Αυτό λοιπόν, το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με manager τον Peter Grant, ο manager που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Kashmir των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ. Ονομάζεται Boogie With Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Blunt. Και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Μην ξεχνάμε ότι οι ηχογραφήσεις και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grant, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Το δικαστήριο θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence και πάλι κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records. Οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την ανάρρωση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινηστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένοι εδώ στις 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δύο ώρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο. Στο μικρόφωνο την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδεία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό όπως λέμε και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και μια φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του γκρουπ στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται ότι το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμός του για τον μάγο Alistair Crowley, να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του γιού του, όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε. Μέσα από το In Through the Outdoor, ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα πολλά στούντιος της Στοχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl. Τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through The Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίβιο θάνατο του ντράμερ τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός ντράμερ των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε το θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό το μέλος των Zeppelin, με το ογκώδες σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας. Ο Τάκης ο Μπουλής, παιδί μιας πατρινής, είναι σήμερα στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα μαραθώνιο, μικρό μαραθώνιο, δύο ωρών, πάνω σε τραγούδια που γουστάρουμε, μας αρέσουν, αλλά φαντάζομαι ότι θα σας αρέσουν και εσάς. Πάρτε το πρώτο.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι που μας έφερε στα αυτάκια μας ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μας έχει φέρει πολλά τραγούδια αυτός ο τυπάκος που τον αποκαλούσαν βλάχο και ήταν βλάχος, όχι στο χειρισμό της ζωής του αλλά στο πώς ήθελε να φέρεται μέσα του και, και στους αγαπημένους του φίλους. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια, μας έχει δώσει πολλές όμορφες στιγμές και κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει παρότι έχει φύγει, έχει πάει μακριά για να κάνει παρέα σε πάρα πολλούς μεγάλους διότι τον θέλανε κοντά τους. Πάμε με ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι, τη Ρόζα.

Πόσοι δεν έχουν τραγουδήσει Δημήτρη Μητροπάνο, πόσοι δεν έχουν ερωτευτεί με Δημήτρη Μητροπάνο, πόσοι δεν έχουν πάει κάπου να περάσουν καλά, να γιορτάσουν κτλ. Και πόσοι δεν έχουν πει μια στάση εδώ.

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα και για τα καλά σας λόγια. Θα ξεχωρίσω όμως ένα μήνυμα γιατί πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Με λένε Χρήστο. Είμαι μόνος μου, μακριά από τη γυναίκα μου και από το γιο μου. Ήμουνα μέχρι τώρα χάλια. Τώρα είμαι καλά. Να είσαι καλά. Το επόμενο τα λαδάδικα για πάρτι σου.

0: Winsport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, πάμε, πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν να περάσουμε καλά. Έτσι. Όχι, γιατί και το επόμενο δεν μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, θα το παίξουμε αμέσως μετά όμως.

Λοιπόν, με τον Δημήτρη Μητροπάνο έχω βρεθεί αρκετές φορές. Δεν θυμάμαι σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχω βρεθεί αρκετές φορές μαζί του στο γήπεδο. Αλλά έχω βρεθεί αρκετές φορές εκεί που ήταν ο φυσικός του χώρος, δηλαδή εκεί που τραγούδαγε. Δεν θυμάμαι καμία φορά να μην μου είχε αφιερώσει αυτό το τραγούδι. Τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πορεφέμενα 94,6. Ο Τάκης Μπουλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και θα σας κρατήσουμε για μια ακόμη ώρα συντροφιά με τραγούδια που πιστεύω ότι τα αγαπάτε κι εσείς.

πάση περιπτώσει το χειροκρότημα το παίρνω από έναν άνθρωπο του μεροκάματου, του Σπυράκου, από το Μενίδη, ένα ταξιτζί που λέει «Μπάμπη, σ' αγαπάω». Σπυράκο, και εγώ σας αγαπάω.

Άκης Πάνου, νομίζω πιο ολοκληρωμένος Έλληνας συνθέτης από όσους έχω τουλάχιστον εγώ γνωρίσει, από όσους έχω ακούσει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο ολοκληρωμένος σε στίχο μουσική συνθέτης από τον Άκη Πάνου. Το επόμενο τραγούδι είναι το Θολωμένο μου μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα τόσο πολύ καθαρό μυαλό όπως ήταν ο Άκης Πάνου έγραψε αυτό το τραγούδι για το θολωμένο του μυαλό. Το κατάλαβα αργότερα.

Sport FM 94,6. Πρέπει να συντονίσω και διάφορα εδώ πέρα, αλλά πάμε. Έχουμε, το επόμενο είναι το Διονυσίου. Άλλο μεγάλο τραγούδι.

Σας ρίξαμε λίγο, αυτό το μισάωρο. Νομίζω ότι θα σας ρίξουμε ακόμα κι άλλο με το τελευταίο τραγούδι από την, από τα τραγούδια που τσιμπήσαμε από τον Άκη πάνω, αλλά θα σας αποζημιώσουμε στο τελευταίο μυρό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη ζωή υπάρχουν όλα. Και τα κάτω και τα πάνω και τα γέλια και οι χαρές και τα γλέντια, αλλά και τα, να μην το πω, καλύτερα.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάρτε τώρα να έχετε.

Το επόμενο τραγούδι παρακάλαγα χρόνια τον Βασίλη Παπακοστάντινο να το πει. Βέβαια, εγώ το προτιμώ, παρόλο που το έσκησε ο Βασίλης Παπακοστάντινο με τον Γιώργαρο, τον Εγαλιώτη.

Γιώργος Λαμπέτας ήταν ένας τεράστιος, πολύ μεγάλος. Έγραψε και κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν φτάσει καλά στα αυτάκια σας. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι ο Τζάκο Χάρα. Ένα τεράστιο τραγούδι που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο τραγούδι που έχει κάνει.

Αυτό το μικρό ταξιδάκι των 2 ώρων έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάκη Πουλή που με ανέχθηκε και που έψαχνε μανιωδώς να βρει αυτά που του ζητούσα. Ευχαριστώ ένα φίλο που έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα, θα το διαβάσω. Πάντως, αν ο Μάρκος ήταν ο πρώτος Έλληνας ροκάς, ο Ζαμπέτας ήταν ο πρώτος heavy metalάς. Έχεις δίκιο, αδελφέ, απόλυτα δίκιο έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Ελπίζω να περάσετε καλά.

Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Τζαμπέτας για όλους αυτούς που μας λείπουν, για όλους αυτούς που έχουν φύγει, για όλους αυτούς που τους ψάχνουμε να τους βρούμε. Στο όνομα Θανάσης προσθέσετε ένα οποιοδήποτε όνομα σας λείπει ή έχει φύγει από κοντά σας ή οτιδήποτε άλλο. Ο ίδιος ο Τζαμπέτας μου λέει το όνομα ήταν τυχαίο, ο Θανάσης. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

0: να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ο κ. Ρεφτελή, στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε ο Μπουγαίδης και τώρα ο Κάλα, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη επέμβαση από το Τσάβλινα. Νέο σοτ και είναι γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! 0-1 για την ΑΕΚ! Με σκόρερ στον Μανολάο που ανήκει το σκόρ. Σοτάρι και λαχνοβολεί το Τσάβλινα. 0-1 στο κράτ από τον Μανολά. Πολύ ωραία τρίπλα το Κεραίρο, θα κάνει το σοτ, σκάβει την μπάλα. Με μπαμπάρχει λοιπόν! 0-2 με τον Μπέρτς. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Άντερ Κεραίρο, σκάβει την μπάλα και μέσα με το στήθος την πετάει στα δίχτυα του Τσάβλινα. Τζον Γκρατσάικ 0-2, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Είναι καταπληκτικό. Η ΑΕΚ δεν είχε απόψη στο Γκρατς για να νικήσει τη Τζον Γκρατς. Ήθελε να τη πάρει και την τρίτη θέση στον όμιλο του Europa League. Κλωναρίδης τώρα. Ανεβαίνει ο Κλωναρίδης πολύ γρήγορα. Έχει την δυνατότητα να δώσει πάλι στο Κιαλμά. Θα την πόλωσε στην τέλεια τόσο μεγάλη περιοχή. Σου παίρνει με το αριστερό και είναι γκολ. Γκολ 1-3 με τον Κλωναρίδη. Καταπληκτικό γκολ. Μπαίνει μόνος του, έχει κάνει κούρσα 20 μέτρων και τελειώνει την μπάλα. Τη φάση με το αριστερό. Στη δεξιά γωνιά του Τσάβλινα. Καταπληκτικό γκολ από τον Κλωναρίδη. Στουρμγκρατ Σάικ 1-3. Και δείχνει για την

0: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM.
1: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
2: Είπε
1: στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
3: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Κωστάκης.
1: Για πάμε παρακάτω. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να με κάνει. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω. Θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
2: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε, εντάξει, ρε Στεφάνε, γράφεσαι τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
4: Να, το βρήκαμε.
5: Δεν ξέρω αν είναι νύχτα η μέρα. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.

0: μάγκε μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
2: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
3: ύδρας.
1: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
0: Ωραία.
4: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
5: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει: είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράσετε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τρελαίνε, ομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Λέισον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
8: Ακού δεν μου έρθει και κανένα ποτέρι στο νερό. Στο κεφάλι του να νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
7: Οχ, αμάν. Έλεω.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιού την πλώρη. Σε πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκε μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, ρε.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐζει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐζει τον ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
0: το κλείνω τώρα. Πάμε.
5: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
5: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
6: Κάλλη μια νύχια, δίνεις από πλάγια, πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνεις. Από... Α, και την βγάζει σε κόνελ.
0: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορο.
4: Ναι.
0: Τι.
4: Λου
1: γιαγιά, ποιο θα του τα λέ.
4: Ναι.
0: Καταναγκασμός.
4: Αυτό. Αυτό. Και αυτό
0: το
4: κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
7: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
8: Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
1: Ρε την κακομπάναμε, ρε την τραβάμε. Ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
15: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
14: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
15: Εννοείται.
14: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
15: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.

0: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλημέρα, Χρυσό.
3: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
4: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
2: Ξυπνήστε!
5: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι ανθρώποι να πούνε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Χριστέ!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δύο λεπτάκια μετά τις 7, τρία τώρα. Στο πρωινό της Κυριακής, 17η ημέρα του Μαΐου του 2026, 16 χρόνια από τη μέρα που μας άφησε ο θείος Ντίο. Μα, έτσι μια πλειά χρηστή ή χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Συντονισμένη σταθερά στο Big Wings Sport FM 94,6. Και τούτη εδώ είναι η αυλαία για ένα τρίωρο τα πάνω κάτω. Μια μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής το δεύτερο ημίωρο, 7:30-8 θα το πάμε, και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο, στα υπόλοιπα 5. Το τρίωρο γίνεται ένεκα της του ρεπό του Σταύρου Καλογεράκη. Eurovision είχε χτες, μέχρι αργά έγραφε το παιδί. Βουλγαρία είδα το πρωί που ξύπνησα. Δέκατους μας είδα. Εντόφερε το παιδί. Το πάλεψε, εντόφερε. Κύπρος το νούμερο 19, πολύ φυσιολογικά αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι λέτε, εμένα μου άρεσε ο Λιθουάνος. Και αυτός καταποντίστηκε κάπου 17ος, αλλά δεν έχει σημασία. Φωνάρα είχε το 20, φωνάρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση παρεούλα θα πάμε για το επόμενο τρίωρο. Είσαι μέσα, το έχετε σας στην εκπομπή. Εκτός από την ακρόαση γίνεται και μέσω μηνυμάτων, ξέρετε τη διαδικασία, μέσω διαδικτύου ή στα social τα δικά μου. Και στις μηχανές της εκπομπής, τα Coffee 3, τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι και αν θες, ζεστό ή κρύο, το καλύτερο θα το βρεις στα Coffee 3 σε νέα σημεία και προσεχώς 10. Στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, στην Καλυθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152, ή Θησαίος τέλος πάντων, στον Πειραιά Ελευθερός Πειραιός 70, πλησίων στα δύο Καραϊσκάκη, στην Ομόνια Αιώλου 105, στην Πλατεία, στο Παγκράτη Φιλολάο 16, στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12, στον Αγιαντώνη, στο Ήλιον στη Θηβών 497, κοντά στο Λακιώτη, και στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη. Ετοιμάζετε στις Αχαρνές, στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 221, το 10ο Coffee 3. Μαζί μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing and Attitude σε τρία σημεία, κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο ευωκαταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο 1866, συγγνώμη, ο δρόμος νούμερο 55 και Ποτιέ 17 στα Χανιά. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, www.monsterville.gr. Μαζί μας και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, μόνο με ηλεκτρονικές αγορές, www.monogramma.shop.gr, και φυσικά από εχθές τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 διαφορετικά label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew. Απλή διαδικασία, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να διεκδικήσετε την εξάδα από τα πολλά label που έχει κυκλοφορήσει η Strange Brew. Αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Με τη Strange Brew να κυκλοφορεί επίσημα την πρώτη της μπύρα το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη Jasmina IPA. Το 2019 να βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Strange Brew Taproom and Bottle Shop, στο Κουκάκι στην Οδοφαλήρου 86.
1: εκεί, στην πρώτη παράλληλο της συγκρούσης, στο ύψος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το παλιό Φίξ. Εκεί βρίσκεται 12 βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικρός ηθοποιών. Μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια στα ψυγεία για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι, από το 2025, ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκίνησε για τη Strange Brew, το ζυθοποιείο της στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Και εκεί και στο κουκάκι γίνονται πραγματάκια. Για όλα αυτά και για τα label της Strange Brew, επισκέπτεστε το www.strangebrew.gr. Και αφού ξεπεράσαμε τα διαδικαστικά,

Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες. Στο μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι. Στο Στάθη στη Νέα Ιωνία. Στην τετράδα του Μπραχαμίου, τη Μέμη, τη Σταματία, τον Γιάννη και το Βασίλη. Στον Στάθη, τον επικίνδυνο Γαλάτη και τη Φαμίλια. Στην εργατική Καλλιθέα, ευτυχώς οι μουσικές μας δεν περιμένουν ψήφους από μπότς για να αγαπηθούν. Λέγεται τέλος πάντων ότι το Ισραήλ το έκανε πάλι το θαύμα του, αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντως είδα και παλαιστινιακές σημαίες στο χώρο, οπότε... Καλημέρα και καλή εκπομπή πάνω. Οι επιτροπές ήταν πιο στημένες και από το 3-2 του Λεβαδιακού. Α, δεν τρέπεστε. 3-2 του Λεβαδιακού στημένο. Βλέπεις και το Ισραήλ δεύτερο και καταλαβαίνεις ότι, ότι δεν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Θες να γράψεις, Νικόλα από την Νίκαια. Αυλαία σημαίνει πάνω το τέλος. Όχι η αρχή, η αυλαία σηκώνεται στην αρχή, ρε αδερφέ, και ξαναπέφτει στο τέλος. Δεκτό. Το χρησιμοποιούμε και στις δύο περιπτώσεις. Καλημέρα πάνω από τα αδελφιά της Νάβου, στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Πρωταθληματικές καλημέρες πάνω με νίκη με 5 plus goal σήμερα η ΕΚΑΡΕΚ μας. Αδερφέ, δεν παίζει με τα... με τη συνούσες η ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό παίζει. Δεν το βλέπω πουθενά αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω την Γκάτρ Ακύλα της Eurovision, Γιώργος από Νέα Πέρα μου. Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρά μας, το Περιστέρι και το φίλο τον Τάσο. Τον Πάνο μας στην Βιωτία. Κάνε μας μία από Eurovisionοποίηση. Είναι αναγκαίο, βεβαίως. Θα την κάνουμε. Και όταν έρθουν και τα αγόρια, τα τρελά που περιμένω, θα την κάνουμε ακόμα περισσότερο, διότι θα βουτήξουμε πιο πολύ στην ανεξάρτητη σκηνή. Καλημέρα στη Σαντορίνη. Ίδιο σκηνικό με χθες. Ηρεμία στη θάλασσα, όμορφο ξημέρωμα. Καλημέρα στην Κερασία, το Γιάννη και τα Διδυμάκια. Στο Δημήτρη επίσης καλημέρα, στη Χαβούζα. Γεια σου Γιάννη, ρωτάς ποιο είναι το κομμάτι που παίζει αυτή τη στιγμή από κάτω στην εισαγωγή. Είναι οι Έλληνες Surfer, Dirty Fuse. Στο κομμάτι In The Act. Καλημέρα και στην Αγγελική. Λοιπόν, αφού είπαμε όλα τα διαδικαστικά μας, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικούλα. Πάμε σιγά σιγά.

Η στοιχή της Σοφίας Λαμπαδάκη, η μουσική και η ερμηνεία του Ανδρέα Κοντογιώργη ή αλλιώς Ανδρέας Ατσί. Γίνονται προσπάθειες το Δεκέμβρη ο Ανδρέας να κάνει μία εμφάνιση εδώ στην Αθήνα, ξέμπαρκος για λίγο καιρό, θα δούμε πως θα πάει αυτό. Και ήδη ο Ανδρέας γιορταζεί τα 10 χρόνια της πρώτης του κυκλοφορίας και ετοιμάζονται και βινιλιάκια. Όταν θα είμαι 157 είναι η δεύτερη δουλειά του που ακούμε εδώ. Καλημέρα στο Λευτέρη, στη Μύκονο. Κάποιος σας λέει τουλάχιστον κέρδισε και ωραίο τραγούδι με ωραία γυναίκα, με κλειστή τη φωνή, θα κέρδιζε η Κύπρος με χίλιους πόντους διαφορά πάντως. Καλημέρα, Νίκος από Κιβινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Μέρα εκεί σου οι Δήμα αρέσανε στο κομμάτι του χορευτικού τραγουδιού, τέλος πάντων, και αυτοί δεν πήγαν καλά. Κροάτες είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, έτσι με μια πενταφωνία. Καλημέρα πάνω, σε ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά εδώ στα ξένα. Κάτσε να το σταματήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, να το ακούσουμε ολόκληρο. Στα πέλαγα που αρμενίζουμε στον Ινδικό ωκεανό, χαιρετισμού στοιχείο μας, βάλει κάτι από δύο, Rainbow in the Dark, λέει ο Μάρκος. Αρχικά καλές θάλασσες να έχετε, Μάρκο μου, και ήρεμες πάνω απ' όλα. Τώρα εντάξει, κάτι από δύο είναι δύσκολο. Καλημέρα στο Λευτέρη που έστειλε για τις Strange Brew. Καλημέρα πάνω, κατάφερα να ακούσω το τρίωρο σήμερα, Γιάννης και Σαριανή, καλώς τον. Καλημέρα και στο ηλιόλουστο αεροδρόμιο, όπως γράφει ο φίλος ο Θοδωρής εκεί στο ταξί του. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Καλαμάτα. Να και ο Λεωνάρδος. Ο Καζαντζάκης λέει για τους πολιτικούς, έκαναν το χρέος τους, έκλεψαν, αδίκησαν, σκότωσαν, χόρτασαν και περιγέλασαν πεινασμένους, δυνάμωσαν και σκλάβωσαν τους αδύνατους, φωτίστηκε το μυαλό τους και καταφρόνεσε τις σκοτεινές καρδιές που χτυπούσαν στα κατόγια τους, έκαναν πάλι το χρέος τους, δημιούργησαν τις μεγάλες θεογόνες δυνάμεις, την πείνα, την αδικία, την οργή, την εκδίκηση. Γεια σου Γιώργο. Και ο Τζιμάκος κάπου είχε κάνει αναφορά στη Eurovision. Καλημέρα και στο Βασίλη στη Χαλκίδα. Πρωινός σήμερα, ναι, με μία ώρα έξτρα. 11 της απουσίας του ρεπό του Σταύρου του Καλογεράκη, ο οποίος δούλευε αόκνος για το site του μέχρι αργά το βράδυ. Είμαι άνθρωπος και όχι κτίνος, γι' αυτό δεν είδα αυτό το μουσικό καραβάλι που συμμετείχε μια χώρα, μια μαϊμού χώρα που δολοφόνησαν 25.000 παιδιά στη Γάζα. Χαγκάιβερ, ο πολυμήχανος πρικοδιώκτης. Λοιπόν, τι άλλο. Eurovision, Ρουμανία, επίσης και καλό κομμάτι Ρουμανία. Γερμανία, δεν το δω το κομμάτι, κάπου το χάσα. Βουλγαρία, αγούστερα τις δύο πρώτες γιατί ήταν τη Ρουμανία, γιατί είχε ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μια διασκευούλα εδώ.

0: 2012. Ένα κομμάτι της πρωτότυπη μουσική του Goran Bregovic και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, η διασκευή από τους 1550, το κομμάτι «Θεός αν είναι». Για να δούμε εδώ τι γίνεται, πάρα πολύ ωραία, όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, πάντως ωραίες μουσικοί, μουτάρες και βυζάρες. Α, διάολε, πώς μου φύγε. Το δεύτερο δρεύμα. Ο γάμος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πολλές καλημέρες. Φαντάζεσαι μια Eurovision με Rotting Christ. Οι Σέρβοι είχαν ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο δεν το είδα κι όλο, γάμο. Το είδα μόνο τα μικρά κλιπάκια που όταν ζητάγα να ψηφίσεις. Γάμο, αυτό πρέπει να το δω. Septic Flesh, κάποιο άλλο παρομοίο ελληνικό σχήμα, θα έχει ενδιαφέρον. Γιώργος Μεταλ, Taxi in the Bank.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Προκρίθηκε ο Αλκαίος τότε. Ωραία, okay, ωραία. Στην πατήσαμε με τις μπουτάρες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Πάρα πολύ ωραία. 2009 το άλμπουμ Λύθη, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος σε στίχους και μουσική. Αυτή ήταν η Ντομένικα στο «Μόνο εσύ χαμογελάς». Καλημέρα στη Βόρεια Κορέα, λέει κάποιος, εν πάση περιπτώσει. Εμείς συνεχίζουμε για άλλο ένα πριν πάμε στο διάλειμμα των 7:30.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου για κομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμικ και Πυρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.gy.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
10: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
12: Transition as a responsibility, not a trend.
8: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
16: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
16: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο

0: καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με σπίτι.

Είναι η στιγμή που κάποιος το δέκτη του. Φωνάζει το άσμα της Λαϊκής Αϊδού. Το βαλέ. 1998, κάθε δεύτερο λεπτό το άλμπουμ. Ο Νίκος Ιωακιμίδης σε στίχους και μουσική, είναι οι μάσκες και κάτι πιο μικρό από το τίποτα.

Λοιπόν, και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, στέλνετε απλά ένα email στο info@coffee3.com και μπορείτε να γίνετε μέλος της αλυσίδας των καταστημάτων. 9 αυτή τη στιγμή, το 10ο ετοιμάζεται, που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. info@coffee3.com και παίρνετε τις απαραίτητες πληροφορίες, εάν, επαναλαμβάνω, θέλετε να φτιάξετε το δικό σας Coffee 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω τι έχει στα μηνύματα. Θα πας με την το άλλο Σάββατο, ναι, αλλά θα είμαστε εδώ το πρωί, την Κυριακή θα λείψουμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, από τον άλλη μου. Καλημέρα πάνω, ταξιδεύουμε όλο το βράδυ από Αλεξανδρούπολη για να βρεθούμε από νωρίς στη Φιλαδέλφια στα μέρη. Από νωρίς θα γίνει χαμός στα γύρω μέρη της Φιλαδέλφιας. Φόρτσα έκαρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα πάνω, λέει, τι μουσικάρες ακούμε πρωί-πρωί. Ρε φιλαράκι, να είσαι καλά, παλικάρι μου, και να χαιρείς την υπέροχη οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ. Ακύλας ο Λε. Και γελάει, γιο της Blue Army, Βύρονα. Τη Ρουμανία ήταν καλό τραγούδι, είχε ελαφρώ στοιχεία metal. Το metal έχει μεγάλο κοινό παγκοσμίω. Αν ποτέ πήγαινε κάποιο σοβαρό underground group, θα έκανε περίπατο. Ναι, αλλά τα underground group δεν πάνε σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, οι Λόρδοι, α πούμε, καταστρέψαν την καριέρα του στην Φιλανδία, νομίζω, ναι, πηγαίνοντα στη Eurovision. Και στο πήραν. Καλημέρα, αδερφέ πάνω. Θα σηκωθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και δεν θα ξέρει που βρίσκεται με αυτά που ακούει. Καλή ελευθερία σε όλους. Βασίλης Παουκαραδάφνη. Εντάξει, μωρέ παιδιά, αν παίρνετε πολύ σοβαρά μια γιορτή τραγουδιού, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει περάσει σε άλλα επίπεδα από τότε που ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια και έχει φτάσει μέχρι και σήμερα. Για να δούμε. Ναι, κατάλαβα, Βασίλη μου, κατάλαβα. Καλημέρα, λέει, σας βάζει μυαλό ο Πρωθυπουργός, ο Σακούλης, ο Ματατζής, ο Εφιάλτης. Ναι, ναι, μας βάζει οπωσδήποτε μυαλό ο Πρωθυπουργός, πώς να κλέβεις, πώς να δολοφονείς, πώς να κάνεις παρέα με παιδοβιαστές κτλ. Όχι ο Κυριάκος μας, αλλά ένας άλλος, δεν το ξέρετε, από το χωριό είναι.

στη Θεσσαλονίκη παραμείναμε. Και μόλις κατάλαβα ότι έχω κάνει κολοσιαία βλακεία. Αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Είπα ότι θα ακούγαμε hip hop στο δεύτερο ημίωρο. Καθώς ο Ρένος και ο Ανδρέας είναι καθοδόν. Αλλά δεν έβαλα. Δεν έβαλα, οπότε δεν θα ακούσουμε σήμερα hip hop και την άλλη εβδομάδα. 1994, όπως σας είπαμε, Ολιβένιας Ιστορίες, πάντα στη Θεσσαλονίκη, ο Ντίνος Αδίκης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε την απόδραση. Τι ωραία που τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοιμηθήκαμε με Sport FM, ξυπνήσαμε με Ατλαντίδη. Ένα καλά ώρα επάνω μας έχει φτιάξει τη μέρα. Νίκος από Κινημέζικο Λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Πραγματικά ιδιασμένος με τα χθεσινά βραδινά αποτελέσματα. Αποσβολωμένος ακούω την εκπομπή και σκέφτομαι πώς θα βοηθήσουμε το Σταύρο. Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Πέσουμε στην κατάθλιψη, ας πούμε, επειδή βγήκαμε δέκατη. Σοπα γάλα. Εδώ έχουμε στείλει καλύτερα κομμάτια και δεν φτάσανε ούτε στη δεκάδα. Ας πούμε, η άνοιξη θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα και νομίζω ότι σε αυτό το pot πουρί που φτιάξαν κάπου εκεί όταν τελείωσαν οι παρουσιάσεις των τραγουδιών, χωρούσε και μια άνοιξη. Αλλά άντε να βάλεις κάποιο ξένο να τραγουδήσει ελληνικά. Κλασικό παράδειγμα, λέει, ιταλικής μουσικής ήταν το Αντριάνο Τσελετάνο που έκανε παγκόσμια επιτυχία με τραγούδι στα αγγλικά που δεν έχει τίποτα από τη γλώσσα, μόνο συναρτησίες που μοιάζουν αγγλικά στον ήχο. Και γιατί δεν βάζεις το hip hop στο τρίτο ημίρο που είναι κοινωνική του ώρα, έχεις ένα δίκιο, αλλά επειδή θα μιλήσουμε πολύ για ελληνικό ροκ και ειδικά underground ροκ, δεν μας παίρνει. Το γεγονός πως η εκπομπή ασχολείται με το ΛΟΑΤΚΙ πάρτι των ψυχανόμαλων που στείλαμε, των ψυχανόμαλων μάλλον που στείλαμε και νιώθει τώρα άντρας μετά γυναίκα και ούτω καθεξής, δείχνει το επίπεδο της λογοτομής. Το πως νιώθει ο καθένας, αδερφέ μου, δεν είναι δικό σου θέμα. Εσύ, ας πούμε, μπορεί να νιώθεις εσύ πανέξυπνος, αλλά έχεις αποδείξει περίτρανα, ας πούμε, το μέγεθος της ηλικιότητάς του σου, αλλά okay, δεν το κάνουμε και θέμα. Το τι νιώθει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος, άστο να το νιώθει εκείνος. Εσύ κατέβασε το δάχτυλο και άστο να ζει αυτό που θέλει να ζήσει. Κοίτα το χάλι σου και άσε τους υπόλοιπους. Πότε θα βάλετε σε επανάληψη το αφιέρωμα στο σκιούρ που είχατε κάνει με τη φίλη μου τη Μελίνα, μπα, καλώς τον. Κοντά στη συναυλία θα τα ακούσεις και αυτό. Νύχτα πάντως, έτσι, 2 με 6. 1993 μετάλλικα στην Αθήνα, ΑΕΚ πρωταθλήτρια, από τόση κυβέρνηση Μητσοτάκη. 2026 στην Αθήνα, ΑΕΚ πρωταθλήτρια, καλώς τα παιδιά. Μακάρι, μακάρι να πέσει και ο ιός. Μπα, μικρή Τερέζα.

ασύσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο.

0: 2013, τελευταίο άλμπουμ μετά από 20 χρόνια για τον Τζίμι Πανούση, OBOBB, στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Τζιμάκο. Ακούσαμε τη μικρή Τερέζα. Ενώ δεν είμαι έτοιμος, θα τους φέρω εδώ στα μικρόφωνα. Καλημέρα σας, κύριοι.
1: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
0: Α, εσύ δεν είσαι, ναι, γιατί δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο σου, έχω ανοίξει αυτό. Πολύ ωραίος. Ηχολήπτης σου λέει.
2: Μπορώ να πάω και σε εκείνα, μα θες.
0: Όχι, όχι, καλά είσαι.
2: Είμαι καλά εκεί. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο φίλους και δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το ελληνικό ροκ και ήδη με την underground σκηνή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παρακαλώ, εξ αριστερών, εκ Κύπρου ορμόμενος
1: Ρένος Γεωργίου.
0: Ρένος Γεωργίου, άσυλο ονείρων. Μια δισκογραφική η οποία ξεκινάει από πότε?
1: Σαν εγχείρημα από κάπου στα 2010, κάπου εκεί, σαν ένα κανάλι στο YouTube αρχικά. Τώρα σαν επίσημα, μπορείς να πεις, δισκογραφική, δύο χρόνια μόνο.
0: Δύο χρόνια μόνο. Αλλά υπάρχει κίνηση, κινητικότητα, ναι, που λέγαμε εδώ. Και εκ δεξιών μου...
2: Εκ δεξιών του πατρός, πιθέντα, ο μουσείο του πατρί.
0: Η αλήθεια το φως.
2: Αυτό. Εγώ είμαι ο Ανδρέας, τώρα επώνυμο δεν θα πω. CDC είναι το επώνυμο. Είναι πρωί και έχω αρχίσει, δεν ξέρω, είναι Κυριακή, με πιάνει.
0: Είναι και πρωί-πρωί, δεν έχει κρέσει και ο καφέ,
2: ναι,
0: αλλά εσύ δεν πίνεις.
2: Πίνω μόνο νερό.
0: Ναι.
2: Γιατί με πειράζει ο καφέ στα νεύρα.
1: Ευτυχώς δεν παράγγειλες, φαντάζομαι.
0: Όχι, το νεράκι, μου πες νεράκι του παράγγειλα.
2: Εγώ, όπως με ξέρεις, ασχολούμαι χρόνια με τη φάση αυτή, σαν πειρατής. Ξέρεις.
0: Ναι. Έχοντας το Ελλάς, το Blogspot, το λέγαμε τότε, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και ανεβάζοντας και ψάχνοντας δεκάδες συγκροτήματα, το Ελλάς, πες τα, το αρτικόλικτο.
2: Το Ελλάς με την αλφαδιά στο Α, δεν θέλω να τα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα περί αυτό λόγο. Είναι ηλόφρονο εξάρτητη σκηνή. Αυτό που έκανα στην ουσία ήταν μια καταγραφή. Ή έπαιρνα CD από δισκάδικα, πήγαινε σε καταλήψεις για να στηρίξω, έπαιρνα και από εκεί, έκανα ένα MP3, ένα μικρό βιογραφικό και τα προωθούσα για να
0: κόσμο.
2: Μπορεί ο κόσμος να μάθει πράγματα που δεν... Τότε το ίντερνετ, δεν θυμάμαι πότε, το 9,
0: πότε το ξεκίνησες, εκεί, 9.
2: 2009, δεν θυμάμαι, 8. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όπως σήμερα, οπότε δυσκολευόσουν και να βρεις... Οπότε στην ουσία αυτό που έκανα ήταν...
0: Μια εγκυκλοπαίδεια στην ουσία, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολλούς όσους ασχολούνται.
1: Επειδή όμως κιόλας δεν υπήρχαν πολλά τέτοια, ήταν σημαντικό, ας πούμε, ήταν μια κεντρική πηγή.
0: Μια καλή, πολύ καλή βάση, τέλος πάντων.
2: Σταμάτα, ρε, νοτρέπομαι, δεν το περίμενα αυτό.
0: Μην το τρέπεσαι. Και από πού έρχεσαι?
2: Εγώ είμαι πατρινός, ζούσα Θεσσαλονίκη κάποια χρόνια, είχα πάει και Σκωτία, ζούσα και εκεί. Τη σταμάτησα λίγο τη φάση με γάμους, παιδιά, ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, δεν εξελίσσεσαι, μένεις πίσω. Οπότε τώρα ευτυχώς που ήταν ο Ρένος, τον ξέρω χρόνια τον Ρένο,

0: να δούμε τι κυκλοφορεί, γιατί μέσα από το κανάλι του στο YouTube, Άσυλο Ονείρων, το ξαναλέω, μπορείτε να βρείτε και κάποιες παλιότερες εκπομπές. Έχει σταματήσει, μου φαίνεται, να κάνεις καινούριο.
1: Κάνω αναδιαστήματα. Ανεβάζω okay. αναδιαστήματα πλέον. Ναι.
0: Okay. Νομίζω ότι τελευταία ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Που
1: όχι, έχω ανεβάσει τον Γενάρη. Όχι, τον Φλεβάρη.
0: Okay. Νομίζω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έπεσα σε μία πάνω όπου. Να ξέρα δύο τραγούδια από τα 20 που έχει βάλει στην εκπομπή του. Και λέω, ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά.
1: Να μαθαίνουμε και
0: έχουμε μείνει πίσω. Λοιπόν.
2: Η αλήθεια είναι ακόμα και εγώ που ασχολούμαι, έχω μείνει αρκετά πίσω. Ο Ρένος το τρέχει περισσότερο.
0: Και αυτό είναι το.
1: Θέλει συνεχή εξάσκηση.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό. Λοιπόν, μικρή ήρωες γυμνά καλώδια και πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε να αρχίσουμε να ακούμε πράγματα τα οποία ήδη κυκλοφορούν από τη δισκογραφική Άσυλο Ονείρων και να κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, γιατί ντρέλα μας κυρίως. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά? Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που

0: παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Τραπέζι στο Farmyard.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
4: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
2: Τραπέζι στο Por favor.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
8: Ο νέος γαστρονόμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμυλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Τα έχεις εσύ ως αρχεία στη
11: Τα έχω, ναι, αλλά...
10: Μήπως πρέπει σιγά σιγά
11: είμαι τεμπέλης και δεν ασχολήθηκα.
10: Να τα ασχοληθείς. Μη φτάσουμε στα χρόνια, ας πούμε, του Πάνου, ας πούμε, ο οποίος τα ανεβάζει σιγά σιγά τώρα και τα λοιπά.
11: Και εσύ τέτοιος είσαι,
10: Τι ρε φίλε, εντάξει, γιατί, τεράστια η... Όχι εμένα το πάνω, του Χρυσοστόμου εννοώ. Ο οποίος τώρα ετοιμάζει και φτιάχνει πράγματα από τη μεγάλη του πορεία στην Αίρα.
12: Κάνει αρκετά πράγματα, βλέπω τελευταία. Ναι,
10: γιατί έχει τεράστια πορεία ραδιοφωνική ο Πάνος Χρυσοστόμου και τώρα στο κανάλι του σιγά σιγά πρώτα ξεκίνησε με τα μουσικά, έχει περάσει και στα κομμάτια της ηθοποιίας κτλ. Από όλα αυτά που έχει κάνει τόσα χρόνια στην Αίρα. Τέλος πάντων, πάμε. Στο μικρό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και να δούμε, εντάξει, okay, δεν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό να διαβάσουμε από εδώ και έχουμε ακόμα ώρα μπροστά μας και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με κομμάτι το οποίο θα το παρουσιάσουμε στην ώρα του.
9: Η Winsport FM 94,6.
13: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω εγώ σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
16: ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, 11 λεπτάκια μετά τις 8, εδώ είμαστε, Big Wins Plus FM 94,6. Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα για το σημερινό τα πάνω κάτω. Τριωρό, ένα καπουσία στο Σταύρο Καλογεράκη σήμερα στην πρωινή ζώνη. Και έχουμε κοντά μας τον Ρένο και τον Ανδρέα. Ο Ρένος από την δισκογραφική Άσυλο Ονείρων, γενικότερα από το Άσυλο Ονείρων, και ο Ανδρέας από την ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή, το Ελλάς το γνωστό, για μας του ελληνικού ροκ γενικότερα. Και ξεκινάμε με ένα κομμάτι, τα κομμάτια πλέον που θα ακούμε τα έχει φέρει ο Ρένος, και είναι κομμάτια τα οποία κυκλοφορούν από την Άσυλο Ονείρων. Λέγεται λοιπόν Έγκυλον Χάος, έτσι. Πάρ' το πάνω σου.
1: Αυτό είναι κομμάτι του φίλου του Βαγγέλη, του Βαγενά, Ευάγγελος Βαγενάς, από το συγκρότημα Χερουβίμ, έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και αυτό είναι από τη τελευταία του δουλειά του Βαγγέλη.
0: Από το Ζέον.
1: Ναι, το Ζέον. Κυκλοφόρησε πριν κάνα μήνα, περίπου 2 μήνες. Και βοηθάμε έτσι στη διανομή, ο Βαγγέλη, ο οποίος κιόλας εμφανιζόταν εχθές στους Αμπελοκήπους, στο Μετρόπολης.
0: Εδώ στους Αμπελοκήπους, όχι πάνω.
1: Πάνω.
0: Α, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, όχι εδώ. Α, επειδή είμαστε Πειραιά τώρα.
0: Εντάξει. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα μια ιστορία. Το Έγκυλον Χάος είναι ένας κρατήρας, τέλος πάντων, που υπάρχει στην περιοχή του Λαβρίου, στη Λαβριωτική, στα Μεσόγεια. Και είναι πάρα πολύ κοντά, εκεί που τέλος πάντων έχουμε και εμείς ένα σπιτάκι, τέλος πάντων, με τους γονείς. Μένουν μια 15 χρόνια εκείνη. Και βρισκόμαστε και από το 88-89. Ποδήλατα και τα λοιπά, σε μια οικιστική περιοχή, χωματόδρομοι και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή βλέπουμε με ένα φίλο ένα λοφάκι, λέμε δεν το ανεβαίνουμε. Το ανεβαίνουμε με το ζόρι, τέλος πάντων, και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο κρατήρα, ο οποίος, ξέρεις, πετάς πέτρα και την ακούς να πέφτει μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, ας πούμε, κάπου. Και είναι αυτό το σημείο, τέλος πάντων, που ονομάζεται Έγκυλον Χάος, και μόλις το πληκτρολόγιες, ας πούμε, για να βρω το κομμάτι στην ουσία, έπεσα πάνω σε αυτή την ιστορία και από το πού βρίσκεται, τέλος πάντων, στην Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι έχει δημιουργηθεί από πτώση μετεωρίτη, άλλοι ότι είναι ότι έπεσε ένα τμήμα γης πάνω από κάποιο σπήλαιο που υπάρχει στην περιοχή. Τι Dream Team είναι αυτή, λέει η πρωινιάτικα. Καλημέρα, Ολούθε. Είναι ο Κώστας ο Μιχαηλίδης από τους Σάτυρους.
1: Γεια χαρά.
0: Όχι, δεν θα με δείτε την Τρίτη και Τετάρτη Σόμεν. Υπάρχουν υπάλληλοι. Τι. Μάλιστα. Μια χρηστική πληροφορία, τέλος πάντων, γιατί θα γίνει χαμός σήμερα στα Φιλαδέλφια. Για κάποιο λόγο, εκτός από τη λεωφόρο Δικελίας, δεν επιτρέπουν την κίνηση από τώρα σε κανέναν γκάρσιο δρόμο της Νέας Φιλαδέλφιας. Το έχει υπόψη κόσμος. Υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου που το απαγορεύουν. Ελπίζω να βοηθούν κιόλας. Καλημέρα στην Ειρήνη. Άυπνος ή μεθυσμένος είσαι. Κάτι στις 12-12.30 κοιμήθηκα, οπότε δεν ξέρω. Τι από τα δύο μπορεί να αφήσει. Μεθυσμένος δεν νομίζω, δεν ήπια. Λοιπόν. Έγκυλον Χάος από τον Ευάγγελο Βαγενά για αρχή. Χερουβίμ παλιότερα, όπως είπες. Δεν σε βλέπω σκεπτικό.
1: Κοιμάται ακόμα, νομίζω.
2: Νίσταξα λίγο και σκεφτόμουν πόσες ώρες κοιμήθηκα. Σε ρώτησε ο φίλος.
0: Έλα, κοντράρουμε.
2: Κοιμήθηκα με μία, εγώ ξύπνησα 6, γιατί συνήθως ξυπνάω νωρίς για δουλειά.
0: 5 ωράκι, μια χαρά. Κάπου εκεί κοντά είμαι κι εγώ, ίσως λίγο παραπάνω. Το πιο σοφό σου ψέμα.
1: Έρευος.
0: Έρευος.
1: Και θυμάμαι πάνω πήρες και το δίσκο. Ήταν η πρώτη δουλειά του Άσυλο Ονείρων. Και πολύ σημαντική, γιατί τα αγαπάμε το συγκρότημα πολλά χρόνια τώρα. Είναι και φίλοι τα παιδιά. Ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Γαλαίος, ο κιθαρίστας και στιχουργός. Και ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε και το label. Ουσιαστικά δεν ξεκίνησα σαν label, ξεκίνησα λέγοντάς του θέλω να βγάλουμε το τελευταίο άλμπουμ των Έρευος σε βινήλιο. Μου λέει πάθ το, κάνω το ό,τι θες, και βγάζοντας αυτό έτσι οργανικά ξεκίνησε και η δισκογραφική, ας πούμε.
2: Μου πάει για τη δουλειά, συγγνώμη τώρα που
0: έπαιρνε. Εννοείται.
1: Την οποία, ναι, έλεγε για 50 χρόνια τώρα να βγάλω.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να βγάλω αυτό το ανόητες έχθρες. Βρισκόμασταν με τον Μιχάλη πριν φύγω για Σκωτία, αλήθεια είναι. Γιατί είχε βγει σε CD, ό,τι είχε ξεκινήσει και το βινίλιο, ξέρω εγώ, mm-hmm. να παίρνει τα πάνω του 2010 και μετά. Απλά επειδή είμαι τεμπέλης, όπως λέω, το παράσαλ, είχα μιλήσει με τον Λάβρο του Σφυρί, τον τραγουδιστή και πληθρά, ο οποίος δούλευε στο Πράξη, έκανε παραγωγές, έχει κάνει και στην Απόλυα από Κρίνα, έχει κάνει mm-hmm. σε πολλά πράγματα.
1: Υπολήπτης,
2: μεγάλος.
0: Είναι και, το Πράξη στο δικό στούντιο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Mm. Ναι. Οπότε το έκανα και ευτυχώς το αποφάσισε ο Ρένος να το κάνει, γιατί δεν θα βγαίνει ποτέ. Mm-hmm. Είναι τρομερός δίσκος και έχει μέσα κομμάτια.
0: Και είναι και σπαρακτικό το τέλος του δίσκου.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό.
1: Η ιστορία.
2: Δηλαδή, όποιος γνωρίζει από έρευνες mm-hmm. και τα κομμάτια, έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Δεν μου έλα να σφίξει το χέρι, φίλε. Μπράβο που το
0: πέρασε. Σφίγγω το χέρι, απέναντί μου πρέπει να
1: και τώρα κάνουμε συνεργασίες και με τον Ανδρέα, θα τα πούμε και σε λίγο. Mm-hmm. Κάποια από αυτά βγήκανε μαζί.
2: Θα πούμε και σε λεπτομέρειε.
0: Η ερώτησή μου είναι πια. Όταν παίρνεις μια δουλειά η οποία, ξέρω εγώ, έχει φτιαχτεί στις αρχές του αιώνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γίνεται δική επεξεργασία για να περάσει το βινίλιο ή πάει ως έχει?
1: Χρειάζεται ένα remastering mm-hmm. γενικά για να προσαρμοστεί, ας πούμε, στις συχνότητες που παίρνει το βινίλιο.
0: Uh-huh.
1: Αυτό και στο γραφείο.
0: Αυτή η διαδικασία την παίρνετε εσείς ή το συγκρότημα στην...
1: Εμείς συνήθως. Mm-hmm. Ναι, εγώ συνήθως. Και τα γραφιστικά επίσης θα χρειαστούν μια αναπροσαρμογή. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο που είχε βγει μόνο σε CD, προσαρμόστηκε το booklet του να γίνει ένα ένθετο προς πίσω, mm-hmm. Το πιστόφυλλο, ξέρεις, να αναπροσαρμοστεί λιγάκι για να στα πλαίσια του βινιλίου, ας πούμε, στα πρότυπα του.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, η έρευνα στο πιο σοφό σου ψέμα από τις ανόητες έκθεσες που επανακυκλοφορούν από τη δισκογραφική Άσυλο Ονείρων. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει. Κάποιος λέει πρέπει να καθιερωθεί αυτή η Dream Team στο σταθμό, κομματάρες από το πρωί. Μετά θα θέλουν και λεφτά αυτοί εδώ, δεν μπορώ να δω.
1: Εγώ είμαστε σήμερα.
2: Αφού ούτε νερό πίνω, δεν έχει καταλάβει. Σωστό.
1: Τόσα χρόνια έτσι κι αλλιώς δεν παίρναμε κάτι από αυτό. Και τώρα δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουμε χιλιάρικα.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Οπότε. Ναι.
2: Παίζουμε πανούς αφιλοκερδός ΑΕ και τα δίνουμε για Κύπρο.
0: Και για Κύπρο.
2: Ναι, Θορένο, μπράβο, Κύπρο.
0: You take the money later, που λέει ο Τζιμάκος. Very rich guy, σας έχει πρικήσει ο Γιώργος. Κόμμα τώρα λέει καλημέρα σας από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, ο Κίμωνας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, φίλε και αδερφέ Πανάρα μας. Χαιρετισμού στον Αρχόντα Θεοδωρή, τον Τέρι του Μπαγκουρίτς και την παρέα, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα, ο Παναγιώτης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί το ξέχασα και εδώ και το τέταρτο. Συνεχίζεται το δυνατό Αλτσχάιμερ. Εγώ πίνω καφέ, by the way, αλλά δεν βοηθάει από ό,τι φαίνεται.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
3: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Τραπέζι στο Όλιο.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
9: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τραπέζι στο Παραγάδι.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
10: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
11: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης? Νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: πούμε από τις μπαλάντες ήταν πάρα πολύ ωραίο.
13: Επίσης,
12: και
13: ναι.
12: Κρίμα, ας πούμε, και που διάλυσαν, αλλά τέλος πάντων από τη στιγμή που υπήρχαν τα κομμάτια, γιατί όχι. Γιατί
13: ναι, όχι. Ναι.
14: Και το έβγαλε ο Μίμης ο Βασιλιάδης από την The Other Side, να τα λέμε και αυτά είναι φίλοι. Αν ακούει που σιγά μην ακούει, να δώσουμε καλημέρες.
13: Ο Μίμης, εντάξει, ναι. Label χρόνια που ασχολείται με.
12: Τρέχει και αυτός, τρέχει και αυτός άπειρα. Λοιπόν, αριστουργήματα η εκπομπή. Ξεπερνάω και τη χθεσινοβραδινή μας ήταν, λέει, από την Αγία Παρασκευή. Τώρα να τα πω αυτά που έρχονται από τη δίκη. Μην εκθέσω ανθρώπους και καταστάσεις. Σας ακούω στο αυτοκίνητο. Πηγαίνω να βοηθήσω τον άνδρα μου που έμεινε στο highway με το αυτοκίνητό του. Ρε, να σας αγαπάμε, λέει η Βίκη. Ρωτάει, είναι καλά το παιδί.
13: Το πόδι, επειδή είχα ένα τύχημα με τη μηχανή πριν κανένα μήνα, γι' αυτό και η Βίκη που δουλεύει σε ένα κέντρο ακτινολογικό.
12: Okay.
13: Και είχα πάει πρόσφατα και έκανα το μαγνητικό. Ένα καταγματάκι έχουμε. Εντάξει. Μας έκοψε το δρόμο μια νταλίκα. Είμαστε ζωντανοί. Οπότε συνεχίζουμε.
12: Μάλιστα. Ρενοτούστρο.
13: Εντάξει, αυτά είναι inside jokes.
12: Inside, okay.
13: Λαϊκίες.
12: Καλημέρα, Παναγιώτη, στην Παραρέα, ο ταξιάρχης από το Βύρονα. Καλημέρα για τη φθινοπωρινή βροχερή Ικαρία. Καλή εκπομπή, λέει ο Βασιλής. Μήπως να γίνει Big Win Rock FM, αυτό είναι πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα, Πάνο Ρένο. Καλημέρα, Ανδρέας, όλη την παρέα. Ο άλλος ο Ανδρέας.
13: Είναι ο τυπογράφος μας, ο Ανδρέας. Πολλούς χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Και ο Ανδρέας συντέλεσε στο τυπογράφημα, ας πούμε,
12: στην εκτύπωση.
13: Ακριβώς. Είναι από τους Ωμέγα Μπάντα.
12: Ωραία. Να πω ξανά, επειδή ρωτάτε, ότι ψάχνετε την δισκογραφική Άσυλο Ονείρων και εκεί μέσα θα βρείτε τα άλμπουμ που κυκλοφορούν από τα κομμάτια που ακούμε από τις 8 και μετά. Έτσι.
14: Το κόκκινο βινίλιο, να πω ότι εξαντλήθηκε, να κάνω και εγώ πρόμο στο Ρένο από μπαλάντες. Το πήρε ένας φίλος μου το τελευταίο. Ψάχναμε χθες. Θα βρούμε με το ζόρι. Αλλά έχουν μείνει κάποια μαύρα. Σπεύσατε. Γιατί πάει τρένο, η αλήθεια είναι. Είναι δισκάρα. Δισκάρα κρυμμένη. Και μπράβο στο Ρένο.
12: Να πάμε και στη δεύτερη έκδοση.
13: Καλά να είμαστε.
12: Να το δούμε.
13: Καλά να είμαστε.
14: Μη λες έτσι, άσε να φύγουν αυτά. Μάλλον όχι.
13: Μάλλον είναι συλλεκτικό.
12: Έτσι. Όποιος πρόλαβε τον κύριο Ιωάννη.
14: Αυτό.
12: Λοιπόν, διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με τέταρτο κομμάτι. Χαλά, σιγά σου είπα να φέρεις 20. Δεν θα προλάβουμε τα μισά να παίξουμε. Μπάσπε, πάμε.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
17: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στο Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
16: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
23: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ανδρέας και Ρένος, Πάνος Δρύλος, τα πάνω κάτω. Ρένος και Ανδρέας, όπως θέλετε. Κυκλοφορίες από την Άσυλο Ονείρων που τρέχει ο Ρένος και ο Ανδρέας από κοντά κάνει πράγματα. Θα τα πούμε και αυτά.
1: Κάποιες συμπαραγωγές επίσης, ναι, θα τα δούμε και μετά. Ναι.
0: Τι ακούσαμε τώρα?
1: Είναι η Drifting Clouds. Uh-huh. Ψιλονεοσύστατη πάντα. Τα παιδιά μένουν και δραστηριοποιούνται μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας. Uh-huh. Είναι ένα νέο αλπουμάκι, uh-huh, με συγχωρείτε. East Moon λέγεται και το κομμάτι Άδεια Χέρια. Uh-huh. Το κυκλοφορήσαμε πρόσφατα τόσο ψηφιακά όσο και σε βινήλιο. Και ναι, τα παιδιά το αγαπάνε, οπότε θέλαμε έτσι να βοηθήσουμε την όλη φάση.
0: Άμα σε ρωτήσω τώρα να μου πεις στα γερμανικά εντός παρενθέσεως τι γράφουμε.
1: Welching Mainz Nicht. Είναι κάποια λουλούδια νομίζω. Mm-hmm. Μου είχε πει ο Θοδωρής, ο φρόνμαν του συγκροτήματος, κάποια λουλούδια που τώρα θα το βρω.
0: Εντάξει,
1: και να
0: okay
1: πω σε λιγάκι άμα θέλουμε. Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Θα πούμε το στυλ, μοιάζει λίγο με το Ζαφύρι το Μαράνο, ξέρεις, το τρόπο που τραγουδάει. Mm-hmm. Το διαπίστωσα και εγώ χθες που έκατσα να τα ακούσω, γιατί μου είχε πει ο Ρένος, άκου, ναι, δεν άκουγα τίποτα. Και χθες ακούσαμε εκεί που φτιάχναμε, ξέρω, κάτι βινίλια, έβαλα να ακούσω και ο τρόπος που τραγουδάει και το στυλ, mm-hmm, μοιάζει λίγο και με μπαλάδες.
1: Έχει επιρροή και κάνανε και το τελευταίο τους live μαζί τα παιδιά. Mm-hmm. Drifting Clouds μαζί με τη νέα μπάντα του Ζαφύρι. Νέα, σχετικό, είναι η Grain, είναι μια παλιά μπάντα από το 2000, οι οποίοι επανασυστάθηκαν.
0: Πρώτα μετατράπηκαν σε μπαλάντες για φόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με κάποιες αλλαγές, mm-hmm, και πίσω στα ίδια μέλη, ας πούμε.
2: Βέβαια τους αδικεί λίγο το όνομα, γιατί δεν παραπέμπει σε ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, και εγώ την πάτησα.
1: Για τους Drifting Clouds.
2: Για τους Drifting Clouds, εντάξει, ένα αγγλόφωνο συγκρότημα είναι που δεν ακούω, ξέρω, αγγλόφωνο, οπότε δεν το άφησα στην άκρη. Ενώ έχει ωραία κομμάτια, mm-hmm, μέσα. Ναι, πιστεύω, ναι, ότι λίγο.
1: Ναι. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ που θα βρούμε το δισκάκι. Όπως είπαμε και πριν, asylonieron.com και σε όλα τα δισκάδικα, ένα περίπου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, Κύπρου και εξωτερικού, mm-hmm, επίσης.
0: Έχεις μια λίστα, ας πούμε, από δισκάδικα τα οποία υπάρχουν και προωθείς? Πώς μπαίνεις από τη διαδικασία? Εντάξει, κάποια μου είπες ότι πάνε από την Be Other Side του Μίμη, ας πούμε.
1: Όχι, εγώ τα κάνω διανομή, εγώ όλα. Ναι, εντάξει, θέλει συνεχή κάπως ανανέωση, γιατί ευτυχώς ανοίγουν και καινούργια δισκάδικα. Δηλαδή ένα πρόσφατα άνοιξε της Κέρης που έπαιζε και στον Ατλαντής παλιά.
0: Αχα.
1: Ναι, στα Εξάρχεια, Μοναστηράκι και σε, mm-hmm, διάφορες περιοχές. Προχθές δώσαμε εδώ στη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm.
2: Οπότε πιο κεντρικά και βασικά, δηλαδή, ο Ρένος έχει δώσει είτε στα Εξάρχεια, είτε στο Μοναστηράκι, είτε στην Πάτρα. Δηλαδή, άμα πάει ο κόσμος, θα βρει. Όπως Ζαχαρία, ας πούμε. Όπως στην Πάτρα το Τζο Records και το Μόνο. Yeah. Εντάξει, δύο έχουμε στην Πάτρα. Mm-hmm. Δίνει, βοηθάει.
0: Μάλιστα. Οπότε αν πληκτρολογήσετε απλά άσυλο ονείρων με ελληνικούς χαρακτήρες στο Google, το πρώτο πράγμα που θα σας βγάλει είναι το άσυλο ονείρων.com.
1: Ή μπορεί και το τραγουδί των Punks Romana,
0: okay,
1: από το οποίο και εμπνεύστηκε, ας πούμε, mm-hmm, την ονομασία του εγχειρήματος αυτού.
0: Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Τα τρένα που περνάνε ήταν αυτό, έτσι.
1: Ναι, μέσα από στάχτες.
0: Μέσα από στάχτες το συγκρότημα, μου πες, είναι...
1: Ένα καινούριο εγχείρημα από μέλη από τα Γουρούνια στο διάστημα. Mm-hmm. Συγκρότημα από Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε πριν καμιά 10-15 χρόνια. Κάπου εκεί, ναι. Mm-hmm. Και είναι το νέο τους εγχείρημα με κάποιες μικρές αλλαγές στα μέλη, ας πούμε.
0: Uh-huh.
2: Τα παιδιά είναι φίλοι, κάνουμε παρέα
1: πολλά
2: χρόνια. Ο Κώστας ο Σιαννάκας που τραγουδάει, ντρέπεται η αλήθεια είναι, έγραφε τους στίχους και στα Γουρούνια στο διάστημα.
1: Κάποιους στίχους.
2: Okay. Να πω εδώ που τα παιδιά δεν το λένε, ότι αυτά τα κομμάτια τα έχουν προβάρει πάνω μου, τραγουδούσα κάποτε.
0: Έλα ρε.
1: με τα παιδιά. Με τριοφροσύνη.
2: Ναι. Φιλικά, ξέρεις, μου λένε έλα. Να πω καλά, δούλευα σε ένα εργοστάσιο τότε, ήμουν κομμάτια και ούτε φωνή έβγαινε. Τίποτα. Όσο έζησα Θεσσαλονίκη πριν φύγω Σκωτία. Οπότε κάνουμε πολύ παρέα Θεσσαλονίκη. Το τρέχουν τα παιδιά, κάνανε και με Γουρούνια πραγματάκια. Οπότε live δεν πρόκειται να κάνουν.
0: Γιατί όχι.
2: Γιατί ντρέπεται ο Κώστας να
0: τραγουδήσει. Σοβαρά.
1: Ίσως μας ακούει και να θεωρήσει.
2: Και έχουν ψηλό απομακρυνθεί, δηλαδή είναι τα δύο αδέρφια, ο Νίκος και ο Χρήστος. Mm-hmm. Έχουν παιδιά, έχουν άλλες υποχρεώσεις, ξέρω εγώ, άλλες έφυγε για σέρες. Mm-hmm. Εντάξει, δυσκολεύονται όπως δυσκολεύονται αρκετές μπάντες, αλλά...
1: Okay. Να πούμε ότι τα παιδιά είχαν και αυτοί μια ιστοσελίδα, το rockelliniko.gr, για ένα blogspot επίσης. Και εγώ ουσιαστικά από εκεί ανακάλυψα και από τον Ανδρέα επίσης. Αλλά πρώτα ήταν αυτή η σελίδα, εκεί ανακάλυψα τον κόσμο, ας πούμε, της ελληνικής ροκ, όντας στην Κύπρο 15 χρονών, ξέρω εγώ πού να τα είχα δει αυτά. Και με το που έτυχε να βρω τη σελίδα αυτή, ήταν σαν να άνοιξε ένας κόσμος με απελαντοσύνη, ας πούμε, και ήταν ένα τεράστιο
0: πληροφορίας.
2: Και μου έκανε μια ωραία πάσα, ωραίνος τώρα, να δώσω χαιρετισμού στο Χάρη του Γεωργαντόπουλο, γιατί εγώ από εκεί έμαθα μουσική. Έπαιζε στην Πάτρα στο Ράδιο Γάμα. Έπαιζε κάθε Σάββατο μεσημέρι, στυνόμασταν με κασέτες να πατήσουμε για να ακούσουμε, ξέρω εγώ, Μωρά στη Φωτιά ή Χάσμα.
0: Μιλάμε για εποχές.
2: 1900. Ήταν τέλη 90 με αρχές 2000, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Χάρης έκανε και πιο παλιά. Έπαιρζε ρακιτζί. Ναι, Χάρη, θα το πω. Έπαιρζε μίγαν και ρακιτζί κάποτε. Τι να κάνω.
1: Όλοι από κάπου ξεκίνησα.
0: Και εμείς ακούγαμε Βρυδίκη κάποτε. Τι να λέμε.
2: Και τον ευχαριστώ. Δεν τον έχω ευχαριστήσει δημόσια από κάποια εκπομπή. Χάρη, σε έχω ξεπεράσει. Το ξέρω ότι είμαι μεγαλύτερο. Θα λέω, αλλά. Ευχαριστώ για τότε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Σαββαίδης που εμφανίζεται εδώ στον Πάσο έχει σχέση με τον.
1: Όχι.
0: Έτσι είναι.
1: Okay. Αλλά πολύ ωραίος ο Σαββαίδης. Για μοβάστρο λες, έτσι.
0: Ναι.
2: Παίζει εδώ Αθήνα πότε.
1: Όχι, ο Σαββαίδης από...
0: Εμφανίζεται στα παιδιά που παίζουν στις μέσες.
1: Για το Σάββα.
2: Α, για το Σαββαίδη στο Μπάσο παίζει στα παιδιά.
0: Ναι, το Θοδωρή που βλέπω.
2: Χαιρετισμούς και στα παιδιά και στο Θοδωρή, άμα έχουν ξυπνήσει.
0: Εδώ στην κυκλοφορία έχεις βάλει τεχεράκι σου, βλέπω.
1: Ναι, είναι
2: στην παραγωγή με το Ρένο. Επειδή ήμασταν φίλοι και όλα, είπαμε άντε, πάρτε και εσύ. Μου κάνω
1: άντε, πάλι και το λογοτυπώσιο.
2: Πάρτε το λογοτυπώσιο.
1: Άντε, μου, εντάξει.
0: Τι καλό παιδί είναι αυτό. Λοιπόν.
2: Πάντως, δώστε λίγο προσοχή στο στίχο του Κώστα. Είναι ευαίσθητο αγόρι.
0: Έτσι, όπως τα λες.
2: Και γράφει ωραία, γράφει ωραία.
0: Λοιπόν, για σας που συντονιστήκατε έτσι τώρα, να πούμε τι γίνεται εδώ από τις 8 παρά και θα πάει μέχρι τις 10 στο σημερινό το απάνω κάτω, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 7. Έχουμε εδώ τον Ρένο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από το Άσυλο Ονείρων και την δισκογραφική η οποία έχει προκύψει εδώ και 2 χρόνια. Ό,τι ακούω.

0: έχεις. Σοπαρέ, ήρθε καφές, ρε φίλε. Δηλαδή, φοβερά πράγματα.
1: Δύο ώρες μετά.
0: Αφού γίνανε αυτά τα... Αφού ζούμε αυτές τις μεγάλες στιγμές, λοιπόν. Και σας θυμίσω ότι μπορείτε ακόμα να στέλνετε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να διεκδικήσετε μια εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew, και ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε να στείλετε mail στο info@coffee3.com και να πάρετε πληροφορίες για να μπείτε, γίνετε μέρος της μεγάλης αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ένα mail στο info@coffee3.com. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά να ακούσουμε το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου και θα συνεχίσουμε. Έχουμε άλλη μια ώρα με πράγματα τα οποία μας έφεραν εδώ τα παιδιά, κυρίως ο Ρένος, και κυκλοφορούν από την Άσυλο Ονείρων. Επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελίγορα, παιδιά.
10: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει ιδιώς.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
14: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
15: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
16: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
18: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ

0: Αλφα Κύπρου.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
0: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
0: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility. Not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την ανάληψη της τεχνικής τους ηγεσίας ήρθαν οι μπλε σύμφωνα με το Athletic. Την τέταρτη θέση και την παρουσία της στη League Phase του Champions League εξασφάλισε η Στουτγκάρδη που ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Άιντραχτ μετά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Στα μπαράς παραμονής η Wolfsburg που νίκησε 3-1 τη Ζανκ Πάουλη εκτός έδρας με τον Κουλιεράκη να ανοίγει το σκορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρυλός.
4: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω της Κυριακής με μία έξτρα ώρα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7. Στην παρέα μας έχουμε τον Ανδρέα από την Ελλάς, την ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή, και τον Ρένο από την δισκογραφική πια Άσυλο Ονείρων. Και ακούσαμε κομματάκι σε πρώτη ραδιοφωνική. Εντάξει, ραδιοφωνική δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, τι θα πούμε για το Junk Heart που μόλις ακούσαμε?
1: Τσάνχαρτ, να πούμε ότι είναι μια επερχόμενη δουλειά που θα κάνουμε με τα παιδιά, οπότε πρώτη ανακοίνωση ακούγεται τώρα. Ναι, είναι
2: μέλη από παλιό συγκρότημα DIY, Ska Punk, Kill the Cat, αν τους ξέρω. Δηλαδή παίζανε μαζί με Χάσμα, μαζί με Μεθυσμένα Εξωτικά πιο παλιά, και τους έχουμε πετύχει. Δηλαδή είναι παιδιά
1: φίλοι της κοινής επίσης.
2: Της κοινής και της δικιάς μας συνωμοταξίας. Δηλαδή δεν βγάζουμε πράγματα ό,τι να είναι, τουλάχιστον εμείς. Επιλέγουμε ανθρώπους που να τους ξέρουμε και λίγο, να ξέρουμε και την πορεία τους. Οπότε τα παιδιά είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Έχουν βγάλει ήδη 3 δίσκους, αν δεν κάνω λάθος, με τους Τζάνχαρτ. Έχουν κάνει και ένα split μαζί με τους Κροταλίας, άλλη μπαντάρα κι αυτή. Να τους δώσουμε χαιρετίσματα που σίγουρα κοιμούνται και δεν μας ακούν.
1: Χαιρετισμούς και στους μέσα από στάχτες και γουρούνια στο διάστημα που μας ακούνε.
2: Μας ακούνε τώρα τα παιδιά, τάιζε το μικρό ένα μέλος και λέει δεν πρόλαβα να σας ακούσω.
1: Χαιρετισμούς γενικότερα.
0: Θα υπάρχει εκπομπή μετά μέχρι τις 12 on demand για όποιους τη χάσανε στο site του Sport FM.
2: Όχι, δεν μου το έχεις πει αυτό. Και λέω πολλά πράγματα. Δεν έβγαλα.
0: Σόπα μου, ρε, τι είπε πια. Σε κάθε περίπτωση, το άλμπουμ που έρχεται θα ονομάζεται Φωτοβολίδες για πάντα, από ό,τι βλέπω. Έτσι, ήδη υπάρχει το βίντεο κλιπ του κομμάτιου που μόλις ακούσαμε.
2: Είναι και φοβερό κομμάτι και φοβερό βίντεο κλιπ. Όποιο μπει να δει και να ψάξει λίγο του Τζάνχαρτ, κάνουν ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, πες το.
2: Όχι, έχουν πρόσφατα και ένα καινούριο μέλο, μία κοπέλα την οποία δεν θυμάμαι όνομα και ζητώ συγγνώμη.
0: Μανταλού.
2: Μπράβο. Η οποία είναι τώρα κανένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στην μπάντα. Και έχει δώσει για το δικό της στυλ, από ό,τι έχουν πει και τα παιδιά, το έχουν μπουστάρει λίγο.
1: Όπως και να έχει, το καινούργιο αλπουμάκι νομίζω πάει για Σεπτέμβρη και καλά να είμαστε, θα το κυκλοφορήσουμε μαζί με τα παιδιά, να γουστάρουμε όλοι μαζί.
2: Λοιπόν. Θα είναι Λάς και Άσυλο μαζί.
0: Ωραία, να. Ωραία. Junk Heart, λοιπόν, η γιορτή των στεναγμών, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Επίσης, για εσάς που ενδεχομένως θα ψάξετε να βρείτε τα κομμάτια, πάντα στη σελίδα της εκπομπής, στο Facebook, τα πάνω κάτω, πληκτρολογείτε.

0: κλινικούς χαρακτήρες και τόνους στο πάνω με όμικρον, Big Wins for FM. Μετά το τέλος της εκπομπής θα ανέβει και η λίστα με τα links από το YouTube, όλα τα κομμάτια που έχουν παίξει μέχρι στιγμής που έχουν φέρει τα παιδιά εδώ υπάρχουν στο YouTube. Καλημέρα στη Βασιλεία, στο Χαράλαμπο, στο Βύρονα, στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Ταπίνο Ντιλιβερά, καλημέρα πάνω και στα παιδιά που έχεις εκεί παρέα. Τι άλλο, να δω λίγο και το μεσεντζέρι. Όχι, χαλαρό είναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης λέει: αφού δεν πήρες καφέ από τα Coffee 3, πώς θα ξυπνήσεις. Σωστά τα λες. Σωστά τα λες. Η δουλειά που κάνετε είναι τεράστια. Σε μια εποχή που προωθούνται μόνο συγκεκριμένα είδη μουσικής από τα ισχυρά κανάλια επικοινωνίας, εσείς δίνετε βήμα στους κυνηγάνε το όνειρό τους. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε. Σας πάει αυτό, όχι σε μένα.
1: Ευχαριστούμε για τη στήριξη και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να σταθούμε, ας πούμε.
2: Βασικά κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Δεν κάνουμε κάτι άλλο.
1: Αλλά θέλεις και το κοινό σου για να συνεχίζεις, να έστω ένα άτομο να ας ακούει, να επηρεάσεις έστω ένα άτομο. Εμάς τους λίγους τέλος πάντων που...
2: Αυτό θα λέω, δεν είμαστε και πολλοί. Δηλαδή ξερενόμαστε πάνω κάτω. Ο Θοδωρής ο Γαζής από Κόρινθο που είπε θα ακούσει γιατί ξυπνάει πρωί να δώσουμε χαιρετισμούς.
0: Καλημέρα.
2: Είναι...
1: Εντάξει, είναι αυτό, ένα νης έτσι φανατικό μικρό κοινό, αλλά αυτό, να είμαστε δεμένοι και αλληλέγγυοι μεταξύ μας για να συμπορευόμαστε.
0: Τώρα τι κάνουν οι πισάκοι που πουλάει εδώ.
2: Όπου άσε να μιλήσω εδώ,
0: θέλω.
2: Λοιπόν, έμενα Θεσσαλονίκη όπως το ξέρεις κάποια χρόνια. Και σε κάποια φάση έκανα παράκια με τον Βίκτορ από τους πισάκοι που ήταν τραγουδιστή που έπαιζε και μπάσο. Έπαιζε μπάσο στους Καρύμπας, σκαπάνκ συγκρότημα, χαιρετισμούς και στο Μίτσο που κάναμε παρέα τέλος πάντων. Ήμουνα της φάσης πολύ τότε και επειδή αρχίσαμε με το Ρένο να κάνουμε κυκλοφορίες, μου λέει, δεν λες πίσα και πούπουλα ρε φίλε, ξέρω, δεν έκανες παρέα. Κάπως έτσι ήρθε η κουβέντα.
1: Και πάνω, επειδή είναι και μπαντάρα, τους αγαπάμε πολύ.
2: Είναι και
1: μπαντάρα
2: και μας αρέσει. Εντάξει, εγώ έχω τους δίσκους. Και απλά του στείλα του Βίκτορ, είχα να του μιλήσω καιρό και του λέω, τσίνεσαι να κάνω αυτό, ναι.
1: Ξέρα,
2: και μίλησε και
1: καλώς.
2: Μου λέει απλά πρέπει να μιλήσεις και με τα άλλα μέλη. Δηλαδή ο κιθαρίστας είναι στη Κρήτη, ο μπασίστας είναι στη Go.
1: Όπως
2: και με έβαλε σε μια διαδικασία και εγώ να κινητοποιηθώ που είμαι τεμπέλης όπως έχω αναφέρει πολλές φορές. Και άκουσα πολλές ιστορίες γιατί ο κιθαρίστας έχει παίξει και σε σπάθια, έχει κάνει πολλά πράγματα. Οπότε μου είπε απίστευτες ιστορίες. Μιλούσαμε, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα στο τηλέφωνο που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ήταν σαν να τον γνωρίζω χρόνια.
1: Αυτό είναι το ωραίο με τα άτομα αυτά της σκηνής. Ότι κατευθείαν, δηλαδή όπως και εμείς πάνω. Μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο και ήταν σαν να γνωριζόμαστε χρόνια.
2: Και το έχουμε βάλει μπρος, δηλαδή έχει γίνει mastering ήδη. Προχωράμε τα εξώφυλλα και θέλουμε να το έχουμε κυκλοφορήσει.
1: Οπότε επίσης πρώτη ανακοίνωση σήμερα και για πίσα και πούπουλα.
0: Οκ. Να ρωτήσω τώρα, περίμενε. Αυτό νομίζω κυκλοφόρησε τότε στη Wipeout, αν δεν κάνω λάθος.
1: Wipeout, όχι, Lazy Talk.
2: Όχι, Wipeout ήταν. Απλά δεν είχαν συμβόλαια και τέτοια, ήταν στο μελητό.
0: Οπότε δεν διεκδικεί δικαιώματα.
2: Όχι, όχι. Και έχουν πολλές ιστορίες. Δηλαδή και με τον Βίκτορ και του είχα πάρει και συνέντευξη ραδιοφωνική, όπως είχα πει πιο παλιά. Έχει πει πως είχε γίνει, γράψανε στο αγροτικό του Παπάζολου, δεν είχαν λεφτά. Τους έδωσε την κασέτα, ξέρω εγώ, ότι πάρτε την, προωθήστε την και αυτό. Έχουν και αυτοί ωραίες ιστορίες να πούνε από τότε. Και όντως από... όχι από τύχη, γιατί ήταν, είναι μουσικάρες, δηλαδή άμα ακούσεις πίσω και πούπουλα τώρα που βγήκε το 90, λες φίλε τι παίζανε οι πιτσιρικάδες και πανκ κιόλας, έτσι, πανκ ροκ.
0: Ωραία, πάμε να θυμηθούμε τα δύο δευτερόλεπτα, να πάμε και στο επόμενο μας διάλειμμα και πάλι μετά θα πάμε σε πράγματα τα ήδη γνωστά, τα οποία προφανώς έρχονται ως επανακυκλοφορία.

0: Μάλιστα.
1: Με πρώτη κυκλοφορία το 1993. Και ετοιμάζεται, όπως ακούσατε, η επανακυκλοφορία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά να το βρείτε, εκτός από κανένα συλλέκτη και τα λοιπά.
0: Στο 100 ευρώ.
1: Ναι, εκεί έχουμε μια μικρή περιουσία στη δισκοθήκη μας, από κάποια άλμπουμ, είναι η αλήθεια. Συλλογικά το συγκρότημα στίχους, μουσική και ερμηνεία, φυσικά, τα δύο δευτερόλεπτα.
2: Να μιλήσουμε, sorry, και λίγο αθλητικά, γιατί τα παιδιά θέλουν να το βγάλουν το βινήλιο κίτρινο, επειδή είναι Άρης. Τώρα είναι από Τούμπα και Άρης, δεν ξέρω πώς κολλάει.
1: Εντάξει, μωρέ, πάντα ξεφεύγει κάποιος. Είτε στον Πειραιά θα βρεις Αγκητσίδες Παναθηναϊκούς, είτε Φιλαδέλφια Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Εντάξει, δεν έχει. Λοιπόν, καλημέρα πάνω και στην παρέα σου, Πίσα και Πούγουλα, τι μας θυμίσεις τώρα, πότε θα επανακυκλοφορήσει και πού θα το βρούμε, ρωτάει ο Μιχάλης από τα Χανιά.
0: Λογικά από Σεπτέμβρη, που θα το βρείτε, επίσης όπως είπαμε και πριν, asylonieron.com, και σε δισκάδικα θα διανεμηθεί σίγουρα. Ναι.
2: Θα βγω να ανακοινώσω βασικά, μα...
0: Ακολουθήστε λίγο τα media, ας πούμε, αν θέλετε, της ελληνόφωνης κοινής, Ασυλονήρων σε Instagram, Facebook.
1: Όσοι με ακολουθείτε στο Facebook, είναι ταγκαρισμένα και το Ασυλονήρων και το Ελλάς του Ανδρέα και του Ρένου αντίστοιχα. Ακολουθήστε τις δύο σελίδες στη σημερινή, είναι ταγκαρισμένα, εννοώ στη σημερινή, έλα τη λέξη,
0: ανάρτηση,
1: ανάρτηση είναι προαναγγελία της σημερινής εκπομπής, το έβγαλα. Πάνω Ρένο Ανδρέα, την καλημέρα μου και την αγάπη μου από Κεφαλονιά.
0: Ο Λευτέρης, πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
2: Λευτέρης, ακούγαμε την ίδια εκπομπή με το Χάρη, έτσι γνωριστήκαμε και είχαμε πάει και στο σταθμό του. Κάποιες φορές και κάνουμε πάρα, δηλαδή, όποτε έρχεται από Κεφαλονιά, Πάτρα, ο Λευτέρης, βρισκόμαστε και συζητάμε μουσικά.
1: Μάλιστα. Το αφιλεξόμενο σώμα, πώς η τι να ψάξουν τα παιδιά, δεν το ξέρω.
0: Αφιλόξενο σώμα, ναι, είναι, τους ξέρω και έχω και το συντάκι τους και θα παίξουμε και κάτι, το μεθεπόμενο κομμάτι, τους οποίους ο τραγουδιστής είναι επίσης από Σιτία.
1: Αχα, okay. Ο Μιχάλης από τα Χανιά το στείλε αυτό το μήνυμα.
2: Να πω τώρα στο Μιχάλη, sorry, μου έχει δώσει ο Χάρης, μου έφερε το CD Αφιλόξενο Σώμα για κάποια σε κάποια φάση, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Και έλεγα να το ανεβάσω στο blog, άμα δεν έχει πρόβλημα ο φίλος από το συγκρότημα, να το ανεβάσω.
1: Okay. Φίλε, καλημέρα στο Γιάννη στο Σάντερλαντ. Δεν θα είμαι σήμερα στη Φιέστα, όχι, θα το παρακολουθήσω. Με το καλό να έρθει στις 27. Για να δω τι άλλο έρχεται. Πίσα και Πούπουλα δισκάρα, πρώτη κυκλοφορία σε βινίλιο το 1993 από τη Wipeout. Α, βγήκε και από τη Labyrinth of Thoughts,
2: ναι. Ναι, πριν 10 χρόνια είχε βγει, εξαντλήθηκε.
1: Με mastering από τον Νίκο Στυλίδη, απευθείας από τις Μπομπίνες το 1993. Συνοδεύεται από το ένστιτο που υπήρχε και στην πρώτη έκδοση, με τα γράφει ο Γιάννης Αλφανή από τη Σαντορίνη αυτά. Στο αγροτικό, όπως είπατε, του Παπάζογλου, Βίκτορας Μοσχόπουλος στη φωνή, Κώστας Παντελής στην κιθάρα, Βασίλης Ρωτσιόπουλος στον μπάσο και Κουτουπής Ηλία στα τύμπανα. Τον Ηλία πρέπει να γνωρίσει, δεν είμαι σίγουρο. Τον Κώστα Παντελή, αργότερα το συναντάμε στο Ziggy Wars. Αγγλόφωνο, νομίζω, η Ziggy Wars.
2: Ναι, ο έχει παίξει στο Σάντσο 00 αργότερα με το Σιώτα. Έχει κάνει πολλά.
1: Και με τους επισκέπτες του Αγγελάκα.
2: Με τις επισκέπτες του Αγγελάκα.
1: Ο οποίος είχε φτιάξει και το artwork του άλμπουμ. Καλημέρα στο Χρήστο, τον Ασημακόπουλο, παλιό μέλος των Χάσμα, βρίσκεται κάπου στην Αραβία αυτή τη στιγμή.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Θέλουμε, αγαπάμε Χάσμα και αγαπάμε... θα θέλαμε πολύ να βγάλουμε.
2: Έχω ανεβάσει και ένα βίντεο από το 2004 στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο εκεί.
1: Αντικός είναι αυτό,
2: Δεν έπρεπε να το πω,
1: Όχι, τι.
2: Ήμουνα κάτω στην αρχή, έτρωγα ξύλο και μετά ανέβηκα πάνω για να τραβήξω. Κλέψει την κάμερα του πατέρα μου. Είναι ωραία σας.
1: Καλημέρα στο Νεκτάριο. Δεν νομίζω ήταν σε μπλε βινήλιο.
0: Ήταν σε μπλε.
2: Σε μπλε το πρώτο ήταν, γιατί το έχω. Ο Στυλίδης αργότερα έβγαλε σε μαύρο μόνο.
1: Τι έχω κάνει. Δεν μπορεί να έχω του 16 τέτοια. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
2: Τι έγινε, Πανούλη?
1: Κάτι έχει γίνει. Σίγουρα τον έχω πριν το 16 το δίσκο. Τον έχω από το 97-98. Αλλά είναι μαύρος, είμαι σίγουρος.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Τους είπε να μιλήσουμε λίγο αθλητικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, έχω τρία χρώματα. Είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. διαλέξτε ό,τι θέλετε, σαν από το πράσινο. Λέγεται.
1: Δεν βγάζω σε πράσινο.
2: Ναι, αυτό δεν βγάζω, ξέρω εγώ.
1: Κόκκινο ποιοι είχαν βγάλει τότε στη Wipeout?
2: Κόκκινο η Στίγμα 90 που είναι από Βύρωνα, γιατί το έχω. Ήθελα, επειδή μιλήσαμε έξω και είπες από Βύρωνα. Και θα σου πω μετά ιστορία, γιατί το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει λίγο με Στίγμα 90 και πώς έγινε η φάση.
1: Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επανακυκλοφορία των Χαοτική Διάσταση και τη δισκάρα αυτή με τίτλο Δεν Περιμένω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
15: Είμαι ο Γιώργος Δερβίσης. Χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM. Εύχομαι να συνεχίσει με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου για κομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πυρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
8: Ο νέος γαστρονόμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμηλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Μετά τις 9 εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6 παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω της Κυριακής. Όρενος από τη δισκογραφική πλέον άσυλο ονείρων και ο Ανδρέας από την ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή. Ακούμε πράγματα που κυκλοφορούν πια ή θα κυκλοφορήσουν από, και επανακυκλοφορήσουν από την άσυλο ονείρων. Πρέπει να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για μια έξαδα από τη label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew για όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, αποστολή στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων. Δίπλα βάλτε τη λέξη Strange Brew για να ξέρουμε που πάει τι. Επίσης να σας πω πως στην παρέα μας βρίσκονται πάντα τα Coffee 3, η αλυσίδα καταστημάτων με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου σε 9 σημεία στην πόλη, στην Ομόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλλιθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152, στην Ακαδημία Πλάτων Σερών 24, στη Λιφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στο Περιστέρι Παναγίτη Τσαλδάρη 12, στο Ήλιον Θιβών 4,97, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 2,97 και ετοιμάζεται και το 10ο κατάστημα στις Αχαρνές, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 2,21. Πάντα μαζί μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, Πότια 17 στα Χανιά και 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Δυτικό Κέντρο. Κομματάρες, τις καλημέρες μου σε όλους πάνω Γεράσιμος από την Πάτρα. Γεια σου πάνω με τις μουσικάρες σου. Μαμωτανιάτα μου, λέει ο Στέφανος από την Κιτρινόμαυρη Γραμμενίτσα. Το πάμε αυτό για το αντίδραση ή το πάμε εκτός αέρα? Σε κόκκινο βινίλιο από Wipe Out είχε βγει και κατάσταση κινδύνου τον αντίδραση. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, ήμουν μέσα σε αυτό το live το χάσμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών το 2004. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι τύποι έπαιζαν έτσι. Ήταν καταπληκτικοί.
21: Έπαιζαν τότε και η Βαλπουργία νύχτα και αυτήν την φοβερή μπάντα.
22: Με τους οποίους ήμουνα προχθές με τον Πασίστα επίσης.
21: Σου κάνω πάσα, ρε, νοάντε.
22: Είναι και τραγουδιστής του συγκροτήματος Cold Eye. Κρύο εγώ. Εξαιρετική επίσης.
20: Έτσι πιο σκοτεινή η Cold
22: Eye. Ναι.
20: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μπράβο για την προσφορά σας στην ελληνική σκηνή. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ να πουλάω κάποια τα CD τους δίσκους μου. Το θεωρώ ντροπή, λέει ο Γιάννης από Κίσαμο. Εντάξει, τώρα ο καθένας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως κάποιοι να βρίσκονται και σε κατάσταση ανάγκης και να αρχίζουν να σκοτώνουν πράγματα που τους ανήκουν.
21: Κατάσταση ανάγκης. Κατάσταση κινδύνου. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι πολλοί το κάνουν αυτό, να παίρνουν από καταλήψεις ή από σπάνιες εκδόσεις βινίλια ή CD και μετά να τα μοσχοπούλανε.
20: Ναι.
21: Και άτομα, έχει τύχει τώρα να δω χαοτική διάσταση ανθρώπους που πήραν το CD, που ίσως το πήραν και τσάμπα γιατί δύναμε με τον Τάκη και μετά να το βάλουν 50 ευρώ. Και εγώ ψιλοτρέπομαι να σου πω την
20: αλήθεια. Εντάξει, αλλά κάποιοι δεν έχουν ντροπή, είναι γνωστό αυτό.
21: Που ασχολούνται και με τη σκηνή αυτό. Δηλαδή, μην πουλήσεις, ρε παιδί μου, πανκ, πούλησε κάτι άλλο. Γιατί εντάξει, τώρα όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολες θέσεις.
22: Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς να το πούμε, να τα ξαναβγάζουμε για να κουστάρει ο κόσμος, να υπάρχουν σε μια προσιτή τιμή, να το χαιρόμαστε όλοι μαζί χωρίς εσχροκέρδιες, ας πούμε, για αυτά.
20: Ο Γιάννης λέει ότι η πρόεδρη κυκλοφορία έχει τυπωθεί στην Τσεχία για τους πισάκι πουπούλα που λέγαμε, σε μπλε και μαύρο. Έχω όλες τις εκδόσεις και περιμένω και την επόμενη. και το live MP είναι πολύ.
22: Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και για τη στήριξη.
20: Λοιπόν, γεια σου ρε Άγγελε Πανιολέ. Μόνο το ΠΟΚ υπάρχει. Βλέπεις τόση ώρα εδώ μιλάμε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τον Κεμισή. Το έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Επιστρέφουμε με κομματάκι και συνεχίζουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
24: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
28: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 46 μετά τις 9 ή 14 πριν τις 10, ό,τι προτιμάτε. Εδώ είμαστε στους Πανδημία, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Mm-hmm. Και είναι ο τραγουδιστής από Σιτία. Mm-hmm. Απλά το αναφέρω επειδή πριν.
0: Εντάξει, εδώ ακούσαμε την εισαγωγή που είναι ορχιστρικό εντελώς, δεν τον ακούσαμε να τραγουδάει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι σκληρή φωνή, yeah. Αλλά θα πούμε έτσι λίγο σκληρά, αφού μπήκε μεσημέρι τώρα, 10 παρά.
2: Άμα
1: ξυπνάς από τις 6,
0: έχει πάει μεσημέρι. 5 να λες. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εγώ δεν μπορώ να τους βρω εδώ, έτσι. Okay,
1: είναι πανδημία, άμα γράψεις κάτι.
0: Θα μου βγάλει άλλα πράγματα.
1: Είχε πει και ο τραγουδιστής όταν, επειδή αυτό... Είναι μια επανακυκλοφορία. Είχε βγει το 2013 και κάναμε πέρσι την επανακυκλοφορία. Mm-hmm. Στην ανάρτηση του λέει ο τραγουδιστής, μετά από τόση διαφήμιση από το COVID, έπρεπε να ξαναβγεί.
0: Να ξανάρθουμε. Πάντως το κομμάτι δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, είναι η αλήθεια που είναι η εισαγωγή.
1: Ναι, πανδημία και εισαγωγή. Εντάξει, mm-hmm. Ναι.
2: Να ξέρεις τώρα αυτό που είπες.
1: Μοντέρνα πανούκλα του άλπουμ.
0: Okay.
2: Το είχαν πει και οι μάσκες. Το συγκρότημα να αρχίσουν να παίξουν να άρχισαν να τσουπάκεις, λέγανε μάσκες, ευκαιρία τώρα στην πανδημία να τσαβούν μπροστά.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε τι έλεγες και θα το πεις αυτό που λέγαμε εκτός αέρα, Αντρέα.
2: Λέγαμε διάφορα, αλλά είπαμε ένα σχόλιο που έχουν κάνει, θες να πεις για το σχόλιο ή να το πω εγώ. Ζητάει ένας άνθρωπος από το chat αν ξέρουμε τις νεκρές γλώσσες από Πάτρα, δεκαετία 90. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει και κάτι.
1: Αν έχουν βγάλει, στείλε μας, σε παρακαλώ.
2: Αλλά ορμόμενος από αυτό, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει μια επαφή με τους ώρα 0 που είναι από Πάτρα, δεκαετία 80. Ξεκίνησαν και αυτοί που έχουν βγάλει ένα 7-inch με το κλασικό. Το θάνατο στους ποιητές, θάνατος αυτούς που τα σκατά τα κάνουν ήλιο και θάλασσα. Το ιεραστές που δεν κάνουν έρωτα κτλ. Βρήκα μια κασέτα που είχαν βγάλει το 88. Οπότε κάναμε συζητήσεις και κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν στραβώσει κάτι, γιατί ο Ρένος είναι επιφυλακτικός, του το δίνω.
0: Εντάξει, μέχρι να φτάσουν τα πράγματα.
1: Είναι επίσημο αυτό.
2: Λέει να μην ανακοινώνουμε άμα δεν το δέσουμε. Αλλά έχω κάνει επαφή, έχω μιλήσει.
0: Επαγγελματίας άνθρωπος, ξέρει.
2: Και να ευχαριστήσω το Λευτέρη από Κεφαλονιά, ο οποίος αυτός έκανε το κονέ.
0: Την πρώτη επαφή.
2: Και μου έδωσε το τηλέφωνο από τον Μαρίνο. Που μέσα στο 7-inch λέει ότι παίζει βιολί. Του λέω τι φας. Λέει βάζαμε ό,τι να είναι, δεν είναι.
1: Ωραία.
2: Δεν μας ένοιαζε, ξέρω εγώ.
0: Και τώρα, ας πούμε, είναι ίσως η μοναδική που το έχω γράψει με όμικρον.
2: Ναι, γιατί είναι από το βλέπω, είναι από το ωραίο. Δεν είναι από την ώρα με ωμέγα. Μαθαίνω για πράγματα.
0: Έτσι. Η Καλαμάτα λες ένα αχάου, δώστε πανκ στο λαό και μπύρες, ο Παναγιώτης, ναι.
2: Αχάου, τι το λένε, ξέρεις.
0: Όχι.
2: Γιατί είμαστε και γνώστες.
0: Κάτσε, πώς πολύ Πελοποννήσεις.
2: Αχάου είναι ένα τραγούδι από τους Φάντρα Καρ. Το οποίο συμμετέχει και ο Μίτσος από τους Καρύμπας. Αχάου, αχάου. Είναι πολύ ωραίο.
0: Άμα βρω αυτό το Μάριο που περιμένω ακόμα τις δουλειές του. Βέβαια, υπάρχει συνεννόηση με αυτό το παιδί. Καλημέρα Μαρία. Με αυτοί που είναι του χώρου, λέει κάποιος. Αυτοί που ξέρουν, κοιτούν να πάρουν ένα βινίλιο τσάβα ή πολύ φτηνά και να το μουσικοπουλήσουν. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι, ναι, αλλά κατά κύριο λόγο όχι. Και συνεχίζει ο Γιάννης, είναι αυτός από τη Σαντορίνη. Υπάρχει φήμη, λέει, ότι υπάρχει κασέτα από τα παιδιά της Τεριδόνας που ήταν το πρώτο όνομα των Πίσα και Ποπούλα. Στον πρώτο δίσκο, λέει, είχε πίσω αυτοκόλλητο να μην πωλείται πάνω από 1.800 δραχμές. Τότε με βάλατε πρωί-πρωί και ανέβηκα στο τούντιο και ψάχνω τα βινίλια.
1: Άντε, βρες. Και πες μας που μένεις.
0: Σαντορίνη. Σαντορίνη, Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
0: Παλιός ραδιοφωνάς εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα για να ακούσουμε.
1: Αρτέντι Κρούσις, δύσκολο όνομα. Λατινικό, φλεγόμενη με πάθος, δηλαδή πάει να πει στα ελληνικά.
0: Και το θέατρο σκιών.
1: Σωστά, μια κυκλοφορία που βγάλαμε τώρα επίσης πριν λίγες μέρες σε βινίλιο και είναι εξαιρετικό άλμπουμ για όσους γουστάρουν έτσι dark punk κλπ. Θα γράψει ιστορία, πιστεύω.
0: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: τα ταχύπλοα της E-Jet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ ακούμε αυτό που προανοίγει λέει, ο Μάριος. Είναι η Αντέντι Κρούσης και το Θέατρο Σκιών. Κάτι δεν πάει καλά στο MP3. Το άλμπουμ λέγεται Deeper the Thoughts, Darker the Fear. Περσινή κυκλοφορία.
1: Περσινή κυκλοφορία. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες βγήκε σε βινήλιο.
0: Okay.
1: Κατ' εμένα προσωπικά εξαιρετικό άλμπουμ. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται. Αλλά πάει και αρκετά καλά.
0: Uh-huh.
1: Σαν άλμπουμ πιστεύω θα.
0: Και φοβερό εξώφυλλο, έτσι.
1: Ναι. Εξαιρετικό.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πιστεύω θα αφήσει το στίγμα του στη σκηνή. Mm-hmm. Αυτό.
2: Και αυτοί πιστεύω αδικούνται λίγο με το όνομα. Είναι δύσκολο να το πεις, ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αντέντι Κρούσης. Φλεγόμενοι με πάθος. Όσο πιο σκοτεινές οι σκέψεις.
0: Τόσο πιο.
1: Τόσο πιο βαθιές οι σκέψεις. Τόσο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για πες.
1: Επίσης από Θεσσαλονίκη και η Αυθέντη Κρούσης και το κομμάτι και το συγκρότημα που ακούμε τώρα, Ρεύμα 102, Φίλοι τα παιδιά. Το άλμπουμ που

0: Λοιπόν,
1: κάπως έτσι το πρέπει να το μαζεύεις, και θα μπορούσαμε νομίζω να πάμε άλλη μια ώρα εύκολα. Ξαναλέμε ότι ακούμε τους Ρεύμα 102, ο κομμάτι Λάσπη μέσα από το άλμπουμ Δάκρυα από Τσιμέντο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχει φέρει καλεσμένους και σχολιάζει.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος

0: που θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολιτισμός. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα Χρήστη μου.
1: Σάββα, καλημέρα.
0: Χρήστη μου, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω, τώρα φεύγω.
1: Και πού θα πας?
0: Όχι εγώ. Φεύγει ο Ακρίδας Χρόρακας. Φεύγει από την πρώτη κατηγορία μετά τα αποτελέσματα της Παρασκευής, ακολουθώντας τη δεύτερη κατηγορία την Ένωση Νέων Παραλιμνίου και τον Εθνικό Άχνας. Έχουμε την πρωταθλήτρια που είναι η Ομόνια, έχουμε τις τρεις ομάδες που πέφτουν, τις τρεις ομάδες που ανεβαίνουν, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώδησα, και την μεθεπόμενη Παρασκευή θα έχουμε και την Κυπελούχο ομάδα, αφού θυμίσουμε ότι Απόλλων και Πάφος είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον τελικό. Στον τελικό θα αγωνιστεί και η Αντιγόνη μας με το Τσάλα. Και αναφερόμαστε βέβαια στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή με μια διαδρομή στην ιστορία, αφού και η Καθημερινή αυτή την Κυριακή μας προσφέρει το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision. Και για το εισαγωγικό μας τραγούδι θα πάμε στην πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision το 1981. Ήταν μια εποχή που θέλαμε πολύ να πάμε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για να ακουστούμε ως κράτος, αλλά και για να σκάσουμε ένα χαμόγελο ικανοποίησης μετά την τραγωδία. Κιμόνικα, σε στίχους Σταύρου Σιδερά, μουσική Δώρου Γεωργιάδη, και με το ταλέντο της ερμηνείας από την Αλέξια Βασιλείου, την Αρετή Κασάπη Χαρλαμπίδου, τον Άριστο Μοσχοβάκη και τον Ρότζερ Λί, μας χάρισε το χαμόγελο. Και όλοι τότε, καρφωμένοι στην οθόνη του μόνου καναλιού που είχαμε, του ΡΙΚ. Συνδεόμαστε λοιπόν με τον χρόνο και τις αναμνήσεις.
2: A man above was certainly taking care of us this week. Well, for the very first time, Cyprus are in the Eurovision Song Contest, and a group was specially formed for the occasion. They call themselves Island. That's made up of a student, a young mother who likes to play football, that's one way of keeping fit, an athlete, and a pop musician who studied classical piano. There's an interesting story about the composers, Doros Yoyardis and Stavros Sideras. They were born in the same town in the same year, married two sisters, and have been writing music together since 1975. Doros was studying law, but gave it up when he signed his first contract with a record company in 1970, and by 1975 was established as a singer-songwriter. Stavros went to London to study architecture, and while there, in 1968, recorded several of his songs. Both of them are working on a musical version of Helen of Troy. The conductor was born in Egypt, and since 1978 has been conducted in Cyprus. His name is Michaelis Rosakis, known as Mike to his friends. So for Cyprus, a song called Monica.

0: Cyprus, Monica from Ireland. Indeed, I had that in a draw, so I'm going to pound her two on it, yes.
1: Ήταν η εποχή της σκηνικής απλότητας, της ποιότητας. Στο επίκεντρο ήταν οι καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές σήμερα. Το επίκεντρο μετατοπίζεται στα εφέ, στα πολλά φώτα, στις φωτιές, στον ντύσιμο. Και επειδή το βιβλίο μας προσφέρει η Καθημερινή την Κυριακή, αναφέρει και τη σχέση της πολιτικής και του τραγουδιού στη Eurovision, θα κάνουμε αργότερα στην εκπομπή μας μια εξαιρετική διαδρομή στην ιστορία, πραγματικά. Το πρώτο μας θέμα και την πρώτη μας καλεσμένη θα την καλωσορίσουμε με αυτό.

0: με. Σεβασμός και αγάπη είναι η υπογραφή σε κάθε ενέργεια, σε κάθε δράση μας που αφορά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Στον παππού και στην γιαγιά, έστω και όλοι είναι παππούδες και γιαγιάδες όταν περάσουν, έστω και αν βιολογικά δεν έχουν ευτυχήσει να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες, έτσι τους προσφωνούμε, έτσι τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια αγάπη. Και επειδή έχουμε επλησίασεν η ημέρα των τέταρτων γυριατρικών Ολυμπιακών Αγωνών Κύπρου, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε πάλι την Διευθύντρια Κοινωνική Λειτουργό της Στέγης Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και εμπνευστή και ψυχή αυτής της εκδήλωσης, την κυρία Έρσιο Βαγιάννη. Κυρία Βαγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για την μεγαλύτερη γιορτή, να πω εγώ, για την τρίτη ηλικία.
0: Που την υπογράφουμε, όπως είπε και το εξαιρετικό τραγουδάκι που επιλέξαμε, με αγάπη και σεβασμό.
1: Αυτές οι δύο λέξεις νομίζω λένε πολλά. Λένε πολλά γιατί γίνονται πράξη, δεν είναι απλά στοιχήματα για μας. Και αγκαλιάζονται, και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί σήμερα είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν λίγο καιρό, αλλά σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί 3.500 άνθρωποι θα βρίσκονται στα γήπεδα για να διαγωνιστούν, να χαρούν, να χαμογελάσουν και να δείξουν ότι είναι ενεργοί πολίτες.
0: Να θυμίσουμε έτσι εντάχει πρώτα-πρώτα, τι είναι οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και πώς μπήκαν στη ζωή μας.
1: Λοιπόν, οι Tangerine Olympics έχουν ξεκινήσει από τη West Virginia της Αμερικής και συγκεκριμένα από το Ted Muhlenberg πριν από 38 χρόνια. Η Κύπρος και η Ελλάδα μαζί τα έχουμε φέρει το 2023. Στην ουσία είχα έρθει σε επαφή μαζί με το συγκεκριμένο εμπνευστή των αγώνων, όπου μου μίλησε για αυτούς τους αγώνες, όπου μου είπε ακριβώς πώς τους οραματίστηκε, ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε nursing home, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, να είναι κλεισμένοι χωρίς και αδρανείς, γιατί ήταν και ο ίδιος αθλητής, μπασκετμπολίστας. Οπότε και με είχε καλέσει να πάω να δω τους αγώνες. Είμαστε οι πρωταγωνιστές, αν θέλετε, αυτόν τον Τζέρι, ήταν 5 άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν τον συγκεκριμένο εμπνευστή. Ο κύριος Αποστόλης ο Εμμανουηλίδης, εγώ προσωπικά, η κυρία Ευαγγελία η Ρωμανοπούλου, η οποία είναι και η εκπρόσωπος του Αριστοτέλειου και συντονίστρια στην Ελλάδα.
0: Του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να το τονίζουμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Ναι.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό είναι. Και επίσης η κυρία Βίκη Ζηλίδο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου επίσης στη Θεσσαλονίκη. Βασικά την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Είχαμε τολμήσει, αν θέλετε, τότε, γιατί ήταν λίγο και μετά την πανδημία, να πάμε να γνωρίσουμε εκεί τους ανθρώπους, να πάρουμε τη δική μας τεχνογνωσία, τη μεσογειακή διατροφή και πώς αξιοποιήσαμε την τεχνολογία επί πανδημίας, και να έρθουμε πίσω φέρνοντας το κλειδί και τα δικαιώματα στην Κύπρο μας για να δοκιμάσουμε, να θέλετε, το 2023 αυτόν το εγχείρημα. Τότε είμαστε μόνο 17 οργανώσεις σε Κύπρο και Ελλάδα και 500 περίπου ηλικιωμένοι.
0: Σήμερα?
1: Σήμερα είμαστε 3.500 και 84 οργανώσεις δήμοι φορείς. Και θα πω ότι είμαι πανευτυχής, γιατί και η Κύπρος, η συντονίστρια των Υγειών Πόλεων, η κυρία Καγιάφα, θα αγκαλιάσει πλέον και επίσημα και το Υπουργείο Υγείας αυτούς τους αγώνες.
0: Και δεν είναι μόνο το Υπουργείο Υγείας, προηγήθηκαν και άλλοι φορείς, έτσι.
1: Ναι,
0: θεσμικοί φορείς στην Κύπρο που στήριξαν αυτή την προσπάθεια.
1: Θα πω ότι και θα ήμουν άδικη αν δεν έκανα αναφορά πρώτα απ' όλα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και επίστεψε σε εμάς, έδωσε, να θέλετε, τη δυνατότητα να είμαστε στα γήπεδα. Πέραν του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ήταν το Υφυπουργείο Πρόνοιας κοντά, είχε κάτω από την αιγίδα του για 3 χρονιές και φέτος είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε δίπλα μας ίσως και χορηγών επικοινωνίας που δεν είχαμε άλλες χρονιές, το FCP Media που όλο αυτό το διάστημα δυνάμωνε αυτή η προσπάθεια.
0: Έψαχνα κάτι προχτές να βρω και έδωσα πάνω σε μια ολόκληρη σελίδα της Καθημερινής. Πραγματικά ένιωσα πολύ όμορφα για την κάλυψη που έγινε και από την Καθημερινή. Οπότε λέω, εντάξει, πάμε καλά, είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους όπως πρέπει.
1: Ναι, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να κάποιοι να αστρογραφήσουν, να μιλήσουν, αν θέλετε, για αυτήν την προσπάθεια. Και ο χωρικός επικοινωνίας είχε παίξει αυτόν τον ρόλο τόσο στην Κύπρο αλλά και, και η αντίστοιχη Καθημερινή της Ελλάδος κάνει την κάλυψη μαζί με τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, το Τμήμα Ελλήνων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
0: Και ήρθε η ώρα της τελετής έναρξης. Πώς θα αρχίσει, πού θα αρχίσει αυτή η όμορφη προσπάθεια που θα διαρκέσει μέχρι και τις 29 Μαΐου, την ημέρα του τελικού.
1: Ακριβώς. Αρχίζουμε, επειδή τα δικαιώματα είναι στην Κύπρο, από την Κύπρο μας, στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκη, θα είμαστε εκεί. Όλη η εκδήλωση φέτος, και θα ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, είναι κάτω από την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει τη βαρύτητα του, αν θέλετε, και αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται έναν επίσημο θεσμό για να προασπίζονται τα δικαιώματα τους σε μια ευρεία διάσταση. Είναι κάτω από την αιγίδα της. Στις 10 το πρωί θα δώσουμε την έναρξη. Και θα βρίσκονται μαζί μας τρεις άλλοι φορείς, το Μίλης Μόνη από τη Λάρνακα και το Εκκλησί Καϊμακλείου, για να διαγωνιστούν μαζί με τους δικούς μας ηλικιωμένους.
0: Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης στη Λευκοσία. Τι θα περιλαμβάνει η τελετή? Θα έχουμε και εκεί έτσι έναν είδος επίδειξης αυτών που θα ακολουθήσουν ή είναι απλά τελετουργικό μόνο?
1: Όχι, όχι. Θα υπάρχει το τελετουργικό προφανώς και θα δείξουμε και το καλωσόρισμα, να θέλετε, και θα συμμετέχουν είτε διαδικτυακά είτε με παρουσία φυσική κάποιες οργανώσεις. Αλλά θα διαγωνιστούν οι αθλητές της στέγης μας μαζί με τους αθλητές που σας έχω πει, από το Μίλης Μόρι και από το Εκκλησί Καϊμακλείου.
0: Οι αθλητές, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, πώς περιμένουν αυτή την ώρα? Την περιμένουν με αδειμονία ή... ξέρεις, που να μας πάρετε κόρη μου τώρα και εμάς, ή είναι ο ενθουσιασμός, η αδειμονία, η αγωνία?
1: Εγώ θα πω ότι οι δικοί μας αθλητές, επειδή είναι μέρος της ζωής τους και αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή είναι φιλοσοφία πίσω από όλη την προσπάθεια που καταβάλουμε, είναι να είναι ενεργοί καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς, ούτως ώστε να περιμένουν αυτήν την εβδομάδα έτσι να δημονούν και να διαγωνιστούν. Οι δικοί μας αδημονούν, θα πω, είναι έτοιμοι να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό στο γήπεδο και να δείξουν, ξανά λέω, ότι είναι ενεργοί πολύ.
0: Και ποια είναι τα αθλήματα και τα αγωνίσματα τα οποία, με τις παραλλαγές τους βέβαια, θα απασχολήσουν τους πρωταγωνιστές?
1: Λοιπόν, θα πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι 12 αγωνίσματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ικανότητες των διαγωνιζομένων και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Γι' αυτό είναι και το Αριστοτέλειο πίσω μας. Είναι η ομάδα εκεί η οποία έχει την ευθύνη της επιστημονικότητας.
0: Είναι το Εργαστήριο Ιατρικής, Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου.
1: Μάλιστα, και ευχαριστώ έτσι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα τον κύριο Παμίδη, ο οποίος και αυτός έχει παίξει έτσι ένα σημαντικό ρόλο σε όλη την αυτή την προσπάθεια. Είναι το μπάσκετμπολ, αφού μιλάμε για αγωνίσματα, είναι το πινκ-πονγκ, είναι η κρίκη, είναι η ρίκη, είναι η σκυλεπτή. Έχουμε εκεί για λεπτή κινητική κάποια puzzle που είναι προσαρμοσμένα στα χέρια. Και υπάρχει και το πρόγραμμα LLM Care που αφορά τη σωματική ενδυνάμωση των ανθρώπων. Είναι το ένα κομμάτι, να θέλετε, του προγράμματος, το οποίο έχουμε την αποκλειστική διαχείριση και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στη γνωστική και τη σωματική ενδυνάμωση των ανθρώπων σε όποια φάση της ζωής και αν βρίσκονται, και έχει αρκετά καλά αποτελέσματα αφού είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Θα είναι εκεί στο γήπεδο και να έχω την ευκαιρία να διαγωνιστούν οι αθλητές.
0: Και όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους μέχρι τις 29 του Μαΐου. Δεν θα είναι μόνο στο Πολυπροπονητήριο.
1: Ακριβώς. Θα πούμε ότι ένα ξεκίνεται στο Πολυπροπονητήριο και επειδή είναι πάρα πολλοί φορείς, είχαμε να αποφασίσει σαν ομάδα διοργανωτών να το χωρίσουμε, να χωρίσουμε την Κύπρο από την Ελλάδα έτσι, και να μπορέσουμε να παραστούμε και στην Ελλάδα εμείς την επόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα αρχίσουμε λοιπόν από εμάς, θα πάμε στη συνέχεια σε όλες τις επαρχίες, θα πάμε στην Αμόχωστο, θα πάμε στην Πάφο, θα πάμε στην επαρχία Λευκοσίας που είναι Λιθροδόντας, Λεύκαρα, Δάλι και μετά θα πάμε Νευρίχου, Αστρομερίτη.
0: Και φαντάζομαι ότι ενεργοποιεί και τις κοινότητες που θα πάτε αυτή η εκδήλωση.
1: Αγκαλιάστηκε από όλες τις κοινότητες εκεί που σας είπαμε. Είμαστε πλέον μια αλυσίδα η οποία όλο και πιο πολλά δυναμώνει και όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο μέσα από τον άπλετο σεβασμό και την αγάπη προς τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον κάποια αγωνίσματα στους χώρους των ανθρώπων για να μην είναι αδρανοποιημένοι.
0: Διότι όπως πολύ σωστά λέει και το σύνθημά σας, η ηλικία είναι αριθμός, η ζωή είναι επιλογή, και όχι όριο.
1: Έτσι ακριβώς, το οποίο να σπάζονται τώρα τόσοι πολλοί άνθρωποι, τους δίνουμε φωνή, θεωρώ ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, εμείς απλά θα είμαστε το μέσο για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη φωνή, γιατί υπηρετώ πάρα πολλά χρόνια την ηλικία την οποία λατρεύω και λέω ότι αν στρέψουμε λίγο την προσοχή μας, έχουμε όλοι να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κυρία Βαβαγιάννη, μπράβο σας ξανά και ξανά. Δεν ξέρω, εδώ με το φίλο μας τον Χρήστη, είναι στην 24η, 30η Ολυμπιάδα που να καταφέρουμε να λάβουμε μέρος, να μας την υγιή, να φτάσουμε στο Τσιπάνο, να λάβουμε και εμείς μέρος στους αγώνες.
1: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο καλά. Χρήστη, ήταν δίπλα μου, νομίζω μου δίνει κουράγιο σε πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Βάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα όσα προσφέρει και ευελπιστώ ότι σίγουρα θα τον βρει στο δεκαπλάσιο.
0: Είναι εξαιρετικός και ο κύριος Λωτσίδης. Ναι, πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Είναι η όμορφη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία την βιώνουμε και την κρατάμε. Ακριβώς. Στα χέρια μας και στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Βαβαγιάννη, καλή επιτυχία
1: και
0: τη
1: εγώ
0: Δευτέρα.
1: Πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να λιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης? Νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, και ο επόμενος μας καλεσμένος είναι ο άνθρωπος που σήκωσε και επικοινωνιακά το βάρος και των καλών και των άσχημων στιγμών του Ολυμπιακού Λευκοσίας στην περίοδο που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, και ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο που επιτρέπει στον καλεσμένο μας να ανασάνει, γιατί τον βλέπαμε στην τηλεόραση και πριν από τα παιχνίδια και μετά από τα παιχνίδια, πότε χαρούμενο, πότε λυπημένο, πότε στεναχωρημένο, πότε πιεσμένο, πότε αγχωμένο. Τώρα όμως έχει πάρει την ανάσα του και όταν τον καλέσαμε να είναι εδώ στην εκπομπή μας, με χαρά ανταποκρίθηκε. Και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στον αναπληρωτή καθηγητή στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και ένα από τους κορυφαίους επιστήμονες στα θέματα ενέργειας παγκόσμια, τον φίλο Πάρη Φωκαΐδη. Κύριε Φωκαΐδη, σας χαιρετώ.
14: Σαλάμ, καλημέρα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είναι παρόν στην εκπομπή σου και να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό μας.
13: Θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, αφού κάποια νεαρά παιδιά του Ολυμπιακού θα μας επιφυλάξουν και ένα αλλιώτικο καλωσόρισμα. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Και την Παρασκευή το βράδυ ξαναείπαν στον Ολυμπιακό το πόσο τον αγαπούν οι νέοι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω είναι η αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού που τον κρατάει ζωντανό, φίλε Σάλα, διότι εδώ που έχει φτάσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και εκεί που βρίσκονται οι προϋπολογισμοί των ομάδων, το γεγονός ότι η ομάδα μας επιβιώνει στην πρώτη κατηγορία είναι ένα πραγματικό θαύμα. Και αυτό συμβαίνει λόγω της αγάπης που έχουν κάποιοι άνθρωποι στον Ολυμπιακό, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχω γεννηθεί Ολυμπιακός, έχω μεγαλώσει Ολυμπιακός. Και εντάξει, ως εθελοντής του Ολυμπιακού, διότι πρώτα και πάνω απ' όλα εθελοντής του Ολυμπιακού είμαι και εγώ.
0: Θα σε διακόψω μισό λεπτό. Θέλω όμως, όταν σου κάνω την ερώτηση που σου έκανα και τηλεφωνικά την ώρα που κάναμε τη συνεννόηση για την εκπομπή, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσες έγνοιες ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά, να δίνει τόσο χρόνο στο κυπριακό ποδόσφαιρο και σε ένα σωματείο? Θέλω να μου πεις και στους φίλους ακροατές τι απάντησες.
1: Για μας, φίλε Σάββα, Ολυμπιακός σημαίνει πάρα πολλά. Δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο, είναι η ζωή μας. Είναι μια τεράστια ιδέα. Πρεσβεύει πολλά ο Ολυμπιακός Λευκωσίας.
0: Και είναι μια σκυτάλη που επήρετε από τους πατεράδες σας.
1: Ακριβώς. Μεγαλώσαμε με ιστορίες για το πώς οι Ολυμπιακοί κράτησαν τις κάτω γειτονιές στην εντός των τυχών Λευκωσία Ελληνική το 1955-1959 για τους αγώνες που έδωσαν εκεί.
0: Συγκινήθηκες. Είναι ανθρώπινο μετά από το τέλος μιας τέτοιας πιεστικής χρονιάς αυτή η χαρά μετατρέπεται σε συγκίνηση, Πάρη Φωκαΐδη. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και ακριβώς αυτή η συγκίνηση σου δείχνει και τον χαρακτήρα που έχουμε απέναντι μας σήμερα και μιλούμε και είμαστε πολλά πολλά χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά θα πούμε. Να χαλαρώσεις λίγο και θα πούμε πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα είναι χρέος προς όλους αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια στάθηκα δίπλα στην ομάδα. Και αυτή η ομάδα δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο για όλους μας, τους Ολυμπιακούς.
0: Υπήρξαν στιγμές που την Παρασκευή το βράδυ επολαπλασιάστηκε το άγχος?
1: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι η ανόρθωση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πολύ καλά έκανε, διότι αυτά είναι τα αυτονόητα και έτσι πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Υπήρχε πολλή πίεση, πολύ άγχος στα αποδυτήρια. Τα παιδιά ήθελαν να πετύχουν την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε από τον περασμένο Αύγουστο. Και ευτυχώς τα καταφέραμε. Ήταν έστω στο τελευταίο λεπτό, ήταν πολύ ωραία η κατάληξη του αγώνα. Δώσαμε χαρά στον κόσμο και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε εθελοντές του Ολυμπιακού και αυτό το οποίο θέλουμε είναι οι Ολυμπιακοί να είναι περήφανοι για την ομάδα τους. Να έρχονται στο γήπεδο κάθε Σαββατοκυριακό, να φέρνουν τα παιδιά τους και να κρατάμε την ιδέα του Ολυμπιακού ζωντανή.
0: Ξέρεις πώς λειτουργούν τα δεδομένα. Ξέρεις πώς λειτουργούν τα δεδομένα στον κυπριακό χώρο, με τις καχυποψίες, με το ένα, με το άλλο. Υπόθηκαν, πολλά αφέθηκαν. Και έλεγα και στους φίλους που μου έστειλαν χθες βράδυ κάποια μηνύματα στην εκπομπή, ότι ρε παιδιά, εδώ ο Ολυμπιακός δεν έχασε φέτος από την ανόρθωση, ούτε και όταν η ανόρθωση γεγόταν για βαθμούς. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, όταν τραγούδησε ο κόσμος του Ολυμπιακού το χώμα που περπάτησα γη που νοσταλγώ, κάποιοι είπαν, α, είδες, επειδή παίζουμε την ανόρθωση, καλοπιάνοντας, και τους είπα ότι διαχρονικά οι φίλοι του Ολυμπιακού κάμνουν αυτήν την αφιέρωση ψυχής και καρδιάς στην Αμόχωστο. Σε κάθε παιχνίδι όταν παίζουμε ομάδες της Αμόχωστο.
1: Αυτό όντως συμβαίνει, φίλε Σάββα, διότι πάντα όταν φιλοξενούμε την ανόρθωση Αμόχωστου εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ να πω από τότε που μπήκα εγώ στα συμβουλία του Ολυμπιακού το 2014-2015, όταν επιστρέψαμε στην πρώτη κατηγορία, όποτε φιλοξενούμε την ανόρθωση Αμοχώστου, πάντα παίζουμε το ρυμνό της Αμοχώστου πριν το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Άρα είναι μια ενσυνείδητη πράξη, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτα με το αγωνιστικό.
1: Ακριβώς, επίσης θέλω να πω ότι παρόμοια είναι η σχέση μας και με την ΠΑΕ Κερίνιας. Δηλαδή κάτι το οποίο ίσως να διαφεύγει στο φιλαθλό κοινό είναι ότι με τους φίλους της ΠΑΕ Κερίνιας σε όλα τα παιχνίδια πάντα καθόμαστε μαζί και πάντα έχουν την καλύτερη φιλοξενία από εμάς.
0: Να μην ξεχνάμε εδώ ότι και άνθρωποι που ηγούνται σήμερα της ΠΑΕΚ και η οικογένεια που ηγείται της ΠΑΕΚ ηγήθηκε σε κάποια στιγμή και του Ολυμπιακού, έτσι. Είναι κομμάτι της ΠΑΕΚ Ολυμπιακός και η ΠΑΕΚ κομμάτι του Ολυμπιακού.
1: Ισχύει αυτό και πολλοί από τους Ολυμπιακούς έχουμε καταγωγή από την επαρχία Κερίνιας, όπως εγώ προσωπικά. Άρα οι Ολυμπιακοί, πέρα και πάνω απ' όλα, είμαστε πρόσφυγες, είμαστε Κερινιώτες. Είμαστε βαροσιώτες και πάντα τα προσφυγά, και ακόμα και τη Σαλαμίνα Αμοχώστου, όποτε τους φιλοξενούμε τους βάζουμε τον ύμνο της Αμοχώστου, και αυτό θεωρούμε ότι είναι καθήκον και χρέος μας, δηλαδή να κρατάμε την μνήμη των κατεχόμενων μας εδαφών άσβεστη και να δίνουμε το σωστό μήνυμα στις νέες γενιές, δηλαδή ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε και ότι ο αγώνας για επιστροφή πρέπει να είναι συνεχής και ακατάληπτος. Αυτό είναι τα μηνύματα τα οποία ως Ολυμπιακός Λευκωσίας θέλουμε να δίνουμε στις νέες γενιές.
0: Δεν θα σχολιάσουμε το τι σκέφτεστε να κάνετε, αν θα ενισχυθείτε, αν και αν. Δεν είναι της ώρας, δεν είναι της παρούσης. Θέλω τώρα να μοιραστούμε συναισθήματα. Πώς βγήκε η χρονιά? Εδώ χθες βράδυ ο κύριος Πέτρος Σάβα είπε ότι ήταν κοντά στις 800, άρχισε λέει με έναν προϋπολογισμό 870.000 ευρώ. Λιγότερο και από ομάδες δεύτερης κατηγορίας προϋπολογισμός.
1: Αυτό είναι γεγονός, ναι. Εντάξει, στον Ολυμπιακό πάθαμε πολλά στο παρελθόν από οικονομικά κενά τα οποία είχαμε, λόγω συγκυριών κυρίως.
0: Και λόγω συγκυριών και λόγω συμπεριφορών, ξέρω ότι δεν θα σχολιάσετε και δεν είστε ο άνθρωπος που θα σχολιάσει, όμως εμείς οφείλουμε να το λέμε. Και λόγω κάποιων συμπεριφορών σε κάποιες εποχές.
1: Ενδεχομένως, ναι, ίσως να ήταν και έτσι τα πράγματα. Το δεδομένο είναι ότι κινούμαστε με κάποιες αρχές στον Ολυμπιακό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε διαχρονικά όλα τα συμβούλια αποφασίσει ότι ό,τι και να γίνει η χρονιά οικονομικά πρέπει να είναι θετικό το ισοζύγιο, δηλαδή πρέπει να είναι ισοσχελισμένη. Και αυτό κάναμε και φέτος. Δηλαδή όταν κάτσαμε το περασμένο καλοκαίρι να δούμε ποια θα είναι τα έσοδα της ομάδας, τα προβλεπόμενα έσοδα, κάναμε ένα προϋπολογισμό τον οποίο μπορέσαμε και καλύψαμε. Εξού και έπρεπε να έχουμε ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ, ξεκινήσαμε με το χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας. Σε αυτή τη λογική έπρεπε να επενδύσουμε σε άλλες πτυχές. Δώσαμε πολύ βάρος στον Κύπριο ποδοσφαιριστή, δώσαμε ευκαιρία σε αρκετούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε στο αγωνιστικό, στον Γιώργο Κωστή, ο οποίος δυστυχώς δεν τελειώσε τη σεζόν μαζί μας. Αλλά ήταν ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έδωσε πάρα πολλά για να στηθεί η ομάδα και την αίσθησε πάρα πολύ καλά. Και είναι αυτό που εξαργυρώσαμε και χθες, αλλά και στα τελευταία παιχνίδια.
0: Και πέρα από τα τεχνικά στοιχεία, έδωσε γύρω το πάθος. Το πάθος του στον πάγκο που το μετέφερε στους παίχτες μέσα στο γήπεδο.
1: Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός προπονητής. Πραγματικά, φίλε Σάβα, 12 χρόνια νομίζω είναι ο καλύτερος προπονητής που είχαμε ποτέ. Αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στην ομάδα προγραμματισμού τον Πέτρο, ο οποίος καθημερινά δούλευε για την ομάδα, έδωσε πάρα πολύ χρόνο, αλλά και σε όλους τους συντελεστές, δηλαδή και στον Πέτρο τον Σάββα ως οικονομικό χρηματοδότη, αλλά και τα παιδιά του team, τα οποία στελέχωσαν την προσπάθεια μετά τη φύγη του Γιώργου Κωστή. Όλοι αυτοί συνέτειναν, αλλά σίγουρα και ο κόσμος. Ο κόσμος ήταν δίπλα στην προσπάθεια όλη τη χρονιά. Έδινε τον παλμό, αναγνώριζε, στήριζε. Και κάθε επιτυχία της ομάδας είναι για τον κόσμο, δηλαδή αφιερώνεται στον κόσμο. Ό,τι γίνεται είναι για τον κόσμο του Ολυμπιακού, τίποτα άλλο.
0: Στάθηκες ιδιαίτερα στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Σε άκουσα και στην τηλεοπτική παρέμβαση σου την Παρασκευή το βράδυ ότι πρόταξες στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Είναι συνείδητη προσπάθεια με βάση ενός σχεδιασμού, ενός προγραμματισμού. Έχουμε καινούργια παιδιά να περιμένουμε έτσι με αγωνία να τα χαρούμε στη νέα περίοδο?
1: Ναι, και είναι, πρέπει να πούμε ότι τα τμήματα κατηγοριών του Ολυμπιακού πήγαν πολύ καλά φέτος. Η ομάδα ΚΑΠΑ 19 έφτασε στον τελικό κυπέλλου απέναντι στην Πάφο και έχασε το τίτλο στα πέναλτι. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις ακαδημίες μας. Ο αγώνας και η προσπάθεια σε επίπεδο κατηγοριών είναι συνεχής και αγαπάστος, δεν σταματάει ποτέ. Και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο διαχρονικά στον Ολυμπιακό αναγνωρίζουμε, τη σημασία των τμήματων υποδομών, ότι δηλαδή πρέπει να παράγουμε ποδοσφαιριστές και για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία και σε αυτά τα οποία θεωρούμε ως τα σωστά απέναντι ως ένα αθλητικό σωματείο απέναντι στην κοινωνία μας, αλλά και για να στηρίξουμε ποδοσφαιρικά το σωματείο μας, αλλά και οικονομικά. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει και κατά κάποιον τρόπο οικονομικής ενίσχυσης από ποδοσφαιριστές τους, οποίους έχει παράξει από τις ακαδημίες του, είτε ο Στέγιος Ανδρέου, είτε ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου, είτε ο Πιερός Σωτηρίου, είτε παιδιά τα οποία έφυγαν και αγωνίστηκαν στο εξωτερικό. Άρα αυτό είναι το σωστό μοντέλο για τον Ολυμπιακό και σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτή τη βάση πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Επειδή είχες αναφερθεί πάλι στον τελικό των νέων, νομίζω ότι προπονητής εκεί ήταν ο προπονητής που σήκωσε το βάρος στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, έτσι, ο Μάριος.
1: Ο Μάριος ήταν βοηθός του Μάριου του Χριστοφή. Ο Μάριος ο Χριστοδούλου είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος πραγματικά όχι μόνο στον Ολυμπιακό που βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά από όποια ομάδα έχει περάσει, έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην παραγωγή αρκετών ταλέντων, τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τους λεγόμενους αφανείς ήρωες. Είναι δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος εργάζεται στα τμήματα υποδομών και συντείνει σημαντικά στην παραγωγή νέων ταλέντων και νέων ποδοσφαιριστών.
0: Στα αποδυτήρια, τι κλίμα επικράτησε την Παρασκευή το βράδυ?
1: Το έχω αναφέρει επανελειμμένως φέτος ότι είχαμε τουλάχιστον την ευτυχή συγκυρία τα τελευταία δύο χρόνια να έχουμε εξαιρετικά αποδυτήρια, εξαιρετικά παιδιά. Σε αυτό συνέδυναν πολλά και το γεγονός ότι το συμβούλιο ήταν δίπλα στην ομάδα. Συνεπώς δεν υπήρχε οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα, τα πάντα ήταν ρυθμισμένα και τα παιδιά το ήθελαν πολύ. Δηλαδή ξέσπασαν μετά το παιχνίδι, το χάρηκαν, πανηγύρισαν μαζί με τους φίλους της ομάδας. Ουσιαστικά επιτέλεσαν το στόχο τον οποίο είχα θέσει από τα τέλη πέρα του περασμένου Ιούνιου, όταν είχαμε ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας. Είδαμε ποδοσφαιριστές όπως ο Κοβαλέγκο, ο οποίος έχει παραστάσεις από Champions League να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί, όπως ο Τζεπάρ, ο οποίος έχει παραστάσεις από πρώτη κατηγορία Ολλανδίας να κλαίει μετά το παιχνίδι από την ένταση, από την πίεση, και αυτό το χαρήκαμε όλοι. Ήταν επιβράβευση των προσπαθειών της χρονιάς και μιας καλής εικόνας στην οποία ομολογουμένως η ομάδα μας είχε όλη την περασμένη.
0: Και τώρα ξεκούραση για λίγο, μια ανάσα πριν μπούμε στα της νέας περίοδου.
1: Ναι, οι ιδιαιτερότητες στο δικό μας σωματείο, φίλε Σάβα, είναι ότι διηγούνται από διοικητικά συμβούλια του σωματείου. Άρα το δεδομένο είναι ότι η φοιτεία αυτού του συμβουλίου τελειώνει. Οδηγούμαστε σε εκλογική συνέλευση τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει ένα σχετική ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρχει εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και το νέο διοικητικό συμβούλιο θα προχωρήσει με τον προγραμματισμό και θα πράξει αναλόγως.
0: Ο Πάρης Φωκαΐδης θέλει και σχεδιάζει να είναι και στο νέο διοικητικό συμβούλιο?
1: Πολύ πιθανό όχι, φίλε Σάβα. Έχω περάσει 12 χρόνια σε συμβούλια του Ολυμπιακού. Νομίζω φέτος ήταν τελευταία μου χρονιά. Το βέβαιο είναι ότι θα είμαι δίπλα στην ομάδα. Θα βοηθώ, θα στηρίζω όπως μπορώ με κάθε δυνατό τρόπο. Αλλά νομίζω θα πρέπει να βάλω και εγώ μια τελεία στην παρουσία μου στα διοικητικά συμβούλια. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για μένα για διάφορους λόγους και προσωπικούς λόγους. Σταθήκαμε δίπλα στην ομάδα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. Είμαστε στρατιώτες του Ολυμπιακού, θέλουμε να συνεχίσουμε να διονύζουμε την Ολυμπιακή ιδέα, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει το σωματείο μας. Θέλω να απολογηθώ για την ένταση στην αρχή της συζήτησης μας και θέλω να πω αυτό το οποίο ξεκίνησα να πω και δεν
0: ήταν συγκίνηση. Ήταν συγκίνηση, δεν ήταν ένταση.
1: Ήταν ένταση, ήταν συγκίνηση, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό αθλητικό σωματείο. Είναι ιδέες, είναι οι αρχές, είναι όσα πρεσβεύει. Και είναι αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω, είναι η ελληνικότητα των κάτω ενωριών και της παλιάς Λευκωσίας. Το ότι το 1955-1959 κρατήσαμε τις κάτω ενωρίες ελληνικές ήταν μεταξύ άλλων για την συμβολή που είχε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας.
0: Και πλήρωσε και το κόστος του, έτσι ο Ολυμπιακός, με το κάψιμο του οικήματος.
1: Ακριβώς σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το καμένο οίκημα, οι αγωνιστές του Ολυμπιακού. Όλα αυτά μας δίνουν την κινητήριο δύναμη και αυτά μας κρατούν δίπλα στο σωματείο μας. Το σωματείο μας δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι πολύ περισσότερο από αυτά. Πρεσβεύει ιδέες, πρεσβεύει το όραμα της ελληνικότητας της Λευκωσίας και εμείς σε αυτά θα σταθούμε. Και αυτά θέλουμε να διαιωνίσουμε και στα παιδιά μας.
0: Ενδεχομένως να ξενίζουν. Ναι, ναι, πάρει.
1: Η ανησυχία και το άγχος το οποίο έχουμε οι Ολυμπιακοί είναι να μην χαθεί το σωματιό μας. Και το άγχος του κάθε Ολυμπιακού είναι να μεταλαμπαδεύσει αυτές τις ιδέες στα παιδιά του. Εγώ ένας από τους λόγους που μπήκα σε διοικητικά συμβούλια ήταν για να μην στεναχωρήσω τον πατέρα μου, τον οποίο έχασα φέτος, ο οποίος ήταν, γεννήθηκε στον Ολυμπιακό, μεγάλωσε στον Ολυμπιακό, ορκίστηκε αγωνιστής της ΕΟΚΑ στον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε στις κάτω ενορίες όσο διαρκούσε ο αγώνας για τον Ολυμπιακό. Αλλά πολύ περισσότερο και για τον γιο μου, για να τον κρατήσω με τον Ολυμπιακό, να είναι η ομάδα μας εκεί και να συνεχίσουμε αυτή την ιδέα στις νεότερες γενιές. Και όχι μόνο ένα ποδοσφαιρικό σωματείο, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα Ρώσο επενδυτή, να μαζέψουμε 20 αθλητές και να κάνουμε ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Δεν είναι αυτό. Είναι ιδέα, είναι όσα πρεσβεύει ο Ολυμπιακός μας, είναι σχεδόν ένας αιώνας η παρουσία του Ολυμπιακού στα πεπραγμένα της κυπριακής κοινωνίας και θέλουμε να κρατήσουμε αυτές τις ιδέες, αυτές τις αρχές ζωντανές και για το μέλλον.
0: Νομίζω ότι και ο τόπος έχει μια ελπίδα. Αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι και στον χώρο του αθλητισμού και του κυπριακού ποδοσφαίρου που λειτουργούν με τον τρόπο που σκέφτεται ο Πάρης Φωκαΐδης, τότε μια ελπίδα για τον τόπο. Πάρη, το λέω έτσι. Γιατί ξέρεις, ξενίζουν αυτές οι ιδανικές συμπεριφορές σήμερα στην εικόνα και της κοινωνίας και του ποδοσφαιρικού χώρου, με τα χρώματα, τα χρήματα, τις σκοπιμότητες, τα συμφέροντα, να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν αυτό το φως αναμένο εν ελπίδα και για τον τόπο. Λοιπόν, είπες για τον αείμνηστο πατέρα, τον Ανδρέα τον Φωκαΐδη, ο οποίος έφυγε αρχές Δεκεμβρίου του 2025.
1: Ναι, χάσαμε δυστυχώς φέτος μετά από σύντομη μάχη με την παρατηνόσο. Είχε καταγωγή από την επαρχία Κερίνιας, γεννήθηκε στο Πέλαπαϊς, ο παππούς μου Φωκάς Φωκαΐδης είναι από την Λάπιθο.
0: Ο οποίος ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, βραβευμένος από πολλές χώρες πραγματικά για την συνολική του δράση και άφηκε και πάρα πολλά βιβλία. Ένα από αυτά αφορά και την Λάπιθο. Λάπιθος Ιστορία και Παράδοσης, το οποίο εκδόθηκε το 1982 αυτό το βιβλίο. Επαρεκδόθηκε μάλλον το 82.
1: Ναι, ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος, δικός σας συνάδελφος, φίλε Σάβα, ο παππούς ο Φωκάς. Και ήταν και Ολυμπιακός, δηλαδή είχαμε μετακομίσει από τη Λάπιθο στην Παγιά Λευκοσία τη δεκαετία του 40. Αν και είχε πολύ έντονες σχέσεις και συνδέσεις με την επαρχία Γερίνιας. Απλώς είναι αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να λέμε, δηλαδή ένας αγώνας Ολυμπιακού ανόρθωσης για μας σημαίνει πολύ περισσότερα. Και ναι, όσο είναι άνθρωποι σαν τον Πάρη στο διοικητικά συμβούλια του σωματείου, που είναι αρκετοί, δεν είμαι ο μόνος φίλε Σάβα, είναι αρκετοί που έχουν αυτή την προσέγγιση, όταν φιλοξενούμε τη Σαλαμίνα και την Ανόρθωση να παίζουμε το χώμα που περπάτησα, με την πάει Κερίνια, θα καθόμαστε στην ίδια γεφτήρα και θα φωνάζουμε όλοι μαζί για την επιστροφή και την Κερίνια.
0: Και επειδή είπε και για το γιο σου, ότι είναι στόχος ζωής να κρατηθεί και ο γιος στα αχνάρια του Ολυμπιακού. Πώς τα καταφέρνουν, είναι εξαιρετική. Από τον καιρό που έκανα τηλεόραση και κατέγραφα εικόνες από την κερκίδα του Ολυμπιακού, αυτό που σχολίαζα πάντα ήταν η νιώτη που είχε αυτή η κερκίδα. Κερδίζει πάντα, έχει πάντα νεαρά παιδιά στην κερκίδα του Ολυμπιακού.
1: Κοιτάξτε, φίλε Σάβα, το γεγονός είναι ότι στη Λευκοσία είμαστε δύο ομάδες οι οποίες έχουμε έτσι παρόμοιο υπόβαθρο, είναι το ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός. Σε προηγούμενες δεκαετίες η αναλογία των φιλάθλων ήταν περίπου παρόμοια. Από το 80 και μετά ξεκίνησαν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να μετακομίζουν, να αλλάζουν στέγη.
0: Ψάχνοντας τη χαρά των τίτλων, έτσι, που δεν τους έδινε ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Και είναι περισσότερο είναι και φιλοολυμπιακοί, δηλαδή ενίοτε τους βλέπουμε να έρχονται να βλέπουν παιχνίδια της ομάδας. Είτε αυτή τα παιδιά. Για μένα, ας πούμε, μεγαλώνοντας στη Λευκοσία του 80, το άκουγα πολύ συχνά. Εγώ είμαι με τα Αποέλα, αλλά ο πατέρας μου είναι με τον Ολυμπιακό. Οπότε όσοι μείναμε δίπλα στο σωματείο, είναι γεγονός αυτό και αυτή είναι η ψυχοσύνθεση του μέσου Ολυμπιακού. Έχουμε το άγχος να μην χάσουμε άλλους φίλους. Άρα αυτό που λέει και το τραγούδι έχει τον νου σου στο παιδί. Προσπαθούμε τα παιδιά μας να τα κρατήσουμε στον ίδιο δρόμο μαζί μας. Και επαναλαμβάνω, όχι για τη χαρά μιας νίκης στο Σάββατο, αλλά για όσα πρεσβεύει ο Ολυμπιακός.
0: Πάρη Φωκαΐδη, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά.
1: Να είσαι καλά, Σάββατο.
0: Και σε χαιρετά και ο φίλος 574, ο οποίος είναι και φίλος της Ανόρθωσης. Και εψές, χάρηκα γιατί τρεις φίλοι του Ολυμπιακού στείλαν μου μήνυμα, κύριε Σάβα, όχι τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάρμα την αμόχωστο, το χώμα που περπάτησα.
1: Είμαστε όλοι πρόσφυγες και οι Ολυμπιακοί μας είναι πρόσφυγες και ζούμε για την επιστροφή.
0: Το κάνουν και στα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα, φίλε 044, το είπε ο κύριος Φωκαΐδης. Και στα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα γίνεται. Μάλιστα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
1: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
10: Ο νέος γαστρο...

0: νούμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμηλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας και θα συνεχίσουμε έτσι. Τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του της εκπομπής θα τον βιώσουμε και θα τον χαρούμε και στο επόμενο ημίωρο, αφού πρώτα χαιρετήσω τον φίλο τον Μιχάλη, συγκινημένος και αυτός από τις λέξεις του κυρίου Πάρη Φωκαΐδη νωρίτερα, οι οποίες δεν ήταν λέξεις, ήταν σκεφτήματα καρδιάς στην ουσία ενός αυθεντικού Ολυμπιακού. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει, και σιγά σιγά θα βρει και η κυρία το δρόμο της και ο Φίνικας θα ξανααναγεννηθεί, λέει ο φίλος μου Μιχάλης. Να σε καλά, Μιχάλη. Φίλες και φίλοι, ο τόπος είναι ο άνθρωπος, λέει μια παλιά σοφή ρίση. Και ο τόπος της Γερμασόγειας ευτύχησε να έχει ανθρώπους όπως ο καλός φίλος που θα φιλοξενήσουμε τώρα, με αφορμή και την πρόσφατη βραβευσή του από την Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Λεμεσού. Και καλωσορίζουμε με χαρά τον πρώην δήμαρχο της Γερμασόγειας, Πανίκο Λουρουτζάτη. Κύριε Λουρουτζάτη, σας χαιρετώ.
3: Καλή σου μέρα. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σας.
2: Πού σε βρίσκω πρώτα-πρώτα?
3: Α, είμαι σε αγροτικές εργασίες.
2: Αγροτικές εργασίες. Πρέπει να είσαι και από κάτω από καμιά ελιά.
3: Βεβαίως, βεβαίως, κάτω από ελιά, διότι πρέπει να ξεχωριστώ τώρα που μιλούμε. Είμαστε στη μάχη των χόρτων. Φέτος ο χειμώνας ήταν καλός και πρέπει να κόψουμε.
2: Και πρέπει να κόψουμε. Μα υπάρχει και ένας άλλος λόγος, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ελιές. Γιατί διάμαστε το ελιόλαδο και με το ελιόλαδο κάνουμε τη σαλάτα μας. Πιπέρια, ρίγανη, δυόσμο, φρέσκο κρεμμύδι, σκορδαλιά, σπιτικό ψωμί και κρασί. Τι άλλο θέλω? Γράφεις σε μια από την ανάρτηση σου πρόσφατα και έκαμε στους φίλους σου να ζηλέψουν για την καλοφαΐα σου.
3: Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Είμαι παραδοσιακός στο φαγητό μου.
2: Είσαι παραδοσιακός παντού, δεν είσαι μόνο στο φαγητό σου.
3: Μάλιστα.
2: Και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα προσφωνούσα αυτόν τον άνθρωπο με τον τίτλο του πολιτικού. Πολιτικός δεν υπήρξες ποτέ, έστω και αν διετέλεσες δήμαρχος τρεις θητείες, έτσι, στη Γερμασογειά.
3: Δυόμιση
2: θητείες. Νομίζω ότι ούτε εσύ νιώθεις ότι υπήρξες πολιτικός. Ήσουν ένας αυθεντικός υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρέτης του πολιτισμού, αλλά και του αθλητισμού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Παρότι δεν υπήρξες ποδοσφαιριστής.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτά που είπες ξεκινούσαν, είχα βάσει την πολιτική μου ιδεολογία.
2: Την πολιτική σου ιδεολογία, αλλά πολιτικός μάλιστα. Εσύ δεν λειτουργήσες σαν πολιτικός.
3: Όχι, όχι, μάλιστα. ποτέ. Μάλιστα.
2: Πώς ένιωσες πρώτα για τη βράβευσή σου από την ΕΠΟΛ? Ένας χώρος ο οποίος σε εκφράζει, εμπεδιά της ίδιας φιλοσοφίας ζωής, της απλότητας, της καθαρότητας, του εθελοντισμού, της προσφοράς.
3: Έτσι, πώς νιώθεις? Νιώθεις με ευχαρίστηση, νιώθεις ότι κάποιοι αναγνωρίζουν κόπους και προσπάθειες, αυτά.
2: Αρχίζουμε με την πορεία σας στο Δήμο Γερμασόγειας. 1993 η Γερμασόγειο αναγυρίσετε Δήμος και το 1994 εκλέγεστε ως ο πρώτος δήμαρχός της.
3: Μάλιστα.
2: Τι βρήκατε, τι προσπαθήσατε να κάνετε σε ό,τι αφορά στους νέους? Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το κεφάλαιο.
3: Κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα σωστά, το τελευταίο Συμβούλιο Βεστιώσεως που ήμουν κοινοτάρχη, εμεθόδευσε τη μετατροπή της περιοχής σε Δήμο. Αλλά παράλληλα εμεθόδευσε και τη δημιουργία υπηρεσιών οι οποίες στη συνέχεια θα εξυπηρετούσαν τον Δήμο και τους πολίτες. Λοιπόν, έτσι είχαμε χτίσει μου πιο νωρίς. Τώρα, τι έκαναμε για τους Δήμους μας? Η πρώτη προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να βελτιώσει τα υφιστάμενα Γήπεδα ποδοσφαίρου. Πρέπει να πούμε ότι και τα δύο βρίσκονται στην κήτη του ποταμού Άμαθος και τα δύο παράνομα. Ήταν παράνομη.
2: Άρα έπρεπε να τα καθαρίσουμε και από την κήτη του ποταμού αλλά και από τις διαδικασίες.
3: Η διαδικασία ήταν να τα νομιμοποιήσουμε.
2: Ναι, αυτό λέω, να τα καθαρίσουμε και από τις διαδικασίες.
3: Και ξεκίνησε το θέμα, αφού τα νομιμοποιήσαμε, μετατράπηκε το ποδοσφαιρικό στάδιο της Ενορίας Ποταμού σε δημοτικό στάδιο με κερκίδες, γρασίδια, όλα τα κομφόρ που έχει έναν γήπεδο. Αυτό δεν διατέθηκε στα σωματεία της κοινότητας, δωρεάν. Το δεύτερο που έκαναμε ήταν ότι ενισχύσαμε οικονομικά με μια ετήσια χορηγία τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Γερμασόγειας. Αθλητικές της Γερμασόγειας, η πρόοδος ποταμού που είναι ενταγμένη στην ΕΠΟΛ, η αναγέννηση Γερμασόγειας, η οποία κάποια στιγμή ανέβηκε μέχρι και δεύτερη κατηγορία. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και η χορηγία προς αυτό το σωματείο ήταν διαφορετική.
2: Έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Μάλιστα.
3: Όπως σήμερα. Τώρα, σε κάποια στιγμή, συζητώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι ωραία, δημιουργούμε χώρους πρασίνου, με κούνιες, με τραμπάλες, με πολλά άλλα παιχνίδια. Τι γίνεται όταν αυτά τα παιδιά γίνουν έφηβοι, τι θα τους δώσουμε. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία σημείωσε στο τέλος επιχορηγήτων και από τον ΚΟΑ να μετατρέπουμε σε μεγάλους χώρους πρασίνου ανοιχτά γήπεδα στο παιδιό. Γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, γήπεδα τένις, τα οποία ήταν προσβάσιμα προς τους δημοτές μας και με δωρεά χρήση. Έτσι η Γερμασία έχει έναν καλό αριθμό. Νομίζω ότι και μετά που φύγαμε εμείς συνεχίζει αυτή η προσπάθεια και είναι ό,τι πρέπει.
2: Και θυμάμαι αυτή την προσπάθεια σας, κύριε Δημαρχέ. Γιατί τότε ήμουν στη συνδρομητική τηλεόραση και είχα αναδείξει την προσπάθεια του Δήμου Γερμασόγειας να κάνει το δικό του πρόγραμμα σε συνέχεια του προγράμματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Αθλητισμός για Όλους. Μέσα από όλον αυτό το σχεδιασμό που μας είπατε νωρίτερα.
3: Ακριβώς η ιδέα και γι' αυτό μας στήριξε και ο ΚΟΑ ήταν ότι επατήσαμε πάνω στον τίτλο στην προσπάθεια Αθλητισμός για Όλους. Και επειδή ήμουν κυκλοφόρος στον Δήμο, το απολάμβανα τα απογεύματα να βλέπω πατέρα να παίζει με το παιδί του μπάσκετ.
2: Στους παιδότοπους του Δήμου.
3: Μάλιστα. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Νομίζω τα καταφέραμε. Στην μετεξέλιξη, οι επόμενες δημαρχίες ευελκιώσαν και το κήπεδο ποδοσφαιρού της Ενορίας Αγίας Παρασκευής. Είναι με χορτοτάπητα. Διατίθεται σε χρήση. Προσπαθούμε.
2: Πριν φύγουμε από το Δήμο για να πάμε στην Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας, έμεινε στην ιστορία και η προσπάθεια που είχετε κάνει τότε, νομίζω ήταν κοντά στους 2.000, να καθαρίσετε, να απελευθερώσετε τα πεζοδρόμια. Από τις παρανομίες. Ναι. Έμεινε στην ιστορία να γίνει η προσπάθειά σας.
3: Μεγάλη ιστορία, μεγάλη σκράψη. Ξέρετε κάποτε, για να μπορείς να πετύχεις σε κάτι, πρέπει και υποστήριξη. Και υποστήριξη έτσι στα γρήγορα ξεκίνησε από το γεγονός ότι κάποια στιγμή τροποποιήθηκε η νομοθεσία και επέβαλε πρόστιμο 50 λίρες σε εμπόδια με πεζοδρομίου. Το εκμεταλλεύτηκα εγώ αυτό σε συνεννόηση με την υπηρεσία τροχονόμων του Δήμου. Επί ένα μήνα ενημερώναμε τους εμπλεκόμενους ότι το και το συμβαίνει και απαγορεύεται. Στο τέλος του μήνα ξεκίνησαν οι καταγγελίες. Είχε ένα άνθρωπο που μας έδωκε 400 λίρες για να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να βάζει τα πέλητα του στο πεζοδρόμιο.
2: Ώσπου έναν μπορεί να σηκωστήκετε και μαζέψετε όλα τα τραπεζάκια, όλες τις πινακίδες, όλα τα...
3: Ναι,
2: έχετε υπόψη σας όμως ότι τούτη πράξη που έκαμετε τότε, όχι πέρα ότι ήταν επί της ουσίας, έτσι έπρεπε να γίνει, σήμερα εξακολουθεί να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα παντού.
3: Ναι,
2: γιατί δεν υπάρχει αυτή η διάθεση των αρχών να απελευθερώσουν τα πεζοδρόμια.
3: Το θέμα είναι θέμα διάθεσης.
2: Είναι θέμα διάθεσης.
3: Νομοθεσία.
2: Πάμε στην Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας. Επέξετε ποδόσφαιρο με την Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας.
3: Όχι, άσχημο, όχι.
2: Έλε, έπαιξες ποδόσφαιρο.
3: Νομίζω σε έναν αγώνα που δεν εποσόντονταν κατά το Κυπριακό, δεν 15, δεν βάλαν εμένα.
2: Όμως ήσουν εκεί, από ποιαν ηλικία ήσουν ενταγμένο στην αγέννηση, στην αθλητική ένωση Γερμασόγειας?
3: Κοιτάξτε, εμείς μεγαλώσαμε μέσα στα σωματεία. Οι πατέρες μας ήταν αυτοί που εσχεδοντικά δημιούργησαν τα σωματεία. Ήταν φυσικό εμείς να είμαστε εξοπλισμένοι εδώ και να μεγαλώνουμε εκεί. Τώρα.
2: Και να κοινωνάτε τις ίδιες αρχές και αξίες.
3: Έτσι είμαστε από τους γονιούς μας. Λοιπόν, εγώ με την αποστράτευση μου το 1977 άρχισα να εμπλέκομαι στο σωματείο, αλλά επειδή τότε εργαζόμουν Λευκοσία σαν οικοδόμος, έφευγα νύχτα, ερχόμουν νύχτα, δεν ήταν σοβαρή εμπλοκή μου. Αλλά το 1979 που ήρθαμε στην Κύπρο, εκεί προσφυγόμουν
2: λεπτό. Ναι, σήμερα σωστά μου το λαλείς. Σωστά μου το λαλείς, διότι σαν να είμαστε λίγο πόμακρα από την Κύπρο και πρέπει να με τους πύργους όλους, με τις εικόνες όλες. Λοιπόν, συνεχίζεις.
3: Δραστηριοποιήθηκα καλά στο σωματείο μέχρι που πήγα και μέλος επιτροπής. Ήμουν για μέχρι το 1989 που εκλέγηκα και νοταρχής νοταμίας της αθλητικής αθλητικής Μεσόγειας. Και ευτύχησα να είμαι με καλούς συνεργάτες, νεαρά παιδιά και πιο ωριμούς. Μεγαλώσαμε το οίκημα. Νομίζω είναι από τα πιο σύγχρονα οίκηματα που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. Στηρίξαμε τον αθλητισμό. Αποφύγαμε το σκόπελο να ανεβούμε σε κατηγορίες, γιατί βλέπαμε ότι αυτή η προσπάθεια ήταν αιμοβόρα οικονομικά. Σήμερα το σωματείο διαθέτει μια ομάδα. Τα βγάζει πέρα οικονομικά και με τη χορηγία του Δήμου. Τα παιδιά πάνε κάθε χρόνο εκδρομή στην Ελλάδα, έναν τρίμηνο, έναν τετραήμηρο.
2: Το πριν τους. Είναι το πριν τους αυτό.
3: Ακριβώς. Τι άλλο θέλουμε.
2: Επειδή αναφερθήκατε στην αναβάθμιση του κύματος της ΑΕΚ Γερμασόγειας, θέλω να σας πω ότι το Μάρτιο του 2000, όταν έγινε τα εγγένεια της πρώτης αναβάθμισης, γιατί έγινε και αργότερα αναβάθμιση του κύματος. Ήμουν εκεί, ήμουν τότε στη συνδρομητική τηλεόραση. Απλά το λέω γιατί ήθελα πάντα ενσυνείδητα να είμαι κοντά στους εργάτες της κοινωνίας και του αθλητισμού. Γιατί τα σωματεία της υπαίθρου τούτον είναι, εγκύτερα της κοινωνίας.
3: Αυτή είναι η αποστολή.
2: Καθόμουν και πίσω σας, ήταν ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Χριστόφιας που έκαμε τα εγγένεια τότε και το εκαλύψαμε στην συνδρομητική τηλεόραση το γεγονός. Όμως δεν είναι μόνο αθλητισμός η Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας. Δεν είναι, είναι αθλητισμός και πολιτισμός.
3: Κοιτάξτε, μέχρι και το 1990 στο σωματείο λειτουργούσαμε θεατρικά τμήματα και χορευτικά τμήματα. Και μάλιστα κάναμε και παραστάσεις. Και ήταν παράδοση στη Γερμασόγεια, παραμονή πρωτοχρονιάς, πριν να μπει καλά στη ζωή μας η τηλεόραση, να γίνεται παράσταση από μέρους μας στο τότε κινηματοθέατρο Λερίων της Γερμασόγειας που δεν υπάρχει σήμερα.
2: Και να παίζετε εσείς, οι ηθοποιοί ήσασταν εσείς.
3: Παρακαλώ.
2: Και οι ηθοποιοί ήταν εθελοντές του και οι έρχονταν επαγγελματίες ηθοποιοί να παίξουν.
3: Εθελοντές όπως εγώ.
2: Επανήλθαν όμως αυτές οι παραστάσεις τώρα.
3: Αυτά επανήλθαν με την ίδρυση του Πολιτιστικού Ομίλου Γερμασόγειας, τον οποίο στηρίζουμε εμπραχτά, όπως και το σωματείο μας στηρίζει ο Πολιτιστικό Ομίλο. Και ο Πολιτιστικός Ομίλος έχει θεατρικό τμήμα, έχει χορευτικά τμήματα, έχει σχολές εκμάθησης χορού, σχολές απασχόλησης παιδιών μέσα από το θέατρο κλπ.
2: Και στο πλαίσιο αυτό ήταν και η πρόσφατη σας παράσταση «Γερημιά η κατάσταση».
3: «Γερημιά η κατάσταση», ναι.
2: «Γερημιά η κατάσταση», αλλά ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς εκεί στην Γερμασόγεια και στην κάθε μας κοινότητα που προσπαθούν να φτιάξουν αυτήν την γερημή κατάσταση και τη φτιάχνουν με την ανθρωπιά τους και το φιλότιμο τους.
3: Κύριε
2: Μανικουρουτζάτη.
3: Οφείλουμε να το κάνουμε.
2: Και ηθοποιήστε εσείς πάλι.
3: Ναι, εμείς. Ναι.
2: Έπαιζε στον επιθεωρητή στην τελευταία παράσταση.
3: Ναι, ήμουν επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας.
2: Αγάπιος
3: Αγάπιος. Ερωτιάδης.
2: Ερωτιάδης. Αλλά ερωτιάδης, ερωτευμένος με το καλό. Έτσι, με τούτη την έννοια ερωτιάδης.
3: Ναι, αλήθεια, ναι.
2: Και είναι και ο φίλος μας ο Τάκης ο Αριστοτέλους. Το Φώτο Τάκης, ο οποίος μας βοήθησε πολύ στο να αντλήσουμε και θέλω να ακούσουμε αυτόν το ένα λεπτουδάκι. Αυτόν το ένα λεπτουδάκι.
4: Εγώ είμαι ο Αγάπης Ερωτιάδης, επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας. Και θα ήθελα για να γνωριστούμε ένας ένας να μας πει δύο λόγια για τον εαυτό του και αν μπορεί να μας πείτε μια ιστορία.
5: Εγώ νόμιζα. Με την μόνη οικογένεια, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ο κύριος μου, για να μας αναλώσει, έφτιαξε ένα πορτοκάλι και το πιέτος έξι κομμάτια.
2: Και το απόσπασμα που μας έστειλε ο φίλος ο Τάκης ο Αριστοτέλους με τον Αναστάση, τον οποίον υποδίεται ο ίδιος ο Τάκης τον Αναστάση, έτσι,
3: ναι.
2: Υποδίεται ο Τάκης. Είναι η εικόνα της κυπριακής κοινωνίας στις περασμένες δεκαετίες που εβάλαν το θεμελιόν να αντέξει τούτος ο τόπος όσον αντέχει ακόμη. Οι δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας, έτσι ήταν οι οικογένειες του.
3: Τα ζήσαμε.
2: Το πορτοκάλι το οποίο εμοίραζε να φάνε και έξι με το πορτοκάλι. Και η τελευταία φράση συγκλονιστική, εν και μάθαμε μετά πολλά εμείς. Ζούμε και με τα λεία. Τούτη είναι η μεγαλοπρέπεια του φιλότιμου, του απλού ανθρώπου της Κύπρου.
3: Όπως τα είδες.
2: Πώς συνεχίζει τώρα ο Πανίκος Ρουζιάτης?
3: Πώς συνεχίζει? Είμαστε μέλη της κοινότητας, δραστηριοποιημένοι.
2: Είσαι ενεργοποιημένος ακόμη. Ό,τι σου ζητηθεί είσαι εκεί.
3: Άλλοι μας βοηθούμε. Στηρίζουμε τον πολιτιστικό. Το σωματείο ό,τι χρειαστεί. Είμαι παλιά γενιάς και παλιά σκοπής, γιατί πολλοί παραξενεύονται που διαβάζω κάθε μέρα δύο εφημερίδες. Με θεωρούν παράξενα.
2: Διαβάζεις ακόμη εφημερίδες, ακόμη και τούτον έχει αλλάξει. Γίναμε το διαδικτύου τώρα την εφημερίδα με τον κλασικό τρόπο να την ανοίξεις, να την διαβάζεις και να την βάλεις και πας στο τραπέζι του καφενέ να αποκουπίζεσαι από πάνω της. Χάσαμε και τούντες εικόνες.
3: Εγώ επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, σε μεγαλώσω μέσα στα σωματεία, δεν μπορώ να κρατώ την εφημερίδα και να διαβάζω. Πρέπει να έχω απλούμενη κατά το κυπριακό πάνω στο τραπέζι του σωματείου για να διαβάζω.
2: Μάλιστα. Και έχουν επικαλεστεί και επικαλούνται ακόμη τις γνώσεις και την εμπειρία σου και αρκετοί φορείς θεσμικοί, έτσι. Ήσουν μέλος αρκετών συμβουλίων.
3: Κοίταξε, υποτίθεται ότι σαν δήμαρχος αναγνώρισε κάποια στιγμή την αξία μου παρόλο που δεν ήμουν του Πανεπιστημίου και με διόρισε το κράτος μέλος του Πολιτιστικού Συμβουλίου. Ήμουν εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων στη Βουλή σε θέματα περιοδών και οικοδομών, νόμους κτλ. Κάποια στιγμή διορίστηκα και πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλίων Κύπρου. Όπου μπορούσαμε να βοηθούσαμε.
2: Είπες το από μόνος, θα σε ρωτούσα με όλη αυτή την πορεία και δράση πόσα πτυχία έχεις. Δεν είσαι του Πανεπιστημίου. Έχεις το βασικότερο των πτυχίων. Έχεις την ανθρωπιά και την επαφή σου με τον λαό. Είναι τα ακριβότερα των πτυχίων.
3: Όταν κάποτε με ρωτούσαν τι πτυχίο έχω, έλεγα του πεζοδρομίου, με τον κόσμο.
2: Με τον κόσμο. Και πολλοί φίλοι που σε ακούν τώρα και χαίρονται, και ο φίλος μου ο Σοφρόνης, ο οποίος μου στέλνει και μηνύματα, ο φίλος μου ο Σοφρόνης, και είμαι σίγουρος ότι μας ακούει τώρα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου και ακομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πύρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου, Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplan Dreoti Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Τρέχουμε να προλάβουμε τον χρόνο, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον φίλο 877 από Λοθρύλος Κύπελλο. Αλλά το θέμα με τα εισιτήρια δεν βγαίνει νόημα, γιατί προφανώς κάτι λείπει από το μήνυμα, φίλο 877. Πάμε στην καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 15 και 16 Μαΐου, στο οποίο είχαμε αγώνες του κυπέλου για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, αλλά και σημαντικά παιχνίδια, ορισμένα από την ΚΟΠ υπέρ των προσφύγων. Πάμε πρώτα στα 5 παιχνίδια του κυπέλου που έγιναν την Κυριακή 16 του Μάη. Στην Αραδί που η Ανόρθωση απέκλεισε την ΠΑΕ και Ρήνιας με 3-0, ο Αχιλλέας Νικολάου, ο Τουμάζου και ο Στέφανος Λισάνδρου σημείωσαν τα τέρματα σε βάρος της ομάδας της Κερίνιας, η οποία, όπως έγραφαν εφημερίδες, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και δυσκόλεψε την ομάδα της Αμχώστου. Και βέβαια, είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω τα όσα έγραφαν οι εφημερίδες, αφού ήμουν και σε εκείνο το παιχνίδι στην ενδεκάδα της ΠΑΕΚ. Μάλιστα, τα δύο τέρματα της Ανόρθωσης σημειώθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στο Γάσι Ζή, η ΕΠΑ παραλίγο να την πατήσει από τον Εθνικό Άσος. Η ομάδα της Λάρνακας προηγήθηκε με 2-0 με τέρματα των Γαβαλά και Σκάγια, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση 2-2 από τους Κόκο Ούσσαρο και Λοΐζο Μαύρο. Ένα πέναλτι όμως στο 76ο λεπτό και το οποίο εκτέλεσε ο Τζίβας έδωσε την πρόκριση στην ΕΠΑ με 3-2. Στο Τσίριο Απόλλων απέκλεισε άνετα τον Εθνικό Άχνας με 4-0. Πανίκος Γιολίτης, Δημητρίου, Μωράρης και Μάριος Γεωργίου σημείωσαν τα τέρματα του Απόλλωνα. Στο Γασικόρυβος ο Ευαγόρας πήρε εντυπωσιακά την πρόκριση αφού νίκησε με 10-1 την Άκη Θρέας. Ο Ζαμπιρίνης σημείωσε 4 τέρματα από 2 η Ατσίκης και Τούρος και από 1 η Αγάς και Γιαλούρης. Για την ομάδα της Κυθρέας σκόραρε ο Γερμούσης. Στην Αθιένου ο Θέρος απέκλεισε την Ομόνια Ραδίπου με ένα τέρμα που σημείωσε ο Μιχάλης Χατζιπκερής, ενώ τα δυνατά παιχνίδια εκείνου του Σαββατοκυριακού ήταν αυτά που έγιναν με απόφαση της ΚΟΠ υπέρ των προσφυγικών σωματείων, με αντίπαλες ομάδες που είχαν ήδη προκριθεί στον δεύτερο γύρο του κυπέλου. Το Σάββατο 15 Μαΐου στο Τσίρο Στάδιο η πρωταθλήτρια Ομόνια νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ με τέρμα που σημείωσε ο Σωτήρη Τσίκος. Στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο από ΕΛ και Διγενής Μόρφου έμειναν στην ισοπαλία 0-0. Την Κυριακή 16 του Μάη, επίσης στο γήπεδο του Κεραυνού, ο Ολυμπιακός και Ένωση Νέων Παραλυμνίου έφεραν ισοπαλία 2-2. Για τον Ολυμπιακό σκόραραν η Σάβα και Μαυρής και για την Ένωση ο Τάκης. Και στο Δάλι, ο πρωταθλητής της δεύτερης κατηγορίας Χαλκαώρας νίκησε τον Ερμία Ραδίπου με 5-1. Την ενημέρωση για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και γενικά για τα αθλητικά γεγονότα πρόσφεραν τότε μη επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες, αφού οι εφημερίδες δεν είχαν την δυνατότητα να εργοδοτούν μόνιμους αθλητικογράφους. Πολύ αργότερα καθιερώθηκε ο επαγγελματισμός στην Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, όπως άλλωστε και στις ομάδες μας με τους ποδοσφαιριστές. Στην πρώτη γραμμή των λειτουργών του αθλητικού τύπου το 1976 ήταν και ο αείμνηστος Ανδρέας Δημητρίου Παφίτης, πατέρας του συνάδελφου Δημήτρη Δημητρίου, του ακριβού φίλου και συνάδελφου που αποχαιρετήσαμε αυτή τη βδομάδα. 11 χρόνια μετά τη φυγή του πατέρα του, ο Δημήτρης πήγε να το συναντήσει. Μαζί φτιάχνουν τώρα τις αθλητικές σελίδες. Υπόθηκαν και γράφηκαν πολλά για τον Δημήτρη και τα οποία πάντα λίγα θα είναι. Τον αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα, από αυτή την εκπομπή, στην οποία κάναμε μαζί πολλές συζητήσεις. Η τελευταία φορά ήταν στις 22 Νοεμβρίου, τρεις μέρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του «Με τους θεούς του Ολύμπου» στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Και σημειώνουμε εδώ ότι η επιθυμία του Δημήτρη ήταν, όπως τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου, διατεθούν υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΑΚ. Γνιαζόταν πάντα για τους συναδέλφους. Στην εκπομπή λοιπόν εκείνη, ο Δημήτρης συμμετείχε, έστω και αν η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Το ήθος του απλώνεται στις λίγες λέξεις που επιλέξαμε για να κοινωνήσουμε μαζί σας στη μνήμη του.

0: Καλέ μου φίλε, αγαπητέ μου συνάδελφε, συναγωνιστή Σάβα. Είναι με ρίσκο που γίνω στη γραμμή, που είπε ο γιατρός, όχι χειγενήσεις. Μπορεί να σπάσω κανένα βήχα δυνατό, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω.
1: Δημήτρη μου.
0: Για κανένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πες μας για το βιβλίο, δεν θα συγκινηθούμε. Πάμε για το βιβλίο, έχουμε πολλά να ακούσουμε.
1: Το όνομά μου είναι Όνειρο Ζωής.
0: Όνειρο Ζωής.
1: Όλα σου λέω Όνειρο Ζωής, Όνειρο Ζωής. Το σκέφτηκα στην Αθήνα, ποιητής νεαρός, το 1983.

δεν είναι μόνο εκείνο σαν μου, είναι ότι ειδικά κάποιοι άνθρωποι, όπως εσύ, όπως εγώ σαν εντυπωτήπου και εσείς στην τηλεόραση, προσπαθήσαμε να φέρουμε την ελεύθερη αθλητική δημοσιογραφία να τη βοηθήσουμε στην τύπα. Ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτό το βήμα.

0: μου έκαναν και εμένα μια συνέντευξη πρόσφατα. Τι ξεχωρίζεις από την εποχή εκείνη σε σχέση με τώρα? Και τους είπα ότι θα σου πω τι ξεχωρίζω. Έγραψα αυτό το βιβλίο με συγκίνηση, με πολύ αγάπη, ενώ με έβαλα να γράψω για το σημερινό ποδόσφαιρο. Δεν θα έγραψα. Απλό η απάντηση. Θυμούμαι και εμένα, ίσω από την αιστεία να φέρνω την μπάλα στους αγώνες, στους τελευταίους, της Ομόνιας και το Αποέλ.
1: Της Ομόνιας και το Αποέλ, γιατί...
0: Ήμουν σε 12-13 χρόνων, δεν μπορούσα να...
1: ήταν τότε και οι περιγραφές του αείμνης του πατέρα σου.
0: Ναι,
1: εκείνους τους υπέροχους τίτλους, τους χαρακτηρισμούς που έμειναν στην ιστορία. Το λεβεντόπεδο της Αλάμπρας. Είναι η ιστορία και νομίζω ότι σε βοήθησαν πολύ τα υλικά που σε άφησε. Σου άφησε φωτογραφίες.
0: Ναι,
1: σαν κληρονομιά.
0: Μου άφησε. Μάλιστα. Ήταν φωτογραφίες, ήταν η έμπνευση που μου έδωσε.

0: Και έτσι ένα μήνυμα αγάπης, μόνο η αγάπη, το μόνο η αγάπη το χρησιμοποίησες και στην παρουσίαση του βιβλίου.
1: Μόνο η αγάπη.
0: Μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο να πηγαίνει με αγάπη στο γήπεδο.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον. Θέλει σκληρή δουλειά, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία. Αλλά σοβαρή δουλειά.
0: Όλη η οικογένεια των αθλητικών συντάκτων, σε ευχαριστώ, ναι. Δημήτρη μου.
1: Και πρέπει να συμμετάσχουν και οι αθλητικοί συντάκτες. Γιατί προχθές στην παρουσίαση
0: ήταν λίγοι. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δυστυχώς.
1: Επίσης θα το πω και λίγοι παλιότερες παλιές. Ήταν. Οι πολλοί δεν ήταν.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ διπλά και τριπλά γιατί παρά την ταλαιπωρία της υγείας ήσουν εδώ μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, για όλα που ήσουν στην οικογένεια των αθλητικών συντακτών και για την αγάπη που μας άφησες, ακόμη και φεύγοντας. Μένουμε στα βήματα της διαδρομής 50 χρόνια πριν, με αφορμή για τις κυριακάτικες προσφορές της Καθημερινής, τις οποίες εκτός από το περιοδικό ΚΑΠΑ, τον Γαστρονόμο Μαΐου και την ειδική έκδοση αφιερωμένη στην πόλη της Λεμεσού, έχουμε και το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, μιας και διεξάγεται η 70η διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας. 70 χρόνια Eurovision, κλαμ, τραγούδι και πολιτική είναι ο ακριβής τίτλος του βιβλίου που μας προσφέρει αυτή την Κυριακή η Καθημερινή. Και το 1976 είχαμε την πολιτική εμπλοκή της Κύπρου χωρίς η χώρα μας να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Και αυτό γιατί το τραγούδι της Ελλάδας θέλησε να προτάξει την τραγωδία της Κύπρου με την τουρκική εισβολή και κατοχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των Τούρκων. Καλύτερα όμως να αφήσουμε την πρωταγωνίστρια της ελληνικής συμμετοχής, Μαρίζα Κοχ, να μας τα πει η ίδια.
2: Ανοιξιάτικο βράδυ του 1976 με παίρνει τηλέφωνο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μου φάνηκε παράξενο γιατί δεν ήμουν στην ομάδα των τραγουδιστών του και μου λέει με την γνωστή του προφορά: Μαρίζα, το πρωί 10 η ώρα θα μου φέρεις ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για την Κύπρο, γιατί με αυτό θα λάβουμε μέρος στη Eurovision. Ήταν τόση χαρά μου που δεν του είπα αν μπορέσω ή δεν μπορέσω μέσα σε ένα βράδυ να γράψω το τραγούδι αυτό. Αμέσως μου ήρθε η ιδέα, αφού ήταν τραγούδι θρήνος, να βασιστώ στο «Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου», στο επιρώτικο μυρολόι.

0: συνεργασία με τον Μιχάλη Φωτιάδη από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε από τηλεφώνου να φτιάχνουμε το στίχο. Την άλλη μέρα το πρωί, 10 η ώρα, του πάω ένα ηχογράφημα πρόχειρο γραμμένο στο σπίτι. Το δέχεται με ενθουσιασμό και το στέλνει. Ήταν η συμμετοχή μας στο φεστιβάλ της Eurovision του 1976. Ο Κώστας Φέρης έκανε ένα φιλμ στο Μιστρά και ήταν ο προπομπός. Όταν το είδαν αυτό στην Ευρώπη, οι μετανάστες, οι εργάτες, οι Τούρκοι που βρισκόντουσαν εκεί, προγραμματίζουν μια διαδήλωση έξω από το Μέγαρο εκείνο που γινόταν το φεστιβάλ, τέτοιας έκτασης. Συγκεντρώθηκαν, έγραψαν τότε 60.000 Τούρκοι διαμαρτυρόμενοι για τα λόγια του τραγουδιού, που ήταν η πραγματικότητα ήταν, αλλά ήταν αυτό που δεν ήθελαν εκείνοι να φανεί. Η ασφάλεια του θεάτρου, του Μεγάρου, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής συμμετοχής, γιατί η διαδήλωση που γινόταν απ' έξω, αλλά και ένας ελεύθερος σκουπευτής που βρέθηκε μέσα στο Μέγαρο, δεν τους έδινε την βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι εις βάρος μας. Υπέγραψαν ότι με δική μου ευθύνη βγαίνω στη σκηνή και έτσι μπόρεσε και μεταδόθηκε το τραγούδι.
1: Και είναι άγνωστες στιγμές μιας δύστροπης εποχής που οφείλουμε να μάθουμε πραγματικά. Στην προηγούμενη μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είχαμε προτάξει τις επιτυχίες των αθλητών, μαθητών και μαθητριών μας στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες Στίβου Λυκείων που είχαν γίνει στο Άργος Οριστικό της Καστοριάς. Σήμερα προτάσουμε άλλη μια σπουδαία επιτυχία στο στίβο της γνώσης και της δημοσιογραφίας που πρόσφερε στην Κύπρο η μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα η τελετή βράβευσης για τον δεύτερο Πανελλαδικό και Πανκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Ένας θεσμός υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της μαθητικής έκφρασης και της δημοσιογραφικής παιδείας. Και ανέδειξε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη δυναμική της νέας γενιάς απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης ενημέρωσης και της δημόσιας συζήτησης. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερα από 300 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περισσότερες από 150 σχολικές εφημερίδες κατατέθηκαν προς αξιολόγηση. Η μαθήτρια και συντάκτρια της εφημερίδας που κατέθεσε το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου, πρότευσε στην κατηγορία των καλύτερων κειμένων. Και προσέξτε δύο στοιχεία. Τα κείμενα αξιολόγησαν οι Πριτάνης 5 πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και άλλοι έγκριτοι πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί. Αλλά και το θέμα που ανέπτυξε η Σοφία, με τίτλο «Το άγχος των μαθητών, ένας σιωπηλός συνοδοιπόρος», αγγίζει ένα από τα πιο σοβαρά κεφάλαια στη ζωή των μαθητών και των νέων μας. Και αν αναλογιστούμε τις συνέπειες που το άγχος για την επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή προκαλεί στους νέους μας σήμερα, με φοβερό το πρόσφατο παράδειγμα των 2 17χρονων μαθητριών στην Αθήνα, τότε επιβάλλεται να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς και της Σοφίας μας και της κάθε Σοφίας για να δούμε πώς θα φτιάξουμε μια πιο ανθρωποκεντρική παιδεία. Και θέλω εδώ να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά τη βράβευσή της από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη στην παρουσία και της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, Σοφίας Ζαχαράκη, η δική μας η Σοφία.
2: Να μας πει και αυτή δύο λόγια, Σοφία μου.
3: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι από την ΠΑΦ, από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, και αυτή η διάκριση ήταν αρκετά σημαντική για μένα, καθώς...
2: Τι έγραψες?
3: Έγραψα για το άγχος των μαθητών στο σχολείο, το οποίο είναι ένα θέμα που θεωρώ αφορά όλους τους μαθητές, και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Το έγραψα για να αναφερθώ στους προβληματισμούς και το άγχος των μαθητών λόγω της αυξημένης πίεσης των εξετάσεων και των διαγωνισμάτων. Αλλά το έγραψα για να αναφερθώ και στους δικούς μου προβληματισμούς, καθώς έρχομαι αντιμέτωπη με άγχος, κρίση πανικού και πίεση, προσπαθώντας να τα αντιμετωπίσω με ψυχραιμία. Mm-hmm.
2: Και μίλησες με ειδικούς, τι περιείχε το άρθρο σου?
3: Με έναν καθηγητή μου μίλησα για να γράψω αυτό το άρθρο. Δεν ήξερα ότι θα είμαι σε αυτόν τον διαγωνισμό, οπότε ήταν μεγάλη έκπληξη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον καθηγητή μου, τον κύριο Σταύρο Σταύρου, αλλά και την καθηγήτριά μου, την κυρία Μαρία Νεάρχου, που με βάλα σε αυτόν τον διαγωνισμό.
2: Και φεύγες για Παρίσι πρώτη φορά, έχεις ξαναπάει?
3: Έχω ξαναπάει με το σχολείο μου πριν 2 χρόνια, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς, Στέλλα, Ντίνο.
4: Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά, πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
1: Μπράβο και από εμάς στην μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου, η οποία, όπως ακούσατε, θα πάει και στο Παρίσι. Είναι εκπαιδευτικό ταξίδι στο Παρίσι, σαν απότοκο της βράβευσής της από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Σοφία προέρχεται και από αθλητική οικογένεια και θα ήθελα να το πω αυτό. Είναι θυγατέρα του παλιού ποδοσφαιριστή και προπονητή Γιάννη Χριστοδούλου και εγγονή του εμβληματικού αρχηγού του ΑΠΟ Πάφου και αθλητή Στίβου, με σπουδαίες επιδόσεις, Άντρου Χριστοδούλου. Να την χαίρεστε, φίλοι μας καλοί, και ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε και μια συζήτηση μαζί της. Και θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι που αρέσει πολύ στη Σοφία μας. Γεια σας.

0: Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου? Τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό? Η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός. Ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Quali Food. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
9: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200.

0: δημοσίων δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, καλή σας μέρα όπως πάντα κάθε Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 2 μαζί σας ο Θεόδωρος Τσολάκης για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν τις μικρές κατηγορίες και τα άλλα αθλήματα. Τις προηγούμενες 3 εκπομπές είχαμε συνεντεύξεις εδώ στο στούντιο, σήμερα θα επανέλθουμε στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και τις επόμενες εκπομπές θα συνεχίζουμε και πάλι με συνεντεύξεις.

0: Θυμίζουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό Sport FM 95 για το CU Travel για δέαρτη συνεχή χρονιά σας. Ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής του Sport FM 95 θα κερδίσει το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού για αυτόν και ένα αγαπημένο του άτομο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων all inclusive. Υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας τη διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Στείλε μήνυμα για να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Και τώρα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή μας, φίλοι ακροατές, και θα ξεκινήσουμε με πρώτη κατηγορία, αλλά με έναν άνθρωπο ο οποίος σε αυτή τη χρονιά πέρασε από τέταρτη κατηγορία, επιλεκτή κατηγορία της Stock δηλαδή, τρίτη κατηγορία, και κατάφερε στο τέλος της χρονιάς να έχει το απόλυτο σε νίκες στον πάγκο του Ολυμπιακού, τρεις συγκεκριμένα στο σύνολο, και να πετύχει την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον άνθρωπο που είχε την ευθύνη της τεχνικής ηγεσίας στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα τρία συγκεκριμένα που έκανε και το 3-3 που ήταν αυτό που τον άφησε στην κατηγορία. Ο λόγος για τον Μάριο Χριστοφή που τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κόσμου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα Θεόδωρε μου, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα στους φίλους Ολυμπιακίστες, είμαστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για την εισαγωγή σας.
0: Κόσμο, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας, γιατί γνωρίζω είσαι στο εξωτερικό, αλλά από την πρώτη στιγμή που σου ζήτησα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα αποδέχθηκες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό.
1: Να είσαι καλά, υποχρέωση μας.
0: Πετύχατε κάτι που εγώ η αλήθεια το χαρακτηρίζω σε ένα θαύμα για τον Ολυμπιακό φετός, έχοντας το μικρότερο μπάτζετ στην κατηγορία. Κατ' εμένα ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχε τα θέματα του τον τελευταίο καιρό, όμως καταφέρατε σε μια δύσκολη φάση να αναλάβετε την ομάδα και να την οδηγήσετε στην παραμονή στην κατηγορία. Αρχικά, πώς νιώθετε εσείς, ποια είναι τα συναισθήματά σας μετά από αυτά τα τρία παιχνίδια και ειδικότερα το χθεσινό που ήταν, όπως αποδείχθηκε στο τέλος, θρίλερ, αλλά καταφέρατε να κερδίσετε?
1: Ναι, σίγουρα ήταν μια... Να πω μια χρονιά για μένα βασικά, η οποία ήταν... δεν ξέρω αν υπάρχει η σωστή, ας το πούμε, φράση ή η σωστή λέξη που μπορώ να την πω από το Σεπτέμβριο, μην πω από τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, τον περασμένο. Καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε, σίγουρα με αυτήν την επιτυχία που έγινε να κρατηθεί η ομάδα του Ολυμπιακού στην πρώτη κατηγορία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω, πάρα πολύ χαρούμενος. Απλά δυσκολεύομαι να εκφράσω, είμαι απλά πάρα πολύ χαρούμενος για τον κόσμο του Ολυμπιακού, για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εντάξει, για μένα μπορώ να πω ότι είναι, θα πω, πρωτόγνωρη εμπειρία, ξανάζησα εμπειρίες, κάτι τέτοιες. Όχι σε τούτο βαθμό όμως, δηλαδή να είσαι τρία παιχνίδια και να ξέρεις ότι... ξέρεις, αν κερδίσω την Αραδίπων, ενάχω να ελπίζω. Yeah. Αν κερδίσω την ΑΕΛ, ενάχω να ελπίζω. Αν κερδίσω την Αραδίπων, να μείνω στην αστική. Αντιλαμβάνεσαι, τρία παιχνίδια.
0: Ήταν τελικός το κάθε μάτς.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τους ποδοσφαιριστές, για το τεχνικό, για το συμβούλιο, για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που βλέπαμε κάθε μέρα, που έρχονταν εκεί στα βοητήρια στις προπονήσεις, και βλέπεις τους, ας πούμε, όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, καταλάβεις τούν τη χαρά, ακόμα και να σου πω και κάτι, ένα πράγμα το οποίο ζω και δηλαδή καταλάβεις τι είναι το ποδόσφαιρο στο τέλος της ημέρας, είναι ότι ακόμα και δικοί μου φίλοι που ενασχολούνται με το ποδόσφαιρο παίρνουν ένα τηλέφωνο ή ένα μήνυμα να πω συγχαρητήρια. Είμαστε περήφανοι, ας πούμε, για τον πράγμα που έγινε με τον Ολυμπιακό. Και καταλάβεις πόσο ωραίο και μεγάλο πράγμα είναι τούτο το πράγμα που έγινε.
0: Πραγματικά, coach, και επίσης νομίζω ότι η ιστορία η δική σας η φετινή, το να ξεκινάτε από την επιλεκτή κατηγορία στοκ. Ήσασταν με την ΑΠΕ Πιτσιγιά, σωστά, έτσι?
1: Ναι, ξεκίνησαμε μια ομάδα ανάλυση το καλοκαίρι, αλλά αποχώρησα πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και μετά το Νιόβρι μου τηλεφώνησε ο φίλος, ο Νίκος, να πάω στην ΑΠΕ. Επία στην ΑΠΕ για 2 μήνες. Μετά στους 2 μήνες μέσα του Γενάρη η οποία έφυγε από την ΑΠΕΠ, εντάξει, ανθρώποι okay, αποφασίσαν ότι έπρεπε να φύγει ο προπονητής, έφυγε ο προπονητής, είπα εν ώρα να ξεκουραστώ λίγο και πάλι. Μετά ήταν η Άπονα Αναγιών, η οποία ήταν στην τρίτη κατηγορία, η οποία η Ανάγια είναι και το χωριό μου, το οποίο μεγάλωσα. Δηλαδή ο πρόεδρος, ο άντρος ο Φινίρης, εκεί είναι φίλος μου.
0: Πολύ καλός ο κύριος άντρος.
1: Ναι, μεγαλώσαμε μαζί, για να καταλάβεις, ήμουν 13 χρονών εγώ, έφυγα για πρώτη φορά ταυτότητα στο αγροτικό. Ήταν ο άντρος ο Φινίδης, ήταν ο τερματοφύλακας της ομάδας μας και εμείς ήμασταν οι μικροί, εγώ με κάποιους συμμαθητές. Επιέναμε, ας πούμε, όταν επιάσαμε και μιλούσαμε, οι παίχτες θυμούμουν, επιέναμε πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, και από το γήπεδο της Άπονα τώρα που ήταν χώμα, το γήπεδο του ποταμού, και πιάνταμε ένα σβέστη και ριγαρίσκαμε το γήπεδο πριν να παίξουν οι μεγάλοι, πριν να παίξει η Άπονα.
0: Ήταν η ομάδα του χωριού σας, ήταν το κάλεσμα που σας έγινε σε μια δύσκολη φάση για την ομάδα. Η αλήθεια, πέρασε δύσκολα φέτος η ομάδα της Ανάγιας. Και πώς προέκυψε ο Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός, εντάξει, ήμουν ξανά. Γιατί ήμουν πριν 2 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία μαζί με τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Βέβαια, ο Πάμπος ο Χριστοδούλου, όταν ήρθε, ήμουν ήδη εκεί, διότι είχα πάει που την προηγούμενη χρονιά με τον Μάγκιντο Σεργίδη, όταν ήταν προπονητής ο Έλληνας, ο Πετράκης. Ο γιος όμως, ο πατέρας.
0: Ξεχνάω τώρα το όνομα του. Ο μεγάλος Πετράκης.
1: Και πήγαμε τώρα με τον Μάγκιντο Σεργίδη. Εγώ ήμουν βοηθός του Μάγκη και αναλυτής του. Τέλειωσε η χρονιά, δυστυχώς έπεσε η ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Ήρθε ο Πάμπος, ήμουν εκεί. Έτσι όταν τέλειωσε η χρονιά του Ολυμπιακού και δεν ευκήκαμε πάνω στην χρονιά που ήταν ο φίλος ο Πάμπος, είπα, ήμουν 47-48 χρονών, είχα πρόταση να πάω σε ομάδα τέταρτης κατηγορίας. Είπα να προσπαθήσω και ήταν για μέ, ήμουν φίλος με τον Κυριάκο τον Πολυκάρπου και δέχτηκα έναν τηλέφωνο από τον Κυριάκο, λέει μου τότε εδώ είναι να αναλάβω γιατί ο Γιώργος Οκοστή, ο φίλος ο Γιώργος Οκοστή αποφάσισε το συμβούλιο να αποχωρήσει και θέλω βοήθεια. Να είσαι βοηθός μου, αναλυτής. Εγώ είχα φύγει που την άπονα πριν 3 ημέρες και εγώ δεν έχω κάτι να κάνω, να έρθω να βοηθήσω όσο μπορώ, ο Ολυμπιακός, αφού ήξερα και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, είχαμε και κάποιους παίχτες, διότι να σου πω ότι με τον Γιώργο τον Κωστή θέλω να πιστεύω, μια άριστη σχέση, ήταν ανοιχτός πάντα σε μένα, δηλαδή ανοιχτές πόρτες, οπότε ήμουν και είχε φορές που με έβαλε μέσα στο. Γιατί αν εγώ είχα φύγει από τον Ολυμπιακό, αν και είχα φύγει, οπότε πήγαινα και με ο Γιώργος Οκοστιάνη μου την πόρτα, βάλε με και μέσα στο στο δωμάτιο που έκανε την ανάλυση του παιχνιδιού του.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα το, έβλεπα τις προπονήσεις του, μιλούσαμε, είχαμε μια άριστη συνεργασία. Ήξερα ρε κάποιους παίχτες που την περσινή χρονιά που είχε ο Ολυμπιακός φέτος, με τον Κυριάκο του, πολύ κάτω έχουν ήταν πολλά καλή σχέση. Και πήγα να το δοκιμάσω, να το βοηθήσω. Κατάληξα για μένα.
0: Ναι. Και στο τέλος ήρθε η πολυπόθητη παραμονή. Ήταν νομίζω ένα συνέστημα ανεκάντρο παιχνίδι και από τον κόσμο και από όλο τον Ολυμπιακό. Και θα ήθελα κύριε Μάρα να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτές οι μέρες. Πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα. Γιατί ήμουν και εκεί κάτω στο αγωγικό χώρο και σας έβλεπα. Ήταν όλους το μυαλό τους στο παιχνίδι με τον Ακρίτ. Η αλήθεια, το να παίζεις εσύ την ίδια στιγμή και την ίδια ώρα να παίζει και η άλλη ομάδα και να συνδέονται τα αποτελέσματα πάρα πολύ μεταξύ τους, ήταν κάτι νομίζω ξεχωριστό και μοναδικό.
1: Κοίταξε, σίγουρα Θεόδωρε μου είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό να ξέρω ότι σίγουρα πάντα λέμε στο ποδόσφαιρο ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο. Με την Αραδίπου ήταν έναν ντέρπι, γιατί η Αραδίπου ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είμαστε δύο ομάδες ισοδύναμες με τους ίδιους στόχους. Οπότε ήταν έναν ντέρπι, προετοιμαστήκαμε να πάμε να παίξουμε έναν ντέρπι. Δηλαδή σε έναν ντέρπι έγινε ένας τελικός πρωταθλήματος, ένας τελικός κυπέλλου, ένας έγινε φαβορί και outsider, ok. Ευτυχήσαμε ή κερδίσαμε. Μετά το να παίξω με την ΑΕΛ είμαι outsider. Το να παίξω με ανόρθωση είμαι outsider. Είναι λογικό. Ήρθαν όπως ήρθαν τα παιχνίδια, κερδίσαμε την ΑΕΛ, πήγαμε στην ανόρθωση. Είναι οποία η ανόρθωση, ξαναλέω εδώ ότι είναι μια πάρα πολλά καλή ομάδα με πάρα πολλά καλών υλικών. Μετά που έκαναμε και την ανάλυση της, όταν καθίσεις πριν το παιχνίδι να κάνεις και την ανάλυση του αντιπάλου, καταλάβεις πόσο ποιοτική εν τούτη ομάδα, πόσο καλός είναι ο προπονητής ο κύριος Καμορανέζη. Πάμε να παίξουμε με την ανόρθωση. Όταν περνά ο χρόνος και δεν μπαίνει τον γκολ,
0: νιώθεις εκεί να βαραίνουν λίγο τα πράγματα.
1: Ναι, και το πιο δύσκολο είναι όταν έβαλε ο γκολ Ακρίτας, το οποίο για να καταλάβεις εμείς δεν ξέραμε ότι έβαλε γκολ Ακρίτας. Εγώ τουλάχιστον που είστε καπάνω μπορεί να το ξέραν οι συνεργάτες μου, αλλά εγώ δεν το είχε πει κανένα, αφού το ήθελα να το ξέρω. Αλλά ακουστήκαν κάποιες φωνές που τον κόσμο πάνω, άντε και ο Ακρίτας έβαλε γκολ, έγραμε ο παίχτης ακούητο. Σκέφτου τώρα να είσαι παίχτης του Ολυμπιακού να προσπαθείς να παίζεις με την ανόρθωση τελευταίων παιχνίδιων και να ξέρεις ότι η αντίπαλη ομάδα κερδίζει ένα μηδέν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δύσκολο και να διαχειριστείς και την ώρα του παιχνιδιού να βγω να μπω μπροστά, να βάλω γκολ, να κρατήσω την ομάδα, να είμαι συσταλισμένος, να είμαι οργανωμένος αμυντικά, γιατί στην αντεπίθεση να με φάω ένα γκολ και να μπω πολλά πιο δύσκολα μετά. Πρέπει να κάνεις διαχείριση του παιχνιστιού, οι παίχτες ακούν το. Είχαμε παίχτες, ας πούμε, και τον Ασίρια Ράου, πόσα ποσά ο Ακρίτας, συγκεντρωθείτε να με, πάμε, εντάξει, τέλειωσε το ημίχρονο. Είπαμε ότι θέλουμε υπομονή, μέχρι και το 90 και μπορεί να σφυρίσει, εμείς πρέπει να δεχτούμε γκολ τουλάχιστον, ένα μηδέν, μισό μηδέν να κερδίσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Και μπαίνει τον γκολ.
1: Και μπαίνει τον
0: γκολ. Έκρηξη. Σας είδα και εσάς. Νομίζω πρέπει να είναι το γκολ που πανηγυρίσατε όσο πιο πολύ στην καριέρα σας.
1: Ναι, είναι η αλήθεια. Εν τον γκολ το οποίο νομίζω όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, όλος ο πάγκος, όλοι εντάξει, είναι η έκρηξη που καταλάβεις ότι είναι στο 90 και ό,τι και να γίνει, ας πούμε, δηλαδή εν μπορείς να χάσεις το πράγμα. Δεν μπορείς να χάσεις το παιχνίδι, δεν μπορείς να μην κερδίσεις το παιχνίδι. Και αν συνειδητοποιάς ότι όλες οι προσπάθειες...
0: Ο κόπος μιας χρονιάς έχει ανταμυφθεί.
1: Ο κόπος, Ναι, έχει ανταμυφθήκαμε. Νιώθεις έτσι λίγο τη χαρά, αλλά είσαι συγκρατημένος, διότι είσαι ακόμα, λέω του κύριου Φελά, πόση ώρα έγινε, 4 λίγο, άμα να μου λάλλω 4 χρόνια. Σαν να μου λάλλεις τώρα, ρίξε το ρε κανεί.
0: Ναι, ήμουν εκεί και πραγματικά σας έβλεπα. Γενικά, coach, νομίζω, ο Ολυμπιακός φέτος, εγώ θα τολμήσω να το πω, γιατί είναι το δίκαιο και το σωστό, δίκαια έμεινε στην κατηγορία. Αν έπρεπε να πω μία από τις δύο ομάδες ποιο ήταν το πιο σωστό και δίκαιο να μείνει, θα έλεγα τον Ολυμπιακό. Γιατί έπαιξε για μένα, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Αρκετοί παίχτες του, νομίζω, πλέον ο Ολυμπιακός έδωσε σημαντικές ευκαιρίες σε κάποια Κύπρια παιδιά, Κύπριους ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, και ίσως του χρόνου να πάρουν μεταγραφή σε πιο μεγάλες ομάδες. Και γενικότερα όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού φέτος, έχοντας το μικρότερο budget, κατάφερε να πετύχει, νομίζω, κάτι το οποίο το είπαν αρκετοί ως θαύμα.
1: Θέλω να συμφωνήσω μαζί σου. Είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός φέτος, λέω σου, μπορεί να ήμουν μακριά, δηλαδή να μην ήμουν στο τεχνικό, στο στάθιο, οτιδήποτε. Αν και ο Γιώργος ο Κωστή μου είχε μπει, ας πούμε, ότι που την πρώτη στιγμή, όποτε θέλεις, οι πόρτες είναι ανοιχτές για σένα, να έρθεις εδώ, γιατί ξέρουν ότι ήμουν και προηγούμενος, τσάμε. Είναι η αλήθεια ότι επειδή εγώ τον Γιώργο τον Κωστή έβλεπα και τη δουλειά του με τα μάτια μου, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να εξελίσσουμε, αρέσει μου να βλέπω προπονήσεις, να πιάνω ιδέες. Είναι η πραγματικότητα, προσπαθούσα κάθε εβδομάδα και έβλεπα το πρόγραμμα του Ολυμπιακού και πολλά λίγα παιχνίσκια, δηλαδή ήξερα και τον τρόπο παιχνισκιού που έπαιζε, έβλεπα τον Ολυμπιακό και έβλεπα ότι είχε καλή αγωνιστική, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Μετά κάπου, πιάσαν και οι άλλες οι ομάδες με την αλλαγή προπονητή που έγινε στην Κράσαβα, πιάσαν η Κράσαβα γιατί στις αρχές, αν θυμάσαι, βλέπαμε ότι η Κράσαβα ήταν υποψήφια να πάει καλή πορεία, γιατί ήταν η δεύτερη ομάδα, έτσι, ήταν πάρα πολλά πίσω, μετά έρχεσαν κάποιες νίκες, και η Αραδίπου έρχεσαν κάποιες νίκες, κάποια αποτελέσματα δεν ήρθαν καλά του Ολυμπιακού, επί εμπίσω, εμπλεχτήκε ξανά που έβλεπες το Ολυμπιακό ότι ήταν σε πιο καλή κατάσταση από τους υπόλοιπους. Όμως εμένα είναι το πράγμα που με εξέπληξε. Να το πω και είναι το πράγμα, νομίζω ότι είναι και έναν, πώς να το πω, στο Γιώργο τον Κωστία έχει μεγάλο μερίδιο σε το πράγμα ότι ο Ολυμπιακός, όταν πήγα και είδα τον, ας πούμε, είδα ότι άλλαξε επίπεδο και που ήξερα πριν ένα χρόνο, ας πούμε, και που ήμουν ξανά. Δηλαδή πήγα πιο οργανωμένη κατάσταση, είδα να έχει τις κάμερες του, να βιντεογραφούνται οι προπονήσεις, να βιντεογραφούνται τα παιχνίσκια, να έχουν τον εργοφυσιολόγο του, τους γυμναστές του, τους προθεσμαφυλάκων του. Έστω τα πράγματα, δεν μην είσαι τα Ολυμπιακό και πιο παλιά, σε πιο λίγη αυτή, όταν ήμουν εγώ βέβαια, δεν ήξερα πιο παλιά. Όμως ήβρα ένα οικοδόμημα για μένα να δουλεύει όπως το ρολόι. Όπως τις δείχτες σου, έναν καλοκουρτισμένο ρολόι. Έβλεπε και καταλάβαινε ότι τους είναι ο Ολυμπιακός και που το ρόστερ του, ας πούμε, ότι ναι μεν, δεν ήξερα το πάτσε του, αν ήταν το πιο χαμηλό, ούτε σ' άλλες ομάδες ή οτιδήποτε, αλλά η μισή ομάδα, αν όχι και παραπάνω, εμπέχτες σε όλο μου περσινή που έφταναν την ομάδα που είναι η δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Και με κάποιες, νομίζω, προσθήκες δυνάμωσαν και το πράγμα, νομίζω ότι απιστεύει να σημειωθεί και να ότι το πράγμα έχει με ιδιονευτήμη και το προηγούμενο τεχνικό επιτελείο που ήταν ο Γιώργος ο Κωστίνος, συνεργάτες του και ο Πέτρος ο Πέτρου, ο τεχνικός διευθυντής, ότι και στις προσθήκες που έκαναν, γιατί είναι αρκετά καλό το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια είπα το σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη τι άλλαξε. Απλά καταλάβαμε ότι ένεση είμαστε στο γύρο του κρεμού, πρέπει να κερδίσουμε τρία παιχνίδια για να μείνουμε στην κατηγορία. Μα το πράγμα δεν είναι εύκολο να το κάνει ένας παίχτης ο οποίος πρέπει να έχει ένας παίχτης ο οποίος έχει μια, πώς να το πω, χρειάζεται κότσια, ας το πούμε, ναι. να το κάνει ένας παίχτης και να πει ναι, σήμερα θα χάσω, μπαίνει όποιος και να είναι. Έχουμε αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές με αρκετή ποιότητα. Αμέ να αναφέρνω έναν ας πούμε τώρα που νομίζω ότι μισή παίχτες μπορεί να πάνε μεταγραφή στο τέλος της χρονιάς και άλλες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, νομίζω να συμφωνήσω μαζί σου ότι ήταν κρίμα ο φετινός ο Ολυμπιακός να πάει στη δεύτερη κατηγορία.
0: Coach, όσον αφορά το δικό σας μέλλον για τη νέα χρονιά, τι μπορούμε να πούμε?
1: Θεόδωρε μου, εγώ είπα το και στη δημοσιογραφική. Είμαι άνθρωπος ο οποίος αγαπώ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αρέσκει μου να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Είμαι ανοιχτός για οτιδήποτε. Μπορώ να πω, δηλαδή, τι εννοώ για οτιδήποτε. Του χρόνου μπορεί να με δεις τέτοια κατηγορία. Εν το αποκλεί. Μπορεί να με δεις αγροτικό. Εν το αποκλεί. Φτάνει για μένα που να είμαι, να νιώθω ότι είμαι χαρούμενος και θέλω να το κάνω το πράγμα. Εν το αποκλείω ότι μπορώ να είμαι στο Ολυμπιακό. Για όνομα του Θεού. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι να νιώθω ότι περνώ καλά, ότι είμαι χαρούμενος, ότι κάνω μια προσπάθεια την οποία αρέσκει μου. Γιατί είναι αλήθεια, γενικά μιλώ, είμαι μαθημένος στα δύσκολα. Γενικά, δηλαδή και όταν έπαιζα ποδοσφαίρο και μετά από επειδή που αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική, ποτέ μου, ας το πούμε, δεν ήμουν κάπου που να πω ότι να πιάω το πρωτάθλημα, να γύρω πίσω, εύκολα πράγματα ούλα. Είμαι μαθημένος στα δύσκολα. Δηλαδή, να προσπαθήσω για να πιάσω το πρωτάθλημα, έτυχε μου να κάνω και με άνοδο σαν ποδοσφαιριστής, και να πιάω και πρωτάθλημα, και να παίξω στην πρώτη κατηγορία. Έτυχε μου να πάω και διαβάθμιση. Έτυχε μου, ας πούμε, να πάω σε ομάδα η οποία ήξερα ότι η περσινή χρονιά με την ΑΠΕΠ, όχι τώρα το 25 τον Νιόβρη, γιατί και την περσινή χρονιά, το Γενάρη του 25, είχα πάει στην ΑΠΕΠ όταν η ΑΠΕΠ ήταν διαβαθμισμένη με το 1,5 πόδι και ο αγροτικών. Και όλοι λαλούσαν, μωρέ, μα επίσης της ΑΠΕΠ. Και είχα μείνει 13 παιχνίδια να θυμούμε και πρέπει να πιάσουμε 18 πόντους να σωθούμε. 18, ναι νομίζω. Δηλαδή εμφράβαν το οποίο ούτε οι άνθρωποι της ΑΠΕΠ πέρσι όταν επειδή πάνω και αποφάσισα να πάω, δεν επιστεύκασαν ότι εμπόρεν η ΑΠΕΠ. Αφού πήγαμε στα πρώτα παιχνίδια και δεν είχαμε κόσμο στο γήπεδο, στους φιλάθλους πάνω στις κερκίδες, γιατί είχα συνειδητοποιήσει ότι η ΑΠΕΠ ήταν να πάει για βάθμιση που υπερσινή μόνο. Έκαμε το θαύμα και εμείναμε σιδεά στην κατηγορία. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω, εγώ είμαι... Τι είναι να μου αρέσει,
0: Ακριβώς. Είναι γενικότερα το συναίσθημά σας, να το πω έτσι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Έτσι έμαθα από μιας αρχής. Είμαι άνθρωπος ο οποίος, να σου πω, είναι ονειροπόλο και να πάω εξωτερικό, να πάω στην Ομόνια, να πάω στο Αποέλ, να. Δεν είμαι τούτος άνθρωπος, είμαι λαϊκός άνθρωπος, ας το πω.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία αυτό. Coach, τέλος θέλω ένα σχόλιο γενικότερα για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, για την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Τι βλέπετε στον τελικό κυπέλλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο?
1: Ναι,
0: Ομόνοια
1: Εντάξει, το Κυπριακό πρωτάθλημα σίγουρα κάθε χρόνο με το χρόνο βλέπουμε καλύτερη. Πρέπει να έρχονται καλύτεροι ποδοσφαιριστές, ας το πούμε, να δουλεύουν πιο σωστά οι ομάδες. Βλέπουμε να έρχονται κάποιοι επενδυτές να επενδύσουν στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι και τούτο το πράγμα να βοηθήσει αρκετά νομίζω στο ποδόσφαιρο μας. Να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην Ομόνοια, στον κύριο Μπέρκ, για το πρωτάθλημα τους. Νομίζω ήταν άξια. Ήταν η καλύτερη ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πέραν από το από εκεί και πέρα το, όσον αφορά το τελικό σκυπέλλου, σίγουρα να σου πω προπονητικά, εγώ του Σαπίντο είμαι φαν του. Δηλαδή χρονιά μου έπιασε το πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ. Επειδή ήμουν αναλυτής στον Ολυμπιακό και την χρονιά και έβλεπα την τακτική του, είναι ένας πάρα πολύ καλός, έχω μια πάρα πολύ καλή άποψη. Όμως έχω μια πάρα πολύ πολύ καλή άποψη και για τον προπονητή του Απόλλωνα. Γιατί έκατσα και μελέτησα το σαν προπονητής, είδα τον τρόπο παιχνιστιού του και σίγουρα είναι ένας τελικός ο οποίος εγώ ας το πούμε είμαι σε μια κατάσταση, δεν μπορώ να σου πω ότι εντάξει εκτός του ότι εν τελικός κυπέλλου και τα δαλούμε πάντα εν τρία σημεία, όμως έχω μια έτσι περίεργεια πώς να δούμε τους πιο τους προπονητές ο ένας εναντίον του άλλου.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά μιλώ σου τώρα στο θέμα της προπονητικής.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα που είχαμε και εκεί νομίζω ότι είναι εν τελικός. Σίγουρα παίζουν και όχι μόνο οι προπονητές τη σημασία τους. Παίζουν ρόλο και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο και οι παίχτες πώς είναι να παρουσιάσουν στο γήπεδο. Και να δείξει νομίζω σίγουρα και η προσωπικότητα των παίχτων, το φιλάθλο. Να παίξουν τούτα ουλά, όμως για μένα είναι ένας πολλά ωραίος τελικός με πιο πολλά πολλά καλές ομάδες. Και εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Αυτό είναι ευχή όλων μας και να απολαύσουμε ένα απίστευτο τελικό.
1: Ακριβώς, νομίζω είναι ένα ωραίος τελικός.
0: Ακριβώς. Εγώ νομίζω θα πάει πέναλτι. Αυτό νιώθω. Αν και στη συνέντευξη που είχαμε στα Man of the Year μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ευχήθηκε να μην πάει η Πάφος ξανά στα πέναλτι, γιατί δεν είχαν καλή ανάμνηση πέρσι με την ΑΕΚ και τον Σλάτα
1: Αλεβενοβίτς. Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Νομίζω αυτό σίγουρα ισχύει αρκετούς φίλους από πλευράς της Πάφου. Ίσως να μην θέλουν τα πέναρτια την καλή ανάμνηση που είχαν πέρσι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως να είναι φέτος η χρονιά τους. Κόσμο, ας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για το χρόνο που μας διέθεσες. Να ευχηθώ ότι καλύτερο σε εσάς και στον Ολυμπιακό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεόδωρε μου, που με κάλεσες. Καλή συνέχεια.
0: Και θα είναι χαρά μου να κάνουμε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, γιατί σίγουρα έχετε αρκετές ιστορίες να πούμε από κοντά με το καλό που θα επιστρέψετε.
1: Πολλά τα χρόνια.
0: Γι' αυτό.
1: Στα γήπεδα.
0: Θα έχουμε αρκετά να πούμε.
1: Άσε καλά. Πάντα είμαι πρόθυμος, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κόσμο. Καλή συνέχεια και ζωή να ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Χριστοφή, τον προηγητή του Ολυμπιακού. Θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε όλα όσα είπαμε και στο 24 Sports όταν θα μπει για το σχετικό μας κείμενο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο δωρήθημα από τα McDonald's, ρε. Και μου λένε, εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
10: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
11: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης, νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζει. Σήμερα, περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές του Sport FM 95, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Είχαμε στο πρώτο μας μισάωρο μαζί μας τον προπονητή του Ολυμπιακού Λευκοσίας, τον κύριο Μάριο Χριστοφή, που θα έχετε ευκαιρία να το ακούσετε και μετά μέσω 24 Sports Star, όλα όσα είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Και τώρα είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης, ο κύριος Παναγιώτης Κάττος, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν την ομάδα του Παραλυμνίου που έχει διαβαθμιστεί στην δεύτερη κατηγορία και του χρόνου θα είναι εκεί. Κύριε Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή πως είστε.
1: Καλό μεσημέρι, Θεοδόρη μου. Καλά είμαστε, δόξα Θεόν εσείς.
0: Αλλά και εμείς. Να ξεκινήσουμε, επειδή έχει ουσιαστικά σήμερα η Ένωση ολοκληρώνει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην πρώτη κατηγορία, παιχνίδι με την ομάδα της Κρασάβα ΕΝΗ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το σημερινό παιχνίδι που θα είναι και το τελευταίο για την Ένωση φέτος στην πρώτη κατηγορία στα Μεγάλα Σαλόνια.
1: Εμείς θα αντιμετωπίσουμε τον σημερινό αγώνα όπως αντιμετωπίσαμε όλους τους αγώνες κατά τη διάρκεια των play-off. Να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να κλείσουμε όσο το δυνατόν πιο καλά την φετινή περίοδο, όσο γίνεται φυσικά. Και από εκεί και πέρα η σκέψη μας είναι στην επόμενη εβδομάδα που θα αναλάβει η νέα επιτροπή του ποδοσφαιρικού τμήματος για να ξεκινήσει σιγά σιγά και ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά.
0: Όσον αφορά τώρα την νέα επιτροπή, να δώσουμε λίγο λεπτομέρειες. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Παναγιώτη? Έχει ανακοινωθεί ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένη επιτροπή. Ποιος είναι ο επικεφαλής της γενικότερα και τι μπορούμε να πούμε, γιατί έχουν γραφτεί, να ακουστεί πολλά ότι θα αναλάβει ως αθλητικός διευθυντής και ο Δημήτρης Χριστοφή, ένα παιδί της Ένωσης. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα πράγματα?
1: Να πούμε αρχικά ότι η επικεφαλής της νέας επιτροπής θα είναι ο κύριος Δανιανός Κουζαλής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός για το πάθος και την αγάπη του για την ομάδα εδώ και χρόνια. Μαζί του θα, στην ομάδα του, από ό,τι έχω ενημερωθεί, θα προσθεθούν και άλλα άτομα, άρα δεν θα είναι μόνο οι 8 που έχουν ανακοινωθεί αρχικά. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και άλλα άτομα να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, και στη δεύτερη κατηγορία γνωρίζετε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετοί εθελοντές για να βοηθήσουν την όλη προσπάθεια. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των που αναφέρατε για τον Δημήτρη τον Χριστοφή και για πιθανόν άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί, να παρακαλέσουμε να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή μερικές μέρες, ώστε να αναλάβουν και επίσημα. Την Τρίτη θα έχουν την πρώτη τους συνεδρία. Θα οριστεί και εκπρόσωπος τύπου, επομένως θα μπορούμε πλέον να ενημερωνόμαστε επίσημα και από το γραφείο τύπου της ομάδας. Και θεωρώ ότι την Τετάρτη θα υπάρχουν ίσως κάποια πράγματα που θα μπορούν να ανακοινωθούν.
0: Κύριε Παναγιώτη, θα μιλήσουμε λίγο για την χρονιά που πέρασε γενικότερα και στο οικονομικό κομμάτι για την Ένωση. Να ενημερώσουμε ακριβώς τον κόσμο τι προκύπτει από αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά γενικότερα για την Ένωση. Στο οικονομικό θέμα, τι μπορούμε να πούμε, αν έχει προκύψει οποιοδήποτε έλλειμμα, αν είναι όλα εντάξει, για να δώσουμε σαφέστατη ενημέρωση.
1: Δεν υπάρχει ιδιαίτερο οικονομικό έλλειμμα, ευτυχώς. Για τη φετινή περίοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ταμεία της ομάδας είναι γεμάτα και θα ξεκινήσουμε με γεμάτα ταμεία, όμως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για να αντιμετωπίσει η νέα Επιτροπή Ποδοσφαίρου σε θέμα οφειλών που να αφορούν τις προηγούμενες περιόδους. Επομένως είναι μια ευκαιρία η φετινή περίοδος, εφόσον θα ξεκινήσει σχεδόν καθαρή, μιλάμε για μικρό ποσά σε κάποιους πιστωτές, εάν και εφόσον υπάρξουν. Επομένως, είναι μια ευκαιρία με τη στήριξη του κόσμου να ολοκληρωθεί και η φετινή περίοδος χωρίς να υπάρχουν ελλείμματα και να προχωρήσουμε σε μια πιο υγιή κατάσταση σε ό,τι αφορά το οικονομικό τουλάχιστον. Επομένως, να μην ανησυχεί ο κόσμος για το ότι αφορά την προηγούμενη, τις προηγούμενες ποδοσφαιρικές περιόδους, δεν θα υπάρξει κάποιον έλλειμμα που να ταλαιπωρήσει την επόμενη περίοδο, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω και θέλω να τονίσω, να μην θεωρηθεί ότι υπάρχουν και χρήματα στο ταμείο για να βγάλουμε και την επόμενη περίοδο. Θα χρειαστεί στήριξη του κόσμου, όπως το κάνει πάντοτε ο κόσμος της Ένωσης, θα πρέπει να το κάνει και τη φετινή χρονιά, πόσο μάλλον που θα βρισκόμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά είναι σημαντικό όμως το γεγονός ότι δεν θα ταλαιπωρηθούμε από οφειλές προηγούμενων ποδοσφαιρικών περιόδων.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κώστα Στρατή, γιατί είχε εκφράσει ο ίδιος την αποφάση του να παραιτηθεί ουσιαστικά. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από αρκετά άτομα εντός του Παραλιμνίου, εντός της ομάδας και γενικότερα, να τον μεταπίσουν, γιατί κύριε Παναγιώτη, εγώ θα τολμήσω να το πω ότι η Ένωση γενικότερα τα τελευταία χρόνια είχε αβεβαιότητα στο διοικητικό κομμάτι. Δεν ήταν εύκολο για την οποιαδήποτε διοίκηση αναλάμβανε να καταφέρει να υπάρχει αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχει οικονομικό έλλειμμα και γενικότερα. Σίγουρα λάθη έγιναν. Αυτό είναι ξεκάθαρο για να παίζει μια ομάδα. Όμως νομίζω ήταν και κάπως σκληρή η κριτική που δέχθηκε ο κύριος Κώστας Στρατής σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί έδωσε πάρα πολλά για την ομάδα.
1: Ο κύριος Στρατής έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα και όχι μόνο την τελευταία τριετία.
0: Ακριβώς.
1: Στην προεδρία του σωματείου. Εγώ από μικρό παιδί το θυμάμαι εκεί στα διοικητικά συμβούλια, πάντοτε ως εθελοντής, και έχει περάσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου σε άλλο συμβούλιο. Εκπροσωπούσε την ομάδα, αγαπάει την ομάδα. Επομένως, ναι, είναι σκληρή η κριτική που έχει δεχθεί, όπως γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, και δεν αφορά μόνο τη δική μας ομάδα. Η κριτική προς τους παράγοντες είναι πολλές φορές άδικη. Σίγουρα λάθη γίνονται, είμαστε ανθρώποι. Όσον αφορά τη δική μας την ομάδα, ναι, έγιναν και τραγικά λάθη ποδοσφαιρικά για τη φετινή περίοδο, όμως δεν μπορεί να αμαυρώνουμε την προσπάθεια και την προσφορά κάποιων ανθρώπων για δεκαετίες, γιατί έγιναν κάποια ποδοσφαιρικά λάθη. Όντως έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και προσπάθειες για να μεταπίσουν τον κύριο Στρατή, όμως όσο γνωρίζω ο ίδιος εμένει στην απόφαση του για αποχώρηση. Επομένως θα πρέπει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να προβεί στις ενέργειες που πρέπει για την κατάσταση του κύριου Στρατή. Θα ήθελα να ξανατονίσω για το θέμα της κριτικής προς όλους τους παράγοντες στον χώρο του ποδοσφαίρου γενικότερα, ότι αποτελεί και μεγάλων αποτρεπτικών παράγοντων σε άτομα που πιθανόν να θέλουν να προσφέρουν. Και να το συνδέσω και λίγο με την πολιτική που έχουμε εκλογές την επόμενη εβδομάδα, είναι ίσως και ένας, επειδή θεωρώ ότι γίνεται και εκεί κάποτε σκληρή κριτική και ισοπεδωτική και οριζόντια, αποτρέπει κόσμο να ασχοληθεί με τα κοινά γενικότερα, και είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας το οποίο θα πρέπει σε κάποια στιγμή να το μελετήσουμε και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε.
0: Πολύ σωστά. Και γενικότερα μήνα στον κόσμο που θέλετε να στείλετε της Ένωσης, κύριε Παναγιώτη, γιατί ήταν δύσκολη χρονιά αυτή η φετινή. Σίγουρα, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, ο κόσμος απομακρύνθηκε από την ομάδα. Όμως του χρόνου νομίζω είναι καθοριστικός παράγοντας για να μπορεί η Ένωση να επιστρέψει.
1: Είναι απολύτως φυσιολογικό η απογοήτευση. Πιστέψτε μας, και εμάς που ήμασταν καθημερινά κοντά στην ομάδα, δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και πόσο μάλλον ο κόσμος που αγαπά και στηρίζει την ομάδα διαχρονικά, πόση μπίκρα του δώσαμε φέτος, και έχει απόλυτο δίκαιο στην αποχή του, αν θέλετε, από το γήπεδο και από κοντά στην ομάδα. Όμως πλέον ξεκινά μια καινούργια προσπάθεια, μια καινούργια περίοδο στη δεύτερη κατηγορία. και χρειαζόμαστε, όπως είπατε και εσείς, η στήριξη του κόσμου θα είναι καθοριστική για την προσπάθεια που θα κάνουμε να ανέβουμε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Καλούμε τον κόσμο να μείνει κοντά στην ομάδα, να στηρίξει την προσπάθεια τόσο οικονομικά όσο και στο γήπεδο.

0: Ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.

0: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Επιστρέψα, φίλε ακροατές, στο Sport FM 95 για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας και τώρα δίνουμε συνέχεια με δεύτερη κατηγορία, γιατί πλέον η ομάδα που θα ασχοληθούμε θα είναι στη δεύτερη κατηγορία την νέα χρονιά και πρόκειται για τον Ερμή Αραδίπου, καθώς είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πίττας, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν τον Ερμή, γιατί προκύπτουν νεότερα, μιας και έχει ανακοινώσει τον προπονητή της ομάδας, που θα είναι ο Νικόλας Μαρτίδης. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε, σε εσέναν και στους ακροατές μας.
0: Α, ξεκινήσουμε, νομίζω, με την ανακοίνωση της ομάδας για την ξέφραση του νέου προπονητή, ο οποίος θα είναι ο Νικόλας Μαρτίδης, ένας Κύπριος προπονητής που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δεύτερη κατηγορία, έχει εμπειρίες, είναι αξιοσημείωτο αυτό το γεγονός, και θα θέλαμε να μας πείτε το σκεπτικό σας, πώς αποφασίσατε να καταλήξετε στον Νικόλα Μαρτίδη.
1: Εντάξει, μετά από μια έρευνα που κάναμε, τη λίστα που είχαμε για τους προπονητές, στο πρόσωπο του Νικόλα, θεωρώ βρήκαμε αυτό που ψάχναμε, ένας νεαρός φιλόδοξος προπονητής με αρκετή εμπειρία α και β κατηγορίας. Και θεωρώ ότι μαζί του μπορούμε να χτίσουμε μια καλή ομάδα, με τις γνώσεις που έχει και τους στόχους της ομάδας. Τα βρήκαμε σε όλα σε πολύ λίγα λεπτά. Έτσι επήρθε η συμφωνία και ξεκινούμε δουλειά από αύριο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός και νομίζω αυτό που σίγουρα απασχολεί τους πάντες στην ομάδα είναι το πώς κυλάει ο προγραμματισμός. Οι παίκτες που έχουν μείνει, οι παίκτες που θα φύγουν, αυτοί που θα έρθουν, τι μπορούμε να πούμε στο κομμάτι των ανανεώσεων, ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν ανανεώσει και συνεχίζουν και του χρόνου.
1: Όπως είπα και πριν, από αύριο θα ξεκινήσουμε ένα μεσάδο προγραμματισμό. Σίγουρα συνεχίζει μαζί μας ο Γιάννης Ευσταθίου, που είχαμε ανακοινώσει πριν κανένα μήνα. Οι υπόλοιποι από αύριο θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις μαζί τους, μετά από τη λίστα που θα μας δώσει ο προπονητής, με αυτούς που θέλει να συνεχίσουμε. Υπάρχουν κάποιοι νεαροί στην ομάδα που είναι ήδη συμφωνημένοι για να συνεχίζουν. Υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που είναι κλειστός, αλλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κατά αυτή τη στιγμή. Και όπως είπα και πριν, από εβδομάδα ξεκινούμε σιγά σιγά να χτίσουμε μια καλή ομάδα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η επιστροφή του Ερμή στη δεύτερη κατηγορία γίνεται μετά από δύο χρόνια και γενικότερα πρόκειται για μια ομάδα που βρέθηκε στα μεγάλα σαλόνια πιο παγιά και γενικότερα ήταν στόχος να επανέρθει στη δεύτερη κατηγορία, πρόεδρε, και με σκοπό να παραμείνει, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, να ξέχουμε μια απουσία από την β' κατηγορία δύο χρόνων, μια β' κατηγορία διαφορετική από το 22-23 που ήταν η πρώτη μου χρονιά στην ομάδα, με έξι Κύπριους ποδοσφαιριστές που πρέπει να ξεκινάνε στην ενδεκάδα, που είναι πολύ σωστό αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, σίγουρα να μην γίνουμε έναν τσασέρ β' γάμμα κατηγορίας. Εντάξει. Αυτά.
0: Πάμε και λίγο και στη χρονιά που πέρασε, πρόεδρε. Ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Ήταν στον πάγκο της ομάδας ο κ. Μάριος Ιακώβου, ήταν εκεί μαζί του και ο Αντώνης Κατσής. Οι δύο δεν συνεχίζουν στην ομάδα. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για αυτό το γεγονός, γιατί ήταν μια χρονιά η οποία ο Ερμής πέτυχε τους στόχους του.
1: Εντάξει, ο Μάριος Ιακώβου μαζί με τον Αντώνη τον Κατσή ήταν ένα πετυχημένο δίδυμο. Όπως είδαμε, με την επίτευξη του στόχου της ανόδου για την κατάκτηση του κυπέλλου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, φέτος χρειάζεται να έχεις το Pro License για να κοτσάρει τη β' κατηγορία. Κανένας από τους δύο δεν το έχει. Και έτσι αναγκαστήκαμε να χωρίζουμε φιλικά. Είναι μια κατάσταση που δεν ήθελαμε να έρθει, αλλά αφού έτσι είναι τα δεδομένα της β' κατηγορίας, είμαστε αναγκασμένοι να το πράξουμε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Είχαμε μια αρρήκτη συνεργασία, δουλέψα πολύ σκληρά στη γάμμα κατηγορία, τους έβλεπα ότι 24 ώρες το 24ωρο ήταν εκεί για την ομάδα. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουν
0: Πρόεδρε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε εσάς και στον Ερμή και σίγουρα θα ξαπούμε τις αμέσως επόμενες μέρες που θα μπορούμε να πούμε και σίγουρα περισσότερο.
1: Αυτή καλά, Θεόδωρε, καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Ερμή. Εμείς να δώσουμε αποτελέσματα στους αγώνες ένταξης της κατηγορίας του πριν πάμε και στο επόμενο μας θέμα που θα, πλέον μετά θα πάμε στα άλλα αθλήματα. Γιατί ο πρωτάθλημα ένταξης του ΟΚ, να πούμε ότι χθες είχαμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένα δρόμο Λαξάς είναι από περιβογιόν 6-0 πρόκριση για την ένα δρόμο Λαξάς. Ελπίδα Φάνια Σαμπουτάκας 3-2 όμως είναι η πρόταση, η πρόκριση συγγνώμη για την ομάδα της ΑΕΜ Μουτάκας με 5-2 που είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί πέρα είχαμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Θόη Πύργου και Ομόνια Πάγιο Μετόχου, πρόκριση για το Θόη Πύργου που κέρδισε 2-1 στην παράταση. Από εκεί πέρα Πέπο Ελεδρίου Ρωτσίδης Μάμμαρης 0-2 πρόκριση για το Ρωτσίδη Μάμμαρη. Άλλο μάτς ήταν το παιχνίδι μέσα στην ΣΥΚΕΠΗ Ζακακίου απέναντι στον Άδωνη Δαλίου 3-2 πρόκριση για το μάτς Ζακακίου. Από εκεί πέρα Ελπίδα Λεωπετρίου ΑΤΕΠΕΚ Εργατών 1-3 πρόκριση για την ομάδα της ΑΤΕΠΕΚ Εργατών. Και είχαμε επίσης το παιχνίδι μέσα σε Απόλλων Ιερίου Πρόδος Καϊμακλίου 1-1 πρόκριση για την Πρόδο Καϊμακλίου που κέρδισε 2-0 το πρώτο παιχνίδι. Και σήμερα υπάρχει το παιχνίδι μέσα σε Δία Στροβόλου και ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησιάς που θα γίνει στις 4 στο βοηθητικό γήπεδο Κερίνια επιστροφή. Το πρώτο παιχνίδι κέρδισε ο Δίας Στροβόλου με 1-2 μέσα στην έδρα της Παρεκκλησιάς. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τραγούδι, το Λοκομόν, το συγκεκριμένο τραγούδι Κολ και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, φίλοι ακροάτες, στο Sport FM 95 και δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας με άλλα αθλήματα και πάμε συγκεκριμένα στο ΑΠΟΕΛ και στην υδατοσφαίριση, καθώς η ομάδα του ΑΠΟΕΛ κατέκτησε και το κύπελλο, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάρει και το Super Cup, έχει κάνει το τρέπολ. Για το κύπελλο κέρδισε με 12-11 τον ναυτικό Μήλο Λάρνακα. Ο τελικός κύπελλο ΛΟΑ έγινε στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο Λάρνακα. Είναι το 7ο κύπελλο για τους ταπλούχους που είπαμε έκαναν και το τρέπολ. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Επιστρέψαμε, φίλοι ακροατές, και τώρα πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Αρχηγός του Τμήματος Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης, ο κύριος Γιώργος Ζανέτος του ΑΠΟΕΛ, για να συζητήσουμε την μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Υδατοσφαίρησης, το τρέπολ που κατέκτησε. Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια αρχικά για το τρέπολ που έχετε κατακτήσει, Super Cup πρωτάθλημα και κύπελλο για το ΑΠΟΕΛ. Πώς νιώθετε που έχετε πετύχει όλους τους στόχους της φετινής χρονιάς?
2: Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Ασφαλέστατα είναι μια μεγάλη επιτυχία, ειδικά όταν είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πετυχαίνεις το τρέπολ. Είναι μια αναγνώριση της δουλειάς, των κόπων που αφιερώνουν οι αθλητές, οι προπονητές και οι παράγοντες της εταιρείας, της ομάδας, στα τμήματα υδατοσφαίρισης. Και σίγουρα το να μπορείς να παίρνεις όλους τους διαθέσιμους τίτλους της χρονιάς αποτελεί την απόλυτη επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο έχει χρόνια που πρωταγωνιστούμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρο κάθε χρονιά, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες και αντιπάλοι φέτος ήταν πολύ ανταγωνιστικοί. Εξού και στο πρωτάθλημα είχαμε δύο ισοπαλίες με τον ναυτικό Μήλο Λάρνακας και Λεμεσού, που ήταν οι θεωρητικά ανταγωνιστές μας στην φετινή χρονιά. Όμως το να καταφέρνεις να είσαι αίτητος εδώ και τρία χρόνια και να μπορείς να απολαμβάνεις όλους τους τίτλους που υπάρχουν στην Κύπρο στην αντρική ομάδα, είναι κάτι που μας αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί γενικότερα το να έχει αυτές όλες τις επιτυχίες μια ομάδα, ένα τμήμα, λέει πολλά και για τους ανθρώπους που τρέχουν αυτό το τμήμα. Και θα ήθελα να κάνουμε λίγη αναφορά, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και γενικότερα να μπούμε και σε λεπτομέρειες για το τμήμα αδοσφαίρισης και κολύμβησης του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, σίγουρα είναι ένα από τα τμήματα του ΑΠΟΕΛ, το οποίο, ας το πούμε, είναι ήμι ανεξάρτητο. Όταν λέω είμαι ανεξάρτητο, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο διοικητικό πλάνο, το οποίο δεν είναι άμεσα συσχετισμένο, ενώ με αποφάσεις του σωματείου όσον αφορά καθαρά το λειτουργικό επίπεδο. Έτσι, εννοείται ότι είμαστε μέρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ, εννοείται ότι έχουμε άμεση επικοινωνία και οργάνωση με το σωματείο, όμως είναι ένα από τα τμήματα, όπως και διάφορα άλλα, τα οποία λειτουργούν από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους ως ήμι ανεξάρτητα. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Καλό είναι γιατί υπάρχει μια σταθερότητα όσον αφορά το τμήμα, τους ανθρώπους, υπάρχει ένα διαχρονικό πλάνο και έναν όραμα, το οποίο αυτοί που είναι εκεί μπορούν να μεταδώσουν και στους υπόλοιπους προπονητές, αθλητές, γονείς, και είναι ένα πράγμα το οποίο με τη σταθερότητα που υπάρχει μπορεί να χτίζει πάνω σε κερές βάσεις και πάνω σε χρονιά με χρονιά, βλέποντας τους νεαρούς αθλητές να εξελίσσονται, να συμμετέχουν από τα προαγωνιστικά τμήματα μέχρι και την αντρική ομάδα και να μπορείς να βλέπεις κάθε ηλικιακή κατηγορία κάθε χρόνο να είναι ανταγωνιστική. Χτες είχαμε και την κατάκτηση του κυπέλου και από την ομάδα μας K14, η οποία κέρδισε ένα ναυτικό όμιλο Λεμεσού με 4-3 τον τελικό κυπέλου. Οπότε με αυτά τα δεδομένα είναι το καλό κομμάτι. Το, ας το πούμε, λίγο πιο αρνητικό είναι το γεγονός ότι θα πρέπει όλο το οικονομικό σκέλος των τμήματων αυτών με σωστή οργάνωση να μπορεί αυτή η διοικητική ομάδα να το φέρνει εις πέρας. Κάτι το οποίο τουλάχιστον για το τμήμα Ολύμπησης και Υδατοσφαίρησης το έχουμε καταφέρει κυρίως επενδύοντας τα αναπτυξιακά κλιμάκια τα οποία προσφέρουν μια βάση για το αγωνιστικό κομμάτι αλλά ταυτόχρονα μπορούν να σου προσφέρουν και με τα δύο άκτρα που πληρώνουν ένα σοβαρό οικονομικό εισόδημα για να μπορεί να λειτουργούν οι ομάδες, δηλαδή να πληρώνονται προπονητές, τα κολυμβητήρια, τα ταξίδια, να μπορούν να φέρνουν μια οικονομική ανάσα στην ομάδα. Σίγουρα το υπόλοιπο οικονομικό κομμάτι καλύπτεται με τους διάφορους χορηγούς τους οποίους καταφέραμε πλέον να έχουμε μια δυνατή ομάδα χορηγών στην υδατοσφαίριση και στην κολύμβηση και στα δύο αθλήματα έχουμε τρομερές επιτυχίες. Στην κολύμβηση είμαστε δύο συνεχόμενες χρονιές πρωταθλητές ανδρών γυναικών και είναι κάτι το οποίο όπως είπαμε τη σταθερότητα και τη διαχρονική παρουσία συγκεκριμένων ατόμων τόσο στο προπονητικό κομμάτι αλλά και στο διοικητικό καταφέρνεις να χτίζεις λιθαράκι ένα δυνατό σύνολο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γενικότερα όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στο τμήμα Υδατοσφαίρησης και Κολύμβησης και νομίζω είναι και κοινωνικό το θέμα γενικότερα με τα κομμάτι της κολύμβησης για τα ΑΠΟΕΛ. Πόσα παιδιά γενικότερα απασχολούνται σε αυτό το κομμάτι κύριε Γιώργο?
2: Να σας πω, πρωτού σας απαντήσω στην ερώτηση, να πω κάτι το οποίο έχετε αναφέρει εν μέρη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις ομάδες δεν είναι καν ή μη επαγγελματικά τα αθλήματα. Είναι αθλήματα τα οποία ασχολούνται αθλητές, οι οποίοι η προτεραιότητά τους είναι ο αθλητισμός. Εξού και είναι σε όλες τις αναπτυξιακές κατηγορίες, τόσο στην κολύμβηση όσο και στην υδατοσφαίριση, καθαρά άτομα τα οποία το κάνουν για το σωματείο, για το άθλημα, για την εξάσκηση, για την απασχόληση με τον αθλητισμό. Αυτό το κομμάτι μας κάνει το έργο μας πιο εύκολο, απ' τη μία. Γιατί δεν έχεις τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τις επαγγελματικές ομάδες. Στην υδατοσφαίριση είναι ελάχιστοι οι αθλητές οι οποίοι πληρώνονται και αυτοί είναι κυρίως οι δύο ξένοι οι οποίοι κάθε ομάδα δικαιούται να έχει στο ρόστερ της. Αλλά μην φανταστείτε ότι το οικονομικό κομμάτι το οποίο αμείβονται αυτοί οι αθλητές είναι βιοποριστικό. Είναι καθαρά απλά για τη συμμετοχή της αυτές της ομάδες. Οπότε με αυτά τα δεδομένα κάνει το έργο μας πολύ πιο εύκολο γιατί οι απαιτήσεις των αθλητών δεν είναι οι ίδιες με τις απαιτήσεις των επαγγελματιών αθλητών στα υπόλοιπα αθλήματα και με όσα προβλήματα συνεπάγεται αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά αθλήματα τα οποία προσπάθησαν να περάσουν στο επόμενο επίπεδο και καταστράφηκαν. Έκαναν τον κύκλο τους και επανήλθαν. Και να δώσω παραδείγματα είναι η πετόσφαιρα, είναι το handball πιο παλιά, είναι το φούτσαλ. Άμα το σκεφτείτε, όλα αυτά τα αθλήματα επανήλθαν πίσω στη βάση του αθλητισμού. Γιατί όταν ξεκίνησαν, βλέποντας αυτό το κομμάτι, δεν υπολογίσαν σωστά ότι σε κάποια φάση τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από αυτά τα αθλήματα είναι δυσανάλογα με τα έξοδα. Και σε μια φάση φτάνεις σε ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά δεν μπορείς να συνεχίσεις. Έχοντας αυτό στο μυαλό, εμείς ως ΑΠΟΕΛ και κυρίως στην κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση αυτό το πράγμα το κρατούμε σε ένα πολύ λογικό επίπεδο για να μπορούν όλοι όσοι συμμετέχουν να κρατούν αυτό το κομμάτι καθαρά, αυστηρά, αθλητικό. Με αυτά τα δεδομένα το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένα σωστό πλάνο, μια σωστή δομή μέσα στα τμήματα, ούτως ώστε οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που πρέπει να έχει ένας αθλητής για να μπορέσει να δώσει το maximum των δυνατοτήτων του, τόσο σε ατομικό επίπεδο που είναι η κολύμβηση, αλλά και στο ματικό που είναι η υδατοσφαίριση. Αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ έχουμε γύρω στα 200 αθλητές στην κολύμβηση και γύρω στους 180 αθλητές στην υδατοσφαίριση. Αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο σιγά σιγά ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2014 έχοντας μόνο ένα αθλητή στην κολύμβηση. Αυτή τη στιγμή το τμήμα μας απολαμβάνει, ας το πούμε, μια μαζικότητα στα προαγωνιστικά κλιμάκια, τόσο στην κολύμβηση όσο και στην υδατοσφαίριση, και υπάρχουν αγωνιστικές ομάδες υδατοσφαίρισης U12, U14, U16, U18 και η ανοιχτή κατηγορία των ανδρών.
0: Πολύ ωραία, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα μόνο να μιλήσουμε και λίγο για το κομμάτι τώρα που αφορά και το θέμα προβολής. Γενικότερα, πώς βλέπετε εσείς το κομμάτι αυτό? Έχετε την προβολή που θέλετε να βλέπετε και για την κολύμβηση και για την υδατοσφαίριση?
2: Να σας πω, θα το πάρω λίγο αλλιώς για να σας πω ότι το ΑΠΟΕΛ εδώ και 4 χρόνια αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ναι. Το να αγωνίζεται μια ομάδα η οποία είναι καθαρά ερασιτεχνική σε ευρωπαϊκούς ομίλους και να εκπροσωπεί την Κύπρο σε αυτές τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ένα τεράστιο επιτεύγμα. Τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από την πλευρά της αξιοπρέπειας. Δηλαδή να μπορείς να πας και να είσαι εν μέρει ανταγωνιστικός για να μπορείς να περηφανεύεσαι ότι όταν ανταγωνίζεσαι ομάδες άλλου επίπεδου μπορείς να είσαι εκεί. Δεν υπάρχει προβολή η οποία απαιτείται σε αυτά τα τμήματα. Γενικά όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει προβολή πολλών αθλημάτων. Δεν είναι θέμα κολύμβησης ή υδατοσφαίρισης. Κυριαρχεί προφανώς το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο όλοι ξέρουμε. Δεν με πειράζει εμένα προσωπικά το οποίο κυριαρχεί το ποδόσφαιρο, γιατί είμαι ποδοσφαιρόφιλος και αντιλαμβάνομαι ότι όταν υπάρχει το ποδόσφαιρο εννοείται ότι οι υπόλοιποι θα πρέπει να μοιράζονται την πίτα της προβολής. Όμως θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη ανάμεσα σε όλους τους ομίλους επικοινωνίας που ασχολούνται με το αθλητικό κομμάτι, έτσι ώστε να εξυπηρετούν και αυτοί όλα αυτά τα τμήματα, όλα αυτά τα αγωνίσματα και τα αθλήματα, τα οποία δεν είναι προσβολή αυτό που θα πω, αλλά τα θυμούνται μόνο όταν υπάρχει μια επιτυχία, περνούν μέσα από ένα post σε μια ιστοσελίδα κάπου κάτω χαμηλά και μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι έτσι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός σε αυτά τα αθλήματα, για να προσελκύει και κόσμο και να μπορεί και κάθε ομάδα να παίρνει την προβολή την οποία θα έπρεπε να παίρνει και της ανήκει, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεχής ροή από ενημέρωση για αυτά τα αθλήματα. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια δικαίωση, μια ικανοποίηση ανάμεσα στους αθλητές που αγωνίζονται, ανάμεσα στους στα διοικητικά συμβούλια που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και μπορεί να νιώθουν μια, ας το πούμε, εποχιακή περηφάνεια όταν βλέπουν ότι οι κόποι τους αμείβονται μέσω της προβολής. Δυστυχώς, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούμε, δεν υπάρχει μια συνεχής ροή έτσι ώστε να χτίζεται η επικοινωνία προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσαν και η ΕΑΚ, ως ΕΑΚ, να το βάλει στο τραπέζι και να αποφασίσει ότι, κύριοι, θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό και τα υπόλοιπα αθλήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι αναπτύσσοντάς τα να παίρνουν την προβολή την οποία αντιστοιχεί σε έναν ποσοστό στους σκόπους τους οποίους βάζουν για να αναπτύξουν αυτόν τον αθλητισμό.
0: Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Γι' αυτό υπάρχει και μας αυτή η εκπομπή, γιατί πρέπει να δίνουμε βήμα σε όλα τα αθλήματα, γιατί δίνετε τη ζωή σας, τη ψυχή σας, και εσείς και οι αθλητές και γενικότερα, και όλοι αξίζουν μια ίση προβολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο ΑΠΟΕΛ και εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Ζανέτο. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
11: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility, not a trend.
14: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.
0: Επιστρέψα φίλα ακροάτες στους Sport FM 95 και δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας με τον τελευταίο μας καλεσμένο, καθώς είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παιδόσφαιρας, ο Δόκτωρ Κώστας Κωνσταντίνου, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν την Ομοσπονδία και συγκεκριμένα περισσότερο για την πετυχημένη διοργάνωση που έγινε στην Κύπρο του CV Beach Volley Nations Cup πριν από περίπου μια εβδομάδα στο Victory Bay του Πρωταρά, εκεί όπου υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος και στις εξέδρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, Σάββατο, Κυριακή, και νομίζω αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία για την ταπεινή μου άποψη. Όμως καλώς ορίζουμε τον πρόεδρο, τον Δόκτωρ Κώστα Κωνσταντίνο, εδώ μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
18: Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε, μας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που έκανες και σαν και το σταθμό. Να χαιρετήσουμε τους κουρατές μας. Και να σας πω ότι είμαι μια χαρά, ειδικά μετά την εισαγωγή που έκανες, πιο καλά που καλά. Πράγματι, πριν μια εβδομάδα ακριβώς έτσι, την περασμένη Κυριακή, έτσι ώρα να προετοιμαζόμαστε για τους μεγάλους τελικούς που θα γινόταν στο Victory για το Nation Cups, το οποίο κατά τη δική μου άποψη, όπως προανάφερες και εσύ, Θεόδωρε, ήταν μια πετυχημένη διοργάνωση. Και πάνω απ' όλα όμως θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα και τους άλλους δημοσιογράφους που μας βοηθήσατε τα μέγιστα για την προβολή αυτού του μεγάλου γεγονότος που είχαμε στην Κύπρο.
0: Πρόεδρε, πριν από λίγο τα λέγαμε με τον κύριο Ζανέτο από το Τμήμα Εδατοσφαίρησης του ΑΠΟΕΛ και Κολύμβησης και λέγαμε για την προβολή των άλλων αθλημάτων. Ναι, ακριβώς. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε και στην πράξη. Γι' αυτό ήταν τιμή μας που ήμασταν εκεί και ήταν καθήκον μας να είμαστε εκεί σε τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις. Η Κύπρος πέρσι διοργάνωσε το Ευρωμπάσκετ. Διοργανώνονται τόσες πολλές διοργανώσεις για άλλων αθλημάτων που έχουν τεράστια σημασία και οφείλουμε να τις μεταφέρουμε στον κόσμο και να τις προβάλλουμε όπως τους αξίζει. Και η διοργάνωση που κάνατε.
18: Προβάλλουμε και τη μικρή μας Κύπρο στον παγκόσμιο.
0: Ακριβώς, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
18: Μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν η Πολωνία, η Βουλγαρία, το Ισραήλ, χώρες με τεράστια εμπειρία και στο βόλεϊ, τόσο στο beach volley όσο και στο indoor. Δηλαδή ήταν μια διοργάνωση στην οποία προβλήθηκε η Κύπρος μας παγκόσμια και είσαστε παρόντες και βλέπετε. Δηλαδή όταν απευθείας από το Χελλάς ΣΑΤ, αλλά το παγκόσμιο.
0: Και όχι μόνο με τα δύο αναπευθείας, αλλά και στο γήπεδο, Πρόεδρε, και το Σάββατο και την Κυριακή, από το πρωί ήταν σχεδόν γεμάτο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικότερα το βράδυ του Σαββάτου που ήμουν εκεί, ήταν γεμάτες οι εξέδρες.
18: Ήταν γεμάτες οι εξέδρες, το ίδιο ήταν και την Κυριακή, Θεόδωρε μου.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί νομίζω είναι απόδειξη ότι όταν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και ειδικότερα γιατί ήμασταν και όπως είπατε, κάνατε κάτι πολύ επαγγελματικό. σε όλους τους τομείς, και για τους θεατές και για τους αθλητές και γενικότερα και πάνω στη θάλασσα εκεί που ήταν το Victory Bay, νομίζω ήταν κάτι νομίζω που στην Κύπρο
18: ακόμα Θεόδωρε μου ήταν μη σεζόν στα φόρτε της τουριστικής
0: ακριβώς.
18: Σεζόν. Αλλά όταν σε ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον δήμαρχο της Παραλυμνίου Δερίκας, τον κύριο Γιώργο Νικολέτου, για την αγαπητή συνεργασία που είχαμε και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να έχουμε την ίδια συνεργασία. Και επί ευκαιρίας θέλω να καλέσω τους πάντες και στα Under 20, Under 18 που θα διοργανωθούν Pitch Volley. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω που θα διοργανωθούν, μπορεί να είναι στο ίδιο μέρος ή αν δεν είναι στον Πρωταρά, θέλει στις εθνικές εγκαταστάσεις Pitch Volley στη Λεμεσό. Και έχω την τιμή να σας προσκαλέσω ξανά να είσαστε παρόντες σε μια άλλη διεθνή διοργάνωση, Under 20, Under 18.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πότε θα γίνει η συγκεκριμένη διοργάνωση, Πρόεδρε?
18: Μέσα στον Ιούλιο, τέλη του Ιουλίου.
0: Και θα γίνει ξανά στον Πρωταρά?
18: Υπάρχει περίπτωση, θα το συζητήσουμε.
0: Πάρα
18: υπάρχει
0: πολύ σημαντικό.
18: Υπάρχει περίπτωση να είναι στον Πρωταρά πάλι ή αν όχι θα είναι στη Λεμεσόν, στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας. Παρά το ισοπλοϊκό, δίπλα από το Ποσειδόνια.
0: Νομίζω, Πρόεδρε, η διοργάνωση που έγινε στην Κύπρο, το CV Nations Cup για τον Beach Volley, είναι η απόδειξη ότι η Ομοσπονδία μπορεί να πάρει τέτοιες διοργανώσεις και να τις κάνει. Γιατί έγινε με απόλυτη επιτυχία σε όλους τους τομείς.
18: Μπορώ απόλυτα μαζί σου, Θεόδωρε, και είναι τιμή μας που μας εμπιστεύτηκε και η ΣΕΦ να διοργανώσουμε αυτόν το Nations Cup. Δεν είναι λίγο πράγμα και είναι η πρώτη φορά που ήρθε στην Κύπρο και το τρόπαιο
0: της
18: διοργάνωσης, βέβαια. Εν τω μεταξύ, θέλω να αναφέρω ότι αύριο την Τρίτη να αναχωρούν και οι εθνικές ανδρών γυναικών για τους αγώνες κεντρικής Ευρώπης. Είμαι ένα άντρες indoor, μιλάω πάντα. Είμαι ένα άντρες που έχουμε την Ουγγαρία και οι γυναίκες στο Μάριμπορ Σλοβενίας.
0: Πάντως ευχηθούμε καλή επιτυχία.
18: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να μιλήσουμε λίγο για την παιδόσφαιρα, Πρόεδρε, γιατί γενικότερα θέλαμε να μας πείτε και τις ανησυχίες σας, αλλά και γενικότερα να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της παιδόσφαιρας, πώς το βλέπετε εσείς, για να μπορούμε να δώσουμε περισσότερο στον κόσμο να καταλάβει τι γίνεται στο κομμάτι της παιδόσφαιρας.
18: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της Ομοσπονδίας, τον ΚΟΑ, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Όργοης για την συνεργασία και τις χορηγίες που μας παρέχουν για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δύσκολους καιρούς που περνούμε στα οικονομικά. Ένας κύριος λόγος είναι αυτός. Το δεύτερο πάλι θέλω να ευχαριστήσω και τον Κυπριακό Οργανισμό, ο οποίος με την συνεργασία του αγοράσαμε το Challenge System, το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε φέτος στην Κύπρο, και ευελπιστούμε να αγοράσουμε και LED System με την βοήθεια των χορηγών μας. Η παιδοσφαίριση στην Κύπρο είναι ένα άθλημα το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργεί τουλάχιστον καλά. Έχουμε γύρω στις 2.500 αθλήτριες και αθλητές εγγεγραμμένους στον ΚΟΑ, επίσημα δελτία υγείας, που είναι τρομερός αριθμός, και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ομοσπονδία μετά το ποδόσφαιρο σε αθλητές και αθλήτριες. Η αλήθεια να λέγεται είναι ότι οι γυναίκες, οι νεάνιδες, οι έφηβες έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές στα πρωταθλήματα μας. Το πρόβλημα όμως σε όλη την Ευρώπη είναι τα αγόρια και οι άντρες. Εκεί, Θεόδωρε μου, πάσχομαι. Και προσπαθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο κοντά στην Ομοσπονδία, κοντά στις ομάδες, κοντά στην παιδοσφαίριση. Προσπαθούμε ειλικρινά, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, οι προσπάθειες που κάνουμε. Τι να πω, όταν μια Πολωνία, μια Ιουγκοσλαβία, ένας Ολυμπιακός Πειραιώς που ήμουν εκεί σε μια διοργάνωση δεν έχουν έφηβους, δεν έχουν άντρες, φανταστείτε εμείς τι πρόβλημα.
0: Είναι θέμα αυτό και πρέπει να βρεθούν οι...
18: Είναι τεράστιο θέμα. Και η πλάκα δεν είναι ότι είναι μόνο στους άντρες, ο βόλεϊ ή στην παιδοσφαίρεση, να το πω στα ελληνικά, είναι και στα άλλα ομαδικά αθλήματα. Δυστυχώς. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε με κάθε μέσο και κάθε τρόπο να επιλύσουμε.
0: Με ποιες προσπάθειες και ποιες δράσεις προσπαθείτε να βρείτε λύσεις σε αυτά τα θέματα?
18: Προσπαθούμε να κάνουμε προαθλήματα από under 12, under 13 μέχρι under 18 για να φέρουμε κόσμο, αγόρια κοντά μας. Τελειώνουν τα προαθλήματα σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο αναπτυξιακό ΚΑΠΑ 14 αγόρια κορίτσια. Είπαμε ότι θα διοργανώσουμε και under 12, under 13 για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αγόρια στον χώρο της παιδοσφαίρησης. Είναι ένας τρόπος για να έρθουμε κάποιους μικρούς να έρθουν κοντά μας. Δεν μπορώ να φανταστώ την παιδοσφαίριση χωρίς έφηβους και χωρίς άντρες. Ειλικρινά, είναι ένα πρόβλημα.
0: Σίγουρα, γιατί όχι μόνο για την παιδοσφαίριση, αλλά γενικότερα για όλα τα αθλήματα. Από εκεί...
18: Είναι γενικότερα. Αν εξαιρέσουμε το ποδόσφαιρο, όλα τα άλλα αθλήματα πάσχουμε. Έχουμε πρόβλημα. Ειλικρινά το λέω, με τα λύπης έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ένας από τους τρόπους είναι αυτός που είμαστε τώρα. Εμείς έχουμε, κάνουμε school project. Πάμε στα σχολεία, Θεόδωρε μου, έχουμε ολόκληρες σχολές. Στείλαμε προπονητές στην Ευρώπη να εκπαιδευτούν για το school project με την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνουμε και έχουμε την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, και αν και το αναφέραμε και τους ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Υπουργό, μας παραχωρούν άδεια με συνεννόηση με τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων, διότι μέχρι εκεί μπορείς να προσελκύσεις παιδιά, να μπορούμε να πηγαίνουμε στα σχολεία και με τη συνεργασία των δασκάλων γυμναστών να παραδίδουμε, να το πω, να κάνουμε επίδειξη, να κάνουμε παιχνίδι και θεωρητικό και πρακτικό, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε παιδιά στο άθλημα της παιδοσφαίρησης. Έχουμε λειτουργό και θα τον αναφέρω, κύριο Στεφανίδης, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ. Κάνει υπερπροσπάθεια με τα σχολεία να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο κοντά μας.
0: Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε εσάς και στην Ομοσπονδία της Παιδόσφαιρας και σίγουρα θα ξαναβούμε.
18: Εγώ να σας ευχαριστήσω, Θεόδωρε μου, και σε εσένα και το σταθμό σου που με κάλεσατε. Να ευχαριστήσω ξανά και εσένα και τους υπόλοιπους δημοσιογράφους για τη συνεργασία που είχαμε στον Πρωταρά και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, πρόεδρε. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παιδόσφαιρας. Εμείς, φίλοι ακροατές, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε χθες στην Eurovision. Το Πανκαράγκα της Βουλγαρίας, της Ντάρα, που πραγματικά η ιστορία του αυτού του τραγουδιού έχει σημασία. Γιατί πολλοί ρωτούνται τι είναι το Πανκαράγκα και πρόκειται για ένα τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από τους Κουγκέρι, τους αρχαίους Βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές που διώχνουν τα κακά πνεύματα. Όπως το ακούσατε, φίλοι ακροατές, το Πανκαράγκα μάχεται τα σύγχρονα δαιμόνια μέσα μας. Είναι η στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί του φόβου. Είναι το ανώτερο εγώ σου που προχωρά μπροστά πιο δυνατό από το άγχος, τις αμφιβολίες, την ντροπή και το εσωτερικό χάος. Δεν επιτίθεται, μεταμορφώνει. Το Πανκαράγκα δεν είναι κάτι που γίνεσαι, είναι κάτι που ξυπνά μέσα σου. Ποτέ η ζωή φαίνεται τρομακτική. Μην ανησυχείς. Γίνε Πανκαράγκα, όπως γράφει στην ανάρτησή της η Ντάρα, η οποία πραγματικά μάγεψε και κέρδισε την Eurovision, που πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και από μένα, τον Θεόδωρο Τσολάκη, καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές.

0: Εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
1: Inco. Make the world in your hands.
2: Smart. Γνωστά και υπόλοιπα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixan Scone 44 πίσεις 8-10. Φαπ αφουσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
9: Κραστ τι?
8: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
9: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
8: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
10: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
11: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου... Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epipl Andreotti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγοί επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και η στάκη μικρόφωνά τη στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Ή και άμα θέλετε κιόλας, μέσω του 2950 διεκδικείτε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones. Το δωροκουπόνι θα ακυρωθεί την Παρασκευή και ο μεγάλος τυχερός θα έχει την ευκαιρία να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά Κύπρο. Μάκη.
1: Και ο Κιάζη Λαούτα.
0: Και ο Γιάζη Λαούτα γιατί. Μαντρέψαμε κανένα.
1: Δεν ξέρω. Θα το μεταφέρω, Γαλάζια.
0: Αγαπητέ Γαλάζια, κύριε, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σου που έχει στείλει εις διπλούν, αλλά πρέπει κιόλας να σου πω ότι από τη στιγμή που σε κατάφεραν κιόλας να το σχολιάζεις ή να σου προκαλούν συναισθήματα, σημαίνει ότι κάτι έχουν πετύχει. Αυτός είναι ο σκοπός των διαφημίσεων. Ως προς το να διαβάσαμε στον αέρα ένα τέτοιο μήνυμα, ένα τέτοιο είδους μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε για ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Φυγιά στο Γαλάζιο κύριο, που είναι ένα σεβαστός ακροατής, σωστά μου.
1: Ναι.
0: Αγαπημένος, αορθωσιάτης πονεμένος. Δεν έχει όμως σημασία αυτό.
1: Και έχω... κυρίως εύστοχος συνήθως, ενώ στα μηνύματα
0: του. Έχει μια. όντως, έχει μια σκέψη που αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με αυτήν. Κύριε 958, δεν ξέρω, στείλε τη σημαία την κόκκινη, άμα θέλει στείλε και σημαία πολύχρωμη, άμα θέλει στείλε και σημαία μαύρη. Αλλά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε δεν έχει να κάνει τίποτα, ή μάλλον έχει να κάνει, ναι, με το κόκκινο, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την ανάγκη μας να επαναπροσδιοριστούμε ως άνθρωποι, εμείς, όχι εσείς. Έτσι. Να ξανακεντράρουμε, εντός το λέμε, Μαγκή. Εντός ξανακεντράρουμε στο κέντρο, να επανατοποθετηθούμε.
1: Να.
0: Εντός το.
1: Να
0: επανέλθουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι καλό. Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Άμα ξεχνάμε.
1: Να έρθουν στα ίσα μου, ρε φίλε, που λέει.
0: Να έρθουν στα ίσα μου ακριβώς. Όταν κανείς ξεχνά να έρχεται στα ίσα του, πού είναι τα ίσα του, ο καθένας καταφεύγει σε αυτά που πιστεύει. Στα ιερά τέρατα του μυαλού του και της πίστης του. Σωστά. Εμείς είχαμε ανάγκη, άκουσαν τη ρομιοσύνη, κύριε. Εσύ που θέλει μπλε φανέλα, μπλε σημεία να μπλε, κάμε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, άκου τον Καρά, να άκου τον Άγιο, κάποιον. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, έχουν πετύχει να γερεύκω πιεσό με το. Είδε κύριε Γαζί, κύριε, ότι έχουν. Μπορεί να σου στείλουν και ένα σημάδι χτύπα ξύλο. Δεν είναι. Στο. To calibrate. To calibrate.
1: Ναι, σωστά.
0: Ζώμα ακούγεται εδώ. Να σου πω κύριε 569, δεν είχα καμία σχέση με τα κυπριακά δρομένα τις τελευταίες μέρες. Καμία, μα καμία. Σας, αν είχαμε θέμα, μπορεί να μην τα ακούαμε κιόλας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά έσπευσα για να... Μαζί με τη βοήθεια του φίλου του Μάκη του και συνάδελφου, τον είπαμε τη λέξη επαναπροσδιορισμό. Για να επανέλθουμε και να στα καθημερινότητα, στα των ρεπορτάζ, φυσικά ρώτησα τον Μάκη για το να μου γίνεται στα ΠΟΕ, να μου γίνεται η ΑΕΛ, ο Απόλληλο, να ξέρω εγώ. Και έσπευσα να δω κιόλα, εν συντομία δηλαδή, στο ΠΚΕΦΗ, πώς το λένε, την αποθέωση των ποδοσφαιριστών.
1: Τη Φιέστα.
0: Και τη Φιέστα τη Ομόνια. Και θέλω να σου πω ότι ναι. Συγκινήθηκα που ήταν τον Μπέκ να συγκινείται. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Ξείς, και ο λόγος δεν είναι, δεν έχει να κάνει ούτε με το παδικό, ούτε με το ποδοσφαιρικό, ούτε, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι καλός, σε αυτόν τον τόπο ιδιαίτερα που διώκεται το καλό, και τον βλέπεις να δικαιώνεται, ναι, μπορεί να συγκινηθείς, τόσο απλά.
1: Νομίζω ότι.
0: Τόσο απλά, ρε φίλε.
1: Γενικότερα στις φιέστες, ρε φίλε, βλέπεις όλα τα συναισθήματα, και των ποδοσφαιριστών, και των προπονητών, και όλων. Έχει κάποιους που ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, εκφράζουν το συναίσθημα. Δεν ωραίστη.
0: Λύνονται. Απαλλάσσονται από τον άνθρωπο την αθλητική πανοπλία.
1: Μπράβο, μπράβο, φάλει το προσωπείο.
0: Του βλέπει τι τσίρου δεν έχουν πάρει.
1: Το φάλει το προσωπείο.
0: Εσύ και μου βλέπουν τι τσίρου, δεν κάνω εγώ σου λέω. Καταλάβατε. Άιστο ρε κουμπάρα, ακούσε η Δέλη τώρα να του πούνε. Εμεί τι ακούσει, ρε φίλε τώρα γύρω 842. Άστο. Μπορεί να ακούσει, ναι, τσίνο να τραγουδά. Ενημερώσει μας λίγο για το πώς αρχίζει η Ευρωπαϊκή Πορεία. Ο Μάνιας τα έχει ο Μάγκης, αν όχι σήμερα, είναι ο μέτρα.
1: Όχι. Φαίνεται ότι κυλούν θετικά τα πράγματα, ίσως να είναι στους ισχυρούς και στον τρίτο.
0: Μαγκή, να σου πω κάτι. Κάτι έχει πάθει το ραδιόφωνο μου σε αυτό εκεί εδώ. Και παίζει έτσι θελικά, χωρίς να έχω καμία σχέση ο Άστρα. Εντάξει, έτσι θελικά.
1: Τι είχαμε το αυτοκίνητο,
0: δεν ξέρω. Παρακολουθούμε το Predator.
1: Τι γίνεται.
0: Και άκουγα ότι. Χρόνια να ακούσει η αλήθεια. Γενικώς δηλαδή. Και άκουγα τα ρεπορτάζ για την ομόνοια. Τι ακάμω. Έτσι θελικά. Δεν είχα το κινητό μου να βάλω, ξέρω εγώ, τα δικά μου τα.
1: Ναι.
0: Και άκουσα ότι μπορεί να παίξει και στον τρίτο ισχυρό, μα ναι. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Να μην έχω έννοια πια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πώς διορθώνει το πρόβλημα. Πάντως υπέροχο λέει ότι ενέτη 2026 πρόεδρος ομάδας κάνει παράκριση στους οπαδούς της ομάδας του να πάνε να ψηφίσουν βουλευτικές εκλογές την ίδια ώρα στις Κερκίδες. Είδαμε και σημείες πολιτικού κόμματος, μια χαρά λέει ο 242 και μάλλον εννοεί τη σύνδεση της Ομόνοιας με το ΑΚΕΛ, που δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κρυφτούμε. Εν τω μεταξύ, αλήθεια σας λέω, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε για τα παγιά τα χρόνια του. Ενημερώστε μας, προχθές όλα τα λεφτά ήταν η συγκίνηση Φαμπιάνο Μπέρκ και αποθέωση στον Γιώβετιτς. Αντίθετα για τρεις προσωπικότητες, έτσι.
1: Εντάξει, αποθέωση Γιώβετιτς νομίζω αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ότι έρχεται, ας πούμε, ρε παιδί μου, όχι. Και ένας Τζόκοβιτς να σου δώσει συγχαρητήρια.
0: Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Ναι ρε εσύ.
0: Όχι, δεν το ξέρω εγώ, για πες.
1: Έναν που τα, μέσα στο Instagram τέλος πάντων βάλε σχόλιο ο Νόλε.
0: Ναι.
1: Και γράψε το μπράβο, ας πούμε, συγχαρητήρια. Εντάξει, μπράβο αδερφέ, συγχαρητήρια. Άμα σου γράφει ο Τζόκοβιτς, μπράβο αδερφέ.
0: Εντάξει, δεν θέλει μαγειό, δεν είναι κανένα τυχαίο, α πούμε. Ναι. Και να σου πω κάτι, τίμησε κιόλα το ψωμί του, δεν κάνει, α πούμε.
1: Δηλαδή, ναι, σωστό,
0: και χειρίστηκε πάρα πράγμα. Πολύ καλά τον Αναστασίου. Έβαλε τον μπάγκο, καμιά φορά έβαλε τον έξω. Τον διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Στο rotation με τον Αναστασίου. Αλλά όταν βρήκε σοβαρό προπονητή, ήταν. Ξέρω, καταλάβαμε πια, ήταν. Αυτό που έπρεπε να ήταν, δηλαδή μια προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα θυμάμαι, το λένε, έχουν να το λένε και στην Ομόνοια ότι ήταν ένα κεφάλαιο από μόνο του η διαχείριση του Γιοβέτιτς. Σωστά. Δεν είναι απλά καλό ο Μπέρκ. Τα τελευταία 16 χρόνια μόνο μαζί του διεκδικεί πρωτάθλημα Ομόνοια. Αυτό τα λέει όλα, λέει ο 893. Συγκινήθηκε όμως. Εσείς που τον κατηγορείτε, εσείς και εσύ, Μάκη, όλοι σας. Η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού αδούλου του λαού. Το τονίζω, αδούλο του. Κατηγορούσατε ότι είναι απαλλαγμένος που είναι σήματα. Ότι είναι κρύος, ότι είναι παγωθράστης, ότι είναι καμιά αλλαγή. Ότι είναι καμιά αλλαγή, δεν είσαι καμιά συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι παγωμένος, ότι δεν.
1: Ναι, φίλε, μα άφησε.
0: Θες δάκρυσε.
1: Εύκολα να συναισθήματα.
0: Συγκινήθηκε ο άνθρωπος. Γιατί είναι. Ναι, αλλά ο περισσότερος του κόσμου.
1: Διαχειρίζεται πολύ καλά τα συναισθήματα του. Δέχεσαι το. Την ώρα του αγώνα.
0: Κύριο γνώρισμα των Κυπριών. Ναι. Να διαχειρίζονται συναισθήματα του, ναι. Κύριο γνώρισμα. Από μικρά μωρά. Δηλαδή μπορεί να είσαι μέσα στο αεροπλάνο. Να αφήνει να πάει στη Νέα Νιόρκη. Να φτιάξει και βιβλία. Εντάξει. Και να αφήνει να σπουδάσει Αθήνα με Κυπρίου συνεπιβάτε. Τι αν μπορεί να σκέφτε έναν παράγραφο. Μιλάμε για τέτοια διαχείριση, έτσι. Πώς τα καταφέρνετε να θεοφοβούμε ακόμα λίγο. Συγγνώμη. Ναι, αβε. Άρα εννοείς ότι ο Μπέρκ διαχειρίζεται σωστά τα ζητήματα.
1: Ναι, εσύ.
0: Okay.
1: Ναι, και είναι φουλ στοχοπροσιλωμένο. Φουλ. Στο 100%. Ο Ιμανισή μου διαχειρίζεται συναισθήματα.
0: Θέλω να διαχειριστεί τα εισιτήρια του Ιμανισή μου, έτσι μετά να συζητήσουμε. Σας έχω καλά, νέα αθεοφοβή. Φεύγει ο Ιμανισή μου, Όχι, μαζέρι, πρέπει να το τσακάρουμε για αύριο. Ξατσακάρουμε ένα αύριο.
1: Ναι.
0: Και θα στα πούμε, θα το λέμε, ίσως καθημερινά κιόλας.
1: Μετά τον Μπέρκ έρχεται και η σειρά του Λοσάδα σε λίγες μέρες να δικαιωθεί.
0: Να δικαιωθεί? Γιατί δεν κατηγορήθηκε ποτέ ο Λοσάδα, ούτε στήθηκε ποτέ στον τοίχο, αγαπητέ. Δεν είναι. Ο Λοσάδα, μια που ήρθε, μια που ξέρεις, μας ανάγκασε όλους να του βγάλουν το καπέλο, να υποκληθούμε. Δεν στήθηκε ποτέ στο. Από του χρόνου θα δούμε όμως. Γιατί ξέρεις, αγωνίζουμε και μαζί, κάτσε σου πιτσεγόντο, ρηχειροπέδε, και καρότα. Όχι, μου είχε καρότα.
1: Αγωνίζουμε τα καρότα, πρώτη φορά.
0: Όχι, χειροπέδε, μασέρκα, ζώνες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: αυτά, γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ρε, αν είχα λίγο χιούμορ εκεί στην Ομόνια, θα ξεκινούσαν τη φιέστα με το λογαριασμό της Γιώργιου Πεζιγάντη Ναστίων. Βγήκαν το εισιτήριο του τελικού, ο Απόλλων έβαλε 50 ευρώ το κανονικό, 20 το παιδικό, δηλαδή μια οικογένεια θέλει 200 ευρώ να δει ένα τελικό, λέει η 50. Ναι.
1: Πάλι τα εισιτήρια του τελικού, ναι.
0: Είμαστε ακριβοί, γενικώ στην Κύπρο είμαστε πολύ ακριβοί. Ναι, ναι.
1: Είμαστε ακριβοί.
0: Μα και εσύ που είσαι πιο εξοικειωμένος, και εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και δεν με τιμά, αλλά ο αδερφός του Μασούρα.
1: Αν έχεις διαρκεία, συγγνώμη.
0: Αλλά λέω σου κάτι πιο σοβαρό, ναι. Ο αδερφός του Μασούρα είναι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, σωστά.
1: Με αναπηρία. Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το ξέραμε, αλλά και να ζήνει και.
1: Ναι. Ναι. Και μάλιστα έλεγα μια ανάρτηση χαρακτηριζόντας τον ως προαθλήν της ζωής τον αδερφό του.
0: Το μικρό ή μεγάλο αδερφό, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν χρειάζεται να νιώθετε ήκτο για τέτοια είδους πράγματα. Αυτό θέλω να σας πω, έτσι. Πάλε καλά που δεν πήγαινε το ράδιο. Ναι, άμα αν έμπαινε τζιόν που λέει, δεν θα έμενε. Θα δυσκολευόμουν κιόλας. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο ραγούδι που έπαιξε ήταν το ότι αρχίζει ωραίο. Ότι αρχίζει ωραίο, πώς συνεχίζει μετά.
1: Τελειώνει με.
0: Εν πάση αυτοκίνητο φωνάξε τρεις φορές φίδια και τρεις φορές αβέβαια και θα σάζει. Ποιος είσαι ο Πανοραμίξ του ραδιοφώνου. Να μου δουν τα ξόρκια. Υπάρχει ρεπορτάζ για Μάρκες στον Απόλλωνα, ένα τραυματισμό και ανανέωση. Υπάρχουν φήμες για τον Μάρκες.
1: Τελειώνει με πόνο. Το τραγούδι. Ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο.
0: Ό,τι αρχίζει, πονάει και είναι δύσκολο. Τι.
1: Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει. Οι καρδιές το ξέρουν μόνο.
0: Ποιος το λέει τον τιμά. Ποιος την είπε τον τιμά. Ποιος είπε.
1: Εγώ έτσι έγραψα. Ότι αρχίζει ωραίο και το Google μου βγάζει τη συνέχεια ότι είναι αυτό.
0: Ότι τελειώνει με πόνο. Ότι αρχίζει ωραίο.
1: Ναι.
0: Ότι πονάει είναι δύσκολο. Τέλος πάντων. Δεν. Υπάρχει ρεπορτάζ. Υπάρχουν που λες φήμες για τον Μάρκες, αλλά όπως υπάρχουν και για τους παίκτες της Πάφου, ξέρω εγώ τύπου Γκολτάρ και ο Λουκάζιν, και θα μείνει ο Λουκάζιν, και θα φύγει ο Γκολτάρ στην Απόλλωνα, και θα πάει ο Μάρκες στην Πάφου και πάει λέγοντας.
1: Μπάμπι Τσετίνη.
0: Το σπουδαίο τούτο.
1: Εντάξει.
0: Βάλαμε λέει γκολ και σοφαρίσαμε την ΑΕ και μερικοί ομονιάτε σε ναι. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ο Μπέρξ ψες είπε ότι ο Γιώβεριτς ήταν ο ηγέτης στα βοητήρια. Εντάξει, χρειάζεται κιόλας να το πεις, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, κακά τα ψήματα, η Ομόνια φέτος είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν, που καθιστούν μια ομάδα πρωταθλήτρια. Είχε ένα σοβαρό πρόεδρο και μια σοβαρή διοίκηση. Είχε ένα προπονητή πέρα για πέρα αξιόλογο. Είχε σούπερ, είχε ηγέτες μέσα στα βοητήρια. Ξέρω εγώ τύπου Γιώβετιτς, τύπου για πες κανένα λόγη, γιατί Φαπιάνο. Είχε Κύπριους που δίνουν εκείνη την νότα του Τόπακα. Άλλη γορά Παναγιώτου, ξέρω εγώ, Κούσουλος.
1: Και προσθέτουν και στο βάθος.
0: Ανδρέου. Είχε τους νεαρούς που είχαν τον ενθουσιασμό του ή που μπήκαν τώρα φέτος. Και είχε τους σούπερ παιχταράδες τύπου Μαέ, τύπου Σεμέδο. Και δεν υπολοιπόταν τίποτα. Δεν είχε τίποτα να τις υπολείπεται. Σε αυτό που λέμε πρωταθλήτρια ομάδα. Σοβαρά τώρα. Είχε κόσμο.
1: Το μόνο που κλήθηκε να διαχειριστεί ήταν ο αριθμός των παιχνιδιών που έπρεπε να δώσει και το διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με τους άλλους που είχαν αντίστοιχα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών.
0: Μα αυτό που λες ρε Μάγκη, ο κάθε πρωταθλητής έχει να δώσει αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι η Ομόνοια φέτος.
1: Αυτό λέω.
0: Okay.
1: Ότι κατάφερε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα, ας πούμε, την ΠΑΟ.
0: Α, εννοείς.
1: Κατάφερε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα από την ΑΕ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το να ισορροπήσει το γεγονός ότι έχει τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Οκ. Στην τελική είναι αυτό που σας λέω, ότι προσπαθώ να σκεφτώ αν τις υπολοιπόταν κάποιο ένα στοιχείο, ας πούμε, μιας ομάδας, ας πούμε, τελικώς παίρνει πρωτάθλημα. Και ξέρεις, το να παίρνει κανείς πρωτάθλημα είναι ιστορικό. Μπορεί χθες να το χαρήκατε και όλος ο κόσμος της Ομονίας, αλλά η σημαντικότητα του προαθλήματος είναι για το μέλλον, έτσι. Είναι τεράστια παρακαταθήκη που γράφεται όταν μια ομάδα κατακτά πρωτάθλημα.
1: Και οι προϋποθέσεις που δημιουργεί στον εαυτό της για να.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πάει ακόμα,
0: τώρα το πάμε, εδώ και λίγους μήνες το λέμε, που φαινόταν ότι θα το σηκώσει, ότι απομένει να δούμε πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή την επιτυχία. Ο φίλε πιστεύει ότι χτίσει τον κόσμο, μου κάνει παράπονο για τον Μπέρκο. Ότι δεν με ενδιαφέρει 2,49. Δεν πλέον ξέρει, όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα πράγματα. Ο Γκλάσβιτς φεύγει, ένα ψακιού φεύγει, μαθαίνω, κύριε Τρόπο 42. Και για να σε κάνουν πιο χάπι, μήπως αποφύγει τα χάπια, και ο Στεβάνοβης μάλλον φεύγει. Όχι μάλλον, φεύγει.
1: Να σου πω κάτι του χρόνου. Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είμαι η Άλτσο, κεντρικό αμυντικό δήμο. Είναι διαφορετικό, δεν έχω θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω θέμα.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά είναι διαφορετικό.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, να σου πω, δεν είναι. Η ΑΕΛ δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά θα κληθεί να κάνει ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές που θα μείνουν και είναι λογικό. Λογικό, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και εξ όσων καταλαβαίνω, χωρίς να μας είναι της πυρηνικής φυσικής, ούτε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου, θα έχει έντονο το στοιχείο το πορτογαλοαφρικανικό. Αφού την ομάδα χτίζουν ένας Πορτογάλος και ένας Αφρικανός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Άμα σε αυτό προσθέσεις και ένα μους. Κατάλαβες. Μους, ρε.
1: Ναι.
0: Όχι ο μους το από Ελλά. Είπα μους.
1: Ναι.
0: Ένα
1: μουγκ που είπες.
0: Όχι, ένα μους κυπριακό έργο. Αληφίρε, εντός το λέμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τότε θα καταλήξεις για το πώς θα χτιστεί ΑΕΛ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Μια κυπριακή πρέζα, ας πούμε.
0: Ναι, μια πρέζα. Ναι, την έχει η την πρέζα, δεν χρειάζεται. Την είχε, πάει ο συγγέλας, δεν. Το paraphrase μου λένε και οι Κυπρέοι, όχι αδούλωτοι. Είμαστε δουλεμένοι, είμαστε για πολλά χρόνια. Με νησιμοέ και τον Ζόχο θα συνεχίσουν την καριέρα τους παρέα με τον Αμού στην τοπική ομάδα. Πινκ πονκ τη τρώσε ένα λέει εδώ. Δεν είναι από τα αστεία που λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Τι μέσα στο εισιτήριο για τελικό του conference είναι 60, 40 και 20 ευρώ. Εντάξει, απλώς να σου πω ότι.
0: Γιατί όμως είναι τόσο ακριβά.
1: Είναι 50, αν εγκάτοχος εισιτήριο διαρκές είναι 40. Για τους μη κατοχούς εισιτήριο διαρκές είναι 50.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Έχουμε δει και πολύ πιο ψηλά σε τελικό, έχουμε δει και πιο χαμηλά όμως.
0: Όμως είναι ακριβούτσικο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: συμπάθεια, ναι, δηλαδή το ναι, νιώθεις. Ένα τσιμπά πάνω στο κολλή, πάνω στον ποπό, το νιώθεις.
1: Αν είμαι οικογενειάρχης, ας πούμε, που θέλω να πάω μαζί με τα παιδιά μου.
0: Πάβεις να είσαι οικογενειάρχης, δηλαδή. Δεν είναι. Εννοώ.
1: Να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι.
0: Κάποιος, ναι, ένα τσακωμό πρέπει να γίνει στο σπίτι, δεν είναι. Επίσης, τρομερή στιγμή ήταν όταν ανακοίνωσαν τον Χάρη Λοϊδησίδη για την απονομή. Πρώτη φορά για την κερκίδα της Ομόνιας τόσο ενωμένη να σφυρά. Εντάξει, λογικό είναι γιατί ο πρώτος σκοπός είναι ταυτισμένος με τον Ιόνιο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος παρευρέθηκε εκεί. Ναι, δεν του έγραψε ψόφο πουθενά. Είδες πουθενά ψόφο, ρε. Είδες να κρατάω σπρέι για να κάνει ψόφο.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι το τραγούδι που έπαιξε με το τέλος του παιχνιδιού είναι το «Κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια και μάλλον απευθυνόντουσα στους άλλους». Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι. Και να κατηγορήσουμε αυτούς που φωνάζουν στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, ναι. Για να δεις, μετά που είδα ψες τις ελληνικές σημαίες στην κερκία της Ομόνιας, σκέφτομαι να ψηφίσω και να μην ψηφίσεις κύριο 856, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι. Πες ότι είσαι ο Κίρτσης, πόσους παίκτες θα έβαινες του χρόνου για να. Καταρχήν, αν ήμουν ο Κίρτσης, θα είχα δώσει παρέσει για φύο πρώτο. Εντάξει. Σε θέα κλείσετε, θέα με κλείσετε, εγώ έφευκα. Σωστά.
1: Okay.
0: Αλλά πες ότι έμεινα. Κακός.
1: Πόσους παίχτες.
0: Πόσους παίχτες.
1: Ναι.
0: Μια δεξιά στον Περάρα.
1: Αριστερή.
0: Ένα striker. Αριστερή φωνο κβίδα.
1: Α, στον Περάρα.
0: Είναι για όλα μου.
1: Μπακ. Συγγνώμη, σκεφτούμουν μπακ εγώ.
0: Α, ένα αριστερό μπακ βασικό.
1: Striker.
0: Σίγουρα ένα striker.
1: Κάτι στο κέντρο, ελεύθερο.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι, αν προσθέσω.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι γίνεται στον Απόλλον. Άμα μείνει ο Βάισμπεκ, να μείνει ο Ασουνσάο, να μείνει ο Γιούπιτς, να μείνει ο Μπράουν. Βάλε μια χαφάρα για μένα, ναι, δεν έχω.
1: Θα σου πω κάτι, θέλω και ένα εξτρέμ ακόμα.
0: Σίγουρα. Μα υποτίθεται. Ναι.
1: Τι υποτίθεται.
0: Έχει αρκετού.
1: Ποιου.
0: Ένα ο Τωμά.
1: Ωραία.
0: Ο Γκάριο Ροντρίγκε.
1: Ναι. Τον Γκάρι Ροντρίγκες δεν τον έχω να παίξει και ο παγκόσμιο όμως. Α, ενώ πρέπει να σκεφτώ ότι. Θέλει διαχείριση ο συγκεκριμένος, ναι.
0: Μα κάνουμε και προγραμματισμό μουντιάλ τώρα.
1: Εντάξει, με 5 με 6 παίχτες είναι. Θεωρώ ότι 6 παίχτες, ας πούμε. 6 παίχτες και έκλεισες.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: 6 παίχτες και έκλεισες.
0: Για πες κάτι.
1: Ο Ζόχο επέλεξε να δοσιοδέψει τραγούδι ρεγκέ.
0: Ναι, νομίζω ήταν.
1: Ρωτάει, έχει να κάνει με τα κλαστικά το συγκεκριμένο.
0: Ναι, καλές. Ποιος είναι αυτός που έκλεψε όμως? Νομίζω ο Μασούρας είναι αυτός που έκλεψε τις. Που ταυτίστηκε, ας πούμε, με την.
1: Έκλεψε την παράσταση.
0: Ναι, σου είπα δεξιά. Γκολντάρ, δεν ξέρω τι να σας πω αν είναι Γκολντάρ.
1: Λοιπόν.
0: Ακούγεται τον Γκολντάρ. Πάμε σε ένα break, είναι πολλά τα μηνύματα. Ζητάμε συγγνώμη, προσπαθούμε να διαβάσουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
7: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. 3 αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
15: Ο νέος γαστρονόμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμηλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ο μήνας έχει 13, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε Sport FM 95, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει τον Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράζετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσετε το μυαλό και τη φαντασία μας. Αλλά και για να διεκδικήσετε, παρακαλώ, ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει επισκεπτόμενος ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο.
1: Την ίδια ώρα τρέχει και ο διαγωνισμός αξίας 1.600 ευρώ. Και αφού τώρα έχω την προσοχή σου, πρόκειται για ένα ταξίδι στο Sharm El Sheikh. Προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου EU Travel και του Sport FM 95. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive και αρκετά ακόμη. Στέλνετε την ένδειξη EU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Δεν ξέρω άμα το έχετε επίσης πάρει χαμπάρι. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Σαΐτ Αλιούμ Γαούντα. Είμαστε μια εκπομπή πολύ πολιτισμική και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας κιόλας, μην νομίζετε.
1: Σαϊτού. Σαϊτού, Αλίου. Ναι.
0: Όχι, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κύριε 701, όμως ομολογώ ότι στη διπλανή, ένα κατάστημα, ναι, υπήρχε πρόβλημα ρεύματος. Δεν ξέρω είναι της γειτονιάς όμως. Τέλος πάντων. Αγαπητέ 606, θα σου πω, αφού είναι προσωπικό, αλλά θα το πω το θέμα, δεν. Σκέφτομαι για πρώτη φορά μην κάτσω να δω μάθημα εγώ στον μπάσκετ απόψε.
1: Γιατί?
0: Γιατί νομίζω ότι από μια ηλικία και έπειτα μπαίνει σε ισχύ το ένστικτο της αυτοπροστασίας. Δεν θέλω να χωθώ για το πράγμα, ρε φίλε. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαι πλέον.
1: Ναι, ρε Χρήστα, αλλά συγγνώμη. Οποιοςδήποτε επιλέγεις ότι θέλεις να μείνεις μακριά. Okay, για να μην αγχωθεί. Στην ώρα που να γίνονται αγώνες, θα περάσει από το μυαλό σου τι γίνεται. Τούτο μπορείς να το διαχειριστείς. Ενώ κάποιος που θέλει να μείνει μακριά.
0: Ναι, εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά οποιοδήποτε ας πούμε θέλει να μείνει από αυτό μακριά, θα φροντίσει να κάνει διάφορα πράγματα. Ξέρω εγώ να πάει, καταρχήν να κλείσει τα social media, ενώ να μην πιάσει το κινητό. Που είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο εύκολο να μείνει και να μην κατουρίσει το βράδυ παρά που μην πιάσει το κινητό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πιο εύκολο, ναι. Σωστά.
1: Αυτό έγινε, η προέκταση του χεριού.
0: Ακριβώς. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, θα φροντίζει να κάνει άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, να διαβάσει ένα βιβλίο, να βγει να πα έξω, ξέρω εγώ, μια βόλτα με άτομα που δεν έχουν σχέση με τα μπάσκετ, με τις μάπες.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να κάτσω εδώ. Δεν έχω το στομάχι, κυριολεκτικά δεν το έχω το στομάχι.
1: Να βάλει μια ιρανική ταινία για τον τζούτο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Ακριβώ. Όλα αυτά είναι. Δεν είναι. Τώρα, μα είσαι και λίγο νεαρότερο. Όχι, πε μα σε πιάντα χρόνια. Μια χαρά είμαστε δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνει ότι. Μα με θεωρεί, ρε Μαγκή. Αλλά καταλαβαίνει. Βράζει το αίμα σου. Ψάχνει. Αυτή την εκτόνωση την αναζητά.
1: Ναι.
0: Ψάχνει που να εκτονωθεί, ρε κουμπάρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από μια και ηλικία και πείτε, άμα είσαι και όλα στα δικά σου θέματα, ο καθένα έχει τα προβλήματα του, σωστά.
1: Λαλείς.
0: Λες ρε κουμπάρε, βάλεις προτεραιότητες. Ναι. Να κατσασπάζω εγώ, ας πούμε. Πανάθα, αγάπη, μας μεγάλωσε, είμαστε παιδιά του Παύλου. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό που του 1989 που τον βλέπουμε στον μπάσκετ. 1989 που τον βλέπουμε στον μπάσκετ. Ζήσαμε μαζί του τις μεγαλύτερες των στιγμών στα φύλαθρα. Εντάξει, μετά εγώ σημαίνει.
1: Jumbo στις 10.
0: Ούτε Μουντιάλ.
1: Jumbo στις 10.
0: Άντε ρε Πανάθα. Τσίρε μια να μαθηκιά από παραθύρι κάτω αν είσαι κόσμος για μέσα στην ποτήν να πεταχτώ να πιάσω το σιδέρον τώρα που σκολάσαμε λέει. Μάγκη θα κάνουμε τη χάρη στο φίλο μας και όχι να πήγαινε.
1: Θέλεις να κάνουμε τη χάρη.
0: Εντάξει θα δούμε στο.
1: Στο διάλειμμα.
0: Ποια μάπα ρε, έχει μάπα σήμερα. Βάλε δει μάπα. Αν είναι στο ελληνικό. Όχι ρε φίλε δεν είναι.
1: Έχει ελληνικό σήμερα.
0: Ρε δωρεάν να με στείλεις με σηλεοφόρο, δεν πάω, δωρεάν. Και με το ζόρι, ούτε καν.
1: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ας το καλό. Εντάξει, όπως είναι.
1: Και η ΑΕΚ εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι θέμα φόβου κύριε 2.18 και αισιόδοξος να ήμουν, δεν πάει τα ίδια θα πω.
1: Αλλά έχει μπασκετάκι και στην Κύπρο, κύριε Αθνός ΑΕΚ.
0: Τελικό.
1: Ναι.
0: Τελικά επικράτησαν τα φαβορί.
1: Επικράτησαν τα φαβορί, ναι. Και είναι ο δεύτερος τελικός.
0: Το It's Coming Home, πώς το είναι σχέδιο,
1: It's Coming Home, είπες όχι κάτι για παγκόσμιο γήπελο.
0: Πήραμε το μαγικό χαρτάκι, λέει, ρε. Για να της το η αρμάδα του σκαγιστή. Εντάξει, τάζω. Καλό, καλό. Λοιπόν, ένα για να τα βάλουμε όλα σε. Εν τω μεταξύ, στο Final Four σας το λέμε και εντύπωση, γιατί τώρα είναι βρίασμο ο Τάσος. Είμαστε με Φενέρ. Με Φενέρ.
1: Είσαι με Φενέρ.
0: Πάντα. Συγκρίτησε με ο Τάσος. Συγκρίτησε με ο Τάσος. Τα παγιόγαφρο. Από τα παγιά, από τα πολύ παγιά. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτι σοβαρό. Α, ναι, υπάρχουν και διαφόρων είδων σοβαρά γεγονότα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η επίσκεψη του Τραμπ. Στην Κίνα.
1: Στην Κίνα, ναι.
0: Τον οποίο Τραμπ υποδέχονται οι Κινέζοι, νομίζω, κάπου διάβαζα με πολλές σημαίες, 300 σημαίες Κυπρόλεο.
1: Ναι,
0: Κυπριακές σημαίες. Αφού κάποιος να στείλει μήνυμα, να πει, μα ήταν ο πιλότος είναι Κυπρέος, είμαι σίγουρος.
1: Κάπου θα είπα.
0: Υπάρχει αυτό, υπάρχει, ξέρω εγώ, ότι είναι και σε εξέλιξη Eurovision. Και είναι και ο Ακύλας, ο οποίος προκρίθηκε και φαίνεται ότι.
1: Ναι.
0: Το έχει πάρει, ας πούμε.
1: Δεν σε εξέλιξε. Οκ, πέτα και ο Ζαμπέλ.
0: Πέσω στην ημιτελική τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι Final Four Eurovision, εσύ. Όχι, ναι. Η δικιά μας πότε θα συμμετάσχει. Αύριο μου
1: λέει. Αύριο.
0: Αύριο. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί αυτό το γεγονός έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς. Και δεν είναι θέμα. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει αυτή την τηλεθέαση που έχει, αυτή την, όχι, που απασχολεί τη συντηρητική πλειοψηφία, ας πούμε, του κόσμου.
1: Δυσκολεύουμε, η αλήθεια. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που έρχεται από τα πολύ παγιά, ακόμα...
0: Ναι, και δεν έχει περάσει μια κάμψη, και εγώ θυμάμαι που καθόμασταν όλοι μαζί.
1: Πέρασε κάμψη.
0: Δηλαδή εμείς βλέπαμε τον Jesus of Nazareth, τον Πάσχα και Γιουροβίζιο. Ναι. Δηλαδή έχουμε προλάβει εποχές μόνικα. Έτσι.
1: Και θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
0: Και αυτό το έχουμε ζήσει φυσικά. Μέσα αλλά τότε ήταν κάπως διαφορετική η Eurovision με διαφορετικές ταυτότητες, όπως ήταν και το Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα το που σκέφτομαι. Περιμέναμε το Μουντιάλ και έλεγες, ας πούμε, δεν ήξερες. Θα έρθουν οι Βραζιλιάνοι με κατεβασμένες στις κάλτσες. Θα έρθουν, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί ασταμάτητα να τρέχουν. Θα έρθουν με το κατενάτσιο Ιταλοί. Θα έρθουν οι Ολλανδοί με το ψιλοτότα φούτπολ. Θα έρθουν οι Ρουανοί με το τσεκούρι. Δηλαδή υπήρχαν.
1: Ναι, Αργεντινή.
0: Η κάθε ομάδα είχε την μοναδικότητά της, έτσι. Ενώ τώρα, κάτσε στο Μουντιάλ. Είτε παίζει το Ουσμπεκιστάν, είτε παίζει, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε παίζουν, ξέρω εγώ, τα νησιά του Πάσχα. Λίγο πολύ το ίδιο ποδόσφαιρο επιδετούν. Σωστά, μαγί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείς να πεις ότι υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή βραζικιάνικη σχολή. Το ίδιο και με ο Λαρίνκι. Δεν έχει κάνει νόσο, ας πούμε, το Λαρίνκι, ας πούμε, του Λιθουανού σε σχέση με του. Θα μπορούσε ο Ακύλας να ήταν, ξέρω εγώ, Λετωνός.
1: Περνά μια κρίση.
0: Ποιος περνά μια κρίση?
1: Η Βραζιλία, ενώ.
0: Η Βραζιλία, ό,τι να είναι, ρε μάχη. Ναι. Ενώ όλε οι υπόλοιπε
1: θα φύγουν. Το λαρίνκι του Αγγλίου.
0: Άστο. Τώρα που είπε ο φίλο μαγικό χαρτάκι, σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι μαγικό για να κοστίσει 50 ευρώ. Μάλλον γι' αυτό εννοεί ο φίλο. Και τίθεται το ερώτημα, μια και θέλετε και επιμένετε επί τούτου, να θε. Τίθεται το ερώτημα, κατά πόσον από όλα να σε κάνει sold out.
1: Ναι.
0: Νομίζω πω ναι.
1: Ναι. Η απάντηση είναι ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Καλά, η Eurovision είναι 70 χρόνια θεσμός. Κάποτε ήταν η μόνη δίωδος Κυπρίων τραγουδιστών για να ακουστούν και πανευρωπαϊκά.
0: Είδες, είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Πλέον, εντάξει, είναι κάπως διαφορετικό πια. Είναι κάπως διαφορετικά πια τα πράγματα. Για κάποιους από εσάς είναι πολύ σημαντικό, για κάποιους από εμάς είναι παντελώς όμως ασήμαντο και δεν κάνω πλάκα. Έχω προλάβει το ΙΕΓΙΑ γέννη σε αυγό. Ναι, όντως και εμείς έχουμε προλάβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, δεν μας κάνει ότι είμαστε και μάγκες.
1: Εντάξει, οι αφρικάνικες ομάδες συνήθως που πήγαιναν, δείχνανε αν πιο αθλητικό στυλ, αλλά δέχονταν αρκετά τέρματα, λέει, στο παρελθόν. Ναι. Εντάξει, με το Μουντιάλ, όντως με τις ώρες είναι δύσκολο φέτος, γιατί ξεκινάει η ώρα 10 το βράδυ του πρώτου αγώνα και θα έχει αγώνες μέχρι 8 το πρωί. Άρα και από πλευράς ορών είναι δύσκολο.
0: Οι αλλαγές που ανακοίνωσε. Το διώθες. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κόπια το κύπελο είναι πιο σουρεαλιστικές από τα πονήματα που σας στέλνω κατά καιρούς. Μόλις να έχουν οι κανονισμοί στα πρωταθλήματα Λατινικής Αμερικής 2060 και μάλλον εννοείς αυτό. Πια έχουμε τεχνική επιτροπή στην ΚΟΠ. Κάθισαν δηλαδή και επέλεξαν ότι κάποια συγκεκριμένα άτομα θα είναι αυτό που λέμε η σοφή του ποδοσφαίρου μας και αποφάσισαν ότι οι κυπριοποιημένοι, δηλαδή ξέρω εγώ τύπου Παπουλής ή ξέρω εγώ Κορέα, δεν θα λογίζονται ως. Θα λογίζονται μάλλον ως γηγενείς σε αυτή την περιβόητο, στον περιβόητο κοινό κανόνα που λέει ότι πρέπει οι ομάδες να ξεκινούν με δύο Κύπριους. Καταλάβατε.
1: Και επίσης στους αγώνες κυπέλου ναι. Πρέπει να έχουν στην ομάδα τουλάχιστον
0: έναν. Θα πρέπει να έχουν έναν Κύπριο και άμα είναι να γίνει αλλαγή ο Κύπριος θα πρέπει να αντικαθίσταται από επίσης Κύπριο ή τέλος πάντων κάποιον που έχει δικαίωμα. Και αν όχι, ακούστε, εάν όχι, τι νομίζετε ότι θα κάνουν στις ομάδες? Θα τους στείλουν για, στην Αίγυπτο να ξεσκονίζουν τις πυραμίδες? Θα τους στείλουν, ξέρω εγώ, στην Τουρκία και μες στα βάθη της Τουρκίας για να ψάξουν να βρουν τον τουρκικό ουρακοτάγκο? Θα τους βάλουν που κάτω από ένα λάστιχο και θα χύνεται η σταγόνα πάνω στο κούτελο για 3-24 ώρα.
1: Ιαπωνικά.
0: Ο ένας δόμος πρόστιμο 50.000 ευρώ.
1: Μηδενισμός, αποκλεισμός από την διοργάνωση. Και αν η παράβαση γίνει στον τελικό, αν στέμει τελικά τότε 50.000.
0: Σκλήρωσε.
1: Εντάξει, μηδενισμός. Οκ, εσύ είσαι το μεταξύ, ένα νοκάουτ παιχνί. Οκ. Αυτόματος ο αποκλεισμός.
0: Το Μουντιάλ 48 ομάδες σαν μια πατάτα είναι πολλές ομάδες μας χωρίς ποιότητα, λέει ένας εδώ. Παγιά έχει και ταινιάρες και μουσικάρες, τώρα υπερκατανάλωση και υπερπαραγωγή, λέει ένας εδώ, που είναι αρνητικός σε όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Ο λόγος είναι ότι η Eurovision παραμένει το λαϊκό μαζικό πανηγύρι του απλού λαού. Μα δεν έχει τίποτα. Δεν μπορώ να το πείσω κάτι το λαϊκό, κύριε. Δηλαδή, 18 όμορφη την. Το πανηγύρι του απλού λαού, ποιο ρε.
1: Η Eurovision είναι το πανηγύρι του απλού λαού.
0: Μήπως έχουν μπερδεύσει και το τι εστί λαϊκό, νομίζω και αυτό έχει αλλοιωθεί πια. Το θέμα, αφού απαντάμε το ερώτημα ότι οι Απολωνίστες θα κάνουν sold out, πάω παρακάτω. Πες ότι το απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα, τίθεται άλλο ερώτημα καινούριο. Θα τους δοθούν περισσότερα εισιτήρια και θα τα εξαντλήσουν?
1: Δεν θα δοθούν περισσότερα
0: εισιτήρια. Γιατί?
1: Δεν δίνονται συνήθως των τελικών περισσότερα εισιτήρια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε και μία στο εκατομμύριο να κάνει σολτά την Πάφου.
1: Ωραία, μπορεί να λάβουν που την Πάφου, μπορεί να πάνε που την Πάφου, αλλά πόσο εύκολο είναι τούτο.
0: Η Πάφος, αν θυμάμαι καλά, πρόπερση.
1: Το δικό τη τρόπο.
0: Πρόπερση, πούλησε γύρω στα 7.000 κάτι εισιτήρια. Πέρσι, πούλησε. Ούτε καν 7.000.
1: Λίγο κάτω από 7.000.
0: Λίγο κάτω από 7. Άρα, αυτό σημαίνει ότι θα τις μείνουν κάποια εισιτήρια και δεν ξέρω, θα τα επιστρέψουν. Είναι απλά, θα μείνουν άδειες τα καθίσματα εκεί πέρα στην περιοχή των Παφητών. Στην περιοχή, λέω.
1: Στην Κερκίδα. Στις Κερκίδες. Τις δει.
0: Ή θα επιστραφούν και θα μπορούν οι Απολωνίστες να αυξηθούν.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι ας πούμε θα δεχτεί η αστυνομία να κόψουμε κομμάτι της Κερκίδας για να προσθέσουμε άτομα εκεί. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Έχω προλάβει κάτι και έφυγαν εδώ χαλώντας το παιχνίδι της ΜΑΠΑ. Σας έβεσαι, λέει ένας εδώ φλόρος του παρελθόντος και μάλλον και του παρόντος τώρα που το σκέφτομαι. Η ομάδα του Ζάιρο θέλει ένα ακόμη γκολ για να πάει στον τελικό συλλόγων Ασίας. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Να είναι καλά ο Ζάιρο, να το χαίρονται οι γονείς του.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Είναι τόσο λαϊκή η Eurovision που εμείς την 20 να την κάνουμε νύχτες Eurovision.
0: Να μου κάνω το δει.
1: Νύχτε τη Eurovision.
0: Στην 29η. Μα στην 29η κάτι κυνηγούν που το handball νομίζω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κερδίσουν έναν ή τον Παρνασό ή την κάτι με τη Λακατάμια. Κάποιον πρέπει να κερδίσουν τέλος πάντων για να μπορέσουν να βγουν στην Ευρώπη και να κάνουν εκδρομές.
1: Okay.
0: Παγία περνάει εν περίπτωρο να πιάνναμε με παγωτών και κρικρί και περνανίσκαμε το ράδι ας 5 ευρώ είμαι από αν και τους αρέσκει. Τι λες ρε 795. Καταρχήν δεν μίλησε κανένας για το πόσο περνούσατε παγιά στα χρόνια σήμερα το έζησε ότι δεν είναι έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει αν σας διδράζει η μάνα σας γιώγη.
1: Ένιωσε τι ανάγκη ο άνθρωπος να μοιραστεί.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το sold out.
1: Το Απόλλωνα.
0: Το Απόλλωνα αν θα πάνε οι παφίτες ή όχι ρε εσύ τώρα με το παγωτό το κρικρί ας πούμε. Εγώ φεστιβάλ τη εδώ που είναι ο φίλο ότι είναι Παναγίνη του απλού λαού. Α, μάλλον. Το φεστιβάλ τη εδώ είναι κάτι διαφορετικό στη σχεσιόν. Σιγά το Άμπολον, στο σιγά τον Απόλλωνα που θα κάνει και σόλτ με 50 ευρώ εισιτήρια τελικό κυπέλου πάμε όχι αρπαχτή, λέει ο 071, αλλά διαφωνώ μαζί σου.
1: Και θα κάνει.
0: Εντάξει, είναι λίγο πάνω στο. Α πούμε, εντάξει. Δεν λες 100% ότι θα γίνει sold out. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει τελικώς.
1: Εγώ νιώθω ότι θα γίνει, ρε Χριστό. Δηλαδή, αν πρέπει κάτι να σου πω τώρα.
0: Είναι όμως 50 ευρώ ανεξαρτήτως ηλικίας και είναι 40 ευρώ για τους κατόχους στο σίζο. Δηλαδή, ακόμη και αν είσαι 5 χρονών, αν είσαι 7 χρονών, πρέπει να πληρώσεις 50 ευρώ. Άρα, όσοι γονείς, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις, εντάξει, είστε και μερικοί εισοδηματίες ή εμπλέξατε με Forex ή είσαι διακίνητα. Ή πολλά μεγάλο ο μισθό σα, ή ξέρω εγώ, οι γονείς σα παίρνουν πολύ μεγάλε συντάξει. Δεν τα καταφέρετε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αφού έτσι όπω πάει μια μπριζόλα με βαντάζει να πάει 50 ευρώ με στείλε μέσα. Έτσι όπω
1: ναι,
0: πάει.
1: Δηλαδή.
0: Αν δεν του πήρε, αν του πήγαν ρε, σταματάτε να πάει 50. εν τω μεταξύ την είχαμε προλάβει α πούμε 8 ευρώ. Πας παραγγέλνεις μια μπριζόλα, ας πούμε, πατάτες, γιατί ξέρω εγώ θέλεις να
1: τυγιάζεις που πρωτεΐνη,
0: ας πούμε, και λίπος.
1: Σε άλλες πόλεις μπορεί να βρεις.
0: 12 ευρώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο νερό. Ναι. Πού να βρίζαμε εδώ τις μπριζόλες.
1: Μέσα στο νερό, ειδικά.
0: Μέσα στο νερό, ναι. Μπορούμε καμιά νεροτή.
1: Έχει καταντήσει το... Είναι σπορτών πλουσίων.
0: Θα χαρίσει λέει τις μετοχές στην εταιρεία και ο Σούλου θα δώσει με την υπογραφή 15 εκατομμύρια για το 75% και θα δίνει κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια στο χρέος. Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό με τον ΑΠΟΕΛ και άρχισαν ήδη να βγαίνουν ονόματα στο προσκήνιο και επιβεβαιώνονται πληροφορίες που έλεγαν ότι καμία Forex εταιρεία δεν έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της για τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η πλειοψηφία των αποελιστών και όχι μόνο πίστευαν ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, εάν γίνονται τέλος πάντων, διεξάγονται με την εταιρεία την. Όχι την.
1: Με, μια Forex.
0: Με την Forex εταιρεία. Εξ όσων όμως φαίνεται και όπως βγαίνουν οι πληροφορίες που είναι πολύ πιο βάσιμες, πρόκειται για ένα επενδυτικό φαντ.
1: Ναι.
0: Που συζητάμε τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου λέγαμε χθες. Επενδυτικό φαντ με βάση την Κύπρο. Με...
0: Το οποίο διαχειρίζονται Κύπροι.
1: Σωστά.
0: Και οι οποίοι έχουν επενδύσει από τον τομέα της υγείας.
1: Μέχρι τον ακινήτο.
0: Καλά, τον ακινήτο θα κάνω σαν να μέχρι και το. Ναι, μέχρι και τον ακινήτο. Αφήγα μέχρι τον ακινήτο. Χρηματιστηριακών και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, τα πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, προς απογοήτευση των αντιαποελιστών, φαίνεται ότι όντως είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό φαντ.
1: Ναι, ισχυρό φαντ είναι.
0: Είναι πάρα πολύ ισχυρό φαντ και ξαναλέω προς απογοήτευση όλων αυτών. Έχουν δηλαδή τη ρευστότητα να διαχειριστούν το τεράστιο έλλειμμα που έχει από ελ. Τι σημαίνει ρευστότητα? Σας τα είπαμε να στα πούμε μια φορά ακόμη. Χρωστός ρε μάγει πώς. Πόσα σου χρωστώ?
1: 10.
0: 10 χιλιάδες. Τι 10 ρε?
1: Εκατομμύρια, Χρήστο μου.
0: Χρωστώ σου 10 εκατομμύρια. Άμα σου πω, σα δω 6 τώρα, κασκανίστα.
1: Πιάνοντα.
0: Καταλάβατε τι σημαίνει ρευστότητα. Καταλάβατε τι σημαίνει ρευστότητα. Δεν το καταλάβατε, είμαι σίγουρο.
1: Παρά να ψάχνω, παρά να ψάχνω.
0: Και ρώνε σε Παρασκευή, το σάδο είναι συντριακιά. Γι' αυτό δεν καταλάβει. Εν τω οι ακροατέ μα δεν είναι το υποχούν το φαντ. Κατάλαβε τι σημαίνει. Πάμε σε break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις ολικής, θαλασσινό αλάτι ή sour cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
5: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
6: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους

0: πελάτη στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι η Πέμπτη, έχει ο μήνας 14, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Σπορ FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνά της το Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
4: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
3: Και επίσης είναι και μια εκπομπή μέσα από την οποία, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω γραπτομηνυμάτων στο 2950, όπως επίσης το 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ. Το οποίο θα κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός, αναλόγως αν μπορέσει να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack and Jones στην Κύπρο.
4: Ενώ με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία, στο 2950 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχεία, all inclusive, μεταφορές κλπ. Και έχει συνολική αξία 1.600 ευρώ. CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Οπότε η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Πώς πάει Μάκη?
4: Καλά Χρήστο.
3: Όλα καλά.
4: Μια χαρά.
3: Με αναγκάσατε μετά από πάρα πολλά χρόνια να σπέσω στο συρτάρι του γραφείου μου, στο οποίο βρίσκεται εκεί ένα βιβλίο γραμμένο από τον Ρόπερτ Μουζίλ, όπως λέμε Μουζί, και έχει τον τίτλο «Περιβλακίας». Εδώ, ναι. Δεν το είδες ποτέ, δεν το φκαλά ποτέ, αλλά κατάλαβε ότι με ανάγκασαν να το φέρω εδώ, το βλέπεις το έτσι.
4: Ναι.
3: Ψέματα.
4: Ναι.
3: Πότε. Και σκεφτούμε ότι θα διαβάζουμε αποσπάσματα μέρα με την ημέρα του βιβλίου. Ένα αποσπάσμα, ρε παιδί μου, όπως ο άλλος σκευάζει την εγγραφή, ο άλλος σκευάζει, ξέρω εγώ, τον Στοιεύσκη. Εμείς θα διαβάζουμε αυτό το βιβλίο αποσπασματικά, μέρα με την ημέρα. Σε ενοχλεί, Μάκη μου?
4: Μπορούμε να διαβάζουμε.
3: Okay. Τι είναι τελικά η βλακεία? Αφήσουμε αυτό το ερώτημα.
4: Θα μας διαβάσεις.
3: Α, έδειξες το κυβόνιο μήνυμα εδώ. Όχι, αυτό μάγει δεν είναι. Κυβόνιο μας πάρα πολύ. Δεν είναι όλοι. Έτσι, δεν. Ήθελες να δείξεις τα social media, δείξε το ας πούμε. Ήθελες να δείξεις το χάρτη της Κύπρου, δείξε το. Θέλεις να δείξεις εμένα, δείξε με. Ξεκινάμε μάθημα πρώτο. Τι είναι η βλακεία? Μη στέλνετε μηνύματα, δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε
4: απάντηση.
3: Θέλω να το σκεφτεί. Θέλουμε αυτό που θέλουμε.

0: ερεθίσει τα μυαλά σας και να το σκεφτείτε. Φυσικά, αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, και παρακαλώ πείτε μου, ένας βλάκας, μάλλον δεν γνωρίζει ότι είναι βλάκας.
1: Πιθανό.
0: Τι εννοείς πιθανό? Ξέρεις κανένα που πάμε μπροστά στον καθρέφτη, λέει, είναι βλάκας είμαι.
1: Όχι.
0: Α, οκ. Πιθανολογώ, έτσι, δεν ξέρω.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δηλαδή αποκλείεται ένας βλάκας να έχει την αυτογνωσία εκ την ικανότητα της αυτοκριτικής και να συμπεράνει, αυτά στο συμπεράνει ότι είναι βλάκας.
1: Καλά, σίγουρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Εν τω μεταξύ με συγχωρείς, τώρα κλείσω, με συγχωρείς. Και σε παρακαλώ, κράτα τον που θέλει να πεις. Το χειρότερο είδος του βλάκα είναι ο βλάκας με ο τουπέ. Αυτός είναι το χείριστο είδος. Έτσι. Που να πει, εντάξει ρε Ζάβη, πετούν το στην τάξη ρε Μάκη. Αλλά είναι βλάκας. Ωραίο σε εσένα.
1: Πάμε στην ερώτηση. Ναι. Ο τύπος ο οποίος μπαίνει ας πούμε στο γραφείο, εντάξει, ή στο σπίτι του και ξεκινά σε μια... έτσι, κρίση ταυτότητα και μια μεγάλη δόση αυτοκριτική. Και άλλη, τι βλάκα σήμερα, παιδί μου, τι έχω κάνει, τι είναι ο τύπος, τι.
0: Αυτό υποθέτω περνά τη διαδικασία τη εξέλιξη, Μάκη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ρωτηθεί αν είσαι βλάκα στη ζωή σου, ναι.
1: Εντάξει. Μα πολύ ρωτώ.
0: Εντάξει, Ζαβή, είναι μισή λεπτά.
1: Τέλειο.
0: Είσαι ωραίο, δεν έχει τα μεγάλα. Λοιπόν, βλακία είναι να αγκάλει τον άλλον να βάλει Κυπρίο στο κύπελλο για να νομίζει ότι προδάς το κυπριακό στοιχείο. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι βλακία. Αν δεν υπήρχαν αυτές τις εξελίξεις, ήταν από με αυτό θα σχολιόμουν. Ομολογώ. Και είναι τόσο μεγάλη βλακία που έσπευσα για να καταλάβετε να κοιτάξω ποια είναι αυτή, από ποιους αποτελείται η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠ και υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες.
1: Όπως.
0: Μιχάλης Κωνσταντίνου, ομοσπονδιακός προμονητής, ομοσπονδιακός προμονητής γυναικών. Δηλαδή είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά εγώ υποστηρίζω.
1: Εάν ο στόχος του.
0: Και λέω ότι ακόμη και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ξέρουν τι μου απαντάνε.
1: Περίμενε, ρε Χριστέ.
0: Όσο και αν αυτό ακούγεται παρέμβαση.
1: Μπορεί απλά να μην έχει ολόκληρη ιστορία. Μπορεί η πρόταση, ας πούμε, να ήταν να βάλουν στο πρωτάθλημα.
0: Μπορεί να ήταν και μια διαταγή. Ξέρω την ιστορία. Όχι, την υποθέτω. Κάτι, μα κάτι θα μάθα. Όχι, κάτι μεταψυχιάζομαι τόσα χρόνια. Αυτό που περιγράφεις, φίλε Ζαβέ, είναι το Dunning-Kruger effect. Πολλά σωστός, ο βλάκας δεν καταλαβαίνει ότι είναι βλάκας. Είναι ο αγαπημένος μου ακροατής, ο Ζέντορ. Μου κάνει την τιμή να ακουγόμαστε, να συναντιόμαστε στο ραδιόφωνο 20 χρόνια τώρα. Γεια σου, Ζέντορ μου. Ελπίζω να είσαι καλά και να είσαι και την υγεία σου, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν το 992.
0: Τι.
1: Καλό.
0: Επιάσαν όλοι για εσείς που θέλετε να πω το τσιμέντο βόλης κάνει μα κύριε βλάκα και κλείσε το τόμα. Ενώ μεταξύ, άλλο πράγμα είναι η βλακεία. Ότι όλοι κάνουμε βλακείες, αλλά ένας που κάνει βλακεία δεν είναι απαραίτητα και βλάκας.
1: Ναι.
0: Θα το δώσω φες κουβέντες που θα λέμε τώρα, έτσι. Βλακείες έχουμε κάνει όλοι. Δεν είναι. Στις κληρώσεις σας συνήθως να πάτε να πείτε ένα αριθμό, συνήθως λέτε σε αρχή στο τέλος. Γιατί δεν χωρίζετε σε τρία μέρη, δηλαδή. Αγαπητέ, 89 δεν είμαστε καταλήγοι να μας πείτε στις κληρώσεις, ρε εσύ. Δεν... Άμα θες να κάνουμε και μια σύμβαση μαζί σου να. Τι βλάκας είμαι που έκατσα και ακούω τις βλακίες που λέτε, λέει 86. Ωραίος. Συμφωνούμε. Πάει χάτι για να κρατήσει τρεις παιδιά, εκλειδώσαμε από ένα.
1: Τέλος.
0: Μπορεί να ήταν και ερώτηση και όχι διαταγή, λέει. Πείτε κάτι, λέει, για την πράσινη γειτονιά, όσο ίσα και που πρόλαβα να δω από πάνω, είδα κάτι τσιφτετέγια, κάτι τριτάχτα.
1: Στολισμένα
0: κατά πράσινη γειτονιά, είναι όπως το χωριό του Αγίου Βασίλη, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι έχω ξαναδεί.
0: Ναι, έχω ξαναδιαβάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πετυχημένη, γιατί παρευρέθηκαν παίχτες, πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι γινόντουσαν παγιά οι γάμοι. Μα και εγώ πρόλαβα τους γάμους που γινόντουσαν μέσα στους δρόμους. Σε κλειάνε γειτονιές. Ναι, καλό.
1: Βαρέλι, ξέρω.
0: Ποιο Βαρέλι. Μαντράφτ.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν Βαρέλι.
1: Βαρέλι μου τη μια για να κλείσει ο χώρος να μην μπορεί να περάσει κάποιος.
0: Ναι, ρε. Όντως, ναι. Τώρα. Πού ήταν. Αλλά είναι συμποντό Μαντράφτ. Τότε. Μπορεί να. Όχι. Κάτσε, το χασα. Με το σκεπτικό του Εφραίμ, αν η Ομόνοια πιάσει το πρωτάθλημα και του χρόνου, τότε τα εκατοντά χρόνια τα ΑΠΟΕΛ θα είναι.
1: Εντάξει, φυσικά με το σκεπτικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Μα και μισό λεπτό.
1: Ναι. Με το σκεπτικό ότι ήταν η σεζόν 25-26, σημαίνει ότι το Αποέλ ξεκίνησε να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100 του χρόνου όταν ήταν 98. Αυτό. Αυτό είναι το αφήνουμε ως εδώ. Πάντως έχει βγει ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από το Αποέλ, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με έναν από τους τρεις ενδιαφερομένους. Το όνομα του προφανώς και έχει βγει προς τα έξω, Σάββας Γιασής. Υπάρχουν παντού δημοσιεύματα. Όμως έχει σημασία να δούμε το τι ακριβώς είναι το NDA. Εντάξει, που είναι η υπογραφή εμπιστευτικότητας. Η οποία υπογραφή εμπιστευτικότητας ουσιαστικά σου δίνει πρόσβαση στα βιβλία.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
9: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
6: Κραστ τι?
5: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
11: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
14: Je t'aime.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

ανάπτω το Κίτιον, εδώ που περίπου 1500 φίλοι της ΑΕΚ Λάρνακας ακούγονται δυνατά. Φαντάζομαι στη συχνότητά σας έκαναν το ταξίδι από τη Λευκοσία και περίπου 60 φίλοι του Κεραυνού στους τελικούς του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος μπάσκετ στο τρίτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ των δύο ομάδων. Από ένα διπλό έχουν καταφέρει να κάνουν οι δύο ομάδες και είναι έτοιμοι οι καλαθοσφαιριστές να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για να μας χαρίσουν ένα άλλο, ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. 68-75 ήταν το σκορ στο πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα, όπου ο Κεραυνός με τον Ράιτ κατάφερε να πάρει το διπλό. Ο Κεραυνός που ξεκίνησε πολύ καλά και το δεύτερο παιχνίδι ήταν ο Χόλινγκσουορθ όμως, που κατάφερε να πάρει την ανατροπή. Θα σεβαστούμε την ενός λεπτούς υγιής νήμη του πατέρα του καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ, του Αθανάσιου Βάρσου, πατέρα του Γιώργου Βάρσου. Το σεβόμαστε και επιστρέφουμε.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Και τα δικά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ. Θυμίζω ο Γιώργος Βάρσος έχασε τον πατέρα του χθες και δεν θα είναι ούτε στον πάγκο της ομάδας του. Όλα έτοιμα για τον Τζάμπολ με τον Κεραυνό να έχει την πρώτη κατοχή και τον Σάιμον Μιχαήλ με τον Ράιτ που βγήκε να πάρει την μπάλα. Πεντάδες για τις δύο ομάδες, Μιχαήλ, Ράιτ, Μπέρνς και οι δύο ψηλοί Αμερικανοί, ο Χάντλι και ο Κρόκετ. Έρχεται ο Κούπερ για την άμυνα και κάνει φάουλ στην αδύνατη πλευρά. Την πρώτη κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού απ' την άλλη. Η πεντάδα της ΑΕΚ με τους Κούπερ, Τίκ, Χόλινγκσουορθ, Νότσιτς και τον ψηλό τον Μακκίνις. Σάιμον Μιχαήλ πάει στον drive και σκοράρει. 2-0, 0-2 για τον Κεραυνό με τον Σάιμον Μιχαήλ που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και τον ξεκινά και ο Βασίλης ο Κούνας, ο προπονητής του Κεραυνού πάνω στον Χόλινγκσουορθ για να τον περιορίσει. Κούπερ πάσα στην αδύνατη πλευρά και στη γωνία για τον ελεύθερο Χόλινγκσουορθ. 3-2 η ΑΕΚ. Γύρισε πολύ ωραία η μπάλα για να βρουν το ελεύθερο σούτ οι παιδούχοι και το καταλέφθηκαν. Για τον Κεραυνό τώρα. Περιμένει ο Μπέρντ κίνηση από τον Ράιτ σε ένα σκριν που κάνει ο Χάντλι Χάτφιλτ. Σταμάτησε την τρίπλα στον Μπέρντ για δύο. Αστοχή. Rebound του Κούπερ. Οι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να δώσουν ρυθμό στους καλαθοσφαιριστές τους να μπουν πολύ καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι εκεί που συνεχώς κυνηγούσαν στο σκορ. Γενικότερα ο Κεραυνός έχει μπει καλύτερα και στα δύο πρώτα μάτς. Τρίποντο εύστοχο από τον Τίκ. Η ΑΕΚ ξεκινά καλά με 2-2 τρίποντα και 6-2. Πιέζει ο Χόλινγκσουορθ τον Σάιμον που περνά το κέντρο και αφήνει τον Μπέρνς. Μπέρνς περιμένει ένα σκρίν από τον Χάντλι Χάτφιλτ. Γωνία για Ράιτ, δεν σουτάρει. Πάει στην τρίπλα, 8 δεύτερα για να εκδηλώσουν επίθεση στροβολιώτες. Θα πάρει τραβηγμένο σου τον Μπέρντς από ό,τι φαίνεται το παίρνει. Είναι airball, κατοχή πάει για τους γηπεδούχους που ξεκινούν εξαιρετικά αυτό το πρώτο δίλεπτο. Θυμίζω για όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών κυπέλου, των τελικών πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας. Μεταξύ ΑΕΚ και Κεραυνού πρώτη δερμάτισε στη σεζόν η ΑΕΚ. Απέκλεισε την ΑΕΛ σε 3-2 σειρά. Ο Ντίκ στον drive αστοχή. Rebound του Μακκίνις και τρίποντο του Χόλινγκσουορθ. Μπήκε πυροβολώντας. 9-2. Έλεγα λοιπόν ότι ο Κεραυνός απέκλεισε την ΑΕΛ με 3-2 στην σειρά, ενώ η ομάδα της Λάρνακας του Χριστόφερου Λιβαδιώτη απέκλεισε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στα ημιτελικά με 3-2 χωρίς break εκείνη η σειρά. Δύσκολα βρίσκουν τρόπο να επιτεθούν οι φιλοξενούμενοι και ο Ράιτ θέλει να βάλει ένα μακρινό σουτ. Επιθετικό rebound του Χάντλι Χάτφιλ και ο Ράιτ μέχρι μέσα. 9-4, πάμε για ψηλό σκορ. Όπως δείχνει το ξεκίνημα του αγώνα, κυρίως τα εξαιρετικά ποσοστά στοχεία στο τρίποντο των παιχτών της ΑΕΚ 3-4. Έχουν ξεκινήσει, θέλει να βάλει και ο Νότσας αστοχή. Φάουλ του Ντίκ. Θα δώσει ο Ελλαδίτης διαιτητής Γιώργος Πουρσανίδης με τον Ηλία Κουνελέ και τον Ζάνι Αθαφιώτη, η τριάδα των διαιτητών. Το σφύριγμα το έδωσε ο κύριος Πουρσανίδης. Σάιμον Μιχαήλ. Μέχρι το λέει δύσκολο και όμορφο τελείωμα 9-6.
τρέχει ένα δικό του 4-0 ο Κεραυνός μετά το 9-0 της ΑΕΚ. Ωραία πάσα Χόλης Περσεμακίνης. Βρέθηκε φάτσα με το καλάθι και σκόραρε 11-6. Burns. Right. Handley Hatfield θέλει να παίξει high long game με τον Crockett που γυρίζει και βάζει ένα πολύ δύσκολο shoot. 11-8 και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν καλά. Ο Νότσατς σε ένα κάρφωμα εφηδιασμού, εκπληκτική φάση. Με το που σκόραρε ο Κεραυνός, ο Νότας έτρεξε στο δεξί διάδρομο, πήρε τα βήματα χωρίς τρίπλα από την πάσα του Ντίκ και κάρφωσε Κρόκετ για να απαντήσει, το κάνει αμέσως. Ωραίο παιχνίδι, παραγωγικό παιχνίδι, λιγότερο από 5 λεπτά και οι δύο ομάδες μας χάρισαν 24 πόντους στο πιο όμορφο ξεκίνημα αγώνα της σειράς. 1-1 θυμίζω το σκορ σειράς. Η ομάδα που θα πάρει αυτό το παιχνίδι θα πάει στο Game 4 στο Στρόβολο για να διεκδικήσει τον τίτλο. Καλά τη φάουλ του Κρόκετ, 13 όλα έκλεψε και έφυγε ευθυδιασμό. Και τώρα ο Κεραυνός έχει μια ελεύθερη βολή για να πάρει το προβάδισμα. Βρέθηκε πίσω με 7 στο 9-2. Και ετοιμάζεται τώρα στο 9-2, βρέθηκε πίσω με 7 και ετοιμάζεται τώρα να κάνει ένα επιμέρους σερί 4-14 αν βάλει και την βολή ο Κρόκετ. Εκτελεί και σκοράρει ο Κρόκετ 13-14. Πάμε για να συμπληρώσουμε το πρώτο πεντάλεπτο. Σκριν ψηλά, δυνατή πλευρά, τρίποντο Κούπερ. Ναι, η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι έστω για μακριά. 16-14. Burns. Σταυρωτή και ελεύθερο για δύο. Ισοπαλία, 16 όλα. Ισοφαρίζει ο Κεραυνός. Εδώ ο Ντίξ πάτησε τη γραμμή σε μια φάση που θύμισε πολύ την επίμαχη φάση την Ευρωλίγκα στο Παναθηναϊκός Βαλένθια. Χτύπησε την μπάλα, βγήκε έξω από το γήπεδο, ξαναμπήκε, την πήρε. Λογικά ο διαιτητής είδε το χέρι του και το πόδι του, την ώρα που το χέρι του ήταν στην μπάλα να είναι το πόδι του στην γραμμή και σφύριξε την παράβαση, οπότε ο Κεραυνός έχει την κατοχή. 16 όλα, πολύ ψηλό σκορ. Στο πρώτο πεντάλεπτο βγάζει τους δύο Αμερικανούς του, ο Λιβαδιώτης, τον Κούπερ και τον Μακίνης. Περνά στο παιχνίδι τον Χαντ και τον Ιάκωβο Παντελή για καλύτερη περιφερειακή άμυνα. Ο Ράιτ ελευθερώθηκε αλλά στόχησε. Ο Νότας στο rebound και ο Ντίξ με χώρο να τρέξει. Βρίσκει τον Παντελή, είναι ήδη στη γωνία ο Χόλιγκσουορθ που θέλει να περάσει από τον Σάιμον. Διαμαρτύρονται για τράβηγμα στην μπλούζα. Φάνηκε η μπλούζα του Χόλιγκσουορθ, η αλήθεια είναι. Να την έχει τραβήξει. Στην επόμενη ακριβώς φάση διαμαρτύρεται και ο Κεραυνός για φάουλ του Ράιτ. Του Ιάκωβου στον Ράιτ. Το παιχνίδι συνεχίζει. Αφήνουν δυνατά μαρκαρίσματα οι δύο διαιτητές, οι τρεις διαιτητές. Και ο Χάντλι Χάτφιλ γυρίζει και δίνει προβάδισμα στον Κεραυνό 16-18. No touch στον Παντελή. Πέρασε. Χάντα από μέση απόσταση. Ευστοχή 18 όλα από την ασίστ του Ιάκωβου, ο οποίος ξεκινάει την πίεση πάνω στον Ράιτ. Δύσκολη προσπάθεια του Μπέρντ, σκοράρει 18-20. Χόλιγκσουορθ πέρασε από το σκριν του Νότσετς και έμεινε με τον Κρόκετ. Παντελή ζητά σκριν από τον κυπροποιημένο Αυστραλό. Γύρισε ο Νότσετς, πήρε φάουλ από τον Ράιτ. 18-20 το σκορ, 3-22 για το φινάλε της πρώτης περίοδου.

Αλλαγές, Φίλιππος, Τίνγκα στο παρκέ για πρώτη φορά σε αυτή την σειρά. Ταλαιπωρήθηκε με υπερκόπωση στον δικέφαλο ένα πρόβλημα. Σήμερα θα αγωνιστεί Χαντ. Περιμένει τον Χόλινσουορθ. Άφησαν μόνο τον Νότσετς για τρεις. Όχι. Στυλά ο Κρόκετ με τον Χάντλι για να τρέξει ο κεραυνός με τον Μπέρν. Ψυχραιμία ζητά ο Μπέρν. Αδύνατη πλευρά για Τίνγκα. Ξαναπαίρνει αυτό στην μπάλα ο Μπέρν. Δέκα δεύτερα στο ρολόι επίθεση του κεραυνού. Πιέζει ο Ντίκ. Η πάσα δεν είναι καλή για τον Ράιτ. Κολλάει λίγο η επίθεση των φιλοξενούμενων. Και ο Ράιτ μπροστά από τον Παντελή για τρεις. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound του Κρόκετ. Ανανεώνει κατοχή ο κεραυνός. Λάθος πάσα του Μπέρν. Και ο Νότσετς φεύγει ξανά στον ευθυδιασμό για να σκοράρει με το lay-up. 20 όλα. Burns. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Χάντλι Χάτφιλ στο low post με τον Χάντ. Του έφυγε μπάλα, βολές. Για φάουλ που σφυρίζει ο Αγραφιώτης. Θα μπει ο Μακκίνης. Θα βγει ο Νότσετς. Πολύ καλός ο Νότσετς. Αλλαγή τώρα για τον Κούνα που βγάζει τον Κρόκετ και βάζει τον Πασαλή για τον Κεραυνό. 2 και 22 βολές για τον Χάντλι Χάτφιλ. Χάντλι Χάτφιλ τώρα πάει στην εκτέλεση της πρώτης βολής και είναι εύστοχος, δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον κεραυνό για το 20-21. Μικρή καθυστέρηση για να δέσει το σορτσάκι του ο σέντερ. Της ομάδας του κεραυνού τώρα πάει στην δεύτερη βολή. Θα βάλει και τις 2, 20-22. Και κατεβάζει ο Χόλινσουορθ. Πάει στο lay-up, γωνία για Χαντ. Και ο Χαντ θέλει να κάνει drive. Ο Ντίκ θα βρει τον Χόλινσουορθ. Με τον Ράιτ αυτός βλέπει μισμάτς και παίρνει φάουλ χαμηλά. Δεύτερο ομαδικό του κεραυνού, δεν είναι μολές. Δείξ την επαναφορά από τη βασική γραμμή. Βγήκε ο Χόλινσουορθ, πήρε μπάλα με τον Τίνγκα πάνω του. Ανεβάζουν τον Δείξ για να παίξει pick and roll με τον Μακκίνη. Στη ΑΕΚ μπροστά. 5 δεύτερα, ωραία πάσα στον ψηλό. Εκεί είχε μείνει μόνο ο Τίνγκα στην αδύνατη πλευρά. Δεν είχε πρόβλημα ο Μακκίνης να σκοράρει. Τίνγκας. Με τον Χόλινσουορθ. Χαντόφ Νίκου Στυλιανού με Χάντλι Χάτφιλ. Σταμάτησε την τρίπλα Στυλιανού. Τίνγκας αδύνατη πλευρά για τον ελεύθερο Στυλιανού. Είναι άστοχος, υπάρχει φάουλ. Που έκανε ο Χάτφιλτ. Και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. 22 όλα, 1 και 25 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παντελή. Φάουλ, τέταρτο ομαδικό, δεύτερο του Χάτφιλτ.
Ο ψηλός του κεραυνού που κυριάρχησε στο δεύτερο παιχνίδι κατά τις βασκέτες. Δεν υπάρχει κάποιος στο ρόστερ της ΑΕΚ που να μπορεί να την αντιμετωπίσει κοντά στην ρακέτα. Δίκτυα 3, στα στοχήρι πάνω του Στυλιανού. Αφήνει στον Μπέρνς και τώρα Τίγκας. Ελευθερώθηκε Στυλιανού στον Χάτφιλτ. Low post. Πασχαλής goal foul. 22-24. Με τον Γιάννη τον Πασχαλή να παίρνει μπάλα κάτω από την μπασκέτα να γυρίζει. Πήρε και φάουλ, έδωσε ξανά προβάδισμα στον κεραυνό. 53 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στην καλύτερη πρώτη περίοδο της σειράς. Τρίτο παιχνίδι, 1-1. Το σκόρ η ομάδα που θα πάρει αυτό το μάτς θα έχει την ευκαιρία στον Game 4 στον Στρόβολο να διεκδικήσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με νίκη. Ο χαμένος, όποιος και να είναι αυτό σήμερα, θα θέλει να ξανάρθει στη Λάρνακα για τον Game 5. Ντίξ στον Χαντ, πάνε το zone press λογικά. Οδηγία του Βασίλη Κούνα μετά από εύστοχη βολή να γίνεται αυτό το zone press. Το έσπασαν της ΑΕΚ. Συνεργασίες ψηλά των δύο point guard της ΑΕΚ. Με τον Χαντ, backdoor κόψιμο του Παντελή, σου δύο πόντων άστοχο. Ο Χόλινγκσουορθ δεν μπόρεσε και ο κεραυνός έχει μια μεγάλη κατοχή, 22 δευτερολέπτων. Κατοχή που είναι 3 δεύτερα μικρότερη από το ρολόι επίθεσής του. Τίγκας. Με τον Παντελή στενασμέναν. Εκτέλεσε, σκόραρε για 2, 22-27. Τρέχει ο Παντελή. Θα σου φτάρει από το κέντρο. Θα μπλώ. Και έξω, τέλος πρώτης περίοδου. Πολύ ψηλό το σκορ. 22-27. Πάμε στο στούντιο και επιστρέφουμε με την έναρξη της δεύτερης περίοδου.

είναι στο Sport FM 95, 22, 27. Προηγείται η ομάδα του Κεραυνού στο τρίτο παιχνίδι σειράς, μια σειρά που βρίσκεται στο 1-1 μεταξύ των δύο ομάδων, με ένα break για κάθε ομάδα. Επιστρατεύει Κούπερ ο Λιβαδιώτης, σκαστή πάσα του Κούπερ στον Χαντ και ελεύθερος Παντελής στη γωνία, θα πάρει φάουλα στο Στυλιανού. Από τη βασική γραμμή θα παίξει η ΑΕΚ. Με τον Παντελή να έχει την μπάλα. Αν μέσα στο ψηλό Μακίνης γύρισε, αστόχησε. Θέλει ο Χαν να πάρει το rebound. Τελικά η μπάλα θα πέσει στα χέρια του Μπέρνς. Μπέρνς με τον Κούπερ. Βγαίνει ο Σάιμον. Για να ξαναπάρει ο Μπέρνς και να πάρει σκρίνα από Πασχαλή, ελεύθερος Συριανού. Προσποιείται, βρίσκει τον Κρόκετ στη γωνία, είναι άστοχος. Rebound από τον Παντελή. Ο Κούπερ θέλει να τρέξει. Καλή άμυνα από τον Μπέρνς που επέστρεψε γρήγορα. Μένει το 22-27 για τον Κεραυνό. Χόλιγκσουορθ. Φοβερή πάσα του Χόλιγκσουορθ. Και φάουλ. Το κάρφωμα του Μακίνης από τον Πασχαλή που έχασε τον παίχτη του, και μετά το κάρφωμα ήταν εμφατικό για το κερδισμένο φάουλ. 24-27, πεντάδες για τις δύο ομάδες, με Σάιμον Μιχαήλ, ο Κεραυνός Στυλιανού, Μπέρνς Κρόκετ, Πασχαλή. Νομίζω θα πάνε να δούνε τη φάση εδώ. Γιατί το χέρι του Πασχαλή ήταν στο σώμα του Μακίνη στην ώρα του καρφώματος. Και νομίζω θα πάνε να δουν για πιθανό αντιαθλητικό. Υπάρχει δυνατότητα, είναι στην γραμματεία οι δύο διαιτητές και ξαναβλέπουν τη φάση. Ενώ η πεντάδα του Λιβαδιώτη με Μακίνης, κανονικό φάουλ δίνουν, μια βολή. Η πεντάδα της ΑΕΚ με τον Μακίνης που είναι στη βολή, τον Χαντ, τον Κούπερ, τον Χόλιγκσουορθ και τον Νότσεϊτς. Μακίνης θα χάσει τη βολή, rebound του Πασχαλή. Μπέρνς θα πάρει screen από τον Πασχαλή. Κρόκετ Στυλιανού, θέλει να γυρίσει ο Νίκος, θα πάρει φάουλα από τον Χόλιγκσουορθ. ...24-27, Γιάννης Γιαναράς για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Θυμίζω ο Γιώργος Βάρσος είναι εκτός αποστολής για την ΑΕΚ. Να τον συλληπιθούμε, ακόμη μια φορά έχασε χθες τον πατέρα του. Ταξίδευσε για Ελλάδα. Ήταν ο καλαθοσφαιριστής ο Γιώργος Βάρσος που κράτησε την ΑΕΚ στη διεκδίκηση του δεύτερου παιχνιδιού, όταν ο Κερατός ξεκίνησε και προηγήθηκε με 21-6. Ο Λιβαδιώτης θέλει να δώσει ανάθεση στον Χόλιγκσουορθ. Μπέρντ. Πάνω από τον Νότε Ζεχτελή, είναι άστοχος, rebound από τον Χαντ. Όχι, τον Κρόκετ, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό. Στην προσπάθεια του Χαντ να κλειδώσει το rebound, του έγινε φάουλ.
από το Σάιμον, λένε οι διαιτητές. Και σηκώνεται τώρα ο Στέφανος, ο Τίνγκας. Θυμίζω ότι επέστρεψε ο Φίλιππος Τίνγκας, έστω και για λίγο, πήρε χρόνο για τον κεραυτό. Κούπερ. Σκαστίστο για να ραμ. Περιμένει τον Κούπερ να βγει από τα σκριν. Αυτός θα συνεργαστεί με τον Μακίνης. Ο Κούπερ με Σάιστερ για τρεις. Ισοφαρίζει 27 όλα. Πολύ ψηλό σκορ θυμίζουμε. Σε σχέση και με το πώς ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι εδώ, 68-75 ήταν το τελικό σκορ. Σάιμον. Βγήκε ο Τίνγκας από τα σκριν. Σάιμον παίρνει φάουλ από τον Μακίνης. Και επαναφορά από τη βασική γραμμή. Με τον Τίνγκα προσποίηση στο Γιαννάρα και ελεύθερο του τριών πόντων. Έρμπολα από τον Στέφανο τον Τίνγκα. Ο Χάτσα πάρει φάουλα από τον Κρόκετ. Τέταρτο και τελευταίο φάουλ το δίνει ο Κεραυνός στην περίοδο. Με 7 και 28 απομένου. Και τον Κούπερ. 5-0 το επιμέρους σκορ στην περίοδο για την ΑΕΚ. Ο Τίνγκας παίζει τον Κούπερ. Ο Κούπερ θα κρατήσει κατοχή και θα βρει ελεύθερο για τρεις τον Χαντ. Άστοχο το σούτ του. Rebound από τον ίδιο φάουλ του Κρόκετ. Βολές για τον Κούπερ. Και δεύτερο φάουλ του Κρόκετ.

Ελέγχει το ρυθμό. Η ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο. Με το σκορ να έχει πέσει. Αναλογικά με την πρώτη πάντα περίοδο που ήταν πολύ ψηλό. Αυτό δεν ενοχλεί καθόλου όμως τον Χριστόφορο Λιβαδιώτου που βλέπει την ομάδα του να τρέχει ένα επιμέρους 6-0 στα 3 λεπτά που είμαστε στην δεύτερη περίοδο και να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα. 7-0 τώρα με τη δεύτερη βολή από τον Χαντ. Jesse Jonas Hunt. Ένας παίκτης που είναι για αρκετό καιρό στην ΑΕΚ. Μπαίνει ωραία πάσα στον Πασχαλή, ο οποίος θα σκοράρει 29 όλα. Πρώτο καλάθι του κεραυνού στην περίοδο. Ο Κρόκετ ζητά να σκουπιστεί το παρκέ. Υπάρχει μικρή διακοπή, κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Που με την απουσία του Χάντλι Χάτφιλτ καταφέρνει να ελέγξει τα rebound και μαζί τον ρυθμό του παιχνιδιού. Κούπερ. Περνά από το screen του Μακκίνη, θα δίνει την πλευρά για τον Γιάννη Γιαναρά, τον περιμένει ο Μιχαήλ και του κλέβει την μπάλα. Και ο Γερανός τρέχει με τον Μπέρνς που πάει πάνω στον Κούπερ και παίρνει φάουλ. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ζητάνε challenge, βέβαια challenge δεν μπορεί να γίνει. Τον Μπέρνς πάει στην γραμμή έχοντας έτσι την ευκαιρία να δώσει ξανά προβάδισμα στον κεραυνό. Μουσική 29 όλα θυμίζω. Έχει γίνει πιο σκληρό το μάτς.

2-2 για τον Burns. Την τελευταία μεταγραφή του Κεραυνού. Εδώ θα κλέψει και την κατοχή. Και ο Λιβαδιώτης θα ξαναρίξει το μαρκέ των Hollingsworth. Και θα βγάλει τον Νότσε, έτσι πέγανε το λάθος.

Dingas. Burns. Γίγιο Σάιμον. Μέσα στον Πασαλή, ωραία πάσα και συν 4 time out που θα ζητήσει ο Λιβαδιώτης και θα το πάρει με 6 και 13 για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. 29-33 το σκορ. Παίρνουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

στοχή. Rebound του Μαγκίνης, το έχει γίνει φάουλ εκεί, δεν έχει σφυριστεί. Θα πάρει ξανά το rebound, θα σηκωθεί μπλοκ του Κρόκετ, γωνία ο Γιαναράς ελεύθερος για τρεις. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Σάιμον Μιχαήλ φαίνεται να έχει χτυπήσει. Σηκώνει άκομο Παντελή ο Λιβαδιώτης, τώρα από Μπέρτς. Θα βάλει καλά, θα πάρει και το φάουλ. 29-35 και μία γολή για τον Μπέρντς. Ο Κερανός απορρόφησε το 7-0.

Με τον Μπέρνς λοιπόν. Να είναι στην βολή. Δίξ. Τον Χόλινγκσουορθ. Για δύο Μακίνης σκοράρει.

Burns. Με Hollingsworth γύρισε ωραία, έπεσε προς τα πίσω. Θα στοχίσει και η ΑΕΚ τρέχει με Hollingsworth. Παντελή πάει στο lay-up. Θα βρει τον Dix. Ο οποίος με τη σειρά του θα πάει στον Μακίνης. Ωραία προσπίση. Πάψωμα και time-out για τον Κεραυνό. Αντιδρά ο Κεραυνός με το time-out του Βασίλη του Κούνα. Και 4 και 37 αναπομένουν. Παίρνουμε ακόμη μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε για το φινάλι της δεύτερης περίοδου.

Εμείς το παιχνίδι μας, Άκραυνος, 33-36, τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος, 1-1 το σκορ. Και μετά το time out του Κούνα, ο Κεραυνός θέλει να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες. Το έκανε με το δικό του time out ο Λιβαδιώτης και πέρασε στο παιχνίδι το Χάντλι Χάτφιλ, το οποίος αστοχεί από κοντά και η Άκ θέλει να τρέξει με τον Τίξ Χαντ-Χαντόφ από τον Χάντσον Χόλινγκσουορθ. Του δίνουν το σούτ, δεν το παίρνει. Χαντ με τον Σάιμον Μιχαήλ. Θα εκτελέσει για δύο, είναι άστοχος και ο Χαντ. Έχει πέσει αρκετά το σκορ στην δεύτερη περίοδο. Μετά το 22-27 το επιμέρου σκορ σε 6,5 λεπτά είναι 11-9 για την ΑΕΚ. Κρόκετ. Χαμηλό πόστ για Χάντλι Χάτφιλτ. Σάιμον Μιχαήλια 3 αστοχή. Ψηλά ο Κρόκετ, αλλά από το δικό του χέρι και όχι από αυτό του Χάντλι. Μπάλα θα βγει

Ντίξ και Μακίνης. Χόλιγκσουερθ κατεβάζει. Πέρασε από τον Ράιτ, γύρισε spin move πάνω από τον Χάντλι, αστόχησε. Ο Γερανός τρέχει με Τίνγκα. Τίνγκα, Burns, Crockett, Ράιτ και Χάντλι Χάτσφιλτ, η πεντάδα του Βασίλη του Κούνα, λάθος του Χάντλι Χάτσφιλτ. Και ο Χόλιγκσουερθ θα πάει στον drive, θα κάνει αυτός λάθος. Και ο Ράιτ θα κλέψει τον κυνηγά ο Παντελή, ο Ράιτ σκοράρει. 33-38 από το λάθος του Χόλιγκσουερθ. Διαμαρτύρεται για φάουλ στον Πουρσανίδη ο Λιβαδιώτης. Hands. Θέλει να γυρίσει. Θα βρει τον Μακίνης, όχι, τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να σουτάρει κάποιος, δεν θα σουτάρει κανείς και η κόντρα, η κόρνα που ακούτε είναι αυτή των 24 δευτερολέπτων. Έχει σκληρύνει πολύ το παιχνίδι, γι' αυτό ευνοεί κάπως τον Κεραυνό. Αυτό φάνηκε και σαν δείγμα γραφή στα πρώτα δύο παιχνίδια. Στην την παρουσία του Χάντλι Χάντσφιλτ που μπορεί να κάνει το λάθος νωρίτερα και να χάσει και να λέει up. Αλλά είναι ο αθλητής με τη σωματοδομή που δεν υπάρχει άλλη στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Burns. Παγίδα του Ντίξ. Σκοράριο Burns. 33-40. Στο σύν 7 ο Κεραυνός. Μακίνης ψηλά, ωραίο τελείωμα πάνω από τον Τίνγκα, 35-40. Έξαλλος ο Βασίλης ο Κούνας με τους καλωσφαιριστές του για την άμυνα. Τίνγκα θέλει να ελευθερωθεί. Burns. Πέρασε από το screen του Χάντλι Χάτσφιλτ. Καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Ο Μπέρντς την πέταξε και τι έβαλε ο Μπέρντς. Απίστευτο σούτ, ένα σούτ προσευχή. 35-42, απλά πέταξε την μπάλα ψηλά και αυτή με το ταμπλό έπεσε στο καλάθι της ΑΕΚ. Μακίνης. Ετοιμάζεται για την επαναφορά η ΑΕΚ και άλλη μικρή διακοπή για να σκουριστεί το παρκέ. Στον χώρο του κέντρου. Αξινε 3:30 ήταν τον τζάμπολ, αρκετή ζέστη. Λογικό. Burns κατεβάζει, συγγνώμη, Ντίξ κατεβάζει για την ΑΕΚ. Βγήκε ο Χόλιγκσουερθ να πάρει μπάλα. Ντίξ, αδύνατη πλευρά για Νότσετς, για 3 από τις 45. Με αυτοπεποίθηση ο Νότσετς, 38-42. Συν 4 γραμμό που μπορεί να διαχειριστεί τις κατοχές στο τελευταίο λεπτό. Και έτσι να έχει δυο μπαλές στη διάθεσή του. Τίνγκας λάθος, πάσα. Χόλιγκσουερθ με νότσατς. Θα τον βρει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο νότσατς 40-42. Time out από τον Βασίλη τον Κούνα. Άργησε να το δώσει η γραμματεία, οπότε πιστεύω θα προσθεθούν μερικά δευτερόλεπτα. Πάμε για λίγο στο στούντιο και επιστρέφουμε για το κλείσιμο του πρώτου μικρόνου.

Προστίθεντα να 3 δευτερόλεπτα γιατί κάλεσε το time out νωρίτερα ο Κούνας. 40-42 το σκορ. Με τον Ράιτ. Να δίνει στον Μπέρνς. Λογικά για μια κατοχή θα πάει ο κεραυνός και θα έχει και μία η ΑΕΚ. Τίγκας, Στυλιανού, Μπέρνς. Θέλει να πάει στον drive. Καλή άμυνα του Νότετς. Δύσκολο σου του Μπέρνς. Θα το βάλει 40-44. Και τώρα θα πάρει το δικό του time out ο Λιβαδιώτης. 20 δευτερόλεπτα. Όλα στη διάθεση της ΑΕΚ. Για να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Δίνουμε μια ακόμη πάσα την τελευταία πριν πάμε στο ημίχρονο.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 40 Κεραυνός 44. Τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών πρωταθλήματος. 1-1. Από ένα διπλό για κάθε ομάδα. Ακούτε Sport FM 95 φυσικά. Κάθε χρόνο η σειρά των τελικών καλαθόσφαιρας έρχεται στους δέχτες σας. Άστοχο τρίποντο από τον Παντελή, rebound του Hollingsworth. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται με τον Κεραυνό να έχει ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων και να θέλει να πάρει την νίκη, να πάει στο Στρόβολο για να διεκδικήσει εκεί τον τίτλο για να θέλει να κρατήσει την έδρα της για πρώτη φορά στη σειρά των τελικών. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δίνουμε μικρόφωνο στα στούντιό μας για περίπου 15 λεπτά και επιστρέφουμε στη συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
5: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό, ναι λοιπόν το λέω, είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
6: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
5: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
8: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όρη και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Και καύσιμα και ψώνια.
16: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
17: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
18: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Look at Ajax.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με

0: Ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ζωντανά από το Κίτιο, να ακούτε Sport FM 95, τελικούς Παγκυπρίου Πρωταθλήματος, Καλαθόσφαιρα, Sport Σειράς 1-1, τρίτο παιχνίδι ζωντανά από την Λάρνακα και η ομάδα του Κεραυνού προηγείται με 40-44 στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε πριν μερικά δευτερόλεπτα η τρίτη περίοδος χωρίς κάτι το συγκλονιστικό, εκτός από ένα άστοχο σουτ του Σάιμον του Μιχαήλ. Θυμίζω ότι η ομάδα της ΑΕΚ αγωνίζεται χωρίς τον Γιώργο Βάρτσο, ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους μετά τον χαμό του πατέρα του, πήγε στην Ελλάδα. Οπότε έχει αυτή την πολύ σημαντική απουσία ο καλαθοσφαιριστής που την κράτησε μέσα στο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι, σκοράροντας 4 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κεραυνός έβγαλε την άμυνα μετά από τη διπλή τρίπλα του Μακίνης και έχει την κατοχή με τον Ράιτ, τον Χάντλι Χάτσφιλτ που έπαιξε high-low εδώ, με τον Κρόκετ που αστόχησε, τον Σάιμον και τον Μπέρντς. Η πεντάδα του Βασίλη Κούνα που ανέλαβε μεσούς στη σεζόν τον ρόλο του πρώτου προπονητή στην στρογγυλιώτικη ομάδα. Κούπερ για την ΑΕΚ μειώνει στο καλάθι 42-44, μειώνει η ΑΕΚ που ξεκινά την τρίτη περίοδο με τον Νότετς, τον Χόλινγκσουορθ, τον Κούπερ, τον Χαντ και τον Μακίνης. Μπέρντς πέρασε από το σκριν του Κρόκετ, άλλαξαν στην άμυνα και ήρθε το λάθος για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα παίξει ο Χόλινγκσουορθ. Έβγαλαν άμυνες, τρεις άμυνες σε αυτό το ξεκίνημα οι παίχτες της ΑΕΚ. Βλέπουμε αλλαγές στα σκριν τώρα από τον Λιβαδιώτη. Ωραία πάσα του Χόλινγκσουορθ στο Μακίνης βήματα. Δεν συμφωνούν από τον πάγκο της ΑΕΚ, διερωτάται ο Λιβαδιώτης. Κατοχή για τον Κεραυνό. Με λάθη για τις δύο ομάδες ξεκινά στο δεύτερο ημίχρονο. Και αναμένεται άλλο ένα πολύ κλειστό και αμφίροπο παιχνίδι. Και αμφίροπο φινάλε. Burns, Huntley, Hatfield στο χαμηλό post. Φεύγουν οι συμπαίκτες του για να παίξει με τον Μακίνης. Του Τάρια στο Χιχ. Χαντ παίρνει φάουλα από τον Κρόκετ. Και αν είναι από τον Κρόκετ είναι το τρίτο και είναι σημαντικό θέμα για τον Βασίλη τον Κούνα. Για να δούμε σε ποιον το έδωσαν οι διαιτητές στο φάουλ. Ναι, είναι στον Κρόκετ. Βέβαια ο Πασαλής ήταν σημαντικός παράγοντας στην δεύτερη περίοδο που χρησιμοποιήθηκε στη θέση 4. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει η συνέχεια για τον Κεραυνό και την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ και τον Κεραυνό. 42-44. 8 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και ο Νότετς για το προβάδισμα. Είναι άστοχος. Rebound right. Ο Γκάρτ του Κεραυνού κατεβάζει μπροστά τον Κούπερ για 2. Αστοχή. Ο Αυστραλός ο Νότετς θα πάρει το rebound. Και ο Σάιμον θα κάνει σκληρό φάουλ. Τον Χόλινγκσουορθ έπεσε άτσαλα στο έδαφος ο Αμερικανός της ΑΕΚ πάνω στον δεξί του ώμο. Καθυστερεί λίγο να σηκωθεί, τώρα θα τον σηκώσουν οι συμπαίκτες του. Δεν ήταν αντιαθλητικό το φάουλ, ήταν απλά δυνατό και άτσαλο το πέσιμο του Χόλινγκσουορθ. Δεύτερο φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος είχε βγει με 5 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού. Χόλινγκσουορθ πέρασε από το screen του Μακίνης και βρήκε τον Κούπερ ελεύθερο, δεν εξέλεσε αυτός. Ο Χόλινγκσουορθ με τον Ράιτ στην κορυφή θέλει να τον περάσει, γύρισε αστόχησε δικό του το επιθετικό rebound, προσπίση, του γίνε φάουλ από τον Ράιτ. Και αν είναι από τον Ράιτ είναι το τρίτο και του Ράιτ. Πρόβλημα και στα γκάρτια τον Βασίλη τον Κούνα. Για την ΑΕΚ 3 φάουλ έχει ο Κούπερ από το πρώτο ημίχρονο. Και 2 ντίξ στα προβλήματα του Λιβαδιώτη. Μακίνης τον Κούπερ που είναι με τον Ράιτ που έχει 3 φάουλ. Έχει μισμάς, είναι πιο ψηλό γκάρτ. Θα τον φάει κοντά. Τον πέρασε 4ο φάουλ του Ράιτ. Το διάβασαν και το πήραν από τον φάγκο της ΑΕΚ. Και τώρα σηκώνει τίγκα ο Κούνας. Ο Ράιτ είχε θέμα με τα φάουλ και στο πρώτο παιχνίδι. Και κάνει πολύ νωρίς το τέταρτο του φάουλ. Και αναγκάστηκε να κάνει διαχείριση με τον Στέφανο τον τίγκα ο Κούνας. Κούπερ βάζει την πρώτη βολή, μειώνει στον πόντο. 43-44. Ο Κούπερ αστοχή, rebound του Σάιμον. 7 και 12 για το φινάλε τρίτης περίοδου. 43-44 μπροστά ο κεραυνός που δεν έχει σκοράρει ακόμη στην περίοδο. Ένα σουτ του Μπεντς άστοχο, την μπάλα από το χέρι του Χαντ. Την κατοχή του Γεραυνού από την βασική γραμμή. Τίγκας. Περιμένει τον Μπεντς να βγει να πάρει μπάλα. Και αυτός με τη σειρά του τον Χάτλι Χάντσιλ για να σκρίνει στην κορυφή. Το ρόλ του Χάντσιλ, την πάσα στη γωνία. Για τον Μιχαήλ που θέλει να βρει τον ψηλό και ο χρόνος τελείωσε. Βγήκε η άμυνα για τον κεραυνό. Και μικρή διακοπή ακόμη μία φορά για να σκουπιστεί το παρκέ. Κεραυνός που δεν βρίσκει σκορ στην τρίτη περίοδο. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου βέβαια στη συνέχεια. Βρήκε ρυθμό. Χόλινγκσουορθ για την ΑΕΚ κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει. Ωραία, ελευθερώθηκε αλλά χάσε εύκολο τελείωμα και το δικό του rebound αστόχησε για δεύτερη φορά. Ο Χόλινγκσουορθ πάτησε γραμμή. Παραμένει το 43-44. Ο κεραυνός είναι στο όριο των φάουλ, έχει 4 συμπληρωμένα. Και ο Φίλιππος Τίγκας κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Επιμέρου σκορ 3-0 σε 4 λεπτά φάουλ του Μακίνης στον Χάντλι Χάτσφιλντ. Χειροκροτάνε για την προσπάθεια στην άμυνα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Τίγκας ελευθερώθηκε ο Μπέρντ για να εκτελέσει. Καλή άμυνα από τον Νότσετς, έμεινε κοντά του. Σάιμον από την κορυφή A2 είναι άστοχος. Ριμπάουν του Μακίνης. Αφήνει στον Χόλινγκσουορθ η ΑΕΚ θέλει να πάρει προβάδισμα. Μετά από την πρώτη περίοδο. Και θα το ψάξει με τον Κούπερ από μακριά. Άστοχο σούτ, rebound από τον Χόλινγκσουορθ, επιθετικό. Πάσα στον Νότσετς και ξανά στον Κούπερ στην κορυφή. Ένα σκριν του Μακίνης. Βγήκε ο Χάντλι Χάτσφιλντ και βρήκε ελεύθερο Κούπερ τον Νότσετς. Για τρεις αστοχή, rebound του Σάιμον. Φεύγει ο Κρόκετ, τον κυνηγά ο Νότσετς, ο Κρόκετ καρφώνει. 43-46 για τον κεραυνό που αντέδρασε. και βάζει τους πρώτους του πόντους μετά από 4-40 στην τρίτη περίοδο. 43-46. Κούπερ. Πέρασε από Μακίνης αδύνατη πλευρά για Χόλινγκσουορθ. Κούπερ για 3 από τις 45 μοίρες του Χαρίζη. 46 όλα. Burns. Δευτέρεται ο κόσμος στο Κίδιον. Χάντλι Χάτφιλ. Ο Burns πέρασε. Έμεινε με τον Νότα και εκτέλεσε κι άλλο πολύ δύσκολο καλάθι από τον Burns που κάνει πραγματικά πίστευτο μάτς. Ο DeAndre DeAngelo Burns. Αδύνατη πλευρά για Κούπερ. Πάτησε πάνω στον Χάντλι Χάντφιλ. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Περπάτησε πάνω στο στεφάνι. Και ο κεραυνός με Τίνκα στην αντίπερα όχθη. Τίνκα στον Σάιμον Μιχαήλ. Μιχαήλ με Νότσετς. Πάει στο lay-up. Καλή άμυνα του Νότσετς. Νικητής στο rebound ο Μακίνης. Που δίνει στον Νότσετς. Κλέβει ο Τίνκας. Πέφτει ο Σάιμον. Πέφτει ο Τίνκας. Έπεσε. Ζητάρει αντιαθλητικό. Και μπορεί να έχουν και δίκιο. Έξαλλος ο Μακίνης. Έχουμε challenge. Πάμε να δώσουμε μια μικρή πάσα στο στούντιο μέχρι να ξεκαθαρίσει η φάση να ασχοληθεί το παρκέ. 46-48 μπροστά ο κεραυνός.

Επιστρέψαμε στο παιχνίδι. 3:56 για το φινάλε. Δεν υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Σύμφωνα με τους διαιτητές πήγαν στο βίντεο review. Εξηγεί ο Ηλίας Ακουνελές στον Βασίλη τον Πούνα. Burns. Simon. Rocket. Έδωσε screen, η μπάλα μείνει με τον Σάιμον Μιχαήλ. 46-48, θυμίζω το σκορ. Για τον Κεραυνό, ελεύθερος ο Τίνκας από την γωνία. Σκόραρε 46-51, μεγάλο τρίποντο από τον Τίνκα. Συν 5 για τον Κεραυνό. Hunt. Τον Burns, καλή άμυνα. Πάνω στον Τίξ από τον Burns. Hollingsworth αστοχή, rebound του Crockett. Αρχίζει το ματ να κυλάει και πάλι όπως θα ήθελε ο Βασίλης ο Κούνας και ο Κεραυνός. Ο Βασίλης ο Κούνας που έχει και τον Ράιτ με 4 φάουλ στον πάγκο. Τρίτο φάουλ του Ντίξη για την ΑΕΚ. Μιχαήλ. Περνάμε ένα screen του Crockett. Crockett χαμηλό φως για Πατσαλή. Θέλει να γυρίσει και να σκοράρει. Ο Γιάννης ο Πατσαλής. Time out για την ΑΕΚ από τον Λιβαδιώτη. Δίνουμε πάσα στο στούντιο. Συν 7 για τον Κεραυνό. Επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό.

φίλες και φίλοι, ο κεραυνός σας είναι 7.46.53. Το λάθος και το κάρφωμα του Κρόκετ 46.55 στην 9. Κι άλλο λάθος. Μετά από time out του Λιβαδιώτη, αψυχολόγητη επιστροφή στο παρκέ. Δύο λάθη του Κούπερ, τον οποίον θα βγάλει για 1-2 λεπτά, θεωρώ, ο Λιβαδιώτης, για να καθαρίσει το μυαλό του. Με τον κεραυνό τώρα να έχει την ευκαιρία. Να πάει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Και την ΑΕΚ να περιμένει σε ζώνη. Του του Μπεν, άστοχο, Πασχαλής. Το rebound, λάθος του κεραυνού τώρα. Την προσπάθεια του Σάιμον να βρει τον Τίνκα. Ανεβαίνουν οι εντάσεις. Και ο Στέφανος Τίνκας θα μπει στη θέση του Σάιμον Μιχαήλ. Πίξ. Αφήνει τον Χόλινγκσουορθ, τον οποίο έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό η άμυνα του κεραυνού. Σήμερα προέρχεται από ένα τρομερό παιχνίδι ο Χόλινγκσουορθ στον Στρόβολο. Ωραίο pick and pop. Screen. Βγήκε, γύρισε, δεν πήγε προς το καλάθι. Γύρισε στην περιφέρεια ο Χάντ και σκόραρε 48-55. Τίνκα σε Πασχαλή. Η ζώνη της ΑΕΚ δουλεύει και ο Παντελή κλέβει. Και παθάρι στον Χάντ. Σειρά του κεραυνού να πάρει time out. 50-55 μετά το 4-0 της ΑΕΚ. Από την άμυνα ζώνης του Λιβαδιώτη βγήκαν μια-δυο καλές φάσεις για τους γηπεδούχους. Και πάμε να δώσουμε μια πάσα στο στούντιο. Για περίπου ένα λεπτό επιστρέφουμε αμέσως.

Χρήστος και ο κόσμος της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ακούτε τι γίνεται, περίπου 2.000 στο Κίτιον και είναι διαφορετική ατμόσφαιρα στο κλειστό. Κλέβει και ο Παντελή και γίνεται χαμός. Ο Κεραυνός παρόλα αυτά είναι μπροστά. Ο Κεραυνός είναι η καλύτερη ομάδα σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά. Για να δούμε αν μπορούν οι γηπεδούχοι να πάνε για την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι που δεν έχουν τον Γιώργο Βάρσο στην δεκάδα τους. Έναν από τους πολυτιμότερους στον break στον Στρόβολο. Χόλινγκσουορθ, καλή άμυνα από τον Τίνκα. Μακκίνης για δύο airball. Παντελή πήγε να πάρει το rebound. Δεν τα κατάφερε και ο Κεραυνός τρέχει με Burns. Και ο Παντελή αντιαθλητικός στον Burns. Αψυχολόγητη ενέργεια εδώ από τον Ιάκωβο. Πιο πολύ τα βάζει με τον διαιτητή για το φάουλ που δεν του δόθηκε. Στην προηγούμενη φάση πάει ο Ηλίας. Ο Κουνελές θα τον ηρεμήσει τώρα που είναι και μοναδικός Κύπριος από την τριάδα. Δύο βολές για τον Μπέρντ λοιπόν. Ο Ελλαδίτης, ο διαιτητής, ο Τζάνης, ο Αγραφιώτης εξηγεί στον Λιβαδιώτη τι προηγήθηκε και τώρα ο πιο έμπειρος από τους τρεις, ο Ηλίας ο Μπουρσανίδης, ο Γιώργος ο Μπουρσανίδης, συγγνώμη, τα λέει με τον Παντελή. Ο Μπέρτς θα βάλει την πρώτη βολή. Πρώτο φάουλ του Ιάκωβου Παντελή ήταν αυτό. Θα βάλει και την δεύτερη ο Μπέρντς. 50-57. Μπέρντς. Στον Τίνκα, Κρόκετ. Στέφανος Τίνκας είναι και τα δύο αδέρφια. Τίνκα στο παρκέ. Πρέπει να σουτάρει ο Φλίππος. Το κάνει από πολύ μακριά. Είναι πολύ μεγάλος αθλητής. 50-60. Πολύ μεγάλο σούτ από τον Τίνκα, στην 10 για τον Κεραυνό. Τα 8,5 μέτρα. Αδύνατη πλευρά για Αντίξ, προσποιείται ωραία στον Μπέρντς. Θέλει να βρει τον Μακκίνης. Χάθηκε όλο το momentum της ΑΕΚ σε μια φάση. Από το 50-55 δεν βγήκε η επίθεση. Ο Παντελή δεν πήρε το φάουλ που ήθελε κάτω από την μπασκέτσα. Έτρεξε, έκανε αντιαθλητικό. Αυτό το αντιαθλητικό έφερε δυο βολές του Μπέρντς και το τρίποντο από τα 8,5 μέτρα του Φίλιπ Πουτίνκα, ο οποίος έχει 3-3 και δείχνει πόσο έλειψε από την ομάδα του. Σε αυτά τα πρώτα δυο μάτς της σειράς. Μακκίνης, hand-off με Ιάκωβο Παντελή. Η πάσα του στη γωνία για τον Ντίξ. Αστοχή, rebound. Κι άλλο σούτ από τον Τίξ, από μέση αποστασία, ούτε τώρα. Πάτησε ο Κρόκετ τη γραμμή. Κι έκαναν αιώνια κατοχή. Ο Κεραυνός, παρόλο που δεν έχει τον Ράιτ στην διάθεσή του, είναι 4 φάουλ στον πάγκο, τον προστατεύει. Ο Βασίλης ο Κούνας καταφέρνει να βρίσκει σκορ από τον Τίνκα. Ο Στέφανος Τίνκα έχει κολλήσει πάνω στον Χόλινγκσουορθ, ο αδερφός του Φιλιππού που έβαλε τα 3 τρίποντα. Παντελή για 3, δεν θα βρει. Το καλάθι Χόλινγκσουορθ. Πολύ δύσκολο τελείωμα. Τηλή ζωής για την ΑΕΚ. Αυτό τον goal foul του Χόλινγκσουορθ. Και Μπέρντς με Στυλιανού ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο παρκέ. 26 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί την τρίτη περίοδο. ΣΑΕΚ 52, Κεραυνός 60. 1-1 η σειρά. Είμαστε στο τρίτο παιχνίδι. Η ομάδα που θα κάνει τις τρεις νίκες θα πάρει και τον τίτλο. Δύο ομάδες που για 9 χρόνια συναντιούνται. Στην

Για τον κεραυνό από τον Πασαλή Βολές, φάουλ του Χαντ στην διεκδίκηση του rebound. Έγινε ένα σούτ με 4 δεύτερα να απομένουν. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στις κερκίδες.

150 φίλου του Γραβνού που είναι στην Κερκίδα και οι 2.000 φίλοι της ΣΑΕΚ, υπάρχει έτσι μεγάλη αγωνία. Ο Πασαλής βάζει τη μία, 53-61, ο Ντίκς πρέπει να σουτάρει από το κέντρο, θα το πάρει, θα βρει Στεφάνη, καλό σουτ από το κέντρο του γηπέδου Ντίκς. Τέλος τρίτης περίοδου, ΑΕΚ 53, Γραβνός 61, δίνουμε πάσα στο στούδιο για 2 λεπτά και επιστρέφουμε.

Βαγγέλη. Με Χόλιγκσουορθ να κάνει τον drive και να στοχεί rebound του Κρόκετ. Χαμένη ευκαιρία για την Άκη να μειώσει για την πρώτη κατοχή της τέταρτης περίοδου. 53-61 το σκορ, τρίτο παιχνίδι σειρά των τελικών με τον Σάιμον Μιχαήλ να αφήνει στον Burns. Ένα screen του Μιχαήλ για τον Burns. Στην αλλαγή ο Burns μένει με τον Cooper που έχει τρία φάουλ. Αστοχή ο Cooper, ο Παντελής χάνει όμως το rebound τελικά από την σπόντα. Θα βρει τον Cooper στον ευθυριασμό. 55-61 η ΑΕΚ μειώνει στους 6 και προσπαθεί να βάλει τον κόσμο της στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με εξαιρετικό ρυθμό, 22-27 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. Οι επόμενες δύο περίοδοι όμως σε πολύ ρηχά νερά κινήθηκαν οι δύο ομάδες, έγιναν πιο σκληρές οι άμυνες, σφίριξαν λίγες παραπάνω επαφές οι διαιτητές, οδηγήθηκαν στις βολές. Λάθος τώρα του Hollingsworth, 55-63 μετά το follow του Crockett και ο Ντίξ επιστρέφει στο παρκέ. Και θα βγει ο Hollingsworth. Ναι, για να πάρει μια ανάσα, έκανε και το λάθος εδώ. Σε από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος ο Hollingsworth. Burns. Γωνία για Crockett, έκανε λάθος. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του. 8-33 για το φινάλε. 55-63 Ανδρέας Λιβαδιώτης όρθιος. Εμψυχώνει εκεί τους καλωσφαιριστές της ΑΕΚ και η ποδοσφαιρική ομάδα. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εδώ. Τρίποντο του Κούπερ, άστοχο, Crockett. Το rebound και ο Burns κατεβάζει.

που είναι κοντά στο... στο διπλό, αλλά ο Ντίξ περνά από ένα screen και σκοράρει 58-63 με όνειση 5 ΑΕΚ. Με τον Ντίξ πολύ πυρός. Καμάρα Αντώνη Ντίξ. Ζώνη 2-3 για την ΑΕΚ. Κερανός προσπαθεί να βρει ελεύθερο σουτ και βρήκε τον καλύτερο δυνατό σουτέρ, τον Νίκο Σιλιανού, 58-66 συν 8 και πάλι. Ντίξ περνά τα σκριν. Μέσα στον Μακίνης έγινε λάθος. Έβγαινε ο Σάιμον Μιχαήλ, τον κυνηγά ο Ιάκωβος. Ο Σάιμον πάει στο αριστερό χέρι και στέλνει τη διαφορά στους 10 πόντους. Εξαιρετικός για ακόμη ένα παιχνίδι ο αρχηγός του Κεραυνού. 58-66. Κούπερ πάει στον drive. Τον σταματάει ο Μιχαήλ, σταματά και την τρίπλα ο Κούπερ. Η μπάλα φτάνει στον Παντελή. Ο Χάντς ένα hand-off με τον Ντίξ. Low post γιατί άλλαξε ο Τίνγκας, έμεινε με τον Χαντ. Καλή άμυνα του Τίνγκα, ο Ντίξ για τρεις αστοχή. Ο Κούπερ το rebound, επιθετικό φάουλ του Σάιμον. Τρίτο του Σάιμον Μιχαήλ. Δεύτερο ομαδικό στην περίοδο. Δεν πιστεύω ότι ο Χόλινγκσουορθ θα μείνει πολλή ώρα στον πάγκο. Αχ, νάτος. Περνά τώρα στο παιχνίδι. Στην θέση του Ντίξ. Όχι, στη θέση του Μακίνης. Small ball για τον Λιβαδιώτη με πεντάρι τον Χαντ και τεσσάρι τον Κούπερ. Με τέσσερα point guard στο παρκέ ουσιαστικά. Κούπερ στον Χόλινγκσουορθ. Κούπερ με τον Τίνγκα, τον Στέφανο. Τίνγκα είναι και τα δύο αδέρφια στο παρκέ. Κούπερ fade away αστοχή. Rebound του Κρόκετ, του πήρε την μπάλα ο Παντελή, δεν μπόρεσε όμως να τελειώσει την φάση, γλίστρησε από τα χέρια του η μπάλα. Ο Κεραυνός είχε ευκαιρία να πάρει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά δεν θα περάσει το κέντρο στα 8 δευτερόλεπτα. Παράβαση 8 δευτερολέπτων και η κατοχή. Στανάει για την ΑΕΚ.

Ο Κουρελές τα λέει με τον Βασίλη τον Κούνα. Γιατί ξεκίνησε το 24 την ώρα που έκανε το κλέψιμο ο Ιάκωβος Παντελή και είχε την κατοχή. Έχασε εκεί 2 δευτερόλεπτα ο κεραυνός. Αυτό τώρα λένε οι διαιτητές μεταξύ τους. Σωστή αντίδραση από τον πάγκο του κεραυνού με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Είναι κάτι όμως που δεν μπορεί να γίνει review. Δεν μπορεί να πάνε να το δουν οι διαιτητές σαν παράβαση. Είναι και κομμάτι της γραμματείας αυτό. Δίξ. Αφήνει τον Κούπερ. Κούπερ με τον Νίκο Στυλιανού που φτάνει μπροστά του για τρίτη αστοχή. Rebound του Hollingsworth. Βάζει χέρια στην μπάλα ο Νίκος. Η ΑΕΚ μένει με την κατοχή και 10 δεύτερα στο ρολόι επίθεσης. Πολύ σημαντική φάση αυτή να βρει σκόρ η ΑΕΚ για να μείνει στο παιχνίδι. Ο κεραυνός θέλει να βγάλει μια πολύ μεγάλη άμυνα. Θα καταφέρνει μέχρι που ο Νίκος θα σηκωθεί και θα στοχίσει 1 δευτερόλεπτο πριν το φινάλε. Άλλο ένα φιλί ζωής από τον Νίκος στην ομάδα του 68 Τίγκας. Φίλιππος Τίγκας. Διώχνει τον αδερφό του από τη γωνιά για να παίξει πηγαινρό με τον Κρόκετ. Βρίσκει τον Κρόκετ για 2 αυτός αστοχή. Ριμπάν του Παντελή που αφήνει στον Χόλινγκσουορθ. Και ο Τίγκας κάνει φάουλ στον Κάρτ. Της ΑΕΚ φάουλ του Στέφανου Τίγκα στον Χόλινγκσουορθ. Φάουλ που είχε να δώσει ο κεραυνός. 60-68. 5-37 για το φινάλε. Ο κεραυνός προηγείται με 8, ο κεραυνός

θα βγαίνει περίφημα για ακόμη ένα παιχνίδι στη Λάντακα, αλλά ο Τζέσι Χαντ θα πάρει το rebound και θα σκοράρει 62-68, 5-22 για το φινάλε. Προηγείται με 6 γραμμός, υπάρχει μπόλικος χρόνος time out από τον Βασίλη Κούνα. Δίνουμε πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

παιχνίδι ξαναρχίζει, Άκ μένει στη ζώνη και ο κεραυνός προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα για να βρει το ελεύθερο σουτ και το βρίσκει με εμφατικό τρόπο. 62-70, γύρισαν υπέροχα την μπάλα στους τροβολιώτες και ο Κρόκετ ήρθε σαν τρέιλερ από την πάσα του Πασαλή για να σκοράρει με κάρφωμα και να στείλει την διαφορά στους 8 πόντους. Κόλλινσουορθ θέλει να πάει κοντά, το διαβάζει καλά η ομάδα του κεραυνού. Το παιχνίδι του Κόλλινσουορθ. Παντελία, 3 airball, rebound του Κρόκετ, ο κεραυνός με τον Burns ελέγχει τον ρυθμό και αν σκοράρει εδώ και πάει την διαφορά στους 10 είναι τεράστιο πλεονέκτημα και το κάνει και πάλι με τη συνεργασία Πασαλή Κρόκετ. Το κλειδί του σημερινού αγώνα ο Γιάννης Πασαλής μοιράζει δεύτερη assist στον Κρόκετ. Είχε σκοράρει 6 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Ο παίκτης που δεν πήρε πολλά λεπτά στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς βγάζει λαγό από το καπέλο του. Ο Κούνας προσαρμόζεται ουσιαστικά γιατί στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι στο Στρόβολο, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ο Χάντλι Χάντφιλτ δεν είχε ψυχραιμία. Και εδώ με τον Κρόκετ πεντάρι προσφέρεται και η αντίπαλος του κεραυνού. Γιακ δεν έχει το θηρίο. Στο 5 καταφέρνει σε συνεργασίες Πασαλή Κρόκετ να πάει στο συν 10-4-31 πριν το φινάλε. Παίρνουμε μικρή ανάσα και επιστρέφουμε για τα τελευταία 4-31.

0: their legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
1: Και Hollingsworth για τον Μακίνης. Πάει στον drive ο Αμερικανός της ΑΕΚ, προσποιείται, παίρνει δύο βολές. Μπορούσε να πάει και στον κορφάρο εδώ, απογοητεύονται λίγο στον πάγκο του κεραυνού. Τέταρτο φάουλ του κεραυνού στην περίοδο, αλλά είναι πέμπτο του Ράιτ. Ο οποίος πάει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μπέρτς, δεν κατάφερε να πάρει ανάθεση. Τον προφύλαξε μέχρι και το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Βασίλης Οκούνας, αλλά στην πρώτη του επαφή στην άμυνα έκανε παράβαση. Hollingsworth βάζει την πρώτη βολή, μειώνει στις 9. 63-72. Θα βάλει και την δεύτερη. 64-72, στο 8 το παιχνίδι μας. Σάιμον για τον κεραυνό, Κρόκετ, Πασχαλής, Στέφανος Τίγκας και Μπέρνση Πεντάδα, φάουλ του Hollingsworth. Θα σφυρίξει ο Ηλίας ο Κουνελές. 8 πόντι, 4 και 6 για να πάει ο κεραυνός με break στο στρόβολο την Πέψη και να διεκδικήσει τον τίτλο. Την έδρα του. Πασχαλής. Κλέβει ο Hollingsworth. Φάουλ του Σάιμον. Θέλουν αντιαθλητικό και το παίρνουν. Από το σπάγκο της ΑΕΚ είναι σημαντικό σφύριγμα. Ο Μιχαήλ διαφωνεί. Ο Κουνελές πάει κοντά στον τρίτο διαιτητή, τον Ελλαδίδη, τον Αγραφιώτη. Ήταν τελευταίος παίχτης ο Μιχαήλ. Τώρα είναι και ο διαιτητής ο Μπουρσανίδης στον πάγκο του κεραυνού. Μιλάμε τον Βασίλη τον Κούνα και τον Άγγελο τον Παπαδημητρίου. Και τώρα οι τρεις διαιτητές θα τα πούν μεταξύ τους για να πάνε στο challenge του Βασίλη του Κούνα. Δίνουμε και εμείς μια μικρή πάσα στο στούντιο μέχρι να εξεταστεί η φάση και να δούμε στην επιστροφή αν ο Γιάννης θα στάρει τις βολές και θα έχει και την κατοχή ή αν θα σου φάρει απλά τις δύο βολές που κέρδισε ο Hollingsworth.

Τι, καθώς οι διαιτητές επιστρέφουν από το challenge και ο Hollingsworth πάει στις δύο βολές, κράτησαν την αρχική απόφαση τους οι διαιτητές, έδωσαν το αντιαθλητικό φάουλ του Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος έκανε το τέταρτο του φάουλ. Ο Χόλινγκς βάζει τις βολές 66-72. Και ο Κούπερ, ο Μακίνης, ο Χόλινγκς, ο Ντίξ και ο Χάντ είναι η πεντάδα που επιλέγει ο Λιβαδιώτης για να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Σάιμον Μιχαήλ, Στέφανος Τίνγκας, Γιάννης Πασαλής, Κρόκετ και Μπέντς, η πεντάδα του Βασίλη Πούνα. Δείξουμε Μιχαήλ, σου τάρει μπροστά του για τρεις. Δεν του κάνει το χατσίρι μπάλα. Πήγε, βγήκε. Γι' αυτό και αντίδραση από το κοινό στο Κίτιον. 66-72 παραμένει και ο κεραυνός με Μπέντς. Φωνάζει Κρόκετ ψηλά να του δώσει screen. Μπέντς. Εκτελεί αδείο, ας το κύριε μπάουν του Χόλινγκς. Τρέχει ο Χόλινγκς. Βρίσκει τον Χαντ, γωνία για αντίξη, θα το πάρει για αυτό το τρίποντο. Και εδώ δεν του κάνει το χατσίρι μπάλα. Πήρε το επιθετικό Χόλινγκς. Μπήκε και βγήκε δύο φορές το σουτ του Ντίξ. Ο κεραυνός παίζει και με τον χρόνο, Σάιμον Μιχαήλ. Τον πιέζει ο Ντίξ. Μιχαήλ πάει στον drive. Κρόκετ για τρεις. Αστοχή, επιθετικό rebound του Πασχαλή. Δεν ανανέωσαν από τη γραμματεία. Ο Πουρσανίδης νομίζω είδε την μπάλα να χτυπάει στο Στεφάνι. Και νομίζω ότι θα πάνε οι διαιτητές να δουν αν η μπάλα βρήκε στο Στεφάνι. Αυτό ζητάει να δει ο Πουρσανίδης. Έχουμε εκ νέου διακοπή. Γιατί έγινε το σουτ. Ο Πασχαλής πήρε το επιθετικό rebound. Αλλά δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Και έπαιξε η κόρνα των 24 δευτερολέπτων. Και πάλι με τους διαιτητές στο video review. Δίνουμε μια μικρή πάσα στο στούντιο για μερικά δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.

Επιστρέφουν οι διαιτητές στο παρκέ. Βρήκε Στεφάνη, λέει ο Ηλίας ο Κουνελές στον Λιβαδιώτη. Οπότε ο Κεραυνός θα έχει νέο 14. Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία σε αυτήν την διακοπή. Ενώ οι διαιτητές έβλεπαν το instant replay να δώσουν κάποιες οδηγίες. Ανακεφαλαίωση 2:42 για το φινάλε. ΑΕΚ 66, Κεραυνός 72. 1-1 η σειρά από ένα break για κάθε ομάδα. Τρίτο μάτς στη σειρά και ο Κεραυνός είναι κοντά στο να κάνει και τρίτο συνεχόμενο break στους τελικούς του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Καλαθόσφαιρας 5 δευτερόλεπτα από την εξαιρετική άμυνα της ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να δώσει πάσα ο Σάιμον. Και ο Χόλινγκσουορθ με την μπάλα. Χαντ. Χαντός με τον Κούπερ. Low post για τον Χαντ. Μιχαήλ και Χαντ. Κατάφερε, κράτησε ο Μιχαήλ, αλλά ο Χαντ βρήκε τον Χόλινγκσουορθ που έκοψε από την baseline. 68-72. Κούπερ πιέζει. Σάιμον στον drive πάνω από τον Κούπερ, η πάσα του Λάσο. Η κατοχή για την ΑΕΚ. 1:57. 68-72. Και η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Χόλινγκσουορθ. Χόλινγκσουορθ με Στέφανο Τίνκα να τον πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ένα screen ψηλά του Μαγκίνης. Κούπερ για τρεις. Όχι. Rebound από ποιον. Η μπάλα για την ΑΕΚ, λένε οι διαιτητές. Ή όχι. Challenge τώρα από τον Λιβαδιώτη. Είχε 8 χέρια η μπάλα. Οπότε άλλη μια διακοπή. 1:44 πριν το φινάλε. ΑΕΚ 68, Κεραυνός 72. Πάμε σε ένα μικρό έτσι, time out και για την μετάδοσή μας εδώ στο Sport FM 95 και επιστρέφουμε.

Επιστροφή στο Βασκέ. Δεν έπιασε τόπο το challenge του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Την μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Με 1:40 για το φινάλε. 68-72. Άλλη μια φορά που αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε μέχρι το τελευταίο σουτ. Σάιμον με Χάντλι Χάτφιλ που επέστρεψε στη γωνία. Ο πόιγκαρτ του Κεραυνού που πάτησε γραμμή. Ο Χάτσιλτ μόνος κάτω από το καλάθι επέλεξε να πασάρει και τώρα τον βγάζει ο Κούνας και βάζει τον Πασχαλή θεωρώ για τις αντιμετωπίσεις στο screen, τίποτε παραπάνω. Έπρεπε ο Χάτσιλτ εδώ να πάει στο low post game πιο δυνατός από τον Μακίνης, δεν το έκανε. Δίξ τον Κούπερ με τον Σάιμον για δύο. Κούπερ σκοράρει 70-72, 1:08 για το φινάλε. Η πιο κρίσιμη επίθεση για τον Κεραυνό μέχρι την επόμενη και θέλει να την πάρει ο Φλίπος Τσίγκας. Του δώσαν το τρίποντο, το πήρε. Τρεις βολές από τον Ηλία τον Φουνελέ. Στην προσγείωση του Τίνκα έπεσε πάνω του ο Χαντ και ο Φίλιππος Τίνκας θα πάει στην γραμμή για τρεις βολές στην πιο σημαντική φάση του αγώνα. Για μας πήρε το Λιβαδιώτης. Έχει προειδοποιηθεί από τους διαιτητές. Τίνκα στην πρώτη την έβαλε. 70-73.

Σφίγγας 70-74. Σφίγγας βάζει και την τρίτη 70-75. Collingsworth, Μακίνης, Κούπερ, πάει στο lay-up. Goal foul του Κούπερ, 72-75 και ο Κούπερ πάει στη γραμμή με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Πολύ. Για τον Κούπερ. Ο Χάτσφιλντ επιστρέφει. Ο Κούπερ πάει στη γραμμή. Με την βολή θέλει διαφορά στην κατοχή. 73-75. Στέφανος Στίγκας με την μπάλα. Το κυνηγάει ο Ντίξ. Πήγε ο Φίλιππος Στίγκας. Κοιτάνε moving screen. Παίζεται λέει ότι αιτήθηκε φαουλ να δώσει ο Ντίξ. Το φαουλ χαμηλά. Προειδοποίηση για φλόπτη. Για το moving screen που ζήτησαν οι φίλοι της ΑΕΚ. ...73-75, 29,9, 14 δεύτερα στην διάθεση του κεραυνού. Κολλάει πάνω στον Τίνγκα ο Χόλιγκσουορθ. Καλή άμυνα του Χόλιγκσουορθ σε πρώτο χρόνο. Ο Τίνγκας πήγε στον drive, πάνω από τον Μακίνης. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ και βολές. Εκτός κι αν έχει σφυριχτεί στον Τίνγκα, για να δούμε. Αν είναι βολές του Χαρ ή αν ήταν στην προσπάθεια. Τα λένε οι διαιτητές, περιμένουμε και εμείς. Αν είναι επιθετικός στον drive του Τίνγκα δεν είναι βολές, είναι κατοχή για την ΑΕΚ. Αν είναι φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Πάνε να το δουν. Και απορούν τώρα από τον πάγκο του κεραυνού. Αρκετά παραπονά για τους διαιτητές και από τις δύο ομάδες. Πάει ο Πουρσανίδης με τον Κουνελέ να το δουν. Δίνουμε πάσα για μερικά δευτερόλεπτα. Συγκλονιστικό το φινάλε 73-75. Στούτιο για μερικά δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε για την τελευταία φάση.

0: Επιστρέψαμε. Ήταν στην διεκδίκηση, οπότε 18,6 στο ρολόι, δύο βολές για Hollingsworth, αν τις βάλει. Πάμε στο 75 όλα, για να δούμε πρώτα όμως. Θα βάλει την πρώτη, 74-75. Δεν νομίζω να πάρει time out, τι θα πάρει. Θα πάρει time out ο Κούνας. Αν βάλει την βολή ο Hollingsworth. Την έχασε. Rebound του Χαντ. Πέφτει στο έδαφος, δύο βολές για τον Χαντ. Φάουλα το Τίνκα. Χαμός το Κίτιον. Τώρα πρέπει ο Χαντ να βάλει τις δύο βολές για την ΑΕΚ. Ο Κεραυνός ακόμα και έτσι θα έχει την τελευταία κατοχή για να κάνει το διπλό. Μεγάλη αγωνία. Για να δούμε. Τώρα περιμένει και ο Χαντ για να σκουπιστεί το παρκέ. Έχασε την δεύτερη βολή ο Hollingsworth. Hollingsworth 16-7 για το φινάλε. Ο Ντίξ κάτι λέει στον Λιβαδιώτη. Ο Χαντ πάει στη γραμμή. Ο Χαντ που πήρε το επιθετικό rebound. Θα βάλει την πρώτη. 75 όλα. Ο Λιβαδιώτης βάζει. Θα βάλει τον Παντελή αν μπει η βολή. Για να κάνει ένα φάουλ που έχει να δώσει η ΑΕΚ. Ο Χαντ την έβαλε. Time out για τον Κεραυνό, 76-75. Η ΑΕΚ προηγείται για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, 16 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον πάγκο του Κεραυνού, τι θα ψάξει σε αυτή την τελευταία κατοχή. Λογικά ο Κούνας θα φέρει την μπάλα, θα επαναφέρει την μπάλα από τη βασική γραμμή για να μην αφήσει χρόνο την ΑΕΚ σε περίπτωση που σκοράρει. Να δούμε ποιες πεντάδες θα μπουν στο παρκέ, τι σχεδιάζει ο Βασίλης ο Κούνας που ανέλαβε τη θέση του πρώτου προπονητή στον Κεραυνό. Την διάρκεια των ημιτελικών, όταν η διοίκηση του Κεραυνού Στροβόλου έκανε δεχτή την παρέτηση του Γιάννη του Δαμαλή. Οι φίλοι της ΑΕΚ δίνουν ρυθμό. Θέλουν να κρατήσουν την έδρα τους. Θέλουν τουλάχιστον να διεκδικήσουν τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Κεραυνός θέλει να κάνει και δεύτερο διπλό. No cage που έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο. Χαντ, Hollingsworth, Παντελή και Μακίνης, η πεντάδα της ΑΕΚ. Στέφανος και Φίλιππος Τίνκας, ο Νίκος Τηλιανού, ο Κρόκετ και ο Σάιμον Μιχαήλ. Η πεντάδα του Κεραυνού, δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα ο Μπέρντς και δεν είναι μέσα για την τελευταία επίθεση. Σάιμον, την επαναφορά. Βγήκε ο Στέφανος ο Τίνκας και τώρα ο Φίλιππος Τίνκας με την μπάλα και τον Hollingsworth πάνω του. Παντελή κάνει φάουλ. 12,5 δευτερόλεπτα. Επιστρέφει ο Κούπερ. Βγαίνει ο Παντελή που μπήκε μόνο για να κάνει αυτό το φάουλ. Ξανά το ίδιο έδειξε ο Βασίλης ο Κούνας στους καλαδοσφαιριστές του. Οπότε θα κάνει το πρώτο τσέρμο Στέφανος Τίνκας για να έρθει ο Φίλιππος μετά. Καλή άμυνα. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Νίκου Στυλιανού που έμεινε με τον Χαν. Ο Νίκος θέλει να πάρει την τελευταία επίθεση. 5 δευτερόλεπτα. Στυλιανού. 3, 2, το πήρε. Το έχασε η ΑΕΚ. Θα κάνει το 2-1. Πέφτουν και αντικείμενα. Κάποια ποτήρια έφυγαν από την κερκίδα. Νομίζω δεν χρειάζεται τώρα. Έκρηξη χαράς για τους φίλους της ΑΕΚ. Θα μπορούσε να μείνει όμως χωρίς ρήψεις μέσα στο γήπεδο. Δίνουν τα χέρια οι παίκτες των δύο ομάδων σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Έσπασε το play που σχεδίασε ο Βασίλης ο Κούνας. Η μπάλα έφτασε τα χέρια του Νίκου Στυλιανού από μόνο σε κατάσταση και εκτέλεσε. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, βρήκε στο στεφάνι και η ομάδα της ΑΕΚ θα πάρει την νίκη πρώτη φορά στη σειρά που μία από τις δύο ομάδες κρατά την έδρα της. 76-75 και οι δυο τους ανανεώνουν ραντεβού στον Στρόβολο εκεί που ο Κεραυνός θα θέλει να φέρει τη σειρά ακόμη μια φορά στην Λάρνακα. Η ΑΕΚ όμως εκεί θα έχει match ball. Οπότε θα δούμε τι θα μας φέρει αυτή η πολύ μεγάλη μάχη των δύο ομάδων. Η ένατη συνεχόμενη στο Παγκύπριο πρωτάθλημα. Δίνουμε πάσα στο στούδιο και στη συνέχεια στον συνάδελφο Ανδρέα Σταύρου που είναι στο αμόχωστος για το παιχνίδι της νέας του νέων ύψωνα με τον, Παραλίμπτη. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ραντεβού την Πέμπτη στο Στρόβολο. Γεια σας.
1: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 από το δραματικό παιχνίδι που έγινε στο Κίτιον, μερικά χιλιόμετρα μακριά από το αμόχωστος επιστροφή, όπου ο συνάδελφος Λουίς Νικολάου περιέγραψε μια επική ματσάρα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Κεραυνό για τους τελικούς στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Ο Κεραυνός ήταν μπροστά με καλή διαφορά, αλλά η ΑΕΚ το γύρισε. Δεν χάσαμε κάτι. Όση ώρα ακούγαμε την απίστευτη εξέλιξη στους τελικούς στον μπάσκετ, δεν χάσαμε κάτι αξιόλογο από το παιχνίδι. Freedom 24 Κρασάβα Ένι, Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την τελευταία αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα για τα play out. Την 7η και τελευταία αγωνιστική. Είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο, το Κρασάβα Ένωση. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι στο 0-0. Αυτή τη στιγμή στην αναμέτρησή μας είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, λίγο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα που ξεκίνησε στις 5. Πιο συγκεκριμένα είμαστε στο 4ο λεπτό, 0-0 η αναμέτρηση. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η ομάδα της Κρασάβα, η ομάδα του κυρίου Ροσταντή, έχει τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, έχει τον πρώτο λόγο, έχει τις προϋποθέσεις, τις ευκαιρίες. Απείλησε μέσα από κάποιες προϋποθέσεις, με κάποια σούτα από τον ΠΑ, με κάποιες αντεπιθέσεις. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 24ο λεπτό, όταν ο Πάνκοφ έκανε πολύ καλό σούτ εκτός περιοχής, αλλά ο Αντεμπάγιο πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση στην αριστερή του γωνία. Ήταν και η καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού αυτή για την ομάδα της Κρασάβα. Όσον αφορά εντεκάδες, να ακούσουμε το ηχητικό και να τις πούμε για να ξέρει ο κόσμος με ποιους ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει οι δύο προπονητές.
1: Το ένθετο «Η συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Beton Alpha.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τις εντεκάδες, και ενώ έχει κερδίσει corner η Κρασάβα από την δεξιά πλευρά, το οποίο εκτελεί ο Τσέρισεφ, έγινε προσπάθεια για κεφαλιά της Ένωσης από μακρινά. Για την γηπεδούχο ομάδα την Κρασάβα, ο Αβραμέγκο θα είναι κατά τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Νταγκράκα, Πάνκοφ, Μπάκου, Μουρίου, Εντραόκο, Νταβιδιάν, Μερλιντσένκο, Αντιέγε, Άντο και Τσέρισεφ. Στον Πάγκο θα είναι Πρινιωτάκης, Χριστοδούλου, Μπούτνικ, Τεϊσέιρα, Κιντιγιά, Λίψκι, Ντεϊριόν, τον Μπαχάσα, Τσεπάκ, Ευάγγελος Κυριάκου και Νικόλας Χατσιβαρνάβα, όπως και ο Μάρκο Κάμους Μουνιός, Ιτέιριο, για την ομάδα της Κρασάβα. Από την άλλη, η Ένωση ξεκίνησε με Αντεμπάγιο τελικά κατά τα δοκάρια, καθώς ο Λαζάρ που ήταν να ξεκινήσει βασικός είχε πρόβλημα τελευταία στιγμή και ο Αντεμπάγιο είναι κατά τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα στο βασικό σχήμα έχουμε Ιωάννου, ο Κέκε, Κούρες, Κοσμά, Παναγί, Κατσάρι, Καζάν, Σάκιτ, Κίζα και Ελά. Ενώ στον Πάγκο η Ένωση πλην του Λαζάρ που τραυματίστηκε έχει άλλους 5 ποδοσφαιριστές, τον Χριστοδούλου, τον Κότσχατ, τον Ιωάννου, τον Ιορδάνους και τον Μιχάλη Χαραλάμπους. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο. σε ένα παιχνίδι που εκτός συνολικού απορρόπτου θα τελειώσει στο 0-0 με το πέρας του πρώτου 45 λεπτού. Τα είπαμε και πριν, η Κρασάβα είχε τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, ωστόσο τώρα η Ένωση πάει στην επίθεση με τον Έλα να δέχεται κάθε τι πάσα. Πλησιάζει την περιοχή ο Έλα, λόγω Τράγκο κάνει καλή άμυνα και στη συνέχεια απομακρύνει ο Άντο. Ο Έλα είχε προϋποθέσεις, έφυγε ταχύτατα από τον κεντρικό διάδρομο μετά την κάθε τι πάσα που δέχτηκε. Η άμυνα της Κρασάβα όμως έκανε καλή δουλειά. Έλεγα ότι εκτός συγκλονιστικού απρόψη το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει στο ισόβαθμο 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βέβαια θα το δούμε και στην πράξη εάν θα γίνει αυτό. Εάν το 0-0 θα είναι το αποτέλεσμα με το οποίο θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια ή αν θα υπάρξει κάποιον γκολ στα τελευταία στάδια για το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ έχει κερδίσει τώρα η Ένωση λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής η ομάδα του Μπόγιαν Μαρκόσκι, που είχε να διαχειριστεί φέτος πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μια ομάδα που ήταν στον πυθμένα με πολύ λίγους βαθμούς και που η μοίρα της εδώ και πολλούς μήνες ήταν ορισμένη ότι θα έπεφτε στη δεύτερη κατηγορία. Ο κύριος Μαρκόσκι διαχειρίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην Ένωση, η οποία από την νέα σεζόν, και θα δούμε αν θα είναι και ο κύριος Μαρκόσκι στον πάγκο, θα τα δώσει όλα στη δεύτερη κατηγορία για να επαναφέρει την ομάδα εκεί που της αξίζει, εκεί που αρμόζει η ιστορία της, που είναι η πρώτη κατηγορία. Το φόλ για την Ένωση είναι έτοιμο να εκτελεστεί από τον Κούρες. Κόσμος πλησιάζει, έχει πλησιάσει την περιοχή του Αβραμέγκο με πάσα και τώρα γίνεται μπαγιά, φαίνεται καλή. Η άμυνα της Κρασάβα δίνει τη λύση και τώρα όπως απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι μόνο ποδοσφαιριστές της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. Κράσαβα, Κράσαβα ακούγονται, ακούγεται από το κοινό. Οι φίλοι της Κρασάβα είναι περίπου έτσι καμιά 250, κάπου εκεί γύρω στα 300 άτομα που βρίσκονται στην κεντρική κερκίδα εδώ στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή, την προσωρινή έδρα της Νέας Σαλαμίνας. Από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι με τα τύμπανα, με τη φωνή τους και το γνωστό σύνθημα Κράσαβα, Κράσαβα, Κράσαβα και κάποια άλλα συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε πολύ γνωστά τραγούδια, κάνουν ωραία την ατμόσφαιρα οι φίλοι της Κρασάβα, η οποία θα δούμε αν από τη νέα σεζόν θα επιστρέψει στην πόλη της, στην Λεμεσό, και αν θα χρησιμοποιεί το τσίριο στάδιο, ή αν θα συμφωνήσει και πάλι με τη Νέα Σαλαμίνα για να είναι και πάλι εδώ στο Αμόχωστος. Βέβαια και η Σαλαμίνα του χρόνου θα παίζει στην προσωρινή της έδρα για την πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, είχαμε μια πτώση του Έλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έλα σε μια προσπάθεια εντός περιοχής δέχτηκε μαρκάρισμα, έπεσε κάτω. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου, που είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, δεν σφύριξε πέναλτι. Τώρα σταματά το παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Έλα. Η φάση ελέγχεται από το VAR και που βρίσκεται ο Ροβέρτος Κώστα μαζί με τον Γιώργο Χαραλάμπους. Είναι η ομάδα στο βανάκι του VAR. Θα δούμε αν προέκυψε κάτι, αν όντως υπήρξε αντικανονικό μαρκάρισμα επάνω στον Έλα. Η φάση θα ελεγχθεί και θα φανεί αν υπάρχει περίπτωση να δοθεί πέναλτι υπέρ της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου, η οποία θα το παλέψει και το παλεύει να κλείσει μια πολύ δύσκολη χρονιά με βαθμολογικό κέρδος. Είτε αυτό είναι νίκη, αν τα καταφέρει κόντρα στην Κρασάβα, ή ισοπαλία, τουλάχιστον μια πολύ κακή και απογοητευτική χρονιά να τελειώσει είτε με ένα είτε με τρεις βαθμούς για την Ένωση Νέων Παραλυμνίου και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Όπου αν η Ένωση χτίσει εννοείται καλή ομάδα, τότε θα είναι από τα πρώτα φαβορί για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Η Ένωση, η οποία προ 20 ετίας δεν έπεφτε με τίποτα από την πρώτη κατηγορία, ωστόσο από το 2014 και έπειτα η πορεία της είναι ασανσέρ. Πότε πάνω στην πρώτη κατηγορία, πότε κάτω στην δεύτερη κατηγορία. Δεν υπάρχει σταθερότητα και αυτό είναι πρόβλημα για την Ένωση. Στο παρελθόν οι άνθρωποι στο παραλίμνι έζησαν σπουδαίες στιγμές με φοβερές πορείες από την ομάδα τους και πορείες που την έφερναν ακόμη και στο top 5 του πρωταθλήματος πριν από μια 20 ετία. Από την άλλη, η Κρασάβα είναι νέα δύναμη στα κάτω στρώματα, μια ομάδα που εκπέμπει υγεία, που έχει λεφτά, έχει οικονομική άνεση, έχει ένα τρελό με την καλή έννοια πρόεδρο που θέλει να ανεβάσει την ομάδα επίπεδα, είπε ότι σε 5 χρόνια θέλει να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο με την Κρασάβα. Αυτό είναι το πλάνο, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Και εννοείται πως είναι ο Φώτης στην Κρασάβα, αν καταφέρει, όχι αν καταφέρει, που έχει καταφέρει να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Εννοείται πως στη νέα σεζόν αναμένεται να είναι ακόμη πιο δυνατή. Ο πρόεδρος πάντως από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι εκτελεί χρέη και οργανωτή στην κερκίδα. Έχει δώσει το έναυσμα για πολλά από τα συστήματα που έχουν πει οι φίλοι της Κρασάβα. Και οργανωτής. Ο πρόεδρος ο Γευγένης Άβιν της Freedom 24 Κρασάβα εν ύψωνα σιδηρόδρομος το όνομα, αλλά αυτό είναι. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, ένα λεπτό είναι καθυστερήσεις. Είπαμε την εικόνα του παιχνιδιού. Η Κρασάβα είχε κατοχή ως επιτοπλίστων, αλλά μόνο μια μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Πάγκοφ, το οποίο εξουδετερώσε εντυπωσιακά ο Αντεμπάγιο. Στην επίθεση τώρα η Κρασάβα έγινε προσπάθεια για σέντρα. Η μπάλα καταλήγει στο Τσέρισεβ, ο οποίος εντός περιοχής έκανε το πλασέ στην κλειστή γωνία. Αριστερή κλειστή γωνία του Αντεμπάγιο, ο οποίος έπεσε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία για την Κρασάβα. Με το καλό σουτ του Τσέρισεβ, ο Ρώσος με τα αριστερό απείλησε εντός περιοχής και ανάγκασε τον Αντεμπάγιο σε άλλη μια σπουδαία αποκρούση. Κόρνερ για την Κρασάβα στην τελευταία φάση λογικά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσέρισεβ εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνση και τώρα το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο 45 λεπτό από τον Ιωάννη τον Χριστοδούλου. Τελικό αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, Freedom 24 Κρασάβα είναι 0, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 0. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Sport FM 95 και σε περίπου 12 λεπτά θα είμαστε και πάλι παρέα για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
6: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο www.gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
9: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Και καύσιμα. Και ψώνια.
10: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
11: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
4: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
5: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και επωφελήσου της προσφοράς.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην σύνδεσή μας με το Στάδιο Αμόχωσης της Επιστροφή. Εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Κρασάβα και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. 0-0 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και περιμένουμε τι θα γίνει στο δεύτερο. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και να πω για τις αλλαγές, να δώσουμε το kick-off το οποίο χρωστάμε από το πρώτο ημίχρονο.
1: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
0: Λοιπόν, θα αναφέρουμε και τις αλλαγές τις οποίες θα κάνουν οι προπονητές των δύο ομάδων. Βλέπω από πλευράς Κρασάβα τον Παχάσα έτοιμο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ενώ από πλευράς ενός Νέων Παραλιμνίου θα μπει ο Μιχάλης Χαραλάμπους. Ο Μπαχάς έχει πάρει την θέση του Νταβιτιάν, ο οποίος έχει μείνει στα αποδυτήρια. Από μια αλλαγή θα κάνουν οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ ο Μιχάλης Χαραλάμπους θα πάρει την θέση του... Όχι, ο Έλα είναι μέσα, έψαξα να βρω τον Έλα. Θα πάρει την θέση του Κίζα. Ο Κίζας έχει μείνει στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο εισέρχεται ο Μιχάλης Χαραλάμπους. Για να δούμε τι θα φέρει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες, πώς θα το διαχειριστούν και τι θα πετύχουν στην επανάληψη. Είπαμε, δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς έχουν χρηθεί τα πάντα. Η Ένωση σχεδόν από την αρχή της χρονιάς φάνηκε ότι θα είναι δύσκολο να σωστή την κατηγορία. Απ' την άλλη, η Κρασάβα πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Άλλαξε προπονητή, ήρθε ο κύριος Γιαννεύσκη. Μετά ο κύριος Γιαννεύσκη αδυνατούσε να οδηγήσει την ομάδα σε θετικά αποτελέσματα. Πήρε τον Ροθάδα, ο οποίος επανέφερε την Κρασάβα σε τροχιανικό. Ο κύριος Ροθάδα όμως, ο Ροθάδα όταν ήρθε πρόταση από την ΑΕΚ, επέλεξε να πάει εκεί και ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή ο βοηθός προπονητής από την αρχή της χρονιάς, ο κύριος Κωνσταντίνος Ροσταντής, ο οποίος έδωσε συνεχόμενες νίκες στην Κρασάβα και κατάφερε να την κρατήσει στην κατηγορία. Η Κρασάβα, αν κερδίσει, θα πάει στους 42 βαθμούς και θα ισοβαθμίσει με την Ομόνοια Ραδίπου. Και είναι μια καλή συγκομιδή με το να βλέπεις μια νεοφώτιστη ομάδα η οποία ξεκίνησε να μεγαλώνει πριν από περίπου μια πενταετία και αυτή τη στιγμή να είναι στην πρώτη κατηγορία έχοντας κερδίσει και την παραμονή της. Σίγουρα είναι κάτι καλό. Ο πρόεδρος, ο Γευγένης Άβιν, κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει στελεχώσει την ομάδα και με νεαρούς αλλά και με έμπειρους παίκτες που έπαιξαν και σε άλλες ομάδες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Και έπαιξε συνέχεια. Είπαμε για το πλάνο του κυρίου Σάβιν ότι θέλει σε μια πενταετία να οδηγήσει την Κρασάβα σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και να πάρει ακόμη και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό είναι το πλάνο του κυρίου Σάβιν. Από οικονομικής άποψης λεφτά έχει να το κάνει, απλά χρειάζεται σωστές επιλογές, σωστούς ανθρώπους, γιατί όσα λεφτά και να έχεις, αν δεν τα εκμεταλλεύεσαι σωστά και δεν κάνεις καλές επιλογές, δεν μπορείς να πετύχεις πολύ πιο μεγάλους στόχους. Δηλαδή, όρος στόχος της παραμονής επιτεύχθη και η Κρασάβα στοχεύει για πολύ περισσότερα στο μέλλον. Τα Κρασάβα συνεχίζονται από τους φίλους της ομάδας. Πολλοί ρωσόφωνοι εννοείται βρίσκονται στις εξέδρες και είναι αναμενόμενο. Οι Ρώσοι βιταμένους στην Κύπρο έχουν μια ομάδα για να υποστηρίζουν. Κρασάβα, η οποία υπήρχε ως ομάδα στο ρωσικό πρωτάθλημα παλαιότερα, και τα ονομάζει ο κυρίου Σάβιν.

0: την απέκλεισαν από το ρωσικό πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Σάβιν ήρθε στην Κύπρο, είχε επιχειρήσεις, επέλεξε να αγοράσει την Ένωση Νέων Ήψωνα, άλλαξε και το όνομα, αγόρασε την ομάδα, την έκανε δική του, άλλαξε το όνομα, το έκανε Freedom 4 κατά Βαένι. Ουσιαστικά είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις για να κάνει την Κρασάβα ακόμη καλύτερη στο μέλλον. Στην επίθεση με τον Άντο από αριστερά, η κυπεδούχη ο Άντο πέρασε, αλλά πέρασε και μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Η κατοχή είναι για την ομάδα του κυρίου Μαρκόσκι. Καλώς ο Άντο, ναι, μεν πέρασε πολύ ωραία από τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά από αυτόν πέρασε η μπάλα έξω. Πιέση ψηλά από την Κρασάβα μετά την επαναφορά του Αντεπάγιο, έγινε λάθος ο Μπαχάς, στο πλασέ, πέφτει ο Αντεπάγιο στην αριστερή του γωνία για κάνει σπουδαία απόκρουση. Πολύ καλή στιγμή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο 49ο λεπτό. Αυτή πολύ καλή ευκαιρία για την Κρασάβα, επανέφερε ο Αντεπάγιο με πάσα, έκανα λάθος η αμυντική της Ένωσης. Πήρε ο Μελνιτσένκο πάσα στον Μπαχάς, ο οποίος με πλασέ ανάγκασε τον Αντεπάγιο σε σπουδαία απόκρουση. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα ο Τσέρισεφ εντός περιοχής. Κάνει σουτ, την μπάλα κοντράρει και έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του Κωνσταντίνου Ροσταντή. Κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ή μάλλον ετοιμάζεται να εκτελέσει από δεξιά ο Τσέρισεφ και έχει προκύψει τώρα θέμα με τον Αντεμπάγιο. Θα αντιληφθεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα με τον Αντεμπάγιο. Το Γκάντι ή έχει νιώσει τράβηγμα στο αριστερό του χέρι. Την στιγμή που έπεσε να κάνει την απόκρουση από το πλασέ του Μπαχάσα, πιθανόν να προέκυψε μικρό πρόβλημα τραυματισμού για τον Αντεπάγιο. Λογικά δεν είναι κάτι το οποίο θα του στερήσει την υπόλοιπη παρουσία του στον αγώνα. Υπενθυμίζω ότι στον πάγκο είναι ο νεαρός τερματοφύλακας ο Αντώνης Χριστοδούλου, γεννημένος Ιανουάριο του 2008, είναι 18 ετών. Ο Ρωμάν Λαζάρ που θα ξεκινούσε βασικός τελικά δεν το έκανε και πήρε θέση του Αντεπάγιο, αλλά τον βλέπω να είναι καλά. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αντεπάγιο, τότε ο νεαρός ο Χριστοδούλου θα κάνει επίσημο ντεπούτο. Τσέρισεφ εκτελεί το νέο κόρνερ, έγινε η κεφαλιά και πέρασε έξω, η κεφαλιά από τον Ταγκράκα, ο οποίος απείλησε. Καλή προσπάθεια μέσα από αυτή τη στατική φάση για την ομάδα της Κρασάβα, η οποία προσπάθεια δεν κακοφόρησε. Και είμαστε έτοιμοι για την συνέχεια. Πανέφερε ο Αντεπάγιο, αλλά πάει στο Μιχάλη Χαραλάμπους. Από δεξιά τώρα ο Κούρες. Κούρες προσπάθησε να παίξει κάθετα με τον Έλα. Είναι σέντρα, παρακατέληξε στον Κατσάρη, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Γίνεται το γύρισμα με στόχο τον Μιχάλη Χαραλάμπους από την σέντρα του προθυμένου Σάκητ. Απομάκρυσαν προσωρινά της Κρασάβα. Ο Κοσμάς λίγο κοντά στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής έκανε ένα σουτ. Με το που πήρε την μπάλα και την έβαλε μπροστά του, την έστειλε πάνω από τα δοκάρια. Καλή ευκαιρία για την Ένωση στην πρώτη της προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Επαναφορά από τον Αβραμένκο. Πάγκοφ πατάρα αριστερά στον Μπαχάσα. Μπαχάσα για τον Αλιαζίμ Μπα, που ήταν δραστήριο σε κάποια στιγμή στο πρώτο μήκρονο. Παίζει τον αδειό με τον Τσέρισεπ. Μπα ανοίγεται από δεξιά και παίρνει ο Κουμουρίς. Μιχάλης Κουμουρίς κάνει σέντρα, δεν είναι καλή η μεταβίβαση από τον Κουμουρί. Ήταν κάτω από καλές, πολύ καλές τροποθέσεις αυτή η επιθετική ανάπτυξη από πλευρά της Κρασάβα. Με Μπα και Τσέρισεφ να συνδυάζονται πολύ ωραία στον κεντρικό διάδρομο. Ο Κουμουρίς από δεξιά είχε χώρο, μπορούσε να πάει και στο ένα εναντίον ενός και να πατήσει επικίνδυνα την αντίπαλη περιοχή. προτίμησε να κάνει σέντρα, η οποία σέντρα ωστόσο δεν έφερε κάτι αξιόλογο για την ομάδα του κύριου Ρωσταντή. Και το σκορ παραμένει στο 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, την Κρασάβα και την Ένωση. Λάγιο τώρα έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι μετά από μια προσπάθεια που έκανε αριστερά ο Καζάν. Παραπέρασε έξω και το πλάγιο δόθηκε στην διεκτελέστη και παίρνει μπάλα από δεξιά τώρα ο Αγγέγε. Με την πίεση του Κοσμά κερδίζει φάουλ ο Αγγέγε. Ένα φόλ το οποίο είναι λίγο γάλα από την χώρα της μέσης γραμμής και από τα δεξιά κερδισμένο. Όπως το βλέπω ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Τσέρισεφ με πάσα τον Πάνκοφ. Τσέρισεφ πάλι Πάνκοφ Λιβάλ Πάνκοφ. Εννοείται πως και για τις δύο ομάδες στόχος είναι να τελειώσουν το πρωτάθλημα με βαθμολογικό κέντρο. Τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Κρασάβα. Πήρε μπάλα ο Αγκέγεν εντός περιοχής, πήγε για σου, τελικά του βγήκε πάσα για τον Μπα, ο οποίος δεν βρήκε την μπάλα και ουσιαστικά απέναντι από τον Αντεμπάγιο δεν βρήκε την μπάλα ο Αλιαζίμ Μπα, ωστόσο είναι μια φάση η οποία τελικά δεν μέτρησε, γιατί ο Μπα έκανε κίνηση από θέση offside και επειδή έκανε κίνηση προς την μπάλα σηκώθηκε η σημαία, άρα και γκολ να έβαζε ο Αλιαζίμ Μπα, θα ελεγχόταν η φάση και πολύ πιθανό να κυρωνόταν εάν όντως ήταν σε θέση offside, αλλά δια γυμνού οφθαλμού, χωρίς να έχω δει ακόμη παραληπτική προβολή, φάνηκε ότι ήταν πιο μπροστά ο Αλιαζίμ με πάτη τώρα που έκανε την προσπάθειά του ο Αγκέγε. Φαντάζομαι φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 θα φτάνουν με πολύ έντονο ήχο στα αυτιά σας οι αχές από τους φίλους της Κρασάβα που χωρίς υπερβολή δεν έχουν σταματήσει λεπτό πραγματικά. Είναι εντυπωσιακή η φίλη της Κρασάβα, αυτό που κάνουν σε κάθε παιχνίδι. Έχουν κάποια συνθήματα, τα λένε συνεχώς το ένα μετά το άλλο και ξανά την αρχή. Σόλο προσπάθεια τον Αλιαζίμ Μπα από τον κεντρικό διάδρομο, κουβάλισε για αρκετά μέτρα την μπάλα ο δανεικός από τον Αποέλ Αλιαζίμ Μπα και ανάγκασε τους παίκτες της Ένωσης να τον σταματήσουν με φάουλ. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν την επέλαση από τον Αλιαζίμ Μπα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή και έχει κερδίσει φάουλ η Κρασάβα. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, μάλλον πιο κοντά στην μεγάλη περιοχή. Γιατί έχει προκύψει τώρα τραυματισμός του Έλα, ο οποίος είναι κάτω στο έδαφος. Δείχνει να πονάει αρκετά. Ο Έλα, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε τη λαθασμένη πάσα και πήρε στη συνέχεια την μπάλα ο Αλιαζίμ Μπα και έκανε την επέλαση, επέλαση που του έφερε και το φάουλ. Ο Έλα τη στιγμή που έκανε την πάσα από τον κεντρικό διάδρομο, μια πάσα που ναι μεν δεν ήταν καλή, αλλά την ίδια ώρα έφερε τράβηγμα, τραυματισμό για τον Έλα και σίγουρα αυτό δεν είναι καλό νέο. Αποχωρεί ο Έλα και θα γίνει αλλαγή από την Ένωση. Θα είναι δεύτερη για τον κύριο Μαρκός και ο Γκολτχατ είναι ο ποδοσφαιριστής που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έλα την στιγμή που έκανε την πάσα νιώσε τράβηγμα και όταν νιώθεις τράβηγμα είδες νομίζω στον δικέφαλο το τράβηγμα που ένιωσε ο Έλα. Ναι, στον δικέφαλο, στον τετρακέφαλο, τετρακέφαλο τελικά. Στον τετρακέφαλο νιώσε το τράβηγμα ο Έλα και περνά εκτός, αλλαγή για την Ένωση Νέων Παραλιμνίων τη στιγμή που έχουμε μεγάλη ευκαιρία για την Κρασάβα για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Το φάουλ είπαμε είναι κοντά στη μεγάλη περιοχή, πίσω από την μπάλα είναι ο Κέγε και ο Μελνιτσένκο. Με τα αριστερό ο Μελνιτσένκο στο τείχος, δεν ήταν καλή εκτέλεση, πολύ κακό για τον τίποτα. Μια καλύτερη εκτέλεση θα μπορούσε να φέρει γκολ για την ομάδα της Κρασάβα. Αυτή η καλή εκτέλεση δεν ήρθε και το παιχνίδι συνεχίζεται με το σκορ στο 0-0. Η Κρασάβα προσπαθεί να βγει και πάλι στην επίθεση. Παγιά που καταλήγει στον Μπαχάς αλλά προηγουμένως έχει στηριχθεί επιθετικό φάουλ. Έχει γίνει αλλαγή, ο Γκολτσχατ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεύτερη αλλαγή για τον κύριο Μαρκόσκι. Και το παιχνίδι μας είναι στο 58ο λεπτό. Φίλες και φίλοι, ακροατές του Sport FM 95, Freedom 24, Κρασάβα, Ένι 0, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 0. Μιχάλης Καραλάμπους, καλή ωραία προσπάθεια από αριστερό, όπως και σουτ, σπουδαία απόκρουση από τον Αβραμέγκο. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου απειλεί και αγγίζει το 0-1. Ο Μιχάλης Καραλάμπους παλικαρίστηκε, πήρε μπάλα από αριστερά, κόντρα σε δύο παίκτες. Τα πήγε πολύ καλά, τους δρίπλαρε, έφερε την μπάλα σε ένα σημείο που μπόρεσε να απειλήσει να κάνει το σούτ εκτός περιοχής και ανάγκασε τον Αβραμέγκο σε μια πολύ καλή απόκρουση. Η καλύτερη στιγμή της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου καταγράφεται στο 59ο λεπτό, φίλες και φίλοι ακροατές. Χάλης Χαραλάμπους, πολύ καλή προσπάθεια, άγγιξα τον γκόλ Βυσσινή, αλλά δεν το πέτυχαν. Σε μια φάση όπου όλα ξεκίνησαν από λάθος και με απομάκρυνση επί της ουσίας ο Σάκητ έστειλε την μπάλα προς το μέρος του Χαραλάμπους, ο οποίος κατάφερε κόντρα στον Νταγκράκα αλλά και τον Ουεντραόκο να κάνει το σουτ, το οποίο εξουδετερώσε με εντυπωσιακό τρόπο Αβραμέγκο. Το πρώτο εκτελέστηκε για την Ένωση χωρίς θετικό αντίκρισμα. Σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω είναι το τελευταίο για την... για τα play out, το τελευταίο 7η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο, και ουσιαστικά θα μένουν άλλα τρία παιχνίδια για να τελειώσει και οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε η Ομόνια Λευκοσίας. Η πρωτοπόρος Ομόνια Λευκοσίας επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στον θρόνο της και κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, η ομάδα του Γενικ Μπέρκ. Μετά από αυτό το παιχνίδι είναι η ερχόμενη Παρασκευή, 22 του Μάη. Θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο με τα τρία τελευταία παιχνίδια και θα πέσει η αυλαία της φετινής Cyprus League by Stoiximan. Και ουσιαστικά θα βάλουμε πλώρη για τις επόμενες σπουδές υποχρεώσεις, γιατί το ποδόσφαιρο δεν σταματάει ποτέ, κυριολεκτικά ποτέ. Και πόσο μάλλον την φετινή ενέτη 2026, όπου θα έχουμε παγκόσμιο κύπελλο από τον άλλο μήνα. Παγκόσμιο κύπελλο το οποίο θα γίνει στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οι κορυφαίες εθνικές στον κόσμο, θα δώσουν τα πάντα για να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπέου. Μετά θα έχουμε προετοιμασίες των ομάδων, φιλικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά για τους τέσσερις Ευρωπαίους μας, την Ομόνια, τον Απόλλωνα, την Πάφο και την ΑΕΚ. Και μετά Αύγουστο θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Γενικώς το ποδόσφαιρο δεν θα σταματήσει καθόλου, ίσως για κάποιες μέρες, και μετά του και από την αρχή. Κρασάβα στην επίθεση με τον Μπαχάσα, πάρει στην εντός περιοχής να παίρνει μπάλα και να κάνει το γύρισμα. Ένα γύρισμα που κατέληξε στον Αντεμπάγιο. Καλή προϋπόθεση από πλευράς της Κρασάβα. Το 0-0 παραμένει και έτσι όπως πάει η κατάσταση, πολύ πιθανόν όπως πάει το παιχνίδι, όποια ομάδα σκοράρει να πάρει και την νίκη. Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό. Να γίνει. Να δούμε την πράξη. Έχουμε πάντως πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Σε ένα μάτς που στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής στα 16 λεπτά που έχουμε διανύσει σχεδόν, είμαστε στο 61ο λεπτό, ο αγώνας είναι ισορροπημένος. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Φάουλ έχει κερδίσει η Ένωση. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει με το νούμερο, αν είδα καλά, 27, ο Ζεμ Καζάν. Αυτός θα είναι εκτελεστής του φάουλ. Να δούμε τι θα φέρει αυτή η στατική φάση για την ομάδα του Μπόγιαν Μαρκόσκι. Καλή ευκαιρία για την Ένωση. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο 62ο λεπτό, ο Καζάν εκτελεί το φάουλ, πέρασε η μπάλα, πήγε πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χαραλάμπους πήρε και σέντραρε εκ νέου μπροστά από τον Καζάν, απομάκρυναν οι Δισκρασάβα. Και τώρα ολοκληρώνεται η φάση για επιθετικό φάουλ, το οποίο έχει σφυρίξει ο κύριος Ιωάννης Χριστοδούλου. Συγγνώμη, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, αυτός είναι ο διαιτητής. Δικό μου το λάθος, Γιώργος Γεωργίου ο διαιτητής. Της αναμέτρηση με βοηθούς του Γιώργο Σάβα και Γιώργο Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Φωτίου τέταρτος και στο VAR Ροβέρτος Κώστα και Γιώργος Χαραλάμπους. Πολλοί Γιώργινες, τέσσερις στο σύνολο από την εξάλα της διαιτητικής ομάδας. Τέσσερις Γιώργινες. Η Ένωση προσπαθεί να βγει και πάλι στην επίθεση με τον Κούρες από δεξιά, ο οποίος πάσαρε στον κεντρικό διάδρομο για τον Κατσάρη. Μπάλα μεταφέρθηκε από δεξιά τώρα στα αριστερά για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Κοσμάς στον κεντρικό διάδρομο, αλλαγή παιχνιδιού. Μπάλα δεν θα φτάσει στον Αδάμο τον Παναγή, τον συμπαίκτη του, τον 19χρονο Αδάμο Παναγή. 18χρονα ακόμη, τα 19 θα τα κλείσει τον Δεκέμβριο ο Αδάμος Παναγή. Παίζουν κάποιοι νεαροί της Ένωσης, υπάρχουν κι άλλοι στον πάγκο, παίζει ο Ιορδάνους και ο Αξέντης Ιβάνου. Ίσως θα τους βάλει για αυτούς ο Μάρκος, ίσως, θα το δούμε. Πλάγιο για την Κρασάβα. Κρασάβα η οποία στα play-offs, στα προηγούμενα 6 παιχνίδια μέτρησε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Ήταν εκπληκτική η πορεία της Κρασάβα στα play-offs, μια πορεία που της σφράγισε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Κέρδισε Ολυμπιακό με 1-0, Ακρίτα με 0-2 και Εθνικό με 3-1. Έχει ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 1-1 κόντρα σε Ομόνια Ραδίπου και ΑΕΛ. Την περασμένη αγωνιστική σε ένα παιχνίδι που ήταν κόλλευε, έφτανε βροχή. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 1-2 κόντρα στην ανόρθωση, στα τελευταία 20 λεπτά κατέρευσε, δέχτηκε 4 δέρματα και χάσε με 5-2. Από την άλλη, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στα play-offs κέρδισε στην πρεμιέρα την Ομόνια Ραδίπου με 1-2 και στη συνέχεια είχε μόνο ήττες. Ήττες οι οποίες είναι το σκορ το οποίο αντιμετώπισε πάρα πολλές φορές φέτος η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Μια ομάδα που σε συγκομιδή πήρε 4 βαθμούς, τώρα έχει 5 στη ζωντανή βαθμολόγηση και αν παραμείνει το ισόπαλο μηδέν μηδέν. Η χειρότερη σεζόν στην ιστορία της Ένωσης. Δεν υπάρχει χειρότερη. Φάουλ έχει κερδίσει η Κρασάβα. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσιάς γραμμής και με την μπάλα να γέρνει λίγο προς τα δεξιά. Ο Τσέρισεφ είναι πίσω από την μπάλα, το εκτελεί πίσω στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι της Ένωσης με τον Παναγή. Το πρώτο παιχνίδι μας είναι στο 66 λεπτό, στο 0-0 παραμένει. Πλάγιο εκτελέστηκε για την Κρασάβα και ο Αλιαζή Μπάμπα αριστερά πατάει με εντυπωσιακό τρόπο στην αντίπαλη περιοχή, αλλά τελικά χάνει το κοντρόλ. Ο Αλιαζή Μπάμπα πήρε την μπάλα από το πλάγιο, πέρασε υπέροχα την μπάλα πάνω από δύο παίκτες. Πάτησε περιοχή, αλλά στη συνέχεια του ξέφυγε το κοντρόλ. Και η κατοχή είναι για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου την στιγμή που ετοιμάζονται αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Ο Μάρκος Ιορδάνους, ο 19χρονος Μάρκος Ιορδάνους, θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο από πλευράς της Ένωσης. Ενώ από πλευράς Κρασάβα βλέπω τρεις παίκτες να έχουν ετοιμαστεί. Τον Ντοκούτο Τεϊσέιρα. Ο άλλος είναι ο Μπούτνικ. Ο Λίπτσκι και ακόμη ένας, τον οποίο δεν έχω αντιληφθεί. Λίπτσκι, τον Κούτο Τεϊσέρα και άλλος ένας παίκτης θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο για να κάνει 4 αλλαγές στο Ροσταντής και να του μένει άλλη μία. Παλιά προς το μέρος του Ακέγε, από μάκρυνα προσωρινά της Ένωσης, παίρνει ο Μπα και πλασάρει, δοκάρει και συνέχεια ο Μπα, ο Αντεπάγιο μπλοκάρει την μπάλα. Τρομερή ευκαιρία για την Κρασάβα. Έγινε παλιά προς το μέρος του Ανκέγε. Δεν απομακρύναν καλά οι της Ένωσης. Πήρε ο Αλεαζίμπα εντός περιοχής. Πλάσαρε με το δεξί. Μπαλά χτύπησε στο δοκάρι. Και στη συνέχεια με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Αντεπάλιο. Πολύ μεγάλη φάση για τους κυπεδούχους. Για να ανοίξει το σκορ. Το γκολ δεν ήρθε. Θα ήταν τρομερή ευκαιρία για την ομάδα του Ροστατή. Και τώρα η ένωση με τον Κατσάρη παίζει κάθετα, αλλά δεν μπορεί να βρει Μιχάλη Χαραλάμπου, σε κόψε ο Νταγκράκα. Και τώρα Πάνκοφ. Πάνκοφ υπό την ασφυκτική πίεση του Κούρες. Καθαρά αριστερά για τον Άντο, και αυτός πίσω ξανά. Και τώρα Μπαχάσα. Καλύτερος παίκτες της έδωσης Κρασάβα. Μπαχάσα, ο οποίος πέρσι ήταν σε μια Σαλαμίνα. Μπαχάσα για τον Τσέρισεφ. Με το που βγει μπαλά έξω θα γίνουν οι αλλαγές. Μία για την Ένωση για να τις κάνει τρεις ο Μαρκόσκι, και άλλες τρεις για να τις κάνει τέσσερις ο Ροσταντής. Από πλευράς Κρασάβα υπενθυμίζω θα μπουν στο γήπεδο οι Λίπτσκι, το Κούτο, και ο άλλος πρέπει να είναι ο Νικόλας ο Χατζιβαρνάβα, ο 19χρονος Νικόλας Χατζιβαρνάβα. Αυτός είναι που θα περάσει στο γήπεδο. Ναι, ένα από την Ένωση. Θα δούμε τον Μάρκο Ιορδάνους. Πληθαίνουν και οι Κύπροι στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, πρώτα θα γίνει η αλλαγή της Ένωσης. Λοιπόν, έχουν γίνει αλλαγές. Κατσάρης έξω, Ιορδάνους μέσα, και τώρα είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές της Κρασάβα. Λοιπόν, έξω με το νούμερο 22 θα περάσει ο Ανκέγε για να μπει ο Ντοκούτο. Έξω με το νούμερο 42 ο Άντο για να μπει ο Χατζιβαρνάβας. Μέσα και ο Λίπτσκι. Έχει βγει ο Άντο. Νομίζω έχει βγει και ο Άντο. Μάλιστα. Οι τρεις αλλαγές που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Ροσταντής, και ενώ είμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, σε πολύ λίγο θα πούμε στο τελευταίο 20 λεπτό, σε ένα παιχνίδι που εδώ που έχουμε φτάσει, ξεκάθαρα το λέω πλέον, όποια ομάδα στείλει την παραστατήκτια, τότε αυτή είναι που θα κερδίσει. Οι αλλαγές που έχει κάνει ο Ροσταντής, έχουν βάλει τον Χατζιβαρνάβα στη θέση του δεξιμπακ, που είναι φυσική του θέση, και την ίδια ώρα έχει μεταφερθεί ο Μιχάλης Κουμουρής στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Κουμουρής φέτος παλαντέρευε σε πάρα πολλές θέσεις, εξτρέμ, μπακ, πιο κεντρικά, σε μια γεμάτη χρονιά για τον Κουμουρή, ή πιο γεμάτη στην πρώτη κατηγορία. Ένας παίκτης που έπαιξε πολύ και στη δεύτερη κατηγορία, και στον Οθέλο και στη Νέα Σαλαμίνα, ο Μιχάλης Κουμουρής, παλαιότερα και στον Άδων Ιδαλίου, πέρασε από αρκετές ομάδες ο Κουμουρής. Στην Κρασάβα όμως είναι από πέρσι, πήρε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία, παρέμεινε στο ρόστερ, και παρά τους αρκετούς ξένους που ήταν, ο Κουμουρής με το σπαθί του είναι στο βασικό σχήμα σε πάρα πολλά, ήταν στο βασικό σχήμα σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Έβαλε και γκολ, έκανε και ασίστ. Μιχάλης Χαραλάμπους για την Ένωση από τον κεντρικό διάδρομο προσπάθησε να παίξει κάθετα με τον Κούρες, δεν τα κατάφερε, μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες της Κρασάβα. Η Ένωση όμως επανέρχεται και πάλι με Μιχάλη Χαραλάμπους από αριστερά και απέναντι από τον Ταγκράκα. Ωραία πάσα για τον Κούρες εντός περιοχής. Ο Κούρες τρίπλα, έφερε την μπάλα στο δεξί, έπεσε κάτω. Κοντά στην φάση ο διαιτητής Γιώργος Γεωργίου δεν υπέδειξε την αστριβούλα. Ο Κούρες σφαδάζει από τον πόνο. Πόναει αρκετά. Τους πάντων, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Κούρες εξακολουθεί να είναι κάτω, και ενώ η Κρασάβα είναι στην επίθεση. Τσέρισε από αριστερά, δεν μπόρεσε να γίνει αποδέκτης της μπάλας. Πήρε ο Σιόν Ιωάννου. Ο Κούρες τώρα σιγά σιγά σηκώνεται. Προφανώς και η φάση ελέγχεται από το VAR, αλλά για να μην είχε ημερολογία ακόμα ο κύριος Γεωργίου, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι. Τώρα απομάκρυνση όπως όπως, και ενώ σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, γιατί δέχτηκε χτύπημα ο Κέκε στην διεκδίκηση της μπάλας που είχε μαζί με τον Αλιαζιμπά, και έμεινε κάτω ο Κέκε. Τώρα σιγά σιγά σηκώνεται, δεν έχει κάποιο θέμα, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή και κατοχή για την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, με τον Αντεμπάγιο να παίρνει την μπάλα στα δικά του χέρια. Πρώτο σκόρερ φέτος Για την ομάδα της Κρασάβα είναι ο Αλιαζή Μπάμ 7 τέρματα και ακολουθεί συνέχεια ο Ρόδος Χρυστοδούλου με 4, ο Ζαγιόντο Φούτο. Από πλευράς Ένωσης Νέων Παραλυμνίου έχει πετύχει τόσα λίγα γκολ η ομάδα. Ο πρώτος της σκόρερ είναι ο Έλα με μόλις 2 γκολ. 2 γκολ σε μια χρονιά που η Ένωση όλα και όλα έβαλε 11. Και δέχτηκε 80. Πολύ άσχημα νούμερα. Η Ένωση, η Κρασάβα φέτος έβαλε 36 γκολ, δέχτηκε 44. Η Κρασάβα. Ενώ στον δεύτερο όμιλο η πρωτοπόρος ανόρθωση έβαλε 35 και έβαλε, δέχτηκε 40. Η ΑΕΛ έβαλε 41, δέχτηκε 46. Η Ομόνια Ραδίπ έβαλε 31, δέχτηκε 42. Ο Ολυμπιακός έβαλε 32, δέχτηκε 44. Ο Ακτούνας έβαλε 31, δέχτηκε 58. Και ο Εθνικός έβαλε 34 και δέχτηκε 53. Τρεις ομάδες που έχουν υποβιβαστεί φέτος είναι ο Ακτούνας Κόραγας, ο Εθνικός Άχνας και η Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Τα κοκκινογόρια δεν θα έχουν ομάδα του χρόνου στην πρώτη κατηγορία, καθώς έχουν πέσει και ο Εθνικός και η Ένωση μαζί με τον Ακρίτα. Θα ανέβουν από την δεύτερη, έχουν ανέβει από την δεύτερη κατηγορία. Η πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα, η Καρμιώτισσα και η Ομόνια 29ης Μάιου. Είμαστε στο 74ο λεπτό, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 15 λεπτό. Τσέρισεφ ανοίγει το παιχνίδι αριστερά στον Παχάσα. Παχάσα θα πατήσει περιοχή, θα φέρει μπάλα στο δεξί, καθυστερεί λίγο στο τι θα επιλέξει να κάνει. Παχάσα εξακολουθεί να είναι κάτω στις μπάλες, αλλά δεν λίγα χάνει από τον Αδάμο Παναγί, που έκανε καλή άμυνα ο νεαρός. Αδάμος Παναγί, ο οποίος ωστόσο δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα και ο Μπαχάσα ξανακερδίζει. Τσέρισεφ εντός περιοχής, έφερε μπάλα στο δεξί, έπεσε κάτω. Εκεί φάνηκε να τον τραβάει ο παίκτης της Ένωσης, τον Τσέρισεφ. Ή τέλος πάντων είχε τα χέρια κοντά στο σώμα του Τσέρισεφ και ενδεχομένως ένας λόγος που δεν σφυρίχθηκε το πέναλτι να είναι γιατί ο διαιτητής θεώρησε πως ο Τσέρισεφ έπεσε εύκολα. Το ελέγχουν στο VAR και αν εντοπίσουν ότι όντως ήταν αντικανονικό το κράτημα από τον αμυντικό της Ένωσης στο Τσέρισεφ, τότε θα δοθεί πέναλτι, γιατί τώρα η Ένωση είναι στην επίθεση. Ο Μιχάλη Χαραλάμπους από αριστερά, αλλά κρατάει μπάλα απέναντι από τα Γκράκα. Κάνει σέντρο Χαραλάμπους, έγινε σκαστή κεφαλιά από τον Goldhat, αλλά η μπάλα πήγε απευθείας στην αγκαλιά του Αβραμέγκο. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR, δεν υπήρχε όντως τίποτα. Συμμερίζονται την απόφαση του κυρίου Γεωργίου και στο VAR. Και τώρα το κούτο τεσέρα από αριστερά για την Κρασάβα. Έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, δεν προλαβαίνει να κάνει. Ήταν από άκρη της Ένωσης. Το παιχνίδι έχει ανοίξει. Στα τελευταία λεπτά βλέπουμε την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα και οι δύο ομάδες παίζουν ανοιχτό παιχνίδι ψάχνοντας τον γκολ. Δηλαδή δεν υπάρχει και το άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Εντάξει, η Ένωση δεν έχει πολύ καιρό την πίεση. Αλλά το Κρασάβα την έχει εφόσον εξασφάλισε την παραμονή της. Και είναι καλό αυτό να βλέπουμε γρήγορο ρυθμό και τις δύο ομάδες να ψάχνουν τον γκολ που θα δώσει προβάδισμα. Πάλι έχει κερδίσει η Ένωση. Και θα εκτελέσει ο Μάρκος Ιορδάνους με πάσα προς τα πίσω από τον Σιόν Ιωάννου. Τώρα παίρνει μπάλα ο Σάκητς από τον κεντρικό διάδρομο και πασάρει αριστερά στον Καζάν. Καζάν πίσω για τον Οκέκε. Ο Κέκε από αριστερά ανεβαίνει. Πίσω η μπάλα για τον Αντεμπάγιο. Μας. Σάκητς, πολύ καλή πάσα για τον Goldhat. Ανοίγουν οι γραμμές της Κρασάβα. Goldhat τα κάνει παλιά αριστερά για τον Οκέκη, ο οποίος είχε δύσκολο έργο στο κατέβασμα. Το έκανε, αλλά η μπάλα τελικά πέρασε έξω. Ήταν καλή επιθετική ανάπτυξη που πήγαν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές της Κρασάβα. Ήταν λίγο πιο δυνατή μεταβίβαση από τον Goldhat. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει σωστά ο Οκέκη. Η κατοχή επιστρέφει στους ποδοσφαιριστές του κυρίου Ροσταντή. Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ευκαιρία να πούμε κάποια στατιστική. Στο τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν. Και ο Κουμουρής τώρα εντός περιοχής. Πήρε μπάλα για από δύσκολη πλάγια θέση, έκανε το σουτ. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αντεμπάλιο πέρασε η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κρασάβα. Σε μια φάση που ξεκίνησαν όλα με την επέλαση του Μπαχάσα από αριστερά, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Κουμουρής προωθήθηκε και αυτός, πήρε μπάλα εντός περιοχής από αριστερά, γύρισε, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αντεμπάγιο. Αγγίζει τώρα 0 η Κρασάβα, πάνω που θα έλεγα για τα προηγούμενα δύο παιχνίδια φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα κέρδισε και τα δύο η Κρασάβα, 0-1 στο δάσος Μάρκου, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, Δεκέμβριο του 25. Σε ένα παιχνίδι που σκόραρε ο Κουμουρής και ενώ στις καθυστερήσεις έχασε πέναλτι ενώ με τον Μιχάλη Χαραλάμπους. Ενώ στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, 16 Μαρτίου του 26, 4-0 κέρδισε η Κρασάβα. Τσέρισεφ, Ντελούκας, Αγγέγεφ και Πάγκοφ έβαλαν τα γκολ. Σκόραρε και ο Τσέρισεφ με πέναλτι. Τσέρισεφ ο οποίος δύο γκολ έχει κιόλα κιόλα. Φέτος με την Κρασάβα, έρθε στα 35 του. Ένα πολύ δυνατό όνομα. Παίξε με παγκόσμιο κύπελλο με τη Ρωσία, παίξε και στη Ρεάλ, έχει πολλά παιχνίδια, παίξε με Βαλένθια, Βενέτσια, Πανιόνιο, Βέρση. Ο Ντένις Τσέρισεφ. Λοιπόν, τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Κέκε. Ήταν στην επίθεση η Κρασάβα παριστερά, κρατούσε μπάλα με τον Μπαχάσα. Ο Κέκε είχε πρόβλημα τραυματισμού, δεν ήταν στο κεφάλι το πρόβλημα τραυματισμού για τον Οκέγια, αλλά επειδή τώρα, ήταν ώρα κάτω και η Μπαχάσα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει επιθετική προσπάθεια, δεν εκδήλωνε σοβαρή επιθετική προσπάθεια, ο διαιτητής επέλεξε να σταματήσει τον αγώνα και να πάει κοντά στον Οκέγια για να δει πώς είναι. Προκύπτει διακοπή στο 79 λεπτό στο στάδιο Αμούχωστος επιστροφή, με το σκορ να εξακολουθεί να είναι στο 0-0. Συζητάει ο κύριος Μαρκόσκι μαζί με τον βοηθό του στον Πάγκο. Με τους βοηθούς του είναι εκεί και ο κύριος Λουσέρο που είναι ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Ένωσης. Λοιπόν, ο Κέκε πέρασε προσωρινά εκτός, αλλά ετοιμάζεται να επιστρέψει, δεν έχει κάτι σοβαρό ο Κέκε. Το Κούτο πήρε μπάλα εντός περιοχής, δεν μπόρεσε να απειλήσει, έρχεται ο Τσέρισεφ για σου, το έκανε, μπάλα κόντραρε εντός περιοχής από δεξιά, έγινε σέντρα από τον Το Κούτο, φωνές για χέρι από πλευράς Κρασάβα, τίποτα λέει ο Γιώργος Γεωργίου. Το παιχνίδι συνεχίζεται και τώρα έχουμε πλάγιο για τους κυβεδούχους και ενώ ο Κέκε επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, 81ο λεπτό. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Υπάρχει αγωνία για το αν θα έχουμε νικητή στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν. Μπαχάς από δεξιά προσπάθησε να περάσει από τον Σάκιτς. Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω αντικανονικά και έχουμε φάουλ για την Ένωση. Ο οποίος έριξε ο κύριος Γεωργίου. Αυτό το φάουλ θα το εκτελέσει ο Αντεμπάγιο. Παλιά που γίνεται για Μιχάλη Χαραλάμπους, πέρασε μπάλα, διεκδικεί και ο Καζάν, όπως όπως απομακρύνουν οι ποδοσφαιριστές της Κρασάβα, με την μπάλα να πέφτει κοντά στον χώρο της μεσαίας γραμμής και παλιά του Κοσμά καταλήγει στον Χατσιβαρνάβα. Και τώρα από αριστερά ο Μπαχάσα έχει χώρο για να βάλει την μπάλα. Μπαχάσα έκανε κάθε την κίνηση ο Αλιαζίμ Μπα. Προσπάθησε να παίξει το 1-2, απομακρύνουν προς ενάει της Ένωσης. Σίγουρα μπάλας εκπληκτικό για Αλιαζίμ Μπα από τον Λίψκι. Ο Αλιαζίμ Μπα ήταν έτοιμος να πάρει μπάλα και να κεραυνοβολεί στην εστία του Αντεμπάγιο. Από εντός περιοχής τελευταία στιγμή καταπληκτική άμυνα από τον Ιωάννη, τον Σιόν Ιωάννη νομίζω. Τρομερή έμπνευση από τον Λίψκι, σήκωσε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Ένωσης. Ο Αλεαζίμπα είχε απλωμένο το πόδι για να σουτσάρει τελευταία στιγμή, όμως είχε καταπληκτική άμυνα από τον Σιόν Ιωάννου. Πολύ καλή προϋπόθεση, σοβαρότατη προϋπόθεση για την ομάδα της Κρασάβα για να απειλήσει για να σκοράρει το πρώτο γκολ στον αγώνα. Λίπτσκι. Κεντρικό διάδρομο, άνοιγμα αριστερά του πάγκου διάδρομου Κουμουρί. Κουμουρίς πάει σε όλο προσπάθεια, δεν μπορεί να περάσει κόντρες. Πήγαν να ευνούσουν τον μαγάζα, ο Κουμουρίς τρέχει για να ξανακλέψει, δεν τα καταφέρει. Απομάκρυνση όπως από τους παίκτες της Ένωσης. Κάνουν λάθος όμως και παίκτες της Κρασάβα και στο καπάκι κάνουν λάθος και παίκτες της Ένωσης. Λάθη επιλαθών που φέρνουν κατοχή για την ομάδα του κυρίου Ροσταντή. Κρασάβα ετοιμάζεται για άλλη μία επίθεση. Και ενώ τώρα έχουμε νεύρα μεταξύ του Αντεμπάγιο και του Μπά στην φάση που εξελίχθηκε, όπου ο Μπά αρχικά διεκδίκησε την μπάλα μαζί με τον Παναγία, για καλά, πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον Μπάου Αντεμπάγιο, είχαν άντονη λογομαγία οι δυο τους, αλλά το θέμα θεωρείται λίξη, και τώρα Αντεμπάγιο πάει και αγκαλιάζει κιόλας τον Μπα. Κίτρινη κάρτα έχει δεχθεί ο Μπαχάσα, ο Τσεπάκ, ο οποίος ήταν στον χώρο προθέρμανσης, ο Ισάμ Τσεπάκ, και βλέποντας τη φάση πήγε να υπερασπιστεί το συμπαίκτη του, φτάσε κοντά στο να μπήκε στο γήπεδο ο Ισάμ Τσεπάκ, και ο Γιώργος Γεωργίου του δείχνει την κίτρινη κάρτα, μάλιστα έγινε γι' αυτό. Και ενώ τώρα είμαστε στο 40 λεπτό, σε πολύ λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, όσο περνάει ο χρόνος, όσο αδειάζει η κλεψίδρα, η ισοπαλία είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να αλλάξει. Τα μένα παιχνίδι χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς σκοπιμότητες και μεγάλο ρυθμό στην μεγαλύτερη διάρκεια του, το match. Η Ένωση στην επίθεση, ο Κοσμάς παίρνει μπάλα από τον κεντρικό διάδρομο και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Προσπάθησε για πάσα, η μπάλα κόντρανε πάνω σε αμυντικό της Κρασάβα, τον μάλλον ποδοσφαιριστή που επέστρεψε για να αμυνθεί, τον Τσέρισεφ. Υπήρξε κόντρα, ο Τσέρισεφ έμεινε για λίγο κάτω, σηκώθηκε, είναι καλά. Και τώρα ο Λίπσκι κρατάει, βάλαει μπάλα προ ένας παιχνικός Βάχνας, καινή της Κρασάβα. Λίπσκι. Πάσαρε πίσω. Ουετραόγκο που βάλει σε μπάλα και τροφοδότησε Μπαχάσα από αριστερά. Μπαχάσα πες στον αδείο με τον Τσέρισεφ. Μπαχάσα από αριστερά και τώρα πιο κεντρικά στον Ντοκούτο Τεϊσέιρα που κάνει ένα πάρα πολύ άστοχο σουτ. Ντοκούτο Τεϊσέιρα έδειξε εξαιρετικά στοιχεία στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Έβαλε 4 γκολ και μάλιστα τα 2 από τα 4 ήρθαν στο ίδιο παιχνίδι κοντά στον Απόλλωνα στο Αλφαμέγα. Την τεράστια νίκη που πέτυχε με 0-3 η Κρασάβα τον μακρινό Αύγουστο. Πλέον είμαστε πιο κοντά στον Αύγουστο 26 παρά στον Αύγουστο 25. Τελευταία αλλαγή για την Ένωση, ακόμη ένας νεαρός, ο Αυξέντης Ιωάννου, ο οποίος θα κλείσει τα 18 του χρόνια τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, είναι 17 ετών. Ο Αυξέντης Ιωάννου κάνει και αυτό το επίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ένωσης. Θα παίξει στη θέση του έξιου μπακ. Και ενδεχομένως στη μια σεζόν στη δεύτερη κατηγορία να είναι από τα βασικά μέλη της Ένωσης. Για χρειάζεται για τα δικά της παιδιά. Αν είναι σε θέση να βοηθήσουν, δεν θα το κάνουν. Σε αριστερό εξτρεμ θα παίξει. Διορθώνω, ο Αυξέντης Ιωάννου. Στους αριστερό εξτρεμ μπροστά από τον Οκέγκε. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 87ο λεπτό πιο συγκεκριμένα. Το 0-0 παραμένει. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που μεγάλες ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες. Έκανε σπουδαία απόκρουση ο Αβραμέγκο, σπουδαία απόκρουση έκανε και ο Αντεμπάγιο. Είχε άλλα 2-3 σουτ καλά η Κρασάβα, τον οποία πέρασαν λίγο έξω. Βγήκαν φάσεις στο παιχνίδι. Δεν ήταν κουραστικό, δεν ήταν βαρετό το παιχνίδι. Αντιθέτως είχε καλό ρυθμό, είχε φάσεις. Το μόνο που έλειψε ήταν τον γκολ. Και λείπει ακόμη τον γκολ. Υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για να δούμε εάν θα αγγίξει πάρα το πλεκτό. Είτε από πλευράς της Κρασάβα είτε από πλευράς της Ένωσης. Τελευταία αλλαγή για την Κρασάβα. Έξω ο Μιχάλης Πάγκοφ, μέσα με το νούμερο 9 ο Ιευγέν Μπούτνικ. Τελευταία αλλαγή από το Ρίο στα αντίβαζε και τον Μπούτνικ. Ήπως θα βοηθήσει ο Μπούτνικ και βάλει αυτό στον γκολ. Και να πανηγυρίσει η νίκη. Η Κρασάβα, η οποία στην επίθεση είναι από αριστερά, με τον Τσέρισεφ εντός περιοχής να παίρνει την μπάλα και να κάνει την σέντρα μέσα στο γόντο Μπούτνικ. Κόντρα πάνω στον πόδι του Σιόν Ιωάννου και κόρνερ για την Κυπεδούχο ομάδα. Στο 88 λεπτό αυτή η στατική φάση για την Κρασάβα. Χτυρίστηκε η μπάλα το κόρνερ, σέντρα του Τσέρισεφ, πέρασε η μπάλα. Ο Κέκια απομακρύνει όπως όπως, δεν βγάζει πάσα, κερδίζουν και πάλι την Κρασάβα. Με μεταβίβαση του Χατζιβαρνάβα αριστερά στον Ταγκράκα. Ο Ταγκράκα γυρίζει και βάλει την μπάλα στον Χατζιβαρνάβα που κάνει σέντρα. Απομακρύνει της ένωσης και μπορούν να βγουν και στην κόντρα με Καζάρα από δεξιά. Κοντά στον Κουμουρί, ρίχνει μπάλα μπροστά ο Καζάρα. Ο Κουμουρίς πιο γρήγορος παραχωρεί το πλάγιο. Λογικά θα έχουμε και ένα τετράλεπτο καθυστερήσεις γιατί υπήρξαν διακοπές, η αλήθεια είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, άρα περιμένουμε επιπρόσθετο χρόνο από τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Κράμπες αντιμετωπίζει η ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Έχουμε διακοπή. Ίσως αυτή η διακοπή να προσθέσει κι άλλο καθυστερήσεις. Κάποιες οδηγίες τώρα στα δύο τον Ντοκούτο. Η Ένωση δεν έχει κάποιο άλλο παίκτη να βάλει στο γήπεδο, άρα αν το πρόβλημα του Καζάν είναι σοβαρό, τότε θα κληθεί η Ένωση να τελειώσει και με 10 παίκτες το παιχνίδι. Είμαστε στο 90 λεπτό, τελευταίο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Σε πολύ λίγο τέταρτος ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτίου θα υποδείξει τον επιπρόσθετο χρόνο για να ξέρουμε πόσο θα υπολείπεται μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης, στο τελευταίο παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο ανάμεσα σε Κρασάβα και Ένωση και γενικώς το τελευταίο παιχνίδι και των δύο. Η Κρασάβα θα ανανεώσει ραντεβού για την νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία, ενώ η Ένωση θα αποχαιρετήσει την πρώτη και από την νέα σεζόν θα παίζει στην δεύτερη κατηγορία. Ο Κωνσταντίνος Φωτίου έχει πάρει ήδη τον φωτεινό πίνακα και ετοιμάζεται να υποδείξει τον επιπρόσθετο χρόνο. Λογικά 4 λεπτά θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος. Λέει τώρα και στον πάγκο της Κρασάβα κάτι ο κύριος Μοντίος, δεν είναι αυτός διαιτητής. Και ο επιπρόσθετος χρόνος είναι 4 λεπτά όπως πολύ σωστά είπα. Πέσαμε μέσα, το τράμε και εμείς καλά. Αλλά 4 λεπτά για να τελειώσει και επίσημα η σεζόν, η φετινή για Κρασάβα και Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στα τελευταία 4 λεπτά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λίπτσκι, πήρε μπάλα. Κοσμάς, από αριστερά ο Αυξέντης, όταν έκανε το γύρισμα έπεσε και μπλόκαρε ο Αβραμέγκο και πανέφερε στα γρήγορα την μπάλα για τον Κουμουρί. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τσέρισεφ από αριστερά θα κάνει σέντρα πίσω στο δεύτερο δοκάρι, περίμενε ο Μπούτνικ. Τελευταία στιγμή απομάκρυνση από τον Ιορδάνους. Θα είναι εξαιρετική σέντρα του Τσέρισεφ. Για πολύ λίγο δεν έφτασε στον Μπούτνικ καθώς παρενέβη ο πιτσιρικάς ο Ιορδάνους, ο αμυντικός της Ένωσης, για να απομακρύνει την μπάλα. Είμαστε 2,5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Λίπτσκι από τον κεντρικό διάδρομο κρατάει μπάλα. Λίπτσκι για τον Άλι Αζίμ Μπα. Τον κεντρικό διάδρομο Μπαχάσα προσποιείται. Δεν κάνει σέντρα. Δεν πάθανε στο Χατζιβαρνάβα, δεν τον εμπιστεύτηκε. Αν και ήταν μόνος από δεξιά ο Χατζιβαρνάβα. Εδώ υπάρχει πυξέληψη εμπιστοσύνης του Μπαχάσα προς τον νεαρό και δεν μπόρεσε να εκδηλώσει καλύτερα την επίθεσή της η Κρασάβα. Και τώρα η Ένωση με τον Μιχάλη Χαραλάμπου στα παριστερά να κρατάει μπάλα. απέναντι από τον Ταγκράκα. Χαραλάμπους θέλει στηρίγματα, κρατάει ακόμη μπάλα και πασάρει στον Αυξέντη Ιωάννου που είναι εκτός περιοχής. Ο Ιωάννου έφερε την μπάλα στα αριστερό και σούταρε. Κόντρανε προσπάθεια από τον Νεαρό και το περίμενε δεξιά ο Καζάν, αλλά η μπάλα δεν πήγε ποτέ εκεί. Ο Νεαρός, ο 17χρονος ο Ιωάννου, ήθελε να τελειώσει μόνος του την φάση. Ακόμη 90 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Είμαστε στο τρίτο λεπτά από τα 4 των καθυστερήσεων. Κουμουρίζει από αριστερά. Βάζει μπάλα μπροστά, πατά περιοχή, κάνει το γύρισμα και κερδίζει κόρνερ. Από την παρέμβαση εκεί του Αδάμου Παναγή. Σε μια από τις τελευταίες φάσεις στον αγώνα, το κόρνερ εκτελεί ο Μπαγάς από αριστερά. Ο Μπούτρικ μια πρώτη κεφάλια. Μπάλα βάζει στον Τοκούτο. Εκτός περιοχής ο Τοκούτο, ψάχνει χώρο για σούτ. Ακόμη δεν τον έχει βρει, παθάρει στον Λίπτσκι. Λίπτσκι βάλει από τον Τοκούτο, από αριστερά προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Άμυνα από πλευράς Ένωσης. Και ο Κέκε είναι αυτός που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, γιατί προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού για την Ένωση. Τώρα αυτός ο τραυματισμός ενδεχομένως να βάζει και τέλος στην αναμέτρηση, γιατί δεν μένει πολύ χρόνος για την λήξη. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Freedom 24 Κρασάβα είναι ύψονα και ένα σημείο παραλυμνού είναι το 0-0 στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων φέτος στην πρώτη κατηγορία, η οποία ολοκληρώνεται με θετικό αντίκρισμα από πλευρά της Κρασάβα, η οποία υλοποίησε τον στόχο της παραμονής. Θα μαζέψει συνολικά η Κρασάβα 40 βαθμούς. Ένα απ' την άλλη, η ένωση με την προδιαγραφόμενη ισοπαλία θα τερματίσει στους 5. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Συμβιβασμός στο στάδιο Αμόχος στην επιστροφή. Τελικό αποτέλεσμα Freedom 24 Κρασάβα είναι ύψονα. Ένωση Νέων Παραλυμνίου 0-0 σε ένα καλό παιχνίδι, με καλό ρυθμό, με καλές φάσεις, με διάθεση. Έλειψε μόνο τον γκολ. Τελειώνουν χωρίς τέρμα τη σεζόν οι δύο ομάδες. Η Κρασάβα ανανεώνει το ραντεβού της για τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Ενώ η Ένωση από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά θα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία. Μαζί επέστρεψαν, συγγνώμη, η Κρασάβα ήρθε στην πρώτη κατηγορία, η Ένωση έμεινε πέρσι στο δραματικό φινάλε με την Καρμιώτισσα στο περσινό πρωτάθλημα, φέτος όμως αποχαιρετούν οι Βυσσινοί. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την σύνδεσή μας από την Λάρνακα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την νέα σεζόν. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, από μένα τον Ανδρέα Σταύρου, πήρα στην περιγραφή. Ευχές για καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
6: Crust τι?
5: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts!
6: Μα Crush RS, τι καταλαβαίνει.
7: Ότι τα βλέπει όλα ντάμπολα από την πείνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
7: Είναι και limited edition.
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά τη πίτσα. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνει και ένα dip τη επιλογή σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 77-70.

0: pizzahut.com.cy.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
7: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
6: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Και καύσιμα και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
10: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700 0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
3: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Κόσκι. Καλησπέρα σας. Πρώτο απ' όλα για το σημερινό παιχνίδι. Okay, και αν ήταν αδιάφορο παιχνίδι, νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Τα παιδιά έδωσαν τα πάντα ό,τι είχαν, έδωσαν πολύ μάχη, πολύ πάτος έδειξαν στο γήπεδο και αξίζαμε αυτό το πόντο και αυτό το 0-0. Και είναι η πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα που κρατήσαμε το 0. Ήταν ένα από τα δικούς μας στόχους που βάλαμε πριν έρθω. Το παιχνίδι μπορούσε να πάει και σε μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Okay. Νομίζω ήταν ένα δικαίωμα αποτέλεσμα. Και ευχαριστώ στους παίκτες πάρα πολύ για αυτό που έκαναν σήμερα. Να μην ξεχώσω κάποια πράγματα και τα έγραψα. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ την διοίκηση, προπονητικό επιτέλειο και όλοι στην Ένωση Ραλίμ. Όλο τον κόσμο που δουλεύει, τους οπαδούς, για ειλικρινά για την εμπιστοσύνη, για την στήριξη, για την ευκαιρία και για όλα που έδωσαν και μας στήριξαν σε αυτές τις δύσκολες μέρες, γενικά πολύ δύσκολη χρονιά. Άρα έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Υπήρχαν δύσκολες τιμές, κριτικής, απογοητεύσεις και αποτυχίες, άρα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βλέπουμε την επόμενη μέρα και πιστεύω σε αυτό τον σύλλογο, στους ανθρώπους που εργάζονται και στους φιλάθλους που στέγονταν πάντα δίπλα μας και στις δύσκολες στιγμές και στις καλές στιγμές. Είμαι σίγουρος ότι είναι να επιστρέψει και να επέλθει εκεί που αξίζει, στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Και αυτή την ομάδα έζησα εγώ το καλύτερο. Έχει μέλλον, έχει ιστορία και πρέπει να είναι μια σταθερή πρώτης κατηγορίας ομάδα που να βγάζει καλούς παίκτες. Σήμερα τελειώσαμε το παιχνίδι και δώσαμε ευκαιρίες στους πολλούς νέους παίκτες. Και έδειξαν και χαράκτηρα, έδειξαν ποιότητα και έδειξαν ότι για αυτή η ομάδα έχει μέλος. Μπράβο τους, είμαι πολύ χαρούμενος και είπα και στους παίκτες μας, είμαι περήφανος για συμπεριφορά τους ως την τελευταία μέρα. Αυτό που έδειξαν ήταν επαγγελματικό 100% και σε αυτή την κατάσταση όπως ήμασταν, δούλεψαν σκληρά. Αυτό που μιλούσαμε, αυτούς τους στόχους προσπαθήσαμε δεν βγήκε καλά, άρα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Να βλέπουμε, να σηκώνουμε την κεφαλιά μας και βλέπουμε την επόμενη μέρα. Και θέλω να, την καινούργια διοίκηση και όποιος έρθει, ό,τι καλύτερο και καλές επιτυχίες του χρόνου και να βγουν την κατηγορία ότι αυτή την ομάδα αξίζει.
6: Καλησπέρα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
8: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
7: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
8: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
7: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
8: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
7: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
8: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
12: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
11: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
2: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
1: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
2: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια

0: της Τράπεζας Κύπρου.
1: Καλησπέρα σας. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για το παιχνίδι. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς, εννοείται, σε κάθε παιχνίδι. Μπράβο στο Παραλίμνη. Μέχρι και σήμερα προσπαθούν. Δίκαια πήραν το βαθμό. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε τελευταία 20 λεπτά. Όταν τρέχαμε να προλάβουμε να σκοράρουμε. Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν όλοι ότι έχουμε σωθεί. Και πάλι οι αλλαγές, αυτά δεν είναι δικαιολογίες, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία του αποτελέσματος. Επιτρέψτε μου σήμερα, επειδή έχω ξανά την ευκαιρία, απλά να ευχαριστήσω τα παιδιά που βρίσκονται πίσω από μένα από την αρχή, επειδή δεν είμαστε πολλοί, είμαστε μια χούφτα και καταφέραμε μαζί να σώσουμε αυτή την ομάδα. Εννοείται με βασικούς στρατιώτες τους παίχτες μας. Να αρχίσω από τον Ανδρέα τον Παπαναστασίου που ήταν ο team manager μας, τώρα έχουμε τον Άγκη. Ο Χριστόδουλος που έχει φύγει έχει πάει με τον Τιμούρ στη Γεωργία. Ο Φάνος, ο Λαζαρίδης, ο γυμναστής μας, έχει κρατήσει αυτή την ομάδα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και ο ψυχολόγος μας, ο οποίος έχει συμβάλει πάρα πολύ, ο Πάρης, σε αυτή την ψυχολογία της ομάδας γενικότερα. Ο Σερκέι, ο προϊστής τερματοφυλάκων. Και βασικά αυτοί είμαστε, παιδιά, μαζί με τον Σάμα που είναι υπεύθυνος, ο Κίτμαν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας που καταφέραμε να σωθούμε στην πρώτη μας χρονιά στην κατηγορία. Καλή συνέχεια και στο Παραλίμνη. Ελπίζω να επιστρέψουν δυνατοί.
2: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την πορεία σας. Καταφέρατε να πετύχετε το στόχο της παραμονής. 8 παιχνίδια, 5 νίκες, 2 σοβαλές και 1 ήττα. Εσείς ο ίδιος θα θέλατε να παραμείνετε στον πάγκο της ομάδας και την νέα χρονιά?
1: Εντάξει, το αν θέλω εξαρτάται από πολλά πράγματα. Είναι ωραίο να είσαι προπονητής στην πρώτη κατηγορία, σε μια ομάδα με στόχους, με πλάνο. Με τον πρόεδρο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Εννοείται αυτός είναι ο άνθρωπος που θα πάρει καθαρά την αποφάση για αυτή την ομάδα, τι θέλει να κάνει του χρόνου. Και μετά θα μιλήσουμε. Και εγώ βλέπω τα δημοσιεύματα που βλέπετε όλοι, το καταλαβαίνω, γι' αυτό με ρωτάτε. Αλλά εντάξει, έχω καλή σχέση με τον πρόεδρο, θα είμαστε φίλοι ό,τι και να αποφασίσουμε και θα δούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
5: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Έχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Της ομάδας του Νίκολιτς, η οποία θα ακολουθήσει βεβαίως του αγώνα που προηγείται και είναι πάρα πολύ σημαντικός και για την μία πλευρά και από βαθμολογικής άποψης τον Ολυμπιακό, ο οποίος έρχεται σήμερα εδώ όχι μόνο για να προσπαθήσει να χαλάσει το πάρτι, αλλά και διότι του είναι απαραίτητη η νίκη για να είναι εξασφαλισμένος, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League. Και απ' την άλλη η ΑΕΚ θα παραταχθεί με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, όπως έδειξε και μεσοβδόμαδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου παρόλο που είχε εξασφαλίσει τον τίτλο ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη και θα έλεγε κανείς ότι αδικείται από εκείνο το 1-1. Εδώ και πάρα πολλή ώρα, θα έλεγε κανείς, και πάνω από μια μισή ώρα πριν τη σέντρα, έχουν γεμίσει οι εξέδρες στην Allwyn Arena με όλους σχεδόν τους φίλους της Ένωσης να φοράνε κίτρινα μπλουζάκια, να κρατούν στα χέρια τις πάνω από 20.000 σημαίες που μοιράστηκαν από την ΠΑΕ κατά την είσοδό τους στο γήπεδο και να έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Εκτός του γηπέδου γίνεται επίσης πανζουρλισμός. Πάρα πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσει, για να γιορτάσει με την ψυχή του και για να παρακολουθήσει το μάτς από γιγαντοοθόνες που έχουν στηθεί εκεί. Ενώ και τώρα θα φτάνει πιθανώς στα αυτιά σας το σύνθημα ΑΕΚ ΑΕΚ, το οποίο δίνει ρυθμικά ένας οπαδός της Ένωσης, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Γίνεται ένα μικρό πανδαιμόνιο εδώ.
7: Γιώργο, έκανε τώρα η Κοσμοτέ ένα πανοραμικό πάνω από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Έχει παντού κόσμο.
6: Ναι, είναι αυτό.
7: Είναι φοβερό.
6: Ακούς πολλές φορές αυτό το κλισέ, το 30.000 μέσα και 30.000 έξω.
7: Απίστευτο,
6: νομίζω,
7: απίστευτο.
6: Νομίζω δεν μπορώ να τους μετρήσω αυτούς που είναι έξω, αλλά πραγματικά μία ώρα πριν το παιχνίδι δεν μπορούσες καν, χρειαζόσουν αρκετό χρόνο για να προσεγγίσεις καν το γήπεδο. Μου θύμιζε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, στο οποίο δεν μπορούσε καν να περάσει για να φτάσει στο πόντιουμ. Μιλάμε τώρα για πραγματικό χαμό περιμετρικά της, θα έλεγε κανείς, σε ένα χιλιόμετρο περιμετρικού. Ο κόσμος, καταλαβαίνετε, έρχεται εδώ σήμερα με διάθεση να ξεσπάσει για αυτή την προηγούμενη τριετία, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για την ΑΕΚ, με αρκετές αγωνιστικές αποτυχίες, αλλά και για να χαρεί με την ψυχή του το δεύτερο πρωτάθλημα που κατακτά η Ένωση στα 4 χρόνια από την επιστροφή εδώ στις ρίζες της, στο σπίτι της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Περίπου 5 λεπτά, 6 έχουν μείνει για την έναρξη του αγώνα. Δεν ξέρω αν θέλετε να υπενθυμίσουμε και μια ακόμα φορά τις ενδεκάδες.
7: Πάμε λίγο γρήγορα, Γιώργο. Ναι.
6: Θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ λοιπόν στο 4-4-2 του Νίκολης θα έχει τον Πρινιόλι κάτω από το τέρμα. Ρότα δεξιά, Πήλιος αριστερά. Ρέλβας και Μουκουντή το δίδυμο των στόπερ. Πινέδα και Μαρίν οι δύο χαφ. Γοητά δεξιά, Περέιρα αριστερά. Και Ζήνη με Γιώβης το δίδυμο στην επίθεση. Ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακού, Τζολάκης κάτω από την εστία. Και το 4-4-2 του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παραταχθεί με τον Ορτέγκα να βρίσκεται δεξιά, αριστερά, με συγχωρείτε, τον Κωστίνια δεξιά, τον Ρέτσο και τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σιπιόνι και Γκαρθία στα χαφ, ο Ροντινέη σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, ο Ποντένσε αριστερά και δίδυμο του Τσικίνιο με τον Ελκαμπή στην επίθεση. Αυτά, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για τη μετάδοση του αγώνα.
5: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
10: Πες «Hello Shell» για να πεις «Όλα Μπαρτσελόνα». Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
11: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
14: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
13: Into Bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
14: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
13: Ακριβώς. Promo code IntoBet40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Δεύτερη θέση και την παρουσία στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες των δύο ομάδων πάνε για τις σημαντικές φωτογραφίες.
7: Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πήραμε ξανά κλίμα από Νέα Φιλαδέλφια καθώς βγήκαν οι δύο ενδεκάδες. Λοιπόν, στη Λεωφόρο γίνεται τώρα το στρίψιμο του νομίσματος. Θα γίνει το ίδιο και στη Φιλαδέλφια σε λίγο, οπότε Στέφανε, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ακούσουμε κάτι.
16: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια στην Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να ρίξω απλά μια ματιά αν έχουμε κάποια αλλαγή. Σταμάτησουμε στις εξέλιξεις. Να πω απλά στο μπάσκετ, 5 λεπτά για το φινάλε. 79-74 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ. Και πολύ γρήγορα ένα τελικό Bayern Trier στη Γερμανία, 101-80. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Λεωφόρου.
17: Λοιπόν, εδώ στο Απόστολο Νικολαής όλα είναι έτοιμα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική. Πιθανό το τελευταίο επίσημο με γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Απόστολο Νικολαίδης, δυστυχώς και κλεισμένο το θυρόν. Ο ΠΑΟΚ έχει βαθμολογικό κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει τη σεζόν με την πρώτη του νίκη στα πλεόβια, γιατί δεν έχει νίκη μέχρι τώρα. Και Οι δύο ομάδες έχουν πάρει θέση στο δικό τους μισό γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός θα είναι στη σέντρα. Λαφόν Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Σέριν, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρίς, Βιντέσκι για τον Παναθηναϊκό. Παυλέκα, Μιχαηλίδης και Τζιώρα Σάντσες, Μπάμπα, Οσδόευ, Ζαφύρης, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Μύθου για τον δικέφαλο του Βορρά. Όλα είναι έτοιμα. Ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα θα είναι στη σέντρα. Θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός στο τέρμα που βρίσκεται προς το πέταλο της 13, στο απέναντι τέρμα, στην απέναντι εστία, ο ΠΑΟΚ θα κάνει την επίθεσή του για το πρώτο 45 λεπτό. Είμαστε σε μια αναμονή, ο διαιτητής θα λέμε τους διαρχηγούς, με τον Τσέριν και τον Ζίβκοβιτς.
7: Ενδεχομένως να περιμένει ο διαιτητής τηλεοφόρο, λέω εγώ, να ξεκινήσει και το μάτς στη Φιλαδέλφια, γιατί από τα καπνογόνα, μάλλον περιμένει εκεί ο ρέφερι να καθαρίσει ναι, η ατμόσφαιρα.
17: Ναι, αυτό έχει συμβεί σίγουρα, γιατί βλέπω τώρα και τους παίκτες να αλλάζουν κάποιες πάσες για να είναι ζεστή. Οπότε θα έχουμε μια καθυστέρηση. Θα περιμένει το OK ο διαιτητής εδώ από το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να έχουμε σέντρα και
7: λοιπόν,
17: στον Απόστολο Νικολαίδη.
7: Γιονίς, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Γιώργο Μαραθιανό.
6: Ακριβώς αυτό που λέτε συμβαίνει, παιδιά, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τα δεκάδες καπνογόνα και βεγγαλικά που έχουν ανάψει οι οπαδοί της ΣΑΕ κατά την είσοδο των δύο ομάδων στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα έχει πάρει αυτό το γνώριμα απαιτητικό τόνο εδώ στην Allwyn Arena, η οποία φαντάζομαι ότι αν δεις τώρα, Νίκο, το πανοραμικό πλάνο που έβλεπες νωρίτερα από την τηλεόραση, θα είναι σαν πραγματικό καζάνι που βράζει, με την ορμή και την ένταση που έχουν έρθει οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα εδώ να πανηγυρίσουν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδος τους. Η ΑΕΚ θα είναι στην σύντανοντας επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο προς που βρίσκεται στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Ο Ολυμπιακός θα επιτίθεται για το πρώτο μέρος στο τέρμα που βρίσκεται μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Θυμίζω γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων, μιας και θα χρειαστεί να μεσολαβήσουν ακόμα κάποια δευτερόλεπτα για να έχουμε τη σέντρα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της 4-4-2 με τον Μπρινιόλι κάτω από τις, να παίρνει τη θέση του Στρακώσα, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Ο Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή δίδυμο στα στόπερ, όπως και το γνώριμο τον Πινέδα και Μαρίν στα χάφη για την ομάδα του Νίκολιτς. Ο Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Ζήνη με το νέο του Μαλί, Πλατινέ και κάτι από Γκουνσό το θυμίζει, για όσους θέλετε να κάνετε μια πρώτη εικόνα, με, και τον Γιώβιτς να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, η ερυθρόλευκη του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παραταχθούν με το δικό του 4-4-2, το οποίο θα έχει τον Τζολάκη κάτω από την εστία, τον Κωστίνια δεξιά, τον Ορτέγκα αριστερά, Ρέτσο και Πυρόλα στα στόπερ, Σιπιόνι και Γκαρθία, οι δύο επιλογές του Βάσκου τεχνικού για τα χαφ, μένει εκτός ο Έσε. Ο Ροντινέη σε αυτό το γνώριμο ρόλο πλέον στα δεξιά, ως δεξιός εξτρέμ, στο οποίο καθόλου άσχημα δεν τα έχει πάει. Για την ακρίβεια, είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και γενικά των playoffs, έχοντας πετύχει 3 γκολ. Με τελευταίο το πολύ καθοριστικό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ανέβασε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση. Ο Ποντένσε στην αριστερή πλευρά και ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω, ο οποίος σήμερα θα είναι και πάλι για τους ερυθρόλευκους ο Ελκαμπή. Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους, οι Πασχαλάκης, Κούρακλης, Γιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίς, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Ταρέμι. Ενώ για την ΑΕΚ, η Αγγελόπουλος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον και Βάργα. Ο Βάργα, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις που αποκόμισε στο προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και γι' αυτό μένει σήμερα εκτός ενδεκάδας. Διαιτητής είναι ο Ανδρέα Κολόμπο από την Ιταλία, έχοντας συμπατριώτες του φυσικά ως βοηθούς. Τέταρτος τον τέταρτος στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο. Οι παίκτες τώρα των δύο ομάδων αλλάζουν κάποιες πάσεις για να μείνουν ζεστοί όσο διαρκεί αυτό το διάστημα που πρέπει για να καθαρίσουν.
7: Να πω φυσικά ότι το ίδιο συμβαίνει και στο γήπεδο της Λεωφόρου. Θα μείνουμε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί από εκεί θα κρυθεί πότε θα ξεκινήσει και το μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης, Γιώργο.
6: Έτσι. Ωραία, να πω, να υπενθυμίσω σε όσους νωρίτερα δεν άκουγαν ότι πέραν από τους 32.000 φίλους της ΑΕΚ που βρίσκονται σήμερα εδώ, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο που παρακολουθεί το μάτς από γιγαντοοθόνες οι οποίες έχουν στηθεί εκεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Έχουν γίνει, να πω, επίσης πολύ αυστηρές συστάσεις από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ προς τον κόσμο, παράκληση να το πω καλύτερα, αφενός να μην υπάρξει καμία ρήψη βεγγαλικών εντός του γηπέδου και βεβαίως να διατηρηθεί όσο το δυνατόν γίνεται μια τάξη μετά τη λήξη του αγώνα, να μην μπει κανένας στο γήπεδο. Το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή όταν η ΑΕΚ στέφτηκε πρωταθλήτρια. Σε ένα βαθμό βέβαια ήταν και μια αυθόρμητη κίνηση από τον κόσμο τότε, σε μια έκρηξη χαράς από τη στιγμή που ήρθε και το αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ΑΕΚ στο άλλο παιχνίδι. Σήμερα έχει ζητηθεί από την Ένωση να μην μπει κανένας στο γήπεδο, ούτως ώστε να μην αργήσει το τελετουργικό που έχει ετοιμαστεί και το οποίο νομίζω ότι πάρα πολλές εκπλήξεις και σίγουρα θα γράψει ιστορία ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και το 3ο την τελευταία οκταετία.
7: Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, γιατί τελικά εκεί ξεκίνησε το παιχνίδι. Διονύση Δεσυλλάς.
17: Ναι, έχουμε εδώ και 30 δευτερόλεπτα παιχνίδι. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πάγκου, τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Τσέριν. Ξαναπαίνει ο Κυριακόπουλος. Πιο πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά θα αφήσει τον Πάλμερ Μπράουν, δύο στόπερ του Παναθηναϊκού σήμερα. 4-2-3-1 με τον Ταμπόρδα πίσω από τον Σβιντέρσκι. Καλάμπρια κάνει μια ωραία ποδιά, ανοίγει όμως την μπάλα και δίζει ο Πάοκ. Και θέλει να βγει από αριστερά με τον Κωνσταντέλια.
7: Σέντρα και στη Νέα Φιλαδέλφια, Γιώργος Μαραθιανός.
6: Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έκανε την πρώτη επίθεση. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια με τον Μοκουντή από τα μετόπιστε να αφήνει για τον Πινέδα. Ο Μεξικανός, ο οποίος βρίσκει στήριγμα στον Μαρίν, αλλάζουν δύο τους την μπάλα και τώρα εκείνη έρχεται στα αριστερά, όπου περιμένει ο Πίλιος. Βαθιά μπάλια με στόχο τον Ζήνη, ελέγχει ο Ρέτσος και απομακρύνει το κεφάλι σε ένα σημείο όμως όπου ο Πινέδα επανακάμπτει και πολύ ωραία θα πάρει πρώτα την μπάλα και στη συνέχεια και το φάουλ από τον Ροντινέ.
7: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
17: Ένα κόρνερ από αριστερά στο δεύτερο λεπτό, το κέρδισε ο Πέλκας, ο οποίος φαίνεται να είναι και στην εκτέλεση. Στο 0-0 δύο ομάδες και ένα πρώτο κόρνερ. Από αριστερά, Πέλκας με το δεξί το εκτελεί η μπάλα στο πρωτοδοκάρι στον Κετζιόρο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Εκτός τελικής γραμμής, out ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό με το Λαφόν.
7: Πάμε ξανά στη Φιλαδέλφεια.
6: Έτοιμη η ΑΕΚ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο παρόλο που είναι αρκετά μακριά από αριστερά, θα έχει ένα γέμισμα από τα γνώριμα που επιχειρεί ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος βρίσκεται πάνω από την μπάλα και όλος ο κόσμος έχει ήδη μεταφερθεί στα καρέ του Τζολάκη. Φεύγει ο Πίλιος, τελικά με πάσα εκτελείται. Τώρα πλησιάζει ο Μαρίν, θα κάνει ένα δυνατό σου, την μπάλα θα πάρει όμως πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Τζολάκη. Εδώ προσπάθησαν να ευνηδιάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εκείνους του Ολυμπιακού με την προοπτική να τους πετύχουν να προετοίμαστούν σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ, αλλά δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Μαρίν. Ήταν η πρώτη τελική στο παιχνίδι, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία και τώρα έχει την κατοχή, μετά από, ένα γρήγορο ελεύθερο του Τζολάκη, ο οποίος επίσης προσπάθησε να ευνηδιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ρέλβας από τα αριστερά ανεβαίνει. Βλέπει την κίνηση του Ζήνη, προτιμά τελικά να γυρίσει με ασφάλεια στον Μουκουντή. Εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Πρινιόλι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ανοίγει και πάλι στα αριστερά για τον Ρέλβας. Ψηλά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πιέσει με το γνώριμο στυλ του σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα ο Μπρινιόλι γεμίζει ψάχνοντας τον Τζίνι. Μπάλα έρχεται προς τα πίσω. Ο Πιρόλα θα βγει πρώτος στη μονομαχία με τον Γιώβιτς και συνέχεια ο Κωστίνια θα γεμίσει. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Ελκαμπή, ο οποίος αφήνει στον Τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία τρίπλα από τον Τσικίνιο, ο οποίος πλησιάζει την περιοχή. Αλλά πάρα πολύ όμορφο και το τάκλι συνέχεια από τον Πινέδα, ο οποίος κερδίζει και πάλι την κατοχή για την ΑΕΚ. Η οποία τώρα με τον Πίλιο να γεμίζει από τα αριστερά προσπαθεί να αποφορτιστεί από αυτή την πίεση του Ολυμπιακού ψηλά. Οι Ερυθρόλευκοι όμως ανταμείβονται για αυτή και κερδίζουν την μπάλα με τον Κωστίνια από δεξιά να κλείνεται από τον Περέιρα. Κάνει μια παραπάνω τρίμπλα, παρόλα αυτά θα κρατήσει την κατοχή και στη συνέχεια θα πάρει το φάουλ από τον Αργεντινό. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα με μια κοντινή πάσα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ορτέγκα. Με τη μία στον Ποντένσε, ο Σιπιόνι, κοντινές πάσες και τριγωνάκια από τους παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του γηπέδου. Και τώρα ο Γκαρθία από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για το ανέβασμα του Κωστίνια. Έχει απέναντί του και πάλι τον Περέιρα και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω στον Ρέτσο. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα από την απέναντι πλευρά, εκεί όπου ο Πιρόλα αφήνει για τον Ορτέγκα. Πολλές πάσεις παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτό το τελευταίο διάστημα του αγώνα και τώρα μία ακόμα βαθιά μπαλιά από δεξιά. Δεν είναι καλή αυτή τη φορά από τον Σιπιόνι, απευθείας πλάγιο out. Επιχείρησε εκεί ο μέσος του Ολυμπιακού να βρει τον Ροντινέη. Εκείνος όμως είχε κάνει ανάποδη κίνηση και παραχώρησε μια εύκολη κατοχή για την ΑΕΚ. Με τον Ρέλβας τώρα να γεμίζει απευθείας από το πλάγιο, ψάχνοντας τον Ζήνη. Η κεφαλιά από τον Ζήνη, σε ένα σημείο βρίσκεται μόνο ο Ορτέγκα, δεύτερη από τον Αργεντινό μπακ του Ολυμπιακού, τρίτη από τον Τσικίνιο. Και τώρα ο Ελκαμπή, έστω και λίγο ανορθόδοξα, καταφέρνει να γυρίσει στον Σιπιόνι. Ο Γκαρθία γεμίζει. Πολλά λάθη από τους παίκτες των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο διάστημα. Τώρα ο Ρέλβας για μια ακόμα φορά θα κόψει σε ένα σημείο όπου ο Κοϊτά μονομαχεί με τον Ποντένσε. Θα βάλει καλύτερα το σώμα του Αφρικανός, θα κερδίσει και τώρα η μπάλα από τον Ρότα φτάνει στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει, μια κεφαλιά από τον Πιρόλα, σε ένα σημείο όμως όπου τελικά θα βγει πρώτος την μπάλα ο Ρότα.
7: Πάμε στη Λεωφόρο.
17: Στη Λεωφόρο στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει μια ανάπτυξη με τον Ταμπόρδα, να αφήνει στον Τσέριν. Όχι καλή πάσα από τον Ταμπόρδα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι. Τώρα ο Κωνσταντέλιας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, φάση δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Κωνσταντέλιας καθυστερεί. Είδε τον Μύθουν, είχε πέσει, αλλά σηκώθηκε. Ο Μιχαηλίδης κάθε στον Κωνσταντέλια, αυτός στο Ζαφύρι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για να πάρει και Τζιόρα. Και Τζιόρα, μια βαθιά παλιά, θέλει να βρει τον Μύθου με το κεφάλι, θα κόψει ο Πάλμερ, δεύτερη κεφαλιά από τον Τουμπά. Εκείνο Ζαφύρι για να κόψει και να βγάλει αριστερά στον Μπάμπα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Πάνθνα, όλα αυτά. Ξαναπαίρνει ο Ζαφύρι κεντρικά. Δίνει δίπλα του στον Οσντόεφ. Ο Σντόεφ θέλει να δώσει τη δεξιά σε ένα χώρο που κινείται ο Σάντσες. Πάει πάνω το Ζαρουρί. Πιο πίσω η μπάλα στον Κετζιόρα. Αλλάζουν την μπάλα του Πάοκ. Μιχαηλίδης τώρα στο μισό γήπεδο του Πάοκ. Μπάμπα από αριστερά πάνω του Αντίνο. Ο Μπάμπα κρατάει. Δίνει στον Ζαφύρι. Κωνσταντέλια. Υπέροχη τρίπλα του Κωνσταντέλια. Παίζει κάτω για τον Ζαφύρι. Ξαναπαίρνει, αλλά ο Αντίνο θα κόψει. Και τώρα Καλάμπρια κάνει μια τρίπλα στον Κωνσταντέλια. Κοντούρης. Τα μπόρδα κλείνεται. Κάνει λάθος. Δεύτερο λάθος από τα μπόρδα. Να πλάγει για τον ΠΑΟΚ από αριστερά. Είμαστε στο 7. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού πίσω από το πέταλο της 13 εκεί σε μια ταράτσα που βλέπουν το παιχνίδι. Και τώρα ο Κετζιόρα με το κεφάλι θα αφήσει τον Παυλένκα, τον οδοφύλακα του. Θα ξαναπάρει μπροστά από την περιοχή της ομάδας Θεσσαλονίκης. Παίρνει ο Μιχαηλίδης. Πάνω το Σβιντέσκι, ξαναπαίρνει ο Κετζιόρα, δίχως να πιέζεται. Κετζιόρα ζυγίζει επιλογές, θα παίξει κάθετα για τον Πέλκα. Πέλκας κάνει λάθος, κερδίζει ο Ζαρουρί. Κάνει λάθος και αυτός, πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κάθετα για τον Μύθου. Είναι δυνατή η πάσα, θα βγει ο Πάλμερ Μπράουν. Ζητάει out, τι είναι όμως, θα δούμε, είναι corner τελικά. Δεύτερο corner για τον Πάοκ. Αυτή τη φορά από δεξιά, από την παρέμβαση του Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ζήτησε κόντρα και out. Γιατί και ο βοηθός είχαν άλλη άποψη. Ένα κόρνερ για τον δικέφαλο του Βορρά από δεξιά με Πέλκα και Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα. Για να γίνει η εκτέλεση. Σε αυτό το κόρνερ. Είναι το δεύτερο για τον Πάκο. Παναθηναϊκός δεν έχει. Είμαστε στο 8, στο 0-0. Φεύγει ο Πέλκας. Ο Ζίβκοβιτς εκτελεί πρώτο δοκάρι από μακρύ ο Σιντές. Και τώρα θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός γρήγορα με τον Αντίνο. Ο οποίος αν ανοίξει την μπάλα δεν θα την ανοίξει. Θα πέσει για να πάρει φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτής. Αν την άνοιγε την μπάλα ήταν μόνος του με το Σάντσες.
7: Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε καλό σημείο.
6: Εκτελεί ο Ροντινέι με ένα γέμισμα, δεν είναι καθόλου καλό όμως. Θα στείλει την μπάλα απευθείας out. Εδώ νομίζω ότι ο Βραζιλιάνος δεν είχε καταλάβει το ίδιο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αν θα έκανε δηλαδή ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, μια απευθείας εκτέλεση, έκανε κάτι ενδιάμεσο και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Μπρινιόλι χωρίς να τον ανησυχήσει καθόλου. Ήταν ένα φάουλ σε καλό σημείο για ένα γέμισμα πάντως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μένει ψηλά για να πιέσει. Και τώρα η Άκη.
7: Πάμε λεωφόρο.
17: Πρώτη φάση στο παιχνίδι, ενώ παραλίγο να γίνει εδώ το λάθος από τον Πάλμερ Μπράουν. Η πρώτη φάση είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζαρουρί πήρε την μπάλα από μια διαγώνια πάσα του Καλάμπρια, την κατέβασε, σούταρ έξω από την περιοχή. Απομάκρυνε ο τερματοφύλακας Παυλένκα. Είναι η πρώτη φάση στο παιχνίδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός αναπτύσσεται ωραία από δεξιά με τον Καλάμπρια να ανεβαίνει. Καλάμπρια φτάνει κοντά στην περιοχή. Σέντρα του Καλάμπρια δεν προλαβαίνει ο Σβιντέσκι. Πέρασε μπάλα παράλληλα από την, με την εστία εκτός τελικής γραμμής out. Πρώτη φάση λοιπόν στο μάτς με το σούτ του Ζαρουρί. Λίγο έξω από την περιοχή με φάλτσα στην αριστερή του γωνιά έπεσε ο Παυλένκα και απομάκρυνε. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης και τώρα έχουμε ένα ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ το 0-0. Παραμένει.
7: Θα επιστρέψουμε στο γήπεδο της Λεωφόρου και τα δύο μάτς το 0-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. 85-81 ο Άρης προηγείται της ΑΕΚ 1-13 για το φινάλε του παιχνιδιού. Πάμε στην Allwin Arena, στον Γιώργο Μαρθιανό.
6: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατοχή στα τελευταία λεπτά. Όπως τώρα η ΑΕΚ κάνει το κλέψιμο και έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Γιώβιτς να ανοίγει πάρα πολύ ωραία δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος καθυστερεί όμως και ο Ολυμπιακός προλαβαίνει να γυρίσει. Κάνει και λάθος πάσα στη συνέχεια. Κλέψιμο από τους Ερυθρόλευκους και τώρα ο Τσικίνιο προσπαθεί. Ο Ρότα διορθώνει σε πρώτο χρόνο το λάθος του, καθυστερώντας την ανάπτυξη του Ολυμπιακού και αναγκάζοντάς τον τώρα να επιτεθεί απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει πάρει την κατοχή. Ίσως και η ΑΕΚ να της την αφήνει την κατοχή σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Μια τακτική προσέγγιση που την είδαμε και στο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Με τους Ερυθρόλευκους πάντως να μην έχουν δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο προς παρόν, ούτε φυσικά από την απέναντι πλευρά η ΑΕΚ, πέραν εκείνου του σουτ του Μαρίν στο πρώτο λεπτό, το οποίο έφυγε πολύ ψηλά out. Τώρα από τη δεξιά, από την αριστερή πλευρά, ο Ορτέγκα αποφεύγει ωραία τον Κοϊτά, αλλά εκείνος επιμένει, γυρίζει να τον μαρκάρει, να τον κάνει φάουλ, λέει ο Ιταλός διαιτητής. Ένα φάουλ το οποίο είναι ψηλά.
7: Πάμε ξανά στη λεωφόρο για άλλο ένα σουτ που είχε ο Παναθηναϊκός.
17: Ναι, άλλη μια φάση για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά κινήθηκαν οι πράσινοι, ο Αντίνο έκανε ένα γύρισμα. Συρτό, παράλληλα με την εστία, ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή Σουτάρη με τη μία, αλλά ψηλά πάνω από τα δοκάρια είναι η δεύτερη φάση στο παιχνίδι και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Το 0-0 παραμένει. Έχει την μπάλα ο Τουμπά από αριστερά. Κάνει ένα γέμισμα. Δεν θα περάσει σε πρώτο χρόνο. Κόβουνι του ΠΑΟΚ. Θέλει να ελέξει ο Ζαφίρης με τον Αντίνο. Η μπάλα θα φτάσει αριστερά σε ένα σημείο που κινεί τον Μπάμπα. Κοντά στους μεσαίες γραμμές για να πάρει ο Ζαφίρης. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει αρκετές επαφές. Και Τζιόρα. Και Τζιόρα θα δώσει δεξιά στον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς θα κλειστεί από το Ζαρουρί. Θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κετζιόρα. Αυτός θα την αφήσει στον Παυλένκα και θα ξαναπάρει. Μπροστά την περιοχή του ΠΑΟΚ τώρα. Όλα αυτά πάντα στο 0-0. Παίρνει ο Μιχαηλίδης για τον ΠΑΟΚ. Δύο φάσεις για τον Παναθηναϊκό με Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Ζαφίρης θα δώσει τον Κεντζιόρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων. Κεντζιόρα παίζει κάθετα για τον Οσντόεφ. Αυτός κλείνεται. Θα καταφέρει να δώσει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα παίξει κάθετα. Ωραίο τρίγωνο εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά η πάσα του Πέλκα είναι δυνατή. Έχει προηγηθεί όμως φάουλ που έχει κάνει ο Τσέριν στον Οσντόεφ. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού σε θέση μέσα δεξιά. Φάουλ το οποίο θα φέρει κόσμο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλι ο Πέλκας με τον Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα για αυτή τη στατική εκτέλεση, για αυτή τη στατική φάση. Θα δούμε ποιος θα εκτέλεσει. Οι πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 12. Παναθηναϊκός πάω πάντα στο 0-0. Ο Πέλκας και ο Ζίβκοβιτς, δύο παίκτες στο τείχος για τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα και Αντίνο αφήνει ο Πέλκας. Ζίβκοβιτς εκτελεί, δίνει ύψος, δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά στην αγκαλιά του Λαφών. Αδύναμη από τον Μιχαηλίδη που είχε προωθηθεί. Κάνα πρόβλημα για τον Λαφών να μπλοκάρει. Κυριακόπουλος δίνει στον Τσέριν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ξαναπαίρνει ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Ποιος θα δώσει πιο πίσω τον Τουμπά. Μπροστά από την περιοχή του Τριφυλιού. Ο Τουμπά κρατάει. Δίνει στον Λαφών.
7: Θα επιστρέψουμε στο Απόστολο Νικολαίδης. Πάμε ξανά στην Φιλαδέλφεια.
6: Εδώ στην Όλγουιν Αρίνα, όπου νωρίτερα ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία του αγώνα με τον Ελκαμπή. Είχε προηγηθεί ένα λάθος του Πίλιου από την αριστερή πλευρά, το οποίο προσπάθησαν πολύ γρήγορα να εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι και το κατάφεραν, γιατί ο Τσικίνιο πάτησε πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια της φάσης για τον Ελκαμπή. Εκείνος σούταρε με το αριστερό από θέση δεξιά πάνω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Μπρινιόλι όμως ήταν σε ετοιμότητα και με ωραία επέμβαση στη δεξιά του γωνία απέκρουσε. Γενικά οι παίκτες της ΑΕΚ επιμένουν σε ένα build-up το οποίο τους έχει δημιουργήσει προβλήματα από αυτή την πολύ μεγάλη πίεση που τους ασκεί ο Ολυμπιακός. Υπήρξε μια μικρή γκρινιά από την εξέδρα νωρίτερα, γιατί σε 3-4 περιπτώσεις οι Ερυθρόλευκοι έμειναν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο και δυσκόλευαν την άψη, ενώ και τώρα βρίσκονται με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση από αριστερά. Ο Τσικίνιο είναι και πάλι που καθυστερεί, όμως τώρα γυρίζει τη φάση πίσω ο Ιταλός διαιτητής και λέει ότι υπάρχει offside. Δεν το άργησε να κάνει και την υπόδειξη ο βοηθός από τη δεξιά πλευρά. Ο Τσικίνιο, ο οποίος έφυγε μόνος του και καθυστέρησε, θα μπορούσε να μπει κατά μέτωπο προς την εστία. Δεν θα είχε ούτως ή άλλως σημασία όμως, αφού η φάση είναι ως μη γενόμενη. Θα περιμένουμε να δούμε βεβαίως και ένα replay για το αν είχε δίκιο ο βοηθός. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια, και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να είναι καλύτεροι σε αυτό το πρώτο διάστημα του μάτς, αυτά τα περίπου 13 λεπτά, και τον Μπρινιόλι τώρα να γεμίζει ψάχνοντας την κίνηση του Κοϊτά από δεξιά. Η κεφαλιά ευνοεί τον Σιπιόνι, εκείνος όμως απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή. Κρατάει ο Καμερουνέζος, παίζει λίγο με τη φωτιά. Τελικά βρίσκει τον Ζήν. Εκείνος κάνει λάθος με τη μία, γέμισμα από την απέναντι πλευρά από τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και αυτό δεν είναι σωστό. Και μετά την μπάλα απευθείας έξω, ο Πιρόλα ήταν. Γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει μια διάθεση να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ γρήγορα το όποιο κλέψιμο κάνει. Όχι ότι είναι είδηση αυτό για το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, αλλά σήμερα νομίζω το κάνει ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε ακόμα και από την άμυνα να γίνονται απευθείας μπαλιές στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ με την παραμικρή ευκαιρία. Τώρα ο Ρότα εκτελεί αυτό το πλάγιο ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Εκείνος με τη μία προσπαθεί να βρει τον Κοϊτά, δεν θα τα καταφέρει. Θα στείλει την μπάλα απευθείας, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά, ενώ μένουν ψηλά να πιέσουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Το πλάγιο εκτελείται για τον Ελκαμπή. Η μπάλα έρχεται προς τα πίσω στον Τσικίνιο. Εκείνος συνδυάζει ωραία με τον Ποντένσε και περιμένει τώρα συμπαράσταση. Γυρίζει προς τα πίσω στον Ορτέγκα και εκείνος ακόμα πίσω στον Πιρόλα. Άνοιγμα στην απέναντι πλευρά για τον Ρέτσο. Κάνει κίνηση ο Κωστίνια και θα πάει μπάλα. Γυρίζει να τον καλύψει ο Περέιρα και βρίσκεται απέναντί του. Οπότε έρχεται προς τον άξονα ο Πορτογάλος και αλλάζει το παιχνίδι αριστερά στον Πιρόλα. Πάσα στην αριστερή πλευρά για τον Ποντένσε. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτος με το κεφάλι ο Ρέλβας. Ωραίο κοντρόλ από τον Πινέδα, ο οποίος θα προσπαθήσει να αποφύγει έναν αντίπαλο. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παρόλο που ο Μεξικανός έπεσε στο έδαφος ζητώντας φάουλ. Ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση από αριστερά με νέα σέντρα από τον Ορτέγκα, η οποία δεν θα περάσει. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Γιώβετς και όντως θα τα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα, ελευθερώνοντας για τον Πινέδα. Ο Πινέδα βλέπει την κίνηση από την απέναντι πλευρά που κάνει ο Πίλιος, προτιμά την ασφάλεια του Ρέλβας. Τώρα θα πάει μπάλα στον Πίλιο, αλλά και εκείνος θα τη γυρίσει ξανά στον Ρέλβας. Νευρικό παιχνίδι σε αυτό το πρώτο τέταρτο από τους παίκτες της ΑΕΚ και εξαιτίας της πίεσης του Ολυμπιακού.
7: Θα επιστρέψουμε και στα δύο γήπεδα μετά από ένα τέταρτο 0-0 σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να πάρουμε τελικό από Θεσσαλονίκη. Άρης ΑΕΚ, ο Άρης νίκησε. Χρήστο Γκάλη.
18: Νίκησε 90-81 το τελικό σκορ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Πρόσωπο στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Τζόουλς, ο οποίος πέτυχε ένα τρίποντο που έδωσε το διεύρυνο το προπάθημα του Άρη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στους τρεις πόντους. Όλα αυτά στο τελευταίο λεπτό, έκανε και δύο κλεψίματα. Και ήταν ο παίκτης ο οποίος βοήθησε τον Άρη να φτάσει την νίκη, σοβαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Και τώρα οι δύο ομάδες θα λύσουν διαφορές 8 μέρες στην Αθήνα σε μισό ένα άλλο σειρόν. Παρό το σκόρ του αγώνα παραμένει ο Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους που πέτυχε, με 5 στα 6 τρίποντα, 5 στα 6 τρίποντα. Ο διεθνής φόρμος της ΑΕΚ ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε εκπληκτικά το παιχνίδι και γενικότερα βοήθησε τα πάντα την ομάδα του να παραμείνει κοντά στο σκορ και να διεκδικεί την νίκη μέχρι.
7: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ, οπότε θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο κυτρινόμαυρους. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 16. Πάμε Λεωφόρο.
17: Στη Λεωφόρο, μια πτώση του Κωνσταντέλια από τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Η φάση αλλάξει και δεν υπήρχε κάτι. Στη συνέχεια ο Κωνσταντέλια έκανε να σουτ στην περιοχή. Λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λαφών. Μια στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το 0-0 παραμένει. Τσέριν. Εντάξει, κέντρο και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίνει στον Πάλμερ. Πάει πάνω το Κωνσταντέλια. Ο Πάλμερ κατευθείαν θα δώσει το Λαφών στην περιοχή του Τριφυλιού. Λαφών έχει την μπάλα με τα πόδια. Δίνει και πάλι στον Πάλμερ. Και πάλι Λαφών. Ανεβαίνουν ψηλά οι γραμμές του ΠΑΟΚ. Τουμπά. Τουμπά γεμίζει θέλοντας να βρει τον Ταμπόρδα. Πιο ψηλός ο Κεντζιόρα παίρνει κεφαλιά. Δεύτερη του Κυριακόπουλου. Διακρικήσιμη μπάλα. Κεντζιόρα κεφαλιά. Παίρνει ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Κυριακόπουλος θέλει να δώσει τους Βιντέσκι. Αυτός κάνει το κοντρόλ. Δυσκολεύεται.
7: Πάμε Φιλαδέλφια.
6: Φάουλ για την ΑΕΚ εκτελεί ο Μαρίν. Απομακρύνει ο παίκτης του Ολυμπιακού σε ένα σημείο που ελέγχει ο Πίλιος από αριστερά. Έχει απέναντί του τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ανοίξει και τελικά θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός. Εδώ ο Πίλιος υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο πάνω στην γραμμή της περιοχής από δεξιά. Το επικέρδισε ο Κοϊτά από τον Πιρόλα έπειτα από ένα λάθος που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε μια εκτέλεση πλαγίου. Ήταν σε ένα σημείο για να γίνει μια καλύτερη εκτέλεση, η αλήθεια, από τον Μαρίν. Πέρασε όμως ανεκμετάλλευτο για την ΑΕΚ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει και πάλι την κατοχή με τον Τζολάκη να πιέζεται αυτή τη φορά από τον Ζήνη και να του κλέψει την μπάλα. Ο Ζήνη είναι μόνος του μέσα στην περιοχή, θα αποφύγει τον Τζολάκη, θα γυρίσει προς τα μέσα. Τελικά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα προλάβει και θα διορθώσει ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε ο ίδιος. Εδώ ο Ζήνη δεν παρετήθηκε από μια φάση που φαινόταν να την ελέγχει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Του έκλεψε την μπάλα σε πρώτο χρόνο, τον τρίπλαρε αποτελεσματικά, αλλά ο Τζολάκης δεν παρετήθηκε, έπεσε στα πόδια του και μπόρεσε στη συνέχεια να μπλοκάρει αυτό το σουτ που επιχείρησε ο επιθετικός της ΑΕΚ. Ήταν μια ευκαιρία εδώ για την Ένωση από το πουθενά να ανοίξει το σκορ σε ένα σημείο όπου ο Τζολάκης πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτηκε. Ο Ζήν ήταν πάρα πολύ κοντά του και είναι και πολύ σωματώδης για να επιχειρήσει να τον περάσει με τόση ευκολία στη μικρή περιοχή.
7: Πάμε Λεωφόρο.
17: Σου του Βιντέσκι έξω από την περιοχή από μια καλή κόντρα του Παναθηναϊκού. Πήρε την μπάλα του Ζαρούρη, σούταρε με τα αριστερό έξω την περιοχή. Μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι τη εστία του Παυλέκα. Το 0-0 παραμένει. Ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Έχει την μπάλα ο Παυλέκα στην περιοχή του. Δεν πιέζεται και ιδιαίτερα. Δίνει στο Μιχαηλίδη. Τώρα πάει τα μπόρδα πάνω του. Μπαμπά. Μπαμπά γεμίζει. Κάνει λάθος πάνω στον Καλάμπρια, ο οποίος έχει την μπάλα από δεξιά και ανεβαίνει. Ωραία, εδώ συνεργάζονται Αντίνο και τα μπόρδα για να πάρει ο Αντίνο από δεξιά. Αντίνο με τον Μπάμπα θέλει να πάει στο ένα εναντίον ενός. Ωραία, τρίπλα του Αντίνο βγάζει και μια σέντρα. Ο Κεντζιόρα πρώτους Βιντέσκι.
7: Πάμε Φιλαδέλφια.
6: Απίστευτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή να χάνει ένα τετατέτ που πραγματικά ο Ελκαμπή τη περσινή σεζόν δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Ο Μπρινιόλι απέκτησε σε κόρνερ. Θα σα πω στη συνέχεια τι έγινε για να δούμε πρώτα την εκτέλεση με τον Ροντινέη. Να φέρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέτσο. Η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. Έλεγα λοιπόν ότι έπειτα από ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε ο Πινέδα, αυτό κι αν ήταν απρόσμενο, σε ένα σημείο του γηπέδου όπου απαγορεύεται, σχεδόν πάσαρε στον Ελκαμπή και τον έβγαλε μόνο το απέναντι στον Πρινιόλι. Ο Μαροκινός όμως ανεξήγητα δίστασε, δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο, έδωσε το δικαίωμα στον Ρέλβας να γυρίσει. Και ο ίδιος ο Πινέδα, θέλοντας να διορθώσει το λάθος του, έσπευσε στο σημείο και τον ανάγκασαν να κάνει ένα βιαστικό τελείωμα το οποίο απέκτησε τον Πρινιόλι. Και τώρα η άξινα αντεπίθεση από δεξιά. Με τον Πινέδα να ανοίγει για τον Περέρα, εκείνο το κοντρολάρι. Έχει το σούτα πασάρι μέσα στον Γιώβιτς, όχι. Θα χάσει τελευταία στιγμή το κοντρόλ ο Σέρβος επιθετικός στο σημείο του πέναλτι. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα εδώ του Περέιρα να παίξει διαγώνια μέσα στην περιοχή. Αν ο Γιώβιτς κοντρόλαρε, θα ήταν μόνο του απέναντι από τον Τζολάκι μέσα σε 3 λεπτά. Τρεις πολύ μεγάλες φάσεις για τις δύο ομάδες, με κορυφαία βεβαίως αυτή που έλεγα νωρίτερα του Ελκαμπή. Ένα γκολ που ξαναλέω δεν υπήρχε περίπτωση ο Ελκαμπή που ξέραμε μέχρι, ας το θέσουμε το χρονικό σημείο στο Κόπα Αφρικα, να το είχε χάσει. Και εδώ βεβαίως δείχνει και την κακή του ψυχολογία το ότι δίστασε να εκτελέσει. Και αυτός ήταν εν τέλει και ο λόγος που έχασε αυτό το γκολ. Πολύ σπουδαία βεβαίως και η επέμβαση από τον Πρινιόλι στη συνέχεια. Το 21ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0 με τους ερυθρόλευκους να έχουν αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία και την ΑΕΚ λίγο νωρίτερα με το κλέψιμο του Ζήνη να απειλεί και τον Τζολάκη να διορθώνει το δικό του μεγάλο λάθος. Και τώρα ο Ροντινέη από τη δεξιά πλευρά θα πάρει ένα φάουλ από τον Πίλιο, ο οποίος του έκανε φράγμα στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο Βραζιλιάνος να ανοίξει την μπάλα στα δεξιά. Όντως έβαλε αντικανονικά το κορμί του ο Πίλιος και του έκανε αυτό το φάουλ. Ο Ροντινέη, ο οποίος μένει πεσμένος στο έδαφος από αυτή τη φάση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι καλύτερος σε αυτό το πρώτο διάστημα του μάτς, έχει πιέσει πάρα πολύ ψηλά την ΑΕΚ. Εκείνη επιμένει πολλές φορές να παίζει με τη φωτιά, με κοντινές πάσες και προσπάθεια για build-up. Και νωρίτερα πήγε να το πληρώσει ξανά με αυτό το λάθος του Πινέδα.
7: Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό στη Νέα Φιλαδέλφια. Να πω πολύ γρήγορα: Βαλένθια Μπιλμπάο τελικό 88-83 και Νιουκάστιλ West Ham ήδη στο 26. 2-0. Η West Ham πάει για φούντο. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο.
17: Στη Λεωφόρο να κλέψουμε τους Βιντέρσκι στο Ζαφύρι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί από αριστερά με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί με δύο πάνω του. Προσποιήσει κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ο Ζαρουρί κρατάει. Πάντα στο 0-0 θα δώσει πιο πίσω τον Κυριακόπουλο. Τσέριν. Τσέριν για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα δώσει πιο πίσω τον Κοντούρι. Στο μισό γήπεδο του Πάοκ όλα αυτά. Κάθα στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία ήθελε να βρει μια κίνηση του Τσέριν. Έκοψε ο Μιχαηλίδης. Θέλει να βγει στην κόντρα ο Πάοκ με τον Κωνσταντέλια. Ο οποίος περνάει όποιον βρει μπροστά του. Είναι εντυπωσιακός. Τον κυνηγάει ο Κοντούρης. Παίζει κάθετα ο Κωνσταντέλια. Δεν το κατάλαβε ο μύθου. Και μπάλα στην αγκαλιά του Λαφών. Πραγματικά εντυπωσιακός ο Κωνσταντέλιας με την μπάλα. Πέρασε δύο παίκτες σαν σταματημένους. Πάλμερ Μπράουν έχει την μπάλα. Θα δώσει το Λαφών στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 23 λεπτά αγώνα στο Απόστολο Νικολάης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Λαφών και πάλι. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Αμερικανό. Θέλει να γεμίσει για να βρει τον Ταμπόρδα. Θα κόψει ο Κεντζιόρα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος που κατεβάζει με το στήθος στη μεσαία γραμμή. Κοντά του είναι ο Κοντούρης για να πάρει. Τσέριν. Ανοίγει τον Ταμπόρδα αριστερά και παίρνει. Έξω αριστερά είναι ο Ζαρουρί. Εκεί πάει μπάλα. Έχει μπροστά το Σάντσες. Ζαρουρί. Τώρα με δύο παίκτες πάνω του. Θα κλείσει. Θα βγάλει μια σέντρα με φάλτσα με στην περιοχή. Ο Μπάμπα εκεί με το στήθος θα κόψει και συνέχεια θα απομακρύνει. Κατεβάζει με το στήθος ο Πάλμερ. Δίνει στον Τουμπά από αριστερά. Τουμπά παίζει κάθετα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα δώσει τον Ζαρουρί. Αυτός με τη μία στον Τσέριν. Όλα αυτά στο ύψος μεσαίας γραμμής.
7: Πάμε Φιλαδέλφια.
6: Μία ακόμα τελική για τον Ολυμπιακό εδώ στην Ολυγούνα Αρίνα. Μετά από μια σέντρα του Ποντένσε από αριστερά, ο Τσικίνιο δοκίμασε μια πολύ φιλόδοξη ανάποδη κεφαλιά. Η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Ήταν όμως μια ακόμα απόδειξη ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι καλύτεροι σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί να κρατήσει λίγο την κατοχή. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κυκλοφορήσει την μπάλα η ομάδα του Νίκολιτς. Μια ακόμα βαθιά μπαλιά που κόβεται, αλλά η μπάλα έρχεται στα αριστερά, εκεί όπου την ελέγχει ο Ρότα. Έχει χώρο μπροστά του. Θα διανύσει τα διαθέσιμα μέτρα και θα ανέβει κοντά προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Θα κάνει ένα γέμισμα. Απομακρύνει όμως ο Ρέτσος πρώτου Ζήνη, ο οποίος είχε κάνει κίνηση στο σημείο του πέναλτι και τώρα ακόμα πιο μακριά. Ο Σιπιώνη σε ένα μέρος του γηπέδου όμως που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή και εκείνος ελευθερώνει με τη σειρά του για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει τώρα ο Πορτογάλος, έχει το στήριγμα του Πίλιο αλλά προτιμά τον Περέιρα. Ο Περέιρα πάρα πολύ ωραία κοντρολάρει. Βλέπει τον Πίλιο τώρα από αριστερά και του δίνει την μπάλα. Μια ακόμα προσπάθεια του Πίλιο να βρει τον Περέιρα. Θα βάλει όμως την προβολή ο Κωστίνια και στη συνέχεια θα προστατεύσει την μπάλα με το κορμί του Πίλιος, ούτως ώστε να κερδίσει η ομάδα του το κόρνερ. Το πρώτο από την αριστερή πλευρά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει η ΑΕΚ, η οποία έπειτα από ώρα θα ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο και θα έχει μια στημένη μπάλα κοντά στην περιοχή του Τζολάκη. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο Ελκαμπή έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τετ-α-τετ εκείνο στο οποίο τον νίκησε ο Μπρινιόλι. Λίγο νωρίτερα ο Ζήνη είχε κάνει ένα κλέψιμο από τον Τζολάκη και παραλίγο να τον τιμωρήσει σκληρά, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε καταφέρει να διορθώσει το λάθος του. Έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ τώρα ο Μαρίν από την αριστερή πλευρά. Όλα αυτά ενώ θα συμπληρώσουμε σε λίγο 25 λεπτά αγώνα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια και παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Πάρα πολλοί κόσμος μέσα στη μικρή περιοχή του Τζολάκη, ούτε καν στη μεγάλη. Τώρα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει ο παίκτης του Ολυμπιακού σε ένα σημείο όπου ο Πινέδα δοκιμάζει ένα απευθεία σου. Την μπάλα όμως δεν έχει πολύ δύναμη για να απειλήσει τον Τζολάκη. Εκείνος θα μπλοκάρει με ευκολία. Και μάλιστα ο Ζήνη πρώτα και ο Περέρα στη συνέχεια τον εμποδίζουν γιατί ήταν έτοιμος για μία ακόμα φορά να ψάξει γρήγορη αντεπίθεση. Το έλεγα και πριν ότι σε κάθε ευκαιρία οι παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμα και με βαθιές μπαλιές, προσπαθούν να βρουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα από δεξιά ανεβαίνει ο Ρέτσος. Έχει απέναντί του τον Ζήνη. Γυρίζει προς τα πίσω στον Γκαρθία και εκείνος από την απέναντι πλευρά αλλάζει το παιχνίδι αριστερά, όπου έχει ανέβει ο Πιρόλα. Ψηλά τώρα και οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Γκαρθία αφήνει στον Ρέτσο από δεξιά. Έχει απέναντί του και πάλι τον Ζήνη. Κάνει κίνηση ο Σιπιώνη. Τελικά ο Ρέτσος πασάρει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου στα αριστερά στον Πιρόλα. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Τζολάκη, αλλά δεν ανεβαίνουν να πιέσουν πολύ οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ζήνη και ο Γιώβιτς μένουν λίγα μέτρα πιο κάτω από τη σέντρα. Ο Τζολάκης σαν να προσπαθεί να τους προκαλέσει να έρθουν πιο κοντά και τελικά βλέποντας ότι αυτό δεν συμβαίνει θα γεμίσει ψάχνοντας στην δεξιά πλευρά τον Ποντένσε. Πρώτος στην μπάλα ο Ρότα, ο οποίος μάλιστα θα πάρει και φάουλ από τον αντίπαλό του. Ο Ποντένσε ο οποίος διαμαρτύρεται, κάτι που προκαλεί και αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο πάντως σε αυτή τη φάση. Όντως έβαλε το κορμί του αντικανονικά σε αυτή τη μονομαχία με τον Ρότα, τον έβγαλε εκτός φάσης και ήταν σωστό αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά. Μένουν και πάλι ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πιέσουν, οπότε ο Μουκουντή δεν θα ρισκάρει αυτή τη φορά με μια κοντινή πάσα. Κάνει νόημα στους παίκτες που να ανέβουν, ενώ πάει ούτε καν αυτός για να το εκτελέσει. Θα πάει ο Μπρινιόλι για να κάνει ένα γέμισμα. Ένδειξη για αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο Ολυμπιακός πιέζει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα η ΑΕΚ θέλει να τον ανεβάσει λίγα μέτρα πιο μπροστά στο δικό του τερέν. Η εκτέλεση όμως από τον Μπρινιόλι δεν είναι καλή. Ο Γιώβιτς δεν θα προλάβει την βαθιά μπαλιά από δεξιά. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και είναι πλάγιο out για τον Ολυμπιακό.
7: Πάμε και λίγο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
17: Μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να βγει από αριστερά μια βαθιά μπαλιά του Τουμπά για τον Σαρουρή δυνατή. Ελεύθερο για τον Πάκο στο 0-0. Δεν έχετε χάσει κάτι σε αυτά τα λίγα λεπτά που δεν είχαμε σύνδεση. Δεν έγινε κάποια φάση. Θυμίζω δύο φάσεις του Παναθηναϊκού. Στο 8 σουτ του Ζαρούρη απομακρύνει ο Παβλέκα. Στο 10 σουτ τα μπόρδα μέσα την περιοχή μπάλα ψηλά. Στο 16 ο Κωνσταντέλιας είχε ένα σουτ. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφών. Μπαμπά από αριστερά τον Μπρεσάρη. Τον πιέζει ο Αντίνο. Κωνσταντέλιας με τα κουνάκια θέλει να βρει τον Μπάμπα και θα τον βρει. Μπάμπα ανοίγεται από αριστερά, τον κυνηγάει ο Κοντούρης. Πάντα Μπάμπα μένει όρθιος. Όταν τραβάει ο Κοντούρης, του κάνει φάουλ, θα δει και καρτά. Σίγουρα θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα ο νεαρός Χαφ. Βεβαίως που δεν πρόλαβε τον Μπάμπα. Να φάουλ σε καλό σημείο για τον Πάοκ είναι αυτό για σέντρα. Από αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ανεβαίνουν και οι στόπερ του ΠΑΟΚ. Και Τζιώρα και Μιχαηλίδης. Πάρα πολλοί παίκτες εκεί στην περιοχή του Τριφυλιού. Και λίγο έξω από αυτή. Ζίβκοβιτς και Πέλκας πάνω από την μπάλα. Για αυτό το φάουλ. Στο 29. Πάντα στο 0-0 στο Απόστολος Νικολαίδης. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκούς μέσα στην περιοχή τους. Δύο παίκτες ο τείχος. Ζίβκοβιτς τελικά εκτελεί, περνάει από όλους η μπάλα, κόρνερα τον Τζέριν.
7: Πάμε γρήγορα Φιλαδέλφια.
6: Μια ακόμα τελική εντός εστίας για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο να εκμεταλλεύεται το χώρο που είχε διαθέσιμο από τον άξονα. Δοκίμασε το πόδι του, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι, ο οποίος μπλόκαρε στην δεξιά του γωνία χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
7: Και ξανά λέω φόρο για το κόρνερ.
17: Ένα κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από δεξιά. Πάλι Πέλκας και Ζίβκοβιτς κοντά, είμαστε στο 30. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ο Πέλκας για την εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ 0-1, ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο σκόρ, η μπάλα πέρασε, ο Σντόεφ πρέπει να είναι με το κεφάλι στο 30, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ, πέρασε κάτω από τον Λαφόν και με αυτόν τον τρόπο στο 30 ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ με τον Σντόεφ να παίρνει την κεφαλιά εκεί στο ύψος μικρής περιοχής και να τη στέλνει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ λοιπόν από το κόρνερ του Πέλκα από δεξιά. Θα την ξαναδούμε τη φάση στο replay. Ήταν καλό το κόρνερ του Πέλκα. Ο Σντόεφ ανενόχλητος εκεί. Πήρε την κεφαλιά εκτός της μικρής περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το 0-1 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ στη σέντρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

0: σέντρα πάνω στον Μπάμπα, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό πρώτο. 4 συνολικά έχουμε στο παιχνίδι, 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Στο 31. Κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Τσέριν, λίγο μετά το γκολ του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Είμαστε στο 31, το γκολ στο 30. Κεφαλή του Οζδόευ. Και το κόρνερ τώρα για τους πράσινους. Ο Τσέριν από δεξιά είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Εκτελεί ο Τσέριν στην καρδιά της περιοχής από μακρύ με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Παίρνει ο Καλάμπρια δεύτερη μπάλα. Κάνει ένα κοντρόλ. Δίνει στον Τσέριν. Ο Τσέριν με τη μία θέλει να ξαναβρει τον Καλάμπρια. Ο Μπάμπα καλύπτει εκτός τελικής δάμης η μπάλα. Out ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον γκολ του Οζδόεφ, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στη Λεωφόρο. Προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού. Και έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα στα δύο γήπεδα, 0-0 στη Φιλαδέλφια, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Ασίστο Τζόλης, γκολ η Μπριζ 1-0 της Ένζι Λουάζ. Newcastle West Ham 2-0 στο 35, 2 γκολ ήδη στην Ισπανία στο 7, Bilbao Celta 0-1 και Sociedad Valencia 1-0. Σας λέω μόνο τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ στην Ισπανία. Αταλάντα Μπολόνια, έναρξη δεύτερου μέρους 0-0 στο 49. Πάμε Φιλαδέλφια.
2: Στο 32 βρισκόμαστε εδώ στην Allwyn Arena. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τους ορυθρόλευκους πλέον να γνωρίζουν ότι με το σκορ που υπάρχει στο άλλο παιχνίδι έχουν ακόμα πιο αυξημένη υποχρέωση για να ψάξουν τη νίκη. Την ΑΕΚ εδώ να συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά σε πολλές περιπτώσεις, κάνοντας παρακινδυνευμένες πάσεις κοντά στην περιοχή. Ο Ολυμπιακός, πέραν από τις ευκαιρίες που έχει φτιάξει με κορυφαία το τέτα τέτου Ελκαμπή νωρίτερα, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχει φτάσει κοντά στην περιοχή με επικίνδυνες προϋποθέσεις και είτε έκανε μια λάθος επιλογή στην τελική απόφαση, είτε κάποιος παίκτης της ΑΕΚ έκοψε την τελευταία στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο ημίωρο οι φιλοξενούμενοι είναι καλύτεροι και τώρα ο Κωστίνια παραχωρεί ένα πλάγιο out από δεξιά μετά από μια εκτέλεση πλαγίου που είχε προηγηθεί από τον Πίλιο. Ο ίδιος είναι που πάει λίγα μέτρα πιο μπροστά για να κερδίσει, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Τώρα μένει μια δεύτερη μπάλα μέσα στο τερέν. Ανεβαίνουν έπειτα από ώρα και οι παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή, γιατί ο Πίλιος δείχνει διατεθειμένος, αν και μακριά, να τη φέρει απευθείας την μπάλα εκεί. Έχει πάρει πάρα πολύ φόρα και όντως αυτό θα συμβεί. Ψάχνει το κεφάλι, του ζήνει πρώτος την μπάλα ο Κωστίνια, ο Τσικίνιο ελευθερώνει και ακόμα πιο μακριά ο Ροντινέη ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Βγαίνει πρώτος στη μονομαχία ο Μουκουντή, ο Ρέλβας ελευθερώνει για τον Μαρίν. Πάρα πολύ ωραία όμως θα γυρίσει ο Ροντινέη από την πλευρά του, θα κλέψει για τον Ολυμπιακό, διαμαρτυρίες για φάουλ από τον Μαρίν και τον κόσμο στις εξέδρες. Παίζεται λέει ο Ιταλός διαιτητής, ο Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος δείχνει διατεθειμένος μέχρι τώρα να αφήσει το παιχνίδι, δεν σφυρίζει εύκολα. Και από τις δύο πλευρές υπήρξαν διαμαρτυρίες σε περιπτώσεις για φάουλ. Τώρα ο Πιρόλα από την αριστερή πλευρά, σε ένα γνώριμο μοτίβο με τους παίκτες του Ολυμπιακού, να προσπαθούν να τραβήξουν λίγο τους παίκτες της ΑΕΚ ψηλά για να παίξουν στην πλάτη τους. Τώρα όντως ο Ζήνη έχει ανέβει λίγο πιο πάνω στο γήπεδο για να πρεσάρει. Ο Τζολάκης γεμίζει σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος την μπάλα ο Ρώτα. Με το κεφάλι θα κόψει. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σιπιώνη. Κοντρολάρει ο Γκαρθία και πάρα πολύ ωραία βρίσκει τον Ποντένσα από αριστερά, ο οποίος έχει χώρο. Πάει ο Ρώτα για να τον μαρκάρει. Τον βοηθάει και ο Πινέδα και μαζί του αποσπούν την μπάλα. Πολύ αποτελεσματική κάλυψη εδώ από τον Μεξικανό, ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο έκανε το κλέψιμο. Στη συνέχεια ένα ακόμα λάθος από τον Μουκουντή. Πολλά λάθη από τον Καμερουνέζο, ο οποίος δείχνει να.
1: Πάμε λεωφόρο.
0: 0-2 ο ΠΑΟΚ στο 35 με το Μύθου. Από ένα λάθος του Αντίνο βγήκε στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφτασε δεξιά στον Ζίβκοβιτς. Αυτός μια ωραία σέντρα βρήκε τον Μύθου μόνο του μέσα στην περιοχή και αριστερά πλάσαρε με τη μία στα δίχτυα. Και με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος το οποίο έγινε λαζογύρισμα από τον Αντίνο. Και βρέθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού σε όχι καλή τοποθέτηση. Ο Ζίβκοβιτς μια πολύ ωραία μπαλιά δεύτερο δοκάρι. Με τη μία το πλασέ του Μύθου στην αριστερή γωνία, πλαϊνό δίχτυ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο 35. Ξεκάθαρο προβάδισμα πέρα ο ΠΑΟΚ, εντάξει νωρίς ακόμα, αλλά έχει αυτό το 0-2. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο, στο 30 ο Σντόεφ το 0-1, στο 35 ο Μύθου το 0-2 για τον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε Φιλαδέλφια ξανά.
2: Μια ακόμα επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, με μια ωραία εκτέλεση πονηρή θα έλεγε κανείς από τον Ροντινέη. Από την αριστερή πλευρά του γηπέδου η μπάλα πήρε πολύ φάλτσο, έσβησε στη μικρή περιοχή όπου κινούνταν πολλοί παίκτες των δύο ομάδων, αλλά ο Μπρινιόλι δεν ευνηδιάστηκε, έπεσε και την μπλόκαρε χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα συνέχεια. Τώρα όμως ένα ακόμα λάθος από τον Πινέδα από εκτέλεση πλαγιού της ΑΕΚ. Είναι πολύ νευρικοί οι κεντρινόμαυροι, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί από την εορταστική περίσταση του σημερινού ματς ή από την πίεση του Ολυμπιακού ή αν είναι...

0: συνδυασμός των δύο παραγόντων. Πάντως μέχρι τώρα δείχνουν πολύ αγχωμένοι, έχουν κάνει πολλά λάθη και είναι σε θέση άμυνας σε πολλές περιπτώσεις. Ο Κωστίνια τώρα κερδίζει, εκτελεί ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Αφήνει να περάσει την μπάλα προς τα πίσω ο Ρέλβας. Και τώρα ο Πίλιος την κοντράρει στο σώμα του Ροντινέη και κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από αριστερά. Με τους φιλοξενούμενους να μένουν ψηλά στο γήπεδο. Αν με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο ένιωθαν υποχρεωμένοι να βγουν μπροστά οι περίπτωση του Ολυμπιακού, με το δεύτερο καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρισκάρουν όλο και περισσότερο. Τώρα ο Ρέτσος, ο Γκαρθία, ο Ποντένσε, γρήγορες εναλλαγές, πάρα πολύ ωραία από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η πάσα όμως η τελευταία από τον Ποντένσε δεν ήταν καλή. Κόβουν οι παίκτες της Ένωσης. Στη συνέχεια μια πάσα που δεν την κοντρολάρει ο Γιώβιτς, αλλά έρχεται να κερδίσει ο Περέιρα. Κλείνεται από τον Σιπιόνι, βρίσκει όμως τον Ζήνη, ο οποίος θα πέσει στο έλαφος, θα πάρει το φάουλ από τον Κωστίνια. Ο Περέιρα νομίζω ότι είναι ο μόνος παίκτης της ΑΕΚ μέχρι τώρα που διαχειρίζεται ψύχρεμα αυτή την πίεση του Ολυμπιακού και παίζει χωρίς ένταση, και όταν λέω χωρίς ένταση εννοώ ένταση στο μυαλό. Τώρα εδώ έκανε μια σωστή πάσα για τον Ζήνη και εκείνος κέρδισε το φάουλ από τον Σιπιόνι, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και αριστερά. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 37 και παραμένει το 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ρέλβας έχει ανέβει ψηλά στο γήπεδο για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Βρίσκει και πάλι πολλούς συμπαίκτες του κλεισμένους και γεμίζει ψάχνοντας τον Ζήνη. Πρώτος στην μπάλα ο Κωστίνια παραχωρεί ένα εύκολο κόρνερ εδώ. Ενδεικτικό του ο άγχος που προκαλεί και ο Ζήνη από την πλευρά του, στους αντιπάλους του. Εδώ φαινόταν να την ελέγχει τη φάση ο Κωστίνια, αλλά ξέροντας ότι πίσω του βρίσκεται ο δαιμόνιος Αφρικανός, δεν θέλησε να το ρισκάρει. Πέταξε την μπάλα κόρνερ με το κεφάλι και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ έπειτα από αρκετή ώρα να ανέβει και πάλι στα καρέ του Τζολάκη για ένα χτύπημα από τον Μαρίν. Και πάλι τα δύο προηγούμενα σε φάουλ κοντά στην περιοχή και κόρνερ δεν ήταν καλά από τον Ρουμάνο. Τώρα θα κάνει πάσα προς τα έξω για τον Πίλιο. Εκείνος θα κοντρολάρει, θα γεμίσει. Δεν είναι ούτε αυτή η σέντρα καλή όμως, είναι πολύ βαθιά και την μπλοκάρει με ευκολία ο Τζολάκης. Παίζει γρήγορα και πάλι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ψάχνοντας τον Ποντένσε από αριστερά. Εκείνος κοντρολάρει, βαθιά μπάλια με στόχο τον Ελκαμπή, ο οποίος βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, διαμαρτυρίζει για offside, είναι σε διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Έχει πάει για να τον κλείσει ο Πινέδα και τώρα, έχοντας αφήσει τη φάση να εξελιχθεί πρώτα, ο Ιταλός διαιτητής δέχεται την υπόδειξη του βοηθού του.
1: Πάμε λίγο Λεωφόρο.
2: Μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό, κεφαλιά του Αντίνο στο Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι έξω από την περιοχή έκανε ένα παράλληλο γύρισμα στον Ζαρουρί. Αυτός από αριστερά έξω από την περιοχή έκανε μια προσπίση. Μπήκε σε αυτήν, σούταρε με τα αριστερή μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το 0-2 παραμένει με τα γκολ του Οσδόε στο 30 και του Μίσου στο 35. Προηγεί το ΠΑΟΚ. Έχουμε offside τελικά. Πρέπει να είναι ως μη γενόμενη φάση γιατί βλέπω το replay. Οπότε μπαλά, η φάση δεν θα καταγραφεί. Οσδόε στη μεσαία γραμμή. Θα αφήσει τον Μπάμπα από αριστερά. Κωνσταντέλιας κάνει μια προσπίση, προστατεύει την μπάλα. Θα δώσει κοντά του. Μπαλά φτάνει στον Μιχαηλίδη. Και τώρα παίρνει ο Παυλένκα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ για να αφήσει τον Κεντζιόρα. Είμαστε στο 40. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Πέλκας. Σάντσες από δεξιά. Γεμίζει, ο Τσέριν θα κόψει. Όχι καλή πάσα του Τσέριν για να κλέψει ο Ζιβκοβιτς και να φύγει ο ΠΑΟΚ και πάλι τώρα στην κόντρα. Είναι ανοιχτός ο Παναθηναϊκός. Ζιβκοβιτς τρέχει, κουβαλάει την μπάλα. Βγάζει αριστερά στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σου φέρνει στο δεξί. Προσποιήση του Κωνσταντέλια πήγε να τους περάσει όλους. Ο Κυριακόπουλος έκοψε μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και απομάκρυνε σε πλάγιο. Εδώ θα μπορούσε να κάνει πιο απλά πράγματα ο ΠΑΟΚ και να εκτελέσει ο Κωνσταντέλιας. Πήγε να κάνει μια τρίπλα παραπάνω. Κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μπάμπα το εκτελεί ο Κωνσταντέλιας. Έχει στην πλάτη τον Καλάμπρια. Κρατάει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Γλιστράει. Θα τη χάσει. Θα την πάρει ο Αντίνο. Θα παίξει για τον Σβιντέρσκι. Σβιντέρσκι θα δώσει τον Καλάμπρια. Ο Κοντούρης προστατεύει την μπάλα. Την κρατάει. Λάθος. Νέο του Παναθηναϊκού. Ζίβκοβιτς έξω από την περιοχή θα πάρει. Φέρνει στο δεξί. Ο Πέλκα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Κωνσταντέλια πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Παναθηναϊκός στην κόντρα με τον Αντίνο από δεξιά. Αντίνο ζητάει κίνηση. Τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ζουαρουρί. Μπάλα ήταν λίγο πιο πίσω όμως. Καθυστερεί κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Ζουαρουρί θέλει να περάσει από τον Ζιβκόβιτς. Δεν θα τα καταφέρει. Ζιβκόβιτς θα τον κόψει πολύ εύκολα. Θα δώσει πίσω στο Σάντσες. Περσάρουν του Παναθηναϊκού. Σάντσες με τον Κυριακόπουλο πάνω του. Δίνει στο Ζιβκόβιτς. Ζιβκόβιτς πιο πίσω στον Κεντζιόρα. Αυτό θα απομακρύνει όπως. σε ένα σημείο που ο Μίσου θα πάρει, ο Κοντούρης θα απομακρύνει οι κόντρες, ο Τουμπά θα κάνει φάουλ στον Μίσου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του, το εκτελεί γρήγορα ο Ζαφίρης, ο διαιτητής λέει όμως θα σφυρίξω γιατί είναι πεσμένος ο Μίσου, έχουμε διακοπή.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο 41, Μπρίζ Ουνιόν Σένσι Λουάς 3-0 παρακαλώ. Το μεγάλο ντέρμπι, η Μπρίζ είναι αγκαλιά με τη νίκη, μισό πρωτάθλημα. Γκολ για τη Ρεάλ στη Σεβίλη, 0-1 ανοίγουν το σκορ οι Μαδριλένοι. Το Newcastle West Ham είναι πάντα στο 2-0. Πάμε στην Φιλαδελφία.
0: Στο 41 βρισκόμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το 0-0. Ενώ τώρα έχουμε ακόμα ένα λάθος από τον Πινέδα. Συνεχίζει η ΑΕΚ το ίδιο μοτίβο και τώρα ο Ροντινέ έχει χώρο από δεξιά για να μπει στην περιοχή. Θα κάνει το διαγώνιο σου την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση που φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Το έκαναν μία φορά το λάθος οι παίκτες ΣΑΕΚ, το έκαναν δύο, το έκαναν τρεις. Κάποια στιγμή τιμωρήθηκαν από τον Ροντινέη. Ήταν πολύ έξυπνη και η μπαλιά που έγινε διαγώνια από τον Ποτένσε. Έλεγα και πριν ότι σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε κλέψιμο, οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν άμεσα να βρουν εκτεθειμένη την άμυνα της ΣΑΕΚ. Εδώ ο Ροντινέη έκανε μία από τις γνώριμα καλές του κινήσεις και ως εξτρέμ. Βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης από διαγώνια θέση. Πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής έκανε ένα ωραίο σουτ στην απέναντι γωνία του Μπρινιόλι, το οποίο δεν μπορούσε, στο οποίο δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και έκανε το 1-0 για τους ερυθρόλευκους στο 41. Είναι ένα γκολ το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι άξιζαν οι φιλοξενούμενοι βάσει της εικόνας τους μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ επιμένει πολλή ώρα τώρα σε αυτά τα λάθη. Ένα ακόμα έγινε εδώ από τον Πινέδα, το οποίο ναι μεν ήταν αρκετά μακριά από την περιοχή, έγινε στο χώρο του κέντρου, αλλά απέφερε αυτή την επίθεση από την έξυπνη βαθιά μπαλιά που έκανε ο Ποντένσε και την ωραία εκτέλεση του Ροντινέη, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα όπως είναι λογικό αυτό το γκολ, το οποίο επαναφέρει με τα υπάρχοντα δεδομένα τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση. Σέντρα τώρα και ένα γέμισμα από τον Ρέλβας δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Γιώβιτς. Μπάλα όμως θα περάσει υπό την πίεση του Ορτέγκα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Με τους παίκτες της ΑΕΚ να προσπαθούν τώρα να μείνουν λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν. Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα γκολ με το κλασικό του μοτίβο, αυτό που έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια της παρουσίας του Μεντιλίμπαρ εδώ. Η ΑΕΚ, το θέμα, μάλλον το πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι ότι το έβλεπε να έρχεται και δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αντιδράσει. Τώρα μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ελκαμπή εξουδετερώνεται. Γυρίζει τη φάση πίσω ο Ιταλός διαιτητής για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Δεν ξέρω ποιος είναι πεσμένος τώρα γιατί η μπάλα πεζόταν σε άλλο σημείο του γηπέδου. Ο Μουκουντή, ο οποίος διαμαρτύρεται για αυτή την κίτρινη κάρτα. Ο Τσικίνιο είναι, ο οποίος δέχτηκε αυτό το μαρκάρισμα. Προφανώς μετά την πάσα που έκανε ο Μουκουντή είχε την επαφή μαζί του. Περιμένω ένα replay για να δω τι ακριβώς συνέβη.
1: Πάμε ξανά στη λεωφόρο, αφού έχουμε διακοπή στη Φιλαδέλφεια.
2: Στο 44 δεν έχει αλλάξει κάτι. Προηγουμένως ο ΠΑΟΚ πήγε να βγει μπροστά στον Τάρο Σντόεφ πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Το 0-2 παραμένει με τον γκολ του Σντόεφ στο 30 και του Μίθου στο 35. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει κάποια αντίδραση. Άσου του Ζαρούι είχε, το οποίο πέρασε έξω. Ζίβκοβιτς από δεξιά θέλει να παίξει το ένα εναντίον ενός με τον Τουμπά. Ο Τουμπά θα κάνει φάουλ και επειδή έχει κάνει 3-4 μαζεμένα θα αντικρίσει και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ από δεξιά στο ύψος μεσαίας γραμμής, με τον Πέλκα να είναι πάνω από την μπάλα. Είμαστε στο 45, σε λίγο θα δούμε για τις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ο Σάντσης τελικά πηγαίνει για την εκτέλεση για να δώσει πιο πίσω τον Κετζιόρα. Κετζιόρα ακόμη πιο πίσω στον Παβλέγκα. Παβλέγκα θα δώσει αριστερά στον Μπάμπα. Μπάμπα θα γεμίσει σε ένα σημείο που θέλει να κατεβάσει ο Μίθου. Ο Τσέριν θα τον κόψει σε πρώτο χρόνο, αλλά θα ξαναπάρει ο Μίθου και θέλει να βγει μπροστά ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Μπάμπα το κυνηγάει ο Αντίνο. Πάντα Μπάμπα μείνει όρθιο στο ξένη περιοχή. Μπάμπα θα κοπεί από τον Αντίνο. Ο Πάλμερ θα κόψει όχι καλά για να πάρει ο Κωνσταντέλια στο ξένη περιοχή. Ο Πέλκα στο πλασέ, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ από το Λαφόν, μόνος του ο Πέλκας μέσα στην περιοχή. Νέα αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Όχι καλό πλασέ του Πέλκα. Θα μπορούσε να επιλέξει μια λιγονία. Επέλεξε την αριστερή του Λαφόν, ο οποίος απομάκρυνε. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να τριπλασιάσει τα τέρματά του. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από δεξιά. Είχε ανοιχτή γωνία ο Πέλκας. Τη δεξιά επέλεξε την αριστερή, την κλειστή. Απομάκρυνε ο Λαφόν. Ζίβκοβιτς στο κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ εύκολα από το 30 και μετά όταν έβαλε τον γκολ προηγείται και χάσει και ευκαιρίες. Πέλκας και Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα για το κόρνερ. Φεύγει ο Ζιβκόβιτς, εκτελεί ο Πέλκας, δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά άστοχη από τον Μιχαηλίδη. Out, πάλι παίκτης του ΠΑΟΚ, πάντως πήρε κεφαλιά. Βάλε για τον Παναθηναϊκό μας, το πρώτο λεπτό των καθυστήσεων. 2 έχει δείξει, Λαφών εκτελεί, λάθος. Βιαστικά, δεν υπάρχει εκεί συμπαίκτης του, βγαίνει ο Παυλένκα έξω από την περιοχή του και τώρα μπαίνει με την μπάλα εντός περιοχής του.
1: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έκανε ο Ποντένσε πάνω στον Ρότα, πάνω στη γραμμή του πλαγίου. Έδωσε κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Υπήρξαν διαμαρτυρίες και για απευθείας κόκκινη, γιατί ήταν πολύ ψηλά στο γόνατο. Περιμένω και εγώ να δω ένα πιο διαφωτιστικό replay. Εν τω μεταξύ, εκτελείται το φάουλ, η μπάλα μέσα στην περιοχή απομακρύνεται σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Ρότα και ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου περιμένει ο Περέιρα. Θα αφήσει την μπάλα να περάσει, όμως δεν θα υπάρξει συνέχεια γιατί είναι εκτεθειμένος, ή τουλάχιστον αυτό λέει ο βοηθός που σήκωσε τη σημαία. 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται από το 41 με τον γκολ του Ροντινέη. Περιμένω, ξαναλέω, ένα πιο διαφωτιστικό replay για την προηγούμενη φάση για να δω και εγώ ακριβώς τι συνέβη για τη φάση που διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες και οι φίλοι της ΑΕΚ για απευθείας κόκκινη στον Ποντένσε. Νωρίτερα πάντως, όντως ήταν εκτεθειμένος ο Περέιρα στη φάση που σηκώθηκε το σημαίακι για offside. Τώρα μία ακόμα βάθια παλιά, offside από την απέναντι πλευρά του γηπέδου τώρα. Ο LKB ήταν εκτεθειμένος. Ενώ έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να αντιδράσει μετά από αυτό το γκολ που δέχθηκε, ως φυσιολογική εξέλιξη του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο, με τον Ολυμπιακό να είναι ανώτερος. Τώρα ο Ρέλβας περιμένει, δίνει για τον Μαρίν μια ακόμα παρακινδυμένη πάσα. Θα του γίνει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής γιατί ο Μαρίν κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και τώρα ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα παίζει κάθετα, όχι, δεν είναι καλή πάσα, του κόβει ο Πιρόλα.
1: Πάμε στη λεωφόρο για ημίχρονο.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, λήξη ημιχρόνου, ο Σντόι στο 30, το 0-1, ο Μίθος στο 35, το 0-2 θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ο Ολυμπιακός έγινε επικίνδυνος και πάλι από δεξιά. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ, ψάχνουν αντεπίθεση με τον Γιώβιτς να ανοίγει δεξιά για το ανέβασμα που κάνει τώρα ο Μαρίν. Ο Μαρίν έχει χώρο από τα δεξιά, συγκλίνει προς τον άξονα. Δεν θα περάσει όμως τον Ποντένσε, τον Γκαρθία, εκείνος θα του κόψει την μπάλα. Και στη συνέχεια θα έχουμε και τη λήξη του ημιχρόνου εδώ από τον Ιταλό διαιτητή. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη στο 41. Ήταν καλύτερος μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή. Μια πολύ καλή ευκαιρία, μάλλον σε πρώτο χρόνο, με ένα σούτ του Ελκαμπή που απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Μετά ένα ανεπανάληπτο τετατέτ στο οποίο ο Ιταλό διαιτητή. Προκεινό, ενδιάμεσα όμως και η ΑΕΚ είχε τη δική της στιγμή. Μόνο από ένα κλέψιμο του Ζήνη στον Τζολάκη απείλησε η Ένωση, η οποία δεν ήταν καλή, έπαιξε πολλές φορές με τη φωτιά. Πλήρωσε ένα από αυτά τα λάθη στην ανάπτυξη. Η πίεση του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Πινέδα. Η παλιά του Ποντένσε για τον Ροντινέη αξιοποιήθηκε στο έπακρο από τον Βραζιλιάνο και με αυτό το ωραίο διαγώνιο σουτ στο 41 έχει γράψει το 1-0 με το οποίο θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα, γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntuBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intubet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntuBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: 4 χρόνια φτιάξαν αυτή την ομάδα YouTubers. Ο Χάρης Μιλιώνης και ο Χάρης Τάσος. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα project. Σήμερα τελευταία αγωνιστική των play-off ανόδου από την Α1 ΕΠΣ Μακεδονίας. Η ΜΠΑΜ νίκησε 1-0 στην έδρα του Παύλου Μελά με ένα γκολ του Εμμανουηλίδη. Έκανε το 3-3 στον Όμιλο και εξασφάλισε την πρωτιά που της έδωσε και την άνοδο στην τρίτη εθνική. Και γιατί όχι και ακόμη παραπάνω, γιατί γίνεται φοβερή δουλειά εκεί στην ομάδα.

Γεια σου φίλε Γιώργο από τη Μαδρίτη, το σωστό είναι Χιρόνα και όχι Τζιρόνα. Εγώ αδερφή που έχω βρεθεί στα μέρη εκεί πέρα, Γιρόνα την άκουγα, με γάμα. Άντε τώρα να πεις εδώ πέρα, να τη γράφουμε όχι Τζιρόνα ή όχι, γιατί το βλέπεις Τζιρόνα ή Χιρόνα. Εγώ άκουγα Γιρόνα, γάμα. Έτσι άκουγα να τη λένε. Έχουν διαλέκτους, ναι, αυτό που μου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Ναι, τη Βαλένθια ας πούμε τη λένε Βαλένθια κάποιοι. Τρέχα γύρευε τώρα στην Ισπανία.

0: Μάλιστα, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Φενέρμπαχτσε Ελιούσπορ 0-2. Να πω ότι στην Τουρκία έχουν κρυφθεί τα πάντα. Έτσι, Γαλατά έχει πάρει το πρωτάθλημα. Η Φενέρ, απογοητευμένη, τρώει δύο γκολ από την Ελιούσπορ, η οποία είναι αδιάφορη κι αυτή. Θα τερματίσει η δεύτερη Φενέρ. Τρίτη είναι η Τραμζοσπορ, που θα πάει στο Europa, και η Μπεσίκτας, που θα πάει φυσικά στο Conference. Λοιπόν, βλέπω οι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ βγήκανε και σιγά σιγά βγαίνουν και στην Φιλαδέλφεια. Να ακούσουμε κάτι και να πάμε στα γήπεδα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, βλέπω αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο Γιονύση Δεσίλα.
2: Ρενάτο Σάντζες αντί Κοντούρη. Η αλλαγή θα πάρει θέση στην πλευρά του Τζέριν ο Πορτογάλος. Μοναδική αλλαγή ο Πάουκ δεν έχει. Παναθηναϊκός Πάουκ 0-2 μετά το πρώτο ημίχρονο. Ζντόι στο 30, Μίσο στο 35 τα γκολ για τον Πάουκ που ήταν καλύτερο του Παναθηναϊκού από το 20-25 και μετά. Παναθηναϊκός του είχε κάποια σουτ με Ζαρουρί και τα μπόρδα μέχρι εκεί. Ο Πάουκ έχει δύο γκολ, έχει μεγάλη ευκαιρία με τον Πέλκα για να βάλει τρίτο τέρμα. Και να δούμε τι θα γίνει στο 45 λεπτό δεύτερο. Τελευταίο για την φετινή περίοδο. Περιμένουμε, είμαστε αναμονή για τη σέντρα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η σέντρα, δεν έχει αλλαγές στη σύνθεσή του. Λέει θα συνεχίσει με Παυλέκα και Τζιώρα, Μιχαηλίδη, Σάντσες, Μπάμπα, Οσδόε, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Μύθο. Παναθηναϊκός με Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Τσέριν, το Σάντσες που πήρε θέση του Κοντούρη, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί και Σβιντέρσκι. Είμαστε σε αναμονή για να έχουμε τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα αρχίζει το δεύτερο 45 λεπτό. Πήρε ο Κωνσταντέλιας για να δώσει το Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ζίβκοβιτς θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Σε ένα σημείο που είναι ο Σάντσες και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα με τη μία για τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Κεντζιόρα θα πάρει και πάλι, θα γεμίσει τα κουνάκια του Κωνσταντέλια, κόβει ο Τουμπά. Σε ένα σημείο που είναι ο Κυριακόπουλος, θα δώσει το Λαφόν. Ο Λαφόν γεμίζει με το αριστερό.
0: Πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό και εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται τώρα στην επίθεση από αριστερά και τον Ορτέγκα να κάνει μια ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τελικά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Θα περάσει από τον Ροντινέη και θα φύγει πλάγιο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα στο δεύτερο μέρος να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες αυτό το 0-1 που έχει διαμορφωθεί από το 41 με τον γκολ του Ροντινέη. Ο Μένο Ολυμπιακός, αν θα συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, αυτό δηλαδή της πίεσης ψηλά που ανταμείφθηκε με αυτό το γκολ και είχε δημιουργήσει και αρκετές καλές εφάσεις νωρίτερα. Και η ΑΕΚ, αν θα αλλάξει το δικό της στυλ παιχνιδιού, το οποίο βασιζόταν στην παραχώρηση της κατοχής της μπάλας στους ερυθρόλευκους, κάτι που στο παρελθόν έχει αποδειχθεί να τους μπερδεύει. Αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει σήμερα μόνο το ένα μέρος του σχεδίου καλά, δηλαδή να παραχωρήσει την μπάλα και να κλείσει τους χώρους. Το άλλο που είναι να βγάζει την μπάλα με ψυχραιμία από την περιοχή της, δεν το έχει καταφέρει και το πλήρωσε με το λάθος του Πινέδα, το οποίο έφερε εν τέλει την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και το 0-1. Τώρα οι ερυθρόλευκοι και πάλι κερδίζουν ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά, με τον Ροντινέη έτοιμο να το εκτελέσει και διατεθειμένο να φέρει την μπάλα απευθείας μέσα στην περιοχή. Θα πάρει αρκετή φόρα, ενώ ανεβαίνουν και οι παίκτες, αρκετοί παίκτες των ερυθρόλευκων στα καρέ του Μπρινιόλι. Αυτό το πλάγιο, ο κόσμος ο οποίος προσπαθεί να σπρώξει την ΑΕΚ στο να ανατρέψει αυτό το σκορ που έχει διαμορφωθεί. Τώρα η κεφαλιά που έγινε προς τα πίσω από τον Ελκαμπή μπλοκαρίστηκε με ευκολία από τον Μπρινιόλι, ο οποίος περιμένει τώρα να δει ποιος συμπαίκτης είναι ελεύθερος κοντά του στην περιοχή. Ήταν ο Ρέλβας, στον οποίο δίνει την μπάλα. Και τώρα η ΑΕΚ και πάλι προσπαθεί με build-up από τη μικρή περιοχή να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Ρώτας στον Πινέδα και πάλι κλεισμένος από δύο και πίσω στον Ρέλβας. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Πίλιο και εκείνος ανοίγει με τη σειρά του. Όχι, ούτε αυτή τη φορά θα είναι καλή η πάσα στον Περέιρα. Εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Στο ίδιο μοτίβο με αυτό που είδαμε στο πρώτο μέρος. Και οι ερυθρόλευκοι κερδίζουν ξανά μια εύκολη κατοχή από τη δεξιά πλευρά. Δεν είχε πολλά πράγματα να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ σε σχέση με αυτά που είδα από τους παίκτες του στο πρώτο μέρος. Τα έκαναν όλα αρκετά καλά. Λίγο την αποτελεσματικότητά τους θα ήθελε να αλλάξει, αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει. Τώρα ένα ακόμα γύρισμα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει προς τα αριστερά. Κερδίζει όμως και πάλι παίκτη του Ολυμπιακού. Με τον Ροντινέη να κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out από το τάκλι που του έκανε εκεί ο Πίλιος. Για πολλά δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα δείχνει να μένει κολλημένη στο ίδιο σημείο του γηπέδου από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Ροντινέη και πάλι θα φέρει απευθείας την μπάλα μέσα στην περιοχή με αυτό το πλάγιο out. Ενώ έχουμε μπει στο 49 και οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 με το δικό του γκολ. Έρχεται η μπάλα σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, την μπλοκάρει. Δείχνει και αυτός τώρα να ψάχνει ένα συμπαίκτη για να παίξει γρήγορα, αλλά δεν το καταφέρνει. Αφήνει και πάλι με τα χέρια στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τώρα ανεβαίνει. Σπάει την μπάλα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Κοϊτά. Πάνω στη γραμμή ο Κοϊτά, κλεισμένος από δύο. Θα προσπαθήσει να τους αποφύγει. Τίποτα. Βγαίνει εκτός εγωνιστικού χώρου η μπάλα. Πλάγιο άδειο τον Ολυμπιακό. Ζήτησε φάουλ εδώ ο Αφρικανός, αλλά ο Ιταλός διαιτητής, όπως είπα και στο πρώτο ημίχρονο, δεν σφυρίζει εύκολα. Το ίδιο έκανε και εδώ. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί να κερδίσει πρώτος την μπάλα. Ο Γκαρθία γυρίζει στον Πιρόλα και εκείνος ακόμη πίσω στον Τζολάκη. Τώρα ανεβαίνουν μερικά μέτρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Τζολάκης γεμίζει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, εκεί που κινείται ο Κωστίνια. Θα πάρει την κεφαλιά, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Πίλιος για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κάθε την πάσα κόβεται και πάλι κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσωρινά όμως ο Ροντινέη δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Γέμισμα με στόχο τον Ζήνη. Εκείνος υποπίεση ελευθερώνει για τον Πινέδα, εκείνος αριστερά για τον Κοϊτά. Έπειτα από ώρα ένας καλός συνδυασμός από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρότα έρχεται προς τον άξονα, χάνει όμως χρόνο και πάλι καλά κλεισμένος. Και εδώ λειτουργήσε το pressing του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ρέλβας από αριστερά έχει χώρο. Τίποτα, ούτε αυτή η πάσα είναι καλή. Λάθος πάσα στη συνέχεια όμως και από τον Κωστίνια, τρίτη λάθος
0: πάσα. Για πάμε στη λεωφόρο.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Πάλμερ Μπράουν σε μια προσπάθειά του να κάνει tackling πόνεση στο αριστερό του πόδι και θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Μπαίνει ο Ερνάντεθ, έξω ο Πάλμερ Μπράουν, αναγκαστική σε μια διεκδίκηση εκεί της μπάλας στη μεσαία γραμμή. Κάπως δεν πάτησε καλά, το κατάλαβε, αποχωρεί στο 50. Το 0-2 παραμένει, δεν έχετε χάσει κάτι. Ο Ερνάντεθ θα πάρει θέση να παίξει ως στόπερ, δεξιό στόπερ. Αριστερός θα παραμείνει ο Τουμπά. Κωνσταντέλιας. Βαθιά παλιά του Κωνσταντέλια, κόβει ο Τουμπά με το κεφάλι. Ο Καλάμπρη από δεξιά έχει. Πιέζεται τον Μπάμπα. Δίνει στον Ερνάντεθ. Ερνάντεθ κάθεται για τον Ρενάτο. Λάθος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μύθου με στην περιοχή κόβει ο Ερνάντεθ. Κόβει ο Ρενάτο. Διεκδικήσιμη μπάλα. Απομακρύνει ο Ρενάτο. Κυνηγάει ο Ζαρουρί. Βγάζει στο Σβιντέρσκι. Θέλει να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα η μπάλα στον Ταμπόρδα από δεξιά. Ταμπόρδα ανεβαίνει με την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Αντίνο και ο Ζαρουρί. Ταμπόρδα στον Τσέριν. Τσέριν έξω από την περιοχή. Δίνει στον Ζαρουρί με στην περιοχή. Ζαρουρί πλασάρι. Out. Καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλασέ του Ζαρουρί με στην περιοχή αριστερά. Σημάδεψε αριστερό παράθυρο, μπάλα πέρασε out στο 51.
0: Αλλαγή για την ΑΕΚ.
3: Αλλαγή για την ΑΕΚ. Πρώτη κίνηση από τον Νίκολιτς, ο οποίος δεν περιμένει καθόλου βλέποντας την εικόνα της ομάδας του. Αυτά τα πρώτα 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να μένει ίδια. Αποσύρει τον Περέιρα, ο οποίος δεν ήταν κακός. Ήταν ίσως ο μόνος που έπαιζε με ψυχραιμία σε αυτό το pressing του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια κίνηση τακτικής, διότι περνάει στο μάτσο ο Βάργα για να σχηματίσει δίδυμο στην επίθεση με τον Γιώβιτς. Θα πάει στην αριστερή πλευρά ο Κοϊτά και θα έρθει δεξιά ο Ζήνη. Μια διαμαρτυρία τώρα για φάουλ, γιατί κλέψαν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού και βρίσκονται στην επίθεση από αριστερά. Μια παλιά για τον Ορτέγκα. Εκείνος θα κοντρολάρει με το στήθος. Πάει όμως πολύ δυνατά πάνω του ο Ζήνη. Θα κοντράρει την μπάλα πάνω του και θα κερδίσει το out. Έλεγα λοιπόν ότι αλλάζει το πλάνο του ο Νίκολιτς. Προσπαθεί να τονώσει λίγο επιθετικά την ομάδα του. Νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το πλάνο που είχε εκπονήσει ο Σέρβος τεχνικός, δηλαδή να κάνει build-up και όταν οι παίκτες τους ορίζονται να βγάζουν την μπάλα με βαθιές μπαλιές, έπαιξε μεγάλο ρόλο η απουσία του Βάργα. Δεν είχε κάπου να σπάσει μπάλα με το κεφάλι, κάποιον να κερδίσει ένα αέρια μονομαχία στο κέντρο. Να δούμε αν τελικά θα αλλάξει αυτή η εικόνα τώρα με την είσοδο του Ούγκρου. Ο Ρέλβας τώρα κερδίζει μια μπαλιά από τα αριστερά, αφήνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα αλλαγή παιχνιδιού στη δεξιά πλευρά και όπου περιμένει ο Ζήνη. Θα κοντρολάρει έχοντας απέναντί του τον Ορτέγκα, ενώ ανεβαίνει και ο Ρότα. Ο Ζήνη συγκλίνει προς τον άξονα, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στο κεφάλι του Πιρόλα και στη συνέχεια ο Ποντένσε θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out. Αμέσως φαίνεται η δικαστικότητα.
0: Πάμε στη λεωφορώ.
2: Φάση για τον ΠΑΟΚ, βγήκε στην κόντρα από δεξιά ο Πέλκα στο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς τρώνει την μπάλα στο Μύθου μέσα στην περιοχή. Σουτάρει με τη μία, όχι καλό τελείωμα πάνω στον Λαφόν που απομάκρυνε. Το 0-2 παραμένει μετά τη φάση με τον Ζαρουρί που βγάζει και ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Τσέριν Ζαρουρί. Ρενάτο δεν κάνει καλό κοντρόλ. Παίρνει την μπάλα Κωνσταντέλιας. Ο Μύθου έξω την περιοχή με τη μία ευκαιρία ο Πέλκα. Ο Σάιτ. Η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι το πλασί του Πέλκα, αλλά ήταν ο Σάιτ. Δεν θα καταγραφεί η φάση. Στο 53. Θα πάρει την μπάλα ο Λαφών για να τη στήσει στην περιοχή του και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο μάτς, ο Βάργα κάνει και την πρώτη του τελική. Ήταν ένας ωραίος συνδυασμός επί τα πόρα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Μια κάθετη πάσα του Μαρίν για τον Πίλιο από αριστερά. Εκείνος σέντραρε στην κίνηση. Ήταν καλή σέντρα στο σημείο του πέναλτι, αλλά ο Πιρόλα φρόντισε να βγάλει όσο χρειαζόταν εκτός φάσης τον Βάργα για να μην κάνει με ευκολία την εκτέλεση. Έκανε την κεφαλιά ο Ούγκρος, αλλά η μπάλα έφυγε με φάλτσο έξω από την αριστερή γωνία του Τζολάκη. Ήταν μια τελική επί τα πόρα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Και τώρα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού γεμίζει σε ένα σημείο όπου θα πάρει την κεφαλιά ο Μαρίν. Δεύτερη από τον Βάργα, ο Γιώβιτς με το στήθος, όχι δεν κρατάει την μπάλα. Πρώτος στη μονομαχία ο Ρέλβας, τώρα διορθώνει ο Μαρίν και αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον ζήνει, εκείνος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα ο Ποντένσεπ προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Τσικίνιο. Κόβει σε πρώτο χρόνο ο Ρότα, αλλά ο Ποντένσεπ επιμένει και ανοίγει την μπάλα δεξιά στον Κωστίνια. Ο Κωστίνια υπό την πίεση εκεί του Πίλιου, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του μπακ της ΑΕΚ και θα φύγει πλάγιο out. Εδώ πήγε να σεντράρει στην κίνηση ο Κωστίνια, αλλά δεν τον άφησε ο Πίλιος. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο με αποδέκτη τον Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη αφήνει στον Γκαρθία. Τώρα η μπάλα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ με τον Ορτέγκα να έχει απέναντί του τον Ρότα. Δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Ο Ποντένσε μένει πεσμένο στο τερέν. Θα χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Και τώρα αυτό συμβαίνει με το...
0: Πάμε στη λεωφόρο.
2: Στη λεωφόρο ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από αριστερά στο 55, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ αυτό το πλάγιο. Πάει να το εκτελέσει ο Μπάμπα. Κοντά το Κωνσταντέλιας. Πάει να κάνει μια κίνηση και ο Μύθου και ο Ζαφύρης. Ο Μπάμπα δεν το εκτελεί ακόμα, θέλει να βρει τον Μύθου. Ποιος κάνει τον κοντρόλ, τη χάνει την μπάλα, παίρνει ο Ρενάτο. Κάθε του Ρενάτο δυνατή για τον Ζαρουρί. Τρέχει ο Ζαρουρί να πιέσει, βγαίνει εκτός περιοχής ο Παυλένκα και γεμίζει. Ο Ερνάντε θα κόψει σε αντίπαλο, κλέβει ο Ρενάτο για τον Παναθηναϊκό. Συγκρούστηκε λίγο με τον Ταμπόρδα, μένει όρθιος ο Ρενάτο, έχει δυνάμεις. Ρενάτο φτάνει έξω από την περιοχή, θέλει να βγάλει δεξιά την μπάλα. Αυτή στρώνεται στο Σβιντέρσκι. Ζαρουρί με στην περιοχή σου, του Ζαρουρί κόντρες, δεύτερο δοκάριο Ταμπόρδα. Μέσα στην περιοχή ο Τσέριν, το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση του Παυλένκα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 56, να σου του Τσέριν πήρε ύψο, ο Παυλένκα έκανε μια επέμβαση. Συνεχίζει και επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Τσέριν από δεξιά, χάνει την μπάλα όμως. Φάση για τον Παναθηναϊκό. Με το σουτ του Τσέριν, ο Παυλένκα απομάκρυνε εντυπωσιακά. Ευκαιρία για τους πράσινους να βάλουν γκολ και να μειώσουν. Από το στρώσιμο του Ταμπόρδα, ένα δυνατό σουτ του Τσέριν. Εστικτοδός ο Παυλένκα απομάκρυνε. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα, απλά ήταν πολλά κορμιά μπροστά του. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκτελείται. Κερδίζει ο Ερνάντεθ, δίνει στο Ρενάτο. Ρενάτο παίρνει τις κόντρες. Δίνει δεξιά, Ταμπόρδα παίζει το 1-2 με τον Αντίνο. Σέντρα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά του Κετζιόρα. Μια δεύτερη μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Κάπως πιέζει ο Παναθηναϊκός θέλοντας να βρει γκολ. Πλάγιο που εκτελείται παίρνει ο Τσέριν.
0: Για πάμε και στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλαγές βλέπω.
3: Δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Η μία αναγκαστική με τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε δεν έχει βγει. Ναι, έχει βγει τελικά. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι ο άλλος που πέρασε εκτός. Ο Ποντένσε αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έδωσε θέση του στον Μαρτίνς. Στη θέση του Γκαρθία μπήκε ο Έσε. Ενώ τώρα ακόμα μια φορά που πήγε να γίνει λάθος από τον Πρινιόλη αυτή τη φορά. Τελικά πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Ιταλός τερματοφύλακας και έστειλε την μπάλα πλάγια. Αλλά ακούσατε νομίζω και την κρίνια από την εξέδρα. Μια ακόμα περίπτωση που οι παίκτες της ΑΕΚ έπαιξαν με τη φωτιά. Τώρα ο Μαρίν πάλι πάει να κάνει λάθος. Κόβει σε πρώτο χρόνο εκεί ο Σιπιώνη. Και πάλι ψηλά οι παίκτες των Ερυθρόλευκων δυσκολεύουν εκείνους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλη γεμίζει στο χώρο του κέντρου. Εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, κανένας τελικά. Έρχεται προς τα πίσω η μπάλα στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα ακόμα πιο πίσω για τον Τζολάκη, ούτως ώστε να πάρουν τις θέσεις τους οι Ερυθρόλευκοι στο τερέν. Γέμισμα, κεφαλιά από τον Τσικίνιο σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Ρότα. Δίνει ύψος στην μπάλα ο Μπακ της ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς δεν κάνει συμμετοχή στη φάση γιατί ήταν εκτεθειμένος. Μια κεφαλιά και τελικά ο Μαρίν προσπαθεί να βρει τον Ζήνη. Εκείνος με τη μία για τον Βάργα, η κόντρα από τον Πιρόλα και τελικά με τα πολλά η μπάλα έρχεται στον Τζολάκη. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ψάχνοντας τον Μαρτίνς. Η κεφαλιά από τον Ρότα και πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά. Οι Ερυθρόλευκοι οι οποίοι και μετά, το δεύτερο, και μετά την ανάπαυλα συνεχίζουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Έχουν το προβάδισμα από το 41 με το γκολ του Ροντινέη με εκείνο το όμορφο διαγώνιο σουτ. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος πιέζουν την ΑΕΚ και βεβαίως οι ίδιοι δεν έχουν κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Η Ένωση η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ να σπάσει το pressing που της ασκούν οι Ερυθρόλευκοι ψηλά στο γήπεδο. και, και όποτε το καταφέρνει, τις λίγες φορές που το καταφέρνει, δεν έχει καλές επιλογές στην τελική απόφαση. Τώρα ο Μουκουντή εκτελεί απευθείας ένα φάουλ με γέμισμα για τον Βάργα. Η κόντρα ευνοεί τον Μαρτίνς, θα πάει πάνω του Ορότα, θα του κάνει φάουλ, λέει ο Ιταλός διαιτητής. Πήγε λίγο άγαρμα εδώ ο Μπακ της ΑΕΚ πάνω στον αντιπαλό του. Ένα φάουλ για τους Ερυθρόλευκους, το οποίο είναι ψηλά στο γήπεδο από αριστερά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται, αλλά ξέροντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα επί του ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να ψάξει ένα δεύτερο γκολ για να νιώσει πιο ασφαλής. Ο Πιρόλα τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λίγο πίσω από τη σέντρα και αριστερά με ένα γέμισμα ψάχνει τον Μαρτίνς. Ο Ρότα την κεφαλιά σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Ανοίγει για τον Βάργα. Εκείνος κοντρολάρει με το στήθος. Τον κλείνουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Κερδίζει όμως ο Ούγκρος. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Η κόντρα όμως ευνοεί τον Κωστίνια. Το γέμισμα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρότα. Νέο ύψος στην μπάλα από τον Μπακτισάικ. Ο Γιώργης θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ρέτσου και φάουλ για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου. Έπειτα από ώρα παίρνει και μια μονομαχία ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει μέχρι τώρα συμμετοχή στο παιχνίδι. Ήταν απομονωμένος μέχρι την στιγμή που πέρασε στο μάτσο Βάργα. Εκτελείται με πάσα αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ και τώρα ο Μαρίν ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Βλέπει ο Ρότα την κίνηση που, που κάνει ο Ζήνη, δεν θα του δώσει όμως την μπάλα. Προτιμά να παίξει δίπλα του στον Μαρίν. Κάθετα για τον Γιώβιτς. Εκείνος κλείνεται από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Βγαίνει στο πλάι ο Γιώβιτς. Θα πάει να πάρει κάτι. Όχι, τελικά γυρίζει προς τα πίσω. Προσπαθεί να βρει έξυπνα εκεί την κίνηση του Μαρίν. Το μόνο που θα πάρει είναι ένα πλάγιο, αλλά και το χειροκρότημα της εξέδρας. Γιατί εδώ έπαιξε έξυπνα ο Σέρβος. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Ρότα προσπαθεί να επωφεληθεί εκεί από τις κόντρες. Κλείνεται από δύο. Η μπάλα όμως από τα δικά του πόδια θα φύγει τελικά εκτός και είναι out για τον Ολυμπιακό. Ούτε αυτή η απόπειρα των παικτών της ΑΕΚ να ανέβουν λίγο ψηλά στο γήπεδο θα έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς θα κάνει την δεύτερη κίνησή του στο παιχνίδι μετά την είσοδο του Βάργα νωρίτερα στη θέση του Περέιρα.
0: Ούτως ή άλλως. Πάμε λεωφόρο.
2: Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα μεγάλη. Από ένα λάθος γύρισμα, ένα μπέρδεμα των παικτών του ΠΑΟΚ εκτός περιοχής. Μια κεφαλιά νομίζω του Σάντσες. Ταμπόρδα βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή πλάσαρα με τη μία η μπάλα λίγο διπλά από το δεξιδοκάρι. Νωρίτερα είχαμε διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ιβανούσετς αντί Πέλκα. Γερεμέγεφ αντί Μύθου στο 61. Το 0-2 για τον ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο Απόστολο Νικολάης. Γερεμέγεφ τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί με τον Ιβανούσετς από αριστερά, ο οποίος ανεβαίνει, έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Θέλει να φτάσει κοντά στην περιοχή. Ο Ιβανούσετς κρατάει, δίνει πιο πίσω τον Οσδόεφ. Οσδόεφ δίνει στον Μπάμπα. Ιβανούσετς. Κωνσταντέλιας περνάει εντυπωσιακά. Ο Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή. Πλασάρι. Ο Κωνσταντέλιας δοκάρι και έξω. Πήγε να βάλει εντυπωσιακό γκολ. Πέρασε από αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Από δύσκολη γωνία πήγε να σκάψει την μπάλα. Την έσκαψε. Μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού ψηλά και φύγε out. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Χάρη στην εκπληκτική ενέργεια και την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Ο Ρενάτο θα πάρει ένα φάουλ τώρα από τον Γερεμέγεφ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Α, μπορεί και να μην βρήκε το δοκάρι μπάλα. Ίσως δίπλα να πέρασε, βλέποντας τώρα το replay στο σκαυτό πλασέ του Κωνσταντέλια. Καλάμπρια. Βαθιά μπαλιά κυνηγάει ο Ταμπόρδα. Πρώτος στην μπάλα είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος φαίνεται να ελέγχει και πραγματικά αυτό κάνει, ελέγχει. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ζαφίρι κάθετα για τον Ιβανούσετ. Στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ όλα αυτά. Ο Σδόεφ υποπίεση θα αφήσει στον Σάντσες από δεξιά. Του γεμίζει. Κεφαλιά του Ζιβκοβιτς. Του μπά με το γόνατο. Τον κυνηγάει ο Γερεμέγεφ. Του μπά με δύο παίκτες. Θα δώσει. Τελικά θα βρει συμπαίκτη του. Η μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή. Κερδίζουν του ΠΑΟΚ. Λάθη επιλαθών τώρα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Σβιντέσκι, νέο λάθος, κερδίζουν του ΠΑΟΚ. Θέλουν να βγουν από δεξιά με τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς από δεξιά, ζήκησε επιλογές, έχει μπροστά του τον Ντουμπά. Βγάζει μια σέντρα ο Ζίβκοβιτς, περνάει από τον Κωνσταντελιά. Κυνηγάει ο Ιβανούσετς, πρώτος στην μπάλα όμως ο Αντίνο. Ο οποίος αποφεύγει μια ωραία τρίπλα τον Ιβανούσετς και δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Αντίνο. Ο Μπάμπα παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο τον Παναθηναϊκό από δεξιά, στο δικό του μισό. Είμαστε στο 63. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Παναθηναϊκός έχει ευκαιρίες με Τσέριν και τα Μπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με Μύθου και με Κωνσταντέλια. Μπαλά για τον Παναθηναϊκό τώρα. Με τον Ρενάτο να πήγαινε να εκτελέσει ένα φάουλ στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού και δεξιά. Ρενάτο σηκώνει για τον Τουμπά. Ο Τουμπά χωρίς να πιέζεται.
0: Πάμε στη Φιλαδέλφια.
3: Καλή φάση μετά από ώρα για την ΑΕΚ, μετά από μια ωραία ενέργεια του Γιώβιτς, ο οποίος πάσαρε με το κεφάλι στον Ζήνη. Εκείνος μπήκε στην περιοχή από την αριστερή πλευρά και προσπάθησε να εκτελέσει απευθείας. Τελευταία στιγμή του έβαλε την κόντρα ο Πιρόλα και παραχώρησε το κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο έχει ανεβάσει και λίγο την εξέδρα, η οποία βλέπει τώρα την ομάδα της να έχει μια στημένη μπάλα και την ευκαιρία να γεμίσει τα καρέ του. Τζολάκι όλα αυτά στο 64 και ενώ παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Μαρίν εκτελεί στο πρώτο δοκάρι που μακρύνει ο Ελκαμπή σε ένα σημείο που ελέγχει ο Πινέδα. Κρατάει ο Μεξικανός και ανοίγει και πάλι αριστερά εκεί όπου ήταν ο Μαρίν από το κόρνερ. Ο Μαρίν σεντράρει και πάλι, κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πίλιος και πάλι επιμένει και ανοίγει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χώρο, θα γυρίσει μέσα στην περιοχή, μπάλα θα κοντράρει και νέο κόρνερ για την ΑΕΚ.
0: Πάμε λεωφόρο λίγο.
2: Ένα κόρνερ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και τώρα νομίζω δεύτερο διαδοχικό. Από μια εξαιρετική ενέργεια του Ζαλουρίου, που είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένα μακρινό σουτ. Εντυπωσιακά με τα ακροδάχτυλα πέταξε κόρνερ την μπάλα ο τροματοφύλακας και τώρα η φάση, το σουτ του Ζαρουρί πάνω από τα δοκάρια, πρέπει να έχει προηγηθεί δοκάρι για τον Παναθηναϊκό. Να την ξαναδώ τη φάση από μια κεφαλιά, δεν ξέρω αν τη βρήκε ο γκολκίπερ ή η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και μετά ο Ζαρουρί πήρε το rebound πάνω από τα δοκάρια. Κόρνερ του Ταμπόρδα, πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Αντίνο, όχι, δεν βρήκε δοκάρι. Είναι η επέμβαση και πάλι του Παυλένκα. Στρώνεται στο Ζαρουρί, σουτάρει αυτός με το αριστερό πάνω από τα δοκάρια, διπλή ευκαιρία μεγάλη για τον Παναθηναϊκό στο 65. Με Αντίνο πρώτα να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, να απομακρύνει ο Παυλένκα και συνέχεια ο Ζαρουρί να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά. Το 0-2 παραμένει. Η αλήθεια είναι με τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Ζαρουρί, Σβιντέρσκι, έξω από την περιοχή του Πάου όλα αυτά. Ρενάτο θέλει να βγάλει αριστερά, θα κοπεί η πάσα του.
0: Και άλλες αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε στο Γιώργο Μαρθιανό.
3: Δύο αλλαγές και από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το έλεγα και νωρίτερα ότι ήταν θέμα χρόνου να το δούμε να συμβαίνει. Και τώρα ανακατεύει τα καλά την τράπουλα ο Σέρβος τεχνικός, διότι αποσύρει τον Πινέδα, ο οποίος δεν είναι καλός, αλλά πάντα είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ, και βάζει στη θέση του τον Ζωάο Μάριο, θέλοντας προφανώς καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Και ο Ζήνη θα βγει εκτός γηπέδου για να αντικατασταθεί από τον Κουτέσα. Οπότε τώρα ο Κουτέσα πάει αριστερά, ο Κοϊτά επιστρέφει δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο παίρνει θέση δίπλα στον Μαρίν και το επιθετικό δίδυμο είναι ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ένα γέμισμα για τον Ελκαμπή εξουδετερώνεται από τον Ζωάο Μάριο, όμως πάει πρώτος στην μπάλα ο Ροντινέι. Ο Ρέλβας απομακρύνει, ο Κοϊτά κερδίζει και προσπαθεί τώρα να ελευθερώσει στα αριστερά για τον Κουτέσα. Ο Κουτές αποφεύγει έναν αντίπαλο πάρα πολύ ωραία και προσπαθεί να φύγει τώρα στην αντεπίθεση. Έρχεται προς τον άξονα και δίνει πάλι για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αφήνει πίσω του τον Γκαρθία, θα πέσει στο έδαφος. Τελικά, όχι, σηκώνεται ο Κοϊτά. Απίστευτη προσπάθεια από τον Αφρικανό. Ενώ ακούτε για τις διαμαρτυρίες για φάουλ. Τώρα κλείνεται κοντά στο κόρνερ και πολύ ωραία θα του βάλει την προβολή ο Ορτέγκα. Και μάλιστα θα πάρει και το φάουλ εδώ μπακ του Ολυμπιακού. Αλλά νωρίζω ότι νωρίτερα θα έπρεπε να έχει καταλογιστεί φάουλ και υπέρ του Κοϊτά. Γιατί εκείνος δεν έπεσε μεν, αλλά έχασε το πλεονέκτημα που είχε πλησιάζοντας την περιοχή του Ολυμπιακού. Λίγη λοιπόν αυτή η φάση που φαινόταν να έχει καλές προϋποθέσεις για την ΑΕΚ από τον άξονα.
0: Πάμε ξανά λεωφόρο.
2: Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που πιέζει από δεξιά με τον Ταμπόρδα. Το 0-2 παραμένει. Ταμπόρδα πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι. Παίρνει ο Καλάμπρια έξω από την περιοχή. Κρατάει ο Καλάμπρια, πάντα Καλάμπρια, σουτάρει στα σώματα. Η μπάλα πάει αριστερά, εκεί όπου έχουμε νέο κόρνερ. Όχι, έχει γυρίσει τη φάση για φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού έξω την περιοχή ο διαιτής. Στον Καλάμπρια. Ένα φάουλ έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Περίπου στα... θα δούμε που θα στείλει μπάλα. Νομίζω αυτό έχει δώσει ο διαιτής, γιατί ο Ζαρουρί έχει ακόμα την μπάλα στο κόρνερ. Όχι, δεν είναι γυρίσει τη φάση. Κάτι έλεγε, απλά σφίριξε και κάτι έλεγε στον Καλάμπρια. Λοιπόν, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο 68. Πιέζουν οι πράσινοι για γκολ. Ζαρουρί, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ταμπόρδα, καινή εστία, ο Τουμπά, το πλασέ, γκολ, 1-2. Ο Τσέριν, στο 68 ο Παναθηναϊκός πίεζε, στο τελευταίο 8 λεπτό, έπαιξαν το σαγωγικό βόλιο, έπαιξε του Παναθηναϊκού με Ταμπόρδα και Τουμπά, έρχεται στο δεύτερο δοκάρι ο Τσέριν με κοντινό πλασέ, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 68 και να κάνει το 1-2. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Άνταμ Τσέριν. Είχαν ευκαιρίες οι πράσινοι, το λέγαμε και προηγουμένως ότι θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει. Γιατί στα τελευταία λεπτά έβγαζαν φάση και έδεσαν πολλά κόρνερ. Κεφαλιά του Ταμπόρδα. Ο Σβιντέσκι τελικά την παίρνει. Όχι, ο Τουμπάκι έρχεται στο δεύτερο δοκάρι να τη πρόξει τα αλήθεια. Με το δεξί του πόδι ο Τσέριν. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2.
0: Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό να ξαναμπαίνει στο μάτς μειώνοντας. Πάμε Νέα Φιλαδέλφια.
3: Στο 69 βρισκόμαστε εδώ στην Ολυμπιακή Αρίνα. Παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό από το 41 με τον γκολ του Ροντινέη. Περιμένουμε να δούμε την επίδραση που θα έχουν οι δύο αλλαγές που έκανε νωρίτερα στο παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς, περνώντας στον Ζωάο Μάριο και τον Κουτέσα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει μέχρι τώρα σε αυτά τα 68 λεπτά να ελέγχει το μάτς, δεν είναι το ίδιο απειλητικό στο δεύτερο ημίχρονο όσο στο πρώτο, αλλά δεν έχει κινδυνεύσει κιόλας. Στο Royal Καμπί, μια ωραία ενέργεια από τον άξονα, ανοίγει αριστερά για τον Μαρτίνς, έχει χώρο εκείνος, συγκλίνει, τελικά παίζει δίπλα του για τον Ορτέγκα, εκείνος χάνει χρόνο, δεν κάνει καλό κοντρόλ, κλείνεται από τον Ρότα και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω και μάλιστα σε ένα σημείο που η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Ορτέγκα έκανε το λάθος, αλλά κυρίως ευθύνεται ο ίδιος ο Ορτέγκα ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν σέντραρε σε πρώτο χρόνο. Ο Ρότα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά. Ψάχνει συμπαράσταση, είναι κοντά το Ζωάο Μάριο. Διστάζει γιατί τον έχει κλείσει εκεί ο Μαρτίνς και τελικά ο Ρότα ψάχνει το κεφάλι του Βάργα. Εκείνος θα πάρει με την κεφαλιά σε ένα σημείο όμως που βρίσκει το Πυρόλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ζωάο Μάριο, ελέγχει ο Έσε και ανοίγει για τον Ροντινέη. Ψάχνει εκείνος με το κεφάλι συμπαίκτη, δεν τα καταφέρνει. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας κλείνεται, αφήνει τελικά στον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο ανεβαίνει και ανοίγει την μπάλα δεξιά στον Ρότα. Έχει την επιλογή του Κοϊτά, δεν είναι καλή πάσα του, απευθείας έξω. Ένα ακόμα αβίαστο λάθος.
0: Πάμε Λεωφόρο.
2: Φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρη που έκανε μια ατομική ενέργεια. Μπήκε στην περιοχή και τα όρια της περιοχής, έκανε ένα σουτ. Και τον Ερνάντε δίπλα του, όχι καλό τελείωμα. Η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Στο 70. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2. Ελεύθερο από τον Λαφών. Ζιντέσκι παίρνει κεφαλιά, κατεβάζει ο Ζαρουρί. Σβιντέσκι έξω από την περιοχή. Θέλει να βγάλει δεξιά στον Αντίνο. Έχει πέσει ο Σβιντέσκι, ζητάει φάουλο. Αντίνο από δεξιά. Το γύρισμα, ο Μπάμπα σε κόρνερ. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, γιατί τώρα είναι πεσμένο και παίκτη του ΠΑΟΚ. Ενώ υπάρχει το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Αυτό που είναι πεσμένο πρέπει να είναι ο Μιχαηλίδης. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε Νέα Φιλαδέλφεια που έχουμε διακοπή.
3: Στο 71 το παιχνίδι. Η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να προσπαθεί με υπομονετικό παιχνίδι από τα μετώπιστε να σπάσει την πίεση του Ολυμπιακού. Δεν τα καταφέρνει μέχρι τώρα. Μια βαθιά παλιά που επιχειρεί τώρα ο Ρότα με στόχο τον Βάργα δεν θα περάσει. Η παλιά που γίνεται στη συνέχεια ελέγχεται με το κεφάλι.

0: Στη Λεωφόρο πιέζει ο Παναθηναϊκός.
1: Πιέζει ο Παναθηναϊκός, κέρδισε ένα κόρνερ, ξανακερδίζει άλλο ένα. Από αριστερά. Έχει πάει ο Ζαρουρί τώρα για την εκτέλεση. Το 1-2 παραμένει. Ζαρουρί καλοτραβηγμένο, απομάκρυση. Καλάμπρια κάνει μια προσποίηση. Δεν του βγήκε, θέλει να φύγει στην κόντρα ο Πάοκ τώρα με το Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς από αριστερά τον κυνηγάει ο Ταμπόρδα. Ζίβκοβιτς βγάζει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στη θέση τετρατέ, τον κυνηγάει ο Ρενάτο. Κωνσταντέλια θέλει να κάνει προσποίηση. Κρατάει ο Κωνσταντέλια, σουτάρει ο Κωνσταντέλια. Γκολ 1-3. Από την ποιότητα του Κωνσταντέλια στο 72. Περιμένετε λίγο διαιτητής για το αν υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα. Γιατί υπήρχαν κάποια τραβήγματα εκεί του Κωνσταντέλια με τον Καλάμπρια. Αυτό λέει ο Καλάμπρια. Να δούμε, θα μετρήσει τον γκολ στο 73 από τις προσποιήσεις του Κωνσταντέλια. Το πλασέ στην αριστερή γωνία για το 1-3. Αν υπάρχει κάτι, υπάρχει το VAR φυσικά. Αλλιώς θα έχουμε το 1-3 στην κόντρα για τον ΠΑΟΚ στο 72. Για να δούμε. Δεν πρόλαβα να δω καλά το replay.
0: Φιλαδέλφια!
2: 1-1 για την ΑΕΚ στο 72 με τον Αβουμακαρίκο ήταν ο κακός δαίμονας του Ολυμπιακού, τον χτυπάει και πάλι χωρίς να χρειαστεί περισσότερα από λίγα εκατοστά εκτός της περιοχής. Βρήκε την μπάλα όπως ήθελε, την έστρωσε στο αριστερό του πόδι, εξαπέλυσε έναν κεραυνό ακόμα καλύτερο από εκείνον που είχε εξαπολύσει στο Καραϊσκάκι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου το play-off. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, εκείνη πήρε μέσα και τα χέρια του Τζολάκη, κατέληξε στα δίχτυα του. 1-1 μέσα σε αποθέωση εδώ στην Όλγουιν Αρίνα για την ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία έλεγα και πριν ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει ευκαιρίες, οπότε ο Κοϊτά εδώ το πήρε πάνω του με μια από τις γνώριμες κινήσεις του από τη δεξιά πλευρά. Έστρωσε την μπάλα στο αριστερό, δημιούργησε ο ίδιος χώρο για τον εαυτό του. Έκανε το σουτ το οποίο ναι μεν θα μπορούσε, στο οποίο ναι μεν θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα ο Τζολάκης, αλλά ήταν και πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία. 1-1 για την ΑΕΚ μέσα σε πανζουμισμό εδώ στην Όλγουιν Αρίνα και αποθέωση για τον σκόρερ. Δύο επιδραστικούς παίκτες της στο φετινό πρωτάθλημα, δύο βελτιωμένο παίκτη της στο φετινό πρωτάθλημα, αυτόν ο οποίος πέτυχε πολύ καθοριστικά γκολ στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου, με αποκορύφωμα εκείνο στο Καραϊσκάκι που έλεγα νωρίτερα. Μετά είναι ο άνθρωπος που την ξανά, φέρει ξανά την κατάσταση.
0: Η ΑΕΚ ισοφαρίζει με τον Κοϊτά σε 1-1 στο 74, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πάμε λεωφόρο, μάλλον δεν θα μετρήσει τον γκολ του Πάου.
1: Μάλλον θα μετρήσει τον γκολ, έχει πάει στο VAR, φαίνεται από το replay ο Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα, όταν κάνει το σπρίτ για να ελευθερωθεί, πρωτού πάρει την μπάλα του Ζίβκοβιτς, να τραβάει από το αριστερό χέρι τον Καλάμπρια. Και εκεί σταματάει και ο Ιταλός και αρχίζει να διαμαρτύρεται και βρέθηκε μόνο του μετά ο Κωνσταντέλιας. Είναι στο VAR διαιτητής, τον κάλεσε ο βαρίστας. Έχει άλλη άποψη ο βαρίστας από τον ρέφερι. Νομίζω ότι θα ακυρωθεί τον γκολ βλέποντας το replay. Βλέπω τον Κωνσταντέλια να τραβάει το χέρι του Καλάμπρια. Η λογική λέει ότι τον γκολ θα ακυρωθεί. Θα το δούμε για να δούμε διαιτητή εξέταση στη φάση. Δεν μετράει τον γκολ, ακυρώνεται. Το 1-2 παραμένει. Σωστή είναι η απόφαση. Γιατί.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι.
1: Ναι, τον τραβάει ο Κωνσταντέλιας. Τον Καλάμπρια τον βγάζει εκτός πορείας. Συνέχεια μένει μόνος του, παίρνει μπάλα του Ζίβκοβιτς. Κάνει κάποια χορευτικά πλασάρια για το 1-3, αλλά τον γκολ δεν θα μετρήσει.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον και στα δύο γήπεδα, με την ΑΕΚ να έχει ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ να προηγείται 2-1 του Παναθηναϊκού, 1-4 το απομένει. Η εικόνα από το συνδρομητικό έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι συγκλονιστική, με 30.000 και πλέον πιθανότατα οπαδούς ΑΕΚ να έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα με καπνογόνα, ξαναλέω, έξω από το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Newcastle West Ham 3-1 στο μεταξύ, καθώς είμαστε στο 20ο λεπτό και πάμε Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ο Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή και πάλι στο αποφεύγει όλους, θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει τελευταία στιγμή. Μετά τον γκολ που έχει πετύχει η ΑΕΚ, έχει γύρει το γήπεδο με τον κόσμο να έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα. Τους παίκτες του Ολυμπιακού να τα έχουν χαμένα και τώρα την Ένωση να ψάχνει και ένα δεύτερο γκολ. Τώρα όμως θα κάνει το λάθος εδώ ο Μαρίντα, κλέψει ο Σέλσον Μαρτίνς, αλλά έχει πάει ο ίδιος ο Ρουμάνος για να διορθώσει, καθυστερεί την ανάπτυξη. Κρατούν με την κατοχή οι Ερυθρόλευκοι, αλλά έχει οργανωθεί στην άμυνα της η Ένωση. Γίνεται ένα πραγματικό πανδαιμόνιο εδώ στην Όλγουιν Αρίνα από τη στιγμή που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1. Ο κόσμος, ο οποίος είδε την ομάδα του μετά από μια όχι καλή εμφάνιση, για να λέμε την αλήθεια, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ξέσπασε στην εξέδρα, έχοντας ούτως ή άλλως γιορτινή και ευχάριστη διάθεση με την επικείμενη στέψη της ομάδας του ως πρωταθλήτριας. Τώρα όμως πλέον έχει δημιουργήσει μια κολλασμένη ατμόσφαιρα και ενώ το παιχνίδι έχει ακόμα 1/4 στις όποιες καθυστερήσεις. Τώρα ο Έσε ανεβαίνει από τα αριστερά.
3: πάει να τον κλείσει ο Ζωάο Μάριο.

0: Αφήνει για τον Σιπιόνι. Αλλάζουν οι δύο στην μπάλα. Την έχει και πάλι ο Έσε αρκετά μακριά από την περιοχή του. Δίνουν χώρο επέκταση ΣΑΕΚ. Ανοίγει στο Μαρτίνς. Εκείνος κάνει μια κίνηση και σουτάρει. Αποκρούει με το πόδι ο Μαρίν. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Τη γυρίζει πίσω ο Ιταλός διαιτητής και λέει ότι υπήρξε offside, αν δεν κάνω λάθος, στο σουτ που έκανε ο Μαρτίνς. Στο 77 λοιπόν, η ΑΕΚ έχει σοφαρίσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι στο 1-1 με αυτόν τον γκολ του Κοϊτά που απάντησε σε εκείνο του Ροντινέη. Τελικά το παιχνίδι το διέκοψε γιατί η μπάλα βρήκε πάνω του ο Ιταλός διαιτητής και τώρα καταφέρνει να ξαναπετύχει την μπάλα ο Ιταλός ρέφερι. Αυτό κι αν είναι ένα ρεκόρ, σε λίγα δευτερόλεπτα η μπάλα να χτυπάει δύο φορές τον διαιτητή. Νέο ελεύθερο και ο Μουκουντή γεμίζει για τον Γιώβιτς. Ο Ρέτσος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά πολύ δυνατά για τον Σιπιόνι, ο οποίος ανοίγει από αριστερά. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο τώρα, θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτος ο Ρέλβα στην μπάλα, απομακρύνει και παρά ένα πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Τώρα οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ανέβουν και να ρισκάρουν. Είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται νίκη για να μπορέσουν να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα έχει και περισσότερους χώρους για να παίξει την αντεπίθεση. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες αυτή τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Τώρα ο Ροντινέη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, φέρνοντας και πάλι απευθείας την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά ο Βάργα. Προσπαθεί ο Τσικίνιο να ξαναφέρει την μπάλα στα καρέ. Απομακρύνουν οι παίκτες της Ένωσης και τώρα ελέγχει ο Ορτέγκα αρκετά μακριά. Όμως προς τα πίσω ο Σέλσον Μαρτίνς. Ορτέγκα, ο Σιπιόνι, κλείνει το Μαρτίνς, θα πέσει στο έδαφος. Συνεχίζεται η φάση γιατί έχει πάρει την μπάλα ο Ορτέγκα. Τώρα τη γυρίζει πίσω ο Ιταλός διαιτητής και παραχωρεί φάουλ πάνω στον Μαρτίνς. Αρκετά πίσω στο γήπεδο. Ενώ τώρα έχουμε μια συμμαχία ανάμεσα στον Μαρίν και στον Ορτέγκα. Δεν ξέρω τι συνέβη γιατί ήταν εκτός του σημείου που πεζόταν η μπάλα. Περιμένουμε να δούμε κάποιο replay. Ο Μαρτίνς, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από την παρέμβαση του Ζωάου Μάριο νωρίτερα. Στη συνέχεια ο Σιπιόνι έκανε την κάθετη πάσα στον Ορτέγκα και ακολούθησε η αψιμαχία του με τον Μαρίν. Δεν ξέρω, εικάζω ότι συνέβη επειδή δεν έδωσε γρήγορα την μπάλα ο Ρουμάνος για να εκτελεστεί το φάουλ. Ενώ τώρα θα έχουμε μια ακόμα αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους με τον Μπιανκόν να μπαίνει στο μάτς, αλλά και τον Λουίς, τον Αντρέ Λουίς.
1: Αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, ο Κωστίνια είναι εκείνος που φεύγει για να αντικατασταθεί από τον Γάλλο. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα πάει σε 3-5-2 ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε.
2: Τώρα θεωρητικά πρέπει να τα παίξει όλα για όλα με τη Λίβα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Δεν έχει άλλη επιλογή. Ενώ και ο Σιπιόνι θα βγει για να μπει ο Λουίς. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είπαμε και πριν ότι ο Βάσκος τώρα θα παίξει τα ρέστα του. Σε αυτό το τελευταίο 11 λεπτό, συν τις όποιες καθυστερήσεις, χρειάζεται γκολ η ομάδα του. Προσπαθεί με αυτή την κίνηση. Ξαναλέω, θα δούμε αν είναι ένα 3-5-2. Προς το παρόν θα δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο είναι σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Για μια σέντρα στην περιοχή την κάνει ο Ροντινέη. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Βάργα, παραχωρώντας ένα κόρνερ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από τα δεξιά, το οποίο πάει ο ίδιος ο Ροντινέη να το εκτελέσει. Ο Βάργα, ο οποίος για μία ακόμα φορά από τη στιγμή που μπήκε βοηθάει και στα μετόπιστεν, είναι πολύ καταλυτική η παρουσία του από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και μόνο τυχαίο δεν το θεωρεί κανείς ότι συνέπεσε με το διάστημα που η Άκη ισορρόπησε το μάτς και μπόρεσε να βρει την ισοφάριση με τον Κοϊτά. Έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά ο Ροντινέη. Σέντρα στην καρδιά της περιοχής, θα περάσει μπάλα από όλους, θα κάνει τη κεφαλιά ο Πιρόλα, αλλά θα καταλήξει στην αγκαλιά του Μπρινιόλι χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ περιμένει. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ έχει περάσει και ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή νωρίτερα. Τώρα μια βαθιά μπαλιά θα πάρει την κεφαλιά ο Πιρόλα, στείλει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο και εκείνος έχει την επιλογή του Κουτέσα από αριστερά. Και ο Κουτέσα έχει χώρο και απέναντί του τον Ροντινέη. Θα πάει στο ένας με έναν, συγκλίνει προς τα μέσα, θα βγάλει προς τον Ζωάο Μάριο. Εκείνος καλύπτει ωραία με το σώμα του αλλά καθυστερεί. Τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα έρχεται και εκείνος προς τον άξονα, δεν βρίσκει συμπαράσταση.
2: Πάμε λεωφόρο.
3: 2-2 ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα από μια σέντρα του Κυριακόπουλου από αριστερά. Η κεφαλιά του Σβιντέρσκι απομακρύνει ο Παβλένκα. Έρχεται ο Ταμπόρδα με τη μία να σουτάρει και ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει στο 80, στο 81 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός από το 60 και μετά είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ. Βάζει δύο γκολ και ισοφαρίζει και δημιουργεί νέα δεδομένα τώρα. στην όλη κατάσταση. Ενώ υπάρχει αλλαγή, φεύγει ο Αντίνο και μπαίνει ο Πάντοβιτς.
2: Τώρα είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος πάλι με 66 βαθμούς. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 μετά την ισοφάρηση του Παναθηναϊκού.
3: 2-2 λοιπόν. Να δούμε τι θα συμβεί στο τελευταίο δεκάλεπτο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω 0-2 με τα γκολ του Ζωτόεφ και του Μύθου. Στο δεύτερο μήχρονο είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ. Με τον Τσέρι και με τον Ταμπόρδα ισοφαρίζει και έχει και ευκαιρίες. Θυμίζω ότι ακυρώθηκε ένα γκολ του Κωνσταντέλια για το 1-3 γιατί είχε προηγηθεί φάουλ του διεθνούς χαφ στον Καλάμπρια. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να επιτεθεί. 2-2 λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί από δεξιά. Κλέβει ο Κυριακόπουλος τα πόδια του οποίου ξεκίνησε η φάση του δεύτερου γκολ. Ο Λαφόν θα απομακρύνει. Κυνηγάει ο Πάντοβιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Κετζιόρα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Κετζιόρα κρατάει. Δίνει δεξιά. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί με πάσες καλές. Και η μπάλα θα φτάσει αριστερά στον Μπάμπα. Μπάμπα με τη μία στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κλείνει και ο Ταμπόρδα. Κωνσταντέλιας κρατάει. Προσποίηση εντυπωσιακή του Κωνσταντέλια στον Καλάμπρια. Μπαίνει στην περιοχή ο Κωνσταντέλια. Στον Ταμπόρδα ήταν. Ταμπόρδα παραχωρεί. Κόρνερ. Ακόμα για τον ΠΑΟΚ μετά από ώρα. Από αριστερά. Κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ζίβκοβιτς. Εικόνα του αγώνα από ένα μήχρονο για την κάθε ομάδα. ΠΑΟΚ στο πρώτο, Παναθηναϊκός στο δεύτερο. Γι' αυτό και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ είναι στο πρώτο μέρος. Και τα δύο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο. 2-2 λοιπόν. Ζίβκοβιτς. Στο κόρνερ από αριστερά. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής Γερεμέγεφ την κεφαλιά μόνος του out. Κακή κεφαλιά ενώ ήταν μόνος του. Ο Γερεμέγεφ έγινε στο πρώτο δοκάρι από το ίσως μικρής περιοχής. Έστειλε την μπάλα μακριά από το αριστερό δοκάρι. Ο Λαφόν έτοιμος για το ελεύθερο. Δίνει στον Τουμπά. Παίρνει ο Κυριακόπουλος για να παίξει κάθετα για το Ζαρουρί. Ρενάτο. Γερεμέγεφ κλέβει ο ΠΑΟΚ ψηλά. Κυριακόπουλος θα κόψει και Γερεμέγεφ θα πάρει, θα πέσει. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του Παναθηναϊκού και δεξιά από το τσίμπημα της μπάλας του Γερεμέγεφ. Κυριακόπουλος άθελά του έκανε το φάουλ. Στο 84. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ για να γίνει μια σέντρα. Έξω δεξιά, κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Φάουλ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή των πράσινων. Είναι ο Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα. Νομίζω ο Ιβανούσης δίπλα του. Για αυτό το φάουλ. Δύο παίκτες ο τείχος, Ταμπόρδα και Ζαρουρί. Ιβανούσης εκτελεί. Ο Σβιντές είχε απομακρύνει με το κεφάλι. Μπάλα και πάλι στον Ιβανούσης. Αυτός κρατάει από δεξιά. Δυσκολεύεται. Θα πάρει πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού. Τώρα ο χρόνος πιέζει τον ΠΑΟΚ. Στο 85. Ζαφύρης από δεξιά. Τα κουνάκια ωραίο για τον Ζίβκοβιτς. Μέση περιοχή ο Ζίβκοβιτς γυρίζει ο Λαφόν. Καινή αιστεία το πλασέ του Κωνσταντέλια πάνω από τα δοκάρια. Μεγάλη ευθυρία για τον ΠΑΟΚ. Στο 85. Παιχνίδι με πολλές φάσεις. Από την απομάκρυση του Λαφόν. Κωνσταντέλιας βρέθηκε μόνος. Έκανε ένα πλασέ όχι καλό πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ έπειτα από ώρα. Τόσο μεγάλη εννοώ. Το 2-2 παραμένει ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν. Ο οποίος γεμίζει. Πάντοβης μια κεφαλιά, όχι καλή. Ζίβκοβης μια δεύτερη. Τρίτη του Κυριακόπουλου. Θέλει να κατεβάσει ποιος. Ο Κένι, ο οποίος πήρε τη θέση του Σάντσες πριν από λίγο, όσο δεν είχαμε σύνδεση. Κένι κάνει και μια ωραία ενέργεια. Αποφεύγει τον Κυριακόπουλο. Φεύγει από δεξιά ο Κένι. Σέντρα του Κένι, δεύτερο δοκάρι για τον Ιβανούσετς. Πλασέ του Ιβανούσετς out με τη μία. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ 86. Πάω και ανεβάζει στροφές, ανεβαίνει ψηλά.
2: Πάμε Φιλαδέλφια.
0: Αψιμαχίες τώρα στην περιοχή της ΑΕΚ μετά από ένα κόρνερ, μια μονομαχία του Ορτέγκα με τον Ρότα, μετά την οποία ο Ρότα στάθηκε λίγο επιδεικτικά πάνω από τον αντίπαλό του. Πήγε ο Ρέτσος για να τον επιπλήξει. Στη συνέχεια μπήκαν και άλλοι παίκτες στην περιοχή και ο Μπιανκόν. Υπήρξε μια μικρή ένταση, η οποία όμως εκτονώθηκε γρήγορα. Και τώρα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά με τον Τσικίνιο. Στο πρώτο δοκάρι, μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά. Ο Αντρέ Λουίς θα πιάσει ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από την εστία. Καλή ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1. Με τον Πορτογάλο να βρίσκει την μπάλα

0: στο σκάσιμο έξω από την περιοχή και δεξιά. Έκανε πολύ δυνατό το σουτ, αλλά για ένα περίπου μέτρο η μπάλα έφυγε πάνω από τα γκολπός του Μπρινιόλι, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ έχουμε μπει πλέον στο 87 και το σκορ είναι στο 1-1 με τα γκολ του Ροντινέη στο 41 και του Κοϊτά στο 72. Τώρα ο Βάργα μονομαχεί και παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Ορτέγκα υπό την πίεση του Κοϊτά θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι ένταση ανάμεσα στους δύο τώρα, τον Κοϊτά και τον Ορτέγκα. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει τη συζήτηση από την προηγούμενη φάση. Ο Ρότα πάει για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θα παίξει με τη μία για τον Βάργα μέσα στην περιοχή κεφαλιά. Ο Γιώβιτς θα κρατήσει, προσπαθεί, όχι, τελικά θα χάσει την μπάλα. Απομακρύνει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον κλείνεται από δύο και ωραία θα βγάλει για τον Έσα. Αλλά τελικά η πίεση είναι τώρα ωφέλιμη για την ΑΕΚ, γιατί κερδίζει ο Κοϊτά. Θα κάνει την πάσα για τον Κουτέσα μέσα στην περιοχή. Ο Κουτέσα τελευταία στιγμή θα τον κόψει ο Ρέτσο. Σωτήριο τάκλινε εδώ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Επιμένει ο Πίλιος από αριστερά. Θα κάνει μια μαγική τρίπλα πάνω στη γραμμή. Ο Ζωάμαριο, απίστευτη επέμβαση από τον Τζολάκη. Πάνω στη γραμμή ο Τζολάκης, ο οποίος εδώ αποσοβεί δεύτερο σίγουρο γκολ για την ΑΕΚ έπειτα από μια μαγική τρίπλα του Πίλιου πάνω στη γραμμή. Το λέω και δεν το πιστεύω ότι ο Πίλιος έκανε τέτοια τρίπλα πάνω στη γραμμή. Πέρασε τον αντίπαλό του, έστρωσε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Ζωάο Μάριο πήγε να γίνει και πάλι ο ήρωας για την ΑΕΚ. Πλάσαρε, αλλά δεν το έκανε αυτή τη φορά στη γωνία. Το έκανε στο κέντρο του τέρματος. Παρόλα αυτά, ήταν μια φοβερή επέμβαση εδώ από τον Τζολάκη, ο οποίος δεν παράτησε τη φάση παρόλο που φαινόταν φαινομενικά χαμένη. Ήταν ένα βέβαιο γκολ. Δεν ήταν το πλασέ του Ζωάο Μάριο, ξαναλέω, σε γωνία, αλλά ο Τζολάκης εδώ είναι εκείνος που κρατάει τον Ολυμπιακό όρθιο στο 1-1. Έχουμε διακοπή στο μάτς γιατί μένει πεσμένος από προηγούμενη φάση ο Γιώβιτς.
1: Τρομερή απόκρουση του Τζολάκη, τρομερή πραγματικά. Κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό, παραμένει το 1-1. Πάμε στη λεωφόρο.
2: Στο 89 παραμένει το 2-2, έξω ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ, μέσα ο Γιακουμάκης. Θέλει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Πάντοβιτς. Πάντοβιτς έξω την περιοχή για τον Σβιντέσκι. Σβιντέσκι ελευθερώνει αριστερά στο Ζαρουρί. Σέντρα του Ζαρουρί είναι καλή, κεφαλιά του Σβιντέσκι out. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 3-2. Αλλά πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 89. Πριν από λίγο είχαμε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Με Κωνσταντέλια Ιβανούσες. Τώρα βγάζει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο μήχρονο έχει πολλές φάσεις. Δεν ήταν καλή κεφαλιά, τώρα είδα το replay. Έφυγε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι του Σβιντέρσκι. Στο 89 πάμε για το 90. Βαθιά μπαλιά με στόχο το Γιακουμάκη. Κόβει ο Τουμπά. Παίρνει ο Τσέριν. Τσέριν δίνει στο Ρενάτο Σάντσε, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Ρενάτο Σάντσε δίνει αριστερά στο Ζαρουρί. Φεύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με πολλά πρόσωπα. Ζαρουρί. Σέντρα του Ζαρουρί, δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάμπα θα κόψει μπέρδεμα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα μπλοκάρει τελικά. Μπαλά κοντρά στον Ιβανούσιτς και μπλόκαρε ο Παυλένκα. Πάμε για φινάλε θρίλερ εδώ στη λεωφόρο για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά που έχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μπάμπα από αριστερά. Ιβανούσιτς βρίσκει κάποιο χώρο. Τον κυνηγάει ο Ρενάτο. Φτάνει στην περιοχή. Γερεμέγεφ από αριστερά. Στρώνει εκτός περιοχής τον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ δεν έχει πεδίο για σου. Δίνει στο Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ο Ζίβκοβιτς με τον Κυριακόπουλο. Σέντρα του Ζίβκοβιτς. Κάπου κοντράρει μπάλα. Για Κουμάκης στην περιοχή θα πέσει. Ο Ρενάτο απομακρύνει. Παίρνει ο ΠΑΟΚ δεύτερη μπάλα. Στο 90 θα δούμε τις καθυστερήσεις σε λίγο. Ζαφύρης πίσω. Στον Κεντζιόρα. Μιχαηλίδης. Συγγνώμη, ο Ζίβκοβιτς. Τώρα ο ΠΑΟΚ από δεξιά προσπαθεί. Με τον Κένι. Στρώνει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει ένα κοντρόλ. Κένι κρατάει.
1: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Το οποίο κέρδισε ο Μαρτίνς από τον Ρότα. Το εκτελεί ο Τσικίνιο πάνω από την εστία. Εδώ νομίζω ότι ο Μπρινιόλι προκάλεσε τον Τσικίνιο να εκτελέσει απευθείας βάζοντας μόνο δύο παίκτες στο τείχος. Το ρίσκαρε εδώ ο Τσικίνιο και προσπάθησε να ψάξει το γάμα. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Νομίζω ότι ήταν προτιμότερη, πιο ρεαλιστική μια σέντρα εδώ για τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει, πέρασε αυτή η φάση. Μπήκαμε πλέον στον χρόνο των καθυστερήσεων, το οποίο θα είναι 5 λεπτά. Τόσο απέχει η ΑΕΚ από την...
1: Πάμε ξανά στη λεωφόρο.
2: Είμαστε στο πρώτο λεπτό, 4 έχει δείξει ο τέταρτος των καθυστερήσεων. Ιβανούσιτς από αριστερό offside. Σταματάει αυτή η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Το 2-2 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 3 λεπτά. Αν βρει γκολ για νίκη για Champions League, για δεύτερη θέση, στη διαφορετική περίπτωση, να δούμε αν θα μείνει αυτό το 2-2 ή βρει κάτι ο Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σντόεφ Μύθου

0: Τσέριν και Ταμπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν το 2-2. Το Παναθηναϊκό είναι καλύτερο στην επανάληψη. Από τον ΠΑΟΚ, Σβιντέσχη μια κεφαλιά, απομακρύνει του ΠΑΟΚ, ο Ερνάντεθ, τον κυνηγάει ο Γιακουμάκης, Ερνάντεθ θα δώσει το Λαφόν. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Λαφόν γεμίζει σε πλάγιο, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, τρέχει γρήγορα ο Κένι. Ο Κένι θα δώσει τον Κεντζιόρα. Στο ίσως μεσάς γράμμης Κεντζιόρα, κρατάει, δεν βρίσκει επιλογή. Πάντα Κεντζιόρα. Δίνει στον Κένι. Του παίζει κάθε για τον Ζίβκοβιτς. Ξαναπαίνει ο Κένι. Κάθετα ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα από δεξιά. Το γύρισμα, η ευκαιρία, το πλασέ στα σώματα. Ζητούν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Από το Γερεμέγεφ πάνω στον Καλάμπρια. Η μπάλα δεν μπορώ να έχω άποψη. Θα δούμε το replay. Φεύγει ο Ρενάτο τώρα που κάνει μια τρίπλα. Και δεύτερη τρίπλα. Πέφτει κάτω ο Ρενάτο φάουλ και κάρτα στον Ιβανούσετς. Α δούμε αν υπήρχε κάτι προηγουμένω. Ζήτησαν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Για να δούμε το γύρισμα. Το πλασέ. Για να ξαναδώ, νομίζω το πόδι βρήκε, αλλά να ξαναδώ και ένα δεύτερο replay. Γερεμέγεφ πλασάρι στο αριστερό πόδι του Καλάμπρια, νομίζω βρίσκει μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτής, εξετάστηκε η φάση. Και το φάουλ για τον Παναθηναϊκό κοντά στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο πίσω. Στο 93, έχουμε ακόμη 1,5 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Λαφών στο φάουλ. Έχει βγει μακριά από την εστία του, γεμίζει. Σβιντέσκι μια κεφαλιά, απομακρύνει ο Κετζιόρα. Γερεμέγεφ. Η μπάλα δεξιά στον Κένι. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Κένι γεμίζει θέλοντας να βρει το χώρο το Ζίβκοβιτς. Ο Κυριακόπουλος είναι πρώτος στην μπάλα. Προλαβαίνει το κόρνερ αλλά παίρνει ο Ζίβκοβιτς από αριστερά την μπάλα. Βγάζει και μια σέντρα ο Ζίβκοβιτς, ο Ερνάντε θα απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Πάντοβιτς και αυτός αφήνει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κρατάει από αριστερά. Κάνει κίνηση ο Σάντσες, παραγωγή πλάγιο Κένι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ένα πλάγιο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος του κέντρου. Τη μεσαία γραμμή. Ζαρουρί. Αλλάζει επιτυχημένα για τον Καλάμπρια, ο οποίος έχει χώρο τώρα για να ανέβει. Και βγάζει έξω δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σέντρα καλή. Απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Απομακρύνει ο Μπάμπα. Ο Γιακουμάκης με τον Ερνάντεθ. Πέφτει κάτω. Παίρνει φάουλ. Φάουλ που εκτελείται γρήγορα για να φύγει ο ΠΑΟΚ. Μια βαθιά μπαλιά και πάλι για τον Γιακουμάκη από αριστερά. Αυτός με το κεφάλι για τον Μπάμπα. Μπάμπα χάνει το κοντρόλ. Το ξαναβρίσκει. Μπάμπα από αριστερά. Μπάμπα φτάνει κοντά στην περιοχή. Γύρισμα του Μπάμπα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Από τον Καλάμπρια. Ανεβαίνει και ο Παυλένκα ή όχι. Αυτό του ρωτάει τον πάγκο του. Να ανέβω ή όχι. Τους ρωτάει. Δεν παίρνει εντολή για να ανέβει. Έχουμε ξεπεράσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τελευταία φάση στη λεωφόρο. Με το κόρνερ του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ζίβκοβιτς. Δεν ανεβαίνει ο Παυλένκα. Ο Ζίβκοβιτς σε αυτό το κόρνερ από αριστερά. Κόρνερ που εκτελείται. Πρώτο δοκάρι. Ο Λαφών βγαίνει και μπλοκάρει. Και θέλει γρήγορα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για να πιάσει ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Ζαρουρί. Ζαρουρί ανοίγεται και ο Ταμπόρδα. Η μπάλα φτάνει στον Ταμπόρδα από δεξιά. Παίρνει ο Ταμπόρδα και φεύγει ο Παναθηναϊκός από δεξιά. Ταμπόρδα θέλει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή ο Ταμπόρδα. Πάντα Ταμπόρδα. Προσποίηση του Ταμπόρδα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά από παρέμβαση του Ιβανούσετς. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση αν αφήσει το κόρνερ να εκτελεστεί ο διαιτητής. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Από το κόρνο του Παναθηναϊκού, αν θα προκύψει κάτι. Δηλαδή, 2-2, δεν νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνο από δεξιά με τον Ζαρουρί. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε φτάσει. Αφήνει από ό,τι φαίνεται γιατί στην εκτέλεση. Έχει πάει ο Ζαρουρί για να το εκτελέσει. Ο Ζαρουρί λοιπόν. Εκτελεί κόρνερ, νέα απομάκρυση και λήξη αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Σντόεφ στο 30 το 0-1. Μύθου στο 35 το 0-2. Τσέριν στο 68. Ταμπόρδα στο 81 το 2-2. Τελειώνει η σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να είναι στη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Θα κλείσει τη χρονιά χωρίς νίκη στα play-off. Τελευταίο επίσημο μάτς. Στο Απόστολο Νικολαίδη με γηπέδο του Παναθηναϊκού, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δυστυχώς, χωρίς κόσμο, είπαμε θα γίνει φιλικό για να αποχαιρετήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτή την ιστορική έδρα. Από τον Διονύση Δεσίλα που ήταν στην περιγραφή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, Διονύση Δεσίλα. Οριστικά δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελείωσε και εκεί το μάτς. Ξεκινάει η φιέστα.
2: Λήξη του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια με το σκορ να μένει στο 1-1. Τον Ολυμπιακό να, βγαίνει στη, να καταλήγει στη δεύτερη θέση εξαιτίας της αποτυχίας του ΠΑΟΚ να νικήσει τη Λεωφόρο. Αλλά αυτό που όλους απασχολεί τους παίκτες και τον κόσμο της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα ξέφρενο πανηγύρι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, της επίσημης στέψης που θα ακολουθήσει σε λίγο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Όλοι ένα κουβάρι μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Έχουν ξεκινήσει ήδη να πανηγυρίζουν έξαλλα μπροστά σε περίπου 33.000 φίλους τους, οι οποίοι παραλυρούν στις εξέδρες ανάβοντας δεκάδες μεγαλικά, κουνώντας πάνω από 20.000 σημαίες και πανηγυρίζοντας για τη στέψη της πανάξιας νομίζω πρωταθλήτριας για το 2026, μιας ομάδας η οποία κατάφερε να τους προσπεράσει όλους, αν και ξεκίνησε πίσω από όλους. Η οποία έφτασε στο σημείο να εκμεταλλευτεί την υποτίμηση των αντιπάλων της, έφτασε στο σημείο να γίνει η αναμφισβήτητη πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν και δικαίως το πανηγυρίζει με τον κόσμο της εδώ στα, στα εδάφη των προγόνων της στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου σφραγίζει την δεύτερη κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 4 χρόνια στο νέο της σπίτι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος στις εξέδρες έχει τηρήσει αυτό που έχει ζητήσει η επίσημη ένωση, να μην μπήκαν δηλαδή εντός του τερέν για να ξεκινήσει η φιέστα, και νομίζω ότι με βάση τα όσα έχουν κυκλοφορήσει για το τελετουργικό με το οποίο θα γίνει η στέψη της ΑΕΚ σε λίγη ώρα.
1: Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε εσένα φυσικά για την μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ, για τη στέψη φυσικά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, η οποία είναι αλήγιστη ούτε στο τελευταίο μάτς, παρότι μεθυσμένη γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό που καιγόταν. Ο Ολυμπιακός ωστόσο πήρε το δώρο από τη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν μπροστά με 2-0 στο σκόρ, ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό και τελικά τερματίζει τρίτος. Στα αστέρια θα πάει ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε μετά για τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρό Λευκών.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
5: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
4: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
5: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
4: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφαλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
13: Transition as a responsibility. Not a trend.
12: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Μπορεί να έχεις και δίκιο, Νίκο, αλλά εάν γίνει αυτός ο συνδυασμός, τότε ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο και δεν θα ξεκινήσει από 23 Ιουλίου, αλλά από 7 Αυγούστου. Και μάλιστα ακόμα και να αποκλειστεί εκεί θα πάει κατευθείαν στο Europa League.
1: Σωστά, σωστά.
14: Στη League Phase.
1: Στη League Phase.
14: Θα ήταν ιδανικά όλα αυτά για τον Ολυμπιακό. Προς το παρόν σήμερα ήθελε νίκη, δεν την πήρε, οπότε τον βοήθησε η ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Όμως να είναι καλά ο Ροντινέι, γιατί όπως και να το κάνουμε, αλλιώς είναι να φέρνεις ισοπαλία, έτσι δεν είναι, και αλλιώς είναι να χάνεις.
1: Σίγουρα.
14: Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να προηγηθεί 2-0. Τελικά με τα χίλια ζόρια έβαλε τον γκολ αυτό ο Ροντινέι. Ευτυχώς που δεν έδωσε πάσα στον Ελκαμπή, γιατί θα το είχανε ή θα ήταν offside.
1: Έχει χάσει πάλι ο Ελκαμπή σήμερα, Κώστα, ένα γκολ που ο Ελκαμπή δεν το χάνει αυτό το γκολ.
14: Τι μου τα λες.
1: Δεν το ξέρω, επειδή τα συζητάμε όλη τη βδομάδα.
14: Πέντε μήνες θα χάνει. Πέντε μήνες θα χάνει.
1: Είναι,
14: τι δεν
1: είναι,
14: θα χάνει.
1: Το τέτα αυτό είναι αδιανόητο.
14: Αδιανόητα πόσα τέτοια
1: τέτα χάσει,
14: έχουν γίνει τώρα στα ντέρμπι, άσταρε Νικό. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο πήγε να το σβήσει το μάτς. Δεν ήταν η καλύτερη ιδέα, γιατί παίζει στο σπίτι της ΑΕΚ, η οποία γιορτάζει την κατάκτηση πρωταθλήματος, δεν θα ήθελε να χάσει αν μη τι άλλο. Οπότε ρίσκαρε, πιστεύω, ο Ολυμπιακός με το να πάει έτσι το παιχνίδι πολύ υπερβολικά συντηρητικά. Πρώτο σούτ έκανε στο 86 στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δηλαδή στο 76 ένα του Ζέλσον που δεν κόντρα εκεί και μετά ένα στο 86. Ήταν μια τακτική που μπορούσε να την πληρώσει ο Ολυμπιακός, να φάει και ένα δεύτερο γκολ. Γιατί ο Τζολάκης, ο οποίος ευθύνονταν για το γκολ της ΑΕΚ, είχε σωτήρια επέμβαση μετά στο σουτ του Ζωάο Μάριο και κράτησε το 1-1. Δεύτερη θέση δεν είναι φοβερή και τρομερή, αλλά είπαμε κάτι είναι. Συνοδεύτηκε και από μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και μια εμφάνιση απλά μαχητική στο δεύτερο. Δεν έχασε ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια ούτε αυτό το μάτς. Άμα θέλει κάποιος να δει τα αποτελέσματα, τα έχω βάλει στο site το πρωί, το Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια, θα καταλάβαινε ότι σήμερα το μάτς θα ήταν αν θα κέρδιζε ή αν θα έφερνε ισοπαλία. Είναι τέτοια φοβερή παράδοση του Ολυμπιακού. Αλλά είπαμε, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας άρεσε ο Ολυμπιακός. Έκανε γρήγορα αλλαγές ο προπονητής, έβαλε και τον Ζέλσον και τον Έσε, αλλά ο Ζέλσον δεν βοήθησε. Ο Έσε προέρχονταν από τραυματισμό. Έβαλε και τον Ταρέμι μετά στη Στελκαμπή. Έβαλε και τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος προσπάθησε, αλλά είπαμε δεν έχει ουσία ακόμα. Έκανε και αυτή την περίεργη κίνηση να βάλει τον Μπιανκόν δεύτερο σέντερ φορ. Καταλάβαινε ίσως ότι το παιχνίδι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το πάρει στο τέλος μόνο με κάποια σέντρα, να πάρει κάποια κεφαλιά ο Μπιανκόν. Δεν ήταν μια επιλογή που δεν προέκυψε κάτι απολύτως. Και τελικά πραγματικά ο Ολυμπιακός βοηθήθηκε από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και πήρε αυτή τη δεύτερη θέση. Δεν είναι να υπερηφανεύεται, από την άλλη από το να μην έπαιρνε τίποτα τουλάχιστον τώρα μένει ζωντανός στο κυνήγι μιας θέσης στο Champions League. Μας άρεσε σίγουρα η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο και ο Ποντένς ήταν καλός και ο Ροντινέ ήταν καλός, ο Τσικίνιο επίσης, ο Γκαρθία, η αμυντική επίσης, αλλά νομίζω ότι τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι μου φάνηκε. Mm-hmm. Έτσι μου φάνηκε. Τώρα πρέπει να τα βάλει κάτω και να δουν τι πρέπει να κάνουν για να ενισχυθεί η ομάδα. Αυτή είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, Νίκο.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα έχει πολλή δουλειά το ρεπορτάζ από αύριο στον Ολυμπιακό. Πάμε να συνεχίσουμε. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
15: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν.
15: Τι να πούμε.
1: Δεν ξέρω.
15: Ούτε η λέξη καταστροφή, ούτε η λέξη αυτοκτονία μπορούν να αποτυπώσουν αυτό το οποίο συνέβη απόψε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει... δεν μπορεί να το διανοηθεί ποδοσφαιρικά κανείς αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι να λέμε. Να σκεφτούμε όλη τη συνθήκη. Το τι έχει στο ημίχρονο, με το ενδεχόμενο σαφώς να αλλάξει το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι. Και φαίνεται η λειτουργία της ομάδας το δείχνει. Έχει δεχτεί αρκετές φάσεις. Είναι πολύ αδικαιολόγητο να δέχεται τόσες φάσεις στο πρώτο ημίωρο του δευτέρου ημιχρόνου. Και μετά είναι σαν μια ανώτερη δύναμη να θέλει να τιμωρήσει. Και για την φετινή και για την σημερινή νοοτροπία, αλλά και για όλα τα φετινά εγκλήματα τα οποία έχει κάνει. Στο τέλος η μπάλα δεν θέλει, ο διαιτητής δεν δίνει πέναλτι. Είναι σαν όλο το σύμπαν να θέλει να τον τιμωρήσει για αυτά τα οποία έχει κάνει. Δεν μπορεί να μην δίνεται αυτό το πέναλτι. Δηλαδή είναι τερματοφύλακας κανονικά ο Καλάμπρια. Η μπάλα πάει μέσα και αποκρύει με το χέρι. Είναι τερματοφύλακας. Αλλά δεν θέλει, κανείς δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει να δικαιωθεί το οτιδήποτε φέτος στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για κατάρα, μιλάμε για τρομακτικά λάθη, με αποκορύφωμα όλη την εμφάνιση τη σημερινή, εκεί που έδειχνε να το ελέγχει. Πάρα πολύ κακή νοοτροπία, πάρα πολύ κακή αντίδραση και τεράστια τιμωρία στο φινάλι. Νομίζω θα κάνουν πάρα πολύ καιρό να συνέλθουν και από αυτό και από όλη τη σεζόν. Τι άλλο να πεις.
1: Δημήτρη, να περιμένουμε τώρα και με τον τρόπο που τελειώνει η σεζόν αύριο, ας πούμε, να έχουμε, όχι εξελίξεις ακριβώς, αλλά ρε παιδί μου, έτσι μια αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα, να τα βάλουν κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε.
15: Και αυτό ανεξάρτητα από...
1: Από το τι θα συνέβαινε.
15: Πρέπει να συμβεί. Ναι, δεν, αυτό έτσι αλλιώς. Αλλά έρχεται κάτι σοκαριστικό απόψε, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Συνήθως υπάρχει ψυχραιμία. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα, το οποίο συνέβη απόψε μέχρι τελευταία στιγμή. Μέχρι τελευταία στιγμή και αυτό το πέναλτι το οποίο δεν δίνεται.
1: Μάλιστα.
15: Και όλα τα υπόλοιπα φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό.
1: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και συνεχίζουμε. Πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη για έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος από το 0-2 έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο μάτς, πιθανότατα επίσημο τουλάχιστον στη Λεωφόρο, και έπαιξε τελικά καταλυτικό ρόλο στο να ρυθμίσει, ας πούμε, με βάση τα αποτελέσματα, ποιος θα τερματίσει τη δεύτερη και ποιος την τρίτη θέση. Κυρίως το έκανε για την πάρτι του, βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Νομίζω αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο Τάσος. Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
16: Γεια σου, Νίκο. Καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι τελευταίο επίσημο στη Λεωφόρο.
1: Γι' αυτό είπα πιθανότατα.
16: Ναι, έγιναν κάποιες σήμερα. Ουσιαστικά στα μάτια ξυπήρχε έτσι μια ιστορία της Λεωφόρου κλπ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει κι άλλο επίσημο. Σίγουρα του χρόνου την Κυψιά και πιστεύω και σαν υπεδόγος θα παίξει επίσημο παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Okay.
16: Πολύ καλά κάνεις και το τονίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει την πάρτι. Για το στεμίχρονο διάβαζα σχόλια ότι ο Παναθηναϊκός κάθεται και χάνει από τον ΠΑΟΚ για να τον βγάλει τη Champions League και να αφήσει τον Ολυμπιακό εκτός. Και μετά τη λήξη του αγώνα διαβάζω σχόλια ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον Ολυμπιακό. Σκίστηκε για να βγάλει τον ΠΑΟΚ τη Champions League. Να μαζευτούν αυτοί που τα λένε, οι μένουν με τους δέντες, συνοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτά είναι κλασικά ελληνικά εικονογραφημένα.
16: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
1: Τα έχουμε ξανά, τα βλέπουμε συνέχεια.
16: Ο Παναθηναϊκός πάντα για την πάρη του παίζει. Και σήμερα ήθελα να τελειώσουμε εξωπρέπεια. Να τελειώσει τη χρονιά αυτή με μια αξιοπρέπεια σε ένα μάτς τηλεοφόρο που δεν θα ξαναπαίξει του χρόνου. Mm-hmm. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι για μένα, αν μπορώ να δείξω, ότι το μαρτύριο τελείωσε για τον Παναθηναϊκό. Ήπιαμε σταγόνα-σταγόνα το πικρό ποτήρι και τελείωσε με ένα αρνητικό ρεκόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε νίκη στα πλοία. Έχει πάρει 3 ισοπαλίες. Πολύ υποτιμητικό για την ομάδα και εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Όταν ακούω τον προπονητή της ομάδας να λέει πάλι ότι όταν ήρθαμε εδώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να μπούμε στην τετράδα, να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός θα το πλύνει 2 από το Λεβαδιακό, μα παίχνει λιγότερο, αλλά άρα της ουσίας ήταν στην τετράδα.
1: Το είπε σήμερα πάλι ο Μπενίτης.
16: Το είπε πάλι με τη λήξη.
1: Γιατί εγώ βλέπω τώρα μια τάκα του ότι δεν είναι ιδεατό αυτό που κάναμε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί η τρόπαια.
16: Δεν είναι δυνατό, ναι. Και συνεχίζει και λέει, όμως πρέπει να πούμε ότι όταν ήρθαμε εδώ...
1: Τα ίδια πράγματα δηλαδή.
16: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να τα πούμε στην τετράδα, φτάσαμε στους μετρικούς κυπέλλους και πήγαμε, προχωρήσαμε στην Ευρωπαλή. Εντάξει, τα ίδια πράγματα, όχι, okay, δεν νομίζω ότι εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτες περισσότερο τα λέει αυτά, γιατί θέλει και για την επόμενη του μέρα να πει ότι αν... ότι πήγα σε μια ομάδα και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σε κάθε περίπτωση για μένα είναι πολύ... είναι αρνητικό ρεκόρ αυτό για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα play-off να μην έχει νίκη. Ούτε σε
1: play-off. Ναι, γιατί θυμάμαι που συζητούσαμε πριν τα play-off και λέγαμε ότι εντάξει, πέρα από τις μαθηματικές ελπίδες για κάτι καλύτερο, ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον να διεκδικήσει, ρε παιδί μου, στο μίνι πρωτάθλημα, να κάνει κάποια νίκη, ακόμη και να τερματίσει πρώτος, λέγαμε, έτσι.
16: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά όμως.
16: Συνολικά ήταν μια τραγική εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Η τελική του βαθμολογική συγκομιδή δεν αντικατοπτρίζει το μεγαλείο του συλλόγου και το μεγαλείο της ομάδας. Το σημερινό παιχνίδι ήταν όσο πάνε και όσο έρθουν, Νίκο. Δηλαδή, δέχτηκε με μεγάλη ευκολία τα δύο πρώτα γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο αντέδρασε. Εγώ πιστεύω ότι και κάπου και ο ΠΑΟΚ με το 0-2 επαναπάθηκε. Μπήκε το γκολ του Τσέριν που μαζί με το Ρενάτο και το Ζαουδί, νομίζω ότι είναι η παίξη που ξεχώρισαν σήμερα. Αυτοί οι τρεις έκαναν τη διαφορά. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα ήταν ο ποιος θα βάλει το γκολ. Θα βάλει ο ΠΑΟΚ το τρίτο, σωστά ακυρώθηκε γιατί γίνει φάουλ εκεί. Δεν το έβαλε μετά σε μια φάση ο Κωνσταντίνος, το βάζει ένα ωραίο γκολ τα μπόρδα, γίνεται το 2-2. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ μετά. Φαινόταν το ήθελε πιο πολύ γιατί είχε στόχο. Έχει χάσει ο Κωνσταντίνος σε κοινή αιστεία το γκολ. Τελικά το μάτς ήταν 2-2. Ο Παναθηναϊκός κλείνει τη φετινή σεζόν, ξαναλέω, χωρίς να έχει νίκη. Φέρνει ένα παιχνίδι από 0-2 σε 2-2 στη Λεωφόρο. Δεν είναι όμως κάτι για να το λέμε και να χαιρόμαστε. Αυτό που χρειάζεται από αύριο, εκεί θα σταθώ εγώ, γιατί ό,τι έγινε φέτος, δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Επιτέλους να πάρουν στον Παναθηναϊκό μια σωστή απόφαση για το θέμα του προπονητή. Το βλέπουμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής. Η ΑΕΚ είναι το μεγάλο παράδειγμα το φετινό, με την παρουσία του Νίκολιτς, που πέσει την ίδια εποχή όταν τον ανακοίνωνε η ΑΕΚ, δεν υπήρχε κανένας ενθουσιασμός, μάλλον υπήρχαν σχόλια αρνητικά. Είδαμε όμως με τη δουλειά, με μεθοδικότητα, αξιοποίησε το όρο που είχε και οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του παραδείγματος. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει απαραίτητα ένα όνομα προπονητή. Θέλει ένα προπονητή δουλευτερά, προπονητή που θα μπορέσει να βάλει τον Παναθηναϊκό στις σωστές ράγες, στο δημιουργικό κομμάτι, να γίνουν οι σωστές προσθήκες, να αξιοποιήσει το υπάρχον ρόστερ και του χρόνου να ξεκινήσει με άλλες, με άλλες ελπίδες στα, στο πρωτάθλημα. Αν γίνει μια σωστή επιλογή προπονητή, καλώς αν δεν γίνει πάλι τα ίδια θα λέμε του χρόνου. Γι' αυτό λέω, για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπου όποιος έρθει θα πρέπει η ομάδα να κάνει τρεις προκρίσεις στα προκριματικά του, του Champions, του Conference League, χωρίς κανονάκι. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο το ρίσκο, αλλά έτσι όπως το κατάφερε ο Παναθηναϊκός, έτσι θα πορευτεί το καλοκαίρι, χωρίς κανονάκι. Το μόνο θετικό είναι φαίνεται στους ισχυρούς. Αλλά πάνω απ' όλα, Νίκο, ξαναλέω, σωστή επιλογή προπονητή και προπονητής γρήγορα να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο θα ανταποκριθεί και σιγά σιγά θα βελτιώνεται μέσα στο, στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και από τον Τάσο Νικολογιάννη στον Βάιο Τούτσικα.
17: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Καλά. Και του χρόνου.
17: Και του χρόνου, ναι.
1: Έχουμε βέβαια.
17: Έχει μπροστά, έχει μπασκετάκι. Έχει, ναι.
1: Έχει και play-out τελευταία αγωνιστική, αλλά διάφορα τώρα. Τι να κάνουμε.
17: Ναι.
1: Πάνω αυτά.
17: Γιατί έπεσε σήμερα και ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, οπότε τελείωσαν όλα τα ζητούμενα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι τελείωσαν με την τελευταία εικόνα να λέει ότι ο ΠΑΟΚ πέταξε τα σκουπίδια μια χρυσή ευκαιρία που είχε να σώσει ό,τι σωζόταν από την
1: χρονιά.
17: Δηλαδή, νομίζω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει και έχει αυτοκτονήσει κυριολεκτικά. Και θα έπρεπε να υπήρχε πολύ μεγάλο προβληματισμό ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει ένα γκολ στο φινάλε για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός θυμάται να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν το έχει διδαχτεί ποτέ με τον Μπενίτεθ. Ενώ να κυκλοφορήσει την μπάλα, να προσπαθήσει να δημιουργήσει συνθήκες επίθεσης με passing game. Πουλάει εύκολα μπάλες. Ξεχνάει να μαρκάρει στο corner. Βάζει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Βάζει ένα δεύτερο στο transition. Χάνει ένα ακόμα με τον Μπέλκα να πλασάρει σε λάθος γωνία των Λαφών. Και έχει δημιουργηθεί μια εικόνα στη λεωφόρο ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο θα το πάρει εύκολα το match, αλλά θα το πάρει και με μεγάλο σκορ. Σε τέτοιο σημείο που ο Λουτσέσκου, όταν έχει τη ώρα να κάνει τις αλλαγές, ενώ έχει ήδη αλλάζει, έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει η εικόνα με τον Παναθηναϊκό, να εμφανίζεται στο παιχνίδι, δεν βάζει, ας πούμε, βάζει παίχτες που του πήρε καιρό να αλλάξει ο Σάντσες, έβαλε τον Ιβανούσετς αλλαγή, που δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
17: που έχει παίξει ρόλο στον ΠΑΟΚ φέτος, και δεν καταφέρνει να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός φτάνει, όπως φώναζε το ματς, εύκολα στο 2-2, γιατί μια ομάδα ανύπακτη επιθετικά στα play-off κατάφερε και έκανε στον ΠΑΟΚ μια σειρά αποφάσεις και πέτυχε δύο γκολ. Και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να προβληματίζει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σου λέω, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν στο τέλος ερχόταν, ξέρω εγώ, η νίκη για τον ΠΑΟΚ και κατακτούσε τη δεύτερη θέση. Οπότε λοιπόν έχουμε μια εικόνα που δείχνει για μένα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το mentality που πάντα λέγει ο Λουτσέσκου έχει χαθεί. Τώρα έχει χαθεί γιατί δεν υπάρχει πίστη. Στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Ρουμάνος χειρίστηκε την ομάδα, ενώ από τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει πίστη ότι μπορούν οι δυνάμεις μας να μας κρατήσουν μέχρι το φινάλε, διότι έχουμε εξουθενωθεί. Δεν υπάρχει πίστη γιατί στράβωσαν όλα μαύρη η χρονιά, στα 100 χρόνια, με όλα αυτά τα θανατικά, με όλες αυτές τις ατυχίες, με όλους αυτούς τους λάθους χειρισμούς στο αγωνιστικό. Πάντως έχει θαμπώσει το μάτι του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και φαίνεται αυτό. Είναι πεντακάθαρο, διότι αν ήταν μόνο θέμα σωματικό, δεν θα έβγαζε ο ΠΑΟΚ αυτή την εικόνα στο φινάλε, που δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό, αλλά εμφανίστηκε στο γήπεδο ξανά, μετά από μια περίοδο περίπου 30 λεπτών, 35, εμφανίστηκε στο γήπεδο, προσπάθησε να βρει τους χώρους που ο Παναθηναϊκός άφηνε, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μάτς που σου λέγε τώρα που το έκανα 2-2, πάνω το κάνω 3-2, δηλαδή να ρισκάρω κιόλα. Και προσπάθησε να φτιάξει τις δικές του φάσεις. Εν τέλει, στο φινάλε της χρονιάς, το μόνο που μένει στον ΠΑΟΚ είναι ένα διάστημα καλό που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και τίποτα άλλο. Ένα διάστημα όμως το οποίο δεν κράτησε πολύ και το οποίο δεν του έδωσε απολύτως τίποτα παρά μόνο ένα φτωχό εισιτήριο στο Europa League. Ούτε καν το καλό εισιτήριο του Europa League, που σημαίνει ότι ούτε από το άγχος του έχει βγει. Ναι.
1: Το μόνο καλό είναι ότι θα είναι ισχυρός. Αλλά και αυτό δεν αρκεί από μόνο του, ας πούμε, γιατί πρέπει πάλι να κάνεις σερί προκρίσεις.
17: Ναι.
1: Θα είναι πιθανότητα ισχυρός μέχρι τα play-off, δηλαδή, αν συνεχίσει.
17: Κακά τα ψέματα, για μένα αυτό που θα πρέπει να συζητήσω ιστορικά στον ΠΑΟΚ είναι το πώς οδηγήθηκε αγωνιστικά σε αυτό το σημείο ο ΠΑΟΚ. Πώς άλλαξε αυτή η εικόνα του η καλή? Ήταν λίγοι παίχτες? Ήταν κακή διαχείριση του Λουτσέσκου? Ήταν τέλος πάντων όλα αυτά μαζί? Πρέπει πάντως να το συζητήσω πάνω από αυτό. Λοιπόν, Εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει κανένα απέναντι στη φάση του Καλάμπρια. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι η σκασίλα του Δημήτρη για την αλλαγή της εικόνας του παιχνιδιού, αλλά το χέρι του Καλάμπρια είναι σε απόλυτα φυσική θέση εκεί. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι χτυπάει στο χέρι του Καλάμπρια. Αλλά ακόμα και στο χέρι να χτυπάει.
1: Και στο χέρι να χτυπάει και εγώ.
17: Είναι κολλητό πάνω και είναι πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Δεν υπάρχει κανένα απέναντι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα από το ΠΑΟΚ και πάμε στο άλλο παιχνίδι. Στο οποίο άλλο παιχνίδι, απόλυτα δικαιολογημένα, η ΑΕΚ ήταν αλλού στο πρώτο ημίχρονο. Αλλού όμως, αρκετοί ποδοσφαιριστές ήταν αλλού. Κυρίως ο Πινέδα, ο οποίος έκανε τη μία, μην πω, μετά την άλλη. Ήταν αλλού γιατί προφανώς το παιδί κοιμόταν όλο το βράδυ και σκεφτόταν τι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή την ώρα, ας πούμε. Έτσι, θα σηκώσουμε κούπες, θα γιορτάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο αυξημένο κίνητρο, πάρα πολύ αυξημένο κίνητρο. Εκμεταλλεύτηκε ένα από αυτά τα λάθη. Θα μπορούσε να έχει μεταλλευτεί και ένα δεύτερο και ένα τρίτο ενδεχομένως και να υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού και γι' αυτό αναγκάστηκε να περιμένει το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο για να ξέρει ότι τερμάτισε δεύτερος. Διότι τελικά στην κούρση αυτή τερμάτισε δεύτερος αυτός που έπεσε τελευταίος και όχι αυτός που έμεινε όρθιος. Mm-hmm. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν ξέρω. Πολύ σκληρό το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στο φινάλε του μάτς. Για τη λογική την ποδοσφαιρική που πολλοί έχουν, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό να βάζει τον Μπιανκόν δεύτερο σεντερφόρ.
18: Ναι.
17: Πολύ σκληρό μήνυμα.
18: Ναι.
17: Πάρα πολύ σκληρό μήνυμα, το οποίο εντάξει, οκ, okay, θα κρυφτεί προφανώς τώρα, θα σταματήσει να συζητιέται λόγω της επιτυχίας του Ολυμπιακού να βγει στην δεύτερη θέση και να παίξει τα προγραμματικά του Champions League. Τα ανέλησε ο Κώστας. Υπάρχει ένα σενάριο που βγάζει τον Ολυμπιακό σε πολύ προνομιακή θέση. Να πάρει μπύλα
18: το Europa και να βγει τέταρτη.
17: Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή η εικόνα στο φινάλε, στο δικό μου το μυαλό, είναι μια εικόνα ενός ποδοσφαίρου που δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Το λέω σήμερα που ο Ολυμπιακός κάτι πέτυχε. Έτσι. Για την ΑΕΚ, τι να πεις. Είπαμε, τα παιδιά ήταν αλλού. Κάποια στιγμή μπήκανε λίγο στη λογική του παιχνιδιού. Okay, εντάξει,
18: παρά λίγο μπορούσα, για να κερδίσει κιόλας.
17: Θα μπορούσε να πετύχει.
18: Έκανε την απόκριση του αγώνα ο Τζολέκης.
17: Ναι, θα μπορούσε να έχει και ένα δεύτερο γκολ για έξω προς το φινάλι του παιχνιδιού. Αλλά ακόμα και αν έχανε το αίτητο σήμερα, νομίζω ότι θα το θυμόντουσαν μέχρι το 90. Στο 91 θα λέγανε ναι, πάμε να σηκώσουμε την κούπα.
18: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της Φιέστας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα επιστρέψουμε εκεί στο Γιώργο Μαραθιανό. Να μα.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
21: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
22: They were going to hit our allies first.
23: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
24: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
25: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
26: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
27: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες!
25: Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση. Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Όπως η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ανέβασε τα άκρη ψηλά και τελικά η ΑΕΚ γύρισε το μάτς. Ισοφάρισε με την κολλάρα του Κοϊτά που έχει γίνει ο εφιάλτης του Ολυμπιακού. Και στο Καρεσκάκι ήταν αυτές που φέρνει στην Κοϊτά και σήμερα εδώ. Και νομίζω στο τέλος η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να νικήσει. Αλλά ο Τζολάκης πήρε και ρεβάνς για το μεγάλο του λάθος στον κόλ του Κοϊτά και με μια εκπληκτική απόκρουση έσωσε τον κόλ του Κοσούντε εκεί του Ζωάου. Θα μπορούσε να γίνει το 2-1. Τέλος πάντων, σημασία γιατί η ΑΕΚ τερμάτισε αίτητη από τον Οκτώβριο, 24 μάτς σερί. Και θα έρθει το Ολυμπιακό στο κύριο Παλί, και αν το ΠΑΟΚ μπορούσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, αλλά αυτό είναι άλλη δουλειά. Η ΑΕΚ αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Και τώρα ζούμε μια φανταστική γιορτή. Εδώ πέρα έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε με τα ντρόουν που σχημάτισαν τους αετούς στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά της πόλης μου έγινε η Αγία Σοφιά της Φιλαδέλφειας με τα ντρόουν. Έχουν μοιραστεί βραχιολάκια σε όλους τους θεατές σχεδόν. Coldplay, πώς λέγεται το συγκρότημα για
6: παιδιά. Coldplay. Κάνε Coldplay, ναι.
5: Εντάξει, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο παλιός. Ταυτά. Και περιμένουμε το τελετουργικό. Έχουν παίξει κάποια βίντεο. Συνεχίζουν να παίζουν βίντεο ακόμη. Με όλη την απόλυτη τη σεζόν. Έγινε μια αναδρομή στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Και πάμε τώρα, περιμένουμε τους πρωταθλητές, τον Μάρκο Νίκολιτς και βέβαια και τον Μάριο Λιόπουλο, για να απολαύσουμε τη φιέστα που θα κρατήσει τουλάχιστον μία ώρα.
6: Και μετά πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, φαντάζομαι.
5: Ναι. Θα ξαναπώ, όπως είπα και πριν το ματς, ότι είναι εκπληκτικό αυτό που έχει γίνει σήμερα εδώ πέρα. Δηλαδή, στη Φιλανδία πρέπει να έρθουν σήμερα 60-70.000 άνθρωποι.
6: Ναι.
5: Είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι περισσότεροι έξω παρά μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι καταπληκτικό. Δείχνει η δυναμική που έχει αναπτύξει η ΑΕΚ. Και τώρα νομίζω είναι και ευκαιρία να πούμε ότι άξιζε ο τόπος. Χάθηκα πολλά χρόνια μακριά από εδώ, από τη Φιλαδέλφεια. Αλλά άξιζε ο τόπος να γίνει αυτό το γήπεδο με όλα αυτά που πέρασε η ΑΕΚ. Και ο Δημήτρης Μελισανίδης, ο άνθρωπος που το έφτιαξε. Η ΑΕΚ 4 χρόνια στην Αγία Σοφιά και 2 πρωταθλήματα. Έχει χάσει ένα άλλο, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώς. Και μόνο πέρυσι το διεκδίκησε μέχρι το Μάρτιο και μετά κατέρευσε. Μια τεράστια αλλαγή. Δεν το έχει πετύχει ποτέ αυτό μακριά από την Αδέλφια, αυτό το σερί. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται από τη στιγμή που κατάφερε και φέτος μόλις τη δεύτερη χρονιά του Μάριου Λιόπουλου
7: να είναι πάλι πανάξια πρωταθλήτρια. Αυτά είναι κόμμα.
18: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το απολαύσεις. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Κώστα Κετζετζόγλου με το σχόλιο του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και για όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε τίτλους θα μεταφέρω 2-3 ατάκες από τις δηλώσεις των προπονητών, γιατί έχουν ενδιαφέρον νομίζω. Για τον Μπενίτεθ τα συζητήσαμε και με τον Τάσο Νικολογιάννη. Ο Μεντιλίμπαρ είπε: πετύχαμε πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Συγχαίρω την Άκη για το πρωτάθλημα. Του τονίζω γιατί εδώ και μια εβδομάδα γινόταν μια κουβέντα για το γεγονός ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν είχε δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ή τουλάχιστον, όχι, δεν είναι ότι δεν την είχαμε βρει, δεν είχε δώσει

0: Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Πάπη Χριστόγλου. Γεια σου Πάπη, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κουτσένοντας, ασμένοντας με τη βοήθεια του Παναθηναϊκού.
0: Όπως το είπε ο Βάιος, Ολυμπιακός έπεσε τελευταίος, δεν έμεινε όρθιος τελευταίος.
1: Ναι, έπεσε τελευταίος.
0: Έπεσε τελευταίος, σχέση με τον ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Σε 2-0 εντάξει, σε ένα όνειρο που κυνηγάς χρόνια τώρα και okay. Φίλε, αυτό για τους τύπους οι οποίοι μέσα στην εβδομάδα μου γράφανε, μου λέγανε για εκθασικός στα πόδια, ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει τα πόδια, όλοι τελικά θα σηκώναν τα πόδια. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο και να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η χρονιά ήταν σαν να ήταν σε Νιρβάνα. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβει και δεν ξέρω αν αυτό του το θολώσει ότι θα πάει τώρα στα προκληματικά του Champions League, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση. Πρέπει να κάνει πράγματα. Και σήμερα πήγε πάλι να αυτοκτονήσει. Πάει στο πρώτο ημίχρονο, κάνει ένα καλό παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω αν είναι εντολή να μην παίξει ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ό,τι έκανε το έκανε πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Είναι μια εικόνα την οποία την είδαμε σε πολλά μάτς φέτος του Ολυμπιακού. Με τέτοια εικόνα δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Αν θέλει να βελτιωθεί, αν θέλει να ξαναπαίξει στα αστέρια και αν θέλει να κάνει κάτι καλό στην Ελλάδα του χρόνου, θα πρέπει να αλλάξει λογική, νοοτροπία.
0: Προπονητή.
1: Να ενισχυθεί. Νομίζω πως όχι.
0: Όχι. Σε ρωτάω Μπάμπη πιο πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα η επόμενη μέρα, η οποία μπορεί να είναι και αύριο, μεθαύριο ξέρω εγώ. Γιατί αύριο. Θα γίνει μια κουβέντα. Κάτσω να τα βρούνε. Και λέω ότι κουβέντα, άμα δεν τα βρούμε, άμα δεν συμφωνήσουμε.
1: Η κουβέντα που έχει γίνει με τον Μαντζιλίπα και τα λοιπά, ότι να τελειώσει το τάγμα για να καθίσουμε, όχι για να πούμε αν θα μείνει ή θα.
0: Ναι.
1: Να λύσουμε τα δικά μας. Ναι. Τι θα πρέπει να πάρουμε, τι θα πρέπει να διώξουμε, τι θα πρέπει να σταματήσουμε, τι θα πρέπει
0: πώς θα πρέπει να παίξουμε ενδεχομένως. Γιατί
1: και εκεί πιθανόν να υπάρξουν και λύσεις. Διότι αν δεν υπάρξουν λύσεις, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πηγαίνει με αυτό το σκεπτικό και του χρόνου.
0: Σίγουρα.
1: Να υπάρξουν λύσεις. Και οι λύσεις θα βρεθούν μεταξύ της διοίκησης και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός τον έχει υπογράψει τον προπονητή. Δεν μπαίνει θέμα δηλαδή ότι θα καθίσουμε να πούμε για να συνεχίσουμε θα γίνει αυτό. Συνεχίζουμε, αλλά 1, 2, 3, 4, 5 λέμε εμείς και τα δικά σου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί, εντάξει, σε μια τέτοια κουβέντα πιθανό να υπάρξουν και μπλοκές μετά, δεν ξέρω.
0: Διαφωνίες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: μα εγώ αυτό λέω, ότι αν προκύψουν διαφωνίες, εκεί έχει ενδιαφέρον να δούμε αν. Μήπως.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το
0: προκύψουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, ναι.
1: Δεν μπορούμε να το προκύψουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει. Και το μόνο πιθανό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι ο προπονητής. Να αλλάξει όμως ο Ολυμπιακός και στη λογική του προπονητή σε ορισμένα πράγματα. Έτσι, διότι γίνανε εγκλήματα. Πήραμε 4 μπακ ο οποίος δεν ήταν κανένας Έλληνας. Και έπρεπε να κόβουμε επιθετικούς ή οτιδήποτε άλλο για να κάνουμε αυτά. Αυτά γίνανε και από τους δύο. Δεν έγινε δηλαδή. Δεν πήρε μεταγραφή Ολυμπιακός που δεν την ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά πρέπει να λυθούν. Γιατί αν δεν λυθούν θα έχει το ίδιο πρόσωπο με το φετινό. Ούτε μπορεί να επιμείνει ένας ο προπονητής ότι ξέρεις εγώ με 13-14 θα παίζω και οι υπόλοιποι θα είναι εδώ για να γυρνάνε γύρω γύρω. Σε τέτοιες χρονίες πια με τόσα μάτια, με τόσες υποχρεώσεις και τα λοιπά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει νερό στο κρασί ολονών. Και στη διοίκηση να βάλει το χέρι στην τσέπη γιατί ζήτησε τον ίδιο ο προπονητής. Και του είπαν ότι ξέρεις ο Μίγια κάνει 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να λυθούν αυτά. Τι σημαίνει κάνει 10 εκατομμύρια. Για να έχεις κάτι από το πάνω ράφι πρέπει να πληρώσεις. Δεν μπορεί να ζητάς εσύ

0: όσα θες και όταν πάει να πληρώσεις κάτι να σου να λες ότι να, μα αυτός κάνει 10 εκατομμύρια. Okay. Χωρίς να λέω ότι δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί το έβαλε και για το Στρέφκα έτσι και για άλλους. Να τους θυμηθούμε έναν έναν, αλλά δεν ξέρω αν αυτή ήταν το πάνω ράφι που λέμε. Ο Μίγια ήταν το πάνω ράφι. Ναι. Ο οποίος συνταγή και προπονητής, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, okay, αυτά.
1: Από αύριο με ενδιαφέρον τα περισσότερα. Έγινε Μπάμπη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μπάμπη Χριστόγλου. Όλα τα σχόλια, παιδιά, θα τα βρείτε στο YouTube του Big Win Sport FM και στο site φυσικά sportpavlofm.gr. Αν τα ξανακούσετε, θα πάμε μέχρι το βράδυ με σχόλια. Πολύ ωραίες εικόνες στη Φιλαδέλφια. Να πάμε σε Μαραθιανό. Γιώργο, μας ακούς?
2: Βεβαίως, σας ακούω. Εσείς δεν ξέρω να
1: μια χαρά, μια χαρά. Τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ ωραίο.
2: Είναι μια παιδική χοροδία η οποία ερμηνεύει ένα το Χελιδόνι, Άξιον Εστί, από το εδώ και λίγα λεπτά. Έχει ξεκινήσει το τελετουργικό της μεγάλης φιέστας της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εδώ που η Φιλαδέλφεια εδώ και πολλές ώρες θυμίζει με θυμμένη πορεία, όπου και να κοιτάξει γύρω σου βλέπεις ευτυχισμένες φάτσες. Όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστας Κεντζόγλου, έχει δημιουργηθεί μια φοβερή ατμόσφαιρα με αυτά τα βραχιολάκια. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή άκουσα ότι έκανε ένα παραλληλισμό με τους Coldplay, να μην έχουμε περιστατικά σαν αυτά που σημάδεψαν τη συναυλία των Coldplay, Νίκο. Λοιπόν, και κατά τα άλλα είναι όλα πάρα πολύ όμορφα εδώ. Περιμένει όλος ο κόσμος την έναρξη του τελετουργικού επισήμως με την ομάδα της ΑΕΚ να επιστρέψει σε λίγα λεπτά εδώ στο τερέν για να γίνει η στέψη της ως πρωταθλήτρια για το 2026. Με τον κόσμο
1: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή σκαλώσαμε λίγο με τον Κυριάκο. Εννοείς το σκηνικό που έγινε στη Βοστόνη, όχι στη συναυλία στην Ελλάδα. Με τη διευθύντρια και τον άλλον που τους έπιασε η κάμερα να φιλιούνται.
2: Ναι, λέω, δεν είναι μέρα τώρα να έχουμε τέτοια. Είναι μέρα χαράς να μην έχουμε τέτοια.
1: Όχι, να μην έχουμε τέτοια.
2: Για συνανθρώπους μας, αν γίνεται. Δηλαδή σήμερα που είναι όλοι χαρούμενοι εδώ, να μην γυρίσει κάποιος στο σπίτι του και να έχει προβλήματα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, έλεγα λοιπόν ότι όλα είναι εδώ πέρα πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος έχει εκστασιαστεί στις εξέδρες. Αυτά τα βραχιολάκια με το κίτρινο χρώμα έχουν δώσει μια άλλη νότα στο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Φωτορυθμικά η εξέδρα που ρυθεί για να υποδεχτεί τους πρωταθλητές σε λίγη ώρα με τις χρονιές που έχει κατακτήσει τις προηγούμενες φορές η ΑΕΚ τον τίτλο. Πριν από λίγο έπαιξε και ένα πολύ ωραίο βίντεο στα Μάτριξ του γηπέδου με την πορεία της Ένωσης ως τη στέψη της ως πρωταθλήτριας, με παιχνίδια σταθμού στη φετινή σεζόν, από το ξεκίνημα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν ξεκίνησε ως η τρίτη ή μπορεί και η τέταρτη επικρατές στην ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, από τις δύο κολλητές ήττες που ήταν και το σημείο καμπής από τον ΠΑΟΚ και τον από την ήττα δηλαδή στο Καραϊσκάκι, η ΑΕΚ δεν ξανάχασε. Επέκτηνε σήμερα με αυτό το 1-1 το αίτητό της στα 24 παιχνίδια, συνδυνώνοντας στις 26 του μήνα που τρέχουμε 7 μήνες από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι από παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό ήταν για να φτάσει μέχρι εδώ. Στο ίδιο βίντεο υπήρξαν, να πω, πάρα πολύ ωραία στιγμή από ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς πριν από παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ έκανε μεγάλες νίκες, στιγμιότυπα που δεν είχαμε ξαναδεί να καταγράφονται από την κάμερα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ. Είδαμε στιγμιότυπα από ομιλίες του Μάριου Ηλιόπουλου πριν από παιχνίδια, μετά από παιχνίδια. Ένα επίσης πολύ σημαντικό σημείο μετά τον αποκλεισμό από τον Όφη, που η ΑΕΚ κατάφερε και αυτό, στο κύπελο, για το κύπελο μιλάω, στο οποίο η ΑΕΚ κατάφερε να το προσπεράσει χωρίς να την πτωήσει. Είδαμε στιγμιότυπα και από το παιχνίδι με την Ράγιο που έφτασε πάρα πολύ κοντά, μια ανάσα από το να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League. Και βεβαίως στιγμιότυπα από τα παιχνίδια των Playoffs, εκεί όπου η ΑΕΚ προσπέρασε όλους τους ανταγωνιστές της με εθεαματικό τρόπο και κατάφερε να εξασφαλίσει την κατάκτηση του τίτλου δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, ούτως ώστε να έρθει σήμερα εδώ χωρίς άγχος να καταφέρει να μείνει αίτητη και στα δύο αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι να διεκδικήσει σε βαθμό και τον Ολυμπιακό και να βάλει με αυτόν τον τρόπο τη σφραγίδα στο γεγονός ότι όντως ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα για το 2026. Τώρα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε ποιο είναι αυτό το τελετουργικό για το οποίο πάρα πολλά κυκλοφορούν, πάρα πολλά θεαματικά και πρωτότυπα πράγματα, μπορώ να πω, έχουμε ακούσει ότι θα συμβούν. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πρώτη δικαιολόγηση του Καρμπού και πει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Να έκανε το πρωί το δεύτερο σεζόνες. Θα το δούμε σίγουρα να εφαρμόζεται σήμερα εδώ για όλα αυτά τα φαντασμογορικά που έχουν ετοιμαστεί μέχρι η κούρα να φτάσει στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου.
1: Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πολύ ωραίες εικόνες μας μετέφερε ο Γιώργος Μαραθιανός από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα πάμε ξανά εκεί, εννοείται, όταν θα έρθει η ώρα και της απονομής. Θα συνεχίσουμε με σχόλια για τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής στα play-off της Super League. Να ρίξω και μια ματιά στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία έχουν τα μάτς κοινή ώρα έναρξη στις 10. Έχουμε γκολ στο Μαρσέι Ρεν, είναι 2-0, και Στρασβούργο Μονακό 0-1. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Και στην Ιταλία Κάλιαρι Τωρίνο 0-0, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1, Σασόλο Λέτσε 1-2. Να σας πω επίσης ότι η Γκετζεμπιρλίγκη, τώρα την είπα αλλιώς, του Δημήτρη Γούτα σώθηκε, πέρασε με 3-0 από την Τραμζοσπορ και έμεινε στην κατηγορία, και το Φενέρε Γιούσπορ που ήταν 0-3 νομίζω κάποια στιγμή, ή 0-2 για να δω, 0-2, όχι, ήταν 0-2, έληξε τελικά 3-3. Το γύρισε Φενέρ, παρόλα αυτά ισοφαρίστηκε και το μάτς έληξε 3-3. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική: Αντάλιασπορ Κοτσαίλισπορ 1-0, Κασίμπασα Γαλατασαράι 1-0. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Προφανώς δεν έχω εικόνα για το τι έχει συμβεί στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι έχει συμβεί στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το λέω σε σχέση με τη δεύτερη θέση. Αφού ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, είναι μια αυτοκτονία του ΠΑΟΚ, σε ένα μάτσο που ήταν τελείως δικό του, που είχε προηγηθεί με 2-0, που ο Παναθηναϊκός ήταν ψυχολογικά καταρακωμένος μετά από αυτό το 0-2, αλλά βρήκε τα κουράγια ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει και δεν βρήκε τα κουράγια ο ΠΑΟΚ ούτε να τελειώσει το μάτς, ακόμη και από το πρώτο ημίχρονο του είχε κάνει 0-3, ούτε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ούτε μετά το 2-2, όταν και πάλι είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η σεζόν τελειώνει για τον ΠΑΟΚ περίπου όπως κύλησε, και η απογοήτευση του Λουτσέσκου στις δηλώσεις νομίζω τα έλεγαν όλα, αυτή η φράση ότι η απογοήτευση είναι μια μικρή λέξη για να περιγράψει το πώς νιώθω. Ο ΠΑΟΚ έχασε όλους τους στόχους, ακόμα και τον τελευταίο που δεν ήταν ο μεγάλος του, όπως ήταν η κατάκτηση του Παθήματος ή η κατάκτηση του Κυπέλου, αλλά ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος που τον είχε στα χέρια του και τον πέταξε, και εν τέλει αποδεικνύεται ότι από το δικό του λάθος δεν τον πετυχαίνει. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα πικρό αντίο στη λεωφόρο, κυρίως για την έλλειψη του κόσμου. Έπρεπε σε αυτό το μάτι, το τελευταίο επίσημο μάτι στη λεωφόρο, όπως όλα δείχνουν, τα λέμε πάντα.
1: Ο Τάσος Νικολογιάννης, απλά να σου πω, Μιχάλη, μας είπε νωρίτερα ότι θεωρεί ότι δεν θα είναι το τελευταίο επίσημο μάτι του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο.
3: Ναι, υπάρχει αυτό το ερώτημα για το αν θα είναι το...
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό να μην είναι το τελευταίο. Απλά στο λέω για να...
3: Είναι το μεσοδιάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Στο τέλος της επόμενης σεζόν και στην αρχή της μεθεπόμενης, που δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εκείνη για 1-2 μήνες δεν αποκλείται ο Παναθηναϊκός να παίξει εκεί. Αλλά τέλος πάντων...
1: θα το δούμε αυτό. Ναι, μικρή σημασία έχει για την ώρα.
3: Μικρή σημασία έχει. Θα ήθελα να το αποχαιρετήσει το χώρο έστω και προσωρινά με τον κόσμο του, δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να κερδίσει. Για πρώτη φορά στην ιστορία του στα play-offs δεν θα πετύχει ούτε νίκη. Μένει με την αίσθηση ότι τουλάχιστον έβγαλε αντίδραση και δεν παράτησε το μάτς, και ότι επέστρεψε από το 0-2 στο 2-2. Αλλά μένει και με την αίσθηση ότι η φετινή χρονιά ήταν μια απογοητευτική χρονιά, που δεν κατάφερε τίποτα με εξαίρεση μια αξιοπρεπή ή καλή, όπως θες πες, την παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Προφανώς δεν είναι εύκολες αποφάσεις, αλλά πρέπει να πάρουν όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπου πρέπει να κάνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις χωρίς λάθος στα προγραμματικά του Conference League. Για τον Ολυμπιακό είναι ένα φινάλε που του δίνει μια ελπίδα για την επόμενη σεζόν. Τα προγραμματικά του Champions League για τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι τέτοια που να του δώσουν στην κυρία του Champions League, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Και προφανώς θα χρειαστεί να έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα, αλλά Είναι ένας δρόμος που πιθανότατα μάλλον δεν θα έχει και τρεις προγραμματικούς γύρους, θα έχει δύο, δεν θα είναι στο δεύτερο προγραμματικό, θα είναι πιθανότατα στο τρίτο, αλλά θα περιμένουμε λίγες ημέρες για να το διελευκάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένα φινάλε που του δίνει ένα όραμα για την επόμενη σεζόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που θα χρειαστεί χρόνο για να μαζέψει τα κομμάτια του πριν από οτιδήποτε άλλο στην φετινή σεζόν που όλα πραγματικά του πήγαν στραβά.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή
1: να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου. Να σας πω ότι ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο Πόλο και ισοφάρισε τη σειρά. Οπότε πάμε σε καθοριστικό τρίτο παιχνίδι στα ημιτελικά της Water Polo League και περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα περάσει στο τελικό, έτσι, εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός. Γκόλ για την Οσέρ, Λίλο Σέρ 0-1 στη Γαλλία. Ξεκίνησε το Μπαρτσελόνα Μπέτις, είπαμε είναι αδιάφορο και για τους δύο 0-0 φυσικά μετά από 4 λεπτά, δεν έχει συμβεί κάτι εκεί. Να σας πω ότι η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ προηγείται της Τενερίφης 77-74 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Συνεχίζουμε σχόλια και εννοείται όταν φτάσει η ώρα για την απονομή στην Νέα Φιλαδέλφεια όπου συνεχίζεται φυσικά η Φιέστα, όπου πολλοί κόσμος απ' έξω. Παιδιά, πάμε ότι συνολικά στη Φιλαδέλφεια, όχι για απ' έξω, συνολικά με τον κόσμο που είναι μέσα στο γήπεδο και τον κόσμο που είναι έξω από το γήπεδο, πρέπει να έχει σχεδόν 70.000 κόσμο, αυτό είπαμε. Είναι φοβερές οι εικόνες. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Βαγγέλης Νερατζιάς. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νικόλα. Θα ήταν γεμάτο το ΑΚΑ, μια ανάλογη περίπτωση.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι.
4: Λοιπόν, στο ντέρμπι της Λεωφόρου είχαμε ένα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ειδικά για όποιον ήταν ο δεύτερος και θέλει να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς που είχε τα πάντα. Είχε διακυμάνσεις, είχε πολλά γκολ, είχε ωραίες φάσεις, είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Είχε έναν και από ένα ημίχρονο για τις δύο ομάδες ουσιαστικά. Διότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει και καλύτερα μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας και μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ζαρουρί που έβγαλε ο Παβλέγκα. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ από το 15 λεπτό μέχρι το 45 κυριάρχησε. Εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες και τα χτυπητά λάθη του Παναθηναϊκού, πράγματα τα οποία βλέπουμε όλη τη χρονιά. Και τα δύο γκολ είναι κάτι τέτοιο. Το ένα είναι μια στατική φάση, ένα κόρνερ, από τις οποίες ο Παναθηναϊκός φέτος μόνο τρώει και ο ίδιος δεν εκμεταλλεύεται απολύτως τίποτα. Και το δεύτερο είναι ένα φθηνό λάθος στη μεσαία γραμμή, που ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν κάτι του αρέσει και αν κάνει κάτι καλά, είναι να εκμεταλλεύεται τους χώρους στο επιθετικό transition. Έχοντας φυσικά στη παρέτρα του και τον Κωνσταντέλια. Κάπως έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο τέρματα πίσω και όχι μόνο αυτό, κινδύνεψε με την αφέλειά του να δεχτεί και άλλο τέρμα πριν το μάτς πάει στην ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα όμως άλλαξαν. Γιατί μετά το πρώτο έτσι πεντάλεπτο που προσπάθησαν οι δύο ομάδες να βγουν τα πατήματά τους, από το 50 και έπειτα ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Εγώ ξαφνιάστηκα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά στο 20 λεπτο 50-70. Έχει κάνει 5 φάσεις για γκολ, στις οποίες δηλαδή λες ότι ένας είναι αυτός ο λόγος που έχει αποτύχει αυτή η ομάδα, είναι και αυτός για την αποτελεσματικότητα. Και βρίσκει αρχικά τη μείωση του σκορ στο 62 με τον Τζέριν που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, όχι μόνο της απόψινης εμφάνισης, που εκτιμώ ότι μαζί με τον Ζαρορή ήταν δύο καλύτεροι, αλλά και γενικά της εικόνας του στα play-off που πήρε χρόνο. Μειώνει και το σκορ ο Παναθηναϊκός στο 1-2. Και παρά το γεγονός ότι μετά το 70 έχει πέσει κάπως η επιθετικότητά του σε σχέση με το 20 το 50-70 που περιέγραφα, σε άλλη μια φάση μια ποιοτική επίθεση που κάνει με τη σέντρα του Κυριακόπουλου και κεφαλιά του Βιντέτ και έρχεται το ταμπόρτα στα τρέιλερ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να κάνει το 2-2. Στη συνέχεια, λόγω του κινήτρου που είχε ο ΠΑΟΚ, λόγω του ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των αυτοματισμών και γενικά συνολικά είναι μια καλύτερη ομάδα τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο ΠΑΟΚ έψαξε τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι αν δεν κάνεις με ψύχρωμο μάτι το όλο το παιχνίδι, πιστεύω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, γιατί κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν του άξιζε να φύγει με σκυμμένο το κεφάλι από αυτό το παιχνίδι, γιατί και ο Παναθηναϊκός, μετά το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, όπως ανέλησα πιο πριν, θεωρώ ότι έκανε σε γενικές γραμμές για τα δικά του δεδομένα μια καλή εμφάνιση, με πολλές πάλι χτυπητές αδυναμίες και με τις γνωστές παθογένειες. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν πολύ καλύτερος επιθετικά και δημιουργικά. Διότι αν θυμηθείς και εσύ τώρα και να τρέξεις το μυαλό στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα play-off, εγώ νομίζω ότι τόσες ευκαιρίες που έκανε ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να μαζέψουμε τις προηγούμενες 5 αγωνιστικές για να τις κάνουμε.
1: Ναι.
4: Να κάνουμε σούμα δηλαδή τόσες φάσεις. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται μια χρονιά που για τον Παναθηναϊκό να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Έτσι. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Ανέλησα και τεκμηρίωσα στην προηγούμενη επαφή μας μετά το μάτς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε μια διαφορετική επιλογή στο θέμα του προπονητή και να ξεκινήσει την επόμενη του μέρα με πολύ διαφορετική φιλοσοφία, να πατήσει πάνω στο ρόστερ αυτό που έχει και να ψάξει κάτι καλύτερο την επόμενη χρονιά. Σε ό,τι αφορά τη Λεωφόρο, και να κλείσουμε αυτό, να πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να στεναχωριέται, θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έτσι, και την επόμενη σεζόν και ενδεχομένως και πριν, ακριβώς πριν μπει στο Βοτανικό. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σε βάθος χρόνου. Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Ναρατζιά και θα συνεχίσουμε. Κυριάκο, θα κάνουμε break. Έχεις 30 δευτερόλεπτα, έχεις. Τι θέλεις, Γιώργο μου? Α, να κάνουμε break. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στο FM 94,6. Επιστρέψαμε. Πάμε ξανά λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιώργο.
2: Εδώ έχει ανέβει τώρα το επίπεδο πολύ. Έτσι.
1: Γι' αυτό ήρθαμε. Επειδή ανέβηκε, γι' αυτό ήρθαμε.
2: Έχει ανέβει το επίπεδο. Έχουμε περάσει σε κλασική μουσική. Έχουν κάνει την εμφάνισή του εδώ και αρκετή ώρα. 14 μουσικοί. Οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ. Πρώτα λοιπόν έπαιξαν το My Way. Προς τιμή του Μάριου Ηλιόπουλου, με αφορμή την επαναστατική του προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο θέλει να αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν ο πρόλογος που έγινε. Και στη συνέχεια το συγκρότημα τα έδωσε όλα, γιατί ακούτε τώρα ενδεχομένως ότι παίζει το Μπέλα Τσάο, ένα κομμάτι το οποίο έχει ταυτιστεί με ένα από τα διαχρονικά συνθήματα των οπαδών της ΑΕΚ. Και τώρα και οι μουσικοί γνωρίζουν την αποθέωση. Βασικά, όποιος και αν είναι σήμερα εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζει την αποθέωση. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα φοβερό mood εδώ πέρα με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και τώρα που μιλάμε, κάνει την εμφάνιση του διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θα απευθύνει ένα μήνυμα στον κόσμο από ένα ειδικό πόντιουμ το οποίο έχει στηθεί μπροστά από την εξέδρα, όπου θα έρθουν σε λίγη ώρα οι παίκτες της ΑΕΚ για να σηκώσουν την κούπα. Οπότε θα αφήσω να ακουστεί, φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να φτάσει και στα δικά σας αυτιά, η ομιλία που θα κάνει τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του μπροστά ακριβώς στη σκηνή που σας έλεγα, σε ένα κίτρινο μαύρο χαλί, το οποίο καταλήγει σε ένα δικέφαλο αετό. Ακούτε λοιπόν τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αν φτάνει στα αυτιά σας τώρα το σύνθημα που ακούει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι το «Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ».
1: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό του κλίματος που σας μετέφερα νωρίτερα. Όλα με τον καιρό του, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε μια ερμηνεία στο τέλος. Τώρα νομίζω ότι το ακούτε καλύτερα στα αυτιά σας. Δίνει ο ίδιος τον τόνο με το χέρι. Το βλέπω όλο και πιθανότερο στο τέλος της ομιλίας να έχουμε ένα ρεφρενάκι, θα το έχουμε πιστεύω.
7: Για καλό και για κακό, ας κρατήσουμε το δούμε! Ευρωνόμιο και κάθε εκεί να κρατάω τα ηλία της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έγινε. Φουλ αδρεναλίνη στις πλέβες. Είπα κάποιες ατάκες, πότε, όχι από έφαρση, αλλά από πάθος και φύσης το όνομά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισοδομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

αγαπημένη μου, χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24, να την ξαναδημηθούμε.

από την πρώτη μου μέρα για το ΕΦΑ αγωνίζεστε. Ζήτησα ομοψυχία. Ποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκης θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το κάνω. Θα τη συνέβουν στην Ευρώπη.

ότι με τόπισα πριν 35 χρόνια στην αυτοπλοεία με κυνηγούσα αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει τον έλεγχο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και είναι κάτι που το είδαμε φέτος επανειλημμένα. Πολλοί πέσανε στον ίδιο λάκκο. Και ζήτησαν τέλος ο κόσμος να βάλει ζώνες από το λάψη. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για 40% που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το Βατζηλίκη.

0: Εντάξει, τώρα έχει και κάποια ευρυστικά συνθήματα, δεν χρειάζεται να περνάνε στον αέρα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει βγει στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο και απευθύνεται στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος φωνάζει συνθήματα, συνεχώς αποθεώνει τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης, ο οποίος κάνει έναν μικρό απολογισμό για αυτούς τους. Για αυτό το λίγο διάστημα που είναι στην ΠΑΕ και φέρνει το 14ο πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα συνεχίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, για πάμε ξανά. Όχι, δεν τον αφήνουν να συνεχίσει. Λοιπόν, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε. Να πω πολύ γρήγορα μέχρι να συνεχίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα ημίχρονα στην Ιταλία. Κάλιαρι Τωρίνο 2-1, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Σασουόλο Λέτσε 1-2. Το Μπαρτσελόνα Μπέτς πάντα στο 0-0 στο 20 λεπτό. Πάμε ξανά, Φιλαδέλφια.
1: Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ιδέα που γεννήθηκε από τον ξεριζωμό της μικράς αστείας του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης, από ατόπια συναισθήματα και ατόπιο σκοπό, από ανθρώπους που ήθελαν ο ξεριζωμός αυτός και το νέο ξεκίνημα της ζωής τους μέσα από στάχτες να μείνει για πάντα στην ιστορία.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορεί ο Κυριάκος τώρα κόβει εδώ πέρα, παιδιά, τι να κάνουμε, είναι live, καθώς μιλάει ο ισχυρός άνδρας ΣΑΕΚ, αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Πάμε.
1: Σε ένα καθαρό περιβάλλον, ξέρουν να διεκδικούν

και η συμβολή, η συμπαράσταση και η προσπάθεια κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας της. Γιατί στη ζωή, στην κοινωνία υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων με κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο για να πάνε μπροστά. Πρώτα από οι γονείς να καλουχούν να εκπαίδουν τα παιδιά με αξίες και αρχές κοντά στον αθλητισμό και κοντά στα κόμπη. Μακριά από βία, ναρκωτικά και ανούσια ζωή. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μέντορες, οι προπονητές, η εκδίκηση, η αυτοκρατορία για την περηφάνεια, η πολιτική και η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία. Χωρίς αυτοκρατορία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φτιάξεις θέσεις, δεν υπάρχει δρόμος. Το 2004 φτιάχτηκαν απίστευτα έδρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα 22 χρόνια μετά πολλά από αυτά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση, για πληροφόρηση του κόσμου όπως ορίζει η αλήθεια και η ηθική, με κοινή λογική, με ευθύνη και όχι με τακτικές σύμβουλες του άλλου εαυτού. Thank you.

0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Μάρης Ηλιόπουλος. Μιλάει στον κόσμο της ΑΕΚ, απευθύνεται στον κόσμο της ΑΕΚ και όχι μόνο. Έχει πιάσει διάφορα ζητήματα. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης. Πάμε ξανά.
1: Βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε μάτ. Πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους τους δανειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο.
2: Για τη νέα Ελλάδα!

0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Μάριος Ηλιόπουλος, χήμαρος. Δεν αναφέρθηκε μόνο στο πρωτάθλημα φυσικά και στο ποδόσφαιρο. Πήγε και σε κοινωνικά ζητήματα, είπε διάφορα, πολλά και διάφορα. Σε λιγάκι θα τα δείτε ξανά, θα τα διαβάσετε. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Και τώρα καταχειροκροτείται από τον κόσμο της ΑΕΚ και πάει προς τα, παίρνει το μικρόφωνο και πάει προς τα αποδυτήρα, προς τη Φυσούνα. Οπότε μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για να εμφανιστούν οι παίκτες, ο προπονητής κτλ. Κτλ. Για να γίνει η απονομή. Γιώργο, μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, μετά την ομιλία του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, ο οποίος αποχώρησε τώρα και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, όπως το πες και εσύ, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη. Ήδη στα Matrix παίζουν καθοριστικά γκολ για την πορεία της ΑΕΚ μέχρι εδώ, με πιο πρόσφατο αυτό το Ζωάο Μάριο, του πιο απρόσμενου ήρωα της φετινής σεζόν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, του Πορτογάλου Καραγιοζόπουλου, όπως τον βάφτισαν πολλοί χωρίς να έχουν άδικο, του ανθρώπου που από το δικό του πόδι κρίθηκε η μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Τόσο λοιπόν ο Ζωάο Μάριο, όσο και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ, σε πολύ λίγη ώρα θα κάνουν την εμφάνισή τους εδώ στο τερέν, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει για να σηκώσουν την κούπα και βεβαίως να αποθεωθούν από τον κόσμο, ο οποίος στις εξέδρες δεν έχει χάσει καθόλου τον παλμό του. Βέβαια, στα τελευταία δευτερόλεπτα πάρα πολλοί έχουν μπει και εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά σε περιορισμένο σημείο, δηλαδή όχι κοντά στην εξέδρα, οπότε φαντάζομαι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το τελετουργικό το οποίο θα ακολουθήσει.
2: Ο Γιάννης είναι ένας απλός.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα μέρος του τελετουργικού. Αφήνω να ακούσει ξανά τον πρόεδρο της ΑΕΚ.
2: Ένας τον πατέρα του, νέα κοπέλα, και δεν είναι φύλαυλος διόπαδος καμίας ομάδας. Φέτος εμπνεύστηκα την πορεία της ΑΕΚ και έγινα εξής. Αυτό που θέλουμε για πολλούς όλη την Ελλάδα. Ο Γιάννης λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν έχει κάνει μόνο τους στίχους, έχει κάνει μελωδίες, έχει κάνει μουσική, είναι όλα δικά του. Το τραγούδι αυτό λέγεται Νικητής. Ο Νικητής λοιπόν ήρθε και μου τον αφιέρωσε πριν από 4 μέρες, το πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό το Νικητή που μου αφιέρωσε τον αφιερώνω σε όλους εσάς που είστε όλοι νικητές, γιατί είστε όλοι με την μεγάλη ιδέα της ΑΕΚ. Σας το αφιερώνω, θα μας ακολουθάει αυτό το τραγούδι, γιατί έχεις πολύ λαμπάκια. Πάμε!
1: Ακούσατε λοιπόν την εισαγωγή για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα στα αυτιά μας, από τον Ιωάννη Κονισπολιάτη, αν το λέω σωστά, τον άνθρωπο τον οποίο προλόγησε ο ίδιος ότι η γενικός ηγέτης της ΑΕΚ

0: Λοιπόν, ακούγεται το τραγούδι αυτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένουμε σε εορταστικό κλίμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Σε λιγάκι θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με την απονομή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στην αρχισυνταξία. Θα έχουμε σχόλιο τώρα. Θα βγάλουμε κάποιο σχόλιο για τα μάτς και για το φινάλι του πρωταθλήματος. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που δεν ακούτε φυσικά αυτή την ώρα. Νίκος Ράζης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μετά να σας πω ότι θα έρθει Κώστας Μιαούλης, θα είναι Γιώργος Τσανάκας και Γιώργο Πετρίδη. Ποιος θα είναι μαζί από Παναθηναϊκό, ποιον κύριο θα έχουμε? Νίκος Παγκάκης, μάλιστα. Τριάδα λοιπόν για να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Ημίχρονα στη Γαλλία. Λίλο Σέρ 0-1, Λοριάν Χάβρη 0-1, Λιόν Λαντζ 0-3, Μαρσέι Γρέν 2-0, Μπρέσταν Ζέρ 0-0. Νις Μέτς 0-0, Παρίσι Παρίζ Ζερμέν 0-0, Στρασβούργο Μονακό 1-3. Το Ναν Τουλούζ διεκόπη. Γιατί έχουμε επεισόδια από οπαδούς. Η Ναντ, η οποία έχει πέσει κατηγορία, έτσι. Η ιστορική Ναντ. Και έχουμε τώρα επεισόδια από τους οπαδούς της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σχόλιο από Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα. Έχεις.
0: Και τον χρόνο να είμαστε καλά, ε.
1: Ναι. Τελειώσαν όλες οι εκκρεμότητες. Και με έναν πολύ εύγλωτο τρόπο, λέω εγώ, για όποιον καταλαβαίνει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, υπάρχει διάθεση γενικότερου προβληματισμού. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον ότι οι δύο οργανώσεις, οι οποίες είχαν μείνει ανοιχτές, δηλαδή τα play-off σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση, και τα play-out σε ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία, κρυφθήκανε λίγο παράξενα. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες φτάσανε τελικά στο να τα καταφέρουν, τα καταφέρανε για τις τεθλασμένες. Ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε σε ένα μάτσο που προηγήθηκε 0-2, και ο Αστέρας γιατί ο Πανσεραϊκός δεν κέρδισε σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε να χάνει από τον αδιάφορο Πανετολικό 1-0. Σοφάρισε, είχε δύο δοκάρια, και ο Πανετολικός βέβαια το δοκάρι του, για να είμαστε δικοί, είχε αρκετές ευκαιρίες, δεν βρήκε τον γκολ και μας αποχαιρέτησε. Αυτό είναι λίγο για μένα η σύνθεση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ΑΕΚ φτάνει στον στόχο της, δηλαδή κερδίζει το πρωτάθλημα κάνοντας τη δουλειά της. Έχει μια σοβαρότητα που της επιτρέπει να παίρνει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και σε αγωνιστικές που δεν είναι σούπερ η απόδοσή της, όπως για παράδειγμα σήμερα. Η ΑΕΚ δεν είναι, νομίζω, στο σύνολο των παιχνιδιών που έχει κάνει στα play-off, το σημερινό της μπορεί να είναι και το χειρότερο παιχνίδι της. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι, πώς να το πω, παράξενο, γιατί είναι η Φιέστα, παίζει με μια ομάδα η οποία έχει στόχο, είναι θεωρητικά, ας πούμε, ψυχομένη, θέλει να πάρει το παιχνίδι. Στις Φιέστες όλοι περιμένουν την απονομή, έχουμε δει διάφορα να γίνονται, διάφορα τρελά αποτελέσματα. Σε Φιέστες, δηλαδή, δεν θα ήταν, ας πούμε, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι η ΑΕΚ φαινόταν σήμερα να είναι από ενέργεια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ένα 50% κάτω από αυτό που σε γενικές γραμμές έχουμε συνηθίσει. Αλλά η ΑΕΚ ήταν εκτός διαδικασίας. Δηλαδή η ΑΕΚ το κομμάτι της το έχει κάνει, ας πούμε. Οι υπόλοιποι ήταν να αναρωτιέσαι τι διάβολο σεζόν είχαν, ας πούμε. Η περίπτωση του ΠΑΟΚ, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί από τον ΠΑΟΚ κρίθηκαν σήμερα όλα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ δεν είχε καμία σημασία εν τέλει, βαθμολογικά. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει χάσει ο Ολυμπιακός, δεν θα έλεγε τίποτα. Το ζήτημα ήταν ότι δεν πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα είναι η σύνθεση όλης της χρονιάς του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με αρκετές εκπλήξεις. Προηγείται 0-2. Σκοράρει από στημένη φάση με τον Οσντόεφ και από έναν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό με τον νεαρό Μύθου. Σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή όλες, ας πούμε, τις αρετές που έχει τα τελευταία χρόνια, και που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το ίδιο το παιχνίδι, αλλά και με γενικότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, με την ανάδειξη πιτσιρικάδων, με τη συνέχεια γενικά, με τα ωραία πράγματα που μπορεί να παίρνει ακόμα και από παίχτες που δεν είναι πρωταγωνιστές. Ο Σντόεφ είναι ένας χαφ που έχει σκοράρει πάρα πολύ φέτος στο πρωτάθλημα. Πιθανότατα είναι και ο χαφ που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. Μιλάω για αυτούς που είναι από το 10 και πίσω. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί που τα βλέπεις όλα αυτά και λες, να ρε, κοίταξε να δεις, ας πούμε, για αυτούς πόσο εύκολο θα ήταν φέτος να είναι καλύτεροι. Στο δεύτερο ημίχρονο αφήνει ένα blackout μέχρι τουλάχιστον το 1-2 του Παναθηναϊκού, που είναι ενδεικτικό του blackout που έπαθε στη μέση της σεζόν φέτος γενικότερα. Ο Μπενίτες κάνει μία υποχρεωτική αλλαγή με τον Ερνάντες αντί του Πάλμερ Μπράουν, παίζει με δύο αριστεροπόδαρα στόπερ και μέσα σε αυτήν την παραδοξότητα κάπως η άμυνα του Παναθηναϊκού βελτιώνεται. Κυρίως όμως κάνει μια σωστή αλλαγή, δηλαδή βγάζει τον Κοντούρη και βάζει τον Σάντσες. Αλλά αυτά όλα είναι πάρα πολύ προβλεπόμενα. Δηλαδή, ναι, κάπως μεταμορφώνεται ο Παναθηναϊκός προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί κρατάει καλύτερα την μπάλα και γιατί κερδίζει και μέτρα. Αλλά δεν είναι τέτοια η μεταμόρφωσή του ώστε να πεις ότι θα γυρίσει και το μάτς. Αν το μάτς γυρίζει είναι γιατί ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή μπλοκάρει. Και όταν ξεμπλοκάρει, ενώ έχει τέσσερις τουλάχιστον ευκαιρίες για να βρει αυτό το τρίτο γκολ και να ξεμπλέξει, δεν τα καταφέρνει γιατί δεν ολοκληρώνει τις φάσεις σωστά. Ειδικά αυτό που γίνεται μετά το 2-2 του Παναθηναϊκού είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, όπως δεν έχει δει το παιχνίδι, του συνιστώ να δει αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο στην Λεωφόρο, γιατί είναι όλος ο ΠΑΟΚ, είναι η σύνθεση του ΠΑΟΚ, δηλαδή ένας συνδυασμός ικανοτήτων και άγχους που είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Δηλαδή από τη μία βλέπεις μια ομάδα η οποία με φοβερή ευκολία μπορεί να αλλάξει 3-4 πάσεις και να φτάσει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, και από την άλλη βλέπεις μια απόλυτη αδυναμία στο να ολοκληρωθούν οι φάσεις αυτές με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό τελικά είναι που πληρώνει και την αμυντική του δυσκολία σε αυτό το κομμάτι που ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέτρα, αλλά και την επιθετική του αστοχία. Και υπάρχει βέβαια και αυτό το γκολ του Κωνσταντέλια που θα μπορούσε να βάλει τέλος στα πράγματα, που δεν μετράει γιατί το ΒΑΡ βλέπει φάουλ στη μεσαία γραμμή, φάουλ του Κωνσταντέλια στον Ιταλό στον Καλάμπρια, και ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει τον ΠΑΟΚ την δεύτερη θέση ακυρώνεται, διότι στην εποχή του ΒΑΡ αυτά τα γκολ ακυρώνονται. Παλιότερα δεν θα είχαμε συζητήσει καν, δεν θα το είχε πάρει καν είδηση κανείς αυτό. Υποθέτω ότι ο Λουτσέσκου γκρίνιαξε. Δεν το ξέρω γιατί δεν έχω ακούσει.
0: Ο Λουτσέσκου ήταν καταρακωμένος. Δεν ξέρω αν είχε γκρίνιαξει, αλλά έκανε λόγο για ηλιθιότητα με την ομάδα του, τα έχει βάλει κυρίως.
1: Ναι, ναι. Και σωστά τα βάζει με την ομάδα του. Δηλαδή η ομάδα του το έχει πετάξει το παιχνίδι. Ναι. Δεν φταίει κανένας. Δεν είναι... Απλώς επειδή ο Λουτσέσκου συνηθίζει να φωνάζει, ας πούμε, για διαιτητές, έχω την εντύπωση ότι κάτι μπορεί να έχει πει και γι' αυτό. Γιατί δεν είναι και το πιο συνηθισμένο γκολ, θέλω να πω, που ακυρώνεται. Δηλαδή είναι ένα γκολ το οποίο ακυρώνεται για ένα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, μέσα στον κανονισμό είναι αυτό, δεν συζητάμε.
0: Αντώνη, αν θες ολοκλήρωση σιγά σιγά, γιατί πρέπει να πάμε για την απονομή στη
1: Φιλαδέλφεια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό δηλαδή, αυτό ήταν όλο, αυτό το μάτς ήταν όλο. Το άλλο μάτς, αφού ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε, δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, ενώ δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ 5 φορές φέτος, ποιος θα το έλεγε.
0: Τώρα, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αύριο έχουμε πολλά να συζητήσουμε ούτως ή άλλως για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριοι, να πάμε στη Φιλαδέλφεια ξανά, λέω. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Γιώργο, μας ακούς?
2: Βεβαίως, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησαν να βγαίνουν ένας-ένας οι συντελεστές του Κιτρινό Μαύρου Τριάμβου. Πρώτοι βγήκαν τα μέλη του...
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακούγεται τώρα να φωνάζει.
2: Ακούτε τώρα τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κάνει συστάσεις στον κόσμο, ο οποίος έχει βρεθεί πολύ κοντά στην εξέδρα. Τους ζητάει να πάνε πίσω, γιατί θα χρειαστεί χώρος για το τελετουργικό και όλα αυτά που έχουν ετοιμαστεί. Τους ζήτησε πάρα πολλές φορές να οπισθοχωρήσουν και να πάνε προς το τέρμα, γιατί δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί το τελετουργικό, το οποίο τώρα συνεχίζεται. Πρώτοι ανέβηκαν λοιπόν στην εξέδρα που έχει στηθεί τα μέλη, οι φροντιστές, τα μέλη του ιατρικού επιτελείου. Τώρα συνεχίζουν να μπαίνουν αναλυτές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία μιας ομάδας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν ο καθένας με το δικό του τρόπο για να φτάσει σήμερα η ΑΕΚ να στεφτεί πρωταθλήτρια Ελλάδος, και παίρνουν τη θέση τους περιμετρικά, αφήνοντας το μεσαίο κομμάτι της σκηνής για τους πολύ μεγαλύτερους πρωταγωνιστές, για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του, οι οποίοι ήδη βρίσκονται κοντά στη Φυσούνα για να μπουν και κίνηση σιγά σιγά στο τερέν. Τώρα μπαίνουν οι βοηθοί του Μάρκο Νίκολιτς, κρατώντας μια σερβική σημαία στα χέρια. Το επιτελείο του Σέρβου τεχνικού που ήρθε μαζί του τον περασμένο Ιούλιο, και η αλήθεια είναι ότι κανένας τους δεν αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό, ούτε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, ούτε το επιτελείο του. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο διάστημα. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδοχή ενός προπονητή όπως ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έφτασε στο σημείο να έχει να αντιμετωπίσει με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά άφησε μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη με το προηγούμενο πρωτάθλημα που κατέκτησε, το double για την ακρίβεια, πριν 3 χρόνια. Τώρα μπαίνει πριν τον Μάρκο Νίκολιτς ο Χαβιέρη Μπάλτα, ο οποίος καταχειροκροτείται ένα θεμέλιος λίθος του φετινού οικοδομήματος της ΑΕΚ με τον σχεδιασμό και τις απόλυτα επιτυχημένες μεταγραφικές του κινήσεις. Και τώρα ακούτε την αποθέωση για την είσοδο του μεγάλου πρωταγωνιστή της φετινής ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, του ανθρώπου που πήρε μια ομάδα καταρακωμένη, μια ομάδα με ρημαγμένη ψυχολογία, με απαξιωμένους ποδοσφαιριστές πέρυσι, μια ομάδα που έφτασε να χλεβάζεται για το 0-6 στα περσινά play-off και τη μετέτρεψε σε χρόνο ρεκόρ σε μια ομάδα ατσάλινη, η οποία κατάφερε να βελτιώνεται συνεχώς μέσα στη σεζόν, να φτάνει στο σημείο να προσπερνά τους ανταγωνιστές της, παρόλο που ξεκίνησε με πολύ μεγάλο handicap από αυτούς, και να φτάνει στο τέλος να κόβει το νήμα πρώτη και καλύτερη με όλους τους ανταγωνιστές της να την αναγνωρίζουν ως άξια πρωταθλήτρια. Και τώρα ακούμε έναν έναν τους πρωταγωνιστές του κοιτινό μαύρου τριάμβου. Ο Θωμάς Τρακώσα είναι ο πρώτος από τους παίκτες της ΑΕΚ που μπαίνει μέσα, μεταμορφωμένος φέτος, με πάρα πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Άφησε πίσω του τα λάθη που τον στήγιωσαν πέρυσι, την πολύ κακή ψυχολογία που τον συνεπήρε και εκείνον, όπως και την υπόλοιπη ομάδα. Σημαντικότατες αποκρούσεις και βεβαίως ήταν καθοριστικός και σε εκτελέσεις πέναλτι σε παιχνίδια όπως με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που ήταν κομβικά στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Σταύρος Πήλιος μπαίνει τώρα με Thug Life Steel, καπέλο ανάποδα και γυαλιά ηλίου. Ένας από τους πιο βελτιωμένους παίκτες, σαν ένας παίκτης που σίγουρα κανένας δεν περίμενε, ίσως ότι δεν θα βρισκόταν καν στο ρόστερ το ξεκίνημα της σεζόν. Έμεινε, έγινε σημαντικός και πολύ σημαντικός και για την κατάκτηση και εκείνος του πρωταθλήματος, παρόλο που στη θέση του είχε γίνει μεταγραφή του James Penrice. Μάρκο Μπλούγιτς μπαίνει τώρα στο τερέν. Η αλήθεια είναι πως ο Σέρβος δεν είχε τη συνεισφορά που αναμενόταν όταν ήρθε. Ένα πολύ μεγάλο όνομα όταν έφτασε το περασμένο καλοκαίρι. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και πιθανότατα δεν θα συνεχίσει, αλλά αναγνωρίζεται και χειροκροτείται και εκείνος από τον κόσμο. Ο Γιάννης Γιόνστον, ένας πολύ συζητημένος παίκτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε αντικείμενο διαμάχης στο ξεκίνημα της σεζόν για το γεγονός ότι δεν έπαιξε. Ο προπονητής έκρινε ότι δεν χρειαζόταν φέτος. Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι αποτελεί ένα πολύ αγαπημένο παίκτη για την κοινόμαυρη εξέδρα, με πολύ μεγάλη προσφορά στα προηγούμενα χρόνια και την προηγούμενη κατάκτηση του Ντάμπλ, και γι' αυτό χειροκροτείται και εκείνος θερμά. Ο Ντερεκ Κουτέσα είναι ο επόμενος που μπαίνει. Δεν κέρδισε θέση βασικού, αλλά ήταν πάρα πολύ καθοριστικός, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, στα ευρωπαϊκά προκριματικά, με πολύ κρίσιμα γκολ που εξασφάλισαν την παρουσία της ΑΕΚ στην

θέση στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, όχι μόνο να αποδειχθεί κομβικό σε ορισμένα παιχνίδια, αλλά να κερδίσει και ανανέωση του συμβολέου του. Και τώρα να ακούσουμε με την είσοδο του Λούκα Γιόβιτς, του ανθρώπου που έχει το μεγαλύτερο και το πιο βαρύ ποδοσφαιρικό όνομα στο ρόστερ της ΑΕΚ. Ήρθε ως μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση το καλοκαίρι και απέδειξε και στο γήπεδο πόσο κομβικός ήταν. Πάρα πολλά γκολ, πάρα πολλή συζήτηση για τα κιλά του, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερη συζήτηση έχουν τα κιλά μπάλα που κατέθεσε, κιλά μπάλας που κατέθεσε στο τερέν. Ο επόμενος που μπαίνει μέσα είναι ο Ζωάο Μάριο, όπως έλεγα και νωρίτερα, ο πιο απρόσμενος πρωταγωνιστής της φετινής σεζόν για την ΑΕΚ. Όχι βασικός, όχι με στυλ που να γοητεύει, αλλά με μια ηρεμία η οποία τον έκανε να βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, εκτελώντας για τον γκολ που σφράγγισε και μαθηματικά τον τίτλο. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ντυμένος με τη σημαία της πατρίδας του, της Μαυριτανίας, φορώντας πράσινα γυαλιά, χορεύοντας τους δικούς του χορούς και γνωρίζοντας την αποθέωση ως ένας από τους ίσως ο πιο βελτιωμένος παίκτης της ΑΕΚ σε σχέση με πέρυσι, κομβικός, επιδραστικός, με πολλά κρίσιμα γκολ, ειδικά εκείνο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και αυτό που έκλεισε την φετινή πορεία της ΑΕΚ σήμερα στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Λάζαρος Ρώτα, εδώ κι αν έχει γίνει συζήτηση, εδώ κι αν έχει ακούσει πολλά ο συγκεκριμένος παίκτης, κατάφερε να σταθεί όρθιος, κατάφερε να επιστρέψει από την περσινή πολύ δύσκολη σεζόν, όπου γνώρισε την αμφισβήτηση και κάποια σχόλια το λιγότερο κακεντρική. Έγινε βασικός και αναντικατάστατος βιονικός, πέσοντας χωρίς τον αναπληρωματικό και αποτελώντας βασικό γρανάζι στην φετινή επιτυχία. Ο Ορμπελίν Πινέδα μαζί με τα δύο παιδιά του, ντυμένος και εκείνος με την σημαία της πατρίδας του Μεξικού, ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ, ο άνθρωπος βαρόμετρο για την κοινό μαύρη ομάδα, με οποιοδήποτε προπονητή, είτε με τον Ματίας Αλμέιδα είτε με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο πολυτιμότερος χαφ στο πρωτάθλημα και ενδεχομένως με βάση το μεγάλο δείγμα που έχουμε δει και ο κορυφαίος παίκτης συνολικά στη Σούπερ Λίγκα. Μάρτιν Γεωργίεφ, ο επόμενος που θα περάσει στο τερέν, μεταγραφή του Ιανουαρίου, έχοντας έρθει με πολύ μεγάλες προοπτικές για να καλύψει κενά τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στο δεξιάκρο. Το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις όταν χρειάστηκε να πάρει κάποιες ανάσεις ο Ρώτα και υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν με πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Δημήτρης Καλοσκάνης, ένα παιδί που ήρθε με πολύ μεγάλες προοπτικές το καλοκαίρι, μια επένδυση για την ΑΕΚ, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στο ξεκίνημα της σεζόν, πολύ καλές εμφανίσεις. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μισό δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο νεαρός, στα 20 και με τόσο σπουδαίο ποδοσφαιρικό υπόβαθρο που έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για αυτόν. Έχει μιλήσει πολλές φορές ονομαστικά με κολακευτικά λόγια για τον Νίκολιτς. Μάρκο Μαρίν, ο επόμενος. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο τσιν που έκανε η ΑΕΚ στην περσινή μεταγραφική περίοδο. Ένα παίκτη μπαρουτοκαπνισμένο, ο οποίος ήρθε και κούμπωσε αμέσως. Σχημάτισε μαζί με τον Πινέδα το καλύτερο δίδυμο στα χαφ, καλύτερο δίδυμο χαφ στην Ελλάδα. Κομβική παρουσία στο επιθετικό κομμάτι, διψήφιος αριθμός ασίστ, εκτελέσεις φάουλ και πέναλτι. Ένα πραγματικό κλειδί στη φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Ο Νίκλας Ελίασον μπαίνει για να πάρει και αυτό στη θέση του στο βάθρο, με υποβαθμισμένο ρόλο φέτος, χωρίς την παρουσία την κομβική προηγούμενων ετών, αλλά πάντα μια μονάδα πολύτιμη για την ΑΕΚ, ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, ο οποίος και εκείνος χειροκροτείται από τον κόσμο. Ο Αλεξάνδρ Κάλετς, ο οποίος λόγω αυτού του προβλήματος που αντιμετώπιζε με την καρδιά του, ένα θέμα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί, αλλά χειροκροτείται για όσα προσέφερε τα δύο προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο χρόνο, με συγχωρείτε, που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Μπαίνει τώρα στο τερέν, απολαμβάνοντας το χειροκρότημα και εκείνος από το κοινό. Ο Ρόμπερτ Νιούμπισιτς βγαίνει τώρα από τη Φυσούνα και εκείνος με πολλά σκαμπανεβάσματα. Σίγουρα υπήρχαν

0: μεγαλύτερες προσδοκίες όταν έφτασε από τη Δυνάμο Κιέβος. Μια πολύ ακριβό πληρωμένη μεταγραφή. Ένας παίκτης η αξία του οποίου δεν αμφισβητείται, αλλά δεν του λείπει η διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε ένα διάστημα στη σεζόν στο οποίο μεταμορφώθηκε και εκείνος στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς και προσέφερε πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι σίγουρα ο MVP στα επινίκια, πρέπει να πω. Είναι αυτός που έχει κάνει τις καλύτερες χορευτικές φιγούρες, ξεσηκώνοντας και όλους τους άλλους που βρίσκονται στην εξέδρα. Ακόμα, για να καταλάβετε, δεν έχει ανέ. Μπάρναμας Μπάργα αποθεώνεται από το κοινό, η πιο σπουδαία μεταγραφική κίνηση του Γενάρη, ίσως και συνολικά στην Ελλάδα. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε και κούμπωσε αμέσως στην επιθετική γραμμή, έγινε κομβικός και πολύτιμος στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Σχημάτισε δίδυμο με τον Λούκα Γιώβιτς, το οποίο απελευθέρωσε και τον Σέρβο επιθετικό ακόμα περισσότερο. Καθοριστικά γκολ και μεγάλη συνεισφορά στην φετινή κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Ζώης Καραργύρης, ο μεγάλος άτυπος της φετινής σεζόν, ένα πολύ νέο παιδί, το οποίο πήρε την ευκαιρία του, έκανε τον ντεμπούτο του ως πολύ φέρελτης επιθετικός με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τερμάτων στα τμήματα υποδομής. Υπέστη αυτό τον σοβαρό τραυματισμό τη ρήξη υγείας του, αλλά ήδη μετράει αντίστροφα και εκείνος για να επιστρέψει στα τερέν και θα υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Τζέιμς Πεντράις βαδίζει προς το βάθρο, χειροκροτείται από τον κόσμο, πολύ βελτιωμένος στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν πήρε θέση στη βασική ενδεκάδα όπως αναμενόταν. Χρειάστηκε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί, αλλά έδειξε σε πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά παιχνίδια ότι μπορούσε όχι απλά να σταθεί, αλλά να βάλει το δικό του πολύτιμο λιθαράκι. Και τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να μπει σε λίγη ώρα και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος. Προς το παρόν το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον πιο cool ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ίσως και συνολικά στην Ελλάδα, Ρομπέρτο Περέιρα, ο άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς να τρέχει, χωρίς να κουράζεται ιδιαίτερα, κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Και εκείνος γνώρισε την αμφισβήτηση πέρυσι, αλλά τιμένος τώρα με τη σημαία της πατρίδας του Αργεντινής και με κουβαλώντας το πλούσιο βιογραφικό του και πολύτιμες παραστάσεις, έγινε σημαντικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Εξαιρετικές εμφανίσεις και συνεισφορά που δικαίως τον κατατάσσει στην κατηγορία που έλεγα και νωρίτερα των απρόσμενων MVP για την ΑΕΚ. Ήδη έχει σημαντιστεί ένα μικρό γκρουπ που τα δίνει όλα πάνω στο πόντιουμ που έχει στηθεί για την απονομή. Φιλίπε Ρέλβας, εδώ τώρα ενδεχομένως να μιλάμε για μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει συνολικά φέτος, με ένα ποσό που δεν ήταν μικρό για να αποκτηθεί, αλλά χωρίς να αναμένει κανείς ότι θα εξελιχθεί ο Ρέλβας σε ογκόλυφα για το κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Έναν άνθρωπο που θα βοηθούσε και τον Μουκουντή να γίνει ακόμα καλύτερος, με καθοριστική συνεισφορά και στην επίδεση, σίγουρα ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα φέτος. Παίρνει και αυτό σιγά σιγά τη θέση του στην εξέδρα. Ο Χακίμ Σαχαμπό μπαίνει, μεταγραφή του Ιανουαρίου, χωρίς να πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής, αλλά έχοντας ενταχθεί πλήρως, αν κρίνω από το χορευτικό, στο κλίμα της ομάδας, μπαίνει σχηματίζοντας μια σημαία της ΑΕΚ. Άγγελος Αγγελόπουλος, αναπληρωματικός θεματοφύλακας της ΑΕΚ. Δεν χρειάστηκε φέτος να αγωνιστεί, αλλά και εκείνος ένα πολύ ενεργό μέλος στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Μια πολύ αγαπητή φυσιογνωμία. Μπορεί κάποιος να το καταλάβει από τον τρόπο που τον περιμένουν οι συμπαίκτες του να ανέβει και εκείνος πάνω στην εξέδρα. Εκεί έχει στηθεί, όπως έλεγα και πριν, ένα μικρό γλέντι, τα προεόρτια της στέψης της ΑΕΚ σε πολύ λίγη ώρα με την απονομή του πρωταθλήματος. Σαλβαντόρ Ζίνι, ο παίκτης που έφτασε στο σημείο να γίνει, να θεωρείται ο επόμενος στάρ, ο επόμενος βασικός επιθετικός της ΑΕΚ, με βαμμένο κίτρινο το μαλλί του σήμερα προς τιμή της κατάκτησης του πρωταθλήματος. σπουδαίες εμφανίσεις μετά τον τραυματισμό του που τον είχε καθυστερήσει, του έκοψε λίγο τον δρόμο, αλλά στο φινάλε του πρωταθλήματος και ειδικά στα play-off ήταν ίσως ο παίκτης με την πιο επιδραστική συνεισφορά μαζί με τον Κοϊτά, νομίζω, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ανεβαίνει με άλμα στην εξέδρα. Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι ο επόμενος μαζί με το νεογέννητο παιδάκι του. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει αποδεχτεί πλήρως τον ρόλο του αναπληρωματικού, παρόλο που είναι ένας θερματοφύλακας εκτοσμένης αξίας. Ένας θερματοφύλακας που έχει αποδείξει και στα μέρη μας πόσο ικανός είναι. Όχι μόνο δεν έχει τοηθεί από το γεγονός ότι πήρε λίγες συμμετοχές φέτος, αλλά είναι ένας από τους παίκτες με την πιο επιδραστική παρουσία στα ποδητήρια. Βλέπουμε τον Αρόλτ Μουκουντή τώρα να μπαίνει με σημαία του Καμερούν στην πλάτη, με πούρο στο στόμα και γυαλί ηλίου. Εδώ κι αν μιλάμε για επιβλητική φυσιογνωμία, ένας εκ των αρχηγών της ΑΕΚ με το παρατσούκλι συνταγματάρχης κάνει και ένα στρατιωτικό χαιρετισμό. Ένας από τους ογκόλυτους μαζί με τον Ρέλβας της κυτρινό-μαύρης άμυνας κέρδισε και εκείνος ανανέωση του συμβολέου του με τις εμφανίσεις του το προηγούμενο διάστημα. Χαιρετά στρατιωτικά και τους συμπαίκτες του και παίρνει τη θέση του στην εξέδρα. Το Μαγκόι Βίτα, ένα πραγματικό σύμβολο εδώ για την ΑΕΚ. Ακούτε την αποθέωση την οποία ανταποδίδει και ο ίδιος. Μια φυσιογνωμία που δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσει για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όταν θα βγει από το στόμα του. Αγκαλιάζει την κούπα πριν μπει μέσα. Το δεύτερο πρωτάθλημα που θα πανηγυρίσει ο Κροάτης με την ΑΕΚ. Μπορεί να καταλάβει κανείς τι μέγεθος αποτελεί ο Βίτα και από τον τρόπο που τον υποδέχτηκε το κοινό αλλά και οι συμπαίκτες του. Και εκείνος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του. Και βεβαίως ο μεγάλος αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο και την πορεία του οποίου θα ρίξει πως καθρεφτίζεται ολόκληρη η πορεία της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Τα πάνω και τα κάτω, οι δυσκολίες, οι χαρές, οι πίκρες, όλα στο πρόσωπο και στα ταλαιπωρημένα πόδια του αρχηγού της, ο οποίος τώρα παίρνει τη θέση του στην εξέδρα, μετρώντας και εκείνος αντίστροφα μαζί με όλους τους υπόλοιπους για να φτάσει η κούπα στα χέρια του. Η κούπα που θα στέψει την ομάδα του, την ομάδα της καρδιάς του, την ομάδα με την οποία συμφώνησε να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της μετά τα 13 χρόνια που το έχει κάνει ως τώρα. Θα σηκώσει σε λίγη ώρα το τρίτο του πρωτάθλημα μετά από αυτά το 2018, το 2023 και το 2026 προσεχώς. Πλέον όλοι οι συντελεστές του κυτρινό-μαύρου θριάμβου βρίσκονται πάνω στην εξέδρα. Ο Μάρκο Νίκολιτς με το επιτελείο του, το ιατρικό επιτελείο, οι φροντιστές, οι παίκτες. Και ακούμε τώρα το μήνυμα από τα μεγάφωνα, το οποίο καλεί τον κόσμο που βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου να βγει εκτός του γραμμής του πλαγίου, να βγει δηλαδή εκτός από το τερέν, διότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας και αυτό από μόνο του νομίζω ότι μαρτυρά το πόσο φαντασμαγορικό θα είναι το τελευταίο σκέλος του τελετουργικού. Οπότε ο κόσμος υπακούει, σιγά σιγά αποχωρεί και περνάει εκτός του γηπέδου. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να δούμε τι ακριβώς έχει ετοιμαστεί για την απονομή. Όλα είναι έτοιμα. Το τρόπαιο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, όπως ακούτε από τον εκφωνητή του γηπέδου, τον Κώστα Τερζάκη. Όλα λοιπόν έτοιμα. Το τρόπαιο, όπως ενημερωθήκαμε, βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι συντελεστές της ΑΕΚ βρίσκονται πάνω στην εξέδρα. Ο κόσμος στις εξέδρες αδειμονεί για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου που σφραγίζει ότι η ομάδα του ήταν η καλύτερη φέτος στην Ελλάδα.
1: Πού είναι το τρόπαιο?
0: Μάλιστα. Το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Ακούμε ότι το τρόπαιο χάθηκε. Δεν είναι στη θέση του. Και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα βρεθεί, αν τελικά βρεθεί. Ακούμε ήχους από ελικόπτερο. Μπαίνει μια ομάδα καταδρομέων μέσα, οι οποίοι αναζητούν το τρόπαιο. Μάλιστα. Καταδρομής λοιπόν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, με φακούς, ψάχνουν τον Τρόπαιο. Ο ίδιος ο Πέτρος Μάνταλος ψάχνει τον Τρόπαιο. Ακούτε και το theme, το μουσικό theme που συνοδεύει την αναζήτηση. Έχει χαθεί λοιπόν τον Τρόπαιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα βρεθεί για να καταλήξει στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Συνεχίζεται η αναζήτηση. Ο κόσμος από την πλευρά του το απολαμβάνει στις εξέδρες. Μάλιστα, τώρα βλέπουμε και καταδρομής να αιωρούνται και να πέφτουν από την οροφή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μικρό φαινομενικό θρίλερ, το οποίο έχει αρχίσει να εκτελήσεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπουμε καταδρομούς στο άντσι. Και περιμένουμε να δούμε πώς εν τέλει η κούβα του πρωταθλητή θα φτάσει πρώτα στα χέρια της Κάτιας Κοξένογλου, της αναπληρώτριας διευθύντριας της Super League, η οποία έχει έρθει σήμερα εδώ για την απονομή και για να παρατοδοτήσει στη συνέχεια σε αυτά του Πέτρου Μάνταλου. Όλα αυτά αν βρεθεί βεβαίως, γιατί ξαναλέω ότι όσο τώρα το συζητάμε το τελετουργικό λέει ότι αγνοείται ακόμα. Θα έλεγα ότι η αγωνία κορυφώνεται, αλλά θα έλεγα ψέματα. Όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι να δω ο τρόπος με τον οποίο η κούπα του πρωταθλητή μέσα στο τερέν. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να το μαρτυρά. Δεν βλέπουμε με κάποιο τρόπο να προκύπτει το πώς θα έρθει το έπαθλο. Οι παίκτες θα μάθουν τον Νίκολη Σαπνάτους με τη δική τους αγωνία από την εξέδρα. Περιμένοντας όλα αυτά, ξαναλέω, την ώρα που μια ομάδα καταδρομέων συνεχίζει την αναζήτηση εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρώντας παραλλαγές, όλο κανονικά ρυθμισμένο όπως πρέπει, χωρίς αποτέλεσμα πάντως στο παρόν, δεν έχει βρεθεί το τρόπαιο, και να δούμε από πού θα έρθει. Όπως είναι λογικό, όντως σκηνικό απαθανατίζεται για τον κόσμο στις εξέδρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια σκηνικά. Και τώρα λοιπόν ο Μάριος Ηλιόπουλος, μάλιστα με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, κάνοντας και μερικά μπατιλίκια στη μεγάλη περιοχή. Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτό το αγωνιστικό αυτοκίνητο υπάρχει το τρόπαιο του πρωταθλητή. Τώρα πλησιάζει προς την εξέδρα. Ακούτε τον ήχο από τις εξατμίσεις. Μια καζιά ακόμα έμεινε για να φτάσει κοντά στην εξέδρα που έχει στηθεί με τους πρωταθλητές και να πάρει τη θέση του εκεί που πραγματικά του αρμόζει, στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Ακούτε τα γκάζια. Είχε προειδοποιήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος από όταν με την ΑΕΚ με το σλόγγαν «Δέστε ζώνες». Εδώ το υλοποιεί και εμπράκτος. Ακούει και το σύνθημα «Είναι τρελός ο πρόεδρος». Όλοι γνωρίζουν την αγάπη του Μάριου Ηλιόπουλου για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το γεγονός ότι είναι και ο ίδιος πρωταθλητής. Έφερε λοιπόν το τρόπαιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, το πήρε στα χέρια για να το πάει ο ίδιος και να το παραδώσει, και όντως αυτό συμβαίνει. Ανεβαίνει στην εξέδρα να δώσει το τρόπαιο Κάτια Κοξένογλου, την ώρα που ο κόσμος στις εξέδρες μάρτυρα την ανυπομονιά του. Με αυτόν τον πρωτοποριακό τρόπο λοιπόν είδαμε να μπαίνει η απονομή στο τελευταίο της στάδιο. Το τρόπαιο το οποίο παραμένει στα χέρια του Μάριου Ηλιόπουλου μέχρι να στηθεί όπως πρέπει η εξέδρα για να γίνει η απονομή. Αρκετά παιδάκια, μέλες της ΑΕΚ και σημαίες στα χέρια έχουν έρθει μπρος, για να συνοδεύσουν το κόκκινο της ΑΕΚ. Τώρα πηγαίνουν κοντά του και νομίζω ότι θα τους δώσει το κύπελο. Ακούτε τον κόσμο που ζητά να φτάσει το κύπελο στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Όλα τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει σαν να θέλουν να κοινωνήσουν από το ιερό δισκοπότηρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος το δίνει πρώτα σε αυτά για να το αγγίξουν, να το φιλήσουν. Και τώρα ανεβαίνει ο ίδιος στην εξέδρα για να το δώσει στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους ανθρώπους. από τα πόδια των οποίων και από το σχέδιο του οποίου, γιατί πάντα καθοριστικό σημείο και καθοριστικό μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία έχει ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Όλα αυτά βεβαίως με, με την επιβράβευση, με την εμπιστοσύνη και με τη στήριξη του ίδιου του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος δεν ενίσχυσε απλώς οικονομικά την ομάδα, δεν παρήχε απλώς όλες τις συνθήκες που χρειάζονται για να λειτουργήσει εύρυθμα ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά άφησε να κάνουν το κουμάντο αυτοί που πραγματικά ξέρουν. Τώρα η κούπα στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου σηκώνεται στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και σύεται η All Win Arena για τη στέψη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδος για το 2026, το 14ο πρωτάθλημα στην πλούσια ιστορία της μοναχοκόρης της προσφυγιάς, το δεύτερο στα 4 χρόνια από την επιστροφή της εδώ στις ρίζες της, από την επιστροφή της στα χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, και το τρίτο την τελευταία οκταετία που επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ δεν θα πω ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη του ελληνικού, γιατί πάντα ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μια ομάδα που έχει έρθει για να διευρύνει ακόμα περισσότερο το μερίδιο που της αναλογεί στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μια στιγμή δόξας για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, για τον Χαβιέρ Μπάλτα, για τον Μάριο Ηλιόπουλο, για όλους αυτούς που έστησαν αυτό το οικοδόμημα που αναγνωρίστηκε από φίλους και αντιπάλους ως η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα για το 2026, που είχε να αντιμετωπίσει από την κάκιστη πορεία την περσινή σεζόν. Δοκίμασε αμφισβήτηση, κριτική έντονη, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Εκμεταλλεύτηκε μένως και μια υποτίμηση από τους αντιπάλους της, αλλά αυτό κακώς εκεί τους έκανε. Η ΑΕΚ έφτασε σήμερα εδώ να πανηγυρίζει έξαλλα μαζί με 33.000 φίλους της που βρίσκονται στις εξέδρες και ίσως περισσότερους που βρίσκονται εκτός του γηπέδου να γλεντούν μέσα τους αυτό το πρωτάθλημα, που είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για την πορεία, ξαναλέω, αυτής της ομάδας, η καλύτερη επιβράβευση για το ψυχολογικό σθένος που έδειξε και ο κόσμος όλη αυτή την προηγούμενη τριετία, που δοκιμάστηκε από πάρα πολλά και από σε αγωνιστικό επίπεδο. Έγιναν πολλά από αυτήν την αιτία που δοκίμασαν τις αντοχές του κόσμου της ΣΑΕΚ, από την εισβολή των Κροατών και τη δολοφονία του Μιχάλη, από τον αποκλεισμό από την ΝΟΑ, την πολύ κακή περσινή σεζόν, τις βαριές ήττες, τα οποία δημιούργησαν μεγάλες πληγές στο σώμα της ΑΕΚ και στην ψυχολογία του κρίση. Όλα αυτά όμως, ατσάλινη ΑΕΚ τα άφησε πίσω της, όλα αυτά τα προσπέρασε και σήμερα ζει μέρες τριάμβου, ζει μια ιστορική βραδιά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια βραδιά στην οποία πλέον κόσμος, παίκτες, πονητές, κοντά στην εξέδρα όπως για τον τρόπο και εξακολουθεί να ασχέται από τους ποδοσφαιριστές υπό τους ήχους του ύμνου της Ένωσης και με μηνύματα λίγο νωρίτερα που έκαναν σαφές ότι αυτός ο τίτλος αφιερώνεται εκτός όλων των άλλων και σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας, αλλά έχουν τους μεγάλη συνεισφορά στην κυτρινόμαυρη ιστορία, όπως ο Δημήτρης Χατζηχρήστος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μια εμβληματική φυσιογνωμία για την ΑΕΚ, άφησε την δική του καταθήκη στο οπαδικό κίνημα της χώρας και όχι στο μαύρο. Σίγουρα από εκεί ψηλά θα βλέπει και εκείνος περήφανος τα κατορθώματα της ομάδας που υποστήριξε με το έργο του για μια ολόκληρη ζωή, όπως και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι που πέρασαν χρόνια δύσκολα κοντά στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να. Και αυτό γιατί βραδιές όπως η απόψηνή δεν είναι ο κανόνας. Αυτό που εύχονται όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ για να πανηγυρίσουν μαζί με τον Μάρκο Νίκολς και τους παίκτες του, είναι να φτάσουν στο σημείο τέτοιες βραδιές, τέτοιες φιέστες να γίνουν ακόμα περισσότερες, να σημαδεύουν ακόμα περισσότερο την ιστορία της ΑΕΚ.
2: Γιώργο, σιγά σιγά θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Πολλές ώρες ήσουν μαζί μας από νωρίς με το παιχνίδι, με τη φιέστα. Φυσικά η γιορτή θα συνεχιστεί στη Νέα Φιλαδέλφια και πέριξ του γηπέδου και όλη τη βραδιά νομίζω. Κάπου θα πάει και ομάδα, δεν μπορεί. Να δούμε τώρα, είναι το κλασικό ερώτημα σε τι μπουζούκια θα καταλήξει, ναι. Λοιπόν, και με αυτές τις εικόνες μας μετέφερε ο Γιώργος Μαραθιανός από την Allwin Arena. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος με έναν φανταστό τρόπο, αν μη τι άλλο. Έγινε αυτή η φιέστα και ο τρόπος που... Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ρεπορτάζ όμως. Θα πάμε ξανά Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, γιατί υπάρχει ένα μήνυμα από πλευράς ΠΑΟΚ. Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
3: Ναι, ένα μήνυμα από την ΠΑΟΚ αυτή την πολύ πολύ δύσκολη βραδιά. Απευθύνεται στον κόσμο της ομάδας. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Αυτό είναι το συγγνώμη από την ΠΑΟΚ προς τον κόσμο για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε τόσο άσχημα και αποτυχημένα αυτή η σεζόν.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσατε λοιπόν το μήνυμα αυτό από πλευράς ΠΑΟΚ για μια σεζόν που κλείνει πολύ άσχημα για τον Δικέφαλο του Βορρά, με έναν καταστροφικό τρόπο. Αφού χάθηκε και η δεύτερη θέση, χάθηκε και το κύπελο νωρίτερα. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε οριστική διακοπή στο Ναν Τουλούζ. Ματαιώθηκε το μάτς, δεν θα γίνει. Μπούκαραν μέσα οι οπαδοί της Ναν, τα έκαναν λαμπόγιαλο γιατί έπεσε η ομάδα τους, έχει πέσει εδώ καιρό δηλαδή. Και το διέκοψαν το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα σχόλιο αφού τελειώσαμε με τη φιέστα. Οι εικόνες έξω από τη Φιλαδέλφια είναι, εντάξει, είναι τρομερές. Κόσμος παντού, όπου δείχνει κάμερα αυτή τη στιγμή, και λογικό είναι. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για το φινάλε αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος, το είπαμε και νωρίτερα, ήταν τελικά ρυθμιστής ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το 2-2. Που του στερεί τη δεύτερη θέση και μένει να δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Νίκο, καλησπέρα. Νίκος Αθανασίου στην Αλιάκρη τηλεφωνικής γραμμής.
4: Γεια σου, φίλε μου.
2: Διαβάζω τίτλο Μπενίτεθ από συνέντευξη τύπου. Θα βελτιώσουμε και θα ενισχύσουμε την ομάδα. Πρέπει να υπάρχει πίστη.
4: Ναι.
2: Εγώ αφήνω εσένα να μας πεις.
4: Εγώ είπα ναι.
2: Εσύ είπες ναι, εγώ λέω ναι. Να μας πει κάποιος τι γίνεται.
4: Γιατί δεν ήθελες να μείνεις λίγο ακόμα στη φιέστα, μιλάμε πολύ δυνατό content.
2: Ναι, καλά, για 10 χρόνια έχουμε content, τουλάχιστον. Ωραία. 10 χρόνια.
4: Εντάξει, ωραίες είναι οι γιορτές. Ωραίες είναι οι γιορτές.
2: Ναι.
4: Α, κάνουμε και εμείς καμιά γιορτή καμιά φορά.
2: Ναι.
4: Αντί να βλέπουμε τις γιορτές των άλλων, τέλος πάντων, να μην πιάσουμε αυτά τα πράγματα τώρα. Κοίταξε να δεις. Απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς, δεν θα τριπλάρω.
2: Mm-hmm.
4: Απλά πάρα πολύ γρήγορα να πω ότι η λέξη κατόρθωμα, achievement και επίτευγμα ήταν λίγο της μόδας στο Παναθηναϊκό το τελευταίο δίμηνο.
2: Ναι.
4: Από το στόμα του προπονητή, που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια όλο αυτό έγινε για να ωρεοποιήσει μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική αποτυχία και μια τεράστια δυναμία στο να βελτιωθεί η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού. Αν θέλουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα με ρεαλισμό, το μοναδικό κατόρθωμα και επίτευγμα και achievement που έκανε ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ ήταν το γεγονός ότι σε 6 αγωνιστικές play-offs δεν έκανε ούτε μία νίκη.
2: Mm-hmm.
4: Ούτε μία, δεν έχει ξαναγίνει. Σε οποιαδήποτε μορφή μήνυ πρωταθλήματος, είτε τα παλιότερα χρόνια που δεν έπαιζε ο πρωταθλητής και ήταν σημαντικά για τη δεύτερη θέση, είτε έπειτα που ήταν με την παρουσία έξι ομάδων, να θυμάμαι καλά, μπράβο, έξι ομάδων. Είτε τώρα που παίζουν μόνο οι ομάδες από το Big Four. Ποτέ μα ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν είχε ολοκληρώσει μια διαδικασία χωρίς νίκη. Σε 6 παιχνίδια βάλε 3 γκολ, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες και νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί στο ποδόσφαιρο μπορεί πραγματικά να είσαι καλός και πολύ καλός και να χάνεις και στις λεπτομέρειες να μην μπαίνεις στα παιχνίδια. Εδώ η δημιουργική εικόνα και η παραγωγική εικόνα του Παναθηναϊκού σε όλα τα ντέρβι με τον Μπενίτεθ, και είναι 12, δεν είναι ένα και δύο, και στα 6 των playoffs, με εξαίρεση το σημερινό δεύτερο ημίχρονο, το οποίο πραγματικά δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι εγώ σε ντέρμπι να υπάρχει τέτοια εικόνα διάλυσης στη μεσαία γραμμή των δύο ομάδων. Και okay, τον Παναθηναϊκό αυτό μια χαρά τον βόλεψε και τον ευνόησε, γιατί έβγαλε αντίδραση και χαρακτήρα ποδοσφαιριστές του, και με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες που ήταν πάρα πολύ καλός, και τα γκολ του του Ταμπόρδα και του Τσέριν κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο πάω και επέτρεψε αυτό το πράγμα.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι που είναι 2-0 στο ημίχρονο και βγαίνει δεύτερος, θα δίνει στο παιχνίδι μια μορφή ροντέο και ροκ που η μόνη ομάδα που ευνοεί είναι η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ. Θα μπορούσε ας πούμε, να έχει βάλει και τρίτο γκολ, όχι στη φάση του Κωνσταντέλια, που είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ναι, στην αρχή υπάρχει ένα αλληλοτράβηγμα.
2: Mm-hmm.
4: Τελειώνει το αλληλοτράβηγμα και μετά ο Ντέλιας όσο παιχταράς και αν είναι εκεί κάνει μια ενέργεια που... Okay. Στερείται ποδοσφαιρικής λογικής. Δηλαδή, αδελφέ, θα το δουν στο βίντεο και θα σου δώσουν φάουλ. Αφού το τραβάς όπως τα βρισκόμασταν στο κυνηγητό, στο σχολείο. Εντάξει, είναι το τέλος ενός μαρτυρίου. Εγώ θα πω ότι απόψε το βράδυ, όσο στεναχωρημένος και οργισμένος, ας πούμε, μπορεί να νιώθω για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα μία χρονιά δεν είναι πρωταθλητής, πόσο μάλλον είναι τέταρτος, και πήρε το πέμπτο καλύτερο, χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο και πρέπει να περάσει τρεις γύρους το καλοκαίρι. Νιώθω μια ανακούφιση,
2: mm-hmm.
4: γιατί είναι ένα ποδοσφαιρικό μαρτύριο το οποίο έλαβε τέλος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην Ελλάδα υποχρεώσει το Παναθηναϊκό η εικόνα του από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος, με εξαίρεση τα 9-10 παιχνίδια εκεί Φεβρουάριο-Μάρτιο, η εικόνα του ήταν πραγματικά απογοητευτική. Και καταλαβαίνω ότι απόλυτα φυσιολογικό, σε ερωτήσεις να αφορούν την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που για να είμαι δίκαιος και σωστός και στο ηθικό κομμάτι, αυτό το οποίο επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα είναι ότι όποιες αποφάσεις είναι να παρθούν θα κοινοποιηθούν και θα γνωστοποιηθούν στην εβδομάδα που ξεκινά σε 20 λεπτά ή για άλλους ξεκινά σήμερα, γιατί η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
2: Ναι.
4: Το έμαθα και αυτό να ξέρεις το ραδιόφωνο, να ξέρεις, δεν το ήξερα.
2: Αλήθεια.
4: Ναι,
2: για κάποιους είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
4: Για κάποιους είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
2: Και σε κάποια ημερολόγια δηλαδή η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα.
4: Ωραία, να πηγαίνω στη δουλειά. Να πηγαίνω στη δουλειά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα γιατί δεν λέμε και τις 7 μέρες.
2: Αυτό ακριβώς.
4: Δεν μας απασχολεί ποια είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός και το λέω επειδή αυτό επικοινωνεί ο Σύρογος. Από ό,τι άλλο υπάρχει το ρεπορτάζ, υπάρχει κατεύθυνση που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε αλλαγή προπονητή. Ωραία. Mm. Και νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Νικό.
4: Θα πω και κάτι ακόμα που θα με ρωτήσω ό,τι θες να πει. Νομίζω έχουμε χρόνο, σχεδόν έρχομαι. Έρχομαι.
2: Οπότε εσύ είσαι. Okay, γιατί είπα πριν λαθασμένα ότι θα είναι το Παγκάκι. Εσύ θα είσαι, ωραία.
4: Εντάξει. Από ό,τι ξέρω εγώ είμαι. Άμα θέλει να έρθει ο Παγκάκης θα πάω σπίτι μου.
2: Όχι Νίκο μου, έλα, σε περιμένουμε.
4: Που εγώ έκατσα σπίτι μου.
2: Εντάξει.
4: Ήθελα να πω πάρα πολύ γρήγορα και μετά να με ρωτήσω ότι θες ότι στο ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις λάθος. Ωραία. Να πάρεις και μια απόφαση που πραγματικά αποδεικνύεται και στην πράξη για κάποιους ήταν και εκ προημίου άστοχη. Αναφέρομαι στην πρόσληψη του Μπενίτεθ. Αλλά λίμον όσο ποδοσφαιρικά, αν πας με ένα λάθος, να διορθώσεις ένα άλλο λάθος.
2: Mm-hmm.
4: Και στα δικά μου τα μάτια, τώρα εκφράζω προσωπική άποψη, έτσι. Το να έδινε ο Παναθηναϊκός ας πούμε στήριξη χρόνο και οτιδήποτε άλλο σε μια κατάσταση η οποία δεν βελτιώθηκε, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε σε 7 μήνες, αλλά πραγματικά ήταν αποκρουστική, στα δικά μου τα μάτια δεν είχε και δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Τέλος πάντων, όλα στην ώρα του. Τώρα μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
2: Όχι, είναι πολύ απλή η ερώτηση και νομίζω εύλογη. Από τη στιγμή που μου λες ότι η απόφαση έχει πάρθει και πάμε σε μια αλλαγή προπονητή.
4: Ναι. Τον λέω εγώ ότι υπάρχει μια κατεύθυνση.
2: Μια κατεύθυνση, ωραία. Μια κατεύθυνση.
4: Εγώ ξαναλέω επικοινωνία.
2: Εντάξει.
4: Γιατί θέλω να είμαι σωστός, δεν το κάνω για κανέναν λόγο.
2: Καταλαβαίνω.
4: Ό,τι είναι να υποθεί και ό,τι απόφαση είναι να πάρθει, θα πάρθει από ξέρω, Δευτέρα Τρίτη.
2: Άρα έχουμε έτοιμη την επόμενη μέρα.
4: Είσαι πονηρός τώρα.
2: Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
4: Ναι, ωραία. Μάλλον έχουμε δει κιόλα. Η σεζόν ξεκινά για τον Παναθηναϊκό
2: σε
4: 15 Ιουνίου το μάζεμα είναι.
2: Ναι,
4: σε ένα μήνα. Mm. 22 με 5 θα είναι η προετοιμασία. Στην Ολλανδία μάλλον.
2: Mm-hmm.
4: Τρία προκριματικά Conference League. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
2: Ναι.
4: Και επειδή νομίζω ότι φαινόταν για το που πηγαίνει το πράγμα
2: mm-hmm.
4: και φαινόταν ξεκαθαρά ποδοσφαιρικό και όχι μόνο επίπεδο ότι εδώ δεν μπορεί να στεριώσει αυτή η κατάσταση γιατί το ένα κομμάτι το πιο σημαντικό είναι το ποδοσφαιρικό, γιατί όταν βγαίνεις τον Οκτώβριο στην αγορά και φέρνεις έναν προπονητή και του δίνεις το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, δεν υπάρχει απέτηση να κάνει το μάγο, σε καμία περίπτωση και θα ήταν λάθος. Από την άλλη όμως περιμένεις κάτι να δεις. Περιμένεις μια βελτίωση, περιμένεις ένα αγωνιστικό σχέδιο, περιμένεις να αξιοποιήσει κάποιον ποδοσφαιριστό του οποίου στο κλαμπ έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Εδώ δεν είδαμε τίποτα από αυτά.
2: Mm-hmm.
4: Παρά τα αυτά ακούμε για κατορθώματα και για επιτεύγματα της τέταρτης θέσης. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμβαδίνουν σε καμία περίπτωση και να ταιριάζουν με τον Παναθηναϊκό. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι οδηγείσαι σε μια απόφαση, νομίζω κανονικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι προεργασία, έτσι. Και να έχεις φροντίσει να είσαι πανέτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Το πόσο έτοιμος ή όχι ήταν ή είναι ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αν με ρωτάς τώρα αν έχω ακούσει, αν έχω πληροφορηθεί, αν έχω πάει τα αυτιά μου ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάποιον συμφωνημένο, συμφωνημένος τι σημαίνει, συμφωνημένος δεν σημαίνει ok, συζητάω να έρθω και το βλέπουμε. Συμφωνημένος σημαίνει έχω υπογράψει, έτσι, και έχουμε να αναλάβω. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν ξέρω,
2: okay.
4: Για να είμαι δίκαιος. Το αν αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόφαση που ανέφερα, κατεύθυνση τέλος πάντων, γίνει την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, ok, καλό θα είναι για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να κλείσει όλα αυτά τα ζητήματα και να μπορέσει μετά να κοιτάξει τη μεταγραφική του ενίσχυση σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για όλους. Και το λέω από τώρα, που δεν υπάρχει καμία πίεση, ας πούμε, μηνύματα ή σχόλια γιατί αργεί, γιατί δεν έχει κάνει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Είναι ένα καλοκαίρι που έχει Μουντιάλ, είναι ένα καλοκαίρι που για πρώτη φορά έχει Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ενδιαφερθείς για παίχτη που να μην είναι στο Μουντιάλ, όταν είναι τόσες πολλές οι εθνικές ομάδες, έτσι. Από την άλλη όμως, κάθε ποδοσφαιρικός σύλλογος που σέβεται τον εαυτό του, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνει την προεργασία του, να είναι έτοιμος, να έχει δει τι μπορεί να κάνει πριν το Μουντιάλ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει και λίγα πράγματα το καλοκαίρι. Έχει ψωμάκι το καλοκαίρι. Αυτό.
2: Μάλιστα. Περισσότερα μετά, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλά και μου, εγώ ευχαριστώ.
2: Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Θα είναι εδώ ο Νίκος μαζί με τον Γιώργο Τσανάκα και τον Κώστα Μιαούλη μετά τις 12 να ανοίξουν τις γραμμές. Να μεταφέρω μια είδηση που έρχεται από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς όλα καλά, για να μην σας ανησυχήσω. Χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Πάνω στον χαμό με τον κόσμο, έβγαλαν ανακοίνωση από τα μεγάφωνα και ευτυχώς πολύ γρήγορα το βρήκαν το παιδί. Γιατί επικράτησε και μια αναστάτωση και μάλιστα αφού το βρήκαν και ησύχασαν όλοι, έγινε και το εξής. Όταν ανακοινώθηκε στα μεγάφωνα ότι το βρήκανε, πανηγύρισαν στο γήπεδο οι οπαδοί της ΑΕΚ για αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, Γιώργος Ανάγκας δίπλα μου. Γεια σας, κύριε.
5: Τι γίνεται.
2: Καλά, έγραψε και άρθρο. Το διάβασα ήδη. Πες τα και στον αέρα τώρα.
5: Εντάξει, για το match περισσότερο ουσιαστικά εσύ με φώναξε να μιλήσουμε. Έτσι, για 2-3 λεπτά. Αλλά νομίζω πως σημαντικό είναι αυτό που είπε ο προπονητής.
2: Για το match και για αυτό που είπε ο προπονητής σίγουρα, που δεν πρόλαβα να το αναφέρω, πες το εσύ.
5: Δύο πράγματα πολύ σημαντικά, ναι, είπε. Πάμε. Το ένα, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, γιατί λέει, το ρωτήσανε πολύ παραφιλολογία υπάρχει. Mm-hmm. Ο ίδιος είπε: έχω συμβόλαιο, δεν έχω ενημερωθεί για το αντίθετο από κανέναν. Και είναι κάτι που το έχουμε πει εδώ και μέρες ότι και ο Ολυμπιακός έχει ξεκόψει έτσι, κάθε προπονητολογία. Και το άλλο επίσης που είπε ότι ξεκινάει πολλή δουλειά γιατί ο Ολυμπιακός από αύριο ξεκινάει νέα του σεζόν, είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Mm-hmm. Εντάξει, τις επόμενες ημέρες, τώρα το αύριο είναι μεταφορικό, καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν όλες οι συναντήσεις να γίνει το ξεκαθάρισμα για το ποιοι πρέπει να μείνουν στο ρόστερ, ποιοι παίκτες πρέπει να αποκτηθούν, σε ποιες θέσεις και τα σχετικά. Στο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί πάρα πολύ καλύτερος, γιατί η νέα σεζόν θα έχει πολλά μαζεμένα πρέπει από το ξεκίνημά της. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από το δεύτερο ή τον τρίτο προγραμματικό γύρο της Champions League. Οπότε θα έχει άμεσα πρέπει με τις προκρίσεις συνεχόμενες να κάνει για να βρεθεί στη League Phase του Champions League για δεύτερη σεζόν. Θα πρέπει να είναι έτοιμος αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα, γιατί δεν θα υπάρχει και συσταγωγικά δικαιολογία ή αφορμή, να το πω καλύτερα. Mm-hmm. Ότι ο Ολυμπιακός δύο μήνες καθόταν, μετά έκανε την προετοιμασία, ήταν βαριά τα πόδια και ομάδα με τη Λίμπερ, αν θυμάσαι, από τα μέσα Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ξεκινάγανε να ανεβάζουν ρυθμό. Πλέον ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιορίσει και τις απώλειες από το ξεκίνημα και πάρα πολλά. Θα είναι μεγάλο το πρέπει και επίσης για όλους. Και για τους παίκτες, για τον προπονητή, για όλους, για όλη την ομάδα. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάτσουν κάτω όλοι να βρουν τα λάθη που έγινε τη φετινή σεζόν. Και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Να κρατήσουν κάποια από τα στοιχεία που είδαμε στο φινάλε τη σεζόν, στο playoff. Γιατί ο Ολυμπιακός στα περισσότερα από τα παιχνίδια του ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο. Αλλά το μετουσίωσε μόλις σε δύο νίκες με τον Παναθηναϊκό. Δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε την ΑΕΚ. Και θα πρέπει ασφαλώς να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν και πού. Υπάρχει πολύ και δουλειά μπροστά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που, εντάξει, αυτά θα αλλάξουν μέσα από τις προπονήσεις που θα γίνουν, την προετοιμασία εννοώ, μέσα από την ηρεμία που θα υπάρξει. Ευράδυμα βλέπεις τον Ελκαμπή σήμερα χάνει δύο ευκαιρίες, ειδικά η μία
2: δεν τη χάνει ποτέ. Το έλεγα και πριν με τον Νικολακόπουλο.
5: Φαίνεται ότι είναι ψυχολογικά άσχημα σε αυτό το θέμα. Γιατί το βλέπεις γενικότερα πιέζει, πρεσάρει, κλέβει μπάλες.
2: Είναι στην προεπιλογή του.
5: Δεν έχει βγει.
2: Δεν έχει βγει ακόμα.
5: Και θα πρέπει να δούμε αν θα είναι.
2: Όπω.
5: Μπορεί να είναι ένας λόγος αυτός.
2: Δεν μπορεί να μην το σκέφτεται αυτό.
5: Σίγουρα, γιατί στο Μαρόκο πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ίσως και να μην είναι.
2: Ναι, γιατί δεν κάνει, η τελευταία μίση δεν είναι καλή.
5: Και όταν βλέπει τον Ελκαμπή σε δέντε να το σκέφτεται δεύτερη και τρίτη φορά πριν τελειώσει τη φάση, καταλαβαίνει ότι κάτι που δεν πάει καλά.
2: Ναι.
5: Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί κάποιους ποδοσφαιριστές όπως η Πιόνι που πάλι ήταν καλός. Να δει τι θα κάνει με αρκετούς που θα συγκεντρώσουν ενδιαφέρον και συγκεντρώνουν. Να κρατήσει ένα σοβαρό κορμό, αλλά χρειαστεί και η ομάδα για μένα να κάνει και μια ανανέωση.
2: Mm-hmm.
5: Γιατί η ομάδα που παίζει εδώ και 2,5 χρόνια σε τρεις εντάσεις, όπως και να κάνουμε, κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζει 2-3 παίχτες. Φέτος προσπάθησε να το κάνει αυτό, αλλά οι μεταγραφές δεν τις βγήκανε.
2: Mm-hmm.
5: Και το θέμα είναι ότι δεν μπόρεσε και κάποιοι ποδοσφαιριστές ξεζουμίστηκαν. Το βλέπουμε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε υπάρχει μαγεία για τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται να γίνουν αρκετά. Στο Ολυμπιακός να επιστρέψει από τη νέα σεζόν στην κορυφή έτσι, του ελληνικού προαθλήματος. Δεν ήταν μια σεζόν που πέτυχε ο Ολυμπιακός. Είχε κάποιες πολύ καλές στιγμές. Εντάξει, το Champions League ασφαλώς ήταν μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και κάποια σημεία αναφορά στη σεζόν και υπάρχει και ένα πρόσωπο που 2-3 σεζόν μπορεί στον Ολυμπιακό να δώσει 40 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνος Ζιολάκης, μία με την αποβολή του με την Πόντο Γκλιμτ, που έχει επί της ουσίας έτσι. Αποβληθεί τότε και μπαίνει ο Ολυμπιακός στη League Face λόγω γίνησης αποβολής και με την επέμβασή του σήμερα στο Ζωάο Μάριο κρατάει την ισοπαλία. Το δεν θα άλλαζε κάτι βέβαια με την ισοπαλία και στο άλλο παιχνίδι, αλλά είναι διαφορετικό να γίνει το match 2-1.
2: Ναι, ναι,
5: άλλα
2: σίγουρα,
5: κουράγια μετά σίγουρα. Και για τον Πάουκ στα τελευταία λεπτά να το κυνηγήσει. Ένα πρόσωπο μπορεί να του δώσει για δεύτερη σεζόν ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ήταν κάποια σημεία σεζόν, Νίκο, που ήταν.
2: Και αν τον πουλήσει ακόμα περισσότερα.
5: Δεν νομίζω πάντως.
2: Όχι.
5: Ο Ζολάκης ένα από του παίχτε που θα φύγουν. Ότι μπορεί να πουληθεί κάποιο ποδοσφαιριστή, κάποιοι ναι, αλλά. Το Τζολάκη δεν το νομίζω. Δηλαδή, okay. Αν μου λέει Τζολάκη Μουζακίτης, λέω πιο πιθανό θα ήταν ο Μουζακίτης, για παράδειγμα.
2: Α, γιατί εγώ νόμιζα στο δικό μου το μυαλό ότι έχει έρθει πια η ώρα για τον Τζολάκη να κάνει και εκείνο το μεγάλο βήμα. Να
5: δεν,
2: πάει...
5: δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
2: Όχι,
5: και ακόμα είναι μικρός, είναι 23.
2: Okay.
5: Δεν, δηλαδή, και ο ίδιος όταν αποφασίσει να φύγει από τον Ολυμπιακό θα φύγει για καλό πρωτάθλημα. Δεν θα φύγει.
2: Ναι, καλά. Μα είναι
5: Φένερ,
2: για καλό πρωτάθλημα. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι τώρα. Είναι για καλό πρωτάθλημα ο Τζολάκης.
5: Εγώ θα ρισκάρω και θα πω ότι όταν φύγει ο Τζολάκης θα φύγει για την Αγγλία. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο αυτό. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε έτσι μελλοντικά. Γιατί
2: μάλιστα.
5: Υπάρχουν παίχτες, υπάρχει ο Πιρόλα, υπάρχει ο Έσε, υπάρχει ο Μουζακίτης. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν παίχτες που θα έρθουν προτάσεις. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί όλα αυτά ο Ολυμπιακός.
2: Δουλίτσα πολύ.
5: Βέβαια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε να λίγο καλά. Περισσότερος Τσανάκας μαζί με Μιαούλη και Αθανασίου θα ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς. Πάμε, συνεχίζουμε και άλλο σχόλιο. Έχουμε σχόλιο. Πάμε τώρα σε σχόλιο. Σε λιγάκι, Κυριάκο μου, θα βάλεις το διαλυματάκι. Κώστας Βαϊμάκης, στην Αλιάκη τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
6: Χαίρετε, τι κάνουμε.
2: Καλά, εσύ.
6: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τελείωσε αυτό η μαρτυρική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον τελείωσε με αξιοπρέπεια.
2: Mm-hmm.
6: Διότι στο πρώτο ημίχρονο φαντάζομαι ότι οι φίλοι της ομάδας, βλέποντας το 0-2, άρχισαν να βλέπουν διάφορα φαντάσματα να περνάνε τα μάτια τους για μια νίκη, μια ήττα εύκολη, ενδεχομένως και με βαρύ σκορ. Ευτυχώς. Για τον ίδιο ο Παναθηναϊκός που δεν μπαίνει σε λογική ποιος εξυπηρετείται, ποιος βγαίνει, Champions League, ποιος δεν βγαίνει, έπαιξε για τον εαυτό του και για την φανέλα τέλος πάντων και για το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, για όλα αυτά τα πράγματα που έχουν έναν συμβολισμό. Έκανε ένα πραγματικά καλό δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε ο Σάκολ, δεν έχει πετύχει σε όλη τη διάρκεια των playoffs. Είχε ένα μέχρι τώρα, έβαλα δύο σήμερα. Πρέπει να έκανε όσες ευκαιρίες δεν έκανε όλα τα playoffs. Και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον έσωσε λίγο την αξιοπρέπειά του στο φινάλε, παίζοντας μια μπάλα απέναντι σε μια ομάδα που είχε κίνητρο. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να μπορέσει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Κλείνει βεβαίως η διαδικασία το play-off χωρίς νίκη και αυτό είναι κάτι που θα το κυνηγάει, ας πούμε. Είναι μια μαύρη τέλος πάντων σελίδα το να μην μπορέσει να κάνετε μια νίκη στα play-off πέραν του. Της μεγάλης διαφοράς με την οποία τερμάτισε από την κορυφή, πέραν του ότι έχασε μαθηματικά κάθε ελπίδα για να ανέβει έστω και μία θέση από πολύ νωρίς, πέρα από όλα αυτά τα άσχημα που τον βρήκαν φέτος, τουλάχιστον έκλεισε με αξιοπρέπεια τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τελικά έγινε αυτό που, αυτή τη λέξη που δεν θέλαμε να πούμε στο ξεκίνημα του play-off, που λέω δεν θέλαμε να πούμε τη λέξη ρυθμιστής, έγινε ρυθμιστής τελικά της τελικής κατάταξης. Δηλαδή ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε δύο ισοπαλίες με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός το κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό ήταν η διαφορά που οδήγησε τον μεν Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση στα προχρηματικά του Champions League και τον δε ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα προχρηματικά του Europa. Από εκεί και πέρα, επειδή τελείωσε σήμερα η χρονιά, το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό είναι να ξεκινήσει από αύριο κιόλας όλη η δουλειά που πρέπει να γίνει, να ληφθούν οι αποφάσεις για τον, τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα Μπενίτεθ, αν θα συνεχίσει ή αν θα έρθει κάποιος άλλος και ποιος θα είναι αυτός. Διότι έτσι όπως τα έκανε φέτος ο Παναθηναϊκός, ξεκινάει υποχρεώσει πολύ νωρίς. Πρέπει να προχωρήσει απαραίτητες αλλαγές στο ρόστερ, προς τα αφαιρέσεις πρέπει να γίνουν εν ώψη νέας χρονιάς, να καταλήξει το πλάνο με τον προπονητή πρώτα απ' όλα για να δει με ποιον θα πορευτεί και με τι λογική, με τι σκεπτικό, με τι σύστημα κλπ. Διότι ο χρόνος πιέζει και πρέπει, όπως έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι που είχε την ίδια διαδρομή από τα προβληματικά του conference, έχει Παναθηναϊκός την ίδια διαδρομή φέτος από πολύ νωρίς, για να ξεκινήσει τη χρονιά με το δεξί και να μην επαναλάβει όλα αυτά τα άσχημα και σχεδόν τραγικά πράγματα που είδαμε φέτος.
2: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να σε καλά.
2: Καλώς βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Πάμε για γρήγορο διάλειμμα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Γεια σας, είμαι ο Πανίκος Κωνσταντίνου και εύχομαι στον bwinΣΠΟΡ FM να συνεχίζει να ταξιδεύει με καθαρή ματιά και αγάπη για τον αθλητισμό και σεβασμό στους αθλητές και αθλητρίες. Μάιος του 2010 η Ομόνια κερδίζει τον ΑΠΟΕΛ με 1-0 την προτελευταία αγωνιστική και κατακτά το πρωτάθλημα. Στις καθυστερήσεις ο διαιτητής φυρίζει, οι οπαδοί της Ομόνιας μπαίνουν στο γήπεδο, όμως τελικά είχε το τυφάου. Μέχρι να διάσει το γήπεδο δημιουργήθηκε μικρή ένταση με ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Εγώ τότε κάνω ραδιοφωνική μετάδοση και προσπαθώ να αντιληφθώ ποιος παίκτης είναι. Μαζί μου στο booth ήταν ο Μιχάλης Τσόχος, προσκεκλημένος τότε του Τάκη Λεμονή, και μου υποδεικνύει το χιώτη. Η προσπάθειά του να υποδείξει τον παίκτη αντιμετωπίζεται από κάποιους οπαδούς της Ομόνιας που τον είδαν ως εχθρική, με αποτέλεσμα να μας κάνουν φραστική επίθεση. Το παιχνίδι είναι ακόμη σε εξέλιξη. Εγώ προσπαθώ μάτια με νοήματα να τους υποδείξω ότι είναι προσκεκλημένος του προπονητή τους, αλλά γινόταν χαμός. Ευτυχώς ήρθε η λήξη του αγώνα λίγο αργότερα. Στο τέλος, από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής, ο μοναδικός δημοσιογράφος στα αποδυτήρια των πρωταθλητών ήταν ο Μιχάλης Τσόχος.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για λίγο ακόμα. Θα συνδεθούμε ξανά με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί εκτός από τον Γιώργο Μαρακανό, εκεί ήταν και ο Στέφανος Χωριανόπουλος, ο οποίος από νωρίς ασχολήθηκε με το μάτς, μετά έμεινε για τη Φιέστα, μετέφερε μέσα από το sport.fm.gr όλα όσα συνέβησαν στην All Win Arena. Και πάμε εκεί ξανά για μια έτσι συνολική εικόνα όσων έζησαν και τι συμβαίνει τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Έχω έρθει στα ενδότερα. Δεν είμαι στις εξέδρες. Δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή τι γίνεται μέσα στο ναυτικό.
1: Στα ενδότερα εννοείς, έχεις πάει προς συνέντευξη προς τα
2: βόδια. Έχω πάει προς τα μέσα για να σας ακούω, γιατί παίζει πολύ δυνατά η μουσική.
1: Οκ.
2: Ναι, παίζει τώρα να βρεις το τρανζίστορ. Και τα ακούω όλο το γήπεδο, όπως είναι λογικό. Έχει μπει κόσμος με αυτό το γήπεδο. Όλοι από αδίκτυα ΣΑΕΚ πανηγύριζαν μέσα από το 14ο πτάσμα της Ένωσης. Με το που σήκωσε ο Μάνταλος στο τρόπαιο, μπήκανε χιλιάδες κόσμου στον αγωνιστικό χώρο. Δημιουργήθηκαν κάποια μικρά προβλήματα με την οικογένεια των παιχτών. Ωστόσο, έπειτα από παρενέσεις από τα μεγάφωνα, έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες και έτσι οι παίκτες μαζί με την οικογένειά τους επέστρεψαν στο αποδυτήριο. Δεν σταματάνε να τραγουδούν οι φίλοι της Ένωσης. Σιγά σιγά κάποιοι αποχωρούν, πηγαίνουν να τα γιορτάσουν κάπου αλλού. Πίσω θα κάνει και η ομάδα. Γενικότερα πάρα πολύ ωραίο το κλίμα στην Φιλαδέλφεια. Η γιορτή φαντάζομαι θα δεχτεί απ' έξω στα μαγαζιά. Πυροτεχνήματα αυτή τη στιγμή. Από τον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και γενικότερα το πάρτι δεν σταματά εδώ πέρα.
1: Στέφανε, έχετε μάθει πού θα πάει η ομάδα, σε τι μπουζούκια θα καταλήξει?
2: Αυτά τα ξέρει ο κύριος Μαραθιανός.
1: Ωραία, άμα μάθετε με τον Μαραθιανό να μας πείτε.
2: Δεν νομίζω ότι θα το αποκαλύψει ο Μαραθιανός. Θα το κρατήσει για εκείνον. Δεν ξέρω καλώς θα είναι ανοιχτό το μαγαζί που θα πάει η ομάδα.
1: Α, μπορεί να το κάνουν και πριβέ. Με το Μουκουντήρες, Στέφανε, τι έγινε?
2: Χάθηκε το παιδί του, όπως ανακοινώθηκε το μεγάφωνα.
1: Μάλιστα.
2: Με όλο αυτό το μαντικό, με τον κόσμο να εισέρχεται στο γήπεδο και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δηλαδή και η οικογένεια των παιχτών, επειδή ήταν δίπλα στους ποδοσφαιριστές και παρακολούθησαν όλη την πέψη από κοντά, ξαφνικά με όλο αυτό το μπούγιο που δημιουργήθηκε, χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Βγήκε μια ανακοίνωση από το μεγάφωνο ότι βοηθήσει να βρει το παιδί του Μουκουντή και μόλις βρέθηκε, πανηγυρίστηκε σαν γκολ από τις εξέδρες της.
1: Μάλιστα, ευτυχώς όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Ωραία, και Στέφανε.
2: Και να πάνε παίκτες στα αποδυτήρια και να μην δημιουργηθεί άλλο τέτοιο πρόβλημα.
1: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ώρες που και εσύ ήσουν εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακούσαμε Στέφανο Χωριανόπουλο από την All Win Arena και πάμε να κλείσουμε με ένα σχόλιο από τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Μιστέρ, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
3: Πολύ καλά.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, δεν ήταν τελικά πικρό το αντισυλλοφόρο, έτσι, παραλίγο να γίνει τέτοιο. Μετά το 0-2 θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε να παίξει για την φανέλα του, για το γήπεδο, για το τελευταίο παιχνίδι, για τον κόσμο του. Αλλά του στράβωσε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί έβγαλε κάποιες παθογένειες από αυτές που βγάζει αμυντικά, με εύκολα γκολ που δέχεται. Δύο γκολ μαχαιριές σε χρόνο ντετέ και μετά ξέρεις, αλλάζει όλο το έργο όταν παίζει με τον Πάκο, ο οποίος καίγεται μάλιστα και έχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό δεν τον έριξε τον Παναθηναϊκό, του χάλασε πάρα πολύ την εικόνα, αλλά τον πείσμωσε ουσιαστικά και τον έκανε να παίξει με περισσότερο σαγανό. Στην πορεία δεν ήθελε ούτε να κλείσει με ήττα, ούτε να κάνει ακόμα μια ήττα. Γιατί είχε χλωμή εικόνα στα play-off, αυτή είναι η αλήθεια. Και σαν να χτύπησε στο πίσω μέρος του μυαλού, έτσι, αν θες το έχεις τόσο αυτοσυντήρηση των παιχτών και τον εγωισμό τους. Και ξαφνικά πάτησε την γκάζι ο Παναθηναϊκός και άρχισε να είναι μια ομάδα που έδειχνε ότι θέλει κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι και ότι θα το πάρει το κάτι παραπάνω. Γιατί άρχισε να απειλεί, άρχισε να πιέζει τον ΠΑΟΚ, άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, ενώ όλα είχαν στραβώσει το πρώτο μέρος και ξέρεις είναι και κωμικό σημείο το τέταρτο του Πέλκα. Αν δηλαδή γινόταν καθυστερήσεις το πρώτο μέρος το 0-3. Άντε για μετά, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε αυτό το γκολ χάρη στο λαφόν και στη συνέχεια κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να ερεμήσει, να το πιστέψει με τη μείωση του σκορ και τελικά να ισοφαρίσει σε 2-2 σε ένα παιχνίδι που, αν μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω και ένα πασχετικό λίγο όρο, ήταν λίγο run and gun. Πραγματικά είχε ανοίξει πολύ για διαφορετικούς λόγους, ήθελαν την νίκη οι δύο ομάδες και ο Παναθηναϊκός κατάφερε τελικά να φτάσει στην ισοφάριση, να βελτιώσει την εικόνα του, να δώσει, όχι βέβαια να πανηγυρίσει την ισοπαλία, αλλά στον κόσμο του μετά και στους οργανωμένους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν έξω από τη θύρα 13 να πανηγυρίσουν για το αντίο στο Απόστολος Νικολαίδης με συνθήματα, αποχαιρέτησαν το ιστορικό γήπεδο της ομάδας. Θα γίνει βέβαια και στην πορεία, έχουμε πει,
4: ένα φιλικό έτσι για τον Παναθηναϊκό, όπως αρμόζει στη Λεωφόρο δηλαδή, να υπάρχει αυτό το αντίο, αλλά σήμερα ήταν νομίζω ένα boost για τον κόσμο ψυχολογικό κυρίως. Τώρα για τους παίκτες, για να κλείσω, δεν ήθελα να κλείσω τη χρονιά, επειδή είχε πάει πολύ στραβά το πράγμα γενικά στα play-off, ωστόσο η μεγάλη εικόνα περισσότερο να δούμε, όχι το τι έγινε σε ένα παιχνίδι, ότι από αύριο είναι μια νέα μέρα για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι όλοι όσοι ελέγχουν τις τύχες του Παναθηναϊκού θα είναι και πολύ δραστικοί γενικά στη διαχείριση της ομάδας, γιατί φέτος δεν επετέθησαν οι στόχοι και είναι επιτακτική ανάγκη με φόντο το Βοτανικό αυτό να γίνει πολύ πιο στρατηγικά αν θες και ουσιοδός στη νέα σεζόν.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο και με τον Νίκο Μπαγκάκη κλείσαμε με τα σχόλια. Φεύγω εγώ. Πήγε 12. Νταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Πρέπει να κάνω κι εγώ τώρα τι απολογισμό της χρονιάς που τελείωσε. Δεν θα κάνω γιατί θα σας φάω χρόνο, κύριε Μιαούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Ενώ την άλλη εβδομάδα κανονικά έχει Game Zone, γιατί έχουμε και Final Four, έτσι. Και εδώ θα είμαστε γενικά, δεν χανόμαστε.
5: Και Πέμπτη έχει τελευταία αγωνιστική πλειά του χωρίς.
1: Δεν ασχολείται άνθρωπος, δεν σηκώστα.
5: Χωρίς νόημα.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Στείλτε τους για διακοπές. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης με τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Περιμένει εδώ Τσανάκα και Αθανασίου. Θα ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς. Εδώ είναι όλοι. Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετώ. Καλό βράδυ, τα λέμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο στοίχημα Super League και το εισιτήριο για τα αποκλειματικά του Champions League μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Από την ίδια στιγμή, ο αυτόχερας ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0. Ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην βαθμολογία, η πρωταθλήτρια Ένωση τερμάτισε με 72 βαθμούς. Η Εσόλυφη στους 66, η Θεσσαλονίκη στους 64 και η Πράσινη στους 52. Ο Πανσεραϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα που βιβάστηκε στην Super League 2 μετά το ισόπαλο 1-1 εντός έδρας με τον Πανετολικό. Στον αγώνα για την ένατη αγωνιστική των play-out της στοίχημα Super League, την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης που νίκησε 3-0 τον Λεβαδιακό. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out για τις θέσεις 5-8. Όφη Βόλος 3-1 στο άλλο παιχνίδι. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της 20η Άκης στην Ολγούνα Αρένα σε μια φαντασμαγορική τελετή με την ένωση να συμπληρώνει 24 σερί μάτσα ήττηση Super League. Θα σηκωθεί και αυτό το πρωτάθλημα και άλλα πολλά. Η ΑΕΚ τα έβαλε με το σύστημα πολλών δεκαετιών. Το μήνυμα του Μάριο Λιόπουλου για 3-4 μεταγραφές και απόκτηση χάφ επίπεδου των Πινέδα Μαρίν έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου μετά το φινάλι του αγώνα με τον Ολυμπιακό Μάρκο Νικολίτη. Για ηλικιότητα από μέρους της ομάδας το έκανε λόγο προπονητής του ΠΑΟ Κρασβάλλου Τσέσκου μετά το ισόπαλο 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Όλη η σεζόν είχε καμπανεβάσματα, υπογράμμισε στη συνέντευξη τύπου ο Ρουμάνος τεχνικός. Συγγνώμη στους λάθους μας, θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές στο μήνυμα της ΠΑΕ. Υπόσχεση για δουλειά ώστε να επιστρέψει ο Δημήτρης στη νέα σεζόν Ολυμπιακός μετά το φινάλι του αγώνα με την ΑΕΚ από το Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Έχω συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο. Ανέφερε ο Βάσκος συνέντευξη τύπου. Οι Ερυθρόλεπτοι θέλουν κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα και τη διατήρηση της τέταρτης θέσης στην Premier League από τους Χωριάτες για να ξεκινήσουν από τον τρίτο αποκλειματικό γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης. Για επίτευξη των στόχων του Παναθηναϊκού κάνει λόγο μετά το φινάλι του τελευταίου αγώνα των Πράσινων στη Λεωφόρο ο Ράφα Μπενίτεθ. Όταν ήρθαμε, στόχος ήταν τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο, πετύχαμε τους στόχους, σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός Φάκτορ νίκησε εκτός έδρας στη Μύκονο 90-76, έκανε το 2-0 σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Στίχημαν Basketball League όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 στον Ιγκαζικόλ, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και η πρόκληση στην τετράδα θα κρυφθεί σε τρίτο μάτς στη Σάνελ Αρένα που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια εξασφάλισε η Εθνική Handball Ανδρών που επιβλήθηκε 38-33 εκτός έδρας της Ολλανδίας σε ρεβάνς νίκης με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Ο Απόλλωνας Μύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς στον ημιτελικό της Water Polo League Ανδρών, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και την οδήγησε σε τρίτο παιχνίδι. Τα σημαντικότερα μάτς για την 37η αγωνιστική στην Premier Manchester United Nottingham 3-2, Brentford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Chelsea που θα αναλάβει από την 1η Ιουλίου υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών.
7: Η Ρώμα ήταν νικήτρια στον Ντέρμπι Ντελα Καπιτάλα με 2-0 απέναντι στην Λάτσο για την 37η αγωνιστική σειρά. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Τζένοα Μίλαν 1-2, Κόμο Πάρμα 1-0 και Έντερ Βερόνα 1-1. Τα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Στα σημαντικότερα μάτια για την 37η στη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Τζιρόνα 1-0, Μπιλμπάο Θέλτα 1-1, Σεβίλη Ρεάλ 0-1 και σε εξέλιξη περίπου στο 28ο λεπτό Μπαρσελόνα Μπέτις 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
8: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ο κόσμος της Εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλάνο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμπιν Αρίνα. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε στον πάτο της ένωσης. Χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα! Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και δεν είναι την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Γίνεται πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της με το κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πως η τρίτη, αν όχι επιφυλακτούσα για την κατάσταση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ το Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Νίκολη δεν παραιτήθηκε ποτέ σε αυτή τη σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε σήμερα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα του σημερινού αγώνα τον Στίνη, ο οποίος άλλαξε μόνος του την εικόνα του μάτς από την ασίστ που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων στο 94 και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα έβαζε ποτέ τα λεφτά του ό,τι μπορεί

0: Ζου, Sport FM 94,6. Καλησπέρα.
1: Οι ομάδες αποδίδουν καλύτερα όταν τις κινείται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, συμπέρνω αυτά, live μας. Νίκος Θανασίου, Γιώργος Τσανάκας, Κώστας Μιαλούς στα μικρόφωνα, Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τι γίνεται?
3: Καλά. Εσείς?
2: Από αύριο ξεκινάει η νέα σεζόν.
0: Τόλισες και εσύ το θρύλε σου?
3: Εμείς δεν σταματήσαμε, ρε φίλε, στον Παναθηναϊκό. Μεταγραφές, προπονητές, παίχτες. Σταμάτησε. Δεν σταμάτησε αυτό. Και δεν σταματάει ούτε και τώρα, δεν θα σταματήσει. Πάει σερί, σκέψου. Τον Οκτώβριο πήρε ο Παναθηναϊκός δύο παίχτες. Το ΕΤΕ και τον Παντελίδη.
2: Τον Οκτώβριο σου πήρε, ναι, μπράβο.
3: Τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου πήρε το Μπενίτε.
2: Το Γενάρη πήρε πόσο?
3: Το Γενάρη πήρε 7 παίχτες ακόμα, 8 πόσο πήρε. Δεν σταμάτησε. Τεχνικούς διευθυντές, δύο. Τον Οκτώβριο. Συμβούλους. Ασταμάτητα. Ποια σεζόν? Το μόνο που γλιτώνουμε είναι τα παιχνίδια. Ευτυχώς δεν θα παίζει παιχνίδια Παναθηναϊκός 3 μήνες με αυτή την ομάδα. Το μοναδικό καλό.
2: Τώρα κάτσε, πότε ξεκινάει προκριματικά?
3: 22.
2: 22, ναι.
3: 15 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. 22 φεύγει μάλλον εκτός συγκλονιστικότητα το απρόπτου για Ολλανδία και επιστρέφει 5. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Επιστρέφει 5, λογικά θα κάνει και εδώ κανένα δύο φιλικά.
3: Ναι, λογικά, ναι. Πώς πήγε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν πρόλαβα να δω καθόλου.
2: Εντάξει, ήταν καλός Ολυμπιακός. Στο πρώτο μήκο ήταν πολύ καλύτερος. Στο δεύτερο ήταν κακό μας γενικότερα. Όλο το δεύτερο. Σοφαρίζει η ΑΕΚ. Έχει άλλη μια ευκαιρία να το πάρει η ΑΕΚ στο τέλος.
0: Με το
2: πολύ
0: Μάριο.
2: Μεγάλη. Του Ζωάο Μάριο που το βγάζει ο Τζολάκης. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές νομίζω ήταν καλύτερος Ολυμπιακός έστω και για λίγο. Κυρίως σε μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, να το πω έτσι.
0: Εγώ νομίζω μέχρι το 55-60 και μετά με τις αλλαγές λίγο.
2: Ναι. Και πραγματικά το Γκαρθία τρώει πολύ κράξιμο, αλλά με τον Βίλιο Γκαρθία είχε θέμα το Ολυμπιακό στο κέντρο, γιατί ο Έσαι δεν ήταν τόσο καλά. Ολκαμπή πάλι τα δικά του. Αλλά εντάξει, τι να πεις τώρα, Ολκαμπή. 81 γκολ σε 3 σεζόν, μπορώ να πω τίποτα.
3: Εντάξει, δικαιούται και αυτό σε ένα μικρό διάστημα. Ναι, ντεφορμέ. Άνθρωπος είναι, νομίζω. Δεν είναι ρομπότ. Τέλος
2: πάντων. Τι λέμε τώρα.
3: Πάμε γραμμές.
0: Έχουμε οριστικά τη δεύτερη ομάδα που έπεσε Πανσεραϊκό.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Γιατί έγινε πολύ μεσημέρι.

0: και το μάτς.
1: Να μπράβο, ναι, σήμερα έγινε αυτό. Με τόσα που γίνανε σήμερα.
0: Ναι, με τόσα που γίνανε σήμερα.
1: Στην μπάλα.
0: Α πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά στην Basketball League. Η ΑΕΚ με τον Άρη θα παίξουν τρίτο παιχνίδι. Και γενικά είχαμε από τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο το τελευταίο, ας πούμε, έτσι, χρονικά από το ρεπορτάζ τουλάχιστον των ομάδων, μια απολογητική ανακοίνωση.
1: Μια συγγνώμη ουσιαστικά.
0: Μια συγγνώμη για το ότι ο ΠΑΟΚ απόλυσε όλους τους στόχους που είχε ακόμα και τον μικρότερο για την σεζόν των γενεθλίων των 100 χρόνων.
1: Ναι.
2: Τέτοια αυτοχειρία εγώ δεν έχω ξαναδεί, παιδιά, αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
2: Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο είναι τρομερή εντύπωση.
1: Εγώ λίγο αποσπασματικά το έβλεπα και το πρώτο γκολ πότε μπήκε, 65-70 κάπου και άρχισε.
2: Στα 8. Άρχισε. Ναι, απλά όταν είσαι μπροστά στο σκορ με 2-0, εκεί το σβήνεις λίγο το παιχνίδι, παιδί μου, το διαχειρίζεσαι διαφορετικά. Ναι, ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα, λες και τελείωσε το μάτς, ήταν φιλικό. Και πήγαινε η μπάλα πάνω κάτω. Δεν υπήρχαν άμυνες ούτε μεσαία γραμμή, τίποτα.
0: Μα όταν γίνεται...
2: το καλύτερο ντέρμπι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος όσον αφορά το θέαμα. Ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει μεσαία γραμμή.
1: Μα στο τέλος έβλεπα. Φεύγανε από εδώ, φεύγανε από εκεί. Λέω τι γίνεται. Φώναζα μόνο. Λέω άμυνα, καθίστε λίγο πίσω.
2: Δεν υπήρχε άμυνα, καμία άμυνα. Καμία άμυνα. Απλά νομίζω ο ΠΑΟΚ πίστεψε ότι θα βάλει κάποια στιγμή και το τρίτο. Δεν το έκανε. Και δέχτηκε το γκολ από τα μπόρδα και πέταξε στα σκουπίδια το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έπεσε και ο Πανσεραϊκός, όπως είπατε, και η Λάρισα. Πολύ στενάχωρο, ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον για μένα, το γεγονός ότι έπεσε η Λάρισα. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκες. Έχει ανάγκες, μάλιστα. Αυτά θα τα γράψει κανένας, θα με κάνετε ποτέ διάσημο. Δεν με έχετε βάλει 3 χρόνια έκλεισα. Δε, ούτε σε ένα σπότρε γάμο. Τι ρατσισμός είναι αυτός.
0: Κυριάκο, αναλαμβάνεις.
3: Ό,τι έρχεσαι, σου έρχεται.
2: Εγώ τα λέω και στο Στέφανο.
1: Χαρά μου,
2: δεν τα έχω πει. Δεν είπα κάτι πιασάρικο, να πω κάτι όμως. Επίτηδες. Έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα ανάγκη από ομάδες όπως η Λάρισα, ομάδες με κόσμο, με ιστορία, με τίτλους, με δυναμική. Κρίμα. Κρίμα γιατί φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Να διαχειριστούν την επιστροφή τους. Μακάρι του χρόνου να επιστρέψουν.
1: Πάλι καλά, οι δύο που ανεβαίνουν έχουν και κόσμο. Και...
2: ειδικά ο Ηρακλής, ναι, είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και θα είναι και ωραίες συγκρομές.
2: Αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Μία Τρίτη Θεσσαλονίκη το χρόνο. Μία Καλαμάτα που είναι καταπληκτική. Ναι, όντως. Πολύ σωστό.
1: Αν ήταν έτοιμο και το γήπεδό τους, δηλαδή τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές, να μην τις παίξουν Αθήνα, λογικά.
2: Όντως.
1: Θα ήταν και καλοκαιράκι για μπάνιο κιόλας. Σε έφτιαξα τώρα.
2: Πολύ ωραίο. Πού θα παίξουν αυτοί,
1: μάλλον.
2: Έχουν βρει. Σε καμιά νίκη,
1: μάλλον.
2: Όχι.
1: Καμιά νίκη, 2-3 αγωνιστικές είναι, δεν πολλές.
2: Ναι. Τι κάνουμε, κύριε Παύλο?
1: Ξεκινάμε. Ναι, πάμε.
2: Δεν έχεις? Τι έγινε σήμερα?
1: Είναι όλη στη
2: φιέστα. Πού είστε?
1: Είναι όλη στη φιέστα.
2: Πού, εδώ, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, πού είναι όλη στη φιέστα, τι κάνουμε? Λοιπόν.
1: Εν μεταξύ. Και πλέον τι μας έχει απομείνει, μπάσκετ μόνο πλέον, παιδιά.
2: Σας έχει απομείνει.
1: Εντάξει, έχει και τους τελικούς, ρε, μετά.
2: Εντάξει, μετά.
1: Έχει και τους τελικούς, εντάξει. Μετά.
2: Ελπίζω να μην μαγαρίσετε σε εισαγωγικά πολλά. Εντάξει, το παίρνω πίσω, τα μπορεί κάποιοι να παρεξηγηθούν και είναι μέρα χαρά στο για την ΑΕΚ, δεν εννοώ αυτό. Εντάξει, κάνετε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στην ΟΠΑΠ Αρίνα, δεν χρειάζεται να κάνετε το ίδιο και στο ΑΚΑ.
1: Γιατί?
2: Γιατί, φίλε. Εντάξει. Τι γιατί.
1: Μετά νομίζω δεν θα ξαναπάρει κανείς ευρωπαϊκό τελικό στην Ελλάδα.
2: Δεν θα παίρνουμε, όχι τίποτα. Θα πέσει μάλλον να τελειώνουμε.
1: Κυριάκο έχουμε.
2: Θα αρνούμαστε. Πάμε.
1: Γεια σα.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
4: Μόλις έφυγα από τη φιέστα, αφού το ζητήσατε, να σας πάρω να σας δώσω παλμό. Ακούτε?
1: Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, φίλε μου.
4: Είμαι ο Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη, να σε καλά, φίλε.
4: Ήταν μια πολύ ωραία φιέστα. Είπε πολλά ο πρόεδρος εκεί, μας καθυστέρησε, αλλά όλα καλά. Ανυπομονούσε ο κόσμος.
2: Τόσα πολλά, πόση ώρα μίλαγε?
1: Μίλαγε σε 20 άλλα.
2: Αλήθεια, κανένα 20 λεπτά.
4: Ταινία γύρισα. Yeah.
1: Μίλησε 20 λεπτά και.
2: Okay, δεν έχω εικόνα.
1: Και τραγούδισε και όλα αυτά. Έφαγε ένα μισάωράκι στο νερό.
4: Έγραψε καινούριο τραγούδι, τραγούδισε, του ζήταγε ο κόσμος να τραγουδήσει. Έφερε το κύπελο με το αγωνιστικό.
2: Αυτό το είδα, αυτό το είδα.
1: Και του κομμάτω.
2: Αυτό το είδα.
4: Είπε κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου πράγματα, μετά είπε για την ομάδα, είπε πολλά. Ευχαρίστησε το Μελισσανίδη, ένα από τα βασικά που είπε.
2: Λογικό.
4: Το παιχνίδι δεν ήταν πολύ καλό, συμφωνώ μαζί σας. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. είχε καλύτερη κυκλοφορία, η ΑΕΚ ήταν πίσω. Μόλις μπήκε ο Βάρκα άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι... Στις μεγάλες πάσεις που βγαίνανε δεν μπορούσε το δίδυμο μπροστά να τις πάσει και είχε λίγο θέμα η ΑΕΚ. Ενώ προσπαθούσαν να κάνουν build-up και πήγε ψηλά ο Ολυμπιακός, συνεχίζει να το κάνουν και γίνανε αρκετά λάθη.
1: Εντάξει, ο Βάρκα είναι τρομερός στην πρώτη μπάλα.
4: Ναι.
1: Και όπως παίζει πολλές φορές η ΑΕΚ.
4: Και ήταν και το κλειδί του δεύτερου γύρου. Έτσι όπως έπαιξε η ΑΕΚ το δεύτερο γύρο, ναι. Και φάνηκε σήμερα ότι ήταν ένα από τα κλειδιά, γιατί έλειψε πολύ το πρώτο ημίχρονο. Όταν μπήκε και με κάποιες αλλαγές που έκανε ο Νίκολη, τους ορόπησε λίγο το πράγμα.
0: Νομίζω και ο Ζωάο βοήθησε πολύ και στο...
1: Δεν είχε καλά τα χάφτης η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ήταν κουρασμένοι, καταπονημένοι.
4: Πάντα βοηθάει, αλλά ο κόσμος ξέρεις, έχει τα περίεργά του, άμα χάσει κάποια μπάλα, έτσι, κάποια κόντρα κλπ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός χειριστής πάντας και πολύ καλός στο μάτσο.
0: Άλλη μόνο ρε Γιάννη μου, παίξε τώρα με 5-6 συμμετοχή στην Εθνική Πορτογαλίας και τι να πεις τώρα, δεν είναι καλό.
4: Έχει πολλούς προπονητές και κερκίδας και στο γήπεδο μέσα και εκτός, πάρα πολύ καλός παίκτης και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Απλά πιστεύω του χρόνου, λόγω ότι είναι δανεικός και του συμβολέου του, δεν νομίζω, δεν τον βλέπω να συνεχίσει. Έτσι, στα πρώτα.
0: Θα δούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη.
4: Έχω ένα γλυκό προτάσμα και έτσι όπως εξελίχθηκε και συγχαρητήρια και στις υπόλοιπες ομάδες και έχουμε τον χρόνο ένα ακόμα καλύτερο και να δυναμώσουν όλοι παραπάνω.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά,
4: Γιάννη.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
0: Πάμε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
5: Καλησπέρα σας, ζήτω η πρωταθλήτρια 2026. Δύο πράγματα θέλω να πω, για να μην κρατήσω και ραδιοφωνικό χρόνο. Να έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφια πολλά ασθενοφόρα.
1: Φίλε μου, μόνο πριν συνεχίσεις, ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει.
5: Ναι, συγγνώμη. Θα μίλωσα λίγο. Είναι ο συναισθηματισμός της στιγμής, είναι έντονες οι στιγμές. Να έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφια πολλά ασθενοφόρα. Και από φθινόπωρο που έχει εκλογές, να κλειδώσετε τις γριές στο σπίτι για να μην ψηφίσουν οι κούλοι. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, μόνο ΑΕΚ.
0: Να είστε καλά φίλε, πάμε. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
6: Νίκος Νέο, Ηράκλειο, ΑΕΚ, το Φουγάρο, τι κάνω.
0: Γεια σου Νίκο Μαλού.
1: Γεια σου Νίκο.
6: Γυρνάω από το γήπεδο. Λοιπόν, εγώ σήμερα, επειδή είμαι και λίγο συγκινημένος, έχασα τον πατέρα μου στις 11 Οκτωβρίου και 68 μέρες που τον είχαμε στο νοσοκομείο από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να επικοινωνεί μπάσετες και πήγαινα και του μιλήσα γενικά για την ΑΕΚ μιλήσαμε. Θέλω να αφιερώσω αυτό το πρωτάθλημα σε όλους όσους δεν προλάβανε να το ζήσουμε και να πω κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δεν ξέρω αν θα το αναφέρουν και άλλα παιδιά που ήταν στο γήπεδο. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ σήμερα σαν οργάνωση ήταν εγκληματικό. Με τον κόσμο, τους υπεράριθμους και τα λοιπά, δηλαδή ήταν πραγματικά ντροπή. Υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα, πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με τραγούδια, αλλά αυτό που έγινε θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο. Τώρα για τον πρόεδρο ήθελε να δώσει δουλειά στους ταξιτζίδες, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή άμα του δώσει μικρόφωνο ξεχνιέται ο άνθρωπος. Περισσότεροι ήλοι στις πανελλαδικές πρέπει να διαβάσουν τα παιδιά. Τι να πω δηλαδή. Για του χρόνου Κώστα, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έτσι όπως είναι οπωσδήποτε θέλει ένα στόπερ, ένα χαφ και δύο μπακ. Και έχουμε πίστη στο Ριμπάλτα και στον Νίκολη. Και να κάνουν μια αξιοπρεπή πορεία σε όποια διοργάνωση και να παίξουν. Τίποτα άλλο.
0: Αυτό είπε και ο Νίκολης για 3-4 παίχτες, ειδικά για το χάφι του, ότι πρέπει να είναι στο επίπεδο των άλλων δύο.
6: Μην χαθούμε τώρα, αλλάξουμε όλη την ομάδα. Τα εγκλήματα που έκανε ο Μελισανίδης, κάθε χρόνο όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα, εγώ αυτό θυμάμαι. Τον επόμενο χρόνο κάτι γινότανε, δεν ανανεωνόντουσαν παίχτες κτλ. Και θα μείνω και στο γεγονός ότι ο κόσμος χειροκρότησε σαν βασικό παίχτη τον Γιόνσον. Το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και ας μην ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς. Αυτός ξέρει καλύτερα. Γι' αυτό πληρώνεται για να μας δείχνει μια καλή ΑΕΚ. Καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
7: Γεια σας.
0: Έλα, φίλε.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, είμαι 70 χρονών, ΑΕΚ. Έχω διαρκείας πάρα πολλά χρόνια και απόψη συχάθηκα τον εαυτό μου με αυτόν τον γελίο που λέγεται...
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται χαρακτήρα.
2: Κλείστο.
0: Δεν χρειάζονται χαρακτήρα.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Απλά μου ρέει καμιά φορά, επειδή ζούμε και στη χώρα που ζούμε, μου κάνουν κάποια πράγματα εντύπωση. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα να είσαι ΑΕΚ, να έχεις πάρει ένα από τα 14 πρωταθλήματα της ιστορίας σου, που δεν μπαίνει και κάθε χρόνο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, σωστά. Και να βγαίνεις τώρα σε ένα ραδιόφωνο για να πεις αυτό για τον πρόεδρό σου. Εντάξει, με αυτά μου φαίνονται πολύ περίεργα. Μπορεί να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς.
0: Μπορεί να το διαδικάσει όπως ο Νίκος, ρε παιδί.
2: Μπορείς κάτι να μη σ' αρέσει. Ναι, τώρα να βγεις και να πεις αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, με μου κάνει εντύπωση. Πάμε παρακάτω. Και η επόμενη παιδιά πιο κόσμη.
8: Καλησπέρα, παιδάκια, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι, καλημέρα.
8: Φιλαράκια, καλημέρα. Εκάρας, Γιάννης Πετρούπολη, από το αυτοκίνητο μέσα στην κίνηση. Αν μπορώ μια παραγγελία, δύο μερίδες Λαγός Λιφάδο, δύο μερίδες Γαύρο Τιγανή.
0: Έλα, φίλε, εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Παρακάτω.
2: Τι πάθατε σήμερα.
8: Καλησπέρα.
0: Πάμε, χαίρετε.
8: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
8: Άντε, επιτέλους. Άντε, τελειώνουν και γρήγορα οι προηγούμενοι να μιλήσουμε.
2: Με αυτά που λένε δεν κρατάνε πάνω από τέτοια.
8: Έλεος, ρε παιδιά.
2: Κοκοράκια.
8: Έλεος. Και εγώ σήμερα Παναγιώτης, με κατάλαβες, Κωστάκη, ε?
0: Ναι, ναι.
8: Ωραία. Φίλε Νίκο, καλησπέρα. Νίκος Αθανασίου, έτσι.
0: Ναι, φίλε. Νίκος και ο Γιώργος ο Τσανάκας εδώ.
8: Ωραία. Γεια σου, Γιώργαρα, Τσανάκα.
1: Γεια σου, φίλε Παναγιώτη.
8: Γεια σου. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε Παναθηναϊκός. Και εγώ δεν θα ανέβραμε. Τι να κάτσω τώρα, να βρίζω εδώ πέρα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Δημόσιο λόγο έχουμε, ρε. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε σαν χώρα. Λοιπόν, στεναχωρημένος και απογοητευμένος Παναθηναϊκός. Δεν είναι εικόνα αυτή. Τα έλεγες, φίλε Νίκο, καιρό. Διαφωνούσα μαζί σου. Γιατί δεν θα το παίξω ότι συμφώνησα από την αρχή. Έλεγα να τον δούμε. Μπενίτεθ είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αλλά δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν είναι εικόνα Παναθηναϊκού αυτή, ρε παιδιά. Καλύτερα έπαιζε με τον Κόντι. Πολύ καλύτερα ήταν με τον Κόντι ομάδα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτό το σύλλογο, τι άλλο πρέπει να περάσει ο κόσμος του για να δούμε κάτι. Κάτι. Δεν είπα να πάρω πρωτάθλημα, να δω λίγο μπάλα. Να δω την ομάδα να παίρνει ένα τέρμπι. 6 παιχνίδια στο 0. 3 ισοπαλίες. Και αυτό είναι Παναθηναϊκός και ο κύριος Μπενίτεθ βγαίνει και μας λέει ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και περήφανοι που ο Παναθηναϊκός είμαστε τέταρτος. Ποιος δεν πάτησε τέταρτος, η Κηφισιά, ο Ατρόμητος ή ο Παναθηναϊκός. Πού είμαστε, ρε παιδιά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να λειτουργεί σαν την Κηφισιά και τον Ατρόμητο. Δεν θέλω να απονομεύσω τις ομάδες, έτσι προς Θεού. Έχουν και αυτή τη δική τους ιστορία και το δικό τους σύνολο και βάθος. Αλλά δεν είναι όλα τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε τελείως. Ποια είναι η επόμενη μέρα, Νίκο? Τι θα γίνει τώρα, θα συνεχίσουμε έτσι το καλοκαίρι?
2: Η επόμενη
8: τον
2: μέρα
8: ίδιο προπονητή.
2: Είναι η Δευτέρα. Ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μένει να επιβεβαιωθεί από την ίδια την πραγματικότητα μέσα στο επόμενο 48. Το ποιο θα είναι η επόμενη επιλογή και αυτά θα τη δούμε.
8: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα και θέλω την άποψή σου.
2: Ναι, αμέ, αν μπορώ.
8: Γιατί μου αρέσει να κάνουμε ωραίο διάλογο. Έτσι. Εάν είναι πάλι να περιμένουμε 1,5 μήνα κάποιον Σάρι, κάποιον Μαρτίν ή κάποιον τον οτιδήποτε, καλύτερα που λέω εδώ να κρατήσουμε τον Μπενίτεθ. Αν είναι να χάσουμε και τόσο πολύτιμο χρόνο για να πάει να κλείσει κάποιους άλλους προπονητές και μετά να μείνεις με τύπου σαν τον Αλόνσο, καλύτερα μείνε με Μπενίτεθ. Πόσο χειρότερα είναι να πάνε τα πράγματα. Αν όμως υπάρχει ένα πλαίσιο και ένα πλάνο από την ΠΑΕ και είναι ήδη στην επόμενη μέρα και με το που φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ έρθει το επόμενο όνομα κατευθείαν για να λάβει την ομάδα, εκεί ναι, ίσως κάτι σώσει για τον χρόνο.
2: Εντάξει, εγώ στο μόνο που διαφωνώ έχει να κάνει με το χρονικό πλαίσιο. Γιατί εννοώ, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ο προπονητής θα ανακοινωθεί ο επόμενος. Πώς έχουμε αύριο, 18 Μαΐου ή 31 Μαΐου. Αυτό
8: ναι,
2: θέλω.
8: Ναι, αλλά όχι και να χάσουμε.
2: Όχι να πας. Εντάξει, όχι να πας. 15 Ιουνίου ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει περιθώρια, αλλά για 10 μέρες από το να κάνεις μια βιαστική επιλογή. Χίλιες φορές να καθυστερήσεις και 10 μέρες. Σε αυτό που λέει συμφωνώ.
8: Αυτό, σου λέω, άλλο 10
2: αυτό που είχε γίνει με το Σάρι.
8: Ναι,
2: το πρόβλημα με το Σάρι δεν είναι μόνο ότι δεν ήρθε. Αυτό ήταν και το πιο πιθανό. Έτσι, όταν κυνηγάς τέτοιες περιπτώσεις, σαν τον Σάρι δεν είσαι πρώτη του επιλογή και είδες ο άνθρωπος, έκατσε κάποιους μήνες έξω και μετά πήγε στη Λάτσιο. Το πρόβλημα στην περίπτωση του Σάρι είναι ότι όλος ο κόσμος και απόλυτα φυσιολογικά ψήθηκε

0: ότι εδώ θα έρθει ο Σάρι. Ωραία. Και στο τέλος, όταν ήρθε ο Αλόνσο, κάει και ο άνθρωπος πριν καν προπονεί στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν επικοινωνιακά, έτσι όπως έγινε εκείνη η υπόθεση, δεν έκατσε καλά στον Παναθηναϊκό. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, δεν βλέπω σύριαλ.
1: Μακάρι.
0: Δεν βλέπω σύριαλ.
1: Μακάρι.
0: Και κάτι δεν βλέπω ακόμα... και προπονητή σε αυτή την ηλικία.
1: Δεν χρειάζεται δεκαετία.
0: Όχι, ότι είναι, όχι ότι είναι το ίδιο Σάρι με τον Μπενίτεθ όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Αλλά δεν βλέπω.
1: Τέλος πάντων, να πω και λίγα πράγματα γιατί δεν έχω βγει αυτές τις μέρες. Έχω καιρό να βγω στο Κώστα για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Δυστυχώς, Κώστα, βγήκανε οι φόβοι πολλών ακροατών. Εγώ βέβαια στήριζα όλο τον χρόνο τον Αταμάν και τους παίχτες. Βέβαια κάτι έλειπε από τον Παναθηναϊκό που ακόμα προσπαθώ να βρω τι ήταν αυτό. Έφταιγε ο Αταμάν, ήταν αδιαφορία προπονητή. Οι παίχτες είχαν λίγο παραπάνω σηκώσει τον Αμανέ ψηλά στο ότι ρε παιδί εντάξει, είμαστε εμείς ή κανένας δεν είναι. Δηλαδή εγωισμός. Τι έφταιξε ακριβώς, τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Πάντως να είσαι στο σπίτι σου, να έχεις τη διοργάνωση του Final Four και να μένεις εκτός και να πηγαίνει ο αιώνιος αντίπαλός σου. Δεν είναι ότι
2: εντάξει, δεν γεύτηκε Παναγιώτη, εγώ νομίζω ότι μετά το δεύτερο μάτσο ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε καθόλου με σε ό,τι είχε να κάνει με τον μπάσκετ. Δηλαδή έπρεπε να βρει τρόπο να δει πώς θα καθαρίσει το τρίτο ή το τέταρτο μάτσο, κυρίως το τρίτο. Γιατί μετά το 2-1 που μειούσαν το πιστέψαν.
1: Ναι. Πιστεύεις μια επιλογή σαν το Ζέλικο και εσύ και τα άλλα τα παιδιά που είναι πιο πολύ άμα θέλουν. Πιστεύεις μια επιλογή πάλι για το Ζέλικο για να έρθει να κλείσει εδώ. Είναι κατάλληλη ή πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θέλει κάτι πιο νεανικό, στην Γιασκεβίτσιος ας πούμε.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε κάτι πιο προσαρμοσμένο στην εποχή, αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο άνθρωπος που βάζει τα λεφτά του.
1: Λοιπόν,
2: να σε καλά Παναγιώτη.
1: Να σε καλά μαγκές μου.
0: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
1: Καλό βράδυ.
2: Πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... αθλητικό.
2: Συνεχίζουμε 2-10-15-79-83-4-5 με Γιώργο Τσανάκα, Νίκο Αθανασίου και Κώστα Μιώλη στα μικρόφωνα και Γιώργο Σταθερόπουλο στον ήχο. Συνέχεια. Πάμε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε.
6: Χαίρετε.
5: Είναι μια όλη, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, Θέμης ΑΕΚΔΙΣ, ο Κυριάκος με ξέρει, είμαι, μένω ακριβώς δίπλα του. Mm-hmm. Για ποιο λόγο φάγαμε τα χημικά σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ απ' έξω, με εισιτήρια και με κόσμο 50, 60, 70 χρονών να πέφτουν και να λιποθυμάνε?
2: Το μόνο που έχω ενημερωθεί είναι μισή ώρα πριν από το μάτς εκεί. Εκείνη την ώρα ανέβηκαν τα σχετικά αποσπάσματα, τέλος πάντων το τι έχει συμβεί.
5: Ναι.
2: Ότι υπήρξε μεγάλη αναταραχή και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος υπήρξε μια πολύ εχθρική αντιμετώπιση από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτό έχω διαβάσει μόνο. Δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω, δεν με έχει ενημερώσει κανένας για τίποτα παραπάνω.
5: Παιδιά, φάγαμε χημικά και ξύλο, γυρίσαμε σε εποχές απαγορευτικές πίσω, άνθρωποι που είχαν τις οικοσιάρχες, χωρίς να προκαλέσουμε και χωρίς να σπρώξουμε τα μάτ και δακρυγόνα σε γέροντες 65 και σε γέροντες, σε μεγάλους ανθρώπους 65 και 70 χρονών. Για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα σήμερα? Όλοι είχαμε τα εισιτήρια και δεν μας άφηναν να προσεγγίσουμε το γήπεδο. Είχαμε περάσει τους ελέγχους, όλοι όσοι ήμασταν στον περιβάλλοντα χώρο, μετά τα επιδόματα, είχαμε όλοι εισιτήρια και δημιουργήθηκε αυτό το χαλί.
2: Προφανώς για αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κάποια. Ή να ζητήσει ασφαλώς το λόγο η ΠΑΗ, να γίνει κάποια ενημέρωση σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη εκεί απέξω.
6: Στην 11 έτσι, από εκεί στους οργανωμένους που ήταν και πιο πολλοί κόσμος κλπ. Στην 11.
2: Αυτό, ό,τι διάβασα, παιδιά, βγήκε 35-40 λεπτά πριν.
0: Κάπου εκεί.
2: 35-40 λεπτά πριν.
5: Είδα από τις 6 και 25 μπήκαμε στο γήπεδο 7 και 29.
2: Το είδα πρώτα, να σου πω την αλήθεια, στο Ένωση ότι είχε συμβεί και έκαναν αναφορά τα παιδιά από το site το συγκεκριμένο, και μετά το είδα θα το πω, εντάξει, αφού εκεί το είδα στο SDNA. Σε αυτά τα δύο δηλαδή είδα πρώτα ότι κάτι έχει συμβεί και τα λοιπά. Ό,τι διάβασα, δεν έχω ούτε εικόνα ούτε έχω μιλήσει με κάποιον. Θα επικοινωνήσω και εγώ με κόσμο που έχω, ας πούμε, και να μου πει τι ακριβώς συνέβη, αλλά σίγουρα θα...
5: Εν τη αυτή περιπτώση, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή εκπομπή. Η ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα επειδή έπαιξε την καλύτερη μπάλα, και εύχομαι πάντα όποια ομάδα παίζει την καλύτερη μπάλα να παίρνει το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: παιδιά. Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
7: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Ακούγομαι.
2: Ναι, μια χαρά.
7: Γεια σας, Απόστολο. Λέγομαι και εγώ, γύρισα από το γήπεδο.
2: Έλα, Απόστολο, να είσαι καλά, φίλε.
7: Ήθελα να πω σχετικά με την απονομή. Συγχαρητήρια καταρχήν στην ομάδα μου που κέρδισε το πρωτάθλημα. Ήθελα να πω σχετικά με την απονομή, ενώ ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ που ξεκίνησε με την ιστορία της ομάδος. Κατέληξε σε ένα λόγο του Προέδρου 20 και πλέον λεπτών, ο οποίος ήταν επιγικός σκέψης ατάκτως ειρημένες. Δεν ξέρω αν είχε έγγραφο άνθρωπος μπροστά του, αλλά θύμιζε ανθρώπους που βγαίνουν στο Ζάπιο, ξέρω εγώ, και βγάζουν κάτι λογίδρια με πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Δεν αρμόζει σε Πρόεδρο της ΣΑΕΚ αυτή η γραφικότητα. Και δεν το λέω γιατί θα ήμουν ο μόνος που είχα αντιρρήσει. Όλοι στη θύρα που ήμουν ήταν άκρως δυσαρεστημένοι και εκνευρισμένοι από το όλο θέμα. Δεν σημαίνει σε πρόεδρος και βάζεις χρήματα, ξέρω, και μπορείς να κάνεις του κόσμου τις ανοησίες. Ο άνθρωπος έχει κατατίσει να είναι και πιο γραφικός από την Ακρόπολη. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Χάλασε μια γιορτή που την πιθανόν πλήρωσε και πολλά χρήματα για να ξεκινήσει πολύ ωραία με την ιστορία της ομάδας. Ενθουσιαστήκαμε και περιμέναμε ένα λιτό λόγο από έναν άνθρωπο που κατέχει μια υπεύθυνη θέση. Αυτός κυριολεκτικά λειτουργήσε ως ο τελευταίος άνθρωπος που θα βρει ένα μικρόφωνο και θα βγει να πει του κόσμου τις συναρτησίες.
0: Αν μου επιτρέπεις.
7: Ναι.
0: Νομίζω είσαι πολύ, πολύ σκληρός. Βέβαια, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος.
7: Okay, διαβάστε το λόγο.
0: Θα σου πω, όχι, θα το διαβάσω. Δεν έχει να κάνει.
7: Διαβάστε το λόγο.
0: Θα σου πω κάτι. Μισό λεπτό.
7: Εγώ είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Και δεν έχω αντίρρηση το ποδόσφαιρο.
0: Θα σου πω.
7: Δεν θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι πολιτικ.
0: Θα σου πω.
7: Αλλά δεν είχε καμία σχέση ο λόγος του, πραγματικά.
0: Ίσως να φταίει επειδή δεν το έχω δει και δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Αλλά δεν μπορούμε τώρα, να σου πω, μια, δεν μου αρέσουν υπερβολές. Δεν μπορώ να ακούω ότι χάλασε τη γιορτή. Έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα. Το έχεις γιορτάσει. Έχεις σηκώσει το κύπελλο.
7: Μα το χάλασε.
0: Μια φιέστα. Εντάξει, πώς, τι είπε,
7: μα το χάλασε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτό.
0: Εντάξει, έχω διαφορετική άποψη.
7: Και σας ξαναλέω, και σας ξαναλέω ότι η παρουσία.
0: Και στο τέλος της ημέρας, φίλε, να σου πω κάτι. Για να αγοράσει την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνει ο Μιάουλης, έβαλε και 90 εκατομμύρια από την τσέπη του. Εντάξει, οκ. Okay. Το να βγει να πουλήσει και να πει 10.
7: Δηλαδή,
0: έχει ένα λόγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Αυτό σημαίνει. Τουλάχιστον τα δικά μου τα μάθη. Όχι λόγο παραπάνω πολιτικά. Όχι λόγο παραπάνω ότι έχει άποψη και εσύ δεν έχεις, εγώ δεν έχω. Όλοι έχουμε άποψη.
7: Άλλο θέλω να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάποιος που περνούσε απ' έξω και μπήκε μέσα και έκανε μια.
7: Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό μακάρι να ήταν ένας που περνούσε απ' έξω και να του δίναν το μικρόφωνο και να ήταν αυτό.
0: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικό.
7: Πρέπει να έχει και μια minimum κρίση για αυτά που λέει.
0: Τέλος πάντων, αυτά εγώ νομίζω είναι.
7: Που δεν είχαν καμία σχέση με, την γιορτή.
0: Τέλος πάντων.
7: Και δεν ήταν και, κάπως να πεις ότι είχαν κάποια συνάρτηση μεταξύ τους.
0: Ναι.
7: Εγώ που έφτιαξα το ίδρυμα του πατέρα μου και οι τράπεζες. Διαβάστε το λόγο του. Ανεβάστε τον κάπου και πείτε, μου αν υπάρχει άνθρωπο, γιατί εγώ έβλεπα γύρω μου.
0: Λέω, εγώ κατάλαβα.
2: Υπάρχει όλο, και σε βίντεο υπάρχει.
0: Ναι, θα κάτσω να το δω, δεν έγινε κάτι. Εγώ καταλαβαίνω να μου λες.
7: Αφήστε δείτε. Άκουσε
0: με λίγο να σου πω.
7: Αφήστε δείτε το και κάντε μια κριτική εσύ.
0: Δεν θέλω να κάνω καμία κριτική, δεν με απασχολεί. Εγώ, αν είχα πάρει το πρωτάθλημα, θα σου πω κάτι. Δεν έχω θέμα, άκουσε με να σου πω λίγο. Αν έπαιρνε η ομάδα μου πρωτάθλημα.
7: Βάζει χρήματα.
0: Δεν βάζει χρήματα.
7: Να κάτι. Ένα λεπτό για τη θέση σας.
0: Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Όχι, να μιλάς μόνος.
7: Ναι, ναι.
0: Να καταλάβω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
7: Ναι, ναι.
0: Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι το ιδανικό θα ήταν, έτσι όπως το εκλαμβάνω από αυτό που μου λες, να μιλούσε πολύ λιγότερο. Από την άλλη, εμένα δεν μου αρέσει η υπερβολή. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα στα δικά μου τα μάτια ότι χάλασε μια γιορτή που η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα τώρα, πήρε πρωτάθλημα το 23 και πρωτάθλημα το 18 και πριν το 18 το πήρε το 94. Και να λέμε χάλασε μια γιορτή. Εντάξει, μακάρι εγώ να πάρω πρωτάθλημα με οποιονδήποτε πρόεδρο,
7: μακάρι
0: το πρωτάθλημα και να βγαίνει να μιλάει ένα τέταρτο για, για τους πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Δεν με νοιάζει.
7: Α, okay,
0: εμένα.
8: Να σας πω κάτι.
0: Εμένα.
8: Πήγαμε να κάνουμε celebrate το,
0: ναι,
8: το πρωτάθλημα. Θα μπορούσα να πει δύο λόγια σχετικά με τον αθλητισμό και την ομάδα.
0: Ναι.
8: Και ας μιλάει και 20 λεπτά, αλλά να είναι σχετικά. Ήταν... άσχετα αυτά που έλεγα.
7: Ατάκτω συρρημένες σκέψεις.
0: Ήθελε αυτό να τα πει, τα είπε, πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Okay, εντάξει, με αυτή τη λογική, okay. Με τη λογική ότι ένας άνθρωπος δίνει 90 εκατομμύρια και μπορεί να κάνει αυτό που θα κατηγορούσα με έναν τυχαίο άνθρωπο, να το έκανε.
0: Έτσι το νιώσε, πιστεύω, έτσι το αισθάνθηκε, έτσι βγήκε και τα είπε. Δεν ξέρω, στο μυαλό του δεν είμαι μαζί του.
7: Ωραία, και εμείς αισθανθήκαμε και δεν το.
0: Εννοείται, ο κάθε άνθρωπος θα εκλαμβάνει διαφορετικά τα πράγματα.
7: Και σας ξαναλέω ότι αυτό, αν ήταν δικιά μου άποψη και κοίταγα γύρω μου και έβλεπα ανθρώπους που το επικροτούσαν ή έστω το ανεχότανε, θα έλεγα σε όλη μου την περιοχή εκεί που μπορούσα να δω, είδα ανθρώπους δυσαρεστημένους και πραγματικά πώς το λένε και το χλεβάζανε.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στην κυρία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή επιστροφή.
0: Πάμε.
2: Χαίρετε.
9: Ναι, εγώ είμαι.
2: Έλα, φίλε, ναι.
9: Ήξερα, παιδιά, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Είμαι ο Γιάννης από Νίκαια, ήμουν και εγώ στη Φιέστα.
2: Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά.
9: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καταρχάς να πω ένα μπράβο.
0: Ορίστε, βγαίνουν και χαρούμενοι άνθρωποι. Γιατί έκανα δύο.
9: Όχι, όχι, εγώ προσωπικά. Θα σας πω το εξής. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι. Βλέπω τα πράγματα όλα ωραία. Πήγα σήμερα, εντυπωσιάστηκα. Δεν έμεινα μέχρι το τέλος γιατί έπρεπε να φύγω. Αλλά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο, που μέσα σε δύο χρόνια έφτιαξε μια ομάδα για πρωταθλητισμό. Και ελπίζω, όπως είπες και εσύ Κώστα, άμα κάνει 3-4 μεταγραφές εκεί που πονάει η ΑΕΚ, θεωρώ ότι η ΑΕΚ
2: θα πάει. Ο προπονητής είπε ότι ο στόχος είναι 3-4 μεταγραφές. Η μία δικά στα χαφ, που νομίζω ήταν και το μεγαλύτερο, να το πω εντός εισαγωγικών, στοίχημα, ρε παιδί μου, το να αντέξουν τα δύο παλικάρια, πραγματικά παλικάρια που άντεξαν μέχρι το τέλος, ο Πινέδα και ο Μαρίν, να πάρει ένα παίχτη στο δικό του επίπεδο. Αυτό είπε ο προπονητής.
9: Πραγματικά έτσι είναι. Και εγώ εκεί ελπίζω να γίνουν οι μεταγραφές, αυτές που χρειάζονται. Εγώ σήμερα και την οργάνωση θα πω μόνο. Εμένα μου άρεσε προσωπικά. Δηλαδή και αυτό που είδα με τα ντρόνους, δηλαδή με εντυπωσίασε. Δεν έχω. Τώρα το ότι μίλαγε ο πρόεδρος δεν με αφορά καθόλου. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Είμαστε τέλος της χρονιάς. Όπως είπε και ο κύριος δίπλα σας, είχε ρίξει τόσα εκατομμύρια. Μπορεί να πει και ό,τι θέλει για την τελική. Θα πω μόνο το εξής λίγο. Όταν γίνονται τέτοιες φιέστες και υπάρχει τόσο πολλής κόσμος, λέω καλύτερη οργάνωση. Γιατί κάποια φάση δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό που το είπε και ένας άλλος στην αρχή, λίγο όταν υπάρχει έτσι τόσο υπεραριθμία, να γίνεται καλύτερη οργάνωση. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο έτσι, γιατί για τους φίλους του ΠΑΟΚ, να ξέρουν ότι αρκετοί ΑΕΚτζίδες εκεί που ήμουν εγώ ήθελαν ο ΠΑΟΚ να πάει Champions League. Παρόλο που την κόντρα που έχουμε.
2: Εγώ θα πω ότι τα πράγματα ήρθαν έτσι. Πίστευα και το είχα γράψει και το είχα πει ότι ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε το επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίζει στο λεωφόρο. Γιατί κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο φαίνονται άλλο και ο ΠΑΟΚ ήταν Στο πρώτο μήχρο βρήκε πρώτος γκολ, γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιζε

0: ανοιχτά και έκανε φάσεις. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, όσο μπορούσα να παρακολουθώ το. Γιατί έβλεπα αρκετά και από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, σαν να σβήσανε. Δηλαδή, μόλις έγινε το 1-2, λέω είναι ζήτημα χρόνου να γίνει και 2-2.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό φέτος.
0: Ναι. Είναι ότι όταν. Είναι και καμιά φορά. Δεν είναι καμιά μαντική κάνοντα ποδοσφαιρική. Απλά είναι ότι όταν σε μια ομάδα πάνε όλα στραβά, ακόμα και το τελευταίο που θα κυνηγάς θα σου στραβώσει και αυτό. Αλλά σήμερα έγινε με πολύ σκληρό τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το να κερδίσει ένα παιχνίδι 2-0, που όλοι ξέρουμε πως είναι τα play-off, και να μην πάρει τελικά το παιχνίδι, είναι. Τι να σου πω τώρα.
1: Τα παιδιά, κρίμα πραγματικά, και τύχαν και τα 100 χρόνια. Και...
0: εντάξει, κρίμα δεν είναι. Είναι για τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που δεν αφορά εμάς, τουλάχιστον δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας ότι κάποια ομάδα έκανε πλάτη στην άλλη κτλ. Παίχθηκαν όλα στα ίσα.
1: Αυτό σίγουρα, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να χρεώσει κανένας ότι ξέρω εγώ, εσείς καθίσατε, ξέρω εγώ, σαχλαμάρι, ξέρω εγώ, εσείς το δώσατε, εσείς κάνατε. Τέλος, αυτό έγινε. Παίξανε τέσσερις μεγάλοι αντίπαλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παίξανε το καλύτερο δυνατό στα παιχνίδια και μέσω συντάμεις που είχαν απομείνει και τα δώσαν όλα.
1: Ακόμα και καλύτερα που έγινε έτσι για να δεχτούν τυχόν υποψίες. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Παιδιά, σας εκτιμώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά μιλάμε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Να είστε
2: καλά.
1: Καλό
2: βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Με ακούτε?
0: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ, εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα άρχισε να πάρει το πρωτάθλημα και όσον η ομάδα της ΑΕΚ εννοείται, και όσον αφορά τη δικιά μου την ομάδα, εδώ και χρόνια έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό και αυτό συνεχίζεται και τώρα που κρίνεται ένας προπονητής μέσα σε ένα εξάμηνο ή εφτάμηνο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν τελικά φύγει ο Ισπανός προπονητής και έρθει κάποιος άλλος, η ομάδα πρέπει να μαζευτεί πάλι 17 Ιουνίου και να αντιμετωπίσει το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου. Αν τώρα ο νέος προπονητής μπορέσει να μαζέψει όλο αυτό το μετριότατο ρόστερ, το μετριότατο, να τον μάθουν και να τους μάθει και να μπορέσει να κάνει αντίστοιχη ομάδα, τότε πραγματικά στο ποδόσφαιρο έχει χαθεί η λογική, ας πούμε. Για μένα πρέπει να παραμείνει ο κύριος Μπενίτεθ. Είναι κρίμα που συζητιέται όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια δεν έχει πει η διοίκηση κάτι. Αλλά σήμερα νομίζω στις δηλώσεις του το είπε ξεκάθαρα όταν τον ρώτησε στην αδελφό σας. Και είπε το εξής. Όταν τον ρώτησαν για τον Ρενάτο Σάντσες, είπε ότι στο Παναθηναϊκό πρέπει να έρθουν παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα για να ανεβεί επίπεδο η ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Οι παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Διότι και σήμερα τα γκολ μπήκαν από τραγικά λάθη, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος προπονητής χρειάζεται να έρθει στην ομάδα για να πει, ας πούμε, στην τετράδα από όταν ισοφάρισε ο Ζήνης στη Φιλαδέλφια, δεν πρέπει να κοιτάνε σαν να ακούνε τον εθνικό ύμνο ακίνητη. Ή ποιος προπονητής πρέπει να έρθει στην ομάδα για να μην γυρνάει την μπάλα πίσω ο κύριος Γετβά ή διάφοροι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα, αγαπητοί κύριοι δημοσιογράφοι. Οι παίχτες που πρέπει να αποκτηθούν πρέπει να έχουν ποιότητα και προσωπικότητα. Μπορεί η διοίκηση να τα απεξέλθει σε αυτό. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε σε άλλη βάση. Ο κ. Μπενίτεθ δεν μπορεί να κρυθεί τώρα. Έχει τεράστια ιστορία και είναι κρίμα, ας πούμε, και όλα αυτά. Γιατί ξαναλέω ότι όποιος και να έρθει, μέσα ήδη ο κ. Μπενίτεθ έχει βάλει κάποιες βάσεις στην ομάδα. Οι προπονητές, όσο ο κ. Νίκολης, ο κ. Λουτσέσκου, είχαν πει ότι ο Παναθηναϊκός σε ενέργεια ήταν πιο ανεβασμένος από τα πρώτα μάτς. Και μην ξεχνάτε, τον Οκτώβριο, όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό η ομάδα, δεν είχε έρθει ακόμα ο Ισπανός, ακόμα και αναπληρωματικοί παθαίνανε κράμπες. Έτσι, έστω και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ας πούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτεί και η διοίκηση του Παναθηναϊκού να κρατήσει τον προπονητή, αφού υπάρχει και το συμβόλαιο, και να δει τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Αποκτώντας όμως παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ θα κάνω μια εξής ερώτηση, να μου απαντήσει και ο κύριος της ΑΕΚ που είναι εκεί. Ας υποθέσουμε, το πρώτο φαβορί και για του χρόνου είναι η ομάδα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Έτσι συνηθίζεται να λέμε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, επειδή ενδιαφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχει καλύτερους παίχτες από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι ανεπαρκές. Ο κύριος Νίκολης θα πρότεινε μια ανταλλαγή Ζήνη με Τετέι ή Τσέριν με Πινέδα, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά...
3: Όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Και βέβαια μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι, η ερώτηση δεν είναι ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Ισχύει ότι πέρσι οι παίχτες αυτοί μπορεί να ήταν μέτροι της ΑΕΚ, ας πούμε. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Σας λέω, αν αυτή τη στιγμή του κ. Νίκος του λέγανε ότι να φύγει ο Ζήνης και να έρθει ο Τετέι, τι θα έλεγε? Τι νομίζω ότι θα έλεγε? Χωρίς να λέω ότι ο Τετέι είναι μέτριος παίχτης, έτσι. Ένα παράδειγμα, τυχαίο το λέω, ας πούμε. Ο οποίος είναι, αν θα εξελιχθεί πάρα πολύ ο παίχτης αυτός. Ξαναλέω αυτό που είπε ο προπονητής ο Ισπανός. Η ομάδα χρειάζεται παίχτη και βέβαια αυτό που είπε ότι δεν είναι ιδεατό να φτάνει ο Παναθηναϊκός τώρα τη θέση ή ότι κάναμε κάτι. Αυτά δεν πρέπει να τα λέει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και στη συνέχεια για την ερώτηση για τον Ρονάλντο Σάντσες είπε αυτή ότι αυτό θέλουμε και εμείς παίχτες με προσωπικότητα και ποιότητα. Μπορούν να αποκτηθούν αυτοί οι παίχτες για να μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο με μια ομάδα αντάξια του ονόματός του. Διαφορετικά θα τα λήξουν πάλι σε δεύτερη και τρίτη ποιότητα παίχτες και ας φέρουν τον οποιονδήποτε προπονητή που να λέμε πάλι τα ίδια. Αυτά έχω να σας πω. Συγχαρητήρια για Παλαιστινά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικό, έχεις κάτι?
4: Ε?
0: Έχεις κάτι για... από αυτά που είπε ο φίλος?
4: Όχι, όχι, δεν έχω να απαντήσω. Σε κάτι διαφωνώ σε όλα. Δεν έχω κουραστεί πια να συζητάμε τα ίδια. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Πάμε,
4: απλά τον άφησα να πει την άποψή του για να μην νομίζω ότι θέλω να τον διακόψω ή να μην ακουστεί ή οτιδήποτε άλλο. Από σεβασμό το έκανα. Προφανώς διαφωνώ σε όλα. Πάμε.
0: Πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
6: Χαίρετε, παιδιά.
0: Έλα, φίλε.
6: Χαρούμενος εξής. Σχετικά με τον φίλο που μιλήσε με την σύζυγό του, δεν ξέρω, κόρη του, περί πολιτικοποίησης του λόγου του Ηλιόπουλου. Εγώ πιστεύω ότι ο ποδόσφαιρος είναι ένα πολιτικ. Πάμε να διασκεδάσουμε με ένα θέαμα, κουβαλάμε δυσκολίες, κουβαλάμε προβλήματα ο καθένας. Πρέπει να είναι πολιτικ. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι ο λόγος ήταν ο λόγος ενός άνθρωπου αγανακτισμένου. Που του δόθηκε το βήμα, του δόθηκε η ευκαιρία και ήθελε να μιλήσει, ήθελε να εκφραστεί. Καλώς εκφράστηκε όπως εκφράστηκε. Απλά έχω την άποψη ότι πρέπει να πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ χάνει πρωτάθλημα επειδή δεν έχει μεγάλο ρόλο.
4: Φίλε μου, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι πολύ γρήγορα. Μην ξέρει τι δεν μου αρέσει εδώ στην Ελλάδα και το κάνουμε σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο στην ΑΕΚ. Ότι θέλουμε οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες και να βάζουν τα λεφτά του και να συμπεριφέρονται όπως θέλουμε εμείς. Και να τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε εμείς. Και αυτοί να είναι τύπου μαριονέτες. Και ξεχνάμε ότι στο τέλος της ημέρας, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και τη δική του προσωπικότητα, μιλάμε για ζάπλουτους ανθρώπους, επιτυχημένους επιχειρηματίες, που ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Το να πάω εγώ, ο Φύχη ψιωμέγα και να πω, κοίταξε να δεις, εσύ είσαι πρόεδρος στην Corinthians, που βλέπω εδώ κάτι σχετικό. Θα συμπεριφέρεσαι έτσι και θα βάζεις μόνο τα λεφτά σου και δεν θα μιλάς, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις. Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα, από αυτή την άποψη το είπα πριν.
6: Στο δικό μου κόσμο το ποδόσφαιρο θα ήταν πολιτικό. Αυτό.
4: Ναι.
6: Στο δικό μου. Οκ. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ χάνει το πρωτάθλημα γιατί είχε ένα πολύ μικρό ρόστερ. Και ήταν μια ομάδα που δεν είχε σεντερφόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι, δηλαδή και οι παίχτες που έχει τα λοιπά, μια χαρά είναι σαν ομάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν αλλάξει τρεις προπονητές. Ζητάει ένα σύστημα, ζητάει ένα άλλο, φέρει και δύο παίχτες. Δεν υπάρχει ομοιογένεια. Και είναι λογικό απόλυτα. Και μετά ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι απλά μια κουρεσμένη ομάδα. Πέτυχε μια ομάδα λοιπόν απέναντι, αυτοί οι τρεις πετύχαν την ΑΕΚ, η οποία έδεσε πολύ καλά και γρήγορα σχετικά με αρκετούς παλιούς κάποιους νέους παίχτες, οι οποίοι βγήκανε όλοι οι νέοι παίχτες της ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τον Κρούγκης που δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί ήρθε, τέλος πάντων, και έτσι καταλήγει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ήταν η πιο συμμαγής ομάδα η ΑΕΚ. Δεν ήταν ούτε η πιο θεαματική, ούτε η πιο αποτελεσματική, αλλά ήταν σίγουρα η πιο συμμαγής.
0: Έχει δίκιο, ναι, και εγώ συμφωνώ.
5: Και απλά το θέμα είναι με αυτές τις ομάδες, φίλε μου, όπως είχε και ο Αλμέιδα, που είχε φτιάξει μια καλή ομάδα έτσι, στην ΑΕΚ και πήρε πρωτάθλημα και σε τέσσερις χρονιά το διεκδίκησε. Άσχετα που το έχασε, το διεκδίκησε. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που το διεκδίκησε το παίρνει. Αυτές οι ομάδες, είτε στην τρίτη χρονιά του Αλμέιδα, όταν του ήρθαν παίχτες που δεν του ταιριάζανε με τα στοιχεία του ποδοσφαίρου του, που είναι πολύ απαιτητικό και αν δεν γίνει σωστή ανανέωση, γιατί παίζουν με πάρα πολύ ένταση. Αυτές οι ομάδες δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουν σε όλη τη σεζόν. Θα βγάζουν και μια κούραση. Δηλαδή, είδαμε και φέτος τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ. Μετά το Champions League έβγαλε κούραση. Κάποιοι παίχτες αρκετοί παίχτες στις μεταγραφές δεν βοήθησαν. Όχι ότι είναι κακοί παίχτες, ναι, είτε αυτοί που ήρθαν τώρα στην Άγκυρα
6: και στον Ολυμπιακό. Και ο Ελκαμπή δυστυχώς μετά το Κοπ Αφρικα δεν γύρισε
5: το παίχτες. Ναι, είναι λες και ήρθε ο ξαδερφός του πίσω, πραγματικά.

0: είναι, για μένα είναι εκπληκτικό σεντερφόρ. Αλλά δεν γύρισε. Δεν γύρισε. Έχει το μυαλό του αλλού. Είναι κουρασμένος. Μήπως το παιδί είχε κάποιο τραυματισμό και δεν το έχουν βγάλει προς τα έξω.
1: Εντάξει, είναι κούραση. Είναι και όλο αυτό το ψυχολογικό που τραβήξανε στο Κόπα Αφρικά. Είναι εντάξει, είναι λογικό. Ναι. Και είναι και ένα παίκτη λογικό να είναι και ντεφορμέ. Okay.
0: Ναι.
1: Έχει ξεζουμιστεί τώρα.
0: Ναι, γιατί περνάει και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση. Αν το έχουμε το στατιστικό. Αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, ο Πινέδα πόσες μέρες έχει κάτσει, παιδιά?
2: Πού να υπάρχει αυτό το στατιστικό?
1: Με τον Αλμέιδα υπήρχαν πολλά μάτς που δεν το ξεκίναγε πάντως, αν θυμάμαι εγώ καλά.
0: Όχι, πρόσεξε, το δεν το ξεκίναγε, okay,
2: που να έχει κάτσει εννοεί, να έχει πει ρε παιδί μου ότι 10 μέρες θα κάτσω, θα κάνω διακοπές.
1: Για αυτός ο παίχτης τώρα που έχει να πηγαίνει και Μεξικό να κάνει τέτοια ταξίδια.
0: Για να πέσει μοντιάλισε λίγο.
1: Ναι. Δεν είναι εύκολο για να αντέχεις.
0: Δηλαδή, αυτός ο γιατρός, δεν ξέρω αν είναι της ΑΕΚ, είναι προσωπικός, οτιδήποτε. Και αυτός ο φυσικογραφής που είναι πάνω από αυτό το παιδί, είναι λαμπρή επιστήμονες, δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Εντάξει, γενικά πάντως το team της ΑΕΚ
0: δεν έχει σταματήσει.
2: Που ασχολείται με όλο τις αποκαταστάσεις και τους τραυματισμούς, γιατί και αυτοί παίζουν μπάλα και δεν πρέπει να τους βγάζουμε απ' έξω. Έχει τεράστιο μερίδιο. Το να περιορίσεις με τόσο βαρύ πρόγραμμα που είχε η ΑΕΚ σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή 53 μάτς η ΑΕΚ που έδωσε φέτος. 53.
0: Ναι.
2: 53. Και νομίζω ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έπαιξε 55, έπαιξε 2 παραπάνω. Αν δεν κάνω λάθος, 56, ξέρω με το σημερινό.
0: Για να μην συνοψίσω.
2: 53, γιατί ήταν τα 32 του πρωταθλήματος. 32 δεν ήταν το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Στην Ευρώπη έπαιξε 14.
0: 6.
1: Μια πεντάρα, πες. Μια πεντάρα.
2: Ναι. Μια πεντάρα.
0: Απίστευτο. Ένα τελευταίο για να μην καθυστερώ άλλο. Ένα κέρδος του Νίκολιτς φετινό που δεν το είχα δει ομολογώ με τον Αλμέιδα, δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει άλλος που πούμε την τελευταία δεκαετία. Έχει πάρει από κάθε παίχτη ό,τι είχε να δώσει. Θες να πεις ότι είναι ο Περέιρα που έβγαλε στο τέλος τρεξίμα το παιδί για την όλη χρονιά, δεν έπαιξε αρκετά. Ξαφνικά τον είδαμε να τρέχει και να κυνηγάει κάθε μπάλα. Θες να πεις ότι ο Ζωάο Μάριο...
2: Συγγνώμη, εγώ το κόλλησα του μυαλού μου. 16 είναι στην Ευρώπη. 6 και 6, 12 στο League Face και 2 με τη Τζέλια και 2 με τη Βαγεκάνο. Ναι, 16, γιατί δεν μου τα είχα υπολογίσει. 32 και 16, 48 και 5 του Κυπέλου μαζί με τον Όφη, 53. 53 παιχνίδια.
0: 53 παιχνίδια.
2: Κόλλησε το μυαλό μου στο Ευρακό, τι λέω 14 και λέω κάτσε μου λείπουν 2 μάτς και μετά σκέφτηκα αφού παίξαμε και με την Βαγεκάνο. Είχα υπολογίσει όλα γιατί δεν υπολογίσει την Βαγεκάνο.
0: Τι ράγιο, ναι,
2: γιατί σταμάτησα στη Λίξη. Ναι. Σταμάτησα στη Τζέλιε και δεν έβαλα την Βαγεκάνο μετά.
0: Σωστό. Έλεγα ότι ο Νικολίτς έχει καταφέρει να πάρει από κάθε παίχτη ό,τι έχει να δώσει. Ό,τι έχει να δώσει. Και δεν είναι μόνο που το έχει καταφέρει το θέμα ψυχολογίας, άντε παλικάρια μου, ας πούμε, τους ανέβασε, τους έκανε κτλ. Έχει ασχοληθεί, έχει δουλέψει πραγματικά, που δεν είχαμε καιρό να το δούμε αυτό. Έχει δουλέψει και έχει δει τι μπορεί να πάρει τον καθένα.
1: Να σου πω για μένα, φίλε μου, ότι ήταν το σημαντικότερο που έπαιξε και μεγάλο ρόλο στη μάχη του πρωταθλήματος, ότι ο Νίκολιτς όλους τους παίχτες που είχε τους βελτίωσε. Δηλαδή ακόμα και ο Πινέδα σε σχέση με πέρυσι είναι
2: δύο επίπεδα πάνω.
1: Ο Κοϊτά πέρυσι έλεγες δόθηκαν 4 εκατομμύρια για αυτόν τον παίχτη, φέτος τα έβγαλε. Θα σου πω ένα άλλο παιδί που είναι υποτιμημένος, δεν σου λέω εγώ ότι είναι κανένας φοβερός και τρομερός παίχτης, απόψη μου λέω πάντα έτσι. Ο Πίλιος ήταν τρίτος στις ασίστ στην ΑΕΚ φέτος, παιδιά.
0: Δηλαδή ότι τους βελτίωσε σαν παίχτες ή τους εκμεταλλεύτηκε σε αυτό που μπορούσαν να κάνουν?
3: Το ίδιο λέτε.
0: Γιατί είναι, δεν είναι το ίδιο.
3: Το ίδιο είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Το ίδιο.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
3: Τη βελτίωση ενός παίκτη θα την κρίνεις μέσα στο σύνολο στο οποίο αγωνίζεται. Πού άλλο μπορεί να την κρίνεις?
0: Okay,
3: να πάρουμε τον Πίλιο να τον βάλουμε στον Παναθηναϊκό, αυτό θα χανόταν. Κατάλαβες τι λέω. Όπως χάθηκαν όλοι αυτοί οι παίκτες που πολλοί κόσμοι τους θεωρεί τελειωμένους. Απλά η διαφορά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι ότι η ΑΕΚ βρήκε έναν προπονητή συμβατό, έναν προπονητή αποδοτικό, έναν προπονητή μεταδοτικό, έναν προπονητή που τη βελτίωσε. Όπως και άλλοι προπονητές ανέλαβαν στα μέσα μιας αγωνιστικής περίοδου και βελτίωσαν τις ομάδες που βρήκε. Στον Παναθηναϊκό αυτή η κατάσταση δεν λειτουργήσε. Δεν βελτιώθηκε η ομάδα καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα συζητάμε μόνο και μόνο επειδή είναι το όνομα αυτό του προπονητή που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
0: Ναι.
1: Πάμε πρόγραμμα ένα τελευταίο.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε έναν ακόμα και ας το πάμε λίγο πιο μετά το
1: διάλειμμα.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
4: Γεια σας, παιδιά. Δημήτρης, είμαι από Αττίση, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας.
4: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή οι φίλοι της ΑΕΚ μιλάνε για τον κύριο Ηλιόπουλο. Δηλαδή μας αρέσανε δηλώσεις του παρελθόντος διχαστικές ή άλλες δηλώσεις, ονόματα δεν λέμε, περί εγκλήματος κατά της Ελλάδος και άλλα πολλά συναφή που τα ξεχνάμε. Όχι. Ο κάθε πρόεδρος βάζει τα λεφτά του, κάνει την ομάδα και μπορεί να λέει την άποψή του και να πανηγυρίζει όπως θέλει και έτσι δείχνει ότι είναι και αυτός κομμάτι της ιστορίας οποιασδήποτε ομάδας έχει κάνει μια καλή σεζόν και παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι να γίνεται και έτσι, και έτσι θεωρώ εγώ ότι είναι το σωστό.
2: Δημήτρη, εγώ θα πω μόνο ένα, ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Από τη στιγμή που είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας.
4: Βεβαίως.
2: Και εγώ θα, αν ήμουν στη θέση ορισμένου φίλου της ΑΕΚ, μπορεί να αυτή η χρονοτριβή τέλος πάντων να με ενοχλούσε ή οτιδήποτε. Πρέπει να σκέφτεσαι και το κοινό και τα λοιπά. Απ' την άλλη, είναι ένας άνθρωπος που είναι αυθόρμητος και είναι ιδιαίτερος. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Έχουν κάθε δικαίωμα και αυτοί που πήγαν και πληρώσανε σήμερα να είναι κάποιοι από αυτά που άκουσα τέλος πάντων να έχουν μια ενόχληση ή δυσαρέσκεια ή αγανάκτηση, ίσως όχι, αλλά εντάξει, αν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν μπορώ να σου επιβάλλω εγώ να σ' αρέσει.
1: Κοίτα, παιδιά, στο κάτω-κάτω ο καθένας λέει αυτό που θέλει, κρίνεται από αυτά που λέει, σ' άλλους αρέσουν, ναι. Σ' άλλους όχι.
2: Σίγουρα.
1: Εντάξει, τι
4: θα κάνουμε. Έχουν επιτραπεί και όταν μας αρέσουν δηλώσεις οι οποίες είναι διχαστικές και εξάρουν βία, δεν λέμε τίποτα. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να μιλήσω πολύ λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ, πιστεύω, της τελευταίας πενταετίας. Και πρέπει να δουλέψει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, σε αυτό έχω δίλημα, αν πρέπει να μείνει ο Μπενίτες ή αν δεν πρέπει να μείνει, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Απλά αυτός ο προπονητής που θα μείνει και θα είναι στο Παναθηναϊκό, είτε είναι ο Μπενίτες, είτε είναι κάποιος άλλος, να έχει την οξυδέρκεια να καταλάβει ότι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα κερδίζεται με πίστη, πάθος και ενότητα. Ενότητα. Όχι μισή ο δεν κάνει ο ένας, η άλλη μισή δεν κάνει ο άλλος, ή τι είναι αυτός που έφερες, ή τι είναι αυτός που έδιωξες, γιατί τον έδιωξες. Μια ενότητα και μια συνοχή σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, από τη διοίκηση μέχρι και τους οπαδούς και τους φιλάθλους. Ο Ντέζερτ Νίκο θα επανέλθει και ξέρουμε τίποτα γι' αυτό?
3: Προς τα μέσα Ιουλίου περίπου.
4: Και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού πότε αρχίζει, τον Ιούνιο?
3: 15 Ιουνίου.
4: Α, όλοι. Εγώ πιστεύω ότι δύο προσθήκες θέλει ο Παναθηναϊκός, όχι παραπάνω, αλλά να έχουμε σε κάθε θέση να έχουμε και ένα ποιοτικό παίκτη.
3: Σωστό. Αλλά πάνω απ' όλα τη διαφορά στις ομάδες την κάνουμε προπονητής. Άρα λοιπόν αυτό που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός είναι από έναν συμβατό προπονητή, ο οποίος θα έρθει εδώ
4: και θα βάλει
3: σφραγίδα. Όχι. Ένα καλό, σοβαρό προπονητή, συμβατό προπονητή χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Τα ονόματα και είναι για τα μπουζούκια, φίλε, για τη Μαρκίζα.
4: Ακριβώς αυτό. Και ποτέ με όνομα δεν κάναμε κάτι σωστό και κάτι διαρκές.
3: Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Θνητή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλή.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Ναι, καλησπέρα. Παίρνω τηλέφωνο για αυτό το θέμα που άνοιξε για τα πολιτικά, γιατί τρελαίνομαι. Συγγνώμη κιόλας. Μίλησε ο Ηλιόπουλος, μίλησε για ένα κοινωνικό φαινόμενο από ό,τι άκουσα και από ό,τι διάβασα κιόλας.
0: Ναι.
1: Μίλησε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τράπεζες, δάνεια. Πού είναι η πολιτική σε όλο αυτό? Κοινωνικό, όχι πολιτικό φαινόμενο. Αυτοί ίσως παραπονιούνται, ίσως να μην τους ακουμπάει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό παραπονιούνται κιόλας. Γιατί άμα το πάμε έτσι, και όλα τα που μίλησε για τις 2-17χρονες που αυτοκτονήσαν, δεν κολλάγει τίποτα με τον ποδόσφαιρο. Ή κάνω λάθος? Συγγνώμη κιόλας. Ίσα-ίσα που εγώ πιστεύω ότι άτομα που έχουν τη δυνατότητα και έχουν βήμα να εκφράσουν μια γνώμη για αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα, πρέπει να το κάνουν. Άμα το πάμε έτσι και στα Όσκαρ, τότε αυτοί που λένε Free Palestine, ξέρω εγώ για εμάς που σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης, και αυτή λάθος είναι. Και αυτή η απολυτική πρέπει να είναι. Οκ, ας καθίσουμε τότε ο καθένας στο καβούκι του, να μην μιλάει για αυτά τα πολιτικά φαινόμενα και μετά να γκρινιάζουμε. Για αυτά άλλα που σημαίνει τρίγυρο μας. Έχω λάθος, συγγνώμη.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού θα πρέπει να είναι μόνο να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα να πετούν την μπάλα στην κερκίδα. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο εξωτερικό είναι ο Πεπ. Ο Γκουαρδιόλα πολλές φορές έχει μιλήσει για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και μπράβο του που το έχει κάνει και για άλλα θέματα κοινωνικά και πολιτικά. Το να είσαι άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι κακό. Δεν λέω για τον Ηλιόπουλο, μιλάω γενικά. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχουμε αυτή τη λογική. Α, εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, α, εσύ παίζεις μπάσκετ, α, εσύ το ένα, εσύ το άλλο.
1: Μα και εγώ αυτό το ίδιο.
0: Οπότε απαγορεύεται να.
1: Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Ηλιόπουλο.
0: Ναι, όχι, γενικά μιλάμε τώρα. Γενικά.
1: Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, μπράβο του που το έκανε. Και μακάρι να το κάναν κι άλλοι, να μιλάγανε για τις τράπεζες και για αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Που έχουν φτωχύνει όλο τον ελληνικό λαό. Ή κάνω λάθος? Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια στην αγιά του πρωτάθλημα και να αφήσω χώρο να μιλήσει κάποιος.

0: αυτό που έγινε σήμερα με την αστυνομία. Ήμουν με την κόρη μου στο γήπεδο, έχουμε διαρκείας από τότε που ξεκίνησε. Κάποια στιγμή μας χώρισαν, φώναζα για να πάω κοντά στη μικρή.
1: Ναι, αυτό γιατί είχε γίνει ακριβώς. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό τώρα, για συζητάμε άλλα ντάλα τώρα. Αυτό γιατί έγινε.
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πήγα στο γήπεδο, ήμουν στη Φιλαδέλφια από νωρίς. Πήγα να μπω στο γήπεδο 7 η ώρα. Ξαφνικά ήταν κλειστά όλα, δεν μας άφηναν. Τη μικρή την πέρασαν γιατί ήταν κοπέλα, κοριτσάκι και πέρασε, αλλά εμένα από πίσω δεν με άφηναν και όταν η ανησυχία μου, ας πούμε, χτύπησε κόκκινα, ήρθε ένας βασμοφόρος και με πέρασε μπροστά και τέλος πάντων βρήκα τη μικρή. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά, δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι άλλο, δεν έγινε κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ λάθος, πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, συγχαρητήρια γιατί πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα. Έχει κάνει πολλά. Διαφωνώ με τον λόγο του. Ως ένα σημείο θεωρώ ότι κάποια πράγματα καλό είναι να λέγονται, ωστόσο να λέγονται στην κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο, στην κατάλληλη εκδήλωση ίσως. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Θεωρώ όμως ότι ήταν λίγο άστοχο. Καλό είναι να δούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο λίγο πιο όρημα, να υπάρχει εξέλιξη. Για να υπάρχει εξέλιξη στην Ευρώπη, δεν είμαι από αυτούς που χαίρονται να χάνουν οι αντίπαλοι. Θεωρώ όμως ότι για να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σαν άνθρωποι, και σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ και σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και ένα τελευταίο, ρε παιδιά, γιατί ρε Γιώργο, συμφωνώ σε ένα σημείο με αυτά που λες. Νομίζω ο Γιώργος θα είπε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ΑΕΚ, όπως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν είναι του Προέδρου, δεν ανήκει στον Πρόεδρο. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα που κουβαλάνε μια ιστορία μπορεί να είναι ιδιοκτησία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να τη διαχειριστούν, όμως δεν είναι δική τους. Το λέω έχοντας και στο μυαλό μου, οι καταβολές μου είναι προσφυγικές. Για μένα η ΑΕΚ είναι λίγο
1: Οπα. Χάθηκε ο φίλος, αν θέλεις ξαναπάρε.
0: Όπως δεν είναι ο Ολυμπιακός κ. Μαρινάκη. Όπως δεν είναι και ο Παναθηναϊκός κ. Αλαφούζου. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Σας ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά.
0: Για την παρέα. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Αθανασίου Μακός?
1: Ναι, μια χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλους, γενικά, σε όλους σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
1: εγώ
2: θα
1: είμαι
2: σου κάνω,
1: εδώ τώρα.
2: Θα σου κάνω... Α, εσύ είσαι, okay, θα σου κάνω... εντάξει, λοιπόν. Θα σου πω κάτι πρώτα και μετά θα σου κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Ωραία.
2: Και θέλω να μου δώσεις κάποια απάντηση, αν μπορείς.
1: Α, λοιπόν, μπορώ.
2: Αυτό το πανηγύρι, αυτό το πανηγύρι με το... Όχι πανηγύρι, αυτό το δημοσιογραφικό επίτευγμα έχει το ξεκίνησε ο καλός δημοσιογράφος και Παναθηναϊκάρας Νικολογιάννης. Πριν περίπου ένα μήνα για το Μπενίτα.
1: Τι ξεκίνησε δηλαδή?
2: Εντάξει, μετά το πήρες, μετά το πειράσαμε να σου πω αυτό που θα σου πω και μετά πες μου τι θέλεις. Μετά
1: όχι,
2: το
1: δεν φάσα, όχι, μισό λεπτάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέτε για να μπορώ να συνεννοηθούμε. Αλλιώς δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
2: Ότι θα φύγει ο Μπενίτα, θα πρέπει να τον διώξει. Αυτό το ξεκίνησε ο Νικολογιάννης που κάνει κάθε πρωί με τα άλλα τα δύο παλικάρια.
1: Είπατε αυτό το επίτευγμα. Ναι. Τι επιχείρημα.
2: Όχι επίτευγμα, σίγουρα, λάθος. Λάθος έκφραση. Γράψε λάθος.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα, γι' αυτό δεν κατάλαβα, ναι.
2: Γράψε λάθος. Λοιπόν, μετά το πήρε ο Δεσύρας, το πήρε και εσύ. Ο Μπαγκάκης, που τον είχα ρωτήσει σε μια εκπομπή, μου λέει δεν το βλέπω γιατί έχει χαλάσει. Είναι πολλά τα λεφτά, τέλος πάντων. Να μην πάω εκεί πέρα. Εσύ θα μου πεις τώρα σε δημοσιογράφο.
1: Τώρα μιλάμε για προσωπική άποψη ή για ρεπορτάζ, να καταλάβω.
2: Από τους παίχτες όπου έβρεκε ο Μπενίτες.
1: Να μου απαντήσετε λίγο. Μιλάμε για αυτό που μου λες ότι είπε ο Τάσος, που δεν είναι σωστό βέβαια να μιλάμε. Τώρα που δεν είναι
2: ότι
1: εδώ, αλλά
2: φύγει,
1: okay,
2: να,
1: είπε να φύγει ή είπε ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι.
2: Όχι, από το ρεπορτάζ. Από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία.
2: Ναι, ποιο είναι, αυτό
1: ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, το ψέμα, ας πούμε, σε αυτό ποιο είναι ακριβώς.
2: Δεν είναι κανένα ψέμα. Απλώς λέω εγώ. Ναι. Δεν έχετε πει, πει όμως κανένας, κανένα. Κανένας, και θα ήθελα εσύ να μου πεις τώρα που μιλάμε μαζί.
1: Για πάμε σε ερωτήσεις.
2: Τον Οκτώβριο που ανέλαβε ο Μπενίτεθ.

0: Είχε εκεί πέρα 15-20 παίκτες, εντάξει.
1: Ναι. Όχι.
0: Ποιους παίκτες θα κράταγες και ναι. Πότε είχε ένα βασικό κορμό Μπενίτεθ ναι. Για να παίξει να γίνει ένα βασικό κορμό 6-7 παίκτες. Ναι. Πότε. Όλοι πέφτανε κάτω σαν τα Κοντόπουλα.
1: Μάλιστα. Περιμένω τις ερωτήσεις εγώ.
0: Σου είπα, από τον ναι. Οκτώβριο που πήρε την ομάδα, όχι αυτούς που πήρε τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο, ναι. Τους παίκτες που βρήκε ο Μπενίτεθ,
1: ναι.
0: Πόσους θα κρατήσεις εσύ για να γίνουν καλύτεροι παίκτες του χρόνου. Όχι, η γνώμη σου μάλλον. Η γνώμη σου, όχι εσύ, δεν είσαι προπονητής.
1: Α, ωραία, ευχαριστώ. Η γνώμη μου είναι ότι ο συγκεκριμένος προπονητής στον Παναθηναϊκό απέτυχε εκτρά. Απέτυχε γιατί δεν βελτίωσε την ομάδα σε τίποτα, παρά μόνο στη φυσική κατάσταση, και αυτό το συζητάμε. Οι δηλώσεις του όλο αυτό το διάστημα είναι προσβλητικές για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Αυτό το οποίο παρουσίασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του, σε άλλες ομάδες, με χειρότερο ρόστερ ποιοτικά.
0: Με συναδέλφους, δηλαδή για παράδειγμα.
1: Μπορώ να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Πολύ γρήγορα θα κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Το οποίο παρουσίασε είναι ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα. Είναι ιστορικό το κατόρθωμα του Παναθηναϊκού σε 6 παιχνίδια στα playoffs. Δεν έκανε ούτε μία νίκη. Έβαλε 3 γκολ σε 6 παιχνίδια. Συν του ότι εσωτερικά, μέσα στην ομάδα, απαξίωσε σε ακραίο βαθμό το ρόστερ με το οποίο κλήθηκε να δουλέψει. Όταν για παράδειγμα αξιώνεις 12 βασικούς ποδοσφαιριστές, βασικούς, το ξαναλέω, και αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα στα ποδητήρια πριν δει το φως της δημοσιότητας, απαξιώνεις το ρόστερ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε αυτούς τους 7 μήνες,
0: δηλαδή,
1: να τελειώσω και απόψε, ό,τι θέλεις. Σε αυτούς τους 7 μήνες,
0: θα σου απαντήσω. Θα να κρατήσει,
1: στους 7 μήνες,
0: δεν μου έχεις πει ακόμη.
1: Θεωρείτε ότι το ρόστερ...
0: Όχι, όχι, όχι, τον Ιανουάριο, όχι τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο μιλάω.
1: Ωραία, και σας ξαναρωτώ. Θεωρείτε ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού για πέταμα. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε για να κάνουμε πιο γρήγορα.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν το είπα αυτό ποτέ. Απλώς ναι. Εγώ λέω. Ναι. Όταν ήρθε τον Οκτώβριο ο άνθρωπος και παρέλαβε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παρέλαβε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Πότε μπόρεσε να έχει ένα βασικό κορμό. Πότε μπόρεσε να έχει ένα βασικό. Δεν μου απαντήσεις αυτό.
1: Τι σημαίνει πότε μπόρεσε να έχει ένα βασικό κορμό.
0: Για μεγάλο χρονικό
1: διάστημα. Ναι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός από τους τραυματισμούς, γίνονταν και αλλοπρόσαλα πράγματα όσον αφορά τις επιλογές στην ενδεκάδα και στις διατάξεις. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να φτάσουμε Φεβρουάριο για να γυρίσει σε τριάδα. Ωραία, μέχρι τότε άλλαζε συνέχεια τις διατάξεις. Άρα πέρα από τις διατάξεις.
0: Με τους παίκτες πήγε.
1: Ναι, με τους παίκτες
0: που είχε.
1: Μπράβο, εδώ είναι η διαφορά μας λοιπόν. Εσείς θεωρείτε ότι με τους παίκτες που είχε δεν μπορούσε να παίξει κάτι διαφορετικό, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εγώ λοιπόν λέω ότι με τους παίκτες που είχε, ωραία, έναν πήχη τον πέρασε από κάτω. Δεν μπόρεσε να περάσει από πάνω. Και σας ξαναλέω, αν πάρουμε τα παραδείγματα. Είναι. Τι να σας πω
0: τώρα. Ωραία, τους
1: πάμε,
0: παίκτες,
1: ωραία, πάμε για τους παίκτες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε για τους παίκτες.
0: Πάμε.
1: Θα σου πω αμέσως ποιους θα κρατούσα.
0: Πες μου εσύ πού θα κράταγες, εσύ να μου πεις, αφού είσαι μέσα στα πράγματα, εγώ μακριά.
1: Δεν έχει να κάνει μέσα στα πράγματα ή έξω
0: από τους αμυντικούς, ποιον θα κράταγες.
1: Κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του.
0: Λοιπόν,
1: ο Καλάμπρια είναι για πέταμα.
0: Εκτός του δύο ακραίους.
1: Ο Κάτρης είναι για πέταμα. Ο Ίγκασον είναι για πέταμα.
0: Όχι,
1: ο Κυριακόπουλος είναι για πέταμα. Ναι, ποιος
0: όχι.
1: Ο Ζαρουρί, ο Αντίνο είναι για πέταμα.
0: Όχι.
1: Ο Τσέρι είναι για πέταμα.
0: Όχι, ο Κοντούρης, ο
1: Κοντούρης για πέταμα.
0: Τον Ιανουάριο ήρθε.
1: Και τι σημαίνει ότι ήρθε τον Ιανουάριο, δηλαδή.
0: Εγώ σου είπα για τον Οκτώβριο. Δεν μου απαντάς για τον Οκτώβριο.
1: Τι σχέση.
0: Ωρα,
1: να σου απαντήσω για τον Οκτώβριο.
0: Αλλά.
1: Τι σχέση έχει ο Οκτώβριος. Θέλεις να πάρουμε τις...
0: Μεγάλη σχέση έχει.
1: Γιατί εξήγησε το
0: μου. Μέχρι τον Ιανουάριο, εσύ ναι. Νίκο μου. Νίκο ναι. Μου, μέχρι τον Ιανουάριο είχε παίξει 10 παιχνίδια. Και δεν είχε δεκάδα ο άνθρωπος να βάλει.
1: Σε αυτά τα 10 παιχνίδια τι έκανε ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι τα αποτελέσματα.
0: Και τι μπορούσε να κάνει, ποιον είχε επιθετικό.
1: Δεν τα θυμάστε τα αποτελέσματα.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, εγώ τα όλα τα θυμάμαι. Ποιον είχε επιθετικό δεν μου είπες.
1: Ο Ταμπόρδα για πέταμα, μου είπες ποιος θα κρατούσε άσχημα τελείως.
0: Ο Παντελίδης για πέταμα.
1: Ο Παντελίδης για πέταμα.
0: Τον είχε βγάλει, ο Παντελίδης ναι. Τον Ιανουάριο.
1: Τον Ταμπόρδα, ζήτησε από τον Ταμπόρδα να φύγει τον Ιανουάριο. Μέχρι και την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου.
0: Δεν το έκανε. Ο Κόντης δεν είπε ότι δεν κάνει.
1: Ούτε
0: στον
1: Κόντι δεν έκανε και έχω πει ότι ήταν λάθος του. Εγώ διαφωνούσα.
0: Μπράβο, λοιπόν ο Μπενίτεθ τον έβαλε.
1: Σου λέω.
0: Αλλά δεν μου λες για τον Οκτώβριο, Νίκο μου. Δεν μου απάντησε εκεί που σε ρωτάω. Ναι, ποιοι παίχτες έβρικε. Πες μου εσύ, δεν μου έχεις πει ακόμη.
1: Ένα μήνα έκατσε.
0: Πάμε τον Ιανουάριο.
1: Σε ρωτάω, ένα μήνα έκατσε ο Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μόνο τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες δεν τους βάζουμε μέσα. Τι είναι, δεν έγιναν.
0: Οκτώβριο, μα τι παίχτες είχε. Δεν μιλάω ποτέ δεν ήταν προπονητής. Λοιπόν, τι παίχτες είχε.
1: Πάμε στον Οκτώβριο. Θες να πάμε στον Οκτώβριο, στον Εύρο, ναι. Πού να πάμε. Ωραία. Πάμε.
0: Στον Οκτώβριο σου είπα αυτούς του παίχτες που βρήκε. Ποιον είχε επιθετικό.
1: Λοιπόν, Βόλος,
0: ποιον είχε επιθετικό.
1: Βόλος Παναθηναϊκός 1-0.
0: Ποιον είχε επιθετικό, δεν μου
1: αρέσει. Λεπτά, κύριε φίλε. Βόλος Παναθηναϊκός 1-0. Με το μεγαθύριο του Μπέου, λοιπόν. Η εντεκάδα ήταν Τραγκόφσκι, Τσιριβέγια, Τουμπάζα, Ρουρί, Τετέ, Ίγκασον, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Κότσιρα, Τσούρι, Κυριακόπουλο. Στον πάγκο ήταν ο Λαφών, ο Σιώπη, ο Πάλμερ, ο Γέτβα, ο Γερεμέγεφ, ο Πάντοβιτ. Θα μπορούσα να βάλει τον
0: Γερεμέγεφ.
1: Πέφτε. Επιθετικό, τον Γερεμέγεφ. Λοιπόν, Πάντοβιτ, Μιαντέλεβιτ, Μανσίνη, Ταμπέρντα, Φίκα.
0: Επειδή είμαι. Προσπαθώ να φύγω. Είμαι 1968 Παναθηναϊκός. Περίμενα να σου πω κάτι,
1: Περίμενε να πάμε.
0: Περίμενε να σου πω κάτι.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, βεβαίως, για πάμε και παρακάτω.
1: Όχι, εγώ, όχι, να πάμε σε άλλον φίλο. Να δούμε άλλη δεκάδα.
0: Εγώ αυτή την ανθρωποφαγία στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν υπάρχει καμία ανθρωποφαγία. Διαφωνώ, κυρία μου.
0: Υπάρχει, συγνώμη. Υπάρχει.
1: Λοιπόν, ΑΕΛ Παναθηναϊκός, μισό λεπτό. Ένα λεπτάκι, Δεκέμβριος. ΑΕΛ Παναθηναϊκός, να δούμε την δεκάδα. Αφού λοιπόν δεν είχε ούτε παίχτες, είχε ούτε το Γενάρη ήταν παίχτες. Γενικά. Λοιπόν,
0: εγώ δεν σου είπα για τον Ιανουάριο ήρθαν παίχτες, αλλά δεν πρέπει να γίνει.
1: Τώρα, τον Ιανουάριο, μπράβο, τον Ιανουάριο που ήρθαν παίχτες και σημαντικοί παίχτες, η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε ή έγινε ακόμα χειρότερη.
0: Και δεν μπορεί να βελτιώσει μέσα σε δύο μήνες. Ο Νίκολιτς, ο Πάουκ. Πάρε τον Πάουκ.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Μακριά, πάρε τον Πάουκ. Ο Πάουκ με τους τραυματισμούς.
1: Συγγνώμη, ποιος κανόνας λέει ότι.
0: Εκτός πρωταθλήματος και εκτός στόχων, ναι ή όχι.
1: Ποιος κανόνας λέει ότι μία ομάδα.
0: Θέλετε
1: να μιλήσετε μόνο σας, κύριε μου, ή να κάνουμε
0: διάλογο.
1: Μα
0: τι διάλογο να κάνουμε.
1: Ποια ομάδα, ποιος κανόνας του ποδοσφαίρου λέει ότι δεν είναι αρκετοί δύο μήνες για να βελτιωθεί μία ομάδα. Θες να μου τον πεις. Ποιος κανόνας το λέει αυτό το πράγμα. 2, 3, 4, 5, 6, 7 μήνες. Ποιος κανόνας λέει ότι σε 7 μήνες δεν μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Πες του, ποιος κανόνας.
0: Ο Νίκολης δεν βελτίωσε την ΑΕΚ.
1: Την έκανε ομάδα. Ο Κόντης στον Όφη τι τον έκανε.
0: Τι έκανε ο Κόντης. Για να μείνει στον Παναθηναϊκό.
1: Α, άλλη
0: για να βγάλει τον ταπόρτο
1: στον Όφη. Στον Όφη. Τον βελτίωσε τον Όφη ο Κόντης. Είναι μάγος ο Κόντης.
0: Τι έκανε στον
1: Όφη. Κυριακό, ευχαριστώ κύριε μου. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Τι έκανε στον Όφη. Απλά όφη πήρε ένα κύπελο μετά από 40 χρόνια. Δεν έκανε και κάτι. Πάμε. Επόμενος.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε μου, καλησπέρα.
2: Μανώλης από Μαρούς, Ολυμπιακός.
1: Έλα, Μανώλη.
2: Να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Καλά τώρα για τις δηλώσεις. Okay. Καταρχάς πρέπει να σταθούμε στις δηλώσεις του Ρώτα και όχι να ασχοληθούμε στις δηλώσεις των Προέδρων.
1: Πολύ σωστό, μπράβο.
2: Οι Πρόεδροι γενικά. Εγώ αυτό που λέω και σε μικρότερη ηλικία, από τον αυτοί πρέπει να παίρνουν τα λίγα, από τον να βγαίνουν όλοι τον πρόεδρο. Καθένας κάνει το κομμάτι του, εντάξει, βάζουν τα λεφτά τους, θέλουν να ζουν για αυτή τη στιγμή και κρίνονται από αυτό. Κοίτα, οι Έλληνες πρόεδροι γενικά δεν έχουν στυλ, δεν έχουν αυτό που λέμε κλάση. Αν εξαιρέσει, ας πούμε, Τσαγγελόπουλο στο μπάσκετ, που είναι χαμηλών τόνων, όλοι οι άλλοι είναι αυτό που πρέπει μέχρι το βράδυ να πούνε να κάνουν να ράνουν. Να πω κάτι για το ποδόσφαιρο καταρχάς. Πόσο χρόνο είναι ο Μπενίτεθ, τώρα επειδή λέτε αυτή τη συζήτηση, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία, ας πούμε.
1: Ναι, 66.
2: 66-67, έτσι. Mm. Ο Μεντιλίμπαρ είναι νομίζω ένα χρόνο μικρότερος του, σωστά.
1: Ναι, νομίζω 64, ναι.
2: Όχι, νομίζω παραπάνω, 65 πρέπει να είναι και αυτός. Τέλος πάντων, 65. Ο Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου είναι 57-58. 57. Ο Νίκολιτς είναι 46, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεντιλίμπαρ 65, σωστά. Ο, ναι. Ποιος, ο Νίκολιτς.
2: 45, δεν είναι 46, ναι. Πόσο είναι.
1: Κάπου εκεί.
2: Έχει μια πολύ μεγάλη ηλικία, διαφορά ηλικίας από τους υπόλοιπους, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Το ίδιο είναι και η μάνατζερ, ας πούμε ο GM της ΑΕΚ, ας πούμε ο Ριμπάλτα.
1: Ο Νίκολιτς είναι 46, ναι.
2: Ναι, 45 χρονών είναι ο Ριμπάλτα. Το Ριμπάλτα εγώ τον έχω ζήσει στην Ιταλία, εντάξει, okay, το ξέρω τι και πώς. Κοίτα, στην Ελλάδα όταν κερδίζουν όλοι στο βιβλίο, όταν χάνουν τους βγάζουν όλους άχρηστος, ας πούμε. Ο Μπενίτε δεν έκανε προετοιμασία στο Παναθηναϊκό. Είναι λογικό ο Παναθηναϊκός το τέλος της αγωνιστικής περίοδου να έχει μια τεράστια κάμψη. Όταν όμως ήρθε τη σημάζευση στην ομάδα του Παναθηναϊκού, στην Ευρώπη πήγε μια χαρά, έβαλε 2-3 αρχές. Εγώ ας πούμε που τον έβλεπα τον Παναθηναϊκό, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο γήπεδο, όταν ήρθε και έπαιξε με 3 πίσω, έβαλε κάτι καινούριο. Δεν ήρθε να παίξει καμιά σούπερ μπάλα, ποτέ στην καρδιά του δεν έπαιξε τη σούπερ μπάλα, αλλά είχε επιτυχίες. Όπου έχει δουλέψει, έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Το Παναθηναϊκός πληρώνει τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει ανυπομονησία και πάντα το πρώτο πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο.
1: Συγγνώμη, απλά για την κουβέντα, τόπο όπου δούλεψε είχε επιτυχίες. Δεν ισχύει.
2: Είχε.
1: Δεν ισχύει.
2: Σε όλες τις ομάδες κάτι πήρε.
1: Λοιπόν, περίμενε.
2: Σε όλες πήρε. Στην Νάπολη.
1: Δεν ισχύει αυτό που μου λες, καλή μου φίλε. Δεν ισχύει.
2: Στις περισσότερες.
1: Υπάρχουν πέντε ομάδες στις τελευταίες του 7 δουλειές. οι οποίες δεν τον κράτησαν. Μισό λεπτάκι, ένα λεπτό. Οι οποίες δεν τον κράτησαν παραπάνω από 6 ή 9 μήνες.
2: Νομίζω αυτό κάτι λέει. Τελευταίες δουλειές, θυμάσαι.
1: Νομίζω αυτό κάτι λέει. Η τελευταία του δουλειά ήταν στη Θέλτα. Την οποία την άφησε 17η, ανέλαβε ο Χιράνδες. Και η Θέλτα βγήκε 2 σερί χρονιά στην Ευρώπη. Α, ούτε αυτό λέει κάτι.
2: Ωραία, okay. Έχει βγει καλύτερος προπονητής 2 χρονιές στην. Στην Ευρώπη, έτσι.
1: Πριν από 25 χρόνια, βεβαίως.
2: Εντάξει, σε πρίμου με προπονητής και με τη Λίπαρ στα τελειώματα της καριέρας του ήρθε. Δεν θα έρθει ένας, δηλαδή ο Φαριόλη, ας πούμε, λέμε τώρα ένας τάλος που σου λέω, δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να του κάνεις το super budget, έτσι, που είναι σαν του ζένια του. Θα πάει σε μεγαλύτερες ομάδες, με μεγαλύτερους στόχους. Όταν θα πάει μετά τα 50, τα 55, μπορεί να έρθουν αυτοί οι προπονητές. Εξετάζουμε και το πιθανό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θέλει το Σάρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παραπάρει το Φάμπιο Γκρόσο, ας πούμε, από τη Σασουόλο που κάνει μια χρονιά, γιατί τον διεκδικούν πολλές ομάδες. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ ο Φάμπιο Γκρόσο, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν πας να πάρεις το Φάμπιο Γκρόσο, δεν πας να πάρεις ούτε τον Μπενίτεθ, πας να πάρεις έναν προπονητή τύπου Νίκολιτς. Πας να πάρεις έναν προπονητή τύπου Φαριόλη όταν ήταν στην Τουρκία. Και είχε φτάσει μια ένας από τον Ολυμπιακό τότε και κόπηκε.
2: Και ο Νίκολιτς σε μικρές ομάδες έχει κάνει τις επιτυχίες, έτσι. Στην Ουγγαρία που ήταν, με τη Φεγγεχέρφια που ήταν.
1: Μικρές ομάδες δεν είναι, να σου πω κάτι. Κάνουμε ένα λάθος στην Ελλάδα και θεωρούμε ότι μπορούμε να φέρουμε εδώ προπονητές οι οποίοι να έχουν πάρει πρωτάθλημα στην Premier League. Στη Λα
2: Λίγκα. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
1: Όχι, στην Ελλάδα το κάνουμε αυτό το λάθος. Αυτό δεν γίνεται. Κανείς που έχει πάρει πρωτάθλημα σε αυτές τις χώρες τα τελευταία 10 χρόνια, όχι πριν από 25 χρόνια, και να είναι στη δύση της προπονητικής του καριέρας, δεν μας βλέπουν. Άρα αυτοί που μπορούμε να προσεγγίσουμε πολύ γρήγορα είναι προπονητές. Ναι, από ένα κατώτερο ποιοτικό ράφι.
2: Αλλά μπορεί να είναι συμβατή. Να το πει αυτό. Η κάθε ομάδα χρειάζεται κάτι. Μπορεί μια ομάδα εκείνη τη στιγμή να χρειάζεται ένα νέο. Αύγαλτο να φέρει μια άλλη αύρα, ας πούμε. Μια άλλη μπορεί να χρειάζεται ένα πιο έμπειρο. Δηλαδή,
1: καμία ομάδα. Καλέ μου φίλε, αν είμαι. Καλά, εδώ τι απάντηση. Δεν είμαι GM, τι απάντηση είναι αυτή τώρα.
2: Όχι, ενώ θέλω να σου πω ότι.
1: Όλες οι ομάδες, φίλε μου, χρειάζονται προπονητές συμβατούς με αυτό το οποίο θέλουν να παίξουν.
2: Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Όχι, είναι... αυτό εντάξει. Διαφωνώ. Να πάσουμε να πέτρεψουμε αυτή τη διαφωνία. Μου πολλά χρόνια έχω στο ποδόσφαιρο. Λέω πάρα πολλά χρόνια μπάλα, έτσι. Και θέλω να σου πω κάτι, όταν είναι και πώς το παίρνει το προπονητή. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα το 2010. Άμα του φέρει έναν 30χρονο προπονητή, ο Κόντης, εγώ τον Κόντη τον ξέρω όταν ξεκινούσε την προπονητική του καριέρα. Όπως και το Δόνι. Όταν έρχονταν στην Ιταλία, ο Δόνις, ας πούμε, για να πάει να παρακολουθήσει προπονητή της Μίλαν και αυτά, τον έβλεπα που ερχόταν εκεί. Έκανε με ένα φίλο μου μάνατζερ παρά και του έκλεινε τα ραντεβού. Έτσι. Φαίνονταν ότι έχει ταλέντο. Θα πάει να πάρει. Τον 30χρονο Δόνι σε αυτή την κατάσταση στο Παναθηναϊκό θα τον ακούν οι παίκτες. Δηλαδή τον Κόντι θα τον ακούγαν οι παίκτες. Χρειάζεται και αυτή η άβρα που φέρνει ένας παλιότερος, γιατί βάζει μια τάξη σε όλη αυτή την κρίνια που υπάρχει. Ο Μπενίτεθ θα έχει στοχοποιηθεί κατά τη γνώμη.
1: Είναι άποψή σου, για μένα δεν ισχύει.
2: Ωραία, ο Ματζάρι που ήρθε, ας πούμε, τώρα στον Ηράκλειο.
1: Ναι, θα φύγει στον ένα μήνα.
2: Εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή το Ματζάρι στην Ελλάδα δεν το ξέρετε σαν προπονητή, ούτε ξέρετε τι έχει κάνει ο Ματζάρι.
1: Ξέρουμε τον Ηρακλή όμως.
2: Εγώ θα σου πω κάτι για τον Ηρακλή που λες. Ο Ματζάρι για μένα, έζησα 20 χρόνια στην Ιταλία, έτσι. Yeah. Αυτό που έχει κάνει ο Ματζάρι δεν το έχω δει ούτε από τον Μουρίνιο, ούτε από τον Γκουαρδιόλα, ούτε από κανέναν. Πήρε τη Ρετζίνα, μια ομάδα που είναι καταδικασμένη για να πέφτει, ομάδα σανσέρ. Ήξερε ότι έχει μείον 11 βαθμούς στο πρωτάθλημα, που αργότερα γίνα μείον 17 και την έσωσε. Τελευταία αγωνιστική. Είναι ο πρώτος προπονητής στην Ιταλία που έχει καθιερώσει τους τρεις πίσω στην άμυνα, παίζοντας ή 4-3-3 ή 4-3-1-2, τέλος πάντων 3-5-2 αναλόγως, και παίζοντας και ποδόσφαιρο. Ο Σιμόνε Ινζάκη που το εξέλιξε και έφτασε μέχρι τον τελικό, το έχει πάρει το Ματζάρι αυτό το πράγμα και το έχει παραδεχτεί ο ίδιος. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά δεν τα έχετε δει. Πρέπει να τα δεις, να τους ζεις αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, το να λέμε, ας πούμε. Η ΑΕΚ, έτσι, ο Αλμέιδα, τη μία χρονιά ήταν ο σούπερ προπονητής, την επόμενη αυτόματα έγινε άσχετος. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Όχι. Έτσι είναι η φύση του αθλήματος. Δεν έχει το Γιάννη Ξίνερ που παίζει τένις και στα καλά του χρόνια θα σου πάρει σε όλα τα χρόνια όλους τους τίτλους. Γιατί εδώ παίζει με συμπαίκτες, παίζει με αντίπαλες ομάδες, παίζει με συγκυρίες, παίζει με ένα διαιτητικό λάθος, παίζει με μια κούραση, με έναν τραυματισμό. Υπάρχουν άπειρες συγκυρίες στον ομαδικό αθλητισμό που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ φέτος, αν κάποιος πει ότι βγήκε δεύτερος Champions League, έτσι, δεύτερος, ότι στο Champions League, δεύτερος για να παίξει τα προκριματικά, ότι στο Champions League έχει αξιοπρεπές αντιπορία ο Ολυμπιακός, δεν έχει όμως παίξει μπάλα. Ένας που το διαβάζει στο εξωτερικό, θα διαβάσει τι έχει κάνει, θα πει καλά, τρελή είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για το Μεντιλίμπαρ. μπάλα όμως. Το έχουμε δει με τα μάτια μας. Γι' αυτό λέμε, μην τους κρίνουμε στους προπονητές. Μου πες εσύ τι έχει κάνει 3 χρόνια, πώς έχει φύγει. Έχεις δει τις καταστάσεις που ήταν, πώς ήταν.

0: πάνε. Δεν μπορεί και να τα αμφιβάλλει Έλληνας δημοσιογράφος για την αξία του Μπενίτεθ. Το να μην τα καταφέρει είναι στη φύση του αθλήματος. Όπως και να τα καταφέρει.
1: Καταρχήν δεν αμφιβάλλει. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν
0: δεν αμφιβάλλει. Καταρχήν
1: δεν αμφιβάλλει κανείς. Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όπως δεν το καταλάβαινα και τότε. Και θα σου το εξηγήσω. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξία κανένας προπονητή. Αυτό το οποίο λοιπόν εξετάζεις, δεν μπορείς να πας να προσλάβεις έναν προπονητή με κριτήριο το τι έκανε το 2000. Είναι 26 χρόνια πριν. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε 26 χρόνια
0: μα
1: πριν.
0: Δεν είναι 26 χρόνια πώς πριν όλες οι επιτυχίες.
1: Οι μεγαλύτερες του επιτυχίες, καλέ μου φίλε, είναι τόσα χρόνια πριν. Άσε με να σου τελειώσω. Δεν μπορώ να μιλήσω, άσε με να μιλήσω ένα λεπτό. Θες να μιλάς μόνο σου. Ωραία,
0: να
1: πάμε.
0: Φύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τι, όταν.
0: Τη μέρα που ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει τον επαναληπτικό με την Μπέτις.
1: Ναι.
0: Έλεγες να φύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό τώρα είναι σοβαρό ερώτημα που μου κάνεις.
0: Όχι, είναι σοβαρό. Συγγνώμη.
1: Πώς
0: την μπάλα που βλέπεις. Το βλέπεις μέσα.
1: Είναι σαν να με ρωτάς όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, έλεγες να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Εδώ κρίνεις μετά από 7 μήνες.
0: Έχεις ένα κριτήριο. Πες μου τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι η κολόνα, η βάση, όπως έχει η ΑΕΚ. Ας πούμε Πινέδα Μάριτς φέτος λέμε, ή όπως ο Ολυμπιακός θεωρητικά έχει πέσει στους δύο κεντρικούς που δεν αλλάζει. Όλοι άλλοι αλλάζουν, ας πούμε. Ή τον Ελκαμπή που είναι σε άθλια κατάσταση. Αλλά δεν τον αλλάζει.
1: Όταν μετά από 7 μήνες. 7 μήνες.
0: Δεν έχει κάνει προετοιμασία, σου λέω. Η προετοιμασία είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα.
1: Η ΑΕΚ πόσες μέρες έκανε προετοιμασία για να τελειώσουμε την καραμέλα αυτή. Πάμε. Πόσες μέρες έκανε η ΑΕΚ προετοιμασία.
0: Πόσες μέρες έκανε η ΑΕΚ.
1: 15 μέρες έκανε προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά ο προπονητής.
1: Και μετά ξεκίνησε να παίζει παιχνίδια.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός τα Χριστούγεννα. Θα σου απαντήσω. Ο Παναθηναϊκός τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είχαμε διακοπή σχεδόν 3 εβδομάδες. Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Ποιος το λέει αυτό. Ο Παναθηναϊκός αντί να δουλέψει.
0: Ο Παναθηναϊκός. Δεν πειράζει.
1: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν 10 μέρες έκανε διακοπές τα Χριστούγεννα. Ο Παναθηναϊκός τα expected goals με τον Μπενίτεθ είναι στα ντέρμπι λίγο παραπάνω από ένα. Και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε.
0: Καθόμαστε και συζητάμε
1: ακόμα και σήμερα το αν 7 μήνες υπάρχει θετική επιρροή του συγκεκριμένου προπονητή σε αυτή την ομάδα.
0: Η δική μου άποψη
1: δεν υπάρχει καμία.
0: Μάλλον
1: δεν έχει παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό.
0: Μια χαρά έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Πάοκ σήμερα. Δεν μπορεί να έχει κάποιο παράπονο.
1: Αγαπητέ μου φίλε, καταλαβαίνεις τη διαφορά μας. Είναι δομική. Εσύ μου λες ένα παιχνίδι, εγώ σου λέω 7 μήνες. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα όταν εσύ μου λες κριτήριο για ένα προπονητή ένα παιχνίδι, όπως με ρώτησες πριν για την Πέτης, και εγώ σου λέω 7 μήνες.
0: Τι να κάνω, ένα παιχνίδι.
1: Ποια είναι η πορεία του Παναθηναϊκού, ότι πέρασε το Λεβαδιακό. Εντάξει, okay. Όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ήταν
0: όχι,
1: από την τέταρτη θέση στο
0: σύν 1. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχει στοχοποιηθεί. Επειδή ξέρω και το. Το Μπαλτίνι, ας πούμε, εσύ ήξερες τον Μπαλτίνι. Ειλικρινά πες μου, τον ήξερες τον Μπαλτίνι.
1: Γιατί μην ξέρω τον Μπαλτίνι. Αυτή, μισό λεπτό, αδερφέ, δεν έχω καταλάβει. Εσύ τώρα περνιέσαι για κάποιους γνώστης και εμείς εδώ είμαστε άσχετοι.
0: Που ήρθες να μας.
1: Ωραία, λοιπόν, επειδή είσαι γνώστης, συνέχισε, πες αυτό που θέλεις να πεις, να πάμε παρακάτω. Όχι, εσύ είσαι ο γνώστης τώρα. Είσαι ο γνώστης. Ναι, τον ήξερα τον Μπαλτίνι. Ναι, και βέβαια τον ήξερα. Μόλις τον ήξερα.
0: Από πού τον
1: ήξερα. Είχαμε κάνει μαζί φαντάρι. Πάμε, ρε. Πάμε, πάμε, κούλι. Έλα, είσαι αστείος. Πάμε. Έλα, δεν μπορώ, ρε φίλε τώρα. Πάμε. Έλα. Μια μισή ώρα. Όχι, σε θα πάμε τώρα για την ευρεία σα. Πάμε. Επόμενος. Έλα τώρα. Ήξερε τον Μπαλτίνι και πού ήξερε τον Μπαλτίνι. Πάμε. Καλημέρα. Τι τραβάμε, Κυριακάτικα βράδια. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε μου, εσύ.
2: Καλημέρα, Ανδρέας λέγομαι.
1: Έλα, Ανδρέα.
2: Πρώτη φορά παίρνω. Αλλά βλέπω. Ανεβήκαν οι τόνοι, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για παράνοια.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Πήρα να πω και εγώ δύο πράγματα, τρία.
1: Ναι, Ολυμπιακός
2: είμαι. Ήθελα να ρωτήσω αν θυμάσαι. Όταν ήρθε με τη Λίμπανο, ο Καρβαγιάρ δεν ήταν ο προηγούμενος προπονητής. Ναι.
1: Τι με ρώτησες, πάμε πάλι, συγγνώμη.
2: Α, ο Μεντιλίμπα ποιον αντικατέστησε.
1: Ναι, νομίζω ότι Καρβαλιάλ, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ολυμπιακό είναι ότι εδώ και δύο χρόνια από τότε που ήρθε δηλαδή ο Μέντι δεν βγήκανε οι μεταγραφές, ούτε μία ουσιαστικά. Mm-hmm. Είχε παιχταράδες, δεν ξέρω ποιος είχε κάνει τις μεταγραφές και πραγματικά έχω μεγάλη απορία. Ποιος είχε κάνει τότε τις μεταγραφές που βρήκε ο Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε αυτούς τους παιχταράδες. Και βλέποντας αυτούς τους παιχταράδες έφτιαξε αυτή την ομάδα και πήρε το κόφερ έτσι. Είχε κάνει τρομερές μεταγραφές.
1: Νομίζω το Γενάρη αυτούς τους Πορτογάλους, δηλαδή τον Τζικίνιο, τον Γκάρμο και ποιον άλλο, και τον Ορτά. Νομίζω ο Καρβαλιάλ τους έφερε αυτούς. Ο Γιώβετς από το καλοκαίρι. Το Γενάρη ήρθαν αυτοί τρεις που είπα, δεν ήρθαν. Ο Κάρμο, ο Ορτά.
2: Ήρθαν αυτοί, αλλά ο Τζικίνιο.
1: Κατά βάση.
2: Ναι, είχε και άλλους μέσα. Αυτός ο τύπος που έκανε αυτές τις μεταγραφές είχε κάνει φοβερές μεταγραφές. Βγήκαν όλες, ήταν όλες λίγα 100. Δεν υπήρχε ένας που δεν βοήθησε τότε. Ούτε ένας. Είχες Ποτέρτσα στα μπουζάνια του, έβγαλες Ντολάκι και Μουζακίτη. Δηλαδή είχες παιχταράδες και ήταν όλοι ένας και ένας διαλεχτοί. Δύο χρόνια μετά, εάν κοιτάξεις πίσω, θα δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει βγει καμία μεταγραφή και δεν υπάρχει τίποτα σε βάθος τέτοιο. Ούτε καν σε τέτοια ποιότητα. Ακόμα και αυτοί που μείνανε έχουν στερεύσει, έχουν ξεφουσκώσει άνθρωποι. Έτσι, από Ελγκαμπή, από Τσίκη, όλοι. Δεν ξέρω, να πάνε να βρουν αυτό που έκανε τότε τις μεταγραφές, ποιος ήταν ο τεχνικός διευθυντής, δεν ξέρω, να του πούνε, έλα εδώ ξανακάνε μας. Να κάνουμε μια ομάδα για 2-3 χρόνια ακόμα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω και δεν φταίει ούτε ο Μεντιλίμπα ούτε τίποτα. Ο Μεντιλίμπα είναι αυτός που είναι, παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και το δηλώνει, αλλά δεν έχει τους παίκτες να του βγουν αυτά που θέλει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Νομίζω ότι τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα έχει πάει καλύτερα. Δηλαδή, κάποιος που κρίνει
2: απ' έξω. Ομάδα όλοι. Πήγανε, ακόμα και ο Κοστούλας. Mm-hmm. Πήγανε όλοι, φύγανε. Έχει αδειάσει η ομάδα. Πρέπει να ξαναγεμίσει με ανάλογους παίχτες για να μπορέσει ο Μεντιλίμπαρ να κάνει. Και να του βγουν και αυτοί που παίρνει. Δύο χρόνια παίρνει παίχτες και δεν του βγαίνει ούτε ένας. Δεν ξέρω αν λέει το OK αυτός. Δεν το ξέρω. Αν του λένε, κοίταξε, θα πάρουμε αυτόν, συμφωνήσει του φέρτον. Ή του λένε αυτός είναι και πάρτον, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είναι αυτό και όχι ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ότι δύο χρόνια η ομάδα αδειάζει συνεχώς. Αυτό είναι το ένα. Είμαι 64 χρονών. Τον παρακολουθώ. Ο πρώτος μου αγώνας ήταν με τον Εθνικό στον τελευταίο αγώνα του Σιδέρη. Να καταλάβεις, με είχε πάει ο πατέρας μου. Όταν πηγαίναμε στο γήπεδο μέσα στην 7, Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή μαζί. Από τότε πηγαίνω. Και χωριζόμασταν στη μέση. Και ξαναφεύγαμε. Έφευγα από τους ζωγράφους με τον κολλητό μου. Αυτός Παναθηναϊκός, εγώ Ολυμπιακός. Πηγαίναμε Καρασιά και ξαναγυρνάγαμε παρέα με τη σημαία όνεστη. Ο καθένας στην πλάτη. Άλλες εποχές.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήθελα να πω κάτι για σήμερα,
1: εννοείται.
2: Αν είναι εύκολο.
1: Εννοείται.
2: Άκουγα που φωνάζαν οι εξήδες σήμερα με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο πόνο πρέπει να έχουν για έναν τέτοιο προπονητή που δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ να προσπαθούν να κοροϊδέψουν, γιατί ούτε καν τον νικήσανε. Τους έχει ρίξει εξάρες και τεσσάρες. Έτσι, και το λέω, δηλαδή πρέπει να είναι όλοι αυτοί που φωνάζανε.
1: Νομίζω είναι στο πλαίσιο της καζούρας φωνάζανε. Είναι μωρέ, σιγά το, μην το κάνουμε θέμα.
2: Όχι, δεν είναι η καζούρα.
1: Νομίζω ίσως επειδή πέρσι ρε Κυριάκο δεν φωνάζανε και οι οπαδοί του Ολυμπιακού το όνομα του Αλμέιδα. Γι' αυτό μάλλον.
2: Ναι, το όνομα του Αλμέιδα το φωνάζανε όταν έτρωγε 6 και έκανε τσαμπουκάδες, ας πούμε, και καλά. Λογικά θα το φωνάξεις όταν τρως 6. Όταν κατορθώνεις και ισοφαρίζεις και δεν είσαι καν καλύτερος από αυτόν τον χάλια Ολυμπιακό, έτσι Ολυμπιακός είμαι, δεν μπορείς να κάνεις καζούρα. Δηλαδή σαν να κάνει το μερμήκι στον ελέφαντα καζούρα ότι θα σε πλακώσει στο ξύλο, ας πούμε, και να γελάνε. Εγώ το θεωρώ σοβαρό αυτό. Όπως θεωρώ σοβαρό ότι πέρυσι βρίζανε αυτόν τον πρόεδρο που έχουνε, κολόγαβρε, τα θυμόμαστε όλοι τι λέει.
1: Λίγο πιο σεμινάρια. Πάμε.
2: Έτσι. Και τελικά τώρα το αποθεώνουμε. Και λέει το ένα, λέει το άλλο. Δηλαδή όλα πάνε ανάλογα με το κύμα. Όπως πηγαίνει το κύμα, πηγαίνουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Εσύ. Να είστε καλά. Ναι, πάμε. Αμά είναι απαραίτητο, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είμαι ο Γιώργος Νελόπουλος και εύχομαι, αγαπημένοι μου ακροατές, να ζήσουμε όλοι μας όχι μόνο τα 30 χρόνια του BitWin Sport FM, αλλά και τα 300. Από την Καβάλα με αγάπη. Μαζί με το BitWin Sport FM μεγάλωσα τα τελευταία 25 χρόνια που έζησα μοναδικές στιγμές, μεγάλες ειδήσεις με χιόνια, βροχές και κρύο. Μια στιγμή όμως που ξεχωρίζει και θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου είναι το βράδυ του Euro 2004, όπου μου ζητήθηκε να βγω στον δρόμο και να κάνω ένα ρεπορτάζ με τους ανθρώπους. Τότε λοιπόν, για να πρωτοτυπήσουμε, δεν ήξερα τι να κάνω, έτσι αλλιώς όλοι είχαμε χάσει τα μυαλά μας. Σταμάτησα μια νταλίκα στη μέση του δρόμου, ο οποίος πήγαινε από Αθήνα για Τουρκία. Ανέβηκα πάνω και την ώρα που το κοντρόλ μας έβγαλε στον αέρα από Καβάλα, συνεχίζαμε να περιφερόμαστε. Εγώ συνοδηγώ στην νταλίκα, κορνάροντας και παίζοντας φυσικά τον εθνικό ύμνο και περιφέροντας όλες αυτές τις όμορφες στιγμές τις οποίες κράτησα για πάντα. BitWin Sport FM, εύχομαι να μπορέσω να ζήσω μαζί σας και τα επόμενα χρόνια και γενέθλια. Θα είσαι πάντα ένα κομμάτι της ψυχής μου.
3: BitWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Επόμενος, καλημέρα.
6: Ναι.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Έλα φίλε μου, εσύ είσαι, πάμε.
6: Σε μένα μιλάτε.
1: Ναι, ναι, σε εσάς.
6: Καλησπέρα κύριε Αθανασίου.
1: Απλά να πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα και να σου δώσω το λόγο. Όποιος παίρνει εδώ με διάθεση να συζητήσει και να μιλήσει σαν άνθρωπος, νομίζω παίρνει και τις ανάλογες απαντήσεις και γίνεται κουβέντα. Όταν κάποιος εδώ θα παίρνει και θα ειρωνεύεται και θα λέει πού τον ξέρεις εσύ τον τάδε, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Έτσι πάει. Όπως σου φέρονται, τους φέρεσαι. Πάρα πολύ απλό. Τι σημαίνει ότι επειδή κάνουμε μια δουλειά και είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο, θα ανεχόμαστε τον καθένα να παίρνει εδώ και να ειρωνεύεται? Είναι πάρα πολύ απλό. Όποιος το καταλαβαίνει, έχει καλώς. Έλα, φίλε μου, πάμε.
6: Σωστά. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επειδή εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, χιλιάς λέγομαι και να φιλοσοφάει. Επειδή εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο και το σχόλιο φάμα την πρώτη μέρα που άνοιξε, έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Αρκεί και εσείς μερικές φορές να μην ξεφεύγετε και να κάνετε το ίδιο. Δεν το λέω για προσωπικά, εννοείται.
1: Ναι, εννοείται.
6: Έτσι. Καμιά φορά καταλαβαίνω και εγώ μια δουλειά κάνω και μερικές φορές βγαίνω από τα ρούχα μου. Έτσι. Αλλά ξέρεις, επειδή είναι δημόσιος λόγος, είναι πρόβλημα αυτό. Είναι δύσκολη η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων.
1: Όχι, νομίζω η δουλειά είναι.
6: Πώς θα μπορείτε να το κοντρολάρετε?
1: Ναι, θα σου πω, η δουλειά. Η δουλειά είναι πάρα πολύ εύκολη. Όταν θα πάρει κάποιος και θα θελήσει να κάνει συζήτηση, θα γίνει συζήτηση. Όταν κάποιος θα παίρνει και θα ειρωνεύεται, δεν θα γίνεται συζήτηση. Τι να κάνουμε τώρα? Τους κανόνες τους βάζει ο σταθμός και αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο. Δεν τους βάζει κανένας ακροατής. Αν κάποιος θέλει να πάρει και να ειρωνευτεί, μπορεί να πάρει κάποιον φίλο του και να ειρωνεύεται όση ώρα θέλει. Εγώ με ανθρώπους που ειρωνεύονται δεν γουστάρω να κάνω διάλογο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε τώρα στο θέμα που πήρες να θίξεις, καλή μου φίλε. Και άστα αυτά τώρα για άλλη στιγμή. Πάμε.
6: Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή παρακολουθώ την ΑΕΚ μέσα από το γήπεδο καμιά 50 χρόνια, κομμάρα μου, θα πω ότι σήμερα νιώσα έως και συγκινημένος, γιατί ο Μάριος Ολιόπουλος έστησε κάτι το οποίο άξιζε σε ένα πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, θα μου επιτρέψεις μια έκφραση?
1: Ναι, αμέ, αν δεν βρίσεις, εννοείται.
6: Εγώ θεωρώ γραφικότητες για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά σίγουρα για την ομάδα μου, να ονομάζουμε ένα πρωτάθλημα καλύτερο ή χειρότερο ή μάγικο ή οτιδήποτε από κάποιο άλλο. Όλα τα πρωταθλήματα είναι παιδιά μιας ομάδας. Και όλα τα, το πρωτάθλημα δηλαδή που πήρε ο Μίνης ο Παπαϊάννου το 1978 έχει την ίδια αξία με το πρωτάθλημα που πήρε ο Πέτρος ο Μάνταλος σήμερα. Για μένα. Γιατί σου μιλάω για δύο πρωταθλήματα που τάζεσα και τα δύο. Έτσι. Λοιπόν, ωστόσο, ο Μάριος Ελιόπλος και ακριβώς αυτή την ιστορία. Και αυτό εμένα με συγκίνησε, γιατί είναι ένας νέος πρόεδρος. Και ένας πρόεδρος ο οποίος κατά δήλωσή του, ακόμα και σε μένα, ενδεχομένως μπορεί να είχα μια πληροφόρηση, οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία, ήταν ένα ερωτηματικό. Ο Όταν το ερωτηματικό σου απαντάται καταφατικά για κάτι που αγαπάς, σε κάνει διπλά χαρούμενο. Για οποιοδήποτε οπαδό. Έτσι ακριβώς και για μένα. Και πλέον για μένα ο Μάριος ο Ηλιόπουλος σήμερα, ακόμα και με την υπερβολική τοποθέτησή του, που συμφωνώ εν μέρη με κάποιους, με έναν φίλο ο οποίος λέει και έπαιρε παιδί μου σε μια γιορτή, πήρε πολύ το λόγο κλπ. Το καταλαβαίνω, ναι, αλλά ακόμα και αυτό ήταν συμβατός με την ιστορία της ΑΕΚ, γιατί η ιστορία της ΑΕΚ έχει ψυχή και υπερβολή μέσα. Για μας, οι οποίοι την έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε ίσως καλύτερα. Και αυτοί που έρχονται από πίσω θα το καταλάβουν ακόμα και αυτοί με τη σειρά τους, νομίζω. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ κύριε Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου πάει για πρωτάθλημα. Δεν είναι πρόσεξε, η ερώτηση δεν είναι προβοκατόρικη. Mm-hmm. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Είναι ειλικρινής. Κατά τη γνώμη σου. Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί έχω ένα λόγο που σε ρωτάω.
1: Ναι.
6: Περαιτέρω. Αν έχεις την καλοσύνη μου απαντήσει.
1: Ναι, αμένω, αν μπορώ.
6: Πάει για πρωτάθλημα λοιπόν, κατά τη γνώμη σου.
1: Ποιος είναι ο στόχος που βάζει η ομάδα, ποιος είναι ο...
6: Παναθηναϊκός του χρόνου, ναι. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς το καταλαβαίνεις, πάει για πρωτάθλημα. Για να μην σε μπεντεύω. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει να πηγαίνει για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
6: Όπως πρέπει να πηγαίνει ο Ολυμπιακός, όπως ναι. πρέπει να πηγαίνει και η ΑΕΚ. Δεν θεωρώ υπέρβαση του χρόνου ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα. Για την ιστορία του και τη φανέλα. Ναι. Όπως και για την ΑΕΚ, όπως και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αν δεν συντρέχουν, συντρέχουν ειδικές ναι, ναι. συνθήκες και πράγματα τα οποία δεν είναι συνυφασμένα ναι, με την κανονικότητα σε ένα σύλλογο, όπως ήταν για παράδειγμα ναι, ο Παναθηναϊκός για κάποια δηλαδή, χρόνια.
6: Ναι, θα σε βοηθήσω
1: λίγο. Ο στόχος σου θα πρέπει να είναι το πρωτάθλημα. Τι συζητάμε. Ναι, το 12 δεν μπορείς να πας για πρωτάθλημα, ούτε το 13, ούτε το 14. Ναι, okay, το καταλαβαίνω.
6: Το 12 οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαιναν από τα Σπάρτα στο ΡΟΑΚΑ ναι, μεταξύ.
1: Ωραία.
6: Δεν μπορώ να απαιτήσω πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για τέτοιες ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δοκάρει και έξω είμαστε μάκες, και επειδή δοκάρει και μέσα είμαστε μάκες, δοκάρει και έξω είμαστε δάκες. Θα παρακαλέσω και εσάς τους ίδιους, όσο μπορείτε, να βοηθάτε τον κόσμο να διαβάζει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
6: Γιατί αυτά τραβάτε στις νυχτερινές γραμμές, ότι υπάρχει έλλειμμα. Βγήκα προχθές, θα σου δώσω μόνο ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό, δεν θα πω εγώ σήμερα τα περαιτέρω των ενθουσιασμών για την ΑΕΚ, απλά ήθελα να πω αυτό που είπα για τον Ηλιόπουλο και για την γιορτή της ΑΕΚ. Βγήκε προχθές, μιλάω προχθές με τον Ηρακλή, τον είπα ένα λεπτό και του λέω ρε φίλε, δεν επιτρέπεται να παίζεις με δύο φορ. Γιατί δεν κλείνεις χώρους, γιατί υπάρχει πρόβλημα στα μεσοδιαστήματα κλπ. Και βγαίνει μετά ακροατής και λέει ότι υπάρχει αυτός ο τύπος που βγήκε, είχε πόνο γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα για μένα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα στο να κατανοήσει ο κόσμος το παιχνίδι. Και πρέπει να βοηθήσετε σε αυτό, παιδιά, για να κάνετε και τη δικιά σας δουλειά πιο εύκολη. Τη γνώμη σου έδωσα πολλές αισίες και δεν είναι του υφούς μου. Εντάξει. Λοιπόν, και το ποδόσφαιρο, λέω εγώ, ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι έξω από την πολιτική, όσο και να προσπαθεί η αγαπητή μας η UEFA πάρα πολύ στεναρά γι' αυτό. Γιατί όπου μαζεύεται κόσμος, κάποια στιγμή θα βγάλει τα προβλήματά του. Από τα αρχαία χρόνια στο έβγαζε ακόμα και από τα Βυζαντινά στον υπόδρομο. Έτσι, για να θυμηθούμε άλλα πράγματα. Μην το ζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγάζουν τα πολιτικά τους χρονήματα στο κήπεδο. Το θέμα είναι να μην είμαστε φασίστες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έγινε χιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
7: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
7: Έλα, Νίκο, από τις 12 η ώρα.
1: Συγγνώμη, φίλε μου. Έχει πάρα πολύ
7: λοιπόν, κόσμο. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
7: Είμαι Παναθηναϊκός. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα θέλω να μιλήσω λίγο για το ποδόσφαιρο, λίγο για τον μπάσκετ. Ακούγομαι, έτσι.
1: Ναι, αμέ.
7: Μία παρένθεση, παρόλο που το παιδί το προηγούμενο από το Μαρούσι είναι Ολυμπιακός, κακώς σου το κλείσες. Δεν ειρωνεύτηκε, πιστεύω. Αυτό και την κλείνω. Πάμε παρακάτω.
1: Όταν κάνεις διάλογο με έναν άνθρωπο και σε ρωτάει, τον ξέρεις τον Αχιλλέα. Μισό λεπτά, ένα λεπτό να σου πω. Τον ξέρεις τον Αχιλλέα. Τον ξέρω τον Αχιλλέα. Από πού τον ξέρεις τον Αχιλλέα. Εντάξει, θα κάτσω εγώ να σου δώσω λογαριασμό από πού ξέρω τον Μπαλντίνι, αν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, τι έχω κάνει στο ποδόσφαιρο, τι έχω, πόσο έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, δύο παρά τη νύχτα τώρα θα κάθομαι να κάνω τέτοια κουβέντα που ξέρω τον Μπαλντίνι. Εντάξει, φίλε, λέω, είναι ειρωνία. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων, πέρασε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα. Πες με αυτά που θέλεις να μου πεις.
8: Παναθηναϊκός είμαι και με αυτούς δεν κάνω καν διάλογο. Ναι. Αλλά το άκουσα το παιδί, τέλος πάντων νομίζω.
1: Πάμε παρακάτω.
8: Είμαι στεναχωρημένος με τους δικούς μας οπαδούς, φίλε. Και δεν θα πω με τη διοίκηση.
1: Ναι.
8: Με αυτήν είμαστε 30 χρόνια. 30 χρόνια, δύο πρωταθλήματα. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα χτύπησε τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε?
1: Καταρχήν, οι τελευταίοι που φταίνε για το 2 στα 30 είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Κατά δεύτερον, ναι, και βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα χτύπησε όλα τα παιχνίδια. Είσαι σίγουρα Παναθηναϊκός, φίλε μου?
8: Σιγουρότατα.
1: Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Τώρα πάλι θα γίνει. Ωραία. Ωραία, εντάξει.
8: Είναι 1000% Παναθηναϊκός.
1: Εγώ δεν ξέρω πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε τέτοια πράγματα για την ομάδα τους. Πόσο μάλλον, και επειδή ξεχνάς.
8: Όχι, θα σου πω.
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1 ποτέ έγινε πριν από 100 χρόνια ή φέτος?
8: Φέτος.
1: Α, εκείνο το παιχνίδι το χτύπησε, στα play-offs δεν το χτύπησε. Ο Παναθηναϊκός στα play-offs πόσες ομάδες νίκησε και δεν νίκησε τον Ολυμπιακό? Καμία.
8: Εγώ την είδα στον Παναθηναϊκό τον play-offs, γιατί δεν θα μου φας τον χρόνο και θέλω να μιλήσω για τον
1: μπάσκετ. Δεν θα σου φάω, ό,τι θες.
8: Και είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, άκουμε. Ναι. Με την ΑΕΚ κάνανε τα πάντα να κόψουν βαθμούς με την ΑΕΚ. Κάνανε ευκαιρίες και για να νικήσουν και για να μειώσουν και για τα πάντα. Ναι. Με τον Ολυμπιακό είδες καμία ευκαιρία, ρε φίλε, και στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκι? Είδες καμία ευκαιρία του Παναθηναϊκού και σε Λεωφόρο και σε Καραϊσκάκι με Ολυμπιακό?
1: Ο Παναθηναϊκός στα 12 ντέρμπι που έχει παίξει φέτος, ξέρεις πόσες ευκαιρίες έχει κάνει?
8: Φίλε μου, σου λέω εδώ πέρα.
1: Μου λες εδώ πέρα? Μα δεν μπορώ να κάνω τέτοια κουβέντα, ρε φίλε. Να βγει κανένας ΠΑΟΚ, κανένα ΣΑΕΚ να μου το πει. Να παίρνει να μου λες ότι είσαι Παναθηναϊκός και να μου λες δεν χτύπησε τα μάτς με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει πάει στο Καραϊσκάκι και έχει κάνει 0-1 πριν από 3 μήνες.
8: Νίκο,
1: σε ξαναρωτάω, ποιον νίκησε ο Παναθηναϊκός στα playoffs και δεν νίκησε τον Ολυμπιακό? 3 ισοπαλίες, 3 ήττες έκανε.
8: Ναι, θα σου πω εγώ.
1: Είχε καμία υπερομάδα ο Παναθηναϊκός και ξαφνικά. Ναι, πες μου, τέλος πάντων.
8: Ωραία. Την ΑΕΚ μπορούσε να την νικήσει όπως έπαιξες?
1: Όχι.
8: Γιατί, αφού έπαιξες, χάσανε και ευκαιρία και για το 2-0.
1: Η ΑΕΚ έκανε περισσότερες ευκαιρίες και στα δύο παιχνίδια. Πολύ περισσότερες.
8: Μπορούσε να την νικήσεις.
1: Okay.
8: Με τον Ολυμπιακό έκανες καμία ευκαιρία? Δεν έκανες καμία ευκαιρία.
1: Όσες ευκαιρίες έκανες, όσες ευκαιρίες έκανες με την ΑΕΚ.
8: Και έκανες ευκαιρίες. Αυτά, φίλε, πρέπει να τα δέχεστε. Εγώ είμαι 48 χρονών, φίλε.
1: Τι να δέχομαι? Να δέχομαι να μου λες ότι ο Παναθηναϊκός χτύπησε τα μάτς με τον Ολυμπιακό?
8: Εγώ είμαι 48 χρονών. Είμαι 48 χρονών, φίλε. Έχω ζήσει ωραίες καταστάσεις.
1: Εγώ δεν βλέπω να φτάνω μέχρι τα 48 με αυτά που ακούω πάντως.
8: Και με τη θύρα 13 έχω ζήσει ωραίες καταστάσεις. Δηλαδή δεν μου αρέσει.
1: Έλα, πάμε για τον μπάσκετ, φίλε μου. Πάμε για τον μπάσκετ. Έλα, πούμε για τον μπάσκετ.
8: Ένα δευτερόλεπτο. Δεν μου αρέσει που παλεύεις τα παιχνίδια, φίλε, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ για να βγάλεις τον Ολυμπιακό δεύτερο. Εγώ αυτό είδα, φίλε, δυστυχώς.
1: Εντάξει, οκ. Διαφωνούμε, δεν πειράζει. Διαφωνούμε, τι να κάνουμε.
8: Είναι ψέματα ότι ο Τζίγκερ με το Μαρινάκι είναι μαζί σε μια επιχείρηση?
1: Διαφωνούμε.
8: Είναι ψέματα ότι είναι μαζί σε μια επιχείρηση αυτοί οι δύο?
1: Τι σχέση έχει ο Τζίγκερ με τον Παναθηναϊκό, για πες μου λίγο.
8: Ο Τζίγκερ.
1: Ναι, για πες. Τι σχέση έχει. Α, εντάξει. Πες το να ξεκινήσουμε έτσι τώρα. Έλα, πάμε. Θες να πούμε για τον μπάσκετ τώρα? Δεν θέλω να κλείσω άλλο.
8: Ναι. Πάμε στο μπάσκετ. Ναι, λοιπόν.
1: Μετά τη μια μισή κάτι έχει το νερό. Έλα, πάμε.
8: Βλέπω. Είδες ποιος είναι ειρωνικός, τέλος πάντων.
1: Τώρα είμαι εγώ.
8: Εγώ δεν είμαι ειρωνικός, θέλω τη γνώμη μου.
1: Τώρα είμαι
8: εγώ. Και να ξέρεις, πολλοί συμφωνούν μαζί μου.
1: Εντάξει.
8: Να το ξέρεις αυτό.
1: Ωραία.
8: Και άμα ήσουν και αύριο, θα τα λέγανε, αλλά είναι ο Δεσύλλας αύριο.
1: Εντάξει, πάρτε πείτε στον Διονύση ότι ο Παναθηναϊκός δεν χτύπησε τα μάτς με τον Ολυμπιακό και θα σας πει ότι έχετε δίκιο, δηλαδή ο Διονύσης. Πάρε αύριο τον Διονύση και πες του ότι επειδή είναι ο Μαρινάκης συνέτερος με τον Τζίγκερ, ο Παναθηναϊκός έχει το μάτς με τον Ολυμπιακό και δεν θα σου απαντήσει ο Διονύσης ειρωνικά. Θα σου πει ότι έχεις δίκιο.
8: Ρε Νικό, 2,90 λεπτά και δεν έκανε μια ευκαιρία.
1: Τι μα με ποιον έκανε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός στα πλέον? Αυτό σου λέω. Σε 12 ντέρμπι. Καλέ μου φίλε, άκουσε με λίγο. Σε 6 παιχνίδια, να ηρεμήσω. Σε 6 παιχνίδια στα playoffs ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3 γκολ. Στα ντέρμπι, 12 παιχνίδια, τα expected goals του Παναθηναϊκού είναι κάπου. Μπορώ να πω λίγο κάτι. Είναι κάπου. Μπορώ να τελειώσω, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό να τελειώσω. Στα 12 ντέρμπι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει κάπου 0,6-0,7 expected goals. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα μεγάλα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός παράγει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όπως και στα υπόλοιπα ντέρμπι, έτσι και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έκανε 1-2 max καλές στιγμές. Αυτό ήταν. Στο ένα μάτς έχασε 1-0 και στο άλλο μάτς έχασε 2-0. Και πριν 3 μήνες πήγε στο Καραϊσκάκι και νίκησε. Και το Σεπτέμβριο έφαγε ένα γκολ στο 94, θα είχε πάρει και εκείνο το μάτς. Άρα δηλαδή εσύ θέλεις από εμένα να πιστέψω και να συμφωνήσω ότι το Σεπτέμβριο και το Φεβρουάριο ο Παναθηναϊκός έπαιζε τα παιχνίδια κανονικά κόντρα στον Ολυμπιακό και ξαφνικά με μία ώρα τη δύναμη στα playoffs ο Παναθηναϊκός έκατσε και έχασε, ενώ δεν πήρε κανένα ντέρμπι. Κανένα. 0-6. Και θέλεις να πούμε. Άκουσε, φίλε, εμένα αυτή η συζήτηση με προσβάλλει. Θες να μιλήσουμε για μπάσκετ ή να πάμε παρακάτω?
9: Να μιλήσουμε. Αλλά εσύ
1: πάμε. Διαφωνούμε. Είναι υγεία διαφωνία. Πάμε παρακάτω.
9: Μακάρι να έχεις δίκιο. Μακάρι να έχεις δίκιο να κάνω λάθος.
1: Ωραία, εντάξει, πάμε παρακάτω.
9: 90 και 90 λεπτά κάναμε καμία φάση.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Έλα, φίλο, πες μου για τον μπάσκετ.
9: Ναι, λοιπόν. Μπαίνω στα social, βλέπω μέσα χλεβασμός των Ολυμπιακών προς τον Γιαννακόπουλο. Αυτό, άντε, να το καταλάβω. Να το καταλάβω γιατί είναι αντίπαλος, είναι εχθρός, είναι απέναντί μας, ωραία. Αλλά δεν θέλω, φίλε, από δικούς μας οπαδούς, δικούς μας Παναθηναϊκούς, να τα βάζουν, φίλε, με τον Γιαννακόπουλο. Θα μου πεις δικαίωμά τους. Αλλά δεν είναι έτσι, φίλε. Σου φέρε το ευρωπαϊκό πριν 2 χρόνια, αγαπάει τον Παναθηναϊκό, είναι ο μόνος παράγοντας στην ζωή που αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, μπορεί τώρα να έχουν μπει και κάποιοι στο βόλιο και λοιπά. Λοιπόν, έδωσε 10 εκατομμύρια για το Hayes Davis, έτσι. Τον αδίκησε η διαιτησία, μ' ακούς?
1: Ναι, αμέ.
9: Ωραία, τον αδίκησε η διαιτησία, τον πήγε κόντρα, δεν τον φέρανε για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί τώρα να το πει στις αγωνιστικές, επειδή είπε είναι αυτό. Λοιπόν, και ζητώ από τον κόσμο να είναι δίπλα στον πρόεδρο. Δεν μπορεί, φίλε, να βρει αυτό το όνομα, έτσι. Ήταν ο Παύλος, ήταν ο Θανάσης, τώρα είναι ο Δημήτρης. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και μετά, άμα ήμουν στη θέση του, ίσως δεν ξέρω τώρα. Δεν το λέω με σιγουριά. Δεν ξέρω, φίλε, ίσως να έκανε κάτι να έκλεινε το ΆΚΑ να μην γίνονταν το Final Four. Με ποια λογική δεν σεβαστήκατε τα εκατομμύρια μου, δεν σας σέβομαι. Με αυτή τη λογική.
1: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και σε έναν τελευταίο.
9: Με αυτή τη λογική, τίποτα άλλο.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
9: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Πάμε.
10: Δύο λεπτά.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
11: Καλημέρα, Αντρέας. Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ να σου πω ότι είμαι λάτρης του ωραίου ποδοσφαίρου. Και τι εννοώ. Εντάξει, οκ, θα κερδίσω, θα χάσω. Ναι, οκ. Το πρόβλημα είναι με τον Παναθηναϊκό ότι δεν βλέπω άλλα. Δεν βλέπω να πω ρε γαμώ το ότι έπαιξα, κέρδισα, έχασα που λέει ο λόγος, αλλά έπαιξα καλή μπάλα. Αυτό δεν βλέπω. Πίστευα ότι με τον Μπενίτε θα αλλάξει. Ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγα να κάτσει, αλλά αυτή η εικόνα στα play-off με έκανε ότι ναι, οκ, ούτε αυτός μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ.
11: Ναι, δεν ξέρω αυτό το πράγμα δηλαδή και δεν ξέρω τι προπονητής πρέπει να έρθει για να πεις σε έναν άνθρωπο το αυτονόητο, ότι δεν γυρνάμε την μπάλα πίσω, ότι πιέζουμε. Γιατί και ο Γκουαρδιόλα να έρθει, αν κάνουμε αυτά τα πράγματα μέσα, άχρηστο θα τον βγάλουμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα έκανε αυτά τα πράγματα. Ο κάθε προπονητής είναι ξεχωριστός, έχει το δικό του μοντέλο παιχνιδιού. Το εφαρμόζει στις ομάδες που πηγαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήγε σε έναν προπονητή που το μοντέλο παιχνιδιού του ήταν ασύμβατο. Ξεκάθαρα. Αυτά τα προβλήματα τα διαπιστώνεις και τα αξιολογείς πριν κάνεις την επιλογή. Μετά είναι αργά. Μετά έρχονται οι αποζημιώσεις. Έτσι πάει.
11: Δεν ξέρω αν είμαστε μόνοι που στην ουσία τόσο καιρό ακούω με τα γροφορολογία για παίκτες. Ενδιαφέρεται για τον ένα, ενδιαφέρεται για τον άλλο. Αλλά δεν έχουν αποφασίσει με ποιον προπονητή θα πάνε.
1: Σωστό.
11: Και αν το κάνει ο προπονητής. Αν θέλει ο προπονητής αυτούς τους παίκτες. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα που το κάνουμε αυτό. Πρώτα παίρνουμε τους παίκτες και μετά τον προπονητή και του λέμε μπες, μαγείρεψε και κάνε δουλειά.
1: Το χειρότερο που κάνουμε είναι ότι πρώτα παίρνουμε τους προπονητές και μετά τους τεχνικούς διευθυντές.
11: Ναι, και αυτό.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
11: Εν τω μεταξύ, γύρισε τώρα για να τελειώνω να κλείσω κιόλας. Γύρισε ο Μπενίτες και είπε ότι και καλά ρε παιδί μου είναι επίτευγμα η τέταρτη θέση και αυτό.
1: Εντάξει,
11: και
1: αυτό είναι ένα μήνα τώρα, ναι, το έχει ξαναπεί. Δεν είναι καινούριο
11: θέμα. Το θέμα είναι. η ομάδα του είπε ότι ξέρει κάτι, έλα φέτος, mm-hmm. κοίτα να μπούμε στην τετράδα και βλέπουμε του χρόνου τι κάνουμε. Ή αυτό λέει ότι θέλει.
1: Αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η ομάδα του είπε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να πάρουμε το κύπελο. Και όσο πιο μακριά γίνεται να πάμε στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα είναι
11: και εννοείται ότι για μένα, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη αδικία φέτος για το Λεβαδιακό, ναι. που είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, δεν μπήκε στην τετράδα. Μεγάλη αδικία. Και το λέω που είμαι και Παναθηναϊκός, ναι. και θα ήθελα να μπω να παίξω, να κάνω κάτι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν και για απόψε. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
5: Γι' αυτό ήταν σπουδαίο.
4: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
5: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
4: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
5: Και το βαρέλι αυτό
4: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
5: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
4: Και γίνονται μετά
5: ονάσιτες.
4: Ονάσις σημαίνει
5: να πας στα μπουζούκια,
4: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλειο Σαβάλα.
5: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι,
4: στις κοσμικές ταβέρνες.
5: Και να τρως λαϊκότατα
4: σκορδαλιά.
5: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
4: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
5: Έχει την εντύπωση.
4: Είναι αυταπάτη.
5: Το πιστεύει δηλαδή.
4: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι.
5: Και να πέσει μετά με τα μούτρα.
4: Να φάει, να φάει, να φάει.
5: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος με σκατήλα.
4: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
5: Αυτού που τρώει σκόρδα.
4: Πολλά σκόρδα.
5: Πάρα πολλά σκόρδα.
4: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.
6: Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί έξω. Sport FM 94,6. Πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος. Τις επόμενες ώρες θα τις περάσουμε μαζί με καλή παρεούλα απόψε στο στούντιο για δεύτερη φορά. Την πρώτη είχαν με όργανα, τη δεύτερη ανόργανη και χωρίς CD. Λοιπόν, Liber Animus, τρεις από τους
7: 6.
6: 6, ε, τότε ήσασταν 4.
7: Τότε ήμασταν 4, ναι.
6: Ναι, μεγαλώνει η παρέα. Μεγαλώνει η παρέα. Λοιπόν, Γιάννης και Γιώργος Μπαϊρακτάρης, οι δύο ίδιοι που ξανάρθανε. Και υπάρχει και τρίτος στην παρέα, ο οποίος θα αυτοσυστηθεί διότι δεν έχω σημειώσει ξανά το όνομα του.
8: Πάλι πνευστό φέραμε, αλλά πες το.
9: Παναγιώτης και εγώ.
6: Συνονόματος λοιπόν. Στα πνευστά πλέον.
9: Με νεοτουμπίστας του συγκροτήματος.
6: Ναι, ναι. Καιρό μαζί τους.
9: Τρίτος χρόνος.
7: Έχουμε 3 χρονιά.
9: Είδες.
6: Πόσο καιρό έχετε να έρθετε, ρε.
8: Πόσο καιρό έχουμε να ξανά.
6: Αυτό, πόσο καιρό έχετε να έρθετε. Λοιπόν, Liber Animus, ελεύθερη ψυχή, θυμάμαι καλά.
8: Ναι.
6: Ναι, η μετάφραση. Πού σας βρίσκουμε, σε τι φάση?
7: Ετοιμάζουμε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά.
6: Αχα.
7: Κάναμε ένα μεγάλο live στο Βοτανικό Stage.
6: Mm-hmm.
7: Τα Χριστούγεννα για καλό σκοπό. Για να μαζευτούν χρήματα για οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά.
8: Αχα. Και τρόφιμα.
6: Ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
7: Ανταποκρίθηκε, όχι, ήταν καλή ανταπόκριση. Mm-hmm. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Γνωρίσαμε καλλιτέχνες, όπως δεν τους είχαμε γνωρίσει από κοντά. Δεν είχαμε συστηθεί μάλλον ξανά. Όπως ο Απόστολος ο Ρίζος, η Μάριο Μαρικέλου, η Σοφία Ιμάνου, Βίκη Καρατζόγλου,
8: Σταμάτης
7: Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Σταμάτης Βονοβονιός, η Μάγδα η Βαρούχα. Πείτε και εσείς.
8: Μινιός.
7: Ο Χρήστος ο Μινιός.
8: Παπαϊωάννου.
7: Παπαϊωάννου. Πάνω σπάνω Παπαϊωάννου.
8: Αεροφίλη.
7: Ιεροφίλη.
8: Αλλά αυτά νομίζω με στην πλήρη.
7: Α, και ηχογραφήσαμε και σε όλη αυτή την συνεργασία, τέλος πάντων, για αυτό το live. Mm-hmm. Ηχογραφήσαμε και ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του στο Σταμάτη Μορφωνιού.
6: Uh-huh.
7: Όπου τραγούδισε και ο Πάπης ο Στόκας. Και συμμετείχαν σχεδόν όλοι.
6: Επιτόπου στη συναυλία έγινε αυτό ή αργότερα?
7: Αυτό έγινε σαν τραγούδι της συναυλίας.
6: Της συναυλίας,
7: σαν
6: κεντρικό, πριν
7: λοιπόν από το τραγούδι. Mm-hmm. Το οποίο τραγούδιθηκε από όλους τους καλλιτέχνες μαζί. Και εμείς ήμασταν στην παραγωγή και στα μουσικά όργανα στα πνευστά.
6: Uh-huh.
7: Αυτό ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πάμε γέλες.
6: Καινούργια δισκογραφία λοιπόν. Στο ίδιο μοτίβο ή έχουν αλλάξει τα πράγματα?
10: Ναι, όσο πάμε βάζουμε και άλλα πνευστά. μας άρεσε που το ξεκινήσαμε και προσθέτουμε κι άλλο.
6: Για την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ο ήχος ήταν αλλαγμένος σε αυτό που άκουσα τουλάχιστον εγώ. Έτσι.
10: Ναι, γιατί... τώρα κοίτα να δεις τι κάναμε.
6: Και αυτό συζητάγαμε
10: με το... προσθέθηκε ο Παναγιώτης που υπάρχει, που είναι και εδώ μαζί μας. Βγάλαμε το ηλεκτρικό μπάσο και έχουμε την τούμπα πλέον.
6: Την τούμπα.
10: Ηλεκτρική τούμπα. Ηλεκτρική τούμπα. Καλά το πω. Το σκεφτούμε, τον κάνουμε ηλεκτρικό.
9: Θα πάρω τα πετάλια του Μιχάλη του κιθαρίστα και θα την κάνω κι εγώ ηλεκτρική.
6: Έτσι.
7: Ναι, είμαστε στην παρέα μας. Τελευταία προσθήκη είναι ο Ηλίας Ολάμπρου.
6: Ο οποίος παίζει
7: τρομπέτα. Και είναι καταπληκτικός μουσικός και πολύ καλό παιδί.
6: Έλα, να τους αναφέρουμε όλους λοιπόν.
7: Ηλίας Λάμπρου τρομπέτα λοιπόν. Ο Γιάννης Αποστολίδης που είχε την προηγούμενη φορά στο τρομπόνι. Ο Μιχάλης Ωνάσας στην ηλεκτρική κιθάρα και στην ακουστική και στο γιουκαλίλι.
6: Και αυτός από πριν, έτσι, από το αγγλικό σχήμα.
7: Ναι. Ο Παναγιώτης που είναι εδώ.
10: Σκαράκης.
7: Στην τούμπα. Εγώ στην ακουστική κιθάρα στο τραγούδι και.
10: Πάει το ηλεκτρικό μπάσο. Να τα λέμε.
6: Το θα ψέσω.
9: Με το πήρε αυτό. Ευχαρίστηση, δεν ξέρω.
7: Και ο Γιώργος θα τύμπανε.
6: Ωραία, ωραία.
7: Και στα ακουστά. Η αλήθεια επιδιώκουμε και ένα έτσι πιο ακουστικό ύφος, χωρίς να απορρίπτουμε το ηλεκτρικό μας.
6: Επιδιώκει. Πες τα. Τα λέγαμε και τότε.
7: Και είχαμε ένα κομματάκι σήμερα να φέρουμε μαζί που έχουμε κάνει συνεργασία με τον Κώστα τον Χρονόπουλο.
6: Και μου φέρεις άδειο εισιτήρια.
7: Και έφερα άδειο εισιτήρια. Και τώρα ψάχνω στο κινητό αν το έχω πουθενά φορτωμένο.
6: Αν το έχεις κάπου φορτωμένο, ίσως να τη βρούμε την άκρη.
10: Το ξεφορτώσω κάπου.
6: Ναι.
9: Εγώ νόμιζα τον έφερες να σχολιάσει το αυριανό ντέρμπι που είναι πάρα πολύ ειδικό.
6: Θα μου πείτε και τι ομάδα είσαστε.
9: Γιατί δεν πρέπει να ξέρω ούτε ένα παίχτη,
6: ξέρω. Ούτε καν. Ούτε σε ασχολείς, Παναγιώτη.
7: Ποιος παίζει?
9: Εγώ η αλήθεια είναι ασχολούμαι, αλλά με την ομάδα που είμαι, είμαι πολύ κάτω στις κατηγορίες πλέον. Είμαι όφη.
6: Είσαι όφη, ε.
10: Μπράβο.
9: Οπότε...
10: αυτό δεν το ξέραμε.
9: Το λέω σήμερα πρώτη φορά στο Sport FM. Στην εκπομπή του Παναγιώτη του Ρήμου.
6: Άρα Ηρακλειώτης, έτσι. Όχι.
9: Όχι, η καταγωγή είναι από Χανιά.
6: Έχεις κάνει μεγάλη τρίπλα.
9: Έχω κάνει μεγάλη τρίπλα. Αλλά τότε στα νιάτα μας μόνο όφη υπήρχε, οπότε.
6: Ναι, σωστό γι' αυτό. Καλά, δεν είσαι και. Κατά λάθος άλλας.
9: Ήταν οι καλές ομάδες του 86, του 87, ξέρω.
6: Σωστά. Και Ευρώπη και τα λοιπά, και κύπελο. Παρ' όλα αυτά δεν παρακολουθείς καν τώρα τι γίνεται στη Γάμα?
9: Όχι, παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι σήμερα δεν μας έκανε
6: τη χαρή.
9: Ναι, η τύχη ήρθαμε 0-0.
6: Φωστήρας, λόγω πάνω. Παίζει σήμερα, αύριο. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό.
9: Λογικά αύριο. Όχι, παίξαν όλοι σήμερα νομίζω. Παίξαν όλοι σήμερα.
6: Α, ορίστε. Τα έχει μπροστά.
10: Βρήκαμε για τα
9: τευτέρια.
6: Στα αρχεία του χοντροθήκη.
10: 12-13 Μαρτίου, αλλά Σάββατο. Ναι, σήμερα. Σήμερα παίξαν.
6: Χτες βασικά πλέον, γιατί είναι Κυριακή ήδη.
10: Ναι, χτες. Σωστά. Άρα έχουν παίξει. Μετά εδώ, μετά θα σας γραφάς εδώ.
9: Είμαστε 5 βαθμούς μείον, ελπίζουμε.
6: Ναι, εντάξει. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα νομίζω εκεί.
10: Μπορεί και να βρω και βαθμολογία να σου πω άμα θες.
6: Καλά, μην το πάρεις και 100% αυτό που θα βρεις. Γιατί καμιά φορά γίνονται και λαθάκια εσωτερικά.
10: Εντάξει, οκ.
6: Εντάξει. Λοιπόν...
9: θα μας πεις και το στοίχημα για το βράδυ.

0: Όφη ή του Έλσου.
1: Του Όφη. Του Όφη, ότι διαμαρτύρω το διαφορετικό λόγο λένε υπέρ του Έλσου. Του πλακώσε το ξύλο έστω από στη Σουσούνα και τέτοια. Διαμαρτύρω το
0: Έλσου.
2: Όμορφα πράγματα.
0: Ωραία πράγματα. Έτσι.
2: Αθλητικά.
0: Ελληνικά, αθλητικά. Ναι, όμορφα. Οκ, ευχαριστούμε πάνω. Λοιπόν, τα λάτα πάμε. Έλα, πείτε μας για τα καινούργια πράγματα. Μη σε βλέπω έτσι. Ψάχνει ο Γιάννης βασικά. Έλα, Γιώργο.
3: Πόσα τραγούδια έχεις γράψει στο κινητό σου?
4: Έχουμε, ετοιμάζουμε κι άλλο ένα κομμάτι.
0: Υπάρχει ήδη ένα έτοιμο δηλαδή με το...
4: Υπάρχει ένα έτοιμο με τον Κώστα Χρονόπουλο. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου. Ο οποίος... πως τον ενδιαφέρθηκε για τον ήχο μας και μας έγραψε στίχους για ένα τραγούδι, τον ευχαριστούμε και είμαστε στις καρδιές και αυτό να το κυκλοφορήσουμε.
0: Αχα. Οπότε θα το πάμε κομμάτι-κομμάτι μέχρι να γίνει δισκάκι να το βγάλουμε ή πώς το σκέφτεστε?
4: Θα δούμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις και τόσο μακρόπλα σχέδια, είναι αλήθεια.
4: Μπλέκουμε και με δισκογραφική αυτή τη φορά και...
0: Αλήθεια. Ναι. Κάτσε, οι δύο προηγούμενες ήταν εξαρτές.
4: Η πρώτη ήταν η Legend, η δεύτερη
0: ήταν εξαρτή. 2010 η πρώτη, μην τους κάνεις χάρη.
4: 2009-2010.
0: 2009-2010 και μετά 2012, το θυμάμαι σωστά.
4: Μια στιγμή.
0: Θα ακούσουμε κομματάκια από αυτές τις δουλειές, αν και ακούμε κατά καιρούς. Εγώ να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ με τα παιδιά, να πούμε επί των καλλιτεχνικών ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα ακούσετε παρατηρήσεις σε κόσμιο τρόπο, ξέρετε εσείς φίλοι μου πώς γίνονται αυτά. Μέσω διαδικτύου www.sportpavlafm.gr, επάνω δεξιά ή ενότητα live radio, ακούστε μας ζωντανά. Πατώντας εκεί, οδηγήστε σε ένα καινούριο παράθυρο στο μέσο του οποίου υπάρχει δυνατότητα να γράψετε το μήνυμά σας και μπορείτε να ακούσετε και το πρόγραμμά μας ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε πάνω σε αυτή τη γη, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τον κόσμο στον ήχο σας, όσους δεν είναι μοιημένοι, κάτσε να φτάσω εδώ στα κοιτάπια, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε λίγο Liberanimus, να δούμε περί τίνος πρόκειται δηλαδή, τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που άκουσα ποτέ από τους Liberanimus, έτσι και τους γνώρισα και ευτύχησα να τους γνωρίσω και από κοντά αργότερα. Πάμε, μην τους κάνεις χάρη.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το «Μην τους κάνεις χάρη» από το 2009-10, όπως είπε και ο Γιάννης, και το ομότιτλο δίσκο τους. Πώς ξεκινήσαμε σαν συγκρότημα?
1: Συγκρότημα. Mm-hmm. Καλά, υπήρχαμε με διαφορετική
0: ονομασία, σύνθεση.
1: Πολύ γνωστά, διαφορετικό όνομα. Βέβαια, στην πορεία που αλλάξαμε το όνομα, πάλι ήμασταν χωρίς πνευστά και τέτοια, αλλά στην πορεία...
0: Το πρώτο όνομα δηλαδή ήταν...
1: Το πρώτο όνομα ήταν Κέρμα.
0: Κέρμα.
1: Ναι. Και στην πορεία, επειδή ψάχναμε για όνομα, mm-hmm. εκεί στη γειτονιά ένας καλός φίλος γείτονας που μας άκουγε εκεί με υπομονή και άκουγε όλες τις πρόβλες. Του είπαμε το πρόβλημά μας και λέει, μην ανησυχείτε, θα έρθω εγώ, θα σας φέρω ένα όνομα.
0: Ένα καλό.
2: Μια καλή πρόταση.
1: Και ήρθε μετά από δύο μέρες, δεν θυμάμαι τώρα. Λιμπεράνι μου λέει, παιδιά, αυτό και έμεινα από τότε.
0: Από πού το ξεσήκωσες, σας είπε και τέτοια ή όχι?
2: Είχε σαν ιδέα πολλά ονόματα στο μυαλό του. Η ζωή έτσι καθόταν και σκεφτόταν ονόματα, δεν είναι.
1: Ναι. Πρέπει να τον είχε βοηθήσει και μια φίλη του, νομίζω. Κάτι μας είχε πει. Ναι. Είχε ρωτήσει και αυτούς κάποιο έτσι. Τι μπορεί να. Για όνομα κάποιου συγκροτήματος και αυτά. Και του αναφέρθηκε το όνομα αυτό. Mm-hmm. Του άρεσε και μας το πρότεινε.
0: Και το φέρε. Εν έτη, όλα αυτά.
2: 1998-99.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Μάλιστα.
3: Είχανε μαλλιά να κρατήσει.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τα πνευστά τα είχαμε στο αίμα μας. Γιατί μάθαμε μουσική σε φιλαρμονική. Mm-hmm. Και μας βγήκανε αβίαστα.
0: Και ναι, σαν... όμως το να τα δέσεις πάνω σε ένα τέτοιο ήχο δεν είναι κάπως παράδοξο, δύσκολο?
1: Πρόκληση, εγώ θα το λέω.
0: Ναι, έστω.
2: Όχι, ξέρεις τι, βγήκε λίγο... αβίαστα, ρε παιδί μου. Έτσι, εντάξει, είχαμε και έναν. Βγήκε μπροστά μας τέλος πάντων ένας πνευστός,
1: ο
2: οποίος ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας, mm-hmm. από, που μας άκουσε σε ένα live. Και εκείνο ήταν το τσακ.
0: Το τσακ, η σπίθα.
2: Η σπίθα, ναι. Mm-hmm. Υπήρχε και στα αυτιά μας η φιλαρμονική, εκεί μάθαμε μουσική.
0: Είσαι ακόμα στο ναυτικό.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Είναι αυτός, εγώ δεν είμαι.
0: Εσύ δεν ήσουν ποτέ?
2: Όχι.
0: Δεν το θυμόμαι σωστά, συγγνώμη.
2: Πεζικό αυλώνα και τέτοια. Πρώτα αυλώνα.
0: Κάποια στιγμή έχετε πάει στον Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Και με μια τεράστια μπαντά και εσένα σε βλέπω, είσαι στον τραμισό μόνος. Και λέω κάπου εκεί πρέπει να είναι και ο Γιάννης, αλλά πού να το δω που είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Όχι, ήταν ο άλλος ο Γιάννης, ο πνευστός.
0: Ο πνευστός.
2: Και σε κάποιο σημείο μάλιστα ο Κακομύρης έπαιζε σόλο. Και δείχνει άλλον μουσικό. Ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να γνωρίσει ποιο όργανο παίζει σόλο.
1: Την πρώτη φορά πρέπει να κάνει.
0: Δεν ξέρω, σε κάποια επανάληψη το πέτυχα.
2: Παρότι που ήταν και όρθιος.
0: Ήταν και όρθιος.
3: Είχε φωνάξει την οικογένειά του, τις θείες του, τις ξαδέρφες του, τα χωριά του, να δούνε.
0: Τίποτα.
1: Σε αυτό το τραγούδι κάνω σόλο.
0: Παναγιώτη, εσύ πώς τους συνάντησες? Πώς έγινε το...
3: Με τον Γιάννη είμαστε συνάδελφοι, δουλεύουμε στα σχολεία, mm-hmm. είμαστε καθηγητές. Οπότε στη διεύθυνση που...
2: Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, καλά. Πανεπιστήμιο.
3: Εντάξει, όχι, λέει για το συγκρότημα.
0: Ναι, για το συγκρότημα.
2: Ξαναβρεθήκαμε στη διεύθυνση που δουλεύουμε και του έκανα την αντίθετη πρόταση.
0: Δεν σε ακούω όμως.
2: Του έκανα την αντίθετη πρόταση.
0: Τώρα είσαι καλά. Αφού ξέρεις από μικρόφωνα τώρα, γιατί με δυσκολεύεις.
2: Συζητάγαμε για όργανα, λέω τι όργανο παίζεις, δεν είναι τέτοια. Μου λέει τούμπα, λέω μια χαρά.
0: Σε θέλω να πέλα.
2: Και ήρθε.
0: Είχες ακούσει δουλειές σου και τα λοιπά πριν ή τότε μπήκε στο...
3: Όχι, ναι, ναι, τους είχα ακούσει. Τον είχα το πάω και από τη σχολή το Γιάννη, αλλά δεν είχα συνεργαστεί απλώς.
0: Πώς τους βλέπεις, έχουν μέλλον? Ή τώρα που ήρθες να τους ανεβάσεις?
3: Κοίταξε να δεις. Όλα βγαίνουν μέσα από τη δουλειά, από την παρέα, από τις πρόβες.
2: Το σημαντικότερο είναι η επικοινωνία.
1: Παρέα κάνουμε μεγάλη.
0: Αυτό.
1: Πρόβες δεν βλέπω.
0: Ξεκινάτε από μια καλή βάση, εσύ, Γιώργο. Υπάρχει το θεμέλιο το καλό. Μάλιστα, μάλιστα. Επιρροές, έτσι, ακούσματα. Πότε ξεκινάτε με τη μουσική ο καθένας ξεχωριστά? Μια και είπαμε για φιλαρμονικές και τέτοια.
2: Το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Δημοτικό που ξεκινήσαμε στη φιλαρμονική. Mm-hmm. Εμείς οι δύο τουλάχιστον.
0: Υπήρχε κάποιο σπίτι, ας πούμε, που έσπρωξε την κατάσταση ή απλά σας άρεσε?
1: Οι γονείς.
2: Ο πατέρας μας έπαιζε, πριν πάει φαντάζομαι, μετά το παράτησε, έπαιζε ακορντεόν. Με συγκροτηματάκια τότε το 60. Μέχρι που είχε φαντάρος μετά.
0: Τέρμα.
2: Αναγκαστικά το παράτησε και του είχε μείνει αποθυμένο.
0: Α.
2: Και είμαστε...
0: Το πιάνει ποτέ έτσι να φτώσει λίγο? Μπα, όχι.
2: Κάποια στιγμή τότε που μελετάγαμε, εμείς που ήμασταν πιο μικροί και μελετάγαμε κάτι, προσπαθούσε να θυμηθεί, να κάνει, να παίξει λίγο για αυτά.
1: Να δώσω και το παράδειγμα να διαβάσει.
2: Δύσκολο.
1: Και έπαιζε τα άστατα μαλάκια σου.
0: Εντάξει.
2: Παίξει. Όχι, μας έδωσε ο πατέρας μου. Οι αδερφές μας δεν ασχολήθηκαν ποτέ.
0: Χτύπησε το μικρό βεταγόρια, έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm. Παρότι ό,τι πρώτα σε έκανε και σε εμάς, έκανε και σε εκείνες.
0: Δηλαδή, να πάτε
2: μουσική, στην... Τι θέλετε να μάθετε.
0: Α.
2: Τι σας αρέσει, να πάμε να γραφτούμε μουσική. Και τα κορίτσια δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα αγόρια κόλλησαμε εδώ.
1: Mm-hmm. Αρρώστια.
0: Παναγιώτη.
3: Κι εγώ κάπως έτσι, από 6 χρόνια κι εγώ ξεκίνησα με κιθάρα βέβαια. Και αργότερα εκεί στο πανεπιστήμιο αλλάξαμε και όργανο, είπαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό και διαλέξαμε τα πνευστά.
0: Δικιά σου επιλογή καθ' αυτή, έτσι?
3: Ναι, ναι.
0: Βάλε με λίγο στην ψυχολογία που, ναι, να κάνει
2: ξεχωριστό.
0: Όχι. Είναι ξεχωριστό, ρε παιδί μου, αλλά ναι, ας πούμε, μπορούσες να έχεις πιάσει κλαρίνο, ας πούμε, να έχει και δουλειά, λέμε τώρα.
3: Κοίταξε να δεις τώρα. Και εγώ πρώτη επαφή ήταν σε μια φιλαρμονική με τα πνευστά. Μπήκα μέσα, τους είχα δει δηλαδή στο δρόμο. Πήκα μέσα, λέω, παιδί, θα να μάθω ένα όργανο. Πέταγε ένας και μου λέει, έλα εδώ.
2: Αυτό. Μας λείπει.
3: Αλλά φαντάζομαι ότι και να... Ξέρεις, άμα το θέλεις, ό,τι και να έπιανες θα γινόταν το ίδιο, οπότε...
0: Ξεκινώντας, οι δυσκολίες που πιθανώς να συνάντησες και τα λοιπά, δεν σε τράβηξαν, ας πούμε, πίσω? Να πεις, μήπως κάτι άλλο, ρε παιδιά?
3: Όχι, όχι, γιατί σου λάρισα σε ηλικία 20 χρονών, οπότε ήταν συνειδητοποιημένο.
0: Εντάξει, υπάρχει και
3: τρέλα. Είχα, σου λέω, ήμουν ήδη στο πανεπιστήμιο. Είχα ολοκληρώσει τις σπουδές των θεωρητικών. Οπότε δεν είχα ιδιαίτερη δυσκολία, η αλήθεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και πριν φτάσεις με τα παιδιά, απλά έχεις παίξει σε άλλες μπάντες και τα λοιπά ή όχι? Για πάρτι σου και
3: τέτοιου είδους μπάντα, όχι, σε φιλαρμονικές. Εγώ και στην παλιά γειτονιά στην Καλυθέα ήμουν κάποια περίοδο. Αλλά σε τέτοιο συγκρότημα τέτοιου είδους πρώτη φορά με τα παιδιά.
0: Πώς είναι.
2: Είναι πολύ καλός μουσικός.
0: Το πλέον είναι πολύ λιγότερη μουσική, καμία σχέση με τη φιλαρμονική που ξέρω εγώ έχεις. Δεν ξέρω ακριβώς τη λειτουργία τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι παρτιτούρες, κόσμος γύρω-γύρω, μαζεμένοι να κάνετε πρόβες. Τώρα με λίγους και σε άλλο στυλ, πώς το βλέπεις?
3: Τώρα παίζουμε πιο πολύ με το αυτή, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ωραία φάση. Τα παιδιά είναι καλά.
0: Και περνάει το 20 δηλαδή κάτω από το τραπέζι, ναι.
2: Ρεμπάλα παίζει. Γι' αυτό φέραμε τον Παναγιώτη και δεν φέραμε κάποιον άλλον, καταλάβεις. Οι άλλοι δεν μας υποδούν.
3: Εντάξει, παίρνω κάτι παραπάνω, αλλά θα πω καλές κουβέντες.
0: Λοιπόν, ωραία, είμαστε πάντα στο Sport FM και 94,6. Έχουμε τρεις από τους... πέντε μου, πες ή έξι?
3: Έξι.
0: Τρεις από τους έξι εκ των Λιμπεράνιμους. Πώς χωράτε στο στούντιο για να πρόβα?
3: Όχι, Παναγιώτη.
0: Γιατί πλέον είναι και περισσότερα τα όργανα.
1: Για μένα δεν είναι κάτι σαν την Παναγιώτη.
0: Καλά, εσύ είσαι κύριος άρχοντας, δεν αγγίζει άνθρωπος.
2: Πρέπει να μας δεις στις πρόβες με τους τραγουδιστές για το Βοτανικό. Που ερχόντουσαν τρεις τραγουδιστές.
0: Στο δικό σου?
2: Στο δικό μου, ναι.
0: Όχι. Ναι, μάλιστα. Θα τα βγάλεις τώρα γιατί θα πάμε σε διαλυματάκι. Λοιπόν, αυτοί είναι λοιπόν τρεις από τους έξι Λιμπεράνιμους. Ο Παναγιώτης Σκαράκης, ο νέος Σκαράκης, έτσι σωστά το λέω.
3: Ναι, ναι.
0: Ένας από τους δύο καινούριους του γκρουπ, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης, η καρδιά του συγκροτήματος, τα δύο αδέρφια. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν το θυμάμαι. Δεν έχετε καμία σχέση με το γνωστό?
3: Όχι, δεν έχω.
0: Έτσι. Κακός, παιδιά. Κακός.
2: Κακός, παιδιά.
0: Πολύ καλό, σας προσέχατε.
2: Τα είχαμε φέρει σίγουρα.
0: Κάτι της, ναι, να συμπολογίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τραγούδια των παιδιών από τις δύο δισκογραφικές δουλειές που έχουν κυκλοφορήσει. Θα μας πούνε μετά πώς μπλέξανε στους διαδρόμους των ποιημάτων. Θα μου τα πεις αυτά, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια από τους Λιμπεράνιμους και θα επιστρέψουμε για περισσότερη κουβεντούλα.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στο 2012 και το άλμπουμ Μια Στιγμή. Ακούσαμε δύο κομμάτια από εκείνο το δίσκο, το Τίποτα Πια και το Κι Αν Συζητώ. Ένα κομματάκι καταφέραμε και βρήκαμε από τα καινούργια. Οπότε σε λίγο θα το έχουμε, θα τα ακούσουμε κιόλας. Να μας πούν τα παιδιά τι ακριβώς έχει γίνει. Και να μιλήσουμε λίγο για τις ποιητικές ανησυχίες σας. Εμιλή.
1: Έμιλι Ντίκινσον, ναι.
0: Έμιλι Ντίκινσον. Μια πες μας ιστορία και τα λοιπά.
1: Είναι μια ιδέα ενός φίλου. Τώρα να πω το όνομά του, να το πω.
0: Μαύρη διαφήμιση θα κάνεις σε προϊόν. Έλα, άστο.
1: Το χρεωνεί.
2: Όχι.
1: Ήταν μια ιδέα του Δημήτρη του Βραχνού. Ο Δημήτρης ο Βραχνός μας έδωσε την ιδέα να μελοποιήσουμε την Έμιλι Ντίκινσον.
0: Η και προέκυψε. Πες μας μερικά πράγματα για την κυρία.
1: Η Έμιλι Ντίκινσον ήταν μια κυρία η οποία είχε μείνει 15 χρόνια κλεισμένη σε ένα σπίτι. Λόγω οικογένειας, λόγω θρησκείας. Και έγραφε ποίηματα ασταμάτητα, τα οποία δεν τα είχε εκδώσει όσο ήταν η ζωή. Μόνο μερικά που είχε δώσει κάποιους φίλους της. Και με τα θάνατον ένα αμόρε της, ένας σύντροφός της, τέλος πάντων, ένας που την αγαπούσε, τέλος πάντων, μαζί με την αδερφή της, ανακαλύψαν όλα αυτά τα ποίηματα κλεισμένα μέσα σε ένα ντουλάπι. Και με πολύ κόπο τα βάλαν σειρά, ήταν πάρα πολλά, δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα. Είναι τεράστιο το έργο της Έμιλι Ντίκινσον. Και σιγά σιγά εκδίδανε κάποια από αυτά.
0: Αγγλής.
2: Αμερικανής.
0: Αμερικανής.
1: Αμερικανή ήταν. Σε κάποιο σημείο είχε μάλιστα ερωτευτεί έναν. Ο οποίος ήταν και φίλος του πατέρα της, νομίζω και αυτά. Και ήταν έτοιμη να παραδοθεί στον έρωτα, τέλος πάντων. Αλλά δεν το έκανε. Χάρη της ποίησης. Αυτό. Και έχει γράψει καταπληκτικά ποίηματα. Βέβαια είναι λίγο μαύρα.
0: Προφανώς, λόγω της κατάστασης. Ναι.
1: Και συγκεκριμένα ένα που έχουμε εμπλοποιήσει, λέει μέσα δεν γνωρίζει πώς είναι το πρωί. Πώς είναι το πρωινό, η ημέρα έξω. Ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Και το άλλο φοβερό που έχω διαβάσει για την Έμιλι. Πήγαινε ένας φίλος στο σπίτι, τον εκαλούσε μάλλον η ίδια, επειδή της άρεσε πολύ μουσική και της έπαιζε πιάνο. Αλλά αυτός δεν την είχε δει ποτέ στο πρόσωπο. Ήταν το σπίτι με τις καλίτσες που είχε πάνω το. Αυτό το
0: αγάπη. Το πιάνο κάτω, στο η Έμιλι πάνω.
1: Ναι, το πιάνο κάτω, η Έμιλι επάνω. Καθόταν, άκουγε τα κονσέρτα που έπαιζε στο πιάνο. Πιανίστας και του έστειλε κάθε φορά ένα ποίημα σαν δώρο και ένα λουλούδι.
0: Μάλιστα. Αυτά σε χρονολογίες πάνω κάτω.
1: 1900, εκεί στα 1900 γύρω, στα 1900 ήταν όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Και μετάφραση όλο αυτό πώς...
1: Μετάφραση, τώρα δεν θυμάμαι τους μεταφραστές, δεν είναι ένας.
0: Οκ, δεν έγινε από εσάς αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, δεν έγινε από εμάς, τα βρήκαμε έτοιμα μεταφρασμένα, πολύ καλές μεταφράσεις. Από αξιόλογους, ο ένας συγκεκριμένα είναι και φιλόλογος στο επάγγελμα, αλλά κάνει αυτή τη δουλειά ο άνθρωπος και πολύ καλά μάλιστα. Και μας ταιριάξαν, δηλαδή ψάχνοντας. Εδώ πήραμε βιβλία της Έμιλι Ντίκινσον και ψάχνοντας να βρούμε το ρυθμό μέσα από την ποίησή της και ποίηματα τα οποία μας αγγίζαν και εμάς προσωπικά. Έχουμε καταλήξει 7 ποίηματα μέχρι στιγμής. Τα οποία τα έχουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και είναι και αυτά για έκδοση κάποια στιγμή.
0: Χώρια το ένα από τα άλλα.
1: Χώρια, ναι, είναι κάτι ξεχωριστό της Έμιλι Ντίκινσον.
0: Λοιπόν, τότε που συναντηθήκαμε, μου έδωσες 3 demo. Χωρίς.
1: Ναι, είναι χωρίς η αποκλειστικότητα του Παναγιώτη αυτή.
0: Χωρίς ονομασίες, μου είπε μην τα παίξεις, θα κράτησα εγώ για πάρτι.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ονομασίες στα ποίηματα, είναι όλα αριθμημένα. Δεν έχει τίτλους.
0: Οπότε τους τίτλους θα τους δώσετε εσείς, φαντάζομαι. Πάνω κάτω κάπως.
1: Θα δούμε. Το ένα, ας πούμε, είναι το 148.
0: Λοιπόν, εγώ τα έχω σε 1-2-3.
1: Ναι. Έχει κάτι άλλο. Μόνο 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Μόνο 1-2-3.
0: Έμιλι Ντίκινσον, 1-2-3.
1: Ναι. Ποιο είναι το ένα τώρα, ποιο είναι το 2, ποιο είναι το 3.
0: Θα το παίξουμε ρουλέτα. Θα διαλέξει ένα νούμερο. Όποιος θέλει, ας το διαλέξει και θα το παίξω.
2: Λοιπόν, δώσε εσύ νούμερα.
1: Άμα ακούσω την αρχή, θα σου πω ποιο να παίξει.
0: Ωραία. Πάμε για το πρώτο.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ας το πώς το βάλεις.
0: Εντάξει.

0: Μάλιστα, πάνω κάτω όπως το περιέγραψες, ας πούμε, περί του πρωινού και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια τα οποία έχουμε υλοποιήσει. Η απόψινή μας καλεσμένη είναι η Λίμπερ Άνιμους εδώ στην παρέα μας, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και ο Παναγιώτης ως Καράκης. Δηλαδή η φωνή, η κιθάρα, τα drums, ο Γιάννης και ο Γιώργος αντίστοιχα και ο Παναγιώτης ως Καράκης. Ξαναπες μου τι παίζεις.
2: Τούμπα.
0: Τούμπα. θα το σημειώσω να τελειώνουμε.
2: Θα θυμάσαι ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Αυτά. Τα ωραία. Λοιπόν, πείτε το όνομα των παιδιών. Μόλις ανοίξαμε, για εμάς που ανοίξαμε το ραδιόφωνο, λέει ο MCK, Λίμπερ Άνιμους, ξαναλέω. Πάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλημέρα, πάνω καλή εκπομπή, φίλε. Γέννησε από Μίτλεσμπρο. Ποιους φιλοξενείς για τώρα, γιατί τώρα συντονίστηκα. Έλαβες απάντηση. Παναγιώτη, μια και έπιασε το όνομα της Έμιλι Ντίκισον, γερότα τα παιδιά, ποια τραγούδια τους είναι βασισμένα στην ποιησή της. Μιχάλη μου, μόλις άκουσες ένα από αυτά. Ρίλο, την καλημέρα μου. Ξαφνικά, δύο μέρες το application δεν δουλεύει. Μόνο σε μένα ή και σε άλλους. Σας ακούω από το λάπτοπ, λέω Ροδίτης. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος φίλος πρόβλημα, ας μας το στείλει. Για να δω τι άλλο έχει. Την άρπαξη Πανάγο μου, λέει ο Βαγγέλης από τον Νέο Κόσμο. Ναι, είναι έτσι ένα μικρό μπουκωμά. Καλησπέρα από το βροχερό Πειραιά. Είπαμε καλημέρα στο Βαγγέλη στον Νέο Κόσμο, στον Έντι στη Γερμανία. Καλημέρα από Ιταλία. Καλησπέρα Παναγιώτη, ακούω και παίζω μάνατζερ με Λιβέρ Πουλάρα, λέει ο Δημήτρης από Λαμία. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Περιστέρι. Καλή δουλειά. Και θα την ξαναφέρω την Τζενούλα, μη στεναχωριέσαι. Καλημέρα στο Φραντζέσκο. Νικόλα, αν ακόμα ακούς, όλα οκ. Καλημέρα και στη Μαρία που βρίσκεται εδώ στα μέρη μας της Ελλάδος. Λοιπόν, οπότε είπαμε 7 κομμάτια από την Έμιλι.
2: 7 κομμάτια.
0: Επιστρέφουμε στα παιδιά.
2: 7 ποίηματα.
0: Θέλουμε να τα κάνουμε περισσότερα ή μείναμε εκεί?
2: Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ποίηματά της είναι μικρά σε μέγεθος. Είναι μικρά και δεν ολοκληρώνουν έτσι εύκολα για να γράψει ένα τραγούδι.
0: Πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις θαυμάζω τον τρόπο του μεταφραστή, βασικά, ο οποίος πρέπει να μεταφράσει ένα ποίημα, αλλά να δώσει και ομοιοκαταληξία, μέτρο κτλ. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Και το ύφος που θα ήθελε και.
0: Ναι, που πρέπει να έχει το ποίημα από το πρωτότυπό του. Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και ακούσαμε διάφορα όργανα να παίζουν.
2: Γιουκαλίλι, μεταλλόφωνο.
0: Ξυλόφωνο θα λέγαω, αλλά δεν ήταν ξυλόφωνο, όχι.
2: Μεταλλόφωνακι. Mm-hmm. Κρουστά ο Γιώργος Νταούλη.
0: Είναι ένα πεδίο για να πειραματιστείς πάνω σε αυτό, στη μουσική γενικώς. Καλά, ήδη πειραματίζεστε όταν έχετε βάλει τα πνευστά στη ροκ. Ένα ολοκρατούμενο, έτσι.
2: Γενικότερα, εμένα, επειδή έχω μεγάλο μέρος στη δημιουργία του συγκροτήματος, μ' αρέσει πολύ ο ακουστικός ο ήχος.
0: Θα σε λέγαμε και μαέστρο του συγκροτήματος.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Περισσότερο μαέστρος είναι ο Παναγιώτης. Που συντονίζει τα πνευστά.
0: Ωραία, βέβαια.
2: Παρά εγώ. Εντάξει, εγώ τις κυρίες ιδέες έχω στην ουσία. Αλλά αυτό. Το ακουστικό πάντα με συγκινούσε. Η ακουστική εκτός των κομματιών. Και ένα έναυσμα ήταν πάλι από το Δημήτρη τον Βραχνό. Όπου είχε ακούσει από τον πρώτο μας δίσκο το «Αν με ρωτούσες» και μας το ζήτησε να το ακούσει ακουστικό. Και εκεί έγινε και ο πρώτος πειραματισμός προς τα εκεί.
0: Το
2: πολύ ηλεκτρικό.
0: Το έχω και αυτό.
2: Έχεις και το ακουστικό,
0: ναι, ναι, θα το βάλουμε μετά. Θα το βάλουμε μετά. Ήταν επικοδομητική η επίσκεψη, έδωσες πράγμα.
1: Όλα με τη μία.
0: Όπως μου δώσατε και τη διασκευή στο παπάκι του Άσημου.
2: Ναι,
0: στο,
2: ναι,
0: δικό σας ήχο. Πιο κοντά.
2: Και αυτό ήταν έτσι ένα στοίχημα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το πετύχαμε. Εμείς το αγαπάμε το κομμάτι, το παίζουμε σε κάθε live μας.
0: Και καλά κάνετε.
2: Με τον τρόπο που νομίζω το διασκευάσαμε.
0: Έτσι προσεγμένη και όμορφη διασκευή. Έτσι, σε καμία σχέση με το ύφος του Άσημου στο κομμάτι, αλλά στηρίζεται πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Πάγκη. Εντάξει, είναι αυτό που μας βγήκε και το οποίο μας άρεσε αρκετά και δεν μπορούσαμε να την καταλήψουμε και το βγάλαμε και στο YouTube. Μόλις το σεβασμό πάντα στον Άσημο, έτσι, τον οποίο το λατρεύουμε και δεν συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα νούρισμα, το έχουμε κάνει ένα ωραίο, έτσι, γρήγορο ρέγγι, πώς θα το λέγαμε. Σκά, σωστά, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, και είπαμε live. Τι θα ακούσει ο κόσμος που θα έρθει να σας δει?
2: Θα ακούσει διασκευές.
0: Δεν θέλω να μου μιλάς μόνο εσύ, Γιάννη. Γιώργο.
1: Άντε να πω και εγώ.
0: Κοίτα, δεν
1: θα
2: ακούσει.
1: Πες τα.
2: Έλα, αφού σου δόθηκε η σκύταλη.
4: Θα παίξουμε και από τον πρώτο δίσκο, από τον δεύτερο. Θα παίξουμε κομμάτια. Και κομμάτια τα οποία δεν έχουν παιχτεί.
2: Ανάμεσα σε αυτά, έτσι, Έμιλι Ντίκινσον.
4: Ναι.
2: Το Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Κομμάτια που θα ακούσουμε σε λίγο.
2: Κατά αποκλειστικότητα πάλι.
0: Πρώτη διαφωνική.
4: Διασκευή που τι έχουμε κάνει, έτσι τι έχουμε φέρει στα μέτρα μα.
0: Ελληνόφωνα όλα. Και αγγλόφωνα.
4: Ναι, αν υπάρχουν,
2: και ναι, κάποια αγγλόφωνα.
3: Θα μιξάρουμε με ελληνόφωνα. Λόγο. Δηλαδή μισό ελληνόφωνο το τραγούδι και αλλάζει το τραγούδι σε ξένο.
0: Α, ναι, τέτοια ωραία κάνετε.
4: Είναι κάνουμε και κάτι τέτοια.
3: Αυτές τις διασκευές δεν τις έχει ο Παναγιώτης.
4: Όχι.
3: οπότε πρέπει να έρθει στο live.
0: Θα έρθω να ηχογραφήσω. Γιατί να μην καταφύσετε στο σκοτάδι.
2: Εντάξει, θα παίξουμε Θανάση Παπακοσταντίνου σε εκτέλεση με πνευστά. Δικές μας εκτελέσεις δηλαδή με τα πνευστά. Σοκράτη Μάλαμα, Αγγελάκα.
4: Να λέμε στον καθένα το με πνευστά.
2: Όλα αυτά με πνευστά. Τι άλλο,
0: τα ξένα, τα ξένα. Έλα, πες Παναγιώτη, τα ξένα. Συγκρότημα, μου πεις τα κομμάτια.
4: Είναι ένα, τον Porcupine Tree, με του Ιωαννίδη, που το έχουμε έτσι μπερδέψει.
0: Ενδιαφέρον, ακούστηκε αυτό πολύ.
4: Το άλλο...
2: Το άλλο είναι το Τσαπαγουάμπα.
4: Μπράβο.
2: Μπελατσάο. Το άλλο είναι το Σόμπερ από το Στουλ.
4: Μπράβο, ναι. Αυτό είναι μαζί με την Αλεξίου.
2: Μην τα λες δηλαδή, ανάλυση ολόκληρη.
0: Αλλά όταν λες, ας πούμε, Τουλ με Αλεξίου,
4: ναι, ξέρεις,
0: κάτσε. Κάτσε, μου είπες Porcupine με Ιωαννίδη. Ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Τρελές συνεργασίες γίνονται στο live.
0: Να έρθει ο άλλος, να μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό. Κάνουν τύποι, ας πούμε, εκεί πάνω. Και πόση ώρα πρόγραμμα πάνω κάτω?
2: Θα παίξουμε γύρω στις 2,5 ώρες. Εκεί. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε μια ζεστή παρέα. Και θα περάσουμε όμορφα τώρα. Εκεί πέρα.
0: Ωραία.
2: Εμείς το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί δεν έχουμε συχνά live full μπάντα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Πόσο δε στις μέρες μας, ναι, το συζητάμε.
2: Τα περισσότερα που κάνουμε είναι ακουστικά. Σχεδόν κάθε εβδομάδα κάναμε και πέρυσι και φέτος.
0: Σε μικρότερους χώρους.
2: Ναι, σε μικρότερους χώρους, σε μπαράκια μικρά. Παρ' όλα αυτά πήγαν πολύ καλά. Και συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά δηλαδή. Απλά είχαμε την ανάγκη να παίξουμε...
0: Έτσι, γεμάτη.
2: Ναι, έτσι. Ολόκληρη μπάντα.
0: Ο κόσμος έξω πώς το βλέπετε?
3: Δύσκολα.
2: Σε σχέση με τι τώρα, σε σχέση με τα live, σε σχέση γενικότερα...
0: Παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ, παίζει να πέσει κόσμος επάνω στο live, ο οποίος μπορεί να μην έχει έρθει, ας πούμε, για το live και να έτυχε εκείνο το βράδυ να πάει στον μπάνα, ξέρω, να πει το ποτάκι του και σας άκουσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το feedback που παίρνετε, ας πούμε, από τύπους οι οποίοι δεν ήρθαν επί τούτου ή και ακόμα και από αυτούς οι οποίοι βγήκαν, παιδί μου, να ξεσκάσουν λίγο και...
2: Οι εντυπώσεις είναι πολύ καλές. Αλλά περνάμε και εμείς ωραία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, αυτό υπάρχει μια...
0: Φτιάχνεις ωραία ζεστή παρεούλα.
2: Αυτό. Περνάμε ωραία.
0: Ωραία. Μίλησε μου λοιπόν και για το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το καινούριο.
2: Το κομμάτι αυτό, ναι, είναι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Και πάλι τον ευχαριστούμε πολύ που μας έγραψε στίχους.
0: Η επαφή έγινε.
2: Η επαφή, το... ναι.
0: Κάτι κυκλοφορεί ένα κινητό αυτή τη στιγμή. Ναι.
2: Είναι ένας φίλος... Σταμάτησε ο Καραμολέγκο, θέλουμε χαιρετίσμα.
4: Καλημέρα μα, την
0: καλημέρα μα.
2: Μα αγρίπησε, Σταμάτη.
0: Τι δύσκολε αυτέ τι ώρε που κάνουμε εκπομπέ εδώ πέρα. Δεν είναι και το πιο εύκολο.
2: Λοιπόν, εγώ τον γνώρισα σε κάποια. Κάνει κάποια σεμινάρια στιχουργική ο Ιωάννου και έτυχε να παραβρεθώ σε κάποια από αυτά. Γνωριστήκαμε, άκουσα τον ήχο μα. Μετά του γίνει και η πρόταση για κάποιο κομμάτι και αυτά, για κάποια μουσική που είχαμε γράψει. Την άκουσα, ενθουσιάστηκε και μας έγραψε.
0: Α, μάλιστα. Οπότε του πήγατε μουσική. Έγραψε,
2: ναι, του πήγαμε. Του δώσαμε μουσική.
0: Μάλιστα.
2: Και έγραψε στίχους πάνω στη μουσική μας. Και νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα. Και σύντομα θα το κυκλοφορήσουμε κιόλας. Με κάποια δισκογραφική εταιρεία.
0: Τίτλος.
2: Τίτλος.
0: Για άλλη μια φορά το επίμαχο σημείο.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας το έχει δώσει άτιτλο ο Οδυσσέας και θα ήθελα να το δώσει εκείνος τον τίτλο. Το τελικό, δηλαδή το να πούμε εμείς ένα τίτλο τώρα στους στίχους που γράψει ο Οδυσσέας.
0: Ναι, συνήθως φαντάζομαι ότι έτσι πάει ο στιχουργός τον δίκτυο.
2: Ναι, αυτό, οπότε ας τα αφήσουμε άτιτλο προς το παρόν.
0: Ωραία.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι σε demo, δηλαδή
0: Δεν είναι, να παίξουμε λίγο με τους ακροατές. Στείλτε τίτλο τον οποίο θα μπορούσε να έχει αυτό το κομμάτι. Θα σας πάρουμε σοβαρά, γιατί ο Οδυσσέας κατά πάσα πιθανότητα θα τον δώσει. Αλλά αυτό είναι λοιπόν το καινούριο κομμάτι, το Liberani. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το καινούργιο κομμάτι. Στίχους στο Οδυσσέα Ιωάννου. Τι μουσική. Όλοι μαζί. Ποιος.
5: Γιάννης. Είναι ορχήστρος στα πνευστά ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Και το θεματάκι που έχει μέσα το οργανικό. Και φουλή μπάντα. Κανονικά όπως είμαστε τώρα οι εξαμελείς.
4: Ο Ροδίτης από Δανία στέλνει τίτλο «Ονειρέψου μαζί μου». Είναι ο μόνος που μπήκε στη διαδικασία. Καλημέρα στο Γρηγόρη στη Θήβα.
5: Δεν είναι άσχημο.
4: Και στην Ισμήνη στην Πάτρα. Τη Sport FM 94,6. Εν κατακλείδη στην παρέα σας Παναγιώτης Δρύλος και τρεις από τους έξι Λιμπεράνιμους. Ο Παναγιώτης Καράκης στην Τούμπα. Ο Γιάννης ο Μπαϊρακτάρης στη φωνή και τις κιθάρες. Και ο Γιώργος Μπαϊρακτάρης, ο οποίος παίζει τα κρούστα του συγκροτήματος. Γενικώς.
5: Έχουμε και ένα άλλο live-άκι.
4: Α, και πες.
5: Στις 30 γίνεται μια συναυλία. Ναι, στην Αρχιτεκτονική, στον Γκάζι. Θα συμμετέχουν αρκετοί καλλιτέχνες. Ανάμεσα τους.
4: 30 είναι μεσοβόμαδα.
5: Είναι μεσοβόμαδα, ναι, Τετάρτη.
4: Τετάρτη.
5: Είναι για να μαζευτούν χρήματα. Όλα τα χρήματα της εισόδου θα πάνε για 200 οικογένειες προσφύγων και 200 οικογένειες, ελληνικές οικογένειες που έχουν
4: ανάγκη.
5: Ναι.
4: Μοιρασμένα πράγματα για να μην έχουμε τις γνωστές κορώνες. Ναι. Και ξέρουμε ώρα που ξεκινάει και τα λοιπά. Αυτό και ποιοι άλλοι, ας πούμε, μαζί. Ναι. Έχεις πληροφορίες γι' αυτό.
5: Θα είναι ο Σταμάτης Μορφωνιός, Γιαννίκος, Τάζος Γιαννίκος Κουαρτέτο, ο Παντελής ο Αμπατζής, ο Κώστας Χρονόπουλος. Τώρα δεν τους θυμάμαι όλους.
4: Εντάξει, okay, μερικοί από αυτούς. Και ξέρουμε ξεκινάει η είσοδο και τα λοιπά, τι παίζει.
5: Νομίζω είναι 10 ευρώ η είσοδος. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ξεκινάει γύρω στις 7.
4: Ωραία.
5: Γύρω στις 7 η ώρα γιατί θα είναι αρκετά...
4: Προγραμματάκι έχω. Έχει 31 μήνας, ήταν τελευταία μέρα ρεπό και λέω εντάξει, καλά είμαστε. Αλλά... λοιπόν, γενικώς στα τραγούδια ποιος γράφει, ποιος συνθέτει, εκτός από τον άλλον, έτσι εννοείται.
5: Κατά βάση εγώ τα περισσότερα.
4: Για σύνδεση και στίχους, πολλά.
5: Κάποια, στη μουσική τα περισσότερα. Στους στίχους μας έχει γράψει στίχους. Ένα μεγάλο μέρος μας γράφει η Βι Τσόρου. Και μας έχει γράψει η Σοφία Γιαννοπούλου. Κάποιος μου στέλνει επιστολές. Το δεύτερο CD. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μας έχει γράψει το πρώτο CD. Το συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχουμε κάποιον άλλο στιχουργούς. Αυτά και κάποια γράφω εγώ.
4: Όταν πηγαίνεις στο συγκρότημα κομμάτι με τη σύνθεση μπαίνει ο καθένας, δηλαδή δίνεις τη βάση και ακολουθούν οι υπόλοιποι βάζει το καθένα στο δικό του, ας πούμε.
5: Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Αυτός είναι ο στόχος.
4: Δεν πάμε strict, ας πούμε, το χρέα ότι παίζεται.
5: Όχι, δεν είμαι αρέα, είναι session μουσική.
4: Εντάξει, κάποιοι που
5: η λογική είναι η εξής, ότι ο Παναγιώτης θέλω να παίξει σαν Παναγιώτης και όχι σαν Γιάννης.